Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου, ο Γιώργος Ιωάννου και ο Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Ο Πάνος Πλουναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνει στον αέρα και μιλάμε για ό,τι εσείς επιθυμείτε. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943, όπου στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, το Viber 6939-943-943.

Ντέρμπι Ιωνίων λοιπόν έχουμε την Κυριακή, οπότε πάμε να δούμε λίγο την επικαιρότητα και ότι έχει αλλάξει από χθες, ξεκινώντας αρχικά με τον Ολυμπιακό, με τον γηπεδούχο Ολυμπιακό, ο οποίος όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι δεν έχει μεγάλες εξελίξεις. Ο Αρμάντο Γκοντζάλες έπαιξε χθες, αλλά και ο Φρόιλερ βασικοί στους αγώνες του Μεξικού και της Ελβετίας. Αντίστοιχα, μάλιστα, ο Αρμάντο Γκοντζάλες έγινε και αλλαγή από τον προπονητή της εθνικής ομάδας του Μεξικού και τσίνησε, να το πούμε κάπως έτσι, αντέδρασε στην αλλαγή του. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, βέβαια τα σημαντικά νέα είναι άλλα. Έχουν να κάνουν με το νέο γήπεδο το οποίο αναμένεται να φτιάξει ο Ολυμπιακός. Καθώς είχαμε χθες εξελίξεις για το νέο Καραϊσκάκη μετά από συνάντηση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα, όπως προέκυψε και από σχετική ενημέρωση της κυβέρνησης, πραγματοποιήθηκε αυτή η σύσκεψη, όπου πέρα τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, υπήρχαν και συνεργάτες του μαζί, αλλά και ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Ενώ από την κυβέρνηση συμμετείχαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουντουνατζής. Μάλιστα, παρουσιάστηκε η πρόταση του Ολυμπιακού για τον εξυγχρονισμό του Γεώργιος Καραϊσκάκης και όπως αναφέρθηκε από την κυβέρνηση, θα δρομολογηθούν οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Αυτή ήταν σχετικά σε γενικές γραμμές η ενημέρωση από την κυβέρνηση. Πάμε να τη διαβάσουμε αναλυτικά. Ενημερωτικό σημείωμα για την σύσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αντικείμενο τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του σταδίου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προείδρευσε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Ευάγγελο Μαρινάκη και συνεργάτες του και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η κυβέρνηση θα δρομολογεί στις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Ενώ στο τέλος αναφέρονται και οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν στην κυβέρνηση. Τους αναφέρουμε νωρίτερα, μην τους ξαναλέμε. Αυτή ήταν η πολύ σημαντική εξέλιξη σχετικά με το νέο γήπεδο το οποίο αναμένεται να φτιάξει ο Ολυμπιακός. Γιατί μιλάμε για νέο γήπεδο το οποίο αναμένεται να έχει 54.000 θέσεις και πραγματικά θα είναι ένα στολίδι. Με το καλό, θα πω εγώ, ο Ολυμπιακός να φτιάξει το νέο του γήπεδο.

0: Μιλάμε για ένα έργο με κόστος γύρω στα 250 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα τα οποία θα δώσει αποκλειστικά ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός αναμένεται να μπει στο νέο γήπεδο τουλάχιστον με τα υπάρχοντα δεδομένα το 2029, με τα έργα να διαρκούν 2 χρόνια από το επόμενο καλοκαίρι του 2027 μέχρι και το 2029, όταν τότε ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να είναι έτοιμος για να μπει στο νέο του γήπεδο. Αυτά είναι τα υπάρχοντα δεδομένα. Βέβαια, έχουμε καιρό ακόμα. Θα τα παρακολουθούμε και στην συνέχεια. Για να προχωρήσουν όλα αυτά, θα πρέπει να γίνει για μια σχετική νομοθετική ρύθμιση, βέβαια, η οποία με βάση και τη χθεσινή ενημέρωση που υπήρξε από την κυβέρνηση, αναμένεται να γίνει πολύ γρήγορα. Στα του Παναθηναϊκού δεν έχουν αλλάξει και πολλά. Έχουμε πει ότι ο Λιβάη Γκαρσία είναι εκτός. Συνεχίστηκε χωρίς άλλα προβλήματα η προετοιμασία των πράσινων για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Ο Ταμπόρδα αναμένεται να βρεθεί στη θέση του Λιβάη Γκαρσία, δηλαδή θα είναι στο ένα φτερό ο Ταμπόρδα, στο άλλο θα είναι ο Αντίνο και δίδυμο μπροστά λογικά θα είναι ο Τετέι και από πίσω το Μουναή. Θα το δούμε αυτό με τον Τέσσερις να διεκδικεί για αυτός βέβαια φανέλα βασικού. Από εκεί και πέρα στα χάφ ο Κάγκουα θα έχει την θέση του και ο Τιέν Καμαρά φυσικά έχει και αυτό το προβάδισμα για την θέση 6. Στην άμυνα είναι πιο καθαρά τα πράγματα, με Φαν Ντρόγκελεν και Ντεφράι στα στόπερ, δεξιά τον Καλάμπρια και αριστερά τον Κυριακόπουλο. Αυτή είναι η τετράδα που έχει προβάδισμα και δεν νομίζω ότι θα σπάσει. Εκτός αν ο Σαλάχ Εντίν είναι σε τόσο καλή κατάσταση που μπορεί να πάρει την θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας αντί του Γιώργου Κυριακόπουλου. Πάντως οι άλλοι τρεις είναι σίγουροι, δεν υπάρχει περίπτωση να βγουν την ενδεκάδα, όπως δεν υπάρχει περίπτωση να βγει την ενδεκάδα ούτε ο Ινάκη Πένια, ο οποίος θα βρίσκεται κάτω από τα γκολπός του Παναθηναϊκού. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, θα δούμε τα πλάνα που έχει στο μυαλό του ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για το παιχνίδι της Κυριακής. Ένα πάρα πολύ σημαντικό ντέρμπι την Κυριακή στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Από εκεί και πέρα, να πούμε και δύο πραγματάκια για το χθεσινό φιλικό αγώνα της Αργεντινής με τον Μπενίν στο αντίο του Μέση από την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Μια γιορτή πραγματικά η οποία στήθηκε για αυτόν τον superstar, για τον Μέση, ο οποίος μετά από μια κατάκτηση Μουντιάλ και 2 Copa America αποχαιρετά την Αλμπισελέστε, αποθεώθηκε φυσικά. Μάλιστα, πέρα από τον Μέση, σταματάει την εθνική ομάδα της Αργεντινής και ο Ταμέντι, ο οποίος ήταν ο σκόρερ του πρώτου γκολ. 3-0 κέρδισε η Αργεντινή την εθνική ομάδα του Μπενίν, με τον Μέση να έχει 1 goal and 2 assists. Η πρώτη assist ήταν για τον Οταμέντι, η δεύτερη assist ήταν για τον Νίκο Πάζ, ο οποίος έκανε ένα εξαιρετικό πλασέ. Και μάλιστα ο Νίκο Πάζ αναμένεται να είναι και ο αντικαταστάτης του Λιόνελ Μέση κατά κάποιο τρόπο. Δεν γίνεται να υπάρξει αντικαταστάτης του Λιόνελ Μέση, αλλά θα προσπαθήσει να μπει όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται στα δικά του παπούτσια. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή με πάρα πολύ ταλέντο που διαπρέπει στην Ιταλία με την φανέλα της Κόμο. Και το τρίτο γκολ το πέτυχε ο Λιονέλ Μέση με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Πάμε λίγο και στο Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, καθώς είχαμε δηλώσεις του Ομπράντοβιτς και του Γκραντ εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης κόντρα στην Φενέρμπαχτσε. Ο Ομπράντοβιτς μάλιστα μας ενημέρωσε πως θα είναι διαθέσιμοι και ο Φαλ και ο Ρογκαβόπουλος. Πάρα πολύ θετικά είναι αυτά για τον Παναθηναϊκό, με τον Φαλ να έχετε να ενισχύσει την γραμμή των ψηλών του Παναθηναϊκού και μαζί με τον Λεσόρ να συνθέσουν το δίδυμο των σέντερ. Και ο Γκραντ μάλιστα είπε ότι η φετινή πρόκληση του Παναθηναϊκού είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για τη φετινή ομάδα των Πρασίνων. Δηλώσεις είχαμε και το πρωί και χθες τα ξημερώματα με αναρτήσεις κατά κύριο λόγο social media από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος πάμε να διαβάσουμε αναλυτικά το τι είπε για να μην παρεμηνεύσουμε και τα λόγια του. Λοιπόν, χθες σε ένα story στο Instagram είπε ότι ορισμένες ομάδες ήταν αντίθετες στην επέκταση του NBA. Η μόνη λογική πίσω από αυτή την άποψη είναι είτε ότι αντιμετωπίζονται καλά σήμερα, είτε ότι γνωρίζουν ότι δεν έχουν μέλλον, επειδή ξέρουν ήδη ότι δεν έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στην επέκταση, είτε και τα δύο. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι πάνω απ' όλα η CSKA πρέπει να επιστρέψει, διότι παρά την αντιπαλότητα στο γήπεδο που αποτελούν ισχυρούς αντιπάλους, η Real Madrid, ο Παναθηναϊκός και η CSKA είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Χωρίς αυτές δεν υπάρχει πραγματικός πρωταθλητής Ευρώπης. Συγχαρητήρια στη διοίκηση της Ευρωλίγκας για το event κορυφαίο, έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος συνέχισε με κάποια μηνύματα και σήμερα το πρωί. Είπε ότι παίκτες και προπονητές, φίλοι αθλητιοκτήτες, διοίκηση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όλοι μαζί μετατρέψαμε το άθλημα που αγαπάμε σε μια διοργάνωση στην οποία το NBA, επαναλαμβάνω, το NBA, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο, θέλει να επενδύσει και να κάνει την Euroleague μέρος του κόσμου του. Με τεράστιο σεβασμό αλλά και υπερήφανοι για όσα τελικά καταφέραμε, χωρίς τον Τζόρντι, πρέπει όλοι μαζί να βρούμε μια λύση. Θέσεις όπως αυτή που κρατά σήμερα ο Ολυμπιακός και δύο ακόμη ομάδες δεν δείχνουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του αθλήματος του μπάσκετ. Εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η επιτυχία είναι το πόσο χρήματα, χρήματα χάνει στο τέλος της χρονιάς. Το μπάσκετ δεν είναι παιχνίδι για πλούσια παιδιά, είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Εντάξει, okay, καταλαβαίνουμε ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει διαφορετική άποψη από αυτά τα οποία κατά κύριο λόγο ψηφίστηκαν χθες, δηλαδή η απόρριψη της πρότασης από το NBA λόγω της χαμηλής οικονομικά πρότασης την οποία έκανε το NBA. Η διαφορετική άποψη τώρα ότι πάμε να δημιουργήσουμε τοξικότητα ακόμη και για αυτό το πράγμα πραγματικά είναι κάτι το οποίο με ξεπερνάει. Ενώ όσον αφορά και το τελευταίο μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε λίγο να το σκεφτεί και ο ίδιος. Αυτό που λέει ότι το μπάσκετ δεν είναι παιχνίδι για πλούσια παιδιά, όταν πάει και βάζει τον κόσμο του Παναθηναϊκού εισιτήρια με 100 ευρώ πίσω από την μπασκέτα και να φτάνουν μέχρι τα 180 ευρώ, έτσι. Επειδή το μπάσκετ δεν είναι όντως για πλούσια παιδιά, δεν είναι μόνο για πλούσια παιδιά, αλλά είναι και για όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές τάξεις, θα έπρεπε και ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να μπει στη θέση αυτών των ανθρώπων και να μην υπάρχουν αυτά τα εισιτήρια για ένα μόνο παιχνίδι με 100, 150, 180 και 200 ευρώ για να πας να κάτσεις πίσω από την μπασκέτα του ΟΑΚΑ, έτσι. Νομίζω ότι υπάρχει μια αντίφαση στα λεγόμενά του και στις πράξεις του σε αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά το υπόλοιπο κομμάτι, τώρα ο κάθε ιδιοκτήτης, ο κάθε επιχειρηματίας μπορεί να έχει τη δική του οπτική γωνία. Προφανώς δεν μπορούν όλοι να έχουν το ίδιο σκεπτικό. Το θέμα είναι να γίνει κάτι το οποίο θα βοηθήσει τις ομάδες να έχουν περισσότερα έσοδα στο μέλλον. Γιατί χρόνια τώρα γίνεται συζήτηση ότι στην Ευρωλίγκα δεν υπάρχουν έσοδα παρά μόνο έξοδα για τις ομάδες. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάξει με βάση και την άνοδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Θα το δούμε στην πορεία τι θα γίνει. Νομίζω ότι το NBA πάντως επανέλθει με νέα πρόταση, καθώς υπήρξε μια διορία ενός μήνα για να δούμε αν θα υπάρξει νέα πρόταση. Και από εκεί και πέρα θα εξεταστεί και πάλι για να δούμε τις αποφάσεις των μετόχων της Euroleague. Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο Τζιοβάνι, ξέχασα να αναφέρω νωρίτερα. Είναι μια είδηση που προέκυψε πριν από λίγη ώρα στην κάμερα του Ολυμπιακός TV. Μάλιστα ανέφερε πως ο Ολυμπιακός είναι το δεύτερο μου σπίτι, η Ελλάδα είναι η οικογένειά μου, ενώ μίλησε μεταξύ άλλων για τον γκολ που είχε βάλει στην Γαλατά Σαράι, αυτή την γκολάρα κόντρα στον Μοντραγκόν, αλλά και για την συγκίνηση που του έφερε η κατάκτηση του conference από τον Ολυμπιακό. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, 69-39-943-943 το Viber του σταθμού. Πάμε να περάσουμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Πατρίδα.
0: Χαίρετε.
1: Καλό μεσημέρι. Υγεία, ευλογία, Ναυτάγια, Μετέωρα, τι κάνεις?
0: Όλα καλά. Εσείς πώς είστε?
1: Εγώ ακούω πάντα, δεν βγαίνω πολύ σπάνια, αλλά είπα να προλάβω τον φίλο μας από τα Μέγαρα, τον Βασίλη.
0: Το Βασίλη, ναι.
1: Πες του να μην ψάχνει ακόμη για το φίλο μου, γιατί κάτι βρήκα μόνος μου στα Μέγαρα.
0: Για ποιον φίλο σας εννοείτε? Για ποιον φίλο σου εννοείς?
1: Ξέρει ο Βασίλης.
0: Εντάξει, άμα ξέρει ο Βασίλης, δεν επεμβαίνω εγώ, δεν είναι κάτι.
1: Ναι.
0: Το όνομά σου.
1: Αν τυχόν και βγει, πες το από μετέωρα, ο Καπτάν Κώστας, δεν πούμε.
0: Ο Καπετάν Κώστας, okay. Ναι. Έχουμε ξαναμιλήσει.
1: Πες το και ακούω τώρα να σου πω για τη μεγάλη Αργεντίνα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, εγώ και με την Αργεντίνα είμαι, αλλά είμαι πολύ, πολύ θέμιμο Βραζιλιάνος.
0: Ναι.
1: Με τον Πελέ.
0: Είναι λίγο αντίθετα τώρα, βέβαια αυτά, αλλά εντάξει είναι.
1: Ζορζίνιο, όχι εντάξει, Λατινική Αμερική γενικά να πω.
0: Ναι.
1: Αλλά πρώτα απ' όλα είμαι εδώ, Έλληνας.
0: Εννοείται αυτό. Εννοείται.
1: Από τον Άο Σαρακίνα, Μετέωρα, Τρίκαλα και έτσι. Όσο τώρα. Ένα λεπτό θέμα μου, δώσε μου.
0: Ναι, έχουμε χρόνια.
1: Και έτσι, και εγώ ήμουν 8 χρόνια από το 2013 μέχρι το 2021 στην Αθήνα. Στην ΑΕΚ και έτσι πριν γίνει ακόμα το
0: γήπεδο.
1: Ναι,
0: όταν έβγαινε ακόμα στο ΆΚΑ.
1: Όχι, στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Δεν έβγαινα. Πόσο μάλλον τώρα να πούμε. Και εδώ στα Μετέωρα ένα δικάρικο. Εντάξει, το δικάρικο κάνεις λίγο οικονομία, βγαίνεις να πούμε. Αλλά Εδώ είναι. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Ναι, δεν βγαίνει ο κόσμο. Καπετάν Κώστα, δεν βγαίνει. Όταν του βάζει να πληρώσει ένα εκατοστάρικο, και άμα έχει και ένα
1: έτσι,
0: παιδί, μήπω και δεύτερο παιδί, πρέπει να δώσει δύο εκατοστάρικα να δει ένα παιχνίδι, δεν θα πάει ο κόσμο στο γήπεδο πλέον.
1: Μου τώρα που μα έχουν κάνει και αυτό το χειμώνα θα περάσουμε πολύ άσχημα. Τέλο πάντων, καλή συνέχεια, καλή εκπομπάρα, να είσαι καλά.
0: Χάρηκα που τα είπαμε. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Γεια σου.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Θέμη, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Ο Σταύρος με την
0: γεια σου Σταύρο, είμαι καλά, εσύ?
2: Όλα καλά. Καταρχάς, να κάνουμε και λίγο χιούμορ για τις δηλώσεις που άκουσα πριν του πρόεδρου του Παναθηναϊκού.
0: Ιδιοκτήτη.
2: Του ιδιοκτήτη, ναι. Το μπάσκετ δεν έχει καταντήσει απλά ένα άθλημα για πλούσια παιδιά. Είναι ένα άθλημα για πολύ πλούσια παιδιά.
0: Και έτσι όπως έχει γίνει πλέον το πράγμα,
2: ναι, ναι.
0: Η αλήθεια
2: και
0: αυτή.
2: Και το έχουν διαλύσει, δηλαδή, τα έχουμε πει, δηλαδή, και αυτοί. Πολλοί αγώνες, υπερβολικά πολλοί αγώνες, έτσι, αυτά που είπε ο Μπαρτζόκας, δηλαδή ότι ποιος το έχει σκεφτεί αυτό και τα λοιπά και δεν είναι καθόλου φυσιολογικό, ο άνθρωπος έχει απόλυτο δίκιο.
0: Και θα γίνουν και περισσότεροι, δηλαδή... Σταυρό, κάτσε, πού είσαι ακόμα.
2: Να γίνουν και περισσότεροι, να σταματήσουμε να βλέπουμε και μπάσκετ.
0: Και το λέω αυτό γιατί οι ομάδες ψηφίστηκε, δηλαδή έχει περάσει ήδη ότι του χρόνου θα γίνουν 24, άρα 46 αγωνιστικές κανονικής διάρκειας. Θα υπάρχουν μετά, θα μπαίνουν μόνο οι πρώτες 8 ομάδες στη συνέχεια, γιατί 8 στους 24 είναι λίγες. Οπότε κάτσε να δούμε, μην έχουμε και άλλες εξελίξεις και ακόμα περισσότερα παιχνίδια. 6 παιχνίδια συν θα τα έχουμε σίγουρα πάντως.
2: Το προϊόν θέλει και λίγο προστασία για να το διαφυλάξεις, δηλαδή.
0: 8 παιχνίδια, με συγχωρείς, όχι 6, 8 παιχνίδια.
2: Ναι, ναι, το προϊόν θέλει λίγο προστασία και να το. Το μόνο που δεν κάνουν είναι να το προστατεύουν. Έτσι. Είναι, μου θυμίζει μια γελάδα δηλαδή που τη βιδέμουν συνέχεια, να βγάλει γάλα.
0: Αυτό
2: να
0: γίνεται. Γάλα. Αυτό γίνεται, Σταυρό.
2: Το γάλα, ρε φίλε, στο τέλος θα σκάσει.
0: Αυτό
2: δηλαδή,
0: γίνεται.
2: Τέλος πάντων. Ναι, όσο για τις δηλώσεις λοιπόν του κυρίου Γιαννακόπουλος, είναι μια αντίφαση από μόνος του. Έτσι, τώρα. Αυτό τίποτα άλλο δεν θέλω να πω. Όχι απλά έχει αντίφαση σε αυτά που λέει, μια αντίφαση από μόνος του είναι. Το θυμόμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Ήθελα να πω κάτι για το Σπανούλι.
0: Ναι.
2: Καταρχάς να πω ότι εμείς τον Ολυμπιακό, τον Σπανούλη, θα τον αγαπάμε και θα τον σεβόμαστε πάντα. Γιατί ήταν αρχηγός με αλφα κεφαλαίο, κάπτεν. Έτσι, πήρε την ομάδα στις πλάτες του, μας έδωσε ευρωπαϊκά, μας έδωσε πρωταθλήματα και αυτά τα πράγματα δεν ξεχνιόνται. Αλλά ο παίκτης Σπανούλης, καλός ή κακός, έχει πεθάνει. Εδώ μιλάμε τώρα για τον coach Σπανούλη.
0: Ναι.
2: Για να ξεκαθαρίσω τι θέλω να πω. Βγήκε λοιπόν ο οποίος, το έχω ξαναπεί ότι εμένα δεν μου αρέσει το ύφος του και στην Εθνική και τώρα με τον Άρε. Βγήκε λοιπόν μετά το παιχνίδι με την Καρδίτσα,
0: ναι,
2: και μίλησε για ντροπή. Μίλησε για παίκτες οι οποίοι δεν αξίζουν να φοράνε τη φανέλα. Λοιπόν, για μένα αυτές οι δηλώσεις είναι από ατυχής έως πέρα για πέρα άστοχες. Και τι θέλω να πω με αυτό. Πρώτον, δεν σεντράρεις τους παίκτες σου, φίλε μου, στο πρώτο παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος μετά από ένα άτυχο αποτέλεσμα. Δεύτερον, ποια ντροπή. Δηλαδή ο Άρης ξαφνικά έγινε υπερομάδα επειδή πήγε ο Σπανούλης προπονητής και επειδή πήρε τον Τολιόπουλο και δυο-τρεις άλλους και θα πρέπει, ας πούμε, την Καρδίτσα να την έχει για πλάκα. Τι περίμενε ο Σπανούλης δηλαδή. Παίξανε, εγώ το είδα το μάτσι, η Καρδίτσα έπαιξε πάρα πολύ καλά. Καταρχάς η Καρδίτσα έχει κάτι ξένους, φωτιά έτσι, παικταράδες. Ειδικά αυτός ο ψηλός που έχει, που βγήκε και MVP νομίζω της αγωνιστικής. Είναι φοβερός παίκτης. Λοιπόν, γιατί ντροπή, δεν κατάλαβα δηλαδή. Πού είναι η ντροπή, παίξατε και χάσατε. Ύστερα είπε μετά για τον κόσμο, ήρθε λέει ο κόσμος, μαζεύτηκε λέει τόσος κόσμος, λέει και ντροπή και αυτά και το... Αυτές δηλαδή οι δηλώσεις μου θυμίζουν δηλώσεις προπονητών ποδοσφαίρου της δεκαετίας του 80. Δηλαδή επειδή ήρθε ο κόσμος, τι θα πρέπει δηλαδή, να κερδίσει οπωσδήποτε η ομάδα σου. Και εγώ όταν πήγαινα στο ΣΕΒ να δω τον Ολυμπιακό, κάποιες φορές είχαμε τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Εντάξει παιδιά, έτσι είναι ο αθλητισμός. Μία θα κερδίσεις, μία θα χάσεις.
2: Ναι, ναι.
0: Βέβαια νομίζω ότι αυτές οι δηλώσεις ήταν θερμό, έτσι. Και το λέω αυτό γιατί... Ναι, το ξέρω ότι έχει ξανακάνει Σταύρο. Απλά το λέω αυτό γιατί χθες που έκανε δηλώσεις εν ώψη του σημερινού αγώνα του Άρη, που ξεκινάει που παίζει δεύτερη αγωνιστική EuroCup, μίλησε για την Καρδίτσα, ρωτήθηκε για το παιχνίδι με την Καρδίτσα και απάντησε με εντελώς διαφορετικό τρόπο και εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Είπε ότι ναι, δεν ήμασταν καλοί. Αλλά είπε ότι το πληρώσαμε και το πρέπει να μάθουμε και θα προχωρήσουμε μπροστά και ότι είναι ακόμα αρχή και ότι υπάρχουν πολλά παιχνίδια κλπ. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι καμία σχέση οι πρώτες δηλώσεις με τις δεύτερες δηλώσεις.
2: Ναι, μα και εν θερμό ήταν οι δηλώσεις του, αν θυμάσαι, στην Εθνική. Το έχει ξανακάνει αυτό. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι, παιδιά, ότι η αλαζονία και το να θεωρείς τον εαυτό σου ότι εσύ είσαι κι άλλος δεν είναι, δεν οδηγούν σε καλά αποτελέσματα. Δεν μ' αρέσει και το ύφος δηλαδή εμένα αυτό. Και δεύτερον, εγώ χαίρομαι να βλέπω ομάδες σαν την Καρδίτσα. Θα μου το θυμηθείς ότι η Καρδίτσα θα κάνει ζημιά και σε άλλες ομάδες. Έχει πολύ καλή ομάδα. Και έχει και πολύ καλούς ξένους.
0: Ναι, μια χαρά ομάδα έχει η Καρδίτσα.
2: Πολύ καλή ομάδα και μπράβο τους. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε με τον Ηρακλή.
0: Στην αρχή κατά κύριο λόγο. Μετά. Δεν έφτασε στους 20 πόντους διαφορά, ναι. Αλλά καταλαβαίνω πως το λες. Δεν γίνεται να. Επίσης ο Άρης είναι καινούργια ομάδα, έτσι. Γιατί δεν μας έχει δείξει μέχρι στιγμής και τα διαπιστευτήρια του ότι πήρε, ας πούμε, 6-7 καλούς παίχτες, οι οποίοι θα τον ανεβάσουν επίπεδο. Ναι, οκ, okay, έχει άλλες απαιτήσεις, αλλά δεν μας έχει δείξει τα διαπιστευτήρια του. Δεν είναι ότι δηλαδή έχει σαρώσει και ότι μετά ξαφνικά έχει να κάνει κοιλιά κλπ.
2: Έτσι ακριβώς. Και για να τελειώσω τώρα με το μπάσκετ, για μένα, για να εξηγήσω στα μάτια τα δικά μου ποιος είναι ο καλός προπονητής. Να πω δύο παραδείγματα,
0: ναι,
2: για να καταλάβουν και αυτοί που ακούνε. Ας πούμε, για μένα, ο Ιωαννίδης ήταν καλός προπονητής. Γιατί την πρώτη του χρονιά στον Ολυμπιακό, παιδιά, τον έβγαλε δεύτερο με τον Μπάσπαλιε. Είχε κάτι παίχτες, δηλαδή είχαμε τον Ελληνιάδη, τον Μωραΐτη, τον Μπιτ Παπαδάκο. Κάτι μιλάμε φιντάνια που δεν ξέρουν οι άνθρωποι, δηλαδή, και μας έβγαλε δεύτερους. Και μετά πήραμε και το πρωτάθλημα μετά από μία χρονιά, νομίζω δύο, δεν θυμάμαι τώρα. Δηλαδή αυτός είναι για μένα καλός προπονητής. Καλός προπονητής ήταν ο πρώην προπονητής της Βαλένθια και νυν της Ρεάλ.
0: Ο Πέδρο Μαρτίνες.
2: Ο Μαρτίνες. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Για τον εξής απλό λόγο. Τη Βαλένθια, παιδιά, την ήξερε κανείς πέρσι?
0: Ο δημιούργησε μια ομάδα ο Μαρτίνες.
2: Μπράβο, ακριβώς. Ήξερε κανείς τον Μοντερό, τον Παντιό, τους άλλους? Όχι, κανείς δεν τους ήξερε. Και τώρα τι γίνεται? Έχουν πάρει μεταγραφή σχεδόν όλοι οι παίκτες της Βαλένθια με πλουσιοπάροχα συμβόλαια. Η Βαλένθια πέρσι έπαιζε ένα μπάσκετ διαστημικό, δεν το είχαμε ξαναδεί. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, για μένα είναι καλός προπονητής. Ο Σπανούλης τι είναι μέχρι στιγμής? Μη μου πεις για την Εθνική, σε παρακαλώ.
0: Εντάξει, και... έχει κάνει πράγματα και με το Περιστέρι όταν ήταν ο Βασίλης Σπανούλης. Με τη Μονακό έφτασε το τελικό της Ευρωλίγκας. Έχει κάνει πραγματάκια, Σταύρο.
2: Εντάξει, με τη Μονακό, Θέμη μου, είχε παιχταράδες, έτσι.
0: Είχε παιχταράδες. Και άλλες ομάδες είχαν παιχταράδες, όμως και δεν πήγανε.
2: Εντάξει. Πέτυχε τον Ολυμπιακό τώρα σε μια μέρα που ο Ολυμπιακός δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο. Και πήγε στο τελικό. Εντάξει, και εγώ δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός. Με το Περιστέρι το δέχομαι. Αλλά αυτό που θέλω να πω και να κλείσω.
0: Ναι, να κλείσουμε αυτό, ένα πάδια φημίση.
2: Ακόμα είναι πολύ νέος για προπονητής. Είναι νέος. Μακάρι να πάει καλά, αλλά δεν έχει δείξει ακόμα πολλά πράγματα. Αυτό θέλω να πω.
0: Θα τα δούμε στην πορεία. Σταύρο, να είσαι καλά, φίλε.
2: Ευχαριστώ.
0: Χάρη που τα είπαμε. Να είσαι καλά. Καλά απόγευμα. Καλά απόγευμα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε 3 λεπτάκια.
3: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: από φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Θανάση, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην με παίρνεις τηλέφωνο στο Viber, γιατί μου μαυρίζεις την οθόνη. Δεν μπορώ να σε απαντήσω με τηλέφωνο στο Viber. Αν θες να πάρεις τηλέφωνο, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Πάμε να διαβάσουμε μερικά από τα μηνύματά σας και να περάσουμε μετά στην επόμενη γραμμή. Η αποστολή Θεσσαλονίκη λέει: δεν χρειάζεται να ασχολείστε. Αυτό είναι το πρωί. Ναι. Μετά λέει: ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Αναστασία που είπε αυτά τα πανέμορφα λόγια στη γιορτή του Ολυμπιακού. Ένιωσα πολύ περήφανη που έχουμε φιλάθλους σαν την κυρία Αναστασία. Της εύχομαι τα καλύτερα και να συνεχίσετε μαζί. Δύναμη, κουράγιο. Κυρία Αναστασία, σε αγαπάμε θρύλους μια ζωή. Ναι, όντως ήταν πάρα πολύ ωραία τα λόγια της κυρίας Αναστασίας. Χθες στην έκδοση του βιβλίου του διευθυντή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΠΑΕ Ολυμπιακός του Νίκου Καβαλά, το βιβλίο του με το όνομα «Η γέννηση ενός θρύλου», μίλησε η κυρία Αναστασία. Μάλιστα ήταν καλεσμένη πάρα πολύ θρύλοι του Ολυμπιακού, αλλά και άνθρωποι του Δήμου Πειραιά. Μεταξύ άλλων ήταν και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Τάκης Λεμονής, εκπροσωπήθηκε φυσικά η ΠΑΕ Ολυμπιακός από τον αντιπρόεδρο της ομάδας, τον Κώστα Καραπαπά. Και είδαμε και τη βράβευση της κυρίας Αναστασίας. Για όποιον δεν την έχει δει, μπορεί να τρέξει στο ίντερνετ για να την δει. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή, περήφανη Γαβρίνα. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον νεόφυτο κύριο Γιώργο Χάρη Βασίλη. Παλιουράκο, πες μου να χαρώ πως θα μεταδώσεις εσύ την Κυριακή την ομαδάρα μας, λέει η αποστολή. Θα κάνω εγώ τη μετάδοση του ντέρμπι. Αποστολή, να σε καλά. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή, μπορείς να με πεις αν ξέρεις γιατί δεν βγαίνει, πως δεν βγαίνει στο τηλέφωνο ο Χάτζημαν, είναι καλά, ξέρεις. Έχω καιρό να τον ακούσω το Χάτζημαν, ελπίζω να είναι καλά. Δεν ξέρω όμως γιατί δεν βγαίνει στο τηλέφωνο, αποστολή, να σε καλά πάντως. Ο Παναγιώτης λέει: καλησπέρα, θέμα, ρε, καλή εκπομπή να έχεις. Τι είναι αυτή, λέει, στο Λίμπερο. Κοιμούνται, ξυπνάνε, για το κλεμμένο πρωτάθλημα μιλάνε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τόσα χρόνια ακόμα να το χωνέψουν. Ποιο είναι κλεμμένο το πρωτάθλημα που πήραμε δίκαια? Ή το κύπελο που μας έκλεψε στο Βόλο με 10 μέτρα offside πάνω σε απομενίδι IGs, λέει ο Παναγιώτης. Άμα με βάζεις να πω οπωσδήποτε ένα από τα δύο, θα έλεγα ότι προφανώς το κύπελο, όπου είχε βάλει τότε τον γκολ ο Εντρίκε, όντας 3 μέτρα offside. Τώρα είναι μεγάλη κουβέντα, μην επιγυρνάμε πίσω στην κουβέντα πριν από 10 χρόνια. Παναγιώτη, τι να σου πω τώρα, φιλαράκι, να είσαι καλά πάντως. Και καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Αποστόλης λέει: καλό μεσημέρι, καλή εκπομπή και καλή ακρόαση σε όλους. Να είσαι καλά, Αποστόλη. Καλό απόγευμα, φιλαράκι, και καλή ακρόαση. Ο Σωτήρης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Αναστασία. Μας συγκίνησες που σε είδαμε. Είσαι γιαγιά που όλοι θα θέλαμε να έχουμε, λέει ο Σωτήρης, με αυτά τα πάρα πολύ όμορφα λόγια για την κυρία Αναστασία. Γεια σου, Σωτήρη. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Καλή εκπομπή, εύχομαι. Από ό,τι είδα, ο Λαφούζος πήρε και την GBL για 5 χρόνια. Εύχομαι να πάρει και την Nova, μπας και το μαζέψει σε ένα φορέα. Αλλιώς πόσες πλατφόρμες θα πληρώνουμε? Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, θα το δούμε αυτό με την Nova. Από ό,τι φαίνεται, δεν έχει κολλήσει το θέμα πάντως. Όσον αφορά για την GBL, για την Basket League, για το πρωτάθλημα, υπήρχε ήδη μια συμφωνία για 3 χρόνια, τα οποία έγιναν 5, είναι 3 συν 1 συν 1 τώρα, έτσι, με κάποιες οψιόν οι οποίες τοποθετήθηκαν. Πάντως φαίνεται ότι αυτή η πλατφόρμα ήρθε για να μείνει. Ο Θανάσης λέει: καλησπέρα σας. Για το Γιαννακόπουλο θα μας πείτε που δήλωσε ότι σε μισάνθρωπους δεν ξανακάθομαι δίπλα, που δεν σέβονται την οικογένεια. Ο άνθρωπος μάλαμα που δεν έχει βρήσει μανάδες παιχτών κλπ. Να το χαιρόμαστε. Θεωρείς τη δήλωση του Γιαννακόπουλου ότι με μισάνθρωπους δεν ξανακάθομαι δίπλα νορμάλ, που δεν σέβονται την οικογένεια, λέει ο Θανάσης. Θανάση, δεν το έχω δει, δεν την έχω δει αυτή τη δήλωση. Θα τη δω και θα σου απαντήσω έτσι. Εφόσον έγινε, προφανώς είναι μια κατακριτέα δήλωση. Και να χαρακτηρίζει οποιοδήποτε άνθρωπο μου μισάνθρωπο, και χωρίς να υπάρχει νομίζω και προφανής λόγος αυτή τη στιγμή που μιλάμε έτσι. Αν ξεκινάμε έτσι η αρχή της χρονιάς, τι θα γίνει στη συνέχεια? Θα πάρω κάποια στιγμή, λέει, μπράβο στην κυρία Αναστασία, 85 χρονών. Νόμιζα ότι ήταν μικρότερη, μπράβο της, λέει ο Θανάσης. Να σε καλά, Θανάση. Πολλά μηνύματα για την κυρία Αναστασία και καλά κάνετε. Ήταν πολύ ωραία η εκδήλωση όπου έδωσε και το παρόν και βραβεύτηκε. Ο Κωνσταντίνος λέει: Θέμη, καλησπέρα. Κοίτα, δεν είμαστε τίποτα πτωχοί και τίποτα Έλληνες να πληρώνουμε φθηνά εισιτήρια. Είμαστε Έλληνες πλούσιοι και επιβάλλεται να πληρώνουμε ακριβά. Δεν συγκρινόμαστε με τους άλλους Ευρωπαίους. Εννοείται, Κωνσταντίνε, είμαι μαζί σου 100%, φίλε, να σε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
1: Έλα,
0: Θέμη. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Έπεσα σε ξέρω πάλι. Πάλι έπεσα. Και όχι μοίρα μου, πάντα εγώ. Δεν τα έχω καλά με τα μηνύματα, όλους εμένα τυχαίνουν.
0: Λοιπόν, είστε τυχερός, κύριε Γιώργο.
1: Εντάξει, μόνο. Κάτσε να μιλήσω, δε θέλει.
0: Ένα μισή απάντηση, κύριε Γιώργο. Τέλος πάντων, πάμε, ναι.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια, κυρία Αναστασία, να είστε καλά. αν και εγώ αντίπαλος εντάξει, αλλά όλα τα άλλα ξεχνώνται όταν υπάρχει καλοσύνη και ευγένεια και τα λοιπά. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και στην Καμπρίνα από τη Θεσσαλονίκη. Πόντια μάλλον. Λοιπόν, και να κάνει το καθήκον της όπως θέλει να το κάνει και να βοηθάει ανήμπορους που τόσο ανάγκη έχουν τέτοια παιδιά, τέτοια κορίτσια κτλ. Είπαμε, αυτά τα παιδιά οι τραυματιοφορείς και οι νοσηλεύτριες είναι πάνω από τους γιατρούς. Για μένα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εχθές λοιπόν, εκτός από τον Ολυμπιακό που είχε την επέτειο κλπ. Συγχαρητήρια εκεί για τον Ολυμπιακό. Αλλά εχθές μην ξεχάσουμε και είναι η μέρα απελευθέρωσης της Λίμνου. You know Λίμνος?
0: Βεβαίως κύριε Γιώργο.
1: Λέω μήπως τα λοιπά. Λοιπόν, δεν μου λες ο κύριος Γιανακόπουλος θα αποκλειστεί από το σαν τοξικός από τους σταθμούς σας, αλλά το τηλέφωνο.
0: Δεν έχει πάρει τηλέφωνο, οπότε δεν έχει προκαλέσει εδώ.
1: Λοιπόν, ο δικός μας τώρα αυτός ένας καινούριος, πώς λέγεται αυτός?
0: Ποιος?
1: Ένας καινούριος. Ένας στην ΑΕΚ, ένας που ήταν τραυματισμένος, δεν ήταν τραυματισμένος. Πού τους ξέρουμε, τι ονόματα είναι αυτά τώρα.
0: Για ποιο λέτε κύριε Γιώργο τώρα?
1: Έναν καινούριο που πήραμε τώρα. Ποιος είναι αυτός τώρα? Καινούριο φρούτο είναι αριστερό μπακ, είναι τι είναι, δεν ξέρω. Εννοείς ρε φέμι και εσύ.
0: Αριστερά μπακ δύο έχει η ΑΕΚ, τον Μπίλιο και τον Λιγογιάννη.
1: Ρε παιδί μου έναν άλλον, μήπως δεν είναι μπακ και είναι κάτι άλλο. Που πήραμε έναν ο οποίος δεν ξέρω αν θα παίξει γιατί είχε πρόβλημα, τι ήταν, ένα καινούριο. Ένα καινούριο, μια μεταγραφή.
0: Πήρε η ΑΕΚ τώρα καινούργια μεταγραφή που είναι δραματίας. Ο Ζουμπκόφ.
1: Πώς.
0: Ο Ζουμπκόφ, ο Ουκρανός.
1: Όχι ρε παιδί, μένες άλλος. Αν ξέρει κανένας ομοειδεάτης.
0: Γιατί ο Ζουμπκόφ είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού στη μέση τώρα με την Ουκρανία που ήταν και δεν ξέρουμε αν θα παίξει τώρα με την επανέναρξη.
1: Ακόμα δεν ήρθε τραυματισμένο, τον πήραν αυτόν τώρα.
0: Ναι, δεν ξέρω αν λέμε τώρα τον ίδιο παίχτη, κύριε Γιώργο.
1: Καμιά καινούργια εξέλιξη είχαμε γενικά ή όχι?
0: Ησυχία έχουμε, ησυχία κύριε Γιώργο. Δεν έχουμε εξέλιξη.
1: Ωραία, περίμενε. Περίμενε.
0: Δεν λέτε για τον Μάγερ?
1: Ω, ναι, ευκαιρία. Αυτός που τραυματίστηκε τώρα.
0: Δεν τραυματίστηκε.
1: Γύρισε, είναι εντάξει.
0: Ναι, μια χαρά είναι, δεν έπαιξε καθόλου.
1: Ο Βάγνερ.
0: Ποιος?
1: Ο Βάγνερ, λέω.
0: Ο Βάργα.
1: Ο Βάργα
0: δύσκολο. Δεν θα παίξει σίγουρα με τον Όφη το Σάββατο και δύσκολο να πάει και η Αγγλία. Μάλλον θα χάσει και τα δύο παιχνίδια και με τη Σαχτάρ και με τη Σίτι.
1: Συγχαρητήρια, Νικοτσούρα, με χαίρεσε. Εντάξει. Θα τα πληρώσουμε. Περίμενε και θα γυρίσω εγώ μετά. Θα έχεις να μου λες πάλι ότι κύριε Γιώργο είμαι προκατηλημένος. Ναι, είμαι προκατηλημένος. Και λοιπόν, τι άρε. Των πραγμάτων φαίνεται τι κάνει. Εντάξει. Δεν πειράζει. Όλα εδώ πληρώνονται. Και τα λάθη και όλα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, χαιρετισμούς στους φίλους μου. Ξέρεις ποιοι είναι οι φίλοι μου. Δεν περιμένω να τους ακούσω κάποια στιγμή.
0: Να είστε καλά κύριε Γιώργο. Καλό απόγευμα έχουμε.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας. Πάμε στην επόμενη γράμμη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς.
2: Αντρέας.
0: Γεια σου, Αντρέα.
2: Εγώ είμαι ο παδός εκεί που λέει της ομάδας της Τρούμπας. Μας έχει πει κομπλεξικούς μίζερους, να το βουλώνουμε. Ο γνωστός. Τώρα μην πω το όνομα, έτσι.
0: Μάλιστα. Πότε σας τα βάλω αυτά?
2: Τα έχει πει, δεν τα έχει πει.
0: Μάλιστα, τέλος πάντων. Okay, μην μπούμε τώρα στη συζήτηση.
2: Εγώ τα θυμάμαι πολύ καλά. Λοιπόν, θα μην συνεχίσω τώρα, εντάξει.
0: Ναι, μην συνεχίσεις, αφού δεν συνθέσω
2: συνεχίζω,
0: εγώ.
2: Συνεχίζω, αλλά να προσέχει λίγο.
0: Ναι.
2: Και γενικά και τους συνεπάθμους δικούς μου, έτσι. Είπαμε ρε παιδιά, τέρμα μέχρι εδώ ήτανε. Να κάνουμε εκεί πέρα, να συζητάμε τις ομάδες μας, να κάνουμε την πλάκα μας εκεί πέρα και να τελειώσει αυτό το πανηγύρι τώρα εδώ πέρα. Και εσύ Θέμη τώρα δεν είσαι αναγκασμένος, εντάξει. Να σου κάνω ένα κεφάλι καζάν, είπαμε, να τελειώσουμε εδώ.
0: Χαίρομαι που το καταλαβαίνει τη λέξη, ναι.
2: Τι να το καταλαβαίνεις, δεν είναι.
0: Έτσι είναι, προφανώς.
2: Και εσύ τώρα έρχεσαι εκεί πέρα να κάνεις μια κοπή, τώρα Χάρα στην υπομονή σου κιόλας. Λοιπόν, και σ' άκουσε σε μια μετάδοση πολύ καλό ήσουν.
0: Ευχαριστώ πολύ, Άντρε.
2: Λοιπόν, πάμε συνέχεια.
0: Χθες
2: είπες που πήρε ένας κύριος και είπε για τον Πελέ το 61, δεν ήταν τότε 16. Τότε ήταν 19,5 ήταν όταν παίξαμε. Το 58 ήταν 16,5. Λοιπόν, και θρύλος ήταν δεκαετία του 50 η ομάδα βγήκε. Μετά 6 πρωταθλήματα συνεχόμενα. Τότε ονομάστηκε θρύλος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θέλω λίγο να μου, γιατί δεν το είδα λίγο τον αγώνα.
0: Ναι.
2: Μου πήρε ο ύπνος λίγο. Είδα λίγο στην αρχή με το Μέση εκεί πέρα με το Μπενί που παίξανε.
0: Ναι, χθες το βράδυ, το φιλικό.
2: Για πες μου λίγο ατμόσφαιρα έτσι και αυτό. Γιατί είδε να κάτσω να το δω, αλλά με πήρε ο ύπνος.
0: Εντάξει, ήταν και δύσκολη ώρα, έτσι, 2 η ώρα Ελλάδος. Και δεν ξεκίνησε και 2, ξεκίνησε 2.30. Γιατί άργησε.
2: Τόσο αργά.
0: Ναι, ήταν 2 προγραμματισμένο. Ξεκίνησε 2.30 με τα εορταστικά που είχε από πριν. Μετά ξεκίνησε ο αγώνας. Στο 10ο λεπτό, λόγω του νούμερο 10 που φοράει ο Μέση, διακόπηκε το παιχνίδι με αγκαλιές, με κάποια πυροτεχνήματα κλπ. Γενικά, μια πάρα πολύ εορταστική ατμόσφαιρα που πήγαν όλα μια χαρά. Ο Μέση πιο πριν τον αγώνα υπήρχε ένα βιντεάκι όπου έκλαιγε μετά από... καθώς ήξερε και ο είναι ο τελευταίος του αγώνα και αυτός ο αγώνας γινόταν για τον ίδιο και για να τον τιμήσουν. Από εκεί και πέρα στο αγωνιστικό τον Μπενίν προσπάθησε.
2: Άλλη ομάδα δεν μπορούσαν να βρουν να φέρουν εκεί πέρα τον Μπενίν, πήγαν να κάνουν το αποχαιρετικό.
0: Υπήρχε σύμφωνα με τα όσα είπε η Ομοσπονδία της Αργεντινής, επειδή πάρα πολλές ομάδες είχαν υποχρεώσεις τώρα, ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί μια ομάδα. Και επίσης το δεύτερο κομμάτι ήταν ότι.
2: Οι καλύτερες ομάδες να καλέσουν.
0: Ναι, αλλά το δεύτερο κομμάτι ήταν ακριβώς αυτό, ότι δεν ήθελαν να καλέσουν καλύτερη ομάδα. Για το λόγο το ότι αν καλούσαν μια άλλη ομάδα θα ζητούσε και από τα τηλεοπτικά δικαιώματα χρήματα, οπότε θα ήταν τα έσοδα λιγότερα σε σχέση με αυτά που κατάφερε να πάρει τώρα, γιατί το Μονουμεντάλ ήταν γεμάτο, τα τηλεοπτικά ήταν όλα για την Αργεντινή. Και καταλαβαίνουμε ότι η Ομοσπονδία της Αργεντινής βρήκε αυτόν τον αγώνα ως μια ευκαιρία για να βγάλει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα γίνεται, έτσι.
2: Εγώ είδα αυτές τις ελπίδες, 1-0 και
0: 1-0 η εθνική ομάδα των ελπίδων και χρειαζόμασταν δεύτερο γκολ. Έχουμε χάσει και μια ευκαιρία στο 90 από αυτά που δεν χάνονται που λέμε. Για να το κάνουμε 2-0. Έχουμε πάει στα play-off τώρα. Αν πετυχαίναμε το 2-0 χθες, θα είχαμε πάει ήδη στην τελική φάση του Euro.
2: Δεν μου λες ένα τηλέφωνο να κλείσω. Ένας Κωστής που παίζει στην Εθνική Κύπρου είναι του Ολυμπιακού, ήτανε.
0: Ναι, αυτός πρώην του Ολυμπιακού.
2: Και εγώ με την Εθνική των Αποδικουβέντες έχουμε πίσω παιδιά που έρχονται, έτσι. Γιατί είδα ψελπίδες εκεί, Πνευμονίδης, Μπάκουλας, Φίλης. Έχουμε δηλαδή.
0: Υπάρχει ταλέντο πολύ. Υπάρχει πολύ ταλέντο.
2: Μακάρι εκεί πέρα τα παιδιά να πάνε και καλά και στις ομάδες τους και με τη... Τώρα ο Ολυμπιακός παίζει Παρασκευή στο μπάσκετ.
0: Ο Ολυμπιακός παίζει Παρασκευή 9 και 4.
2: Θα πήγαινα τώρα, θα δουλεύω τώρα. Αν ολιώσια, έτσι.
0: Αν ολιώσια, ναι. Σαν έλα,
2: ρε. Να μπορώ κανένα στήριο να βρω. Λοιπόν, αυτά φέρνει καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Αντρέα, να σε καλά. Καλή συνέχεια σου έχουμε. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ελεύθερες είναι γραμμές, ο επόμενος φίλος σου βγαίνει στον αέρα. Ξαναλέω 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. 69-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού. Ο Παύλος λέει: Θέμη, δεν φτάσεις εσύ προφανώς, αλλά είσαι ο μόνος που πρόκειται να το διαβάσει στον αέρα. Είναι ντροπή, και είναι ντροπή, λέει, να παίζει ο σταθμός από το πρωί έως το βράδυ η μουσική, μετά να ρωτιόμαστε γιατί πεθαίνει το ραδιόφωνο. Παύλο, αυτό έχει να κάνει με τα δικαιώματα και το αφήνω εκεί, γιατί όπως λες και εσύ ο ίδιος ότι δεν φταίω προφανώς γι' αυτό. Έχει να κάνει με τα δικαιώματα, απλά στο εξηγώ ώστε να μπορέσω να σας δώσω και μια πιο σαφή εικόνα. Να σε καλά πάντως, Παύλο. Ο Κώστας λέει: Καλησπέρα, πότε θα κλείσει ο Καραϊσκάκης, που θα παίξει ο Ολυμπιακός? Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, Κώστα, ο Ολυμπιακός από του χρόνου, το 2027-28. Και το 28-29 θα παίξει στο ΟΑΚΑ για 2 χρόνια. Θα κλείσει το Καραϊσκάκη σε αυτά τα 2 χρόνια για να γίνουν εργασίες και από το 2029 θα μπορέσει να μπει και πάλι στο νέο του γήπεδο. Ο Κώστας, άλλος Κώστας από το Newcastle, λέει: Καλησπέρα Θέμη, είδα τη βράβευση της κυρίας Αναστασίας. Είχα πολλά χρόνια να τη δω, τη θυμάμαι από γήπεδο. Πολύ χάρηκα για τη βράβευσή της, λέει ο Κώστας από το Newcastle. Να σε καλά, Κώστα. Πολλά μηνύματα αγάπη την κυρία Αναστασία και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Ήταν όντως μια πολύ συγκινητική στιγμή χθες στη γιορτή αυτή που διοργανώθηκε με αφορμή την έκδοση του βιβλίου για τον Ολυμπιακό από τον Νίκο Γαβαλά. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα από Κατάκολο. Καλή εκπομπή, Θέμη. Τα χαιρετίσματά μου στην Αναστασία. Να είναι πάντα καλά, λέει ο Σπύρος. Γεια σου, Σπύρο, να είσαι καλά. Ελπίζω να ακούει και η Αναστασία και να έχει ακούσει όλα αυτά τα καλά μηνύματα τα οποία γράφεται για την ίδια. Να πούμε, να μεταφέρουμε μια είδηση από την Premier League. Ο Μικέλ Αρτέτα παραμένει στην Arsenal έως το 2030, καθώς οι κανονιέριδες ανακοίνωσαν την επέκταση του συμβολέου του προπονητή της ομάδας. Νομίζω δικαίως μένει ο Αρτέτα στην Arsenal, έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, έχει καταφέρει να συγκαταλέγεται η Arsenal σε μία από τις κορυφαίες ομάδες παγκοσμίως αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πήρε πέρσι την Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Έφτασε μέχρι τον τελικό του Champions League, όπου ιτήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι.

0: Σήμερα είναι μια θλιβερή ημέρα. Παρόλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, η Μονακό τέθηκε σε καθεστώς παύσης πληρωμών. Ο σύλλογος θα κάνει πλέον μια παύση με την ελπίδα να βρεθεί ένας δρόμος προς την αναδιάρθρωση και κάποια μέρα επανεκκινήσει το project. Η Ρόχα ομάδα αποχωρεί από τα παρκέ, όταν ολοκληρώσει αίτη την περασμένη σεζόν στις εγχώριες διοργανώσεις με όλα τα μεγάλα γαλλικά τρόπαια στη συλλογή της. Στις 5 σεζόν της στην Ευρωλίγκα, η Μονακό νίκησε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις που βρέθηκαν στον δρόμο της. Η κατάκτηση του Euro από το 2021 χάρισε στον Πριγκιπάτο τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του σε ομαδικό άθλημα. Κανείς δεν μπορεί να μας αφαιρέσει όσα χτίστηκαν αυτά τα 12 χρόνια. 3 πρωταθλήματα Γαλλίας, 4 Leaders Cup, 2 κύπελα Γαλλίας, 1 Super Cup, 2 Final Four στην Ευρωλίγκα, εκ των οποίων το 1 με παρουσία στον τελικό, 1 Παλμερέ γεμάτο νίκες και τρόπαια που θα αποτελεί για πάντα κομμάτι της αθλητικής ιστορίας του Μονακό. Και όμως η μεγαλύτερη επιτυχία δεν ήταν ποτέ κάποιο τρόπαιο, ήσασταν εσείς, η Ρόχα οικογένεια, μοναδική, παθιασμένη και απίστευτα πιστή. Αυτές οι χιλιάδες φωνές, οι σημαίες και οι φανέλες, τα ταξίδια, αυτή η πίστη, αυτό που δημιουργήθηκε στις εξέδρες και γύρω από αυτή την ομάδα, ξεπερνά κατά πολύ οποιαδήποτε νίκη, όσο σπουδαία και αν ήταν, ή οποιονδήποτε τίτλο, όσο σημαντικό και αν ήταν. Αυτή η κληρονομιά δεν μπορεί να σβηστεί, όμως όπως δεν μπορεί να σβηστεί και το μαχητικό πνεύμα που χαρακτήριζε πάντοτε τη Μονακό. Οπότε ο στόχος παραμένει να δούμε τη Μονακό να επιστρέφει στη θέση που της αξίζει και δεν μπορούμε παρά να ελπίζουμε ότι ο συντομότερο δυνατό η Ρόχα η ομάδα θα λάψει και πάλι στη Σάλα Γκαστόν Μεντεσίν, ότι η τεράστια σημαία της Ρόχα ομάδα θα κυματίσει και πάλι πάνω από τις εξέδρες και ότι χιλιάδες φωνές θα βρουν το φωνάξουν ξανά με μια φωνή. Το μέλλον του ανδρικού μπάσκετ του Μονακό βρίσκεται πλέον στα χέρια του ερασιτεχνικού τμήματος της Μονακό, των διοικούντων, των προπονητών, των νεαρών αθλητών και της πρώτης ομάδας η οποία αγωνίζεται στην Nationale 3. Σε αυτούς παραδίδει σήμερα τη σκητάλη Μονακό με την ελπίδα ότι κάποια μέρα το κόκκινο και το λευκό θα επιστρέψουν στο υψηλότερο επίπεδο. Μέχρι τότε όσα χτίσαμε μαζί παραμένουν. Ευχαριστούμε Ρόχα οικογένεια. Αυτή ήταν η ανακοίνωση της Μονακό, η οποία ξαναλέω τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα θα πάψει να υφίσταται. Από εκεί και πέρα, αν μπορέσει να βρει λύση στα οικονομικά θέματα τα οποία υπάρχουν στην ομάδα, θα δούμε αν μπορεί να αλλάξει κάτι. Να θυμίσω ότι πέρσι η Μονακό πήρε το πρωτάθλημα Γαλλίας. Είχε υποβιβαστεί από την πρώτη κατηγορία της Γαλλίας λόγω όλων αυτών των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σου, Στέφη, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ, το όνομά σου?
1: Κώστας από Ήλιον.
0: Α, γεια σου Κώστα, τι κάνεις?
1: Εμένα δεν με θυμάσαι.
0: Πρέπει να... θα σε θυμηθώ στην πορεία.
1: Πάρω καμιά πενταριά φορές,
0: Μετά κάτι θα γίνει νομίζω, εντάξει.
1: Η Μονακό τώρα που μίλαγες, καλά δεν τρέπονται εκεί. Τόσοι λεφτάδες. Έχουν δισεκατομμύρια αυτοκίνητα. Δεν μπορούν να βάλουν χρήματα να κρατήσουν την ομάδα.
0: Τι να σου πω τώρα, Κώστα. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι προτεραιότητά τους.
1: Μόνο τα αυτοκίνητα ξέρουν να λανσάρουν στον δρόμο.
0: Και καλά, και γενικότερα.
1: Δεν ξέρουν.
0: Στο Μονακό, νομίζω ότι όλοι είναι.
1: Είναι τόσο λεφτάδες εκεί. Το 99% είναι υπερεκατομμυριούχοι.
0: Ισχύει αυτό.
1: Δεν μπορούν να βάλουν 5 δραχμές να σώσουν την ομάδα.
0: Από ό,τι φαίνεται δεν είναι προτεραιότητά τους.
1: Όχι φίλε μου, είναι να λανσάρουν στα μέσα δικτύωσης, να πούμε, τα αυτοκίνητά τους, τα ρούχα τους και τέτοια. Δηλαδή, άντε, μαγιά να μην πω τώρα και το άλλο.
0: Τι
1: είναι? Να δώσουν κάτι χρήματα, γιατί εκεί δεν θα φαίνονται ποιοι είναι, κατάλαβες. Άμα βάλουν λεφτά στο σύλλογο δεν θα φαίνονται ποιοι είναι.
0: Μπορεί να είναι για αυτό το πρόβλημα τους, Κώστα.
1: Βέβαια. Ενώ με τα αυτοκίνητα που τους παίρνουν οι κάμερες και τους δείχνουν, σου λέει εδώ, πώς να σου πω, δειχνόμαστε ότι έχουμε αυτοκίνητα σοβαρά, με εκατομμυρίων αυτοκίνητα, ενώ εκεί δεν θα φαίνεται ποιος είναι, ποιος θα έχει βάλει τα λεφτά.
0: Τι είναι αυτό τώρα?
1: Σκάκι παίζεις?
0: Όχι, δεν παίζω σκάκι.
1: Καθόλου τίποτα?
0: Καθόλου. Δεν ασχολήθηκα ποτέ.
1: Δηλαδή δεν ξέρεις καθόλου?
0: Όχι, δεν έχω ιδέα.
1: Αμα.
0: Τάβλι παίζω καλό.
1: Τάβλι παίζω κι εγώ. Ξέρεις και την ηλικία μου, γιατί σου έχω πει ότι είμαι μεγάλος.
0: Ναι.
1: Τάβλι παίζω από 17 χρονών και σκάκι παίζω από 11.
0: Ναι. Το σκάκι, εντάξει, είναι παιχνίδι μυαλού ξεκάθαρα. Αλλά δεν έκατσα να ασχοληθώ ποτέ να μάθω.
1: Βέβαια, και να σου πω και κάτι, είναι παιχνίδι που

0: εξασκεί το μυαλό.
1: Εννοείται, εννοείται, ναι.
0: Έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Να μάθεις, να μάθεις. Ισοπαλία στο σκάκι, ξέρεις πώς λέγεται?
1: Πώς
0: τουλάχιστον.
1: Πώς λέγεται?
0: Πατ.
1: Και πού θες να καταλήξεις?
0: Θέλω να καταλήξω ότι θέλω να σε βάλω στην πρίζα επειδή είσαι νέος και είσαι και καλό παιδί και είσαι και έξυπνος άνθρωπος. Θέλω να σε βάλω στην πρίζα να μάθεις κάκι.
1: Θα το κοιτάξω στο μέλλον. Καλή αργά παρά ποτέ.
0: Εάν το ξεκινήσεις, Θέμη, θα δεις που δεν θα ξεκολλήσεις. Θα παρατήσεις και το τάβλι, θα παίζεις έτσι
1: περίπου. Δεν παίζω συνέχεια τάβλι. Το καλοκαίρι, ας πούμε, παραλία κλπ. Ναι, τώρα στην καθημερινότητα σπάνια, έτσι.
0: Ναι, ξέρεις τι θέλω να σου πω. Εάν θα ξεκινήσεις για να πεις ότι θα μάθω τάβλι.
1: Σκάκι, σκάκι.
0: Σκάκι, συγγνώμη. Σκάκι, θα πεις τέρμα, δεν ξανασχολούμαι με τίποτα άλλο. Δηλαδή είναι παιχνίδι που αμέσως, επειδή σου λέω είσαι έξυπνος άνθρωπος, αμέσως.
1: Ναι, σε τριγκάρει, παιδί μου, κολλάς και θες συνεχώς.
0: Αμέσως θα το συμπαθήσεις και δεν θα ξεκολλάς. Θα γίνεις, εγώ σου λέω, ο πιο καλός κακιστής. Γιατί το μυαλό σου κόβει. Μην το ξαναλέμε. Λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πολύ, Πατζή. Τα καλά σας λέει, κύριε Κώστα.
0: Και ο Τριαντάφυλλος, εγώ έχω βιβλίο, να φανταστείς, του Τριαντάφυλλου Σιαπέρα. Τον έχεις ακουστά?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ωραία. Ήτανε πρωταθλητής Ελλάδος. Το οποίο το είχα αγοράσει το 1975. Ξέρεις πόσο έκανα αγορά?
1: Πόσο?
0: 400 δραχμές. 1975, 400 δραχμές. Στο Ήλιον μένεις?
1: Μένω στο Άγιο Αργύρου.
0: Α, ωραία, κοντά. Άρα το... Κάτσε να δεις πώς λεγόταν το μαγαζί. Ένα μαγαζί που πουλάγε γυαλιά και μοσχονίσιο. Τον έχεις ακουστά? Πούλαγε και γυαλιά οπτικά και τετράδια.
1: Ναι, δεν. Σου αγγίζει να αργήσει αυτό το μαγαζί.
0: Σταλιώσα, μέσα, σταλιώσα.
1: Α, θα το έχω δει σίγουρα, τώρα δεν θυμάμαι από την.
0: Εκεί ομάσια. Που ήταν το γωνιακό σουβλατζίδικο, όταν ήταν το Ήλιον, που είχε η πλατεία πάνω από την πλατεία, ναι. Εννοώ. Που ήταν όλο χωράφι και είχε χαλίκι, εκεί που έχουν γίνει τράπεζες. Μαγαζιά, εμπορικά.
1: Ναι, καταλαβαίνω που λέτε ακριβώς. Βέβαια, εγώ δεν είχα προλάβει το χαλί, είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, ήταν ο Λούις, ο πατέρας, γιατί έχει συγχωρεθεί βέβαια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ήταν σαν ταβερνάκι, έτσι ψητοπολείο σουβλατζίδικο. Λοιπόν, έκανε τα καλύτερα σουβλάκια. Έκανε τα καλύτερα σουβλάκια. Μετά λοιπόν, λίγο πιο πάνω, άνοιξε σαντουιτσάδικο, γύρω στο 79-80. Λοιπόν, δεν τα θυμάσαι τα λιώσα, επάνω το χώρο αυτό, πάνω από την πλατεία εννοώ.
1: Καταλαβαίνω ποιο χώρο λέτε.
0: Που ήταν τράπεζα, που ήταν.
1: Ξέρω που λέτε, καταλαβαίνω που λέτε. Βέβαια δεν τα θυμάμαι με χαλίκια λοιπόν, γιατί εγώ είμαι αρκετά μικρότερος, οπότε.
0: Καλά, εσύ ήσουν αγέννητο, όχι μικρότερο.
1: Ναι, δεν τα έχω προλάβει.
0: Ναι, δεν τα έχεις προλάβει. Λοιπόν, πάντως.
1: Πείτε μου γι' αυτό, κύριε Κώστα, για να πάω διαφημίσεις, γιατί έχουμε
0: αρχίσει. Ωραία, λοιπόν, έλα να μην σε ενοχλώ άλλο.
1: Δεν με ενοχλείτε καθόλου.
0: Πάντως, ξεκίνα το σκάκι και δεν θα χάσεις.
1: Να είστε καλά, κύριε Κώστα.
0: Λοιπόν, έλα, καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια.
1: Καλά απόγευμα, να είστε καλά. Χάρη που σας άκουσα. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Μπουρναρά και επιστρέφουμε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν.
4: Και δεν φτάνει.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20.
1: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: των ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουράρας. Υπεγράφει συμφωνία μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Η συμφωνία που υπεγράφει δίνει μία επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας για την περαιτέρω μεταρρύθμιση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, ανέφερε ο Νίκος Δένδιας. Η Ενεργειακή Συμμαχία Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών είναι σε πρωτόγνωρο επίπεδο, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης μετά την συνάντηση με τον Μάρκο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι η ένταξη των F-35 ενδυναμώνει την ελληνική άμυνα. Η Ελλάδα είναι ισχυρός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε από την πλευρά του ο Αμερικανός αξιωματούχος. Στις 6 ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα μιλήσει στην Πνίκα στις 7. Θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Ευρώπη προετοιμάζεται για το σενάριο υβριδικής επίθεσης με θύματα, σύμφωνα με 5 διπλωμάτες και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μίλησαν στο Πολίτικο. Οι συζητήσεις εντάχθηκαν μετά και την ανακάλυψη ενός ντρόουν φορτωμένου με εχρητικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον Αύγουστο. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλής, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Πίνακε δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε σε βάρος των κατηγορούμενων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ ο εισαγγελέας. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή. Απεγκλωβίστηκαν οι 8 εργαζόμενοι από το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτση, ο οποίος κατέθεται στην δίκη για τα Τέμπη. Όπως ανέφερε ο συνήγορός του Νίκος Κωνσταντόπουλος, οι διασώστες ζήτησαν να μεταφερθεί στο νοσοκομείο επειδή είχε υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρό στη χώρα, άνοι μείως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Είστε συντονισμένοι στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ελεύθερες είναι οι γραμμές. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού.

Δηλώσει για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, έκανε ο προπονητής της Borussia Dortmund Νίκο Κόβατς, ο οποίος μίλησε εν ώψη της επανέναρξης της Bundesliga με την Dortmund να αντιμετωπίζει την Werder Bremen. Η Dortmund, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 4 νίκες στα 4 πρώτα παιχνίδια. Είπε για τον Καρέτσα ότι γνωρίζω πόσο υψηλές είναι οι απαιτήσεις από τους ομοσπονδιακούς προπονητές, όσο εκ τούτου θέλει κανείς να χρησιμοποιήσει τους καλύτερους παίκτες. Ο Καρέτσας αγωνίστηκε λίγο περισσότερο από όσο είχαμε υπολογίσει. Είναι επίσης ένας από εκείνους που ταλαιπωρείται από ίωση. Για τον Καρέτσα δεν υπάρχει κανένα αίτημα από την Dortmund, λέγονται κάποιες υπερβολές. Ως ομοσπονδία έχουμε εβδομαδιαία επικοινωνία με τους συλλόγους, τόσο όταν οι παίκτες αγωνίζονται στην Ευρώπη, όσο και όταν βρίσκονται στην Ελλάδα, ενημερωνόμαστε για όλα τα θέματα που αφορούν τους παίκτες μας. Δεν είναι μόνο η Dortmund, το ίδιο ισχύει για όλες τις ομάδες στις οποίες αγωνίζονται Έλληνες ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη, χωρίς λόγο. Έχει πάρει μεγαλύτερη διάσταση στο συγκεκριμένο θέμα. Ό,τι ισχύει για τον Κωνσταντίνο, ισχύει για όλους.

Να πούμε πως ο Αχιλλέας Μπέος τιμωρήθηκε με πρόστιμο 20.000 ευρώ για τα όσα είχε δηλώσει μετά τον αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ. Η τιμωρία ήρθε από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ.

0: Ο Λευτέρης λέει: Θέμη, δεν έχω καταλάβει γιατί τα συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια που θα παίξει ο Ολυμπιακός λόγω του θέματος με το γήπεδο υποχρεώνει τον Παναθηναϊκό να παίξει συνεχόμενα εντός παιχνίδια. Πώς εμπλέκονται αυτά τα δύο? Δεν νομίζω ότι εμπλέκονται, Λευτέρη, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Έτσι κι αλλιώς παίζουν και διαφορετικές μέρες. Ας πούμε, τώρα που παίζουν και δύο εντός, παίζει ο ένας Πέμπτη, ο άλλος Παρασκευή. Δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Γενικότερα το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας φέτος ήταν αρκετά περίεργο, θα έλεγα. Ας πούμε, η Real Madrid έχει παίξει τρία παιχνίδια εκτός έδρας συνεχόμενα. Και είναι και άλλες ομάδες οι οποίες έχουν είτε συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια, είτε συνεχόμενα εκτός έδρας. Οπότε νομίζω ότι απλά έχει τύχη. Δεν είναι ότι είναι κάτι το οποίο το ένα επηρεάζει το άλλο. Τάκης ΑΕΚ λέει: Αντί για σκακιστή, στο τέλος θα γίνει σουβλατζής. Λέει ο Τάκης. Εντάξει, ό,τι γίνει, καλό είναι, Τάκη. Πάμε μόνη γραμμή, καλησπέρα. Έχει πέσει η γραμμή, πάμε στον άλλο φίλο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Μιχάλη, είσαι με τι κάνεις.
0: Γεια σου Μιχάλη, καλά εσύ?
1: Καλά, αγόρι μου. Εγώ δεν είμαι καλά.
0: Γιατί?
1: Έχεις κάνει, σου περισσεύει καμιά μολότοφ εκεί πέρα, πάω να ρίξω στην Βουλή να εσχάσω σήμερα με αυτό που μας κάνουν?
0: Δεν μου περισσεύει τίποτα, αλήθεια είναι, όχι.
1: Άρε γάμο, το που θα βρω μια μάνα, τους βάλω μια να εσχάσω. Έχουνε μια ολόκληρη πόλη, μας έχουνε, να μην πω τι μας έχουν κάνει σήμερα εμείς που είμαστε στους δρόμους. Μας έχουν ξεσκίσει. Λες και δεν υπάρχουν ελικόπτερα. Δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι να μετακινηθούν όλοι αυτοί οι κακοάσχημοι της κοινωνίας μας και του πλανήτη μας και να μας αφήσουν εμάς τα φτωχαδάκια και τα μερνικάκια έρεμος. Τι ταλαιπωρία είναι αυτή σήμερα, αγόρι μου?
0: Η αλήθεια πάντως είναι ότι υπήρχε ενημέρωση προηγούμενης ημέρας, έτσι. Για να κάνω και λίγο το σύνδικο του διαβόλου.
1: Ναι, ναι, η ενημέρωση ξέρεις τι είναι τώρα, Είναι αυτό που λέει μια παροιμία. Μάθαμε ότι, να μην πω τη λέξη, πλακώσανε και γύφτη. Και σε μια. Νομίζω έτσι δεν ζεις κάπου αλλού, έτσι είναι?
0: Δεν σ' άκουσα, σε μια.
1: Λέω στην Αθήνα, διαμένει στην Αθήνα.
0: Αθήνα, ναι.
1: Ωραία. Άρα τι ενημέρωση, γιατί μια πόλη η οποία...
0: Προφανώς δεν διαφωνώ στο που λες, δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα και για τον κόσμο που θέλει τώρα να μετακινηθεί. Τις προηγούμενες ημέρες είχαν ενημερώσει ότι από την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη θα υπάρχουν προβλήματα με αποκορύφωμα Τετάρτη, όπου θα είναι σχεδόν όλοι οι δρόμοι κλειστοί. Τώρα δεν έχω πέρασει από το κέντρο της Αθήνας, γιατί εκεί θα γίνονται, υποθέτω, εκεί θα είσαι και θα έχει δημιουργηθεί το τόσο μεγάλο θέμα.
1: Όχι, δεν είμαι κέντρο. Όχι. Είμαι αυτή τη στιγμή έτσι, είμαι στα σύνορα μεταμόρφωσης Ηρακλείου.
0: Ναι.
1: Το οποίο γίνεται, δεν θες να ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή, γιατί όλοι προσπαθούν, ξέρεις τώρα, να βρουν άλλες επιλογές, να πάει ο καθένας, ο κάθε άνθρωπος στον τόπο του, στο σπίτι του και οτιδήποτε. Γίνεται σφαγή, όταν σου λέω σφαγή. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά, δεν είναι πρώτη φορά. Πήρα με ευκαιρία που άκουγα όταν ξεκίνησε την εκπομπή, που κάτι λέγατε για Ευρωλίγκα και τα λοιπά, και ξαφνικά σκάει και αυτό με τη Μονακό, που είπες προηγουμένως. Και ήθελα να πω την γνώμη μου για κάτι. Όταν ο αείμνηστος ο Παύλος Γιανακόπουλος μαζί με τον Θανάση τον Γιανακόπουλο, εσύ μπορεί να μην τα θυμάσαι γιατί μπορεί τότε, μπορεί να είσαι ένα και γέννητος, όταν πήγαινε και του χτύπαγε το τραπέζι στην Ευρωλίγκα και τους έλεγε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, γιατί να βάζουμε κάποιοι 10 τρελοί σε όλη την Ευρώπη τα εκατομμύρια μας και εσείς να εκμεταλλεύεστε σαν οργανισμός όλα τα έσοδα και εμείς να παίρνουμε τα φιστίκια. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Απολύτως.
1: Λοιπόν, βγαίναν διάφοροι τότε, μιλάω για διάφορες ομάδες που συμμετείχαν στην Ευρωλίγκα και λέγανε για Γιανακόπουλη το ένα το άλλο μαμά. Τα απόνερα όλων αυτών σιγά σιγά, γιατί τα χρόνια περάσανε, είναι αυτό που σημαίνει τώρα και θα συμβεί και στο μέλλον. Και εδώ έρχεται η μαγιά του Παραθηναϊκού, δεν θα χρησιμοποιήσω το όνομα του επιχειρηματία, έτσι, ο οποίος φαίνεται ήδη το τι έρχεται και σου λέει η επιλογή είναι μία, ή φτιάχνω γήπεδο, καταλαβαίνεις θέλω να πω, του δημιουργώ τέτοιες υποδομές ώστε να μπορώ να έχω τους πελάτες μου ικανοποιημένους και έρχομαι σε αυτό που μιλάγαμε για τα εισιτήρια που έχω ακούσει που μιλάνε για τα διαρκές και τα λοιπά. Σου λέει τουλάχιστον θα τους παρουσιάζω, θα φέρω ό,τι καλύτερο υπάρχει, θα έχουν ένα πολύ ωραίο γήπεδο με κάποιες προδιαγραφές χύψη δέλτα και από εκεί και πέρα θα βάλω ένα εισιτήριο για να μπορώ τουλάχιστον να καλύπτω τα πάγια μου έξοδα μαζί με τις χορηγίες και τα λοιπά για να μπορέσω να επιβιώσω. Διότι αποδεικνύεται τελικά ότι το παλιό μας που υπήρχε ο Μιχάλης εγώ ή εσύ ο Θέμης που είχαμε μερικά εκατομμύρια στην άκρη, πια ο κόσμος δεν τα πετάει για καμία ομάδα, νομίζω.
0: Ναι, ισχύει αυτό που λες. Βέβαια, τα έσοδα του Παναθηναϊκού, κατά κύριο λόγο, δεν είναι τα εισιτήρια. Είναι και από τα εισιτήρια, αλλά είναι από τις χορηγίες τις οποίες θα γίνουν.
1: Ναι,
0: αλλά όταν. Ναι, ναι. Αλλά εγώ αλλού θέλω να καταλήξω ότι για μένα είναι αδιανόητο να υπάρχουν αυτές οι τιμές των εισιτήριων. Είναι πραγματικά εξωφρενικές τιμές και απευθύνονται σε έναν κόσμο όπου δεν έχει να τα δώσει αυτά τα χρήματα. Και ως αποτέλεσμα, ποιο είναι να μην γεμίζει το γήπεδο. Και επίσης στην νέα αγορά υπάρχει η προσφορά και η ζήτηση, έτσι. Όταν δεν γεμίζει το γήπεδο, δεν γίνεται να παραμένουν τόσο υψηλά τα εισιτήρια.
1: Ναι, πρέπει να χαμηλώσει. Λένε ότι έχει πουλήσει 15.000 εθιάς.
0: Ναι, οκ. Okay. Αλλά για πάλι το γήπεδο δεν είναι sold out.
1: Ναι, άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Ναι, επίσης πρέπει να βοηθήσει και τον κόσμο που αγαπάει την ομάδα και στήριξε την ομάδα όλα αυτά τα χρόνια και ήταν και στα δύσκολα της ομάδας δίπλα. Και δεν γίνεται να.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Πώς δεν υπάρχει,
1: μου, δεν υπάρχει αυτό.
0: Εγώ δεν είπα να βάλει 5 ευρώ το εισιτήριο ή να τα βάλει 2 ευρώ ή να πει ελεύθερη είσοδος.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αλλά όταν πάει, είναι 100 ευρώ το εισιτήριο για να κάτσεις πίσω την μπασκέτα και 150 ευρώ, εντάξει, είναι ντροπή, έτσι. Είναι ντροπή, 100 ευρώ το εισιτήριο να κάτσεις πίσω την μπασκέτα.
1: Είναι σκαλά του Μιλάνου
0: όμως. Τι?
1: Είναι σκαλά. Και στην Ιταλία ο άλλος όταν πάει στη σκαλά του Μιλάνου πληρώνει ένα 1.000 εισιτήριο για να μπει μέσα.
0: Εντάξει, βέβαια, εδώ μιλάμε για μπάσκετ, δεν μιλάμε για τη σκαλά του Μιλάνου.
1: Ναι, μπράβο. Εδώ μιλάμε για αθλητισμό, ο οποίος αθλητισμός πια. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι οι ρομαντικές εποχές τελειώσανε. Δηλαδή, αν βάλεις να δεις την Ευρωλίγκα πριν 10 χρόνια, εγώ σου λέω πριν 10 που υπήρχαν και ρώσικες ομάδες. Ποιες ομάδες ήταν αυτές οι οποίες κυριαρχούσαν και είχαν και κάποιες ελληνικές.
0: Οι ελληνικές, οι πανεγές, ρώσικες κατά κύριο λόγο, ναι.
1: Και η Μακάμπη, που έχει να πάρει το εννοείται. Κύριο, ο οποίος... Και αυτός ακολουθούσε την τακτική των Γιαννακόπουλων π.χ., ο οποίος καθώς όταν ο άνθρωπος φύγει από τη ζωή, όλοι φεύγουμε, ίσως ο επόμενος να μην κάνει αυτά που κάνει. Ή ο αυτός που είχε έρθει τώρα στην Τελαβίδ, την άλλη τη Μακάμπη, πώς τη λένε, καλά, Τελαβίδ, καλά δεν τη λέω, την άλλη που είναι
0: Χάπολ,
1: με συγχωρείς. Μπράβο, ένας άνθρωπος πάμπλουτος. Οι Ρώσοι ήταν πίσω το κράτος, οι Ισπανικές είχαν πίσω κάτι κολοσσούς και δεν είχαν πρόβλημα και στην Ιταλία ήταν οι Αρμάνοι. Δηλαδή, μιλάμε για ένα μπάσκετ στην Ευρωλίγκα το οποίο στην ουσία στηριζόταν στην τρέλα, παρένθεση τρέλα, έτσι, κάποιο τύπο που είχε πολλά λεφτά. Αυτό τελειώνει. Αποδεικνύεται ότι σιγά σιγά τελειώνει και αν δεν πάμε σε αυτό που λέμε εμπορευματοποίηση και του μπάσκετ όπως έχει γίνει και στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο αυτό αν μου επιτρέπεις. Δεν υφίσταται Ευρωλίγκα, δεν υφίσταται με αυτό που κάνει αγόρι μου. Δεν μπορεί ο πρωταθλητής να παίρνει ένα εκατομμύριο και δύο, να έχεις παίξει 38 αγωνιστικές, 40 αγωνιστικές, να έχεις ένα budget 40-50 εκατομμυρίων plus, συν και να παίρνεις ένα τίτλο και να σου δίνει ένα κύπελο και να σου λένε είσαι ο πρωταθλητής. Τι λες ρε φίλε. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Απολύτως καταλαβαίνω το τι λες και συμφωνώ μαζί σου και είναι και ένα...
1: Ναι, όταν σου αντίθετο το ποδόσφαιρο, ναι, ας πούμε, σε άλλα μεγέθη, αλλά τους δίνουν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Κάποια στιγμή θα σκάσει αυτό. Νομίζω. Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι.
0: Δηλαδή, ναι, βέβαια δεν νομίζω ότι η λύση είναι το να ανεβάσεις πολύ τα εισιτήρια και να μην να γιώνεις τον κόσμο από το γήπεδο. Γιατί αυτό γίνεται. Πώς το διώχνω, εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους που λένε θέλω να πάω στο μπάσκετ αλλά δεν μπορώ ρε φίλε μου να δίνω 50, 100, 150 ευρώ εισιτήριο. Πώς το διώχνω στο γήπεδο.
1: Συμφωνώ. Αλλά σου λέω δεν τον διώχνει, σου λέει παιδιά καθίστε στην τηλεόραση. Θα έρθουν.
0: Άρα με διώχνουν στο γήπεδο, άρα το ίδιο λέμε.
1: Θα έρθουν. Ναι, μισό λεπτό. Γι' αυτό έχει γίνει θέατρο σκιών το ΑΚΑ. Εγώ μιλάω για την ομάδα μου. Τα βαλάντια που πάνε από ένα σημείο και μετά. Δεν είναι αυτοί όπως λες εσύ που κάποτε τρέχαμε ή εγώ που έχω ξεκινήσει και βλέπω το Παναθηναϊκό από τον τάφο του Ινδού. Πάνε πια, βλέπεις μπροστινές θέσεις και στον Ολυμπιακό. Και τώρα που θα γίνει και το κήπεδο, καλά να δεις τι να γίνει το Ολυμπιακό. Λοιπόν, influencer, φωτογραφίες. Αν, επειδή θεωρώ βλέπεις στο κήπεδο τι γίνεται, στο Παναθηναϊκό που πάω εγώ, στα καλά εισιτήρια. Θα είναι μόνο δεσποινίδες, κυρίες.
0: Δεν διαφωνώ, τα ξέρουμε όλοι, Μιχάλη. Έτσι είναι πλέον. Όντως.
1: Άρα θα πάνε αυτοί που έχουν τα φράγκα να τα δώσουν.
0: Βρέα, αυτοί που έχουν τα φράγκα να τα δώσουν, α τα δώσουν. Αλλά δεν γίνεται να αναγκάσει αυτόν που δεν έχει τα φράγκα να τα δώσει να μην πάει καν στο γήπεδο. Και δεν σου μιλάω για άνθρωπο που να μην έχει 5 ευρώ στην τσέπη. Αλλά μιλάω για έναν άνθρωπο μέσα σε τάξεις. Δηλαδή σε τι απευθύνεται πλέον, στις ψηλές τάξεις μόνο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Διώνει τον απλό κόσμο στο γήπεδο.
1: Δεν αντιλέγω, εγώ δεν είμαι κατά αυτού, να μην παρεξηγηθώ έτσι. Απλά λέω αυτό που βλέπω που έρχεται. Και αυτό που έρχεται είναι ότι πολύ απλά, εκτός από τους οργανωμένους που τους χρειάζονται όλες οι ομάδες για ένα κομμάτι, οι υπόλοιποι θα ματώνουν, σε παρένθεση, οικονομικά, για να μπορούν να πηγαίνουν να βλέπουν τις ομάδες τους. Γιατί διαφορετικά θα σου πει ο κάθε Γιαννακόπουλος, εγώ χρησιμοποιώ μόνο τον Γιαννακόπουλο, δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι, ο κάθε Γιαννακόπουλος θα σου πει, φιλέ, εγώ δεν μπορώ χρόνια, βαρέθηκα 30 χρόνια οικογένειά μου και 40 να σας βάζω λεφτά. Αφού δεν μπορεί να μου δώσει η Ευρωλίγκα ένα budget να μπορώ να διαχειριστώ και εγώ τα δεδομένα και να ρίξω τα εισιτήρια, καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω, και εγώ από κάπου πρέπει να κρατήσω μια ισορροπία στο λογιστικά στο τμήμα μου. Ποιος θα το πληρώσει, οι χορηγίες και οι φιλάθλοι. Κακός, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, Μιχάλη. Καλή συνέχεια σου έχουμε. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ελά, Θεμή.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Μια χαρά. Καταρχήν, να δώσω τα συγχαρητήρια και τα σέβομαι στην κυρία Αναστασία με την προσήλωσή της όλα αυτά τα χρόνια. Τη μεγάλη της αγάπη που είναι ο Ολυμπιακός και είδαμε τη βράβευσή της. Δίνω πολλά συγχαρητήρια και είναι τιμή εδώ πέρα που μιλάει και την ακούμε. Όπως και τον κύριο Γιώργο που μιλάει για ωραία πράγματα ιστορικά και για τις χαμένες πατρίδες. Καλοί ομιλητές και είναι ευχάριστοι να τις ακούμε εδώ πέρα και σεβόμαστε και τα χρόνια τους και μπράβο τους. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, ήθελα να πω τώρα κι εγώ, έγινε το τελευταίο παιχνίδι του Μέση.
0: Ναι, έγινε, ναι. Τα ξημερώματα.
2: Μάλιστα, λέει, με μια, τον Μπενίν, ναι.
0: Με τον Μπενίν, ναι.
2: Τώρα κοίταξε να δεις, Θέμη, δεν ξέρω γιατί δεν καλέσαν μια εμπορική ομάδα πριν που σε άκουγα. Τι να σου πω, και από ό,τι άκουσα τους είχαν και σε κάτι ξενοδοχείες και ήταν στις Σοφοκλώσεις.
0: Ναι, αλήθεια αυτή είναι. Αλλά τι ήταν εμπορική ομάδα, τι δεν ήταν. Άμα ήταν εμπορική ομάδα, δεν θα ήταν τόσο εμπορική για την Αργεντινή. Και το λέω αυτό γιατί το γήπεδο έτσι κι αλλιώς η ομάδα ήταν. Δηλαδή δεν είναι ότι θα προσέγγιζε παραπάνω κόσμο μια εμπορική ομάδα. Συν αυτά που ανέφερα και νωρίτερα που βγαίνουν από την Ομοσπονδία της Αργεντινής, όπου τα τηλεοπτικά δικαιώματα θα έπρεπε να δοθούν χρήματα και στην εμπορική ομάδα. Συν το γεγονός ότι όλες αυτές οι εμπορικές ομάδες είχαν υποχρεώσεις για το Nations League, οπότε δεν είχαν ελεύθερο πρόγραμμα. Το Μπενίν αυτό... δεν είχε, οπότε γι' αυτό έπαιξε.
2: Αυτό να το δεχτώ, εντάξει, αλλά τώρα τα τηλεοπτικά δεν αξίζει τώρα. Ένας Μέση που έχει δώσει στον ποδόσφαιρο ή στην Αργεντινή τόσες πολλές χαρές και γενικά και στο ευρωπαϊκό και, αλλά και στο εγχώριο ποδόσφαιρο της εκεί πέρα με την εθνική. Εντάξει, τα χρήματα δεν μετράνε αφού είναι το αντίο ενός μεγάλου παίχτη. Εντάξει, αυτό νόμιζα ότι έπρεπε να καλέσουν μια μεγαλύτερη ομάδα και να του δοθεί η τιμή που έπρεπε. Τέλος πάντων τώρα έφυγε από την Εθνική, έκλεισε ένας κύκλος. Πάμε για το γήπεδο του Ολυμπιακού. Τι άκουσα εχθές, συμφώνησε η κυβέρνηση?
0: Ναι, υπήρξαν αυτές τις συζητήσεις, υπήρξε και ενημέρωση από την κυβέρνηση και όλα βαίνουν καλώς. Γιάννη, μας ακούς? Χάσαμε τον Γιάννη. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Αν θέλει ο Γιάννης για να ολοκληρώσει την κουβέντα που είχαμε, μπορεί να ξανακαλέσει για να βγει στον αέρα. Town, 69-39-943-943 είναι το Viber. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γράμμη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Γεια σας. Είμαι ο Γιώργος από το Εγάλαιο είμαι.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Όλα καλά, εσύ?
3: Ξέρετε, εγώ ακούω κάθε μέρα την εκπομπή, αλλά άκουσα προηγουμένως ένα συνακροατή εκεί πέρα, ο οποίος πραγματικά, ας πούμε, με ξένησε με αυτά που έλεγε. Σχετικά με τις τιμές, ας πούμε, που πραγματικά το
0: δείχνει. Αυτό είναι σιδηρίο του Παναθηναίκου.
3: Ναι, ναι, δηλαδή, εντάξει, ας πούμε, να εμπορευματικοποιήσουμε τον ποδόσφαιρο, να εμπορευματικοποιήσουμε τον μπάσκετ. Δηλαδή, ας πούμε, εμείς οι άλλοι που πάμε τόσα χρόνια στα γήπεδα, τι κάνουμε, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε?
0: Ναι, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και εγώ διαφωνώ πολύ με αυτή την...
3: Ναι, εντάξει τώρα, μην βγαίνουμε και λέμε τέτοια πράγματα.
0: Εντάξει, όχι απλά, νομίζω ότι ο προηγούμενος φίλος ήθελε απλά να αποδώσει, να εξηγήσει το πώς, γιατί γίνεται αυτό, όχι ότι συμφωνεί. Αλλά ήθελε να εξηγήσει το γιατί γίνεται αυτό. Βέβαια, ειδικά τα τέτοια αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο ειδικά.
3: Δεν βασίζονται τέτοια λαϊκά αθλήματα όπως
0: ακριβώς, το ποδόσφαιρο, ακριβώς.
3: Ας πούμε, αν θα έρθουν 10 influencers, 15, δεν μας ενδιαφέρει εμάς.
0: Ακριβώς.
3: τόσα χρόνια ασχολούμαστε με τον αθλητισμό και αν ακούμε τέτοια πράγματα, δηλαδή έλεος πια.
0: Ακριβώς αυτό είναι.
3: Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο.
0: Όχι, δεν, συζήτηση αλλά... κάνουμε, εννοείται. Εννοείται.
3: Αλλή μόνο τώρα.
0: Εννοείται.
3: Αυτό ήθελα να πω. Δεν έχω
0: θα, θα συμφωνήσω μαζί σου, Κώστα. Ειδικά αυτά τα αθλήματα τα... πρέπει να απευθύνονται και στις λαϊκές τάξεις. Πάντα έτσι ήταν.
3: Αυτό που λες, έχεις πολύ δίκιο. Δηλαδή, ας πούμε, έχω εγώ τώρα το γιο μου, ας πούμε, να τον πάρω να πάμε στο μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, πού να βάλω 150 ευρώ, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει τώρα.
0: Ναι. Και για μέτρια έως κακή θέση, έτσι. Δηλαδή, ότι θα κάτσεις στο κέντρο. Ότι θα το βλέπεις μπροστά σου. Για μέτρια ως κακή θέση θα πρέπει να δώσεις τώρα με ένα ποσό το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και δεν τα δίνει και ο κόσμος πλέον γιατί δεν τα έχει πολύ απλά. Εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους Παναθηναϊκούς που μου λένε θέλω να πάω στο μπάσκετ, αλλά δεν μπορώ.
3: Ξέρω,
0: τι να πάω.
3: Μα το ξέρω και δεν ζούμε σε καμία άλλη χώρα. Στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και βλέπουμε την καθημερινότητα και το τι γίνεται. Δηλαδή,
3: σου έχει μείνει μια διασκέδαση, ας πούμε, να αποδώσω ένα μπάσκετ να πάω να δεις και στο κόβουν και αυτό, ας πούμε, γιατί λέει. Για να εμπορευματικοποιήσουμε τώρα και το μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων.
0: Έτσι είναι.
3: Έγινε.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα, Κώστα. Καλή συνέχεια.
3: Γιώργος,
0: με συγχωρείς. Γεια σου, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλά, απόγευμα. Πάμε που μόνο η γραμμή. Καλησπέρα. Έλα, Γιάννη.
4: Έλα, κόπηκα πριν.
0: Κόπηκες, ναι.
4: Λέγαμε για την, τον νέο γήπεδο του Ολυμπιακού και ήθελα να σου πω ότι. Εμείς πιστεύουμε, δεν πιστεύουμε όποια κυβέρνηση και να είναι, γιατί από τη μία στιγμή αλλάζουν αυτά. Πιστεύουμε στο όραμα που έχει ο πρόεδρός μας.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται πως πρέπει για να γίνει αυτό να υπάρξει το όραμα, αλλά θα πρέπει να πήγε το ναι και η κυβέρνηση και έδωσε το πράσινο φως. Και έχουμε και εκλογές, θα θυμίσω τώρα στους επόμενους μήνες. Αλλά δεν νομίζω ότι συμφέρει καμία κυβέρνηση να πάει κόντρα σε όλο αυτό από όποια όψη και να το πάρεις.
4: Λόγω προεκλογικών μπορεί να συμφωνώ, γιατί μην ξεχνάμε και με το και με την ομάδα του Παναθηναϊκού μπορώ να πω ότι τόσα χρόνια περίμενε να του πάλι μια υπογραφή μια δημοτική αρχή που
0: ήταν
4: προσκύμενη στην κυβέρνηση. Καταλαβες.
0: Ναι, τώρα αυτό με το προσκύμενο στην κυβέρνηση είναι άλλη κουβέντα, γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση όσον αφορά τον Δήμαρχο Αθηναίων ήταν ακόμη περισσότερο προσκύμενη στην κυβέρνηση. Πολύ περισσότερο μάλλον προσκύμενη στην κυβέρνηση. Αλλά όπως και να έχει, ο Παναθηναίκος όντως περίμενε όλα αυτά τα χρόνια μια δημοτική αρχή για να μπορέσει να ξεκινήσει αυτό το έργο και φυσικά να το ολοκληρώσει έτσι. Και όλα πηγαίνουν καλά και εκεί.
4: Άμα πέσει το πρώτο τούβλο. Και όχι στη μακέτα, τότε θα.
0: Εντάξει, μην το λες. Γιατί είδαμε και με το γήπεδο της ΑΕΚ, για την Όλγουιν Αρένα μιλάω, όπου όταν είχε ξεκινήσει με τα σταμάταγε, είχαν μπει άλλα προβλήματα στη μέση, με δημοτικές αρχές, με περιφερειάρχες κλπ. Εν τέλει, πάντως το γήπεδο έγινε έτσι.
4: Ναι, αυτό θέλω να σου πω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και εσωτερικά και δημοτικά και.
0: Ναι, εννοείται.
4: Και άλλα συμφέροντα που μπορεί να είναι και μια δυσκολία να ξεκινήσει το γήπεδο.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, από εκεί και πέρα έκανε και μία δήλωση ο μεγάλος Γιωβάνη ότι κάτι άκουσα με το Ματρακόν στη Ριζούπολη, έλεγε στον γκολ που έκανε.
0: Είπε ότι το... ανέφερε για τον γκολ με τον Ματρακόν, ναι, στην Ριζούπολη, αυτή την γκολάρα την οποία είχε βάλει. Αναφέρθηκε και στο conference, έκανε γενικότερα αρκετές δηλώσεις ο Γιωβάνη.
4: Ο Γιωβάνη για μας... που ήρθε στην Ελλάδα νομίζω είναι ο μεγαλύτερος ξένος ποδοσφαιριστής, ο καλύτερος που είχε έρθει και ήρθε από σπότα γιατί τότε δεν τον έβαζε ο Ολλανδός, για θύμισε μου ο Ολλανδός ο προπονητής που είχε κάνει και στην Αλκμάρ, δεν μπορώ να το μου
0: λέει. Ναι, στην Μπαρτσελώνα λες τώρα.
4: Στην Μπαρτσελώνα που μου διαφέρει το όνομά του ενώ έχει κάνει επιτυχίες πάρα πολλές και... τα είχαν σπάσει. Εμείς είχαμε πάρει και τον Ζάχοβιτς και αλλά όλοι λέγανε ότι εδώ ότι ο Ζάχοβιτς λόγω της χρονιάς που είχε κάνει ότι ήταν ένας παίκτης πάρα πολύ καλός, αλλά ο Γιωβάνη επειδή είχε κάνει και στην Εθνική Βραζιλία ήταν ένας παίκτης που μπορούσε να δώσει περισσότερα και όπως έδωσε 6 χρόνια στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
4: Για μας ήταν μια εξαιτία που πιστεύω ότι είδαμε πάρα πολλά ωραία πράγματα. Όπως και με τον Ριβάλδο και αυτά ο Γιωβάνη θα μείνει μέσα στο μυαλό μας όσα χρόνια ζούμε και στην καρδιά μας. Λοιπόν, αυτά ήθελα να αποθέσω.
0: Να είσαι καλά Γιάννη, καλή συνέχεια σου
4: εύχομαι. Καλή υπόλοιπο εσένα και στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στις διαφημίσεις, σε 2 λεπτά και επιστρέφουμε.
5: 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλείδο Τεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέα γενιά.

0: αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θηβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε λοιπόν για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ο Κώστας του Νιουκάσλ λέει: πάντως θα είναι πολύ έξω ο Μητσοτάκης. Χαμπάρι δεν πήρε κανένας για το πότε έδωσε το OK για το καινούριο Καραϊσκάκη, λέει ο Κώστας από το Νιουκάσλ. Ναι, έγινε πολύ γρήγορα η διαδικασία, είναι η αλήθεια, Κώστα. Αλλά όταν είναι προεκλογική περίοδος, υπάρχουν και αυτά. Ο Κώστας, άλλος Κώστας, λέει: Θέμη, ξέρεις πόσα χωράει η Σανέλ Αρένα, πόσα έσοδα χάνει ο Ολυμπιακός? Η Σανέλ Αρένα χωράει γύρω στις 9.000, λίγο παραπάνω άμα υπάρξουν και πτυσσόμενες, γύρω στις 9.000 πάντως. Τώρα για το αν χάνει έσοδο Ολυμπιακός, εγώ δεν θα σου πω ότι χάνει έσοδο Ολυμπιακός. Αντιθέτως, θα σου πω ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει και έσοδα, γιατί είναι το καλύτερο γήπεδο το οποίο θα μπορούσε να παίξει έτσι. Αν δεν πήγαινε στην Σανέλ Αρένα, θα πήγαινε σε άλλα γήπεδα, είτε θα ήταν εκτός Αττικής, οπότε ίσως να έχει και λιγότερο κόσμο και προφανώς θα είχε και μικρότερη χωρητικότητα. Οπότε δεν θα πω τώρα το πόσα έσοδα χάνει ο Ολυμπιακός. Ναι, αν έπαιζε το σεφ θα είχε περισσότερα έσοδα. Γιατί είναι και μεγαλύτερο το σεφ και πάει λέγοντας έτσι. Αλλά τη στιγμή που θα έπρεπε να κάνει τις εργασίες, το ότι βρήκε τη Σανέλ Αρένα και ότι κατάφερε να παίξει στην Σανέλ Αρένα, νομίζω ότι ήταν η καλύτερη δυνατή λύση. Οπότε δεν θα έλεγα ότι χάνει ο Ολυμπιακός. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χάρη.
1: Έχεις χαλάσει για την Ανδριάννα μου φαίνεται.
0: Γιατί?
1: Μόλις πέφτει σύρμα, μόλις βγαίνω εγώ,
0: ναι,
1: πρέπει να σου δίνει, πώς το λένε, ραπόρτο και με βορείς διαφημίσεις, κάνεις δάνει.
0: Τα πάντα όλα, λέω πρέπει να...
1: Μπορεί να είναι και ιδέα μου.
0: Μπορεί να είναι και ιδέα σου, μπορεί.
1: Λοιπόν, εν τω μεταξύ τώρα να αρχίσω και εγώ ρε σε Θέμη, όπως σε λέει τώρα ο Μιχάλης, ο κύριος Μιχάλης, σε λέει αγόρι, μα σε λέω και εγώ λεβέντη μου, τσολιά μου. Μπας και με αφήσει και εμένα και λέω αρλούπες και εγώ ρε εσύ δεν μιλάω. Τον αφήνεις
0: δεν. Εσένα δεν σε αφήνει να λες τα που θες να πεις.
1: Λέει, αλλά, ναι, μα δεν λέω, δεν είπα εγώ τώρα. Τον άψε χθες, βγήκε, είπε για τρούπες και
0: δεν είπα αυτό, είπε σένα, για σένα μίλησε, όπου εσύ το ξεκίνησες.
1: Ναι, εγώ τι ψέμα, να κάνουμε ένα κεφαλαίωση ρε.
0: Ναι, και έκανε ένα χαρακτηρισμό ο οποίο ήταν. Ναι.
1: Στο χαρακτηρισμό.
0: Πες, χάρη σε αφήνω, πες.
1: Δεν είπα πατραχοπέδιλα και μάσκες, το μισό το είπα. Λοιπόν, να μου βάλεις χέρι, εντάξει, λες και λίγε ψέματα, μπας περίπτωση. Έχουν 63 νίκες, είτε συνεχόμενες. Έχουν 25 χρόνια να κάνουν νίκη. Δεν έχουν πάρει προτάσεις σε άντρες και γυναίκες. Πού είναι ψέμα αυτά, ρε, δεν είναι κανένα ψέμα από αυτά.
0: Ναι, όλα αυτά στο πόλο, έτσι.
1: Το πόλο είναι το νούμερο ένα άθλημα που έχει φέρει τους περισσότερους τίτλους στην Ελλάδα, ευρωπαϊκούς, διεθνείς ή όχι.
0: Νομίζω ότι.
1: Ένα-0, πάμε παρακάτω.
0: Ένα-0. Τι?
1: Πάμε παρακάτω, λέω. Εντάξει, άστο, λέω. Κατάλαβα.
0: Ωραία, το πόλο είναι και τι πάει να πει αυτό.
1: Λοιπόν, το πόλο.
0: Ναι.
1: Και μετά λέω, ας πούμε, πρέπει να κάνουν ανακατασκευή, ανασκευή του ύμνου του. Δεν είναι ψεύτικο το ύμνο του.
0: Ναι, με την ίδια λογική και ο Στίβος έχει δώσει πολλές επιτυχίες. Ο Παναθηναϊκός είναι πιο επιτυχημένος στο Στίβο. Τι πάει να πει τώρα αυτό.
1: Ψέμα από αυτό που είπα, ήταν κάτι ψέμα από αυτό που είπα. Δεν είναι κάτι ψέμα. Τον αφήνεις μετά, σε πιάνει αγόρι μου, λεβέτη μου, τσολιά μου, γαλανομάτι μου, πως σε λέει, ας πούμε, στο παραμύθι τον αφήνεις και λέει και λέει και λέει. Και λέει αρλούμπε, συγγνώμη κιόλα λέει που το λέω.
0: Ο καθένα μπορεί, ρε, χάρη για εσύ, μπορεί μερικοί να πιστεύουν ότι και εσύ είσαι αρλούμπε. Τι πάει να πει αυτό.
1: Άμα από αρλούμπα πες μου, αυτό που είπε είναι αρλούμπα. Δεν έχει κάτι από αυτά που είπα. Μπα πει το σπάνι παρακάτω. Σήμερα, α πούμε, έτσι σου λέει. Δίνει, λέει, κύριε Γιανακόπουλο, δίνει 40, δίνει 50, δίνει 100, δίνει 150. Λοιπόν, και δεν του λε εσύ, κοίτα να δει, έχει τα εισιτήρια, τι έλεγε. Φέτος έχει πάρει 50 εκατομμύρια π.χ. έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα 30 τα έχει πάρει από το. Τα 40 δεν ξέρω πόσα. Από την κυβέρνηση. Έτσι.
0: Από πού τα πήρε.
1: Να μην βάλει τα άλλα 10.
0: Από πού τα πήρε.
1: Από τις ληστρικές αναθέσεις που έχει πάρει. Από την ανάθεση αυτή που έχει πάρει το ΆΚΑ. Με τους όρους που έχει πάρει, που ήθελε τον Αυγεράκη σπίτι και τα... Εν πάση περιπτώσει αυτά που είχαν πει η Αγγελοπουλέη, έτσι. Ότι έχει μια βάντα 20 εκατομμύρια, είχαν πει τότε, πριν 4 χρόνια, το χρόνο, έτσι. Εδώ βλέπουμε τώρα ότι ξέφυγε πολύ τον μπάτε.
0: Ρε χαρί Θεό, εξηγήσε το πράγμα 200 φορές.
1: Καλά,
0: αυτή η αβάντα είναι η διαφορά.
1: Το έχεις εξηγήσει, εγώ σου εξηγήσω. Ναι. Εγώ δεν λέω κάτι από το μυαλό μου.
0: Ναι, εγώ σου εξηγώ, δεν είναι το μυαλό μου, είναι απλή εξήγηση. Όταν λέει κάποιος κάτι, το θέμα είναι να διαβάζουμε αυτό που λέει και να καταλαβαίνουμε το τι λέει.
1: Εσύ κάνεις τώρα το δικηγόρο.
0: Δεν κάνω κανένα δικηγόρο. Γιατί άμα τους ρωτήσεις και τους ίδιους να σου εξηγήσουν το αυτό που είπανε. Χάρη, λες πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, ρε φίλε. Δεν ισχύουν αυτά που λες.
1: Δεν
0: τα έχουν πει Αγγελόπουλοι. Κάνεις λάθος αναπαραγωγή.
1: Δεν είχαν πει Αγγελόπουλοι ότι έτσι και έτσι ο αντίπαλος.
0: Ποιο είναι το ζήτημα, να σου εξηγήσω για ακόμη μια φορά, μου 10 θέλω να σου εξηγήσω.
1: Από πού να μην το εξηγήσω, όχι δεν θα μην το εξηγήσω.
0: Ωραία, μην θες να σου εξηγήσω. Ρώτα κάποιον άλλο να σου πει και ξανά έλα να μου πει.
1: Εγώ λέω το άκουσα αυτό Αγγελόπουλες.
0: Ναι, δεν το είπανε αυτό. Και εγώ έχω ακούσει τι είπανε και δεν είπαν αυτό.
1: Τι είπανε δηλαδή.
0: Είπανε ότι ο Παναθηναϊκός συγκριτικά με τον Ολυμπιακό. Επειδή πήρε το γήπεδο πιο νωρίς από ότι το πήρε ο Ολυμπιακός, έβγαζε 20 εκατομμύρια το χρόνο παραπάνω. Αυτό είπε.
1: Με τους όρους που το πήρε.
0: Με τους ίδιους όρους παίρνει και ο Ολυμπιακός ο ΣΕΦ. Με τους ίδιους όρους παίρνει και ο Ολυμπιακός ο ΣΕΦ.
1: Δεν το πάρει. Δεν το έχει πάρει.
0: Ναι, θα το πάρει. Με τους ίδιους όρους. Η διαφορά είναι αυτά τα 4-5 χρόνια.
1: Ναι, τα λεφτά αυτά που είναι
0: εδώ. Μα δεν είναι λεφτά του κράτους. Είναι λεφτά τα οποία κερδίζουν οι ομάδες από το γήπεδο το οποίο πήραν από το κράτος. Απλά επειδή είναι χρονικό το θέμα.
1: Ο Αργενάκης γιατί πήγε σπίτι του, ξέρεις.
0: Αυτή είναι άλλη κουβέντα. Εγώ δεν λέω τώρα το πώς πήρε το γήπεδο Παναθηναϊκός και τις πιέσεις που έγιναν.
1: Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, αυτά έτσι κι αλλιώς οι κύριοι Αγγελόπουλοι τι έχουν πει. Αυτό ακούω. Λοιπόν, και αυτό λέω. Έτσι, απ' την άλλη, πώς το λένε, ο Τετάς είναι εντάξει. Έτσι, πήρε και άδεια το παιδί, ξεκουράστηκε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έτσι, το Ολυμπιακού έρχονται παίκτες. Όπως το λένε, ο Πουέρτας έπαιζε το πρωί, ο άλλος έπαιζε το βράδυ, ο άλλος έπαιζε χθες. Πότε θα έρθουν αυτοί, έχεις καμιά ενημέρωση?
0: Θα έρθουν αύριο. Ο Πουέρτα και ο Αρμάντο Γκονζάλες αύριο. Ο Φρόιλερ σήμερα θα έρθει, δεν ξέρω αν θα κάνει προπόνηση σήμερα. Δεν θα κάνει λογικά, και αν κάνει θα κάνει ένα χαλάρωμα.
1: Αυτοί δεν είχαν και ο Βάνοβιτς εκεί να πάρουν καμιά άδεια για αυτή. Μπας περιπτώσει έγινε.
0: Γεια σου, χάρη να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Εγώ, γεια σου ρε φίλε, τι κάνεις?
0: Γεια σου Σάκη, καλά εσύ?
2: Ρε εσύ, θέλω τις εκπομπές στις τελευταίες 100. Θα δουλεύω ένα χρόνο σπυρών όσο να είναι. Πόσο δικαιώνομαι?
0: Υπάρχουν δωρεάν στο demand.
2: Όχι, θέλω δωρεάν δουλειά. Ποιος είναι πρώτος τώρα στο ποδόσφαιρο?
0: Ο Παναθηναίκος.
2: Στο μπάσκετ?
0: Αυτή τη στιγμή είναι 4-5 ομάδες που έχουν από μία νίκη.
2: Ναι, στην Ευρωλίγκα είναι ο Παναθηναίκος πρώτος.
0: Στην Ευρωλίγα θα είναι και ο Παναθηναϊκός σίγουρα, γιατί έχει πάει το απόλυτο.
2: Κοίταξε το όνειρό μου ποιο είναι. Καλά κάτι Ιταλούς εδώ πέρα, τώρα να μου διαγραφεί να λοιπόν. Με παίρνει πριν 2 λεπτά, να μην σηκώνεται. Λοιπόν, τι ωραίο πράγμα να ασχολούνται τώρα με το πόλο. Πήγαν από το ποδόσφαιρο, πήγαν από το μπάσκετ και πάνε στο πόλο. Δεν μου λέει ότι υπάρχει και τάβλη, έχει πρωτάθλημα το τάβλη.
0: Τάβλη δεν νομίζω ότι υπάρχει πρωτάθλημα, όχι.
2: Νομίζω εσύ στον Πειραιά, παλιά παίζανε Πειραιά με Αθήνα, παίζανε τα Σάμαλια, αν τα θυμάσαι. Μήπως άμα είναι, γιατί είμαι καλός στο τάβλι. Στα 7 χαρίζω και τα 3. Λοιπόν, φίλε, να σου κάνεις ένα λάθος και σιγάκι. Είπες για το ότι το εστίρο είναι λίγο ακριβώς στο μπάσκετ.
0: Εννοείται πως είναι, όχι λίγο, αρκετά.
2: Εγώ τώρα που φωνάζω και λέω φέρουμε τον Μπράντοβιτς, φέρουμε αυτόν τον παίχτη, φέρουμε τον άλλον που έχει συμβόλαιο 4,5 εκατομμύρια, η οικογένεια για να κόπου λάμα τώρα κουκλάρης έχει δώσει 470 εκατομμύρια, κοντά στα 500. Η οικογένεια και ο Πούλο έχουν δώσει 250. Άλλο που θέλω να καταλήξω.
0: Ναι, βέβαια, η Μέν είναι 20 χρόνια, η άλλη είναι 40, έτσι.
2: Ακριβώς. Ναι. Έχει δώσει. Είναι καταρχήν ένα μαγαζί δικό του. Πληρώνει αυτός. Για να κόμπλου. Δεν πληρώνω εγώ.
0: Ναι, ωραία.
2: Τι θέλω να πω. Τι θέλω να πω. Και θα σου πω το και. Έχεις πάει να δεις μπάσκετ στο NBA. Ο τέσπος έχει το
0: σπίτι. NBA δεν έχω. Είμαστε Αμερικοί στους μισθούς και δεν το ξέρω, Σάκη.
2: Πρόσεχε, στο μάθω εγώ τώρα.
0: Έχει ο μέσος Έλληνας άνθρωπος, έχει τέτοια χρήματα με τον μέσο Αμερικανό.
2: Αλλά πώς ζητάει ο μέσος Έλληνας και εγώ ζητάω ο ταξιτζής να μου φέρει τον πράτο με 10 εκατομμύρια το χρόνο πηγή. Πώς το ζητάω και μου το φέρνει. Ναι. Και το παίρνει στο τσιλ.
0: Είναι άλλο κομμάτι, είναι άλλο κομμάτι το άλλο. Παναθηναϊκός έχει πολλές χορηγίες.
2: Όταν απαιτώ κάτι, ναι. Όταν πρέπει να πληρώσω. Άμα θέλω να πάω.
0: Αν μπορείς να πληρώνεις 150 ευρώ και 100 ευρώ το εισιτήριο.
2: Πάνε αυτοί που μπορούν, εγώ δεν μπορώ. Ωραία. Δεν μπορώ, εγώ να πάω και δεν πάω. Πώς είναι το μάδα, μαλλιώ.
0: Είναι 15 χρόνια που ο Παναθηναϊκός και ο Μπράντοβιτς πήγαινες.
2: Βεβαίως και πήγαινα.
0: Άρα. Πάλι ο Μπράντοβιτς δεν είχε. Πάλι ο Μαδάρα δεν είχε.
2: Ναι, μην ξεχνάς ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι πρώτη στην Ευρώπη με πολλά λεφτά. Έχει το μερό πρόεδρο, έχει τα πάντα. Εντάξει.
0: Βρε τα πάντα έχει, δεν είπα εγώ ότι έχει τα μισά.
2: Δεν μου ζήτησε εμένα από τη Σιγκανκόπλο να βάλω 1000 ευρώ το μήνα 100 σαν φίλαθρο που είμαι να πληρώσει τον Μπράντοβιτς ο Ναν. Ο Ναν παίρνει 4.700, το ξέρεις.
0: Ναι, 4,5 εκατομμύρια παίρνει. Αλλά...
2: είναι λίγα.
0: Άρα, το ακόμα... άρα σου λέει ότι, δηλαδή μου λες ότι το συμβόλαιο του Ναν, το συμβόλαιο του Μπράντοβιτς κλπ. Θα τα βγάλει όλα τα εισιτήρια. Και όποιος μπορεί.
2: Έχει εντύπωση τώρα και ο Μαρινάκης θα φτιάξει τα κύπρα το εισιτήριο, θα έχει φτηνά. Και για μένα πρέπει να έχει
0: προφανώς και θα ανέβει το τέτοιο. Αλλά είναι άλλο, το ότι, άλλο να υπάρξει μια μικρή αύξηση. Και στο γήπεδο της ΑΕΚ, στην Old Wing Arena υπήρξε αύξηση. Και εκεί έγινε όμως κριτική. Ότι ρε παιδιά, καθίστε, όπα. Δεν μπορούν. Ωραία, πάμε στο μπάσκετ. Πάμε στο μπάσκετ. Δεν μπορεί ο μέσος φιλάθλος να ανταπεξέλθει σε αυτά τα οικονομικά δεδομένα.
2: Δεν αμακάρι το έχει 10 ευρώ να πήγαινε κάθε μέρα.
0: Εγώ δεν σου λέω να το έχει 10 και να το έχει 5, να έχει μια φυσιολογική τιμή. Δεν γίνεται 45 ευρώ να έχει πάνω τέρμα σειρά στο πατάρι.
2: Συμφωνώ. Αλλά αυτός πληρώνει και αυτός έχει ένα σπράτη. Αυτή είναι η αλήθεια. Και πονάει, δεν πονάει, αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ πληρώνω για μένα 10 ευρώ.
0: Εγώ βλέπω πάντως ότι ας πούμε στη Γερμανία, έτσι, όταν αντιδράει ο κόσμος, αλλάζουν τα πράγματα, έτσι. Εδώ εμείς μην αντιδράμε, δεν πειράζει. Να πούμε ότι λέει ο κάθε πρόεδρος, ο κάθε ιδιοκτήτης, να μην αλλάξουν τα πράγματα και θα πηγαίνουν αύριο μεθαύριο μόνο οι πλούσιοι γήπεδο και οι λαϊκές τάξεις. Δεν πειράζει, θα το κόψουμε και τον μπάσκετ, θα το κόψουμε και το ποδόσφαιρο. Θα τα κόψουμε όλα, δεν πειράζει.
2: Στη Γερμανία και τον μπάσκετ, εντάξει, ρε παιδί, γίνονται αυτά και στη Γερμανία. Έχουν άλλους μισθούς από το
0: στη Γερμανία, υπάρχουν και πολλά παραδείγματα. Το τελευταίο ήταν τώρα στο τέλος της προηγούμενης σεζόν. Όπου έκαναν αποχή γιατί σου λέει ότι με αυτά τα εισιτήρια δεν έρχεται κανένας. Και δεν πατάει κανένας.
2: Μακάρι να πατήσουν και στον Παναθηναϊκό, να το αλλάξει.
0: Εγώ δεν σου λέω να μην πατήσουν. Εγώ σου λέω απλά η ΚΑΕ να καταλάβει ότι ο κόσμος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το πράγμα. Δεν ζούμε στο Μονακό.
2: Εγώ Παναθηναϊκό δεν είμαι ούτε με τον Γιανακόπουλο, ούτε με τον Παναθηναϊκό.
0: Γι' αυτό λέω, εννοείται αυτό.
2: Συμφωνώ μαζί σου, αλλά σου λέω ότι αυτός. Το βλέπεις γιατί πληρώνει.
0: Εγώ δεν σου λέω ότι είναι κακός ιδιοκτήτης ο Γιαννακόπουλος. Αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα και κάνει το καλύτερο που μπορεί και το βλέπουμε αυτό, έτσι. Δεν νομίζω ότι αφιβάλλει κανένας αυτό. Αλλά σε αυτό το κομμάτι για μένα είναι φάουλ.
2: Εσύ μιλάς πολύ λογικά. Δεν λέω ότι κρίνεις ο Γιαννακόπουλος.
0: Ναι, στο συγκεκριμένο κομμάτι κρίνουμε, έτσι. Δεν μιλάμε γενικά.
2: Μόνο πρόκειται να πάρει και την άλλη άποψη όμως. Σε ένα καυγά, βγαίνω και λέω δεύτερο πράγμα την άλλη άποψη. Σε ένα καυγά δεύτερο ποτέ σου ένα. Κάτι γίνει και με τον άλλον. Γι' αυτό πρέπει να πάρω τη γνώμη του. Μήπως θα αλλάξει μετά από ένα χρόνο. Ξέρεις γιατί, για μένα θα μειωθούν τα εισιτήρια λογικά. Και τα διαρκέας
0: και όλα. Πάντως ο κόσμος του Παναθηναϊκού αντιδράει και για μένα πολύ καλά κάνει.
2: Υπήρχε πιθανότητα να μην δοθεί άδεια στο Καραϊσκάκη. Εσύ το πίστευες αυτό ποτέ.
0: Όχι. Στο αγαπή κιόλας, νομίζω μαζί το είχαμε συζητήσει.
2: Α, πράγμα, εντάξει, αφού ξέρεις ότι είναι η οικογένεια μαζί τώρα.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Έχω ξαναπεί, δεν υπάρχει καμία οικογένεια μαζί. Για εντελώς διαφορετικούς λόγους, ειδικά όταν μιλάμε για προεκλογικές περιόδους.
2: Κουμπάρι είναι.
0: Δεν είναι κουμπάρι ο Μητσοτάκης με τον Μαρινάκη.
2: Ο Μαρινάκης με την τώρα.
0: Ο Μαρινάκης με την τώρα. Άλλο τώρα, άλλο Μητσοτάκης. Μην τα μπερδεύουμε.
2: Τώρα είναι πάλι ο πλανήτη. Λοιπόν, τι πει τώρα, κάνει. Λοιπόν, να σε καλά.
0: Εντάξει, έγινε Σάκη, να σε καλά. Για καλή συνέχεια. Πάμε, πάμε, γράμμα, καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Χρήστο.
0: Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο.
3: Πρώτη φορά παίρνω.
0: Χαίρομαι πολύ γι' αυτό.
3: Εγώ που σε ακούω και απορώ με την υπομονή σου.
0: Να σε καλά, Χρήστο.
3: Εγώ προκλητικό στο κύριο Σκάρης και είναι και κάποια ηλικία, να μην πρώτον χαρακτηρίζει ότι οι άλλοι είναι αρλούμπες. Οπότε το επιστρέφω το χαρακτηρισμό. Ένα το κρατούμενο. Εγώ κάποια ηλικία είμαι. Δεύτερον, συμφωνήσατε και εκεί είστε λίγο φάουλ ότι ο Παναθηναϊκός το κλειστό και ο Ολυμπιακός το πήρα με τους ίδιους όρους.
0: Ναι, σε γενικές γραμμές με τους ίδιους όρους.
3: Όχι, δεν υπάρχουν γενικές γραμμές. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, επειδή τα παρακολουθώ αρκετά.
0: Ναι, βεβαίως.
3: Ο Παναθηναϊκός πήρε το γήπεδο στο ΑΚΑ, το T-Center όπως λέγεται τώρα,
0: ναι.
3: Ως έσχη.
0: Ναι.
3: Ο Ολυμπιακός το πήρε αφού του φτιάξαν ακόμα και τα air condition.
0: Ναι, βέβαια.
3: Εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, να το συζητήσουμε αυτό λίγο.
3: Είναι παλιότερο το γήπεδο.
0: Ναι, αυτό είναι παλιότερο το γήπεδο και δεν είναι ίδιες συνθήκες. Μιλάμε για ένα σπίτι το οποίο είναι ανακαινισμένο σύγχρονο και για ένα σπίτι το οποίο είναι παλιότερο.
3: Ένα λεπτό, λέει πότε το πήρε ο Παναθηναϊκός το γήπεδο.
0: Ποτέ το πήρε στη δική του ιδιοκτησία.
3: Δεν είναι ιδιοκτησία του, είναι ενίκιο.
0: Με ενίκιο, 49 χρόνια, ναι.
3: Πότε?
0: Πριν από 3-4 χρόνια. 4 χρόνια νομίζω έχουν περάσει.
3: Πριν 3 χρόνια είναι καινούριο. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο...
0: Πώς είναι η διαφορά με το ΣΕΦ όμως?
3: Δεν σας ακούω.
0: Πώς είναι η διαφορά των χρονών του πότε φτιάχτηκε το ένα γήπεδο με το άλλο?
3: Από το 87.
0: Αυτό θέλω να πω. Ότι πάνω 17 χρόνια διαφορά.
3: Ας με το πάρει.
0: Ναι, δεν συμφέρει κανέναν αυτό. Και τι θα γίνει το ΣΕΦ μετά?
3: Ένα λεπτούλι, για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση.
0: Εννοείται.
3: Έτσι, και θα σας πω την άποψή μου και αν θέλετε συμφωνείτε διαφωνείτε.
4: Ναι, ναι.
3: Γιατί έχουν πει πολλές τα ανακρίβει. Έκανε χρήση ενός σταδίου το οποίο ήταν στην Ολυμπιακή Επιτροπή, στην ΕΟΚ μάλλον.
4: Ναι.
3: Τόσα χρόνια Ολυμπιακός. Θέλει να το πάρει και να το ανακαινήσει.
4: Ναι, ναι.
3: Πολύ ωραία. Γιατί πρέπει να επιβαρυνθεί ο Έλληνας φορολογούμενος.
4: Γιατί σου λέει ο Ολυμπιακός η πίεση που...
3: Ναι. Μα ο Γιαννακόπης έβαλε λεφτά.
4: Ναι, έβαλε λεφτά. Και ο Ολυμπιακός έβαλε λεφτά.
3: Δεν θα το κάνει όπως έκανε. Το Πειραιός είχε.
4: Ναι, και ο Ολυμπιακός έβαλε λεφτά, ξαναλέω.
3: Ακόμα και το ρεύμα δεν το έκαναν τριφασικό. Το γνωρίζετε αυτό.
4: Ναι, αλλά ξαναλέω, μπερδευόμαστε.
3: Το ρεύμα και πλήρωνε κανονικά οικιακό τιμολόγιο. Το γνωρίζετε.
4: Ναι, βεβαίως. Αλλά για να μην μπερδευόμαστε.
3: Δεν επιβάρυνε καμιά κυβέρνηση κανέναν φορολογούμενο πολίτη ο Γιαννακόπουλος.
4: Ωραία. Αν ο Ολυμπιακός δεν έπαιρνε το ΣΕΦ, θα επιβάρυνε.
3: Αν δεν το έπαιρνε, να το πάρει ως έχει να επιβάρυνε.
4: Ωραία, δεν το θέλει. Άμα δεν το πάρει, θα επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο με ένα γήπεδο το οποίο θα είναι άχρηστο σε λίγα χρόνια και θα πρέπει να υπάρχουν έξοδα συντήρησης για ένα γήπεδο το οποίο θα φιλοξενεί μια φορά το χρόνο αγώνες Στίβου.
3: Σωστή η συλλογιστική σας, αλλά το ίδιο θα γίνει και με το ΆΚΑ στο υποδόσφαιρο.
4: Ναι.
3: Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι πρόβλημα της κυβέρνησης. Ο Ολυμπιακός γιατί να καρποθεί.
4: Ο Ολυμπιακός δεν είναι, σου λέει, θα καρποθεί.
3: Είπε ο κύριος Χάρης.
4: Σου λέει ότι...
3: Οι Αγγελόπουλοι τι λεφτά έχουν βάλει αυτό τα χρόνια στο ΣΕΦ.
4: Έχουν βάλει κάποια λίγα χρήματα, όχι κάποια, κάποιο ιδιαίτερο ποσό.
3: Τους περσινούς ειδικούς και τη δίσταγε η μπάλα. Δεν είχαν air condition, ζόραν air condition. Και αυτά τα λεφτά που κάνουν επιδοτήσεις παίρνονται. Ξεχνάμε από το... Πάμε από το γήπεδο μπάσκετ, επειδή είναι προκλητικός.
4: Όχι, δεν είναι προκλητικός, συζήτηση κάνουμε. Απλά ξαναλέω ότι ο Ολυμπιακός λέει ότι δεν θέλω ένα τόσο παλιό γήπεδο.
3: Είπε ότι λένε Αρλούμπερ.
4: Είπε γενικά ο Χάρης και του απάντησα. Και εγώ ότι και ο άλλος κόσμος μπορεί να θεωρεί και ότι ο ίδιος λέει Αρλούμπερ.
3: Ναι, πολύ ωραία. Και εγώ λέω ότι λέει Αρλούμπερ εκείνος.
4: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να θεωρεί ότι λέει Αρλούμπερ ο άλλος. Δεν είναι.
3: Τα βλέπει πολύ. Εγώ είμαι παραθυναϊκός, αλλά δεν τα βλέπω με πράσινα γυαλιά. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είναι όλοι επιχειρηματίες.
4: Προφανώς. Ο καθένας και τέτοιο συμφέρον.
3: Δεν είναι κανένα και ο Γιαννακόπουλος και οι αδελφοί Αγγελόπουλοι έχουν δώσει πολλά, αλλά δεν λένε τι παίρνουν, λένε τι δίνουν. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Πάμε τώρα στο Καραϊσκάκι. Γνωρίζετε πώς έγινε το Καραϊσκάκι που λέει ο κύριος Χάρης ότι τα έβαλε με δικά του λεφτά.
4: Ναι, βεβαίως.
3: Γνωρίζετε, εσείς γνωρίζετε. Ο κύριος Χάρης το γνωρίζει. Το γνωρίζει ότι έχει πάρει δάνειο ο Κόκαλης και ο Λαβρεντιάδης και το ποσοστό, το 50% του Λαβρεντιάδη δεν πληρώθηκε ποτέ.
4: Ναι, από το Λαβρεντιάδη δεν

0: δεν έγινε το ίδιο, κύριε μου.
1: Για 49 χρόνια έχει δοθεί, όχι για 99 χρόνια.
0: Ήταν συνεχής της Ολυμπιακής Επιτροπής στο στάδιο Καραϊσκάκη, επειδή ναι. είμαι μεγάλος και τα θυμάμαι,
1: ναι.
0: και προφανώς δεν το, ίσως δεν το σας διαφεύγει. Ανέλαβε τότε την υποχρέωση, επειδή συσταγαζόταν με τον Εθνικό, να κάνει, γιατί όλα τα αγωνίσματα του Στίβου δεν έχει στον Πειραιά κάπου να πάνε. Δεν το έκανε ποτέ, το έκανε γήπεδο. Πήρανε δάνειο ο κύριος Κόκαλης με τον κύριο Λευρετιάδη. Ιδρύσαν την Καραϊσκάκη ΑΕ, δάνειο, το οποίο το 5% δεν πληρώθηκε ποτέ.
1: Ναι, του Λευρετιάδη το ποσοστό, ναι.
0: Συν ότι δεν δώσαν τίποτα. Ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό δίνει γη.
1: Όσον αφορά το δεν έδωσε τίποτα, υπήρχε μια σύμβαση η οποία θα έπρεπε να δίνουν ένα ποσοστό από τα εισιτήρια του Ολυμπιακού.
0: Αυτό το κάνει και ο Παναθηναϊκός, παρόλο που έδωσε γη.
1: Θα το κάνει, δεν το κάνει, θα το κάνει.
0: Είναι στη σύμβαση, είναι συμβατική του υποχρέωση.
1: Ναι.
0: Ένα ποσοστό των εισιτηρίων θα το δίνει στο κράτος. Συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά έδωσε γη, τηλεφόρο Αλεξάνδρα.
1: Ναι, η οποία βέβαια είχε περάσει στην κατοχή του λόγω χρησικτησίας, έτσι.
0: Όχι και παραχωρητήριο.
1: Δεν υπάρχει παραχωρητήριο. Λόγω χρησικτησίας και έχει βγει από το Συμβούλιο της Επικρατείας νόμος ότι ο Παναθηναϊκός είναι ιδιοκτήτης του γηπέδου, αλλά μπορεί να το χρησιμοποιεί αποκλειστικά για αθλητικές δράσεις.
0: Συμφωνούμε απολύτως. Αφού λοιπόν ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει, άρα του ανήκει το γήπεδο, ο χώρος του ανήκει, του λεωφόρου Αλεξάνδρας.
1: Για αθλητικές δράσεις, ξαναλέω, όχι ο χώρος.
0: Ναι, ναι, αλλά το παίρνει το κράτος και θα το μπορεί να το κάνει οι πολυκατοικίες, μπορεί να το κάνουν ουρανοξύστες.
1: Ναι, γιατί θα δώσει τον χώρο ο οποίος του είχε παραχωρηθεί μέσω χρησικτησίας.
0: Πάει στο Βοτανικό, αυτό σας λέω.
1: Ναι, θα μπορούσε να μην το κάνει, δεν το συμφέρει.
0: Όταν αγοράζετε εσείς ένα σπίτι, μάλλον να σας έρθει στην ιδιοκτησία σας ένα σπίτι,
1: ναι.
0: λόγω χρησικτησίας.
1: Okay.
0: Το δίνετε εσείς αυτό το σπίτι και μετακομίζετε και μεταφέρεστε αλλού.
1: Ναι, άμα είναι ένα σπίτι 30 τετραγωνικών και θα πάω για 99 χρόνια σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικό, θα πάω, ναι.
0: Ναι,
1: αλλά δηλαδή. Με συμφέρει όμως και το κάνω, δεν με αναγκάζει κανένας, με συμφέρει.
0: Ναι, θα δίνετε νίκη και δεν θα σας ανήκει.
1: Δεν θα είναι ακριβώς νίκη, γιατί και δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα σπίτι με γήπεδο.
0: Για 99 χρόνια
1: ναι.
0: και θα δίνουν ποσοστό επί των εισπράξεων.
1: Υπάρχει ένα μεγάλο αλλά όμως. Ποσοστό επί των εισπράξεων. Όταν εγώ έχω εισπράξεις αυτή τη στιγμή 10 ευρώ και δίνω...
0: Για τις εμπορικές χρήσεις.
1: Ναι, λέω παράδειγμα λέω τώρα. 10 ευρώ ναι. και δίνω 0, βάζω στη τσέπη μου 10 ευρώ. Όταν εγώ αύριο θα βγάζω 100 και θα δίνω 30, θα βάζω στη τσέπη μου 70 ευρώ. Τι με συμφέρει.
0: Ναι, αλλά δεν μου ανήκει. Ενώ μου ανήκει το σπίτι.
1: Ναι, αλλά είναι για 99 χρόνια στην Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό και μιλάμε τώρα για 99 χρόνια, έτσι. Δεν μιλάμε.
0: Ναι, είναι και 49.
1: Για 99 θα είναι το γήπεδο στο.
0: Εγώ ξέρω στο Βοτανικό ότι είναι και 49, όπως ακριβώς είναι και το Ολυμπιακού, το οποίο έχει κάνει το μισό χρόνο από τα 49 και ζητάνε να ξανακάνουν άλλα 49.
1: Ναι, μετά το.
0: Με την καινούργια ανακαίνιση θέλουν άλλα 49.
1: Σωστά. Θα το δούμε αυτό.
0: Κάνω λάθος αυτό.
1: Θα το δούμε αν γίνει. Δεν έχει γίνει, θα το δούμε.
0: Πάντως είναι για 49 χρόνια.
1: Για 49, από το 2004.
0: Πόσα χρόνια, 22.
1: Ναι.
0: Άρα θέλει ανανέωση της σύμβασης.
1: Ακόμα είναι νωρίς, αλλά αν μπορέσει, ναι.
0: Πήρε ένα στάδιο, Καραϊσκάκη,
1: ναι.
0: στάδιο, με Στίβο, έχω πάει.
1: Ναι.
0: Το οποίο το κάνει γήπεδο. Είναι σαν να πάρει ο Παναθηναϊκός το ΆΚΑ και να το κάνει γήπεδο.
1: Ναι. Βέβαια το θέμα ήταν τότε. Με τους Ολυμπιακούς αγώνες, το θέμα ήταν τότε, Χρήστο, το να βρεθούν γήπεδα τα οποία θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν τον τουρνουά ποδοσφαίρου, έτσι.
0: Το τουρνουά δεν το ρίξαν το ΑΕΚ γιατί το είχαν υποσχεθεί με το Γρανίτσα.
1: Ναι. Και από εκεί και πέρα ήταν να γίνει τον Νίκος Γκούμα, σωστά. Και πήγε ο Κόκαλης. Ναι, και κατέθεσε φακέλους. Και αυτό που έγινε ουσιαστικά και έφτιαξαν το γήπεδο της.
0: Του Ολυμπιακού.
1: Ναι, του Καραϊσκάκη. Ναι, και όχι της Φιλαδέλφειας. Ήταν η ασφάλεια ουσιαστικά την οποία πρόσφερε ο Κόκαλης. Ότι το γήπεδο εδώ θα γίνει ό,τι και να γίνει.
0: Μα δεν υπήρχε γήπεδο, υπήρχε στάδιο.
1: Ναι, αλλά σου λέει ότι το γήπεδο θα γίνει ό,τι και να γίνει. Ενώ στη Φιλαδέλφεια δεν μπορούσαν να το εγγυηθούν αυτό λόγω των προβλημάτων, διαφόρων προβλημάτων που είχαν. Κατακριτέο από πολλούς.
0: Πήραν ένα δάνειο. Αυτό που παπαγαλίζει ο κύριος Χάρης, ότι τα βάλαμε δικά τους λεφτά, το δάνειο κατά 50% δεν αποπληρώνεται.
1: Ναι.
0: Αν τους είχε λοιπόν 100 ευρώ, τα 50 πήγανε στον κουβά και προφανώς ο κύριος Μαρινάκης πληρώνει το υπόλοιπο 50%. Συμφωνούμε.
1: Τι να πληρώνει, το υπόλοιπο 50% του Λαβρεντιά δεν το πληρώνει ο Μαρινάκης. Δεν έχει καμία σχέση ο Μαρινάκης με αυτό. Δεν έχει καμία σχέση ο Μαρινάκης με αυτό. Η Καραϊσκάκη ΣΑΕ είναι σε αυτό το κομμάτι.
0: Μπράβο, στον Καραϊσκάκη ΣΑΕ, πέρα μου το ξέρετε. Είναι 50% ιδρύσανε μια εταιρεία Καραϊσκάκης ΑΕ, 50% επιβάρυνε τον κύριο Κόκαλη και 50% τον κύριο Λαβρεντιάδη.
1: Ναι, σωστά.
0: Ο κύριος Λαβρεντιάδης ήταν μπήκε και ο

0: Σωστά.
1: Και το 50% λοιπόν το ανέλαβε μετά ο κύριος Μαρινάκης.
0: Όχι, δεν, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν θα σου πω κάτι το οποίο δεν ξέρω.
1: Τον κύριο Λαβρετιάδη,
0: δεν ξέρω αν. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση πάντω ο Μαρινάκης.
1: Λοιπόν, που μας δίνουν λεφτά εμάς και κάνουν τσάμπα γήπεδο.
0: Λοιπόν.
1: Να μας πει ο κύριος Χάρης ποιος πληρώνει το δάνειο του κύριου Λαβρετιάδη.
0: Μάλιστα. Χρήστο, θα τα ξαναπούμε για να περάσουμε μια τελευταία γραμμή. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε σε μια τελευταία γραμμή γρήγορα, γρήγορα για να κλείσουμε σιγά σιγά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βασίλη από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη. Για πάμε γρήγορα, γρήγορα. Μπήκε σε ορεξάντο και μου αρέσει.
2: Ναι. Πρώτον, έτσι επειδή τον άκουσα, καλύτερα όταν θα ξαναβγεί ο φίλο ο προηγούμενο να είναι διαβασμένο. Γιατί είναι αδιάβαστο.
0: Για ποιο κομμάτι.
2: Και λέει άλλα πράγματα αλλά αντάλλων. Πρώτον, το ποσοστό του Λαβρετιάδη το κατάσχεσε η τράπεζα και τη στιγμή που η τράπεζα κατάσχεσε το ποσοστό, η ιδιοκτήτης είναι η τράπεζα. Και η τράπεζα πληρώνει το ποσοστό. Εντάξει. Έτσι, να μάθει πριν βγει να είναι διαβασμένος. Δεύτερον, παραχωρητήριο. Το παραχωρητήριο λοιπόν είναι ένα χαρτί, μια συμφωνία που γίνεται σαν ενίκιο, να το πω έτσι, δεν είναι ενίκιο, είναι σαν ενίκιο, δηλαδή παραχωρώ το οικόπεδο όπως έγινε παραχωρητήριο στην ΑΕΚ. Έτσι έγινε και στη Λεωφόρο. Το είπα την άλλη φορά με το βασιλικό διάταγμα, δεν θυμάμαι το 166 ΦΕΚ του 1926, αν θυμάμαι καλά 24, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, είναι, το παραχωρητήριο σημαίνει σου παραχωρώ το συγκεκριμένο οικόπεδο για συγκεκριμένη χρήση. Όταν θα βγεις από εκεί ξανά έρχεται στην ιδιοκτησία μου, στον παλιό ιδιοκτήτη. Έτσι, είναι σαν ενίκιο χωρίς να παίρνω ενίκιο, ένα τέτοιο πράγμα. Έγιναν παραχωρητήρια παράδειγμα και για τους πρόσφυγες που ήρθαν από τη Μικρασία, οικόπεδα, και έρχονταν τα σπίτια τους στην Καλυθέα. Και εδώ στα Μέγαρα υπήρξαν παραχωρητήρια για συγκεκριμένη χρήση. Αυτό σημαίνει να μην τα μπερδεύει τα πράγματα. Έτσι, λοιπόν, πρώτα να διαβάσουν, να είναι ενημερωμένοι και να μην βγαίνουν να λένε αυτοί τους χαρακτηρισμούς που είπε για το Χάρη. Δεν υπερασπίζουμε το Χάρη, υπερασπίζουμε την αλήθεια.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ως προς τα... και ας μην κάνουν τους οικονομολόγους όταν δεν γνωρίζουν.
0: Εντάξει, δεν έκανε τον οικονομολόγο. Ο άνθρωπος είναι την αντίθετη άποψη, είπε Βασίλη.
2: Ότι δεν είναι αντίθετη άποψη.
0: Πώς είναι.
2: Δεν υπάρχει αντίθετη άποψη. Παράδειγμα στο ποσοστό του Λαβρετιάδη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει με τη δική του οπτική γωνία και σου λέει ότι με τη δική μου οπτική γωνία ο Παναθηναϊκός έδωσε γη και ο Ολυμπιακός δεν έδωσε τίποτα. Αυτό σου λέει.
2: Μπορεί να λέει ότι θέλει αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει. Θα ακούμε τις διαφορετικές απόψεις. Τι να κάνουμε. Ναι.
2: Το θέμα είναι τι λέει ο νόμος. Εσύ μπορεί να έχεις άποψη. Και εγώ να έρθω εδώ πέρα και εκεί πέρα να πω του Τσαβαλιάρη, ξέρεις. Φίλε Δημοσθένη, ναι, ο σταθμός μου ανήκει.
0: Εντάξει, φέρα, τώρα δεν είναι ακριβώς σχετικό αυτό το θέμα. Βασίλη, θα τα πούμε από αύριο.
2: Έγινε, γι' αυτό τα είπα γιατί... γρήγορα, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, να σε καλά, να σε καλά, Βασίλη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε γρήγορα τα μηνύματά σας και να κλείσουμε. Ο Γιάννης λέει: ο Φανχάλ ήταν ο προπονητής στην Μπαρτσελόνα, λέει ο Γιάννης. Ναι, σωστά, Γιάννη. Ο Τόλης 7 λέει: γεια σου, Θέμη, χαίρομαι να ακούω φωνές σαν του Γιάννη του Σίγαυρου. Πολύ περιτριοπαθής και με ωραίες τοποθετήσεις. Το άδειασμα του Σπανούλη για τους παίκτες του πολύ λάθος. Μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Γεια σου, Τόλη, να σε καλά. Ο Μάνος λέει: η Ελλάδα αντέχει 2-3 συνδρομητικά. Κατ' εμέ, όχι. Ο Δημήτρης λέει: θα με αφήνει το Χάρη να λέει τις αρλούμπες του χωρίς να δουλέψει τίποτα και βγαίνει ένας Παναθηναϊκός, ένας στους 10 Κροατές, να τον αντικρούσει και δεν τον αφήνει να μιλήσει. Σε έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους, του Χάρη ίδιο. Δημήτρη, νομίζω ότι έχεις ακούσει άλλη εκπομπή, φίλε. Πρώτο με το φίλο τον Χρήστο νωρίτερα μίλαγα 8 λεπτά. Πρέπει να έβγαινε και ο τελευταίος φίλος που περίμενε στη γραμμή. Με το Χάρη, αν έχεις δει εσύ ότι δεν του λέω τίποτα, τι να σου πω, δεν ξέρω, δεν έχω να απαντήσω κάτι. Να είσαι καλά πάντως. Και προφανώς πρέπει να μιλήσει και ο τελευταίος άνθρωπος που ήταν στη γραμμή και του φάγαμε και χρόνο, έτσι. Να είσαι καλά πάντως. Και ο Αποστόλης λέει: είπε στον κύριο ότι όλα το Ολυμπιακό είναι παράνομα. Τα μόνα νόημα είναι στο Παναθηναϊκό Λεωφόρος και το κάντε να τελειώνουμε. Πρόκειται να συμφωνήσει σε κάτι άλλο. Κουραστήκαμε, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Ήμασταν μαζί από τις 3. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στις 3 το μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφύρα. Και να είστε όλοι καλά και καλό απόγευμα σας εύχομαι.
3: Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: κόμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσης.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γκάν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
5: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου, ένιωσα ότι έκανα το χρέος μου. Ήταν τα λόγια του Διευθυντή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΠΑΕ Ολυμπιακός Νίκου Καβαλά στην εκπομπή μετά την έκδοση του βιβλίου του «Η γέννηση ενός τριλού». Μέρες επιστροφών στον Ολυμπιακό με τους τελευταίους διεθνείς να επιστρέφουν στο Ρέντι. Αποθεώθηκε ο Αγιού Μπελκαμπή από τους συμπαίκτες του στην επιστροφή του στο Ρέντι μετά από ένα μήνα. «Ο Ολυμπιακός είναι το δεύτερο μου σπίτι, η Ελλάδα είναι η οικογένειά μου», δήλωσε ο Τζιοβάνι. Ο Βιθέντε Ταμπόρδα αναμένεται να πάρει τη θέση του Λιβάη Γκαρσία στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης έχει ο Τετέι. Ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Τριφυλιού. Βασικός υποψήφιος για τη θέση δίπλα στον Γιώβιτς είναι ο Ζήνη εν ώψη του παιχνιδιού Τσάικ με τον Όφη. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξτάσεων του Ζούμπκοφ βρίσκονται στην Ένωση. Άρχισε η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα με τη Real Madrid για το Champions League. Την οψιόν ανανέωση του Μιχαηλίδη αναμένεται να ενεργοποιήσουν στον ΠΑΟΚ. Μετά το τέλος της υπόθεσης με τον Έλληνα στόπερ, ο δικέφαλος του Βόρα θα επικεντρωθεί στο συμβόλαιο του Αντρίγια Ζιβκοβίτς. Ο Μάρτιν Χόγκλα επέστρεψε στις προπονήσεις του Άρη και είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με το Βόλο στο κλεάν της Βικελίδης. Θλάση υπέστη ο Γιαννιώτας, ο οποίος ξεκινάει θεραπεία, ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Ρίτσαρτς, κλινήρης παραμένει ο Μπασίρου. Ο Ισπανός διαιτητής Ερνάντεθ Ερνάντεθ ορίστηκε να διευθύνει τον ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ο Γιώργος Κόκκινος σφυρίζει το ΑΕΚ Όφη και ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ομάδα της Μεσσηνίας. Αναλυτικά οι ορισμοί στο 943sports.gr. Διαθέσιμη για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με τη Φενέρμπαχτσε είναι η Φάλκε Ρογκαβόπουλος. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Χουάντσο, η Ήλια Μπελόσεβιτς, Κάρολος Περούγκα και Αρτούρα Σούκης θα διευθύνουν την αναμέτρηση. Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που παίζει καλά, όχι μόνο στην άμυνα, έχει πολλές επιλογές σαν ομάδα, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς εν όψη του αυριανού αγώνα. Υπάρχει μικρή αντιπαλότητα με τη Φενέρμπαχτσε, είναι η πιο δύσκολη φετινή πρόκληση για εμάς, ανέφερε ο Τζέριαν Γκραντ. Για τη δεύτερη νίκη του στο φετινό EuroCup θέλει να κάνει ο Άρης που αντιμετωπίζει στις 8 την Μπούργκος στο Nick Gallis Hall για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης. Εκτός για τους κίτρινους ο Στέφαν Γιώβιτς. Τη νίκη στην πρεμιέρα της στο BCL θέλει η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει τη Βίλμπα στη Σαν Λαρίνα. Στη θέση τη 12η διεκδικεί ο Κατσίβελης, αμφίβολος ο Ντέρικ Βίλιαμς, εκτός η Φίζελ και Μπράουν. Τζάμπολ στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πρεμιέρα στο FIBA Europe Cup για τον κολοσσό Ρόδου που υποδέχεται στις 6 την Κραϊόβα. Μια μισή ώρα αργότερα ο Προμηθέας αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Τρέπτσα. Ήταν χαρά να τον παρακολουθώ να παίζει αν και έχω υποφέρει πολύ εναντίον του τα λόγια του Λούκα Μόντριτς για την αποχώρηση του Λιονέλ Μέση από την Εθνική Αργεντινής. Την επέκταση συμβολέου του Μικέλ Αρτέτα ανακοίνωσε η Arsenal με τον Βάσκο τεχνικό να παραμένει στους κανονιέριδες για τα επόμενα 4 χρόνια. Με το γαλλικό ντέρμπι ανάμεσα σε Παρί και Βιλερμπάν ανοίγει η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν την δεύτερη νίκη τους στο πρωτάθλημα. Το τέλος της λειτουργίας της ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ της Μονακό, η οποία δεν κατάφερε να βρει λύση στα οικονομικά της προβλήματα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Είναι η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο και όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη είμαστε και σήμερα κοντά σας εδώ στο Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 να τα πούμε αναλυτικά. Μείνετε στην παρέα μας.

Είμαι ο Τάσος Ζαφυράκης και βεβαίως στην παραγωγή της εκπομπής Θέμης Παλιούρας, Γιώργος Ιωάννου, Παναγιώτης Βλεφοτόμος και Ανδριάννα Πούλιου. Στη συνέχεια θα έχουμε κοντά μας τους γνωστούς καλούς φίλους, συναδέλφους, Βαγγέλη Δουκάκο και Σοφία Λυσιώβα. Να είστε όμως εδώ συντονισμένοι, γιατί στο τελευταίο μέρος θα έχουμε κοντά μας και τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και σήμερα μέλος στην ΠΑΕ Ολυμπιακό, τον Νίκο Βαβακούλα. Να μιλήσουμε για τις εθνικές ομάδες ανδρών και ελπίδων, η οποία η τελευταία μας έκανε για άλλη μια φορά αυτή η ομάδα υπερήφανος. Κατάφερε χθες να κερδίσει εκτός έδρας 9 νίκες στα 10 παιχνίδια, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση απευθείας για το Euro 2027. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον Νίκο Βαβακούλα για τις εθνικές ομάδες αλλά και το περχόμενο ντέρμπι των Ιωνίων ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό την Κυριακή.

Μαζί μας έχουμε και τα κέντρα μελέτης Α για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου με έμπειρους και φιλικούς καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων. Κέντρο γλωσσών, ξένων γλωσσών Α από το 1989. Προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων για τρίτη φορά βραβευμένο στις εξετάσεις του Μίσιγκαν. Κέντρο μελέτης Α. Να θυμάστε ότι θα το βρείτε Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον και τρόπος επικοινωνίας στο τηλέφωνο 210-2622-210. Ξεκίνησα να λέω λοιπόν για την Εθνική Ομάδα Ελπίδων, Άντερ 21, η ομάδα η οποία στα 10 παιχνίδια είχε 9 νίκες. Αυτό δεν ήταν ικανό να περάσει κατευθείαν, όπως είπαμε, στα τελικά του Euro 2027 και έτσι λοιπόν θα δώσει αγώνες μπαράζ, τα play-off, θα γίνει η κλήρωση την Παρασκευή που μας έρχεται και οι αγώνες θα διεξαχθούν τον επόμενο μήνα, 9 με 17 του μηνός, διπλοί αγώνες, προκειμένου να δούμε αν θα καταφέρει να βρεθεί η μικρή ομάδα, η εθνική ομάδα των Ελπίδων στα τελικά του Euro 2027. Πάντως ήταν αδικία για ένα γκολ. Ένα γκολ μόνο χρειαζόταν. Επικρατούσε χτες και νικούσε μάλλον 1-0, αλλά στο τέλος δεν μπόρεσε, παρότι τα παιδιά προσπάθησαν και η ομάδα του Γιάννη Ταουσάνη δεν κατάφερε λοιπόν να σημειώσει ένα γκολ ακόμα, το οποίο θα μας έστελνε απευθείας στα τελικά του Euro 2027. Κρίμα, αλλά έχουμε καλή ομάδα και εκεί και πιστεύω, όπως είπε και ο Γιάννης Ταουσάνης, θα με λίγο καθυστέρηση να πάρουμε αυτή την πρόκριση. Κοντά μας έχουμε και τα καταστήματα καλλιτικών Λάμποτε στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες. Να θυμάστε, συνεχείς νέες αφήξεις με άριστη εξυπηρέτηση. Ραφίνα λοιπόν, θα βρείτε το πρώτο κατάστημα Εθνικής Αντιστάσεως 4, το δεύτερο Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Λάμποτε, ανακαλύψτε τα και online στο lambote.gr.

Θα μιλήσουμε συνέχεια με τον Βαγγέλη Δουκάκο. Έχουμε το διαιτητή του Ντέρμπι. Ο Ισπανός Ερνάντεθ είναι αυτός ο οποίος θα σφυρίξει το παιχνίδι. Και η μάρκα Ισπανική αναφέρει ότι θα είναι και στο κλασικό, το Ισπανικό κλασικό ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ μετά από 2 εβδομάδες περίπου. Δεν ξέρουμε αν εκεί οι ορισμοί γίνονται από τώρα ή αν η μάρκα, η εφημερίδα υποθέτει ότι θα είναι αυτός ο διαιτητής που θα σφυρίξει το παιχνίδι εκείνο. Το δικό μας λοιπόν είναι ο Ισπανός, είναι ένας καλός διαιτητής και θα μας πει περισσότερο βεβαίως στη συνέχεια και ο Βαγγέλης Δουκάκος, όπως επίσης είχε προβλέψει ο Βαγγέλης και ότι θα μπουν στο ψυγείο Πολυχρόνης και Τζίλος, οι δύο διαιτητές και ΒΑΡ που ήταν στο παιχνίδι Βόλος ΑΕΚ. Πάντως θέλω να επανέλθω και πάλι στην Εθνική Ελπίδων, γιατί ακούμε διαφόρους, δεν ξέρω ποιο είναι το σκεπτικό τους και ποια η κριτική. Άκουσα κάποια στιγμή λοιπόν να ασκούν κριτική και αυστηρή μάλιστα στο Γιάννη Ταουσάνι. Ταουσιάνι, συγγνώμη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, τι άλλο θα έπρεπε να κάνει, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει. Είχαμε ισοβάθμισε με τη Γερμανία στην ίδια στην κορυφή, απλώς με διαφορά τερμάτων πήρε την πρόκριση. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.

Αύριο Πέμπτη έχουμε και Ευρωλίγκα, τέταρτη αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενέρ στις 9 και 4 στο κλειστό του ΆΚΑ και βεβαίως την Παρασκευή την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ανατολού Εφές.

Η Εθνική Ελπίδων, επιστρέφω, άλλη μια φορά για τρίτη φορά, επικράτησε της Βόρειας Ιρλανδίας με ένα 0, δεν το είπα νωρίτερα, και ένα γκολ ακόμα θέλαμε, το οποίο δεν ήρθε ποτέ. Αυτό λοιπόν, να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, θα πούμε περισσότερο όμως και με τον Νίκο Βαβακούλα, όπως είπα. Προς το παρόν λοιπόν να πούμε ότι στη βαθμολογία οι ομάδες εδώ, Γερμανία και Ελλάδα ισοβάθμισαν με 27, η Βόρεια Ιρλανδία με 14, Γεωργία 10, Λετωνία 8, Μάλτα 0, και βεβαίως τα γκολ τα οποία έπαιξαν το ρόλο τους, η Γερμανία σημείωσε 32 και δέχτηκε 5, η Ελλάδα 29 και δέχτηκε 6. Αυτή ήταν η τελική κατάταξη μετά από 10 αγώνες στο συγκεκριμένο όμιλο.

για όποια επικοινωνία μαζί μας, αν θέλετε κάποιο μηνυματάκι για τον Νίκο Βαβακούλα αργότερα, το Viber για SMS λοιπόν 6939-943-943, κρατήστε το, και αν θέλετε κάποια επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο 210-22-05-943.

0: Ωραία, για Βαγγέλη Δουκάκο, φίλες και φίλοι. Φίλε Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
0: Είπα νωρίτερα ότι έπεσες μέσα στις προβλέψεις σου ή στην ενημέρωσή σου, στο ρεπορτάζ σου, Πολυχρόνης και Τζίλος, στην κατάψυξη.
1: Εντάξει, αυτό ήταν βέβαιο.
0: Το είδα σιγουρά για σένα, έτσι.
1: Ήδη σήμερα ενεργοποίησε και τον τρίτο της παρέας, τον Μέγα. Mm-hmm. Τον έβαλε βέβαια στο ντέρβι της Β' Αθηνικής, στο Super League 2, στο Μαρκό με την Λάρισα. Τον έβαλε για να βρει ρυθμό. Δηλαδή άρχισε τώρα και να δούμε και τιμωρή. Θα φανεί τώρα. Σημασία έχει να πάει καλά τώρα ο Ερνάντεθ. Τώρα αυτό είναι το σημασία. Ο Ερνάντεθ είναι διαιτητής ολκής. Διαιτητής ο οποίος δεν έχει ξανάρθει βέβαια. Δεν έχει ξαναπαίξει την Ελλάδα. Έτσι, αυτό πρέπει να το σημειώσουμε.
0: Ελίτ διαιτητής δεν είναι αυτός.
1: Ελίτ διαιτητής.
0: Ναι, και... ναι, ναι.
1: Ελίτ διαιτητής είναι ο Ερνάντεθ. Ο Ερνάντεθ είναι 42 χρόνια στην Ελλάδα. Δεν έχει παίξει ποτέ. Άρα έχει πολλές συμμετοχές. Είναι κύπερα Ευρώπης. Έχει σε πολλά κύπερα Αθηνώνη. Έχει δηλαδή είναι η τσάρα τώρα με όλα του. Και νομίζω ότι και με τον τρόπο αυτόν φρενάρει και οτιδήποτε σχόλια. Γιατί όλοι θα βγαίνανε και θα λέγανε αν δεν ήταν διαιτητής από το Πανωρά. Είναι μια πολύ καλή κίνηση και νομίζω ότι θα του βγει τώρα του Λανουά προκειμένου να πέσουν οι τόνοι. Γιατί καταλαβαίνεις που βρισκόμαστε εν τέρμι αιωνίων και πρέπει να σημειώσουμε λοιπόν να πάμε τώρα να πούμε τώρα καταρχήν πώς ξεκινάμε. Μάλλον ναι, για τα παιχνίδια στην Τούμπα είναι τη Δευτέρα βέβαια αυτό. Πάω Καλαμάτα Νου Κατσικογιάννης με τον Παπαδόπουλο στο ΒΑΡ. Το Σάββατο που ξεκινάνε είναι στο Λοκοτρόνι, στο Αστέρας Τρίπολης με τον Ανατρόμητο, ο Μόσχου είναι πρώτη συμμετοχή φέτος, έτσι, με τον Πουλικίδη στο ΒΑΡ. Επίσης το παιχνίδι του πρώτη γυρίζει ο Ηρακλής στο Καφταζόλιο με το Λεβαδιακό Διευθυντή του Ευαγγέλου.
0: Το πρώτο παιχνίδι στην έδρα, τη φυσική πλέον, έτσι. Ναι, ναι, σημαντικό αυτό για την ομάδα.
1: Όπως επίσης στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, τη Φυσιά Παναθηναϊκός ο Κουγούλας με τον Παπαπέτρο στο ΒΑΡ. Τώρα στο Χνάδης Βικελίδης Άρης Βόλος έχει βάλει το Φωτιά τώρα. Δεν ξέρω για προπόνηση, τον έβαλε, δεν ξέρω γιατί τον έβαλε, τέλος πάντων. Τσακαλίδη στο ΒΑΡ. Τσακαλίδη στο ΒΑΡ, έτσι. Δηλαδή γενικώς ΑΕΚ όφη ο κόκκινος διαιτητής με τον Παπαδόπουλο επίσης στο ΒΑΡ. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι καλές αυτή τη φορά, έχουν γίνει καλές επιλογές, καλοί ορισμοί. Θα φανεί βέβαια εκ του αποτελέσματος τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου και της Δευτέρας όπου είναι προεδρεώτη αγωνιστική. Και θα έχουμε να λέμε τώρα για τα πιθέματα λοιπόν τώρα του Λανουά, ο οποίος παίζει το κεφάλι του χωρίς γράμματα και τώρα αυτό το τέτοιο καταλαβαίνεις τώρα τι είναι. Μετά και τη συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Κυριακό Μητσοτάκη θα τα βάλεις όλα μέσα τώρα στο δίκτυο. Μέσα θα τα βάλεις όλα μαζί στο χυλό.
0: Τι να περιμένουμε για...
1: Πολλά να περιμένεις, εγώ θα περιμένεις, πολλά να περιμένεις. Πολλά να περιμένεις. Όλα είναι χήμα τώρα. Με ενόψη εκλογικής περίοδου όλα είναι χήμα τώρα. Χήμα στο κύμα. Και θα δούμε από εδώ και πέρα. Από εδώ και μετά θα δούμε. Θα δούμε. Τι να σου πω τώρα, πολλά και διάφορα. Αντιλαμβάνεις ότι παίρνει πάλι το πρωτάθλημα Φωτιά.
0: Παίρνει το πρωτάθλημα Φωτιά. Έχει ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω από την πλευρά της ΕΠΟ αν έχουμε κανένα νεότερο. Είχαμε και την ελπίδα, όπως είπα νωρίτερα χθες, όπου έκανε μια νίκη μέσα στη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά δεν ήταν αρκετή αυτή.
1: Είναι πολύ καλή ομάδα και θα πρέπει να προκληθεί τώρα στα μπάρες, πιστεύω. Ναι. Γιατί έχει πολύ... Αυτοί οι παίχτες θα είναι η μελλοντική εθνική ομάδα. Δηλαδή πρέπει να στηριχθεί, έτσι υπάρχει καλό υλικό. Και πιστεύω ότι...
0: Τον κόλο μύθου το σημείωσε του ΠΑΟΚ, έτσι, τον κόλο το ένα.
1: Ναι, αλλά από εκεί και πέρα είναι ένα σωρό παίχτες τώρα. Δηλαδή τώρα παίχτες που αύριο μεθαύριο παίζουν στην πρώτη ομάδα. Όλοι αυτοί που είναι συνθέτουν ένα πολύ, πολύ δυνατό συγκρότημα. Και πιστεύω ότι θα περάσει για να είναι, γιατί αυτοί οι παίχτες είπαμε ότι είναι η αυριανίαση του ποδοσφαίρου.
0: Είναι και η μεγάλη εθνική ομάδα, οι αντρών δηλαδή που είναι τώρα, αλλά και οι ελπίδων είναι...
1: Θα τη δούμε τώρα, τελειώσουμε τον Νοέμβριο αντρών. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. είναι στα σύν της ΕΠΟ ότι προχωράει και το αθλητικό κέντρο στο προχωράει για τα κίνητα γένεια, γιατί φτιάχνουν το ξενοδοχείο το οποίο είχε ο Παναγιώτης αλλά είχε παραδειθεί, θα φτιάχνουν και αυτό, θα γίνουν τα γραφεία, θα πάει εκεί και θα πάει το ΒΑΡ, και επίσης ότι η Γενική Συνέλευση που τώρα γίνεται από φέτος, γίνεται το Δεκέμβριο, κάθε Δεκέμβριο θα γίνεται, θα προδεξαχθεί το ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε κάτι άλλο, Βαγγέλη.
1: Όχι.
0: Ωραία. Περισσότερα τη Δευτέρα που θα έχει γίνει στον απόϊχο του ντέρμπι και τη αγωνιστική.
1: Θα έχουμε τη Δευτέρα να λέμε από τώρα τα βλέπουμε.
0: Σε θέλω φορτωμένο με ειδήσεις και θέματα.
1: Καλά.
0: Φιλιά, καλή συνέχεια. Την καλησπέρα μου στον Τασούλη, Εκάρα, ο οποίος λέει πίνει καφεδάκι στα Πατήσια με τον φίλο του, μας ακούει, Τασούλη να είσαι καλά. Ετοιμάσου, έχει αγώνα η ΑΕΚ μεθαύριο, δεν ξέρω αν θα δεις και ντέρμπι Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, αλλά η Ακάρα Εκάρα, έτσι, βλέπω εκεί και φωτογραφία με τη φανέλα της εθνικής ομάδας, έτσι θα θέλω Τασούλη, πρώτα εθνική και μετά όλα τα υπόλοιπα.

0: Σήμερα δεν θα πάμε στον Αποστόλη Λαϊάκη, στην εφημερίδα Προγνώσεις Σπορ, Στοίχημα και Στοίχημα.gr, διότι δεν έχει το κουπόνι ιδιαίτερα παιχνίδια, δεν έχει αξία να τον φωνάξουμε σήμερα να μας πει. Έχουμε όμως εμείς τρεις προτασούλες, τις οποίες θα σας τις δώσουμε, και αυτές είναι από την Βραζιλία. Κυρίως άλλα παιχνίδια δεν υπάρχουν. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με 160. Η International Corinthians είναι η πρώτη αναμέτρηση για την 21η αγωνιστική. Θα δώσουμε ένα χ, διπλή ευκαιρία και over 1,5, απόδοση κοντά στο 2. Ξεκινάει το match 1:30 τα μεσάνυχτα, μετά τα ξημερώματα. 162, Ρέμο Γκρέμιο για την 29η αγωνιστική, και εδώ θα πάμε στο under 2,5 με απόδοση 1,85, και 171 Κρουζέιρο Σαν Πάολο 2-3 γκολ με απόδοση 1,90. Όποιος δεν πρόλαβε θα τα πούμε ξανά μετά το διάλειμμα. Προς το παρόν όμως θα πάμε στη Σοφία Λυσιώβα να δούμε θεματάκια Super League 2. Σοφία, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα Τάσο, καλησπέρα σε όλους. Στην Πολιτεία έχουμε το αγαπημένο μας άθλημα, αλλάζουμε προπονητές.
0: Ξεκινάμε, πόσοι προπονητές έφυγαν και πόσοι ήρθαν. Καινούργιοι. Από εκεί θα ξεκινάς εσύ.
1: Πάμε, ναι. Λοιπόν, στον Έστω είναι πρώτο πυλόν ο Σάκης Παπαβασιλείου, ο οποίος έχει συμφωνήσει και μένουν οι επίσημες ανακοινώσεις. Και στη Ζάκυνθο είχαμε αλλαγή προπονητή, όπου έφυγε ο Φιντάνης, έφυγε τον ξέχασα τώρα και
0: δεν πειράζει, πάμε παρακάτω, ναι.
1: Ο Περικλής Αμανατίδης ναι. Παραιτήθηκε, επικαλούμενος το θέμα του παιδικού που υπάρχει στη Ζάκυνθο, και έχει συμφωνήσει ήδη η διοίκηση με τον Ηλία Φιντάνη. από εκεί και πέρα έχουμε το ντέρμπι, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, του Ιωνικού με την προοδευτική με τον Ιωνικό, την Κυριακή, όπου ο Ιωνικός άλλαξε προπονητή και θα πάει με νέο προπονητή σε αυτό το ντέρμπι. Έφυγε ο Γιώργος Κεβέρης που ήταν εκεί στις δύο πρώτες αγωνιστικές, και πήγε όσοι το θυμάστε, ο παλιός ο Βραζιλιάνος, ο Μαρσέλο Τροίζη, που είχε παίξει και στο Λεβαδιακό και είχε εργαστεί και ως προπονητής και στο Λεβαδιακό και στον Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Και θα πάει λοιπόν την Κυριακή στο μεγάλο αυτό ντέρμπι με έναν προπονητή. Να πούμε ότι και οι δύο ομάδες, και ο Ιωνικός και η Προοδευτική, δεν έχουν ξεκινήσει καθόλου καλά στο πρωτάθλημα. Η Προοδευτική μετά από δύο αγωνιστικές δεν έχει κανένα βαθμό. Ο Ιωνικός έχει έναν βαθμό, μια ισοπαλία. Οπότε αυτό το ντέρμπι βέβαια δεν έχει σημασία. Θα γίνει κανονικά να πούμε την Κυριακή 4 η ώρα στο γήπεδο της Προοδευτικής, το λεγόμενο κλουβί. Και το περιμένουμε μεγάλη αγωνία, γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια από το προηγούμενο. Πάλι για τη Γάμα Εθνική ήταν, αν θυμάμαι καλά το 17. Και να πούμε εδώ το στατιστικό στοιχείο, ότι ποτέ δεν έχει κάνει διπλό μέσα στην Προοδευτική ο Ιωνικός.
0: Μάλιστα. Σοφία, με επειδή σε βρίσκω καθοδόν, είσαι στον δρόμο με το αυτοκίνητο, καταλαβαίνω ότι δυσκολεύεσαι.
1: Ναι,
0: ακούω και τα αλάρμ εκεί που παίζουν. Λοιπόν, αν δεν έχεις κάτι άλλο σημαντικό, να σε αποδεσμεύσω. Τι έχεις κάτι άλλο?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτές είναι οι αλλαγές, δεν έχουμε άλλους προπονητές. Τη Δευτέρα τώρα θα έχουμε τα αποτελέσματα του Ντέρμπι και όλων των άλλων αγώνων στη Super League 2 για να πούμε περισσότερα.
0: Ωραία, Σοφία.
1: Επομένως και άλλους προπονητές που θα αποχωρήσουν.
0: Το έχεις δεδομένο από ό,τι καταλαβαίνω. Ότι
1: εντάξει.
0: Όλο και κάτι γίνεται κάθε αγωνιστική.
1: Για κάνουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, καλή συνέχεια Σοφία μου. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε από εβδομάδα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις φίλες και φίλοι και επιστρέφουμε. Μη φύγει κανείς. Νίκος Βαβακούλας, στοίχημα και πολλά άλλα και μια έκπληξη από το κύπελο Αραβικού Κόλπου και τον Γιώργο Δόνη που πήρε το πρώτο τίτλο. Θα σου βάλουμε και ηχητικό. Επιστρέφουμε.
2: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Η Ελλάδα σήμερα.
7: Δηλαδή?
6: Η εκπομπή μας.
7: Πότε?
6: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
7: Δηλαδή?
6: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
7: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
6: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
5: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
2: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Να πω όμως άλλη μια φορά τις στοιχηματικές μας προτάσεις, γιατί τις είπαμε εντάχει νωρίτερα. Για όποιον δεν πρόλαβε, πάμε λοιπόν. 160 κωδικός International Corinthians. 1 χ και over 1,5 προτείνουμε, απόδοση 2. 162 Remo Gremio. Under 2,5 με απόδοση 1,85. Το πρώτο μας ξεκινά 1:30 τα ξημερώματα. Το
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Άλλο το δεύτερο το ίδιο και πάμε στο τρίτο, 171 Cruzeiro San Paulo. Εδώ θα προτείνουμε 2-3 γκολ και το μάτς αυτό ξεκινά στις 3:30 τα ξημερώματα. Αυτή η τριαδούλα για σήμερα, έτσι συντηρητικά, καλή επιτυχία. Έχω πει λοιπόν πολλές φορές στον δρόμο να είστε προσεκτικοί όταν οδηγείτε, να μην φέρετε αντιρρήσεις, να μην βγαίνετε από το αυτοκίνητο, γιατί συμβαίνουν και ακραία. Εδώ λοιπόν στην Ιερά Οδό συνελήφθη ο οδηγός, λέει, φορτηγού που απείλησε με τσεκούρι 49χρονο μετά από διαπληκτισμό. Ο 55χρονος φέρεται να προκάλεσε και φθορές στο γιοταχή του 49χρονου σε βάρος του σχηματίστη τη δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και όπλα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο καθένας που κυκλοφορεί στον δρόμο δεν ξέρετε τι έχει δίπλα του. Οπότε προσοχή και υπομονή και όχι νεύρα πολλά.

Είπα νωρίτερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι ο Γιώργος Οδόνης, ο ομοσπονδιακός προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, πανηγύρισε το πρώτο τρόπαιο και το τέταρτο για τη Σαουδική Αραβία μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Ήταν λοιπόν ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Επικράτησε η ομάδα του Γιώργου Οδόνη με 2-0. Όπως είπα και νωρίτερα, είναι για το κύπελο αραβικού κόλπου. Αυτό λοιπόν αξία έχει όμως να ακούσουμε λίγο το Sportcaster, το συνάδελφο του Σαουδικής Αραβίας, όπου την ώρα που μπήκε το πρώτο γκολ, πώς το περιγράφει. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν, για πάμε να τα ακούσουμε λίγο. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο. Τώρα μη σας βάλω και το δεύτερο. Εκεί ξεθύμανε λιγάκι, αλλά okay, και εκεί το τράβηξε πολύ. Ο καλός συνάδελφος το πανηγύρισε με την ψυχή του. Όπως καταλάβατε, ήταν μια μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Ομάδας της Σαουδικής Αραβίας με έναν Έλληνα στον πάγκο της, τον Γιώργο Οδόνη.

0: Είχαμε χτες και παιχνίδια για το EuroCup, ο Μπόνσα ΠΑΟΚ 72-75, η ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά πέρασε από το Σαράγεβο δύσκολα και βεβαίως αυτοκριτική μεγάλη έγινε από τον ίδιο τον Τζέκι Όσμαν, ο οποίος σημείωσε 17 βέβαια πόντους, αλλά είπε ότι ήμουν απέσιο σήμερα, απόψε λέει δεν ήμουν καθόλου καλός και τα λοιπά, έκανε τη διεκδικία του κριτική, αυτοκριτική θα έλεγα, αλλά ο ΠΑΟΚ ωστόσο έκανε το 2-2 στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Να πούμε φίλε και φίλοι ότι έχουμε κοντά μας και τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε δύο καταστήματα, ένα στη Ραφίνα, το άλλο στην Αρτέμιδα, και βεβαίως περισσότερα για την εταιρεία Λαμποτέ θα μπείτε στο online στο lambote.gr. Όπως έχω προαναγγείλει εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, υποδέχομαι αυτή την ώρα τον καλό μου φίλο και πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού Νίκο Βαβακούλα. Φίλε Νίκο, καλησπέρα.
1: Πολύ καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Εκπομπή να δεις.
0: Δεν σ' άκουσα.
1: Καλή εκπομπή, καλή εκπομπή.
0: Καλή εκπομπή είπες, οκ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε θεματάκια, Νίκο, θέλω να συζητήσουμε λιγάκι, ας ξεκινήσουμε λίγο από τις εθνικές ομάδες. Είχαμε την Αντρών, η οποία ολοκλήρωσε την τετράδα των αγώνων με 2 νίκες, 2 ισοπαλίες. Θα ξεκινήσουμε από εκεί. Πώς τα είδε ο Νίκος Βαβακούλας τα πράγματα?
1: Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στα παιδιά όλα, διότι παίξανε με δυνατές ομάδες και αποδείξανε ότι δεν είναι καλύτεροι στις ομάδες από εμάς. Η ομάδα της Εθνικής με τα παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό νομίζω ότι φέρανε άλλο αέρα στην εθνική μας.
0: Θα μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο ή αυτό που πέτυχε ήταν το μάξιμο που θα μπορούσαμε, λες Νίκο?
1: Όχι, μπορούσαμε να παίξουμε και καλύτερα, όταν όμως είχαμε και κάποιες τραυματίες που λείπανε. Παίξαμε με δύο ομάδες πάρα πολύ καλές. Και ξέρεις, όταν παίζουμε και στο γήπεδό μας έχει τόσο πολύ κόσμο, το άγχος έρχεται στην ομάδα, στον γηπεδούχο, δεν έρχεται στον εξενούμενο. Νομίζω ότι η Εθνική ήταν πάρα πολύ καλή και πιστεύω ότι είμαι σίγουρος ότι η Ελλάδα θα περάσει ή πρώτη ή δεύτερη.
0: Στα προκριματικά λες το Nations League? Ναι. Στέκεσαι σε επιλογές? Δηλαδή στις κλήσεις του Ομοσπονδιακού, στις εντεκάδες, σε επιλογές γενικώς, σε βρίσκουν σύμφωνο όλα αυτά ή περισσεύουμε εμείς απ' έξω όταν είναι ένας Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο?
1: Νομίζω ότι οι παίκτες που έχει καλέσει στην Εθνική είναι ό,τι είναι καλύτερο στην Ελλάδα. Υπάρχουν και στο εξωτερικό που παίζουν, τους έχει φωνάξει όλους και νομίζω ότι έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Χρειάζεται λίγο εμπειρία. Με τα παιχνίδια θα έρθει η εμπειρία για να μην παίζουμε κάποια στιγμή να παίζουμε άμυνα, γιατί όταν παίζεις άμυνα έχεις προβλήματα. Νομίζω ότι τα παιδιά αυτά έχουν δώσει κάτι παραπάνω. Έχω πει ότι αυτή η ομάδα κακώς δεν έπαιζε στο παγκόσμιο κύπελο που είδαμε πριν 3-4 μήνες.
0: Ναι. Είπαμε τότε ότι κάποια μικρά κενά που είχαμε στα παιχνίδια μας τύχησαν, Νίκο. Ασκείται κριτική στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον τρόπο παιχνιδιού σε κάποια παιχνίδια και αναφέρομαι στα τελευταία. Θεωρείς ότι μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό, δηλαδή απέναντι σε μια Γερμανία, σε μια Ολλανδία, θα μπορούσε να παίξει περισσότερο επιθετικά? Γιατί ακούσαμε και αυτό πια.
1: Δεν μπορούσε να παίξει επιθετικό, ότι είχε καλό και στη διεπίδευση αυτά το χρησιμοποιούσε. Το μπορώ ότι κάποια στιγμή με την πίεση της Γερμανίας αυτά κουραστήκαμε, μπορούσε να βάλει ένα στο κέντρο να κρατήσει μπάλα, γιατί εκεί υποφέρουμε ότι δεν υπάρχει ένας παίκτης να κρατήσει μπάλα στην πίεση των αντιπάλων.
0: Και εδώ είναι το ερώτημα, Νίκο, που τίθεται. Είμαστε πλήρες, όπως φαίνεται, σε όλες τις θέσεις η εθνική ομάδα. Όμως φαίνεται λιγάκι να υστερεί στα χαφ, στο κέντρο. Εκεί μήπως έχουμε ένα μικρό έλλειμμα ικανών ποδοσφαιριστών που να σηκώσουν το βάρος σε λήψη και του Γιάννη Κωνσταντέλια ή δεν ξέρω και του Τάσου Μπακασέτα που είναι εκτός αυτόν τον καιρό. Δεν ξέρω, ή ποιοι άλλοι θα μπορούσαν να είναι εκεί να σηκώσουν το βάρος και να ανατάξουν την ομάδα από τη μέση και μπροστά, προκειμένου να μην δέχεται πολύ πίεση άμυνα.
1: Πράγματι, εκεί χρειάζεται ένα σταχάπ, ένα παίκτη που λέει πολυτέλεια, να κρατάει μπάλα, να μπορεί να τέτοιο. Τώρα έχουμε τραυματία. Το Μπιτσιρίκο δεν μπορεί να τον έχουμε, αφού δεν υπάρχει τραυματία, δεν μπορεί. Ο Μπακασέτας πιστεύω ότι μπορεί στην εθνική να παίξει, όχι όμως σαν χαπ. Ο Μπακασέτας μπορεί να παίξει σε οποιαδήποτε ομάδα πίσω από το επιθετικό, διότι έχει καλά ποδαράκια, μπορεί να κρατήσει την μπάλα και μπορεί να δώσει πάσεις στους ακτές. Όχι στο κέντρο, γιατί δεν μπορεί να μαρκάρει. Θέλει έναν κόφτη που μπορεί να τρέχει. Ο Μπακασέτας στην ηλικία τώρα που είναι, δεν μπορεί να κάνει. Το άλλο που μπορεί να το κάνει είναι πιο ευχάριστο και γι' αυτό είναι ότι μπορεί να κάνει πολλά γκολ πίσω από τον επιθετικό.
0: Δηλαδή στην ίδια θέση με τον Γιάννη Κωνσταντέλια κατά κάποιον τρόπο, έτσι δεν είναι? Κάπου εκεί τους κατατάξεις.
1: Κωνσταντέλιος μπορεί να κρατήσει μπάλα, μπορεί. Τώρα δεν έχουμε. Έχουμε απλώς αμυντικογενείς. Έχουμε όλο εξάρια.
0: Οχτάρια, παίχτες ικανούς, έχει εντοπίσει στην Ελλάδα, οι οποίοι, ρε παιδί μου, κάποιοι οι οποίοι μπορούν να κληθούν και να δώσουν λύσεις? Όπως ο Αντρούτσος για παράδειγμα, ήρθε από τον Όφη και το παιδί, όχι μόνο αυτός και πολλοί όλοι οι άλλοι έδωσαν τα πάντα, αλλά και αυτός ήταν εντυπωσιακός όταν έπαιξε.
1: Έχω πει και πολλές φορές, λένε ας πούμε για τον Όφη. Όφη, αν κοιτάξει την ομάδα, έχει 4-5 παίκτες του Ολυμπιακού και 4-5 παίκτες του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό είναι αυτοί οι παίκτες έχουν περάσει από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και έχουν την εμπειρία να κρατήσουν την ομάδα. Εάν πηγαίνοντας εκεί είναι χειρότερο από τους άλλους, τότε γι' αυτό φαίνονται τα παιδιά αυτά, ότι έχουν δουλέψει, έχουν, και γι' αυτό ο Όφη πάει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Τώρα που μου λες ότι να πάρουμε ένα παίκτη πάλι από τον Όφη, να γυρίσουμε πάλι στον Ολυμπιακό και αυτά, δεν ξέρεις πώς θα είναι πάλι η κατάσταση. Ήταν στον Ολυμπιακό. Δεν λέμε ότι δεν ήταν καλός, αλλά ο Ολυμπιακός στα χαφ που έχει τώρα, με τους καινούριους παίκτες, έχει πολύ καλή ομάδα. Απλώς είναι να μαζευτούν. Σαν εμπειρία και σαν καλοί παίκτες, ο Ολυμπιακός στο κέντρο έχει πολύ, πολύ καλή παίκτες.
0: Θα πάμε στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό μετά, μιας και έρχεται και το ντέρμπι. Όμως θέλω να μείνουμε λίγο εθνική ομάδα. Αν δηλαδή ο Νίκος Βαβακούλας έκανε επιλογές, ίσως ήταν κάποιος τον οποίο θα καλούσες, Νίκο, για το κέντρο, ιδιαίτερα που μιλάμε τώρα και έχει αδυναμίες εκεί. Που σου έχει γεμίσει το μάτι κάποιος Έλληνας?
1: Όχι, δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει ένας. Ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, το έχουμε πάρει. Είναι στην Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι κάποιος άλλος παίκτης θα μπορούσε. Απλώς όταν είναι με τέτοιες ομάδες, μπορεί ένα back μπορεί να γίνει κόφτης. Διότι ξέρει να μείνεται καλύτερα από τους άλλους.
0: Ναι.
1: Ο Γιωβάνος είναι έξυπνος άνθρωπος και νομίζω ότι στην πορεία θα δεις ότι θα αλλάξει και πράγματα με τα παιχνίδια.
0: Και σε αυτό να ασκήθηκε κριτική αυτές τις μέρες για διάφορα πράγματα. Αυτή είναι κακοπροαίρετη, θεωρείς κριτική, γιατί καλοπροαίρετη δεν μπορεί να είναι όταν βλέπεις
1: φαντάσου τώρα η εθνική που πάει να βγει πρώτη, δεύτερη και έχουμε κριτική. Πάντα θα υπάρχουν αυτά, όμως δεν είναι έτσι. Θέλουμε να βοηθήσουμε την εθνική και να είμαι πάντα κοντά στην εθνική. Είτε αποτέλεσμα φέρνει καλό, είτε άσχημο. Τώρα η εθνική είναι ό,τι καλύτερο είναι. Ναι, και θα περάσει στην Ευρώπη, θα είναι ή πρώτη ή δεύτερη. Δεν νομίζω ότι θέλει κριτική να κάνουμε. Δεν γίνεται. Όμως η ομάδα πάει καλά. Γιατί να έχουμε κρίνια?
0: Ξέρεις τι, νικήσαμε τη Γερμανία εκτός, ισοπαλία εντός χωρίς να δεχτούμε γκολ. Κερδίσαμε τους Σέρβους εκτός με ανατροπή. Ήρθαμε ισόπαλοι εντός με την Ολλανδία, μια δύναμη του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, τι θα λέγαμε να καταπίει σπαθιά αυτός ο άνθρωπος, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει δηλαδή?
1: Όχι, νομίζω ότι τον αδικούμε.
0: Ακριβώς, αυτό λέω και εγώ. Πάμε στην εθνική ελπίδα, Νίκο.
1: το να κάνει λάθος, το να κάνει λάθος σε ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, κάποιος παίκτης θα μπορεί να βάλει, αλλά νομίζω ότι μόνο...
0: Όσοι δουλεύουμε κάνουμε λάθος, Νίκο. Όσοι δουλεύουμε κάνουμε λάθος. Και εγώ αυτή την ώρα μπορώ να κάνω ένα δύο λάθη εδώ.
1: Έχουμε τώρα την εθνική ελπίδα. Η ελπίδα
0: ναι.
1: πάντα σχεδόν όλα τα χρόνια είχε καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή. Αργήσαμε τώρα, είχαμε 2-3 χρόνια, δεν πήγαιναμε καλά. Τώρα η εθνική ελπίδα είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και νομίζω και αυτή σωστά θα πάει να παίξει την Ευρώπη.
0: Ο Γιάννης ο Ταουσιάνης είχε 9 νίκες στα 10 παιχνίδια στον όμιλο που έδωσε και ισοβάθμισε στην πρώτη θέση με τους Γερμανούς. Απλώς χάσαμε την απευθείας πρόκληση, όπως είπα νωρίτερα, για ένα γκολ που θέλαμε ακόμα. Δηλαδή ήταν άδικο εκ μέρους της ελληνικής ομάδας.
1: Δεν είναι αποτυχία αυτή. Η προσπάθεια ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Και τότε και τώρα. Όλα θέλουν υπομονή.
0: Και τώρα στα μπαράζ πιστεύω θα προκριθεί. Θα προκριθεί γιατί είναι καλή ομάδα.
1: Έχει άλλη ψυχολογία. Βλέπεις ότι βάζει 2-3-4 γκολ. Έχει παίκτες που παίζουν στην Ευρώπη, που παίζουν στην Ισπανία, παίζουν Αγγλία, παίζουν παίκτες με προσωπικότητα. Ομάδα χωρίς προσωπικότητα δεν υπάρχει.
0: Σωστά, σωστά. Να πάμε τώρα στο ντέρμπι των Ιωνίων. Έχει υπηρετήσει και τις δύο ομάδες, το είναι γνωστό σε όλους, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ξέρεις τα αποδυτήρια. Τι να περιμένουμε, βρε Νίκο, από αυτό το παιχνίδι μεθαύριο, ο Νίκος ο Φαφακούλας τι περιμένει?
1: Περιμένω. Αυτά τα παιχνίδια είναι ξεχωριστά. Εμείς δεν κοιμόμαστε μία εβδομάδα. Και πρώτο το παιχνίδι και μετά τι γινότανε. Αυτά τα παιχνίδια είναι πάθος και δύναμη. Εάν σε αυτά τα παιχνίδια δεν υπάρχει το πάθος και η δύναμη, που πιστεύω ότι εκεί και όταν παίζει ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός, λίγα είναι τα παιχνίδια που, ξέρεις, ο ένας φοβάται τον άλλον. Λίγα είναι τα παιχνίδια που δεν είναι καλά. Νομίζω ότι η Κυριακή, επειδή ο ένας είναι πρωτοπόρος, ο άλλος θέλει και αυτός να μην απομακρυνθεί.
0: Σαφώς, ως γηπεδούχος ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει να μην γνωρίσει την ίδια, αν δεν μπορεί να κερδίσει, τόσο να μην χάσει.
1: Απλώς ο Ολυμπιακός έχει κάποιους παίκτες που ήρθανε τώρα και είναι καινούργοι, όμως ξέρουν αυτοί οι παίκτες που έχουν έρθει, έχουν παίξει ντέρμπι στην πατρίδα τους και ξέρουν τι είναι ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός αυτό που χρειάζεται, που βλέπω εγώ και το είδα το τελευταίο μάτς στο Ευρωπαϊκό, όταν με μία αποτυχία που είχαμε με τον Όφη και την Τετάρτη παίζουμε Ευρωπαϊκό προς γκολ και το γυρίζει. Ήτανε μεγάλη η νίκη αυτή. Τι είδα? Είδα ένα Ολυμπιακό με πάθος και δύναμη. Χωρίς πάθος και δύναμη ο Ολυμπιακός δεν πάει πουθενά. Αυτό είναι το προσόν του Ολυμπιακού, η δύναμη του Ολυμπιακού, αυτό και ο κόσμος.
0: Ήταν η κατάλληλη στιγμή, τώρα δεν ξέρω αν σε φέρω σε δύσκολη θέση, η αντικατάσταση του Μεντιλίμπαρ, του Βάσκου προπονητή με τον νέο Ισπανό, πιστεύεις ότι αυτή η κίνηση όπως αποφάσισε η διοίκηση θα βοηθήσει περισσότερο ή όχι στο συγκεκριμένο timing που έγινε, Νίκο?
1: Θα σου απαντήσω. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον προπονητή. Βόηθησε την κατάσταση για να πάρουμε το Ευρωπαϊκό, όχι όμως μόνος του, οι παίκτες και η διοίκηση. Όμως κάποια πράγματα, εάν τα βάλεις και το κοιτάξεις το ποδόσφαιρο εκειρήσεις και κλείσεις τα μάτια 3-4 μήνες πίσω, ο προπονητής έπρεπε να είχε φύγει νωρίτερα. Έπαιζε ένα ποδόσφαιρο το 1906 που έβλεπα εγώ και είχα πάθει λάση στο... Αγγλία, στην Αγγλία που παίζανε μπαπ και μπουπ. Από την πίσω η αμυντική γραμμή να παράζει τους επιθετικούς. Έτσι. Αυτό έπαιζε ο Ολυμπιακός 6 μήνες.
0: Τι άλλαξε όμως, Νίκο, συγγνώμη. Αυτός ο άνθρωπος πήρε double, πρωτάθλημα κύπελο, πήρε conference league ευρωπαϊκό. Τι άλλαξε? Μήπως αποδυναμώθηκε?
1: Δεν το πήρε μόνος. Ναι, σίγουρα. Έτσι.
0: Και στην επιτυχία και στην αποτυχία συμμετέχουν όλοι. Σαφώς.
1: Ναι. Τι άλλαξε? Είδαμε ένα ποδόσφαιρο τρεις μήνες, το λιγότερο τέσσερις, να έχει φέρει την Αγγλία στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς του ήρθε. Κάποια στιγμή παίζαμε με τον Ατρόμητο, έβαλε την μπάλα κάτω ή αυτά. Παίζαμε με Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, μπορεί να είχανες και δύο και τρία που χάσαμε. Αλλά ο κόσμος το ευχαριστιότανε.
0: Μήπως είναι και θέμα ρόστερ, Νίκο, όμως. Μήπως η ομάδα δεν έχει αποδυναμωθεί λιγάκι από ή καλούς ποιοτικούς παίχτες. Γενικότερα το λέω.
1: Μα έχει καλούς παίχτες ο Ολυμπιακός. Να σου πω, έχει. Και με αυτούς που πήρε μεταγραφές. Του λέγανε να φέρουμε αυτό, ναι. Και έφυγε. Δεν ξέρω. Και τα μεταγραφές δεν ήθελε να τις κάνει αυτός.
0: Ναι.
1: Έλεγε στην διοίκηση. Έλεγε, θέλω ένα δεξιμπάκ, ένα αριστερό. Δύο χαφ, ένα επιθετικό και ένα σεντρεμπάκ. Δεν έλεγε να πάρω τον Κώστα, τον Γιώργο, τον Παναγιώτη και αυτό για να αποφύγει τις τέτοια. Δεν ήθελε να πάρει πρωτοβουλίες. Όταν του φέρνει έναν παίχτη, ο ένας δεν μου κάνει, ο άλλος δεν σου κάνει, ο άλλος του που παίζει στον όφη, τον μπάκ του αριστερό, δεν τον ήθελε. Τα δύο σεντεφόρ που φύγανε, ένας πήγε στη Γαλλία, ο άλλος πήγε αυτά, δεν τους ήθελε και στο τέλος μήναμε.

0: Βλέπει ο Νίκος ο Βαβακούλας των δύο μονομάχων μεθαύριο των αιωνίων. Τι βλέπεις, τι είναι, τι ισχύει?
1: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός, επειδή και από πέρυσι είχε την ομάδα αυτά και τώρα πήρε 2-3, έγινε πιο ομάδα.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός πήρε πάρα πολλούς καλούς παίκτες.
0: Ο Δανός προπονητής, ο Τζέικομ Νίστρομ, σε πείθει, Νίκο, στον Παναθηναϊκό μιλάμε τώρα από την άλλη πλευρά, σε πείθει για τη δουλειά που κάνει, για τον νεαρό της ηλικίας που ήρθε εδώ, παρότι είχε προϋπηρεσία στην Κοπεχάγη. Τι βλέπεις?
1: Τα αποτελέσματα φέρνουν ο προπονητής και οι παίκτες αυτοί οι δύο. Όταν δεν πάει καλά η ομάδα, θα την πληρώσει ο προπονητής. Όμως φαίνεται ότι δουλεύει σωστά. Δουλεύει σωστά. Από εκεί και πέρα θα δίνει η πορεία. Το άγχος και την πίεση την έχει ο Παναθηναϊκός, διότι ο Παναθηναϊκός έχει να πάρει πάρα πολλά χρόνια πρωτάθλημα.
0: Γεγονός είναι αυτό.
1: Ναι. Μεν τώρα είναι πρώτος. Έχει άλλον αέρα. Σου λέει έχω 5, 6, 7 πόντους διαφορά. Μπορώ να πάω και χει να φέρω και να χάσω. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι. Αλλά ο Ολυμπιακός με τους παίκτες που έχει πάρει έχει καλούς παίκτες. Μπορεί να μην έχει το σύνολο, όμως η ποιότητα μπορεί να σου κάνει ζημιά.
0: Τώρα, γενικότερα το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ, παρότι ξεκίνησε με ζητήματα, δηλαδή άλλαξε τον Ραλβάν Λουτσέσκου, έχασε παίχτες τον Κωνσταντέλια και άλλους παίχτες γενικώς. Έχασε από το Παναθηναϊκό 3-1, αλλά είναι πίσω τώρα, είναι τρεις βαθμούς πίσω.
1: Καινούργια ομάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι, ο ΠΑΟΚ από ό,τι βλέπω, γιατί εγώ παρακολουθώ τα παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ έχει προβλήματα στην άμυνά του, στα center back. Δεν είναι καλοί παίκτες, είναι όμως αργοί. Εκεί υποφέρει.
0: Θεωρείς ότι θέλει ενίσχυση και ο ΠΑΟΚ, δηλαδή θα αντέξει ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσει πρωτάθλημα μέχρι τέλος, τι λες εσύ?
1: Για αντέξει, γιατί έχει καλούς παίκτες και βλέπω ότι παίρνει. Το ευχάριστο είναι ότι όλες οι ομάδες ενισχυθήκανε και θα δούμε ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα, όχι μόνο τώρα, αλλά και στα play-off. Δεν έχει πάρει κανένας το πρωτάθλημα από τώρα.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Αν μια ομάδα, ας πούμε, τελείωσε ο πρώτος γύρος και βγει και είναι 8-9 πόντους, αυτός θα είναι, έχει προτεραιότητα να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Τώρα,
1: η
0: περσινή πρωταθλήτρια, η ΑΕΚ, φέτος έχει κάνει ένα βήμα πίσω σε κάποια εκτός έδρας παιχνίδια, είναι νωρίς ακόμα πιστεύεις και πώς τη βλέπεις για τη συνέχεια?
1: Η ΑΕΚ έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά διαφορετική όταν παίζει έξω και διαφορετική όταν παίζει μέσα. Όταν παίζει μέσα είναι πάρα πολύ δυνατή. Όταν παίζει έξω μου φαίνεται ότι είναι αδύνατη. Όχι εδώ ότι δεν έχει φάει, ότι είναι αδύνατη, δεν παίζει όπως παίζει. Χάνει ένα 30% έξω.
0: Και θέλω και δύο κουβέντες τώρα για τον Όφη για να ολοκληρώσουμε. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι πήγε εκεί, τη μεταμόρφωσε. Μας έχει κάνει περήφανος και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί υποτίθεται μια ομάδα άπειρη στην Ευρώπη και έχει κάνει εντυπωσιακή δουλειά. Η δική σου άποψη ποια είναι, Νίκο?
1: Είναι άπειρη ομάδα.
0: Η ομάδα
1: δηλαδή. Είναι έμπειρη. Σας είπα προηγουμένως ότι έχει πάρει Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, και αν οι παίκτες αυτοί δεν ήταν καλύτεροι από αυτούς που είχε ο Όφη, τότε δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό είναι ευχάριστο, διότι ο Όφη για πρώτη φορά που παίζει στην Ευρώπη έχει φέρει πολλούς βαθμούς και είναι καλό. Δεν θα περιμένουμε μόνο από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, και αυτή η ομάδα του Όφη με προσωπικότητα βλέπεις που έχει καλούς παίκτες, διότι αυτοί έχουν περάσει από τα μεγάλα σαλόνια και έχουν την εμπειρία τους. Γι' αυτό είναι ο Όφη πάρα πολύ καλή. Όμως θέλει και ο κύριος Κόντης λιγότερα πράγματα να λέει, γιατί η δουλειά του έχει φανεί, όχι τώρα, και στο Παναθηναϊκό που ήταν. Όλα τα πράγματα θέλουν ηρεμία, και όταν ο προπονητής αυτός, γιατί οι προπονητές πρέπει να δείξουν σε κάποιες ομάδες για να πάνε, όταν είναι προπονητής σε μια μικρή ομάδα και πάει σε μια μεγάλη, είναι μεγάλη η απόσταση.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι η ίδια

0: πίεση του όφη με τον Ολυμπιακό, την Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ.
1: Σωστό είναι αυτό. Σωστό.
0: Μπορεί να μου πεις ότι μα ο Κόντης πήρε κύπελο. Ναι, αλλά μα είσαι από την αρχή σε μια ομάδα μεγάλη που πάει για πρωτάθλημα, δεν είναι έτσι.
1: Ωραία. Και τέλος, έτσι, για να κλείσουμε, δύο κουβέντες. Ο τελικός απολογισμός, 4 ομάδες στις 5 προχωράμε στην Ευρώπη. Είναι ένα θετικό μήνυμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο?
0: Όχι θετικό, πάρα πολύ θετικό. Βλέπεις ότι πρέπει να περάσουμε τις άλλες χώρες, μία-δύο χώρες, ότι για να έχουμε, να βγάζουμε περισσότερες ομάδες στην Ευρώπη, όπως βγάζει η Αγγλία.
1: Σωστά. Να δούμε. Ευχή όλων μας είναι να πάμε μπροστά, Νίκο.
0: Ευχή όλων, όταν παίζουν η Ευρώπη, οι ομάδες ελληνικές όταν παίζουν η Ευρώπη, πρέπει να είμαστε με τις ομάδες τις ελληνικές.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ
0: δεν
1: μαζί σου.
0: Υπάρχει αντιπάθεια γιατί να χάσει, παρακαλάμε να χάσει Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα κομπλεξικά.
1: Έτσι. Λοιπόν, να ευχηθούμε μια καλή επιτυχία στις δύο ομάδες στο ντέρμπι, να το ευχαριστηθούν όλοι όσοι το δουν και μέσα και έξω από το γήπεδο, από τις τηλεοράσεις εννοώ. Νίκο Βαβακούλα, να σε ευχαριστήσω πολύ που τα είπαμε, τελείωσε ο χρόνος.
0: Και θα τα ξαναπούμε.
1: Θα τα ξαναπούμε με χαρά, γιατί ξέρεις, όταν μιλάμε μαζί το χαίρομαι απόλυτα και ελπίζω να το χάρηκε και ο κόσμος, οι φίλοι ακροατές που μας άκουσαν.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ. Και με τον Νίκο Βαβακούλα, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Εσείς μείνετε εδώ, ακολουθούν διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με το Θέμη Παλιούρα και αμέσως μετά Σάκης Μπουσδούνης. Δίωρο, τρίωρο, τι είναι σήμερα, Θέμη? Δίωρο. Δίωρο λοιπόν, τρίωρο. Τρίωρο λοιπόν, Σάκης Μπουσδούνης. Εμείς πρώτα Θεός τη Δευτέρα που μας έρχεται. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια χαρά.
2: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
4: Τζάμπο φούρνο.

0: φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: Σωστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφέ.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας. Τα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός χαρακτηρίζονται από πάθος. Εμείς δεν κοιμόμασταν για μία εβδομάδα. Ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι η δύναμή του. Ο Παναθηναϊκός όμως έχει γίνει πιο ομάδα σε σχέση με πέρσι. Ο Νίστρουπ δουλεύει σωστά. Τόνισε μεταξύ άλλων ο παλέμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής Νίκος Βαμβακούλας στην εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Ο Λάζαρος Ρότα ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε και τέθηκε στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για το σαββατιάτικο αγώνα με τον Όφη. Ξεκίνησε η ελεύθερη διάθεση εισιτηρίων για τον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 4 Νοεμβρίου στην Όλγουιν Αρένα. Παρουσία του Ιβάν Σαββίδη πραγματοποιήθηκε σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Είμαι πάντα δίπλα σας. Πιστεύω πάρα πολύ ότι μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και να παίξουμε Champions League. Και θέλω να το πιστεύετε κι εσείς. Τα λόγια του ιδιοκτήτη της Ασπρόμα Βρισπαέ, ο οποίος ανακοίνωσε την επανένταξη του Δημήτρη Σαραϊδάρη στο team της πρώτης ομάδας. Την αποκάλυψη πως ο Παναθηναϊκός κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Μπάλτικα τον περασμένο Σεπτέμβριο για τον 25χρονο αριστεροπόδαρο αμυντικό από το Μάλι Νέιθαν Κασαμά, έκανε ο αθλητικός διευθυντής της ρωσικής ομάδας Αρμέν Μαργκαριάν, ο οποίος τόνισε πως δεν μπορούσαν να αποδεχθούν την πρόταση γιατί δεν θα έβρισκαν την τελευταία μέρα των μεταγραφών αντικαταστάτη του. Ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου. Ένιωσα ότι έκανα το χρέος μου. Ήταν τα λόγια του Διευθυντή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΠΑΕ Ολυμπιακός Νίκου Γαβαλά στην εκπομπή του Γιώργου Ιωάννου μετά την έκδοση του βιβλίου του «Η γέννηση ενός θρύλου». Δηλώσει στο Ολυμπιακό TV έκανε ο πρώην ποδοσφαιριστής των Ερυθρολεύκων Τζιοβάνι, ο οποίος χαρακτήρισε τους Πειραιώτες δεύτερό του σπίτι και την Ελλάδα οικογένειά του. Το 2029 αναμένεται να είναι έτοιμο το νέο Γιώργιος Καρεσκάκης που θα έχει χωρητικότητα 54.000 θέσεων. Ο Ισπανός διαιτητής Ερνάντεθ Ερνάντεθ ορίστηκε να διευθύνει τον ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την έκτη αγωνιστική της Super League. Ο Γιώργος Κόκκινος σφυρίζει στο ΑΕΚ Όφη, ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Αναλυτικά οι ορισμοί στο 943sports.gr. Ο Νίκος Πλώτας υπέστη βαριά συνδεσμική κάκωση στον αριστερό αγκώνα με μερική ρήξη του ολένιου πλάγιου συνδέσμου στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή και θα μείνει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ταξίδεψε για προσωπικούς λόγους ο Ντόντα Χολ, ο οποίος επιστρέψει στην Ελλάδα αύριο και θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτσόκα για τον αγώνα της Παρασκευής με την ΕΦΕΣ. Διαθέσιμη για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με τη Φενέρμπαχτσέ είναι η Φάλκη Ρογκαβόπουλος. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Χουάντσο. Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που παίζει πολύ καλά. Όχι μόνο στην άμυνα, έχει πολλές επιλογές σαν ομάδα, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς εν ώψη του αυριανού αγώνα. Υπάρχει μικρή αντιπαλότητα με τη Φενέρμπαχτσέ. Είναι η πιο δύσκολη φετινή πρόκληση για εμάς μέχρι στιγμής, ανέφερε ο Τζέριαν Γκραντ. Πρεμιέρα στο Basketball Champions League για την ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει τη Βίλμπα στη Σανέλ Αρένα. Στη διάθεση του Dragan Sakota βρίσκεται ο Δημήτρης Κατσίβελης. Εκτός έμεινε ο Derek Williams και οι τραυματίες Greg Brown και Sean Fizel. Τζάμπολ στις 7. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή του Γιώργου Ιωάννου. Για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, ο Άρης φιλοξενεί στις 8 την Ισπανική Σαν Πάμπλο Μπούργκος. Ο Βασίλης Πανούλης δεν μπορεί να υπολογίζει στον Στέφαν Γιώβιτς. Αυτή την ώρα ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχεται τη Ρουμανική Κραϊόβα για την πρώτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup. Στις 7.30 ο Προμηθέας Πατρών κοντράρεται εκτός έδρας με την Τρέπκα από το Κόσοβο. Την επέκταση συμβολέου του Μικέλ Αρτέτα ανακοίνωσε η Arsenal με τον Βάσκο Τεχνικό να παραμένει στους κανονιέριδες για τα επόμενα 4 χρόνια. Με τον γαλλικό εμφύλιο Paris Villeurbanne στις 10 παρατέταρτο ανοίγει η αυλαία της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague. Το τέλος της λειτουργίας της ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ της Μονακό, η οποία δεν κατάφερε να βρει λύση στα οικονομικά της προβλήματα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Σάκης Μπουζδούνης.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, 8 λεπτά μετά τις 6. Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου του 2026, ξεκινάμε και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, με την εκπομπή Sports On Air Live. Ο Σάκης Μπουζδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής.

Πάμε να θυμίσω για τους καινούριους φίλους που έχουν έρθει στην παρέα μας τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 6-98-45-21-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με απλή χρέωση.

0: 12 λεπτά μετά τις 6, Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Τώρα θα πάμε σε ένα πολύ καλό φίλο, ο οποίος έχει στο παλμαρέ του τα πάντα. Έχει ποδόσφαιρο, έχει μπάσκετ, έχει πόλο, αλλά και μαραθώνιο. Θα μας μιλήσει, ήταν στη συνέντευξη τύπου για τον αυθεντικό μαραθώνιο του 2026 εδώ στην Αθήνα. Ο Νίκος Κατσάτσος ήταν εκεί, το παρακολούθησε και θα μας ενημερώσει. Γεια σου Νίκο.
1: Γεια σου Σάκη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα φίλε. Έχεις και το μαραθώνιο, θα τρέξεις?
1: Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τρέξω.
0: Άλλο καλύπτω το γεγονός και άλλο τρέχω φίλε, άλλο πράγμα. Εγώ λέω, άκου έχω ιδέα, εγώ λέω να το καλύψεις τρέχοντας.
1: Ωραία.
0: Καλή ιδέα δεν είναι?
1: Όντως, πολύ καλή ιδέα.
0: Για πες μας τι έγινε σήμερα.
1: Λοιπόν, ουσιαστικά σήμερα στις 7 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τετάρτη, είχαμε την συνέντευξη τύπου στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης για τον αυθεντικό μαραθώνιο Αθηνών 2026, τον 43ο αυθεντικό μαραθώνιο, μαραθώνιο Αθηνών, ο αυθεντικός όπως ονομάζεται, αφιερωμένος στην μνήμη του Βαλκανιονίκη Γρηγόρη Λαμπράκη, να το πούμε λίγο και αυτό στον κόσμο. Τώρα το τι έγινε στην συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, στη σημερινή συνέντευξη τύπου μίλησαν η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, η Σοφία Ισαγκοράφα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος, ο Νίκος Χαρδαγιάς, ο Περιφερειάρχης Αττικής, η Βασιλική Κουτσούκου, η εκπρόσωπος τύπου της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, ο Γιώργος Ζούμας, υπεύθυνος χορηγιών της All Win, πρώην ΟΠΑΠ, και ο Στέργιος ο Τσίρκας, ο δήμαρχος Μαραθώνα. Βρέθηκαν και οι έξι που αναφέραμε προηγουμένως σήμερα στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης, εκεί όπου υπόθηκαν διάφορα. Θα ξεκινήσουμε λίγο με το τι υπόθηκε από την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, mm-hmm. από την Σοφία την Σαγκοράφα, όπου εννοείται πως ανέφερε ότι ο μαραθώνιος έχει τη δική του μαγεία, την δική του αξία, ο οποίος αυτός ο αγώνας ενώνει κόσμο από όλο τον πλανήτη σε μια μεγάλη και μοναδική διαδρομή, ενώ παράλληλα τόνισε ότι φέτος είναι ένα διαφορετικός αγώνας, γιατί είναι τα πρώτα βήματα για μια νέα εποχή. Ποια είναι αυτή η νέα εποχή? Ότι πλησιάζουμε στο 2030, εκεί όπου η Ελλάδα θα φιλοξενήσει το πρώτο ενιαίο παγκόσμιο πρωτάθλημα μαραθωνίου, και ουσιαστικά θέλουν να ξεκινήσουν τις δυνατές διοργανώσεις μέχρι το 2030 από φέτος. Πού δεν θα πάμε τώρα, Σάκη?
0: Να πάμε στην Ακρόπολη. Για καφέ.
1: Αυτό μπορούμε να το κανονίσουμε.
0: Εσύ όπως ό,τι θες εσύ, από που θες εσύ ξεκίνα. Απλά να πούμε ότι διοργανώνεται ο μαραθώνιος αυτός, ο αγώνας αυτός τέλος πάντων, από τον ΣΕΓΑΣ και την Περιφέρεια Αττικής, έτσι?
1: Εννοείται. Και έδωσες και πολύ ωραία πάσα για να δούμε λίγο και την τοποθέτηση του Νίκου Χαρδαγιά. Εννοείται πως δεν μπορείτε, δεν θα διαβάσουμε ολόκληρες τοποθετήσεις.
0: Τα πιο κυρία σημεία
1: που ουσιαστικά για τον Νίκο Χαρδαγιά μπορούμε να πούμε ότι πέρα το γεγονός ότι ευχαρίστησε τον ΣΕΓΑΣ για τη συνεργασία που έχουν για την διοργάνωση του αυθεντικού μαραθώνιου, που εντάξει αυτό είναι περίπτωνο να το πούμε, αυτό το οποίο όμως μπορούμε να πούμε είναι ότι χαρακτήρισε τον μαραθώνιο ως ένα στοίχημα για τις αξίες τις οποίες θα περάσει ο κόσμος στις επόμενες γενιές, ενώ ταυτόχρονα πρόσθεσε ότι το όνειρο του Μίλτου Τεντόγλου και του Εμμανουήλ Καραλή δεν έχουν κανένα κόστος, αυτά τα όνειρα τα οποία έχουν όλα αυτά τα παιδιά τα οποία είναι στον αθλητισμό και κάθε μέρα ονειρεύονται για το βήμα παραπάνω. Αυτό ήταν το κομμάτι που είπε ο Νίκος Χαρδαγιάς, ο Περιφερειάρχης Αττικής. Πάμε λίγο και στον Ισίδωρο Κούβελο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Εν τω μεταξύ, κάτι το οποίο ξέχασα, το οποίο πρέπει να το πω και να το γνωρίζει ο κόσμος. Φέτος, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα της κυρίας Σακοράφα, ο Μαραθώνιος θα ξεπεράσει τις 85.000 συμμετοχές. Και παράλληλα σε αυτές τις 85.000 συμμετοχές θα έχουμε και την συμμετοχή 20 ελίτ αθλητών από όλον τον πλανήτη, χωρίς όμως να αναφερθεί κάποιο όνομα. Απλά έχουμε γνωστό το γεγονός ότι θα έχουμε 20 ελίτ δρομής από όλο τον πλανήτη σε αυτό το διήμερο μαραθωνίου 7 και 8 Νοεμβρίου, γιατί έχουμε τα 5 χιλιόμετρα, έχουμε 10 χιλιόμετρα, έχουμε φοιτητικό αγώνα στα 5 χιλιόμετρα, οπότε ουσιαστικά ο αγώνας του Μαραθωνίου που είναι την Κυριακή στις 8 Νοεμβρίου κλείνει αυτό το διήμερο πρόγραμμα του Αθλητικού Μαραθωνίου 2026. Τώρα, για τον Ισίδωρο Κούβελο, ουσιαστικά θα ξεκινήσουμε με μία είδηση που είπε ο Ισίδωρος Κούβελος, καθώς όπως αποφασίστηκε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την διεύθυνση του Παναθηναϊκού Σταδίου, του Σταδίου το οποίο θα τερματίσουν οι αθλητές την 8η Νοεμβρίου, τον αγώνα τους, ο οποίος θα ξεκινήσει από τον Μαραθώνα, θα την αναλάβει ο Σπύρος Ανδριόπουλος, πρώην δρομέας μεγάλων αποστάσεων και κάτοχος του πανελλήνιου ρεκόρ του Μαραθωνίου, και εννοείται πως το ευχήθηκε κιόλας και καλή αρχή, δεν υπήρχε κάποια αμφιβολία για την απόφαση την οποία πάθηκε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, καθώς συμφώνησε και ο Σέδας σε αυτό. Εννοείται πως και ο Ισίδωρος Κούβελος είπε για την μαγεία του Μαραθωνίου. Τώρα θα πάμε στον Δήμαρχο Μαραθωνίου, τον Στέργιο τον Τσίρκα, ο οποίος...
0: Τον Δήμαρχο Μαραθώνα, όχι Μαραθωνίου.
1: Μαραθώνα. Του Μαραθώνα, ναι, έχεις δίκιο.
0: Γιατί νόμιζα ότι κάνανε...
1: θα μπορούσε.
0: Κοίτα, γλώσσεψες την πέρδα σου λίγο, αλλά δεν πειράζει.
1: Ναι. Δεν πειράζει, θα την ξεγλωσσέψουμε.
0: Έτσι, μπράβο. Μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, ο Στέργιος ο Τσίρκας, λοιπόν, ο δήμαρχος του Μαραθώνα, ανέφερε ότι, ότι ουσιαστικά οι προσδοκίες, με τον τρόπο του ανέφερε ότι οι προσδοκίες κάθε χρόνο για την διοργάνωση του Μαραθωνίου ανεβαίνουν και ότι ανεβαίνει ο πύχης ουσιαστικά, γιατί όπως και πέρσι θέλουν έτσι και φέτος οι διοργανωτές να είναι όλα τέλεια. Και εννοείται πως στάθηκαν πάρα πολύ και στην συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής. Είχαμε και την τοποθέτηση και της Όλγας Κεφαλογιάννη, της Υπουργού του Τουρισμού, μέσω της Βασιλικής Κουτσούκου, όπου ουσιαστικά ανέφερε ότι η τελική ευθεία είναι ότι φτάσαμε στην τελική ευθεία, ότι το διήμερο 7-8 Νοεμβρίου η Ελλάδα είναι έτοιμη να γίνει το κέντρο του κόσμου, να φιλοξενήσει αθλητές από όλον τον πλανήτη, εννοείται πως υπήρχαν και οι ευχαριστίες. Ενώ να πούμε λίγο και για τον Γιώργο Ζούμα, τον υπεύθυνο χορηγιών της Allwin, του πρώην ΟΠΑΠ, που να πούμε στον κόσμο ότι η Allwin είναι ο βασικός χορηγός του Αθλητικού Μαραθωνίου Αθηνών 2026, που ουσιαστικά εννοείται πως ανέφερε ότι είναι μεγάλη τιμή για την εταιρεία για ακόμα μία χρονιά να είναι ο μεγάλος χορηγός του μεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος, το οποίο διεξάγεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα εννοείται πως οι προσδοκίες, μπορούμε να πούμε αυτό, ότι με όσα είπαμε και όσα προσθέσαμε, ότι οι προσδοκίες αυτών των οποίων μίλησαν και γενικά των διοργανωτών, ουσιαστικά μέχρι τουλάχιστον το 2030 που θα γίνει το πρώτο ενιαίο παγκόσμιο πρωτάθλημα μαραθωνίου, έχουν αυξηθεί ουσιαστικά οι προσδοκίες για τις διοργανώσεις. Έχουμε και άλλες δύο τοποθετήσεις. Ουσιαστικά η μία τοποθέτηση ήταν από τον από τον νομικό σύμβουλο του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη, από τον Βασίλη Κωνσταντίνου δηλαδή, αυτός είναι ο νομικός σύμβουλος του Προέδρου, ο οποίος έδωσε και αυτός το μήνυμά του, έδωσε τιμή καλή τύχη στους αθλητές, είχε πει ότι είναι μεγάλη τιμή για την συνεργασία που κάνει η Βουλή των Ελλήνων, γιατί και η Βουλή των Ελλήνων θα είναι χορηγός του αυθεντικού μαραθωνίου, και είπε ότι είναι μεγάλη τιμή για την Βουλή να βρίσκεται, την Ελληνική Βουλή να βρίσκεται και να βοηθάει για την διεξαγωγή αυτού του μαραθωνίου, ο οποίος έρχεται τις επόμενες μέρες. Ενώ στο τέλος της συνέντευξης παρουσιάστηκε και το μετάλλιο, αλλά όχι και το μετάλλιο, αλλά και η φανέλα την οποία θα φοράνε οι αθλητές στον αυθεντικό μαραθώνιο Αθηνών, φτιαγμένη από την Adidas, η Adidas η οποία διανύει την 25η χρονιά συνεργασίας με τον ΣΕΓΑΣ. Το μετάλλιο το οποίο φτιάξανε είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μετάλλιο, το οποίο από την μπροστινή πλευρά απεικονίζεται το ομικρόν, που είναι το 7ο γράμμα της λέξης μάραθον. Από μέσα εννοείται πως είναι ένα περιστέρι το κλαδάκι το μικρό το οποίο έχουμε δει και σε άλλα αθλητικά γεγονότα. Επίσης, να πούμε λίγο ότι υπάρχει και μια λεπτομέρεια σε αυτό το μετάλλιο, ότι από την πίσω πλευρά του μεταλλίου έχουμε την λεπτομέρεια του Παναθηναϊκού Σταδίου, που ουσιαστικά είναι τύπος Παναθηναϊκό Στάδιο, είναι ο τερματισμός αυτού του μεγάλου αγώνα. Και εννοείται να πούμε πως ο Κώστας Κεντέρης επίσης, εννοείται πως αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι παρουσίασε την φανέλα οι αθλητές, όπου στην προστινή πλευρά της φανέλας θα απεικονίζεται ένα γραφικό με 8 γραμμές από τα 8 γράμματα της λέξης μάραθον. Είμαστε ήδη στην τελική ευθεία, πράγματι έχουμε ένα μήνα ακόμα για τον μαραθώνιο.
0: Ακριβώς, να θυμίσουμε ότι είναι η ημερομηνία των αγώνων. Η ημερομηνία είναι 7 και 8 του Νοέμβρη, έτσι.
1: Ναι, 7 Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα θα ξεκινήσουν 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα.
0: Σάββατο και Κυριακή είναι οι ημέρες, ναι.
1: Βραδινός αγώνας για τους φοιτητές. Στις 8 η ώρα θα ξεκινήσουν, το πρωί της Κυριακής θα ξεκινήσουν τα 10 χιλιόμετρα. Και στις 8.30, δηλαδή μισή ώρα μετά την έναρξη των 10 χιλιόμετρων, θα έχουμε και την έναρξη του Μαραθωνίου Αθηνών, που ελπίζουμε να δούμε ακόμα μια ωραία διοργάνωση, γιατί ο Μαραθώνιος είναι ένας αγώνας ο οποίος ουσιαστικά, για να θυμάται και ο κόσμος, ξεκίνησε προς τιμήν του Φιδιππίδη. Στον Ενική Κάμεν, όταν είπε τον Ενική Κάμεν, θυμάσαι τη Μαραθώνος.
0: Μάλιστα.
1: Θα το ξέρει ο κόσμος αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ότι ουσιαστικά ξεκίνησε προς τιμή του Φιδιππίδη και έχει γίνει παράδοση.
0: Εξού και οδός Φιδιππίδου.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Έχεις κάτι άλλο, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα που πρέπει να αναφέρουμε?
1: Όσον αφορά αυτό, όχι, απλά να πούμε ότι, όπως είπαμε προηγουμένως, ότι θα γίνει ο τερματισμός στο Παναθηναϊκό Στάδιο, να πούμε ότι το Παναθηναϊκό Στάδιο έχει ανακαινιστεί, το έχουν καθαρίσει στις κερκίδες και έβαλαν μπλε ταρτάν στον στίβο, οπότε θα έχουμε έναν διαφορετικό τερματισμό.
0: Αναλυτικότατος, φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Σάκη.
0: Καλή συνέχεια, Νίκο μου, να είσαι καλά.
1: Yeah.
0: Ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, φίλες και φίλοι. Παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου για τον 43ο αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας. Πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο αμφιθέατρο Δημήτριος Παντερμαλής του Μουσείου της Ακρόπολης, και φυσικά μας ενημέρωσε ο φίλος μου ο Νίκος. Είμαι Εμείς θα πάμε τώρα στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε, εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: City of Essex.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9 με την εκπομπή Sports.
1: 94,3. Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports.
2: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
3: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
2: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Air Live. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουρόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Μέχρι και τις 9 λοιπόν. Γεια σου ρε φίλε Τάκη. Πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Καλησπέρα στον Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3, το σταθμό που μας ενώνει. Καλή εκπομπή Σάκη και καλησπέρα και στους ακροατές σας. Σας ακούμε και σήμερα και είμαστε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην εκπομπή μας, λέει φίλοι μας, είναι και από τη Λευκάδα. Στέλνοντας μια πολύ όμορφη φωτογραφία από το εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής στην όμορφη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Τι μας έχει σήμερα εσύ Σάκη μαζί με τους εκλεκτούς reporters. Έχω εμπιστοσύνη λέει σε σένα. Σε σένα Σάκη, κάτι καλό. Αναμένω, ευχαριστώ Βίκη, καλή επιτυχία στον Άρη. Ενημερωμένη σε βλέπω Βίκη μου, μπράβο. Παίζει ο Άρης, παίζει και η ΑΕΚ. 7 η ώρα είναι το τζάμπολ στην μπασκετική ΑΕΚ. Ο Γιώργος Ιωάννου θα είναι εκεί, θα μας ενημερώνει. Το έχω πει. Οι καλύτεροι ρεπόρτες είναι ακροατές. Βίκη μου, παίρνεις άριστα. Μπράβο. Λοιπόν, άλλο ένα απόγευμα. Συντονισμένοι στο 943, Ελλάδα, Intervetten Sports. Καλησπέρα, καλέ μου φίλε Σάκη. Σε εσένα και στους συνεργάτες σου, καλησπέρα και στη μεγάλη παρέα που ακούω, όπου και αν είναι, Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Την καλησπέρα μου και πολλούς χαιρετισμούς στους φίλους μου, τον Κώστα τον Σαμαθράκη και τον Σωτήρη τον Γεωργίου. Αλέξανδρε, εννοείται θα τους μεταφέρω, λογικά ακούνε κιόλας. Ο Κώστας θα βγει μετά τις 7 και μετά τις 8.30 ο φίλος μου ο Σωτήρης. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ. Καλησπέρα Σάκη σε εσένα και στους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Intervetten Sports, όποια γωνιά της γης και αν βρίσκονται. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια σε όλους. Μπορείτε βέβαια, πολύ σωστά τα λέει εδώ η φίλη μας η Γεωργία από τον Ασπρόπυργο. Μπορείτε να μας ακούτε βέβαια μέσα από το site του σταθμού, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά της γης και αν, και αν είστε. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα Σάκη, ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζεις σχετικά με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, αν θα προχωρήσει τελικά σε ακόμα μία μεταγραφή σέντερ. Σε ευχαριστώ και καλή εκπομπή. Αυτή την ερώτηση θα την μεταφέρω και στο Σωτήρη, αν συνεχίζει να ακούς μετά τις 8.30. Αλλά από ό,τι έχουμε πει με το Σωτήρη, το κοιτάζει ο Παναθηναϊκός αυτό και ίσως περιμένει κάτι από το NBA, εκτός αν πληρώσει κάποιο συμβόλαιο και πάρει κάποιον άλλον παίκτη. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός πονάει σε αυτή τη θέση και δεν πονάει τώρα. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι έπρεπε να είχε πάρει έναν κανονικό σέντερ όταν τραυματίστηκε ο Λεσόρ. Αυτό φάνηκε, έτσι. Πέρα από τα υπόλοιπα και ένας λόγος που πέρυσι ο Παναθηναϊκός δεν πήγε καν στο Final Four της Ευρωλίκα ήταν και αυτό. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.

Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Μάνο, τον Σταραμόπουλο. Καλησπέρα στο φίλο τον Βασίλη την Εύη στο Ήλιον, συγγνώμη. Καλησπέρα στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη. Στο φίλο τον Γιώργο στο Εγάλεο. Στο φίλο τον Αποστόλη. Στο φίλο τον Αντώνη στην Ανάβησο. Στο φίλο μας τον Λάζο.

Να σας πω, σήμερα έχουμε ένα μάτς για την Ευρωλίγκα. Στις 10 παρατέταρτο η Παρί υποδέχεται τη Βιλερμπάν. Έχουμε όμως μάτς για το Eurocup στις 7. Κλούζνα Κοπα Βενέτσια. Στις την ίδια ώρα Μπάλκαν Μπαχσέ Σεχίρ Κολεγί. Στις 8 ένα παιχνίδι με ελληνικό ενδιαφέρον. Ο Άρης υποδέχεται την Σαν Παμπλό Μπούρκος. Την ίδια ώρα Τσέμτζιν Νεπτούνας. Στις 8.30 Τορτών Αλεμάν. Στις 9 BC Ρώμα Πανεβέζης και στις 9.30 Μανδρέσα Ράτιο Φαρμ Ούλμ. Πάμε στο Champions League του μπάσκετ, όπου στις 7 που σας είπα η ΑΕΚ υποδέχεται τη Σαλόν Βίλπας. Γιώργος Ιωάννου θα είναι εκεί, θα μας ενημερώνει. Την ίδια ώρα Σάβια Πράγα Άλμπα Βερολίνου. Τρανζοσπορ Ναντέρ Γιουβέντους Ουνικάχα. Στις 9 Αντβέρπ Giants Ζομπαθέλη. Βόνι Πόρτο. Σουμπότιστα Βέκτα. Και στις 9.30 Μούρθια Βαρέζε. Για όλα αυτά τα μάτς φυσικά θα έχετε ενημέρωση εδώ από το σταθμό μας, από το Μιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα Σάκη, λέει ο φίλος ο Πέτρος. Λες να δούμε αν την Πέμπτη. Πέτρο μου, να δούμε την Πέμπτη. Δύσκολος απίθανο. Διαθέσιμη, όπως είπε και ο ίδιος ο Μπράντοβιτς, είναι η Φάλα Ψωνατής και ο Ροκαβόπουλος. Οπότε δεν θα δούμε Ναν την Πέμπτη. Ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, υποδέχεται την Φενέρ. Πάντως σιγά σιγά θα επιστρέψει και ο Ναν, θα επιστρέψει και ο Σλούκας. Να δούμε τι γίνεται και με τον Ερναγκόμαθο, ώστε να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του ο

0: Πάμε φίλες και φίλοι να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να συναντήσουμε τον Μάριο Μαντσάκο. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ. Μαρία, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Καλά, εσύ?
0: Όλα καλά. Σιγά σιγά πάμε προς το Σαββατοκύριακο. Τετάρτη σήμερα, έτσι.
1: Είναι να μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς πρωταθλήματος.
0: Καιρός ήταν,
1: Αφήσαμε πίσω τις εθνικές ομάδες. Καιρός ήταν, καλά το είπες. Δράση για την ΑΕΚ το Σάββατο το απόγευμα στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στον Όφη. Εκεί όπου σίγουρα προβλήματα είναι δύο. Οι απουσίες όπως όλα δείχνουν του Βάργα με τον Στρακώσα, και μείνει να δούμε τι θα δείξουν τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Ζούπκοφ, γιατί ακόμα δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ο Ρώτα επέστρεψε στις προπονήσεις και παίρνει φανέλα βασικού για την αναμέτρηση με τους κριτικούς. Και φυσικά ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει τα πλάνα του για αυτό το παιχνίδι, το οποίο θέλει και ο ίδιος αλλά και οι ποδοσφαιριστές του να κερδίσουν, να κρατήσουν απόσταση αναπνοής από την κορυφή, γιατί θυμίζω υπάρχει και το ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Που εκεί λογικά θα χαθούν βαθμοί.
1: Ναι, μπορεί να χάσουν βαθμούς.
0: Ναι. Ο Ρώτα, από ό,τι καταλαβαίνω, αφού είναι έτοιμος, πάει για βασικός, έτσι?
1: Ναι, ναι, βασικός ο Ρώτα, εννοείται. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο θέμα, έχει φουλάρει, έχει μπει στις προπονήσεις, υπάρχουν και πλάνα της ΠΑΕΑΕΚ στα social media από την προπόνηση. Όλα καλά με τον Λάζαρο Ρώτα.
0: Και βλέπεις να ξεκινάει με έναν επιθετικό?
1: Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα.
0: Είναι ένα θέμα,
1: Είναι ένα θέμα, διότι δύο επιθετικούς έχει ο Μάρκο Νίκολιτς, έχει τον Λούκα Γιώβιτς και τον Ζήμη. Συνήθως, όχι συνήθως, πάντα βάζει έναν, να έχει έναν επιθετικό στον πάγκο. Γι' αυτό δεν αποκλείται να δούμε κάποιο τρίκ από τον Σέρβο τεχνικό, να ξεκινήσει δηλαδή με τον Λούκα Γιώβιτς, έχοντας δίπλα του ή λίγο πιο πίσω είτε τον Μάνταλο, είτε τον Ζωάο Μάριο, είτε κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή.
0: Κοίτα, αυτό, δηλαδή, αυτό το σενάριο παίζει πιο πολύ για μένα, με την έννοια ότι να υπάρχει και ένας επιθετικός στον πάγκο. Κατάλαβες,
1: ναι,
0: γι' αυτό το λέω.
1: Πόσο μάλλον όταν ο Ζήμη είναι ποδοσφαιριστής που έρχεται από τον πάγκο και προσφέρει πολλά περισσότερα σε σχέση με όταν ξεκινά βασικός. Είναι έτσι το καλούπι του. Προσφέρει όντως όταν έρχεται από τον πάγκο ο Αγγολέζος.
0: Ναι, δίνει μια ζωντάνια στην ομάδα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, μια ορμή, μια ζωντάνια, μια πίεση, σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, αυτή η διακοπή των τριών εβδομάδων μένει να δούμε αν θα έχει επηρεάσει και την ΑΕΚ, διότι έχουν αλλάξει οι κανονισμοί, είναι για πρώτη φορά αυτή η μεγάλη διακοπή. Θα δούμε πραγματικά, γιατί πρόκειται και για ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο Όφη είναι μια ομάδα που είναι αυτό που λέω ομάδα του προπονητή της. Έχει δουλέψει πάρα πολύ, έχει καλά τρεξίματα, έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Στηρίζεται σε ένα σύνολο Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Μπορεί να χτυπήσει με αντεπιθέσεις στα μεσοδιαστήματα. Επίσης έχει κάνει τη ζημιά στην ΑΕΚ, άρα η ΑΕΚ πάει ψηλιασμένη στο παιχνίδι του Σαββάτου, γιατί έχει χάσει ένα Super Cup η Ένωση, έχει έναν αποκλεισμό περσινό από το κύπελο, άρα νομίζω δεν θέλει κάποιο άλλο στραβοπάτημα απέναντι στον Όφη.
0: Ναι, έχει πάρει τον αέρα της ΑΕΚ, Όφη.
1: Ναι, ναι, καλά το λες. Έχει πάρει τον αέρα της ΑΕΚ στα τελευταία παιχνίδια και θα πρέπει να το διαχειριστεί σωστά ο Μάρκο Νίκολιτς. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι γίνεται το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια, γιατί η ΑΕΚ έχει μια άλλη ορμή στη Νέα Φιλαδέλφια φέτος ειδικά. Παραμένει αίτητη. Τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες, έχει πετύχει 13 γκολ και έχει δεχθεί μόλις 3.
0: Και εγώ θα συμπληρώσω και συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι το έχουμε ξαναπεί εδώ στις κουβέντες που κάνουμε. Θα δούμε το πώς θα επιστρέψουν οι ομάδες, όχι μόνο η ΑΕΚ αλλά και ο Όφη και οι υπόλοιπες ομάδες από αυτή τη μεγάλη διακοπή. Ναι, μένει και ορμή η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτή την ΑΕΚ θα δούμε. Για μένα είναι ένα ερωτηματικό για όλες τις ομάδες, έτσι.
1: Βέβαια, και μιλάμε για μια ΑΕΚ που, όπως έλεγα, στις 5 πρώτες αγωνιστικές παραμένει αίτητη στην βαθμολογία με 11 βαθμούς. 3 νίκες, 2 ισοπαλίες, 13 γκολ. Έχει δεχθεί μόλις 3. Τελευταίο δείγμα γραφής, το σημαντικό διπλό με 2-1 απέναντι στο Βόλο στο Παμφεσσαλικό, με τον Λούκα Γιώβιτς να πετακαίνει και τα δύο τέρματα της Ένωσης. Αυτή η διακοπή είναι ένα ερωτηματικό.
0: Βέβαια, ναι,
1: στις περσινές διακοπές η ΑΕΚ επέστρεφε και έχει έναν απολογισμό τριών νικών, μιας ισοπαλίας και μιας ήττας. Η ήττα ήταν από τον Ολυμπιακό και από τότε η ΑΕΚ δεν έχει ξαναχάσει. αν τα καταφέρει απέναντι σε Όφη και Πανετολικό, θα μιλάμε ότι για ένα χρόνο η ΑΕΚ είναι αίτητη. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Έχουν επιστρέψει οι διεθνείς ή επιστρέφουν σιγά σιγά?
1: Οι τελευταίοι επιστρέφουν σήμερα. Σήμερα αύριο βασικά, αύριο επιστρέφουν, να το πω πιο σωστά. Θα είναι όλοι μαζί αύριο στην αυριανή προπόνηση για να ξεκινήσουν
0: όσοι παρασκευή.
1: Έρχονται και για να συνεχίσουν όσοι είναι εδώ ήδη την προετοιμασία τους για το Σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Όφη.
0: Ένα άλλο θέμα είναι και ο Μάγερ. Και το λέω αυτό γιατί ναι, ήταν στην εθνική του, δεν αγωνίστηκε και λεπτό στα τέσσερα μάτς. Στα τρία μάλιστα εκ των οποίων, ναι, ακριβώς, ήταν και εκτός αποστολής. Και από άποψη ψυχολογίας, γιατί ξέρεις, πας στην εθνική ούτε ένα λεπτό, γιατί μιλάμε ο Μάγερ, ένας πολύ καλός παίκτης, δεν είναι ένας παίκτης που ξεκινάει τώρα που τον παίρνει στην εθνική πρώτη φορά να εγκληματιστεί. Είναι άλλη ψυχολογία αυτή και άλλη αυτή με το Μάγερ, έτσι νομίζω. Μπορεί το παιδί να μην υπάρχει κανένα θέμα. Έτσι απλά το βάζω στην κουβέντα. Δεν ξέρω αν έχει επηρεαστεί δηλαδή, είτε στο πνευματικό είτε και στο αγωνιστικό κομμάτι.
1: Ναι, νομίζω επειδή μιλάμε για τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές, θέλω να πιστεύω ότι δεν έχει επηρεαστεί. Γιατί έχει παίξει σε σημαντικά πρωταθλήματα.
0: Ναι, και έχει τεράστια εμπειρία το.
1: Έχει τεράστια εμπειρία. Οκ, δεν αγωνίστηκε στην εθνική ομάδα Κροατίας. Είναι ξεκούραστος, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, να το δούμε, γιατί θα πάρει φανέλα βασικού Μάγερ, θα είναι στο δεξί άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής. Αριστερά λογικά θα είναι ο Κοϊτά. Δηλαδή δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα με αυτά που γνωρίζουμε σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια ο Μάρκο Νίκολιτς. Αλλά καλό θα είναι να περιμένουμε γενικότερα, εγώ θέλω να δω την εικόνα της ΑΕΚ, πώς θα μπει στον αγωνιστικό χώρο, γιατί αυτό το διάστημα τριών εβδομάδων με τα δύο μονοφιλικά που έδωσε η ομάδα, με τους διεθνείς που έλειπαν, με τις τρεις απουσίες των τραυματιών, με τις ελάχιστες προπονήσεις, έχει πολλά ερωτηματικά, όχι μόνο η ΑΕΚ, γενικότερα όλες οι ομάδες της Super League.
0: Καλά, ναι, σίγουρα. Να πούμε ότι ο ισχυρός άντρας ΠΑΕ Βόλος και δήμαρχος Βόλου, ο κύριος Αχιλλέας Μπέος, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 20.000 ευρώ για τα όσα είχε δηλώσει μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ.
1: Λογικό, εγώ θα σου πω. Γιατί δήλωσε πράγματα τα οποία ειδικά οι χαρακτηρισμοί δεν έπρεπε να τους κάνει.
0: Εντάξει, ο καθένας με αυτά που λέει.
1: Ναι, κρίνεται σίγουρα.
0: Έτσι, ακριβώς. Υπεύθυνος.
1: Να πούμε ότι εισιτήρια, όσοι ψάχνουν εισιτήρια για Ρεάλ, δεν θα βρουν, γιατί έχουν εξαντληθεί.
0: Τελειώσανε.
1: Τελειώσανε. Όταν υπήρχε 4 ώρα η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων, για τον κόσμο δηλαδή αυτούς που δεν έχουν εισιτήριο διαρκείας, καταλαβαίνεις ότι εξαφανίζονται. Περιμένουμε και μια επίσημη ανακοίνωση βέβαια από πλευράς ΠΑΕ ΑΕΚ. Αλλά ναι, έχουν κάνει φτερά. Ακόμα βέβαια ο κόσμος της ΑΕΚ συνεχίζει, ψάχνει, μπαίνει και να μπει στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ θα δεις ότι εξαντλήθηκαν. Δεν ξέρω αν έχουν εξαντληθεί και ο χώρος πάρκινγκ που δίνει εκεί το Ιωνικό Κέντρο, που είναι με το που βγαίνεις από τον Περισσό, εκεί ένας χώρος, προσφέρει ένα χώρο πάρκινγκ, βέβαια με ποσό, με πληρωμή είναι. Μπορεί να εξαντλήθηκαν και εκεί οι χώροι στάθμευσης.
0: Ένα ιστήριο με Ρεάλ, λέει ένας φίλος εδώ.
1: Εγώ το δικό μου το έδωσα σε φίλο πάντως. Γιατί δεν θα καταφέρω να είμαι στο γήπεδο. Λόγω άλλων υποχρεώσεων.
0: Κατάλαβα, αλλά σε αυτόν τον αγώνα όμως, φίλε, θα ήθελες πάρα πολύ να είσαι.
1: Αυτός ο αγώνας είναι ο 100ος αγώνας μετά την επιστροφή της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δηλαδή πώς θα φέρνει η ζωή η ομάδα που βρίσκεται στον ύμνο, η αντίπαλος μάλλον που βρίσκεται στον ύμνο της ΑΕΚ, να είναι το 100ο παιχνίδι που θα δώσει η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια από την ημέρα που επέστρεψε.

0: Τζόσεφ Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης και Ερτέλ. Με αυτούς θα πάει η ΑΕΚ σε αυτό το μάτς.
1: Σημαντική επιστροφή του Κατσίβαλη που απουσίαζε από το μάτς πρεμιέρας του αθλήματος με το Μαρούσι. Να δούμε πόσο κόσμο θα έχει και φυσικά να μπορέσει να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρέωσης του στο Basketball Champions League.
0: Πάντως, να πω και εγώ τη δική σου την ατάκα που την έχεις πει αρκετές φορές. Εύχομαι οι φίλοι της ΑΕΚ να βρουν το δρόμο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, φίλε, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο που θες να συμπληρώσεις? Δεν νομίζω, τα καλύψαμε όλα.
1: Κοίταξε να δεις, σαν σήμερα γενιάστηκε η ιστορική σκεπαστή, 7 Οκτωβρίου 1979. Να είναι καλά ο αείμνηστος Γεράσιμος Σέρτσος, να είναι καλά ο θείος Λουκάς Μπάρλος. Σε εκείνη την ιστορική Κυριακή του Οκτωβρίου 36.100 εισιτήρια κόπηκαν, με περίπου 2.500 θεατές να βρίσκονται στο πάνω διάζωμα της νέας εξέδρας και ακόμη 4.500 όρθιοι να συμπληρώνουν την εντυπωσιακή εικόνα. Να είναι καλά λοιπόν εκεί που βρίσκονται. Βέβαια, σε εκείνο το παιχνίδι η ΑΕΚ δεν ήταν νικήτρια. Γνώρισε την ήττα με ένα 0 από τον Παναθηναϊκό χάρη σε πλασέ του ΟΡΕ.
0: Ωραία, τι έκανες αυτά... εκεί.
1: Ωραία, τι έκανες εκεί, ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για μια εξέδρα που ακόμα και σήμερα και τα επόμενα χρόνια και οι επόμενες γενιές θα πρέπει να μάθουν, να διαβάσουν, να γνωρίζουν τι σημαίνει και τι σημαίνει η σκεπαστή για τον οργανωμένο κόσμο της ΑΕΚ.
0: Και για να το ελαφρύνω λίγο, εγώ ξέρω τι σημαίνει η σκεπαστή, όχι αυτή, η άλλη σκεπαστή που βρίσκεται στα μαγαζιά, στα καταστήματα εστίασης εσύ. Εκεί σημαίνει πολλά αυτή η σκεπαστή για σένα. Λοιπόν, και να κλείσουμε. Σήμερα, φίλε, συμπληρώθηκαν 13 χρόνια από την απώλεια του Γιώργου Αμερικάνου. Η ΑΕΚ δεν το ξέχασε. Ανέφερε 13 χρόνια χωρίς εσένα σε μια ανάρτηση που είδα. Και σίγουρα ο παίκτης αυτός αποτέλεσε το σημείο αναφοράς στο έπος της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού του 1968 και έχει κατακτήσει, και έχει μάλλον κατακτήσει, 6 πρωταθλήματα Ελλάδας το 63, το 64, το 65, το 66, το 68 και το 70.
1: Είναι ο Έλληνας Αμερικάνος της ΑΕΚ, ο παγκόσμιος, ναι.
0: Μάλιστα. Ο Έλληνας Αμερικάνος, όπως πολύ σωστά το είπες. Πώς περνάνε τα χρόνια, φίλε. Μάρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Σου εύχομαι καλό βράδυ, σου εύχομαι. Και σιγά σιγά, αύριο είναι Πέμπτη, σιγά σιγά πάμε, πλησιάζουμε πλέον για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Θα πούμε περισσότερα και για ενδεκάδες αύριο και μεθαύριο.
1: Καλή συνέχεια, Ζάκη. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ, φίλε. Γεια σου. Μάριος Μαντσάνκος, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε φίλες και φίλοι 8 λεπτά, 7 για την ακρίβεια, πριν από τις 7. Να σας πω ότι μόλις 1.800 εισιτήρια έχουν απομείνει για την εντός έδρας πρεμιέρα του Ολυμπιακού για την Ευρωλίγκα. Ολυμπιακός που υποδέχεται την Ανατολού Εφές στη Σανέλ Αρίνα για την τέταρτη αγωνιστική.

τη Δευτέρα έχουν τεθεί σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για αυτή την αναμέτρηση, τα οποία διατίθεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών πώλησης της ομάδας. Να υπενθυμίσω πως η είσοδος στο γήπεδο πραγματοποιείται μόνο μέσω του gov.gr wallet, ενώ απαραίτητη είναι και η κάρτα φιλάθλου του Εραστέχνη Ολυμπιακού για την αγορά μεμονωμένου εισιτηρίου. Με δεδομένο λοιπόν πως έχουν απομείνει μόλις, όπως σας είπα, 1.800 περίπου εισιτήρια, όλα δείχνουν πως το γήπεδο θα είναι γεμάτο.

Εδώ ο φίλος ο Νίκος ρωτάει αν ξέρουμε αν το νέο γήπεδο, το νέο Καραϊσκάκι μάλλον, μπορεί όταν θα γίνει έτοιμο να φιλοξενήσει τελικό Champions League. Θα ρωτήσουμε τον Κώστα, καλέ μου φίλε, αμέσως μετά τις 7. Τον Κώστα Σαμοθράκη.

0: ο Μπράντοβιτς για το μάτς με τη Φενέρ. Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που παίζει πολύ καλά, όχι μόνο στην άμυνα, έχει πολλές επιλογές στην ομάδα. Έχουν τον Σάρας, έχουν πολλές επιλογές, πολύ δύσκολο μάτς μπροστά μας. Άλλαξαν μερικούς παίκτες και το βασικό πρόβλημα θα είναι η άμυνά τους. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί έχουν πολλά διαφορετικά πλάνα. Δύσκολο μάτς μπροστά μας. Τον ρώτησε αν παίζει πιο γρήγορα φέτος η Φενέρ. Όχι, λέει. Παίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο, συγγνώμη, όχι πιο γρήγορα. Για το αν είναι πιο δύσκολο αυτό το μάτς μέχρι τώρα, από αυτά που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός, κάθε μάτς είναι δύσκολο, απάντησε. Στην Ευρωλίγκα δεν υπάρχουν πιο σημαντικά ή ασήμαντα μάτς. Ξέρουμε πως παίζει Φενέρ, να είμαστε προετοιμασμένοι μόνο. Για τους τραυματίες είπε πως Φαλ Ρογκαβόπουλος προπονήθηκαν κανονικά. Οι υπόλοιποι Λούκας, Ναν, Χουάντσο δεν είναι έτοιμοι. Έχουμε κάποιους παίκτες που είναι έτοιμοι, θα έχουμε υπομονή με τους υπόλοιπους, δεν θα τους πιέσουμε. Για τον Μπάντιο είπε πως ο Μπάντιο είναι καλά, θέλουμε να τον ξεκουράσουμε. Για τον Γιασκεβίτσιος είπε πως δίνει έμφαση στις λεπτομέρειες, πάντα ετοιμάζει σωστά την ομάδα του, δουλεύει κατά τη διάρκεια των αγώνων. Τα time out που παίρνει βοηθούν την ομάδα του, έχει ξεκάθαρες ιδέες. Και για το πόσο σημαντικό είναι οι παίκτες να βοηθούν την τοπική κοινωνία, είπε πως είναι σημαντικό, είναι το μέλλον της χώρας, πρέπει να νοιάζονται για τους νέους ανθρώπους. Αυτά από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, το Ζελικό Μπράντοβιτς. Ο Γκραντ δήλωσε πως υπάρχει μικρή αντιπαλότητα με τη Φενέρ. Είναι η πιο δύσκολη φετινή πρόκληση για εμάς. Την Πέμπτη είναι το μάτς, να θυμίσω, στις 9 και 4. Εμείς τώρα θα πάμε τέλος για το πρώτο μέρος. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

0: αμέσως στην Πνίκα, ξεκινήσει η ομιλία του κυρίου Ρούμπιο.
1: Ολοκληρώσει τον κύκλο της. Κατάλοιπα μακρινών πολιτισμών που έχουν από καιρό περάσει πέρα από τα όρια της ζωντανής μνήμης. Η Ακρόπολη είναι διαφορετική. Για χιλιάδες χρόνια, ο πολιτισμός που δημιούργησε αυτό που βρίσκεται πίσω μου έχει εχμαλωτήσει τη φαντασία του δυτικού κόσμου. Γενιές πολιτικών μας ηγετών, καλλιτεχνών και φιλοσόφων έχουν στραφεί προς αυτόν, έχουν στραφεί προς αυτόν με θαυμασμό και δέος. Ο χρόνος έχει μετάσχει
2: 2.000 χρόνια και βάλε μετά από την έμπνευση του Περικλέους να φτιάξει την Ακρόπολη. 2.000 χρόνια μετά την αρχιτεκτονική του Φιδίου, ο Φέρελπης Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ήρθε στη χώρα μας και μίλησε στον λεγόμενο ιερό λόφο της Πνίκας με φόντο τον Παρθενώνα. Τα πλάνα ή το καλό σχεδιασμένα,
1: οι περισσότεροι Αθηναίοι είχαν εκενώσεις.
2: Ο κόσμος επιλεγμένος, γιατί εντάξει, δεν αρκεί να μιλάς με φόντο την Ακρόπολη, πρέπει να είσαι κάποιο ακροατήριο. Υπήρχε ένα επιλεγμένο ακροατήριο.
1: Τελευταία μάχη.
2: Και έτσι λοιπόν ο Μάρκο Ρούμπιο έφυγε έχοντας τις βαλίτσες του, ή φεύγει σε λίγη ώρα για την ακρίβεια, έχοντας τις βαλίτσες του ένα βίντεο με ομιλία του, όπως είπαμε, με φόντο το δημιούργημα του χρυσού αιώνα του Περικλέους, και 4 δισεκατομμύρια ευρώ για τα κρατικά και ιδιωτικά ταμεία των Ηνωμένων Πολιτειών από τα όπλα τα οποία θα μας πουλήσουν, έτσι ώστε σε ενδεχόμενο πόλεμο με τους Τούρκους να είμαστε καλώς εξοπλισμένοι, διότι όταν ακούτε όπλα, αυτά τα όπλα που άλλο θα στραφούν, ούτε στους Σκοπιανούς, ούτε στους Βούλγαρους, ούτε στους Ιταλούς, ούτε στους Αλβανούς. Οι Τούρκοι είναι οι εχθροί, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Όλα αυτά δηλαδή τα οποία εσείς θα πληρώσετε, και τα παιδιά και τα εγγονάκια σας και τα δυσέγγωνα, θα γίνεται
1: στο νέο κόσμο από την Ισπανία.
2: Γίνονται μάλλον ανώ μη γέννητο, χρειαστεί να πολεμήσουμε με τους Τούρκους, κάτι που μετά το 1974 δεν έχει συμβεί.
1: Η ιστορία της Αμερικής, η ιστορία της δυτικής μου χώρας είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα.
2: Το αποτύπωμα λοιπόν του Ρούμπιο, της επισκέψεως, η οποία απερατούται μέσα στις επόμενες ώρες όταν θα αναχωρήσει, όπως είπαμε, έχοντας το βίντεο της ομιλίας του παραμάσχαλα σε ένα στικάκι φυλαγμένο καλά μέσα στην τσέπη του, και βεβαίως την προοπτική οι Ηνωμένες Πολιτείες να εισπράξουν από εσάς άλλα 4 δισεκατομμύρια δολάρια στα 11 για τα οποία ήδη έχουμε δεσμευτεί και τα οποία εξοφλούμε.
1: Πλήσονται όταν μαθαίνουν ότι ο συγγραφέας που αναφέρεται συχνότερα στα ομοσπονδιακά κείμενα της Αμερικής δεν ήταν φιλόσοφος του διαφωτισμού, ούτε πολιτικός θεωρητικός.
2: Θα τα δούμε όλα αυτά, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, όλοι εσείς που είσαστε οι πιστοί ακροατές αυτής εδώ της ραδιοσυχνότητος. Θα τα δούμε λοιπόν στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως, και αφού σας πούμε την καλημέρα μας σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου του 2026.

Παρόλα αυτά, δεν μπορεί κανείς να πει ότι όλα όσα έγιναν χθες είναι άνευ σημασίας, κάθε άλλο. Πρόκειται για ένα σημαντικό γεγονός, αλλά το αποτύπωμα, ο απόϊχος, ο οποίος θα σχολιαστεί σήμερα ποικιλοτρόπως, μαζί βεβαίως με όλα όσα γίνονται ανάμεσα στον Καρβέλα και στη Βύση, γιατί και αυτό καταλαμβάνει την επικαιρότητα τουλάχιστον των πρωινών μεταδόσεων. Καρβέλας Βύση αρχίζουν σιγά σιγά να εκτοπίζουν ελαφρώς τον τραγικό απόϊχο του θανάτου του Μαζονάκη. Δηλαδή είναι κάτι πιο φρέσκο.

0: το βράδυ, την ώρα που τα δελτία ειδήσεων ήταν σε πλήρη μετάδοση, κυρίως αυτά τα οποία ξεκινούν λίγο αργότερα, δηλαδή εκεί γύρω στις 7.30-8 παρά, ο Πρωθυπουργός συναντιόταν λοιπόν, μας μπέρδεψε η καθαρεύουσα, συναντιόταν λοιπόν με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου, αφού είχε επιστρέψει από ένα ταξιδάκι μέχρι το Σπλίτ της Κροατίας για κάποια άλλη διεθνή συνάντηση από αυτές που δεν έχουν σχεδόν καμία σημασία και για τη δική σας καθημερινότητα, αλλά και γενικότερα για την εξωτερική πολιτική. Είναι αυτά που θα λέγε κανείς, πας και ένα ταξιδάκι κοντινό για να ενισχύσεις την διεθνή εικόνα σου και για να ξεσκάσεις και λίγο. Επιστρέφοντας λοιπόν από το Σπλίτ της Κροατίας, από τις δαλματικές ακτές, είναι μια πολύ όμορφη πόλη το Σπλίτ, άλλη φορά θα σας πούμε γι' αυτό, συναντήθηκε λοιπόν ο Κυριάκος με τον Μάρκο.
1: Καλησπέρα Κατερίνα από το Μέγαρο Μαξίμου. Εδώ έφτασε πριν από λίγη ώρα και συγκεκριμένα στις 7 και 4 ο Μάρκο Ρούμπιο μετά την ομιλία του στην Πνίκα και είχε ένα σύντομο διάλογο μπροστά στις κάμερες με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος μάλιστα τον συνεχάρει για την ομιλία στην Πνίκα, τη χαρακτήρισε εντυπωσιακή. Δεν ανέδειξε μόνο τους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στις χώρες μας, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αλλά ανέδειξε και το χρέος που έχει ο δυτικός κόσμος στην Αθήνα. Μάλιστα, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, του θύμισε την ομιλία που είχε κάνει ο ίδιος στο Κογκρέσο, προκειμένου να μιλήσει για το κοινό μονοπάτι των δύο χωρών. Και ο κύριος Ρούμπιο όμως, Κατερίνα, όπως πληροφορούμαστε, μίλησε για την κοινή αντίληψη που έχουν η Αθήνα και η Ουάσιγκτον για τα ίδια προβλήματα. Είναι κάτι που επανέλαβε και στις κοινές δηλώσεις με το Γιώργο Γεραπετρίτη, ότι Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκτός από κοινά συμφέροντα και συναντήληψη των ίδιων προβλημάτων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
2: Νωρίτερα, Σοφία, ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε στην Πνίκα. Δεν ήταν τυχαία η επιλογή του χώρου.
1: Όχι, και νομίζω ότι όσα είπε ήταν επίσης εντυπωσιακά, γιατί εξήρε την Ελλάδα, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, μίλησε σε έναν τόπο όπου, όπως όλοι γνωρίζουμε από την ιστορία, μαζεύονται οι αρχαίοι Έλληνες προκειμένου να μιλήσουν για τα προβλήματα του τόπου. Ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε για τον δυτικό κόσμο, για τη σχέση, για την ιστορία μάλλον, για να το πω καλύτερα Κατερίνα, για την ιστορία που χάρισε, όπως είπε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα σε όλη τη Δύση.
0: Ακούτε τη μετάδοση, το ρεπορτάζ της καλής συναδέλφου και παλιάς φίλης της Σοφίας Φασουλάκη για το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Σας είπαμε τα δελτία τα οποία ξεκινούν εκεί γύρω στις 7.30-8 παρά ήταν αυτά που κάλυψαν την συνάντηση Μητσοτάκη Ρούμπιο. Πάμε να ακούσουμε για το ίδιο θέμα τι είπε ο επίσης εκλεκτός συνάδελφος, πολύ νεότερος βέβαια από εμάς, ο κύριος Ιωαννίδης, για τον Sky, το δελτίο του οποίου ήταν και τότε σε πλήρη μετάδοση.
3: Πράγματι, Λένα, πριν από περίπου 30 λεπτά έφτασε εδώ ο Μάρκο Ρούμπιο. Τον υποδέχθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στο κεφαλόσκαλο του Μεγάρου Μαξίμου. Έκανε μια πολύ θερμή χειραψία και στη συνέχεια ένα σύντομο διάλογο στο Σαλονάκι, όπου ο Πρωθυπουργός μάλιστα αστειεύτηκε, συγκρίνοντας την φωτογραφία που έχει από την ομιλία του στο Αμερικανικό Κογκρέσο με την ομιλία που έδωσε σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. και για την ιστορικότητα βεβαίως που έχει το μέρος. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε πως οι δεσμοί της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ιστορικό υψηλό. Είπε μάλιστα πως η Ελλάδα είναι γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και τη Μέση Ανατολή και τον Αραβικό κόσμο και πυλώνας σταθερότητας. Στάθηκε ιδιαίτερα στην ενεργειακή συνεργασία, τονίζοντας πως η χώρα μας είναι σημείο εισόδου και εγγυητής της ενεργειακής ασφάλειας. Σημείο εισόδου βεβαίως για το αμερικανικό LNG. Στάθηκε ιδιαίτερα στις διασυνδέσεις των δύο χωρών, στην άμυνα αλλά και στη συνεργασία σε άλλους τομείς όπως η ναυτιλία, το εμπόριο, οι επενδύσεις και η τεχνολογία. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Λένα είπε, ευχαρίστησε τον κύριο Μητσοτάκη για την δυνατότητα, όπως είπε, να μιλήσει σε ένα ιστορικό μέρος, αναφερόμενος βεβαίως στην ΠΝΙΚΑ. Χώρισε, είπε, την ιστορική συμμαχία της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε πως οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα και σκέφτονται τις ίδιες λύσεις, αναφερόμενος βεβαίως στην ευρύτερη περιοχή και σε αυτό το ταραγμένο γεωπολιτικό σκηνικό.
0: Εκλεκτοί συνάδελφοι, ρεπόρτερς που καλύπτουν το πολιτικό και το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Αυτά λοιπόν και από την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου, την συνάντησή του με τον πρόεδρο της κυβερνήσεως.

0: Και σε λίγο, μετά δηλαδή τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, ακολούθησε, ας το πούμε λίγο, με μια ελληνική διάλεκτο και ορολογία. Μετά ήρθε και το Φαγοπότη.
1: Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Πρωθυπουργός. Εδώ στο δείπνο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί, όπως βλέπετε πίσω μου, σε κεντρικό ξενοδοχείο στην πλατεία Συντάγματος, γίνεται υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας. Θέλω να σου πω ότι ο έλεγχος που δεχτήκαμε και εμείς οι δημοσιογράφοι ήταν πολύ αυστηρός. Ενώ αυτή τη στιγμή περιμένουμε να φτάσουν και κυβερνητικά στελέχη, όπως ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Χατζηδάκης, επίσης η κυρία Μενδώνη. Ενώ από τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συνοδεύει η Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Ωστόσο, να σου δώσω λίγο το παρασκήνιο από την πρωινή συνάντηση που είχε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Μάρκο Ρούμπιο. Αυτή τη στιγμή βλέπετε κινητικότητα πίσω μου, καθώς είμαστε και ένα μονή του δείπνου και περιμένουμε να έρθουν εδώ να καταφτάσει και η Αμερικανική Αντιπροσωπεία αλλά και η Ελληνική Αντιπροσωπεία για την τελευταία επίσημη στάση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Ελλάδα. Έτσι ολοκληρώνεται το επίσημο πρόγραμμά του. Σε αυτό που σου έλεγα προηγουμένως, Ελένα.
0: Αυτή η συνήθεια, ρε παιδί μου, αυτά που βλέπετε πίσω μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ακολούθησε το Φαγοπότη. Δηλαδή το Φαγοπότη εννοούμε το πραγματικό, αυτό που τρως κάτι. Ήδη από ό,τι βλέπω σε κάποιες πρωινές εκπομπές έχει διαρρεύσει και το μενού. Προλάβαμε λίγο να δούμε. Είχε λέει και αχλάδι με ένα ειδικό γλυκό. Αλλά αυτό ήταν το Φαγοπότη το real. Το άλλο το πραγματικό Φαγοπότη έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, είπαμε. 4 δισεκατομμύρια στις βαλίτσες του Μάρκου, ο οποίος αναχωρεί ως ο νουπο και πηγαίνει από εμάς στην Πορτογαλία. Εκεί νομίζω, ή τουλάχιστον οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε, είναι ότι τα λεφτά είναι μάλλον λιγότερα. Δεν νομίζουμε ότι οι Πορτογάλοι τώρα με ποιους να πολεμήσουν, με τους Ισπανούς. Εκεί λοιπόν δεν έχει φράγκα, δεν έχει dollars. Κάποιες πληροφορίες μη διασταυρωμένες λένε ότι θέλει να εξασφαλίσει μια βάση στις Αζόρες ο Ρούμπιο για ενδεχόμενο πόλεμο με το Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός άλλωστε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν και ο λόγος που επισκέφτηκε και την Ισλανδία, γιατί και εκεί στο βορρά υπάρχουν και εκεί αμερικανικές βάσεις ανενεργές. Επί πολλά χρόνια θέλουν να τις ενεργοποιήσουν. Δηλαδή ένα τρίγωνο, αμερικανικές βάσεις σε Ισλανδία, Σούδα, Αζόρες. Αλλά όλα αυτά τα παίρνει τσάμπα. Και όχι μόνο τσάμπα, αντιθέτως κονομάει κιόλας. 4 δις στα 11 και βάλε, που ήδη έχουμε δεσμευτεί να πληρώσουμε στους Αμερικάνους για όπλα. ...943 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Διάλειμμα στις 7:30 και επανερχόμεθα.

0: Πέμπτη και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικροί και μεγάλοι στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
1: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Πράγματι, Λένα, πριν από περίπου 30 λεπτά έφτασε εδώ ο Μάρκο Ρούμπιο. Τον υποδέχθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στο κεφαλόσφαιρο του Μεγάλου Μαξίμου. Είχαν μια πολύ θερμή χειραψία και στη συνέχεια ένα σύντομο διάλογο στο Σαλονάκι, όπου ο Πρωθυπουργός μάλιστα αστειεύτηκε, συγκρίνοντας την φωτογραφία που έχει από την ομιλία του στο Αμερικανικό Κογκρέσο με την ομιλία που έδωσε σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ.
1: Καλησπέρα, Κατερίνα, από το Μέγαρο Μαξίμου. Εδώ έφτασε πριν από λίγη ώρα και συγκεκριμένα στις 7 και 4 ο Μάρκο Ρούμπιο μετά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ και είχε ένα σύντομο διάλογο μπροστά στις κάμερες με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος μάλιστα τον συνεχάρει για την ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, τη χαρακτήρισε εντυπωσιακή. Δεν ανέδειξε μόνο τους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στις χώρες μας, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αλλά ανέδειξε και το χρέος που έχει ο δυτικός κόσμος στην Αθήνα. Μάλιστα, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, του θύμισε την ομιλία που είχε κάνει ο ίδιος στο Κογκρέσο προκειμένου να μιλήσει για το κοινό μονοπάτι των δύο χωρών.

0: I should tell my colleagues I don't get that much applause in the Greek parliament.
1: Ρε άνθρωπε, πήγες και είπες στο Ρούμπιο ότι η δική σου ομιλία στη Πνίκα Μάρκο μου θύμισε τη δική μου ομιλία στο Κογκρέσο. Όταν κατά τη διάρκεια της ομιλίας σου, όπως βλέπουμε τώρα στο σχετικό βίντεο, το οποίο σας μεταδίδουμε αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, και το έξυπνο αυτό που είπε ο Μητσοτάκης τότε, μα λέει τόσο πολύ δεν με έχουν χειροκροτήσει ούτε στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ναι μου, μόνον πίσω αυτές που σε χειροκροτούσαν ήταν η Πελόζη και η Καμάλα Χάρις. Δηλαδή δύο πρόσωπα που ο Τραμπ, ο γνωστός Τραμπ, μισεί. Και αυτό θύμισες στο Ρούμπιο. Θυμάσαι Μάρκο, όταν μιλούσα στο δικό σας κοινοβούλιο, στο Κογκρέσο, και πίσω με χειροκρόταγαν οι εχθροί σας. Δηλαδή, είσαι πράγματι ρε παιδί μου, πραγματικά, τι να πει κανείς, πράγματι, πραγματικά, είσαι δηλαδή αστέρι. Μάρκο, μίλησες εσύ στην Πνίκα και είχες φόντο και είχες φόντο την Ακρόπολη του Περικλή. Μίλησα κι εγώ στο Κογκρέσο και είχα φόντο την Καμάλα Χάρις. Και μετά πήγα και είδα τον Biden που εσείς βλάκα τον ανεβάζετε και μισιάρι τον κατεβάζετε. Ο δε προϊστάμενός σου, ο σημερινός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει βάλει και κάτι φωτογραφίες του περίεργες. Τον έχει πραγματικά ξεφτυλίσει. Και θυμάσαι όταν πήγα εγώ, τι ωραία που τα έλεγα με τον Τζο, τον εχθρό σας.
2: Μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε από τον Πρωθυπουργό η ενδυματολογική επιλογή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών να φορέσει μια γαλάζια γραβάτα διακοσμημένη με ελληνικές σημαίες, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τον υψηλοπροσκεκλημένο του.
1: Και μίλαγα για τις γραβάτες μας με τον Biden, που εσείς χαρακτηρίζετε όπως τον χαρακτηρίζετε, τέλος πάντων.
3: Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού παίρνει χρώμα ελληνικό σαν τις σημαίες στη γραβάτα του Αμερικανού Προέδρου.
1: Του τα θύμισε στο Ρούμπιο όλα αυτά. Γι' αυτό σε κοίταγε κάπως περίεργα.
4: So it's my pleasure to be able to return that welcome to you, our Greek and Greek American friends. And I'm especially honored to welcome Prime Minister Mitsotaki and his wife. And we spent a couple minutes getting to know one another, and it was so nice to get to know you and Sophia. And Daphne, you want to stand up and say hello?
1: Όλα αυτά τα ωραία λοιπόν τα θύμισες στο Ρούμπιο, λες. Όπως εσύ, έτσι κι εγώ. Και για δες, έχω και τη φωτογραφία μου να μιλάω στο Κογκρέσο με την Καμάλα Χάρις πίσω μου. Να με χειροκροτεί μανιωδός. Και την Άνση Πελόζη που τόσο συμπαθεί ο πρόεδρός σου.
0: I should tell my colleagues I don't get that much applause in the Greek parliament.
1: Και να χαμόγελα η Καμάλα και να χαμόγελα η Νάνση.
5: εμφάνιση ενός πολιτικού παγκόσμιου Βεληνικούς. Έδειξε στο παγκόσμιο ακροατήριο ότι είναι ένας βαθιστόχαστος πολιτικός διεθνούς ακτινοβολίας. Σκεφτείτε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής φορούσε γραβάτα με το εθνόσημο μιας ξένης χώρας, της πατρίδας μας, της Ελλάδας.
1: Βεβαίως, για να σοβαρευτούμε και λίγο, είναι αλήθεια ότι εντάξει, η εναλλαγή των κυβερνήσεων δεν σημαίνει ότι αποκηρύσεις ό,τι έχεις κάνει με την κυβέρνηση η οποία απήλθε και εσύ βρίσκεσαι ενώπιον μιας καινούργιας, μιας νέας, δηλαδή αλίμονο. Όμως εδώ πέρα οι συνθήκες είναι ειδικές, διότι έχεις έναν πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αυτός έχει τον κουβέρνο τώρα, αυτός έχει την εξουσία και ο οποίος και διπλωματικός και πολιτικός κλπ. Κλπ. Είναι ιδιόρυθμος. Δηλαδή, ίσως για πρώτη φορά στη νεότερη και γενικότερα στην αμερικανική ιστορία, έχει έναν πρόεδρο ο οποίος να μιλάει με τα χειρότερα λόγια για τον προκάτοχό του και τι δεν του έχει πει του Μπάιντεν. Και προσέξτε, έναν Τραμπ ο οποίος έχει χάσει από τον Μπάιντεν και ουδέποτε έχει αναγνωρίσει αυτή την ήττα του. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει το μυαλό να παίρνει και λίγο στροφές. Δηλαδή να σκεφτείς, κοίταξε, εδώ έχω έναν Τραμπ ο οποίος έχασε όπως έχασε από τον Μπάιντεν, έγιναν ό,τι έγιναν εκεί πέρα με την εισβολή στο Καπιτόλιο κλπ. Αλλά μετά τον κέρδισε, πήρε τη ρεβάνς και η εκδίκηση είναι πιάτο που τρώγεται κρύο. Λοιπόν, άρα έχει ένα μένος εναντίον του Μπάιντεν και εσύ αυτό πας και το θυμίζεις στον επισκέπτη σου, του λες, κοίτα να δεις, εσύ στην πνίκα, εγώ στο κογκρέσο, και για δες, να η Καμάλα δίπλα με χειροκροτάει, πίσω μου μάλλον το φόντο, πως λένε οι ρεπόρτερς, αυτό που βλέπετε πίσω μου. Και μετά περιμένεις να συναντηθείς με τον Τραμπ και ότι όχι, και όχι ότι μας νοιάζει να συναντηθείς ή όχι, αλλά έχει σημασία για την πατρίδα, για την ασφάλεια απέναντι στην Τουρκία, γιατί ο Τραμπ σε αντίθεση με τον Μπάιντεν είναι κολλητός με τον Ταγίπ. Εντάξει, γι' αυτό δεν φταίσαι εσύ. Αλλά όταν έχεις μια τέτοια συνθήκη διαμορφωμένη, όταν εσύ αφρόνος ποιόν, εσύ ο έμπειρος πολιτικός, το αστέρι που έχεις βάλει τη χώρα μας στο πάνθεο των ισχυρών χωρών του κόσμου, δηλαδή τώρα θα πρέπει να λέμε G7 συν 1 η Ελλάδα, αυτά λέτε. Όταν λοιπόν εσύ ο ίδιος αφρόνος ποιόν, και τι δεν έχεις πει για τον Τραμπ πριν αυτός κερδίσει τις εκλογές, και ενώ φαινόταν ότι μπορεί να είναι και το φαβορί.
6: Αυτό το οποίο έχετε κάνει είναι αριστερόχρωμος τραμπισμός. Έτσι θα το περιέγραφα. Αυτές είναι οι πρακτικές οι οποίες καταδικάστηκαν τελικά στις ΗΠΑ.
1: Όταν έχεις πει λοιπόν αυτά, εντάξει, εκεί μπορεί να το πες, δεν έπρεπε, αλλά δεν είναι και έγκλημα, έτσι, να είμαστε ρεαλιστές. Όταν λοιπόν είπες αυτό, όταν πριν από τις αμερικάνικες εκλογές, όπου φαινόταν ότι, παιδιά, τις κερδίζει ο Ντόναλντ, όταν λοιπόν φύλλα προσκύμενα σε σένα μέσα, άκρος φύλλα προσκύμενα, λέγανε αυτά.
7: φωτιά έχει πάρει, κυρίες και κύριοι, το προεκλογικό σκηνικό στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το πρώτο συναρπαστικό τηλεοπτικό debate Trump-Harris με την υποψήφια των Δημοκρατικών κατά γενική ομολογία να αναδεικνύεται η νικήτρια της βραδιάς. Δεξί χέρι της Κάμαλα Χάρις στη μάχη για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η Ελένη Κουναλάκη, αναπληρώτρια κυβερνήτης στην Καλιφόρνια. Μίλησε στον Sky για την επικείμενη εκλογική μάχη. Ας ακούσουμε τι μας είπε.
8: And many of us in California felt that Kamala Harris was the perfect person.
7: Η Κάμαλα Χάρις τρίμωξε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε αρκετές φάσεις έχασε την ψυχραιμία του.
9: World leaders are laughing at Donald Trump.
10: Καταφέρνει δε να παρασύρει τον Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις εξωφρενικές.
7: Ήταν ένα συναρπαστικό debate, Μιχάλη, που νομίζω είχε νικητή, είχε νικήτρια μάλλον.
1: Συμφωνούσε ο Μιχάλης. Μετά βέβαια άλλαξε γνώμη. Συμβαίνουν αυτά. Όταν λοιπόν έχουν προηγηθεί όλα αυτά και σου έρχεται με τα κόπων και βασάνων ο Ρούμπιος στην Αθήνα. Κάποιες πληροφορίες αυτά, εντάξει, δεν είναι και εύκολο να διασταυρωθούν, κακά τα ψέματα. Κάποιες πληροφορίες όμως λένε ότι η επίσκεψη έκλεισε αφού προηγουμένως είχαμε δεσμευτεί ότι θα του δώσουμε 3 δις. Για όπλα τελικά του δώσαμε 4. Όταν λοιπόν εσύ εδώ και τόσο καιρό προσπαθείς να πετύχεις μία συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ και δεν την πετυχαίνεις. Και ο Ντόναλντ έχει συναντηθεί 3 φορές επισήμως με τον Ερντογάν και σε σένα δεν σηκώνεται τηλέφωνο. Όταν με τα βίας είχες μία χειραψία, όταν σε κάλεσαν εκεί στην Αίγυπτο για τη συμφωνία για τη Γάζα και ήταν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες να προσκυνάν τον Ντόναλντ.
7: Μάλιστα, εμείς παρακολουθούμε στους δέκτες μας και τη χειραψία που έκανε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
11: Ναι, μετά την κατηδίαν συνομιλία που είχε με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, ο Πρόεδρος Τραμπ ανέβηκε σε αυτή την σκηνή, όπως βλέπουμε, που είχε διαμορφωθεί στο Σάρμ ελ Σέιχ και υποδέχθηκε έναν-έναν τους ηγέτες που είχαν σπεύσει. Μεταξύ αυτών και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Όπως είδαμε στην κάμερα, οι δύο άνδρες είχαν και έναν σύντομο διάλογο.
1: Ένα σύντομο διάλογο που κράτησε 4,5 δευτερόλεπτα και μετά σε χτύπησε στην πλάτη. Πώς χτυπάς εσύ τους ψηφοφόρους και λες ναι ρε Νικόλα, ναι, θα τα πούμε. Πέρα καμιά φορά και από εδώ να... Έτσι λοιπόν σε χτύπησε στην πλάτη ο Ντόναλντ και σου είπε άιντε στο καλό. Όταν λοιπόν έχουν συμβεί όλα αυτά που είναι αλήθεια ότι είναι άδικα και για την Ελλάδα και για σένα προσωπικά. Και έρχεται ο Ρούμπιο και του λες κοίτα τη φωτογραφία που έχω εδώ σε περίοπτη θέση με την Καμάλα Χάρις πίσω μου. Και μετά περιμένεις συνάντηση. Γιατί δώσαμε 4 δις στον Μάρκο, του δώσαμε τσάμπα την πνίκα να κάνει το κομμάτι του αφού θεωρεί ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και κτίζει από τώρα συμμαχίες. Ελληνοαμερικάνοι ψηφίζουν κλπ. Κλπ. Τα γνωστά. Ενώ λοιπόν του δώσαμε τσάμπα την πνίκα, του δώσαμε όπως είπαμε και 4 δις συν τα 11,5 που ήδη το έχουμε δώσει ή έχουμε δεσμευτεί να πληρώσουμε για όπλα τα οποία εντάξει αναγκαία είναι, αλλά ποιος ελέγχει τους λογαριασμούς? Δεν σας κάνει εντύπωση, φίλες και φίλοι, όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε, ότι δεν υπόθηκε μία κουβέντα για μία συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ? Δηλαδή να πήρε παιδί μου ο Μάρκος, χαίρομαι πρόεδρε που σε βλέπω, κύριε πρωθυπουργέ, οι σχέσεις των 2 χωρών μας είναι φιλικότατες, είστε ο πιο πιστός σύμμαχός μας, αλλά αφού τα έχει πει όλα αυτά να πει και σας μεταφέρω και την επιθυμία του Προέδρου για μια συνάντησή σας μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες μαζί του, αφού αυτό είναι που μας καίει. Λοιπόν, δεν τα έπαιρνε.

0: παρέλαση Ελλήνων Υπουργών στην Ουάσιγκτον, κυρίες και κύριοι. Μετά το Σταύρο Παπασταύρου, στην Αμερικανική Πρωτεύουσα μεταβαίνει και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, που θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο αύριο. Η ατζέντα περιλαμβάνει επισήμως διμερείς ζητήματα και ζητήματα που αφορούν στις περιφερειακές εξελίξεις. Όμως η σιναριολογία περί πιθανής προετοιμασίας μιας συνάντησης Μητσοτάκη-Τραμπ δίνει και παίρνει.
1: Αυτά λέγοντο, γιατί όπως είπαμε, σε αυτόν εδώ το σταθμό εμείς έχουμε αρχείο. Αυτά λέγοντο λοιπόν τον Φεβρουάριο που μας πέρασε στο Sky.
0: Πάμε τώρα να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τον Μιχάλη Ιγνατίου στην Ουάσιγκτον και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, Μιχάλη, στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Έχει συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σε μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία. Τι ξέρουμε για το υπόβαθρο, το παρασκήνιο αυτής της επίσκεψης και πόσο πιθανόν είναι να μιλάμε για μια επίσκεψη προετοιμασίας ενός τετ-α-τετ Μητσοτάκη-Τραμπ.
1: Τι ωραία που τα λες. Πάμε να ακούσουμε για την απάντηση.
2: Με τα σημερινά δεδομένα, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη το πρωί τοπική ώρα και σε αυτή θα συζητηθούν όλα τα θέματα της ελληνοαμερικανικής ατζέντας και φυσικά μια πιθανή επίσκεψη του Πρόεδρου Τραμπ στην Αθήνα και του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον.
1: Mm-hmm. Αυτά σας λέγαν το Φλεβάρι που μας πέρασε και ήρθε Οκτώβρης. Λέγατε λοιπόν, και εκεί βλέπω επίσκεψη Γεραπετρίτη σε Ρούμπιο. Εδώ, εικόνα, βγαίνουν, χαιρετιούνται μπροστά στις κάμερες και λέγαν τότε, ρε παιδιά, είναι πολύ πιθανό ο Γεραπετρίτης να πει στο Ρούμπιο, στο Μάρκο, ρε Μάρκο, τόσα σου δίνουμε, σούδες, μούδες, φούδες. Λοιπόν, θέλουμε και μία επίσκεψη, εν πάση περιπτώσει κάτι να υποθεί. Αλλά ο Μάρκος ακόμα και μέσα στην έδρα του έκανε τουμπέκι. Δεν είπε τίποτα. Περνάνε λοιπόν από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα 8 μήνες. Και ο Μάρκος έρχεται πια σε εμάς και συναντιέται με τον Γιώργο. Δύο υπουργοί εξωτερικών. Εδώ πριν 8 μήνες λέγαμε, μήπως ρε παιδί μου,

και ο δικός μας το μόνο που έχει είναι μία χειραψία 3,5-4 δευτερόλεπτα και ένα χτύπημα στην πλάτη. Αυτό δεν είναι σημειολογία. Και όταν έρχεται ο Μάρκος στην Ελλάδα, του δίνουμε 4 δισεκατομμύρια ευρώ, του δίνουμε τσάμπα την πνίκα να μιλήσει, να κάνει όπως είπαμε το κομμάτι του, και δεν λέει μια κουβέντα στον ίδιο το Μητσοτάκη ότι σας μεταφέρω και τους χαιρετισμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μπροστά στις κάμερες. Αλλά πώς να το πει αυτό όταν ο Μητσοτάκης του λέει για δες τη φωτογραφία που με χειροκροτάει η Καμάλα Χάρις. Για να καταλάβετε δηλαδή μερικά πράγματα τα οποία εμείς σχολιάζουμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο αυθαιρέτως, δεν θα σας τα πει και κανείς, αλλά ο απόϊχος της επισκέψεως Μάρκου στη χώρα μας, ο οποίος στο καλό να πάει ο άνθρωπος και να είναι καλά, γιατί φαίνεται ότι είναι μια πολιτική προσωπικότητα με μέλλον, φαίνεται και σοβαρός άνθρωπος, και εν πάση περιπτώσει εδώ που τα λέμε είναι και φιλέλλην, αυτό είναι μια πραγματικότης, ήτο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων των Αμερικανικών Νομοθετικών Σωμάτων, εκπρόσωπος των Ρεπουμπλικανών, και μαζί με τον Μενέντες, ο οποίος είναι στη φυλακή, ήταν αυτοί οι οποίοι υπερασπιζόταν, ο ένας από τους δημοκρατικούς, ο Μάρκο Ρούμπιο από τους Ρεπουμπλικάνους, τα ελληνικά συμφέροντα. Και καλώς έγινε αυτή η επίσκεψη με ιδιαίτερα μεγάλη σημασία. Αλλά δεν σας κάνει εντύπωση ότι έφυγε ή ότι ήρθε χωρίς να πει μία κουβέντα για τους χαιρετισμούς του Προέδρου Τραμπ προς τον Έλληνα πολιτικό ηγέτη? Κουβέντα. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Μένει να φανούν, και ας ελπίσουμε η επίσκεψη αυτή να λειτουργήσει προς όφελος της πατρίδος πρωτίστως και λιγότερο προς όφελος αυτών που θέλουν να αποκομίσουν κέρδη από τις σχέσεις Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Κέρδη εννοούμε οικονομικά, είτε δια των όπλων τα οποία μας πουλάνε, και καλώς τα παίρνουμε, αλλά ανεξελέγκτος και με τον κάθετο διάδρομο με τον οποίο δεσμευόμαστε να αγοράζουμε LNG μέχρι το 2050, και δεσμεύεται ένα κονσόρσιουμ στο οποίο η δημόσια ΔΕΠΑ, δηλαδή δικά σας λεφτά, έχει το 40%. Να δούμε πού θα βγουν όλα αυτά, και αν επιτέλους, ρε πρόεδρε, μπορέσεις να δεις κάποια στιγμή τον Ντόναλντ, περί του οποίου ουδέν ελέγχθη κατά την επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο. Διαλυματάκι στις 8 και επανερχόμεθα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος.

0: Ανκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
1: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Ελλάδα σήμερα.
4: Δηλαδή?
5: Η εκπομπή μας.
4: Πότε?
5: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
4: Δηλαδή?
5: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
4: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
5: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
4: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά ξέπασε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο πολυκατοικία στην Οίκια. Ακενώθηκε η πολυκατοικία. Δύο ηλικιωμένοι εγκλωβίστηκαν στο διαμέρισμά τους και χρειάστηκε η συνδρομή των πυροσβεστών για την απομάκρυνσή τους. Ένας από αυτούς παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο. Αναχωρεί σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Αθήνα. Η Ευρώπη πρέπει να επιστρέψει στις αρχές και τις αξίες που την διέπουν, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Τα έθνη δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν τις διακριτές τους ταυτότητες για να αναγνωρίσουν τα κοινά τους συμφέροντα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας. Την Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12.30 θα μεταβεί στις Κουριές προκειμένου να παραστεί και να απευθύνει ομιλία στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης. Το ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί την ερχόμενη εβδομάδα με στόχο η τιμή του να πέσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο ίδιο νομοσχέδιο, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για την χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλλής που αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω της αύξησης του κόστους καυσίμων. Την πρώτη ουσιαστική οριστική κρίση της δικαιοσύνης θα έχει σήμερα η υπόθεση του θανάτου του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη. Το Μικτόρκο, το δικαστήριο, αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή του ένα χρόνο από την έναρξη της δίκης των δύο αδερφών ψαράδων που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Την αποδέσμευση 10 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ από τα αποθέματα της Γαλλίας για να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών ενέργειας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας Σεμπαστιέν Λεκορνή. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και βόρεια της χώρας, σχετικά υψηλές για την εποχή, οι θερμοκρασίες άνεμοι ως 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Θερμό κλίμα με πολλαπλά μηνύματα και σήμα σύσφιξης των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Αθήνα, που είναι σε πλήρη εξέλιξη με την άμυνα και την ενέργεια στο επίκεντρο. Ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για κοινή αντίληψη στην κατανόηση απειλών που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τις απειλές που δέχεται η Ελλάδα από την Τουρκία, κράτησε την πολιτική των ισών αποστάσεων και χωρίς να την κατονομάσει, μίλησε για ευαίσθητα θέματα και περίπτωση.

0: Όσοι παρακολούθησαν τηλεοπτικώς βεβαίως μέσα από τους δέκτες ή και μέσα από το διαδίκτυο την κοινή συνέντευξη Ρούμπιο Γεραπετρίτη, κομβικό σημείο της χθεσινής επισκέψεως, η οποία όπως είπαμε ολοκληρώνεται σήμερα, αναχωρεί από τη χώρα μας σε λίγη ώρα από τώρα. Όσοι λοιπόν παρακολούθησαν τη συνέντευξη Γεραπετρίτη Μάρκο Ρούμπιο, διαπίστωσαν καταρχήν μια πολύ μεγάλη διαφορά πολιτικών μεγεθών. Ο Γεραπετρίτης ήταν ευρικός, ήταν βιαστικός, γιατί του είχαν δώσει μια ομιλία την οποία έπρεπε να εκφωνήσει και η οποία ήταν μια ομιλία αμιγώς για εσωτερική πολιτική κατανάλωση. Δηλαδή στην ουσία έκανε έναν απολογισμό των κατά τη δική του άποψη πεπραγμένων και επιτυχιών δικών του και της κυβερνήσεως στην οποία βρίσκεται και του Πρωθυπουργού. Μία λοιπόν εκτενή επισκόπηση των επιτυχιών τους στον διπλωματικό τομέα και γενικότερα στο θέμα των εξωτερικών σχέσεων και της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Και επειδή αυτός που έγραψε την ομιλία ήθελε να τα περιλάβει όλα, ο Γεραπετρίτης καταλάβαινε ότι ρε παιδί μου τώρα τραβάει σε μάκρος και γι' αυτό ήταν ευρικός και βιαζόταν να τα διαβάσει όλα όσα του είχανε δώσει. Και φαινότανε ότι έχεις μπροστά σου δύο άνδρες, όπου ένας, ο Ρούμπιο, είναι πολιτικός, έχει λαϊκή βάση, έχει λαϊκή ετιμιγορία, έχει ψήφους, έχει εκτόπισμα πολιτικό, και δίπλα του είναι ένας που δεν μπορείς καν να τον πεις τεχνοκράτη. Είναι ένας ο οποίος τέλος πάντων βρίσκεται εκεί για να κάνει ό,τι του λέει το αφεντικό του. Αλλά όλα αυτά τα βλέπει ένα, ας πούμε, πιο έμπειρο πολιτικό ή δημοσιογραφικό μάτι. Ίσως μπορεί να μην έχουν και τόση σημασία σε σχέση και με όσα υπόθησαν. Αλλά αυτά τα οποία υπόθησαν από την πλευρά του Ρούμπιο, γιατί αυτό έχει δει τη σημασία του, ήταν ότι τήρησε μια προσεκτική στάση και δεν ανέφερε καν τη λέξη Τουρκία.
1: Τα καλά λόγια για το σημαντικό ρόλο της Ελλάδας ήταν πολλά. Όταν όμως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ερωτήθηκε για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ που απειλεί να μπλοκάρει η Τουρκία, επέλεξε τη διπλωματική ασάφεια χωρίς να αναφέρει το όνομα της γειτονικής χώρας.
2: So we're very committed to all of these corridors and to all of these efforts, and Greece is a great partner to do it with. Obviously some of the issues you've highlighted, some of the things you asked about are tied up into a very delicate situation involving other countries. I won't say who, but other countries that are involved in some of the things that are complicating that. And I would just say that issues of that nature that are that delicate and are that critical are probably best addressed through the private diplomacy outside the realm of press conferences.
0: Τώρα αυτό το private diplomacy είναι πρώτη φορά που τα ακούμε. Τι πάει να πει δηλαδή private diplomacy? Ιδιωτική διπλωματία? Λέει, το ερώτημα που μου κάνετε είναι delicate, δηλαδή είναι λεπτά θέματα, και αυτά τα συζητάμε στις κλειστές πόρτες και όχι μπροστά στους δημοσιογράφους, ή δεν τα συζητάμε σε συνεντεύξεις τύπου. Γενικά είπαμε, όσοι παρακολούθησαν τη συνέντευξη διαπίστωσαν, εντάξει ρε παιδί μου, ήταν κάπως απαξιωτικός για τους εκπροσώπους του τύπου. Κάποια στιγμή κάποιος του λέει για ένα δημοσίευμα, Μα λέει η Wall Street Journal, λέει αυτό. Και απάντησε, μα τι μου λέτε τώρα για ένα δημοσίευμα, ποιος το λαμβάνει υπόψη. Εγώ δεν σχολιάζω δημοσίευματα. Δηλαδή τον έβλεπες, ήτανε όσο αφορά στον τύπο πάνω στη γραμμή Τραμπ. Γενικά όμως σου δίνει την εντύπωση ενός σοβαρού ανθρώπου, ο οποίος ξέρει να πατάει καλά στα πόδια του, ότι είναι ενημερωμένος, ξέρει τι να πει και ότι δεν είναι μια τυχαία προσωπικότης. Δεν είναι, ρε παιδί μου, ένας ελαφρού βάρους πολιτικός. Έχει ειδικό βάρος ο άνθρωπος. Και παρά το γεγονός ότι είναι αγέλαστος, που αυτό ενισχύει το ηγετικό του προφίλ, έτσι κι αλλιώς, θα τον έλεγες και συμπαθεί. Είναι και νέος. Οπότε το γεγονός ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και στον Λευκό Οίκο ο Σύμβουλος Ασφαλείας είναι ο Μάρκος, που είναι φιλέλλην, περί αυτού εντάξει, δεν μπορεί κανείς να έχει κάποιες αμφιβολίες. Η μέχρι τώρα πορεία του έχει δείξει αυτό. Τώρα θα γίνει από εδώ και μπρος. Αλλά εμείς λέμε για τα πεπραγμένα. Αλλά όταν ήρθε η συζήτηση στο καλώδιο, δεν είπε τίποτα. Αντιθέτως, είχε πολλά να πει για τον κάθετο διάδρομο.
1: Οι δύο υπουργοί μίλησαν για το βάρος που έχει στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ο κάθετος διάδρομος μεταφοράς φυσικού αερίου.
2: Another area of very strong cooperation in which our mutual interests are aligned, but also in which we're taking concrete action. Our energy relationship is reaching new heights and it continues to expand and grow. And it's something we're going to be building on. The vertical gas corridor expansion has cemented Greece. Has cemented Greece as an energy hub and as a secure energy hub. And has facilitated increase in US LNG exports to Europe. That's something we continue to.
0: Λέει είναι energy hub η Ελλάδα, ενεργειακός κόμβος. Είναι φανερό ότι εδώ πέρα τα συμφέροντα είναι μεγάλα. Επίσης κάτι, να ανοίξουμε μια παρενθεσούλα, και επισημαίνεται σήμερα σε κάποια πρωτοσέλιδα και ελληνικών εφημερίδων ή το η απόσταση, θα έλεγε κανείς, ρε παιδί μου, υπήρχε μία απόσταση, μία όχι ψυχρή αλλά πολύ έτσι μετρημένη και συγκρατημένη στάση του απέναντι στην Γκιλφόιλ. Τώρα βεβαίως, επειδή όταν ένας Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επισκέπτεται μια ξένη χώρα, πηγαίνει και στην πρεσβεία, περνάει πολύ χρόνο, αναλόγως βέβαια και του διαθέσιμου, με το προσωπικό της πρεσβείας, έχουν δηλαδή τα δικά τους, τα εσωτερικά, τα συναμεταξύ τους. Εκεί πέρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς διημήφθη. Πάντως η δημόσια εικόνα ήταν μια εικόνα που η Γκιλφόιλ ή το λίγον γλάστρα. Η αλήθεια είναι ότι σε τέτοιες επισκέψεις ο πρεσβευτής της χώρας, της οποίας ο Υπουργός Εξωτερικών επισκέπτεται την χώρα στην οποία είναι διαπιστευμένος, έτσι κι αλλιώς άμα είναι μπροστά σου και δίπλα σου ο Υπουργός Εξωτερικών, εσύ ως πρέσβης έχεις ένα ρόλο λιγάκι διακοσμητικό, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή άμα μιλάει το αφεντικό σου, εσύ τι να πεις, είσαι ένα βήμα ή και δύο βήματα πιο πίσω. Γενικά όμως δεν έβλεπες μια διαχειτικότητα του Μάρκου με την Κίμπερλι. Αλλά ο Μάρκος έτσι κι αλλιώς είναι λιγάκι από τη φύση του όχι ακριβώς βλοσιρός, αλλά εν πάση περιπτώσει σοβαρός. Χλιαρός για την Guilfoyle, γράφει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Για τον κάθετο διάδρομο τα έχουμε πει, διεξοδικός είναι μια μεγάλη κονόμα για το αμερικανικό LNG και για τις εταιρείες οι οποίες το παράγουν ή το εμπορεύονται. Αλλά η επιχειρηματική του προοπτική δεν φαίνεται και τόσο ευίωνη, παρά τις προσπάθειες της Kimberly, των λομπίστας και όλων των σχετικών παραγόντων. Γιατί εδώ είναι σαν να σου λέει κάποιος, ρε παιδί μου, τρέχα αγόρασε ντομάτες. Λες εσύ, παιδιά, έχει ντομάτες η Λαϊκή που είναι δύο δρόμους από το σπίτι στο οποίο μένω. Α, πάω μέχρι τη Λαϊκή να πάρω 2 κιλά ντομάτες. Και ας σου λένε, α, όχι. Δεν θα πας στη Λαϊκή που είναι δίπλα σου να πάρεις τις ντομάτες, αλλά θα πας να τις ψωνίσεις από τη Θεσσαλονίκη. Λες, ρε παιδιά, εδώ τις έχω δίπλα μου και είναι και φτηνές. Να πάω να τις πάρω από τη Θεσσαλονίκη που είναι ακριβότερες, χώρια τη βενζίνη που θα κάψω να πάω και να έρθω. Αυτές οι ντομάτες της Λαϊκής είναι μεν καλές, είναι φτηνές, αλλά δεν γουστάρουμε τους λαϊκατζίδες. Οπότε ανέβα μέχρι τη Θεσσαλονίκη να τις ψωνίσεις από εκεί. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά επιχειρηματικώς δεν μπορούν να αποδώσουν, διότι το ρώσικο φυσικό αέριο είναι πολύ φτηνότερο του LNG και είναι και δίπλα. Τώρα θα μου πεις, ο άλλος μπούκαρε ανετίος στην Ουκρανία. Ανετίος είναι σχετικό, αλλά είναι εισβολέας. Και εμείς απέναντι στους εισβόλεις είμαστε επιφυλακτικοί έως εχθρικοί. Οπότε προθήμως δίνουμε το hub, δηλαδή τις εγκαταστάσεις για να υποδεχόμαστε το LNG. Κονομάνε και καραβοκυρέοι και όλα μια χαρά. Τώρα εσείς βεβαίως θα κληθείτε να πληρώσετε τις υποδομές μέσω της ΔΕΠΑ εμπορίας, η οποία έκανε μαζί με τον Άκτορα την συμφωνία με τους Αμερικάνους να αγοράζουμε LNG, γιατί περί αυτού πρόκειται. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αγοράζουμε LNG από τους Αμερικανούς μέχρι το 2050 και εμείς να το διοχετεύουμε. Αλλά εμείς δεν βρούμε αγορά για να το διαχετεύουμε το 2050, όταν λέμε ότι εμείς στην Ελλάδα θα χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο για ηλεκτροπαραγωγή μόνο 3%. Αν δεν βρίσκουμε εμείς αγοραστές, θα είμαστε υποχρεωμένοι να το αγοράζουμε από τους Αμερικάνους αν δεν μπορούμε να το μεταπουλάμε. Αυτά δεν αναφέρονται ή τουλάχιστον δεν έχουν γίνει επακριβώς γνωστά. Αλλά ο Μάρκος λέει, παιδιά, ενεργειακός κόμβος κλπ. Κλπ. Γιατί υπάρχει αρκούδα η ρωσική. Αλλά η αρκούδα αυτή, εντάξει, μέχρι πότε θα είναι? Κάποια στιγμή και ο πόλεμος θα τελειώσει. Μετά τι γίνεται? Μήπως εμείς δηλαδή έχουμε δεσμευτεί με συνθήκες πολέμου που πρέπει να κάνουμε και σε περίοδο ειρήνης, οψέποτε αυτή έρθει, ότι δεσμευτήκαμε να κάνουμε επί πολέμου, με όλες τις οικονομικές συνέπειες και παραμέτρους?
3: Η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.
0: Φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι τα διαβάζεις από μέσα. Δηλαδή μιλάς σαν καθηγητής, δεν μιλάς σαν πολιτικός. Και δίπλα σου έχεις ένα πολιτικό μέγεθος και ως εκ της θέσεώς του Ηνωμένες Πολιτείες από τη μια μεριά, Ελλάδα από την άλλη, αλλά και ως εκ της προσωπικότητός σε επισκιάζει. Διαλυματάκι στις 8.30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Αποστολή, μένουμε στεγνή. Συνθήκες, βροχή παντού, εξοπλισμός, ομπρέλα, καπέλο, αλλιώς όπα βρε παιδιά, φορά απλά το ανοράκ σου και είσαι έτοιμος. Στη βροχή σκέψου σωστά, σκέψου ανοράκ. Αδιάβροχα ανοράκ, ανακάλυψέ τα στο anorak.gr.
2: Elka Cleaning. Πάνω από 25 χρόνια προσφέρουμε άψογο επαγγελματικό και οικιακό καθαρισμό, συνέπεια και εγγυημένη καθαριότητα για τον χώρο σας. Elka Cleaning, Αλκαίου 4, Νέα Ιωνία, 6987-699-777. Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass, 210-2469-038.
3: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Armyland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
4: Αγαπάμε Ελλάδα.
2: Στηρίζουμε Ελλάδα.
4: Για όλους τους προορισμούς μας.
2: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
4: LANISADV.gr.
2: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: όλοι πλέον ξέρουν τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Αλλά οι λαϊκοί άνθρωποι που κατηγορούνται για λαϊκισμό, ενώ οι δημοσιογράφοι δεν κατηγορούνται για κυβερνισμό.
1: Αυτά είπε μεταξύ άλλων χθες στην εκπομπή Altsadiri News που ξεκίνησε για τη νέα τηλεοπτική σεζόν ο Λαζόπουλος. Βάλ το πάλι.
0: Όλοι πλέον ξέρουν τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Αλλά οι λαϊκοί άνθρωποι που κατηγορούνται για λαϊκισμό, ενώ οι δημοσιογράφοι δεν κατηγορούνται για κυβερνισμό.

0: Γιατί να κλάψουμε που έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση στον κόσμο? Κλαίνουν οι άλλες χώρες που δεν έχουν πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Αυτές να λυπάστε!
1: Και σε ταραγμένα νερά να κρατάει σταθερό το σκάφος της
0: πότε
1: πατρίδας.
0: Πότε γίνονται ταραγμένα, Κυριακό, ήρεμα μου φτάσα.
1: Το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα.
0: Γιατί, Κυριακό μου?
1: Και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα.
0: Τα τάραξες, αγόρι μου.
1: Στα ταραγμένα νερά.
0: Τι πια ταραγμένα νερά, ήρεμα νερά δεν μου είπες, γαμώ το κερατό μου. Πότε γίνονται ταραγμένα.
1: Καλό πλήρωμα και καλό σκαρί.
0: Όχι, Παναγιώ.
2: Εγώ προσδοκώ πάντα σε ήρεμα νερά και σε ειρηνικές σχέσεις με την Τουρκία.
1: Το πλήρωμα είστε όλες εσείς.
0: Δεν τα
1: βρίσκεις
0: εύκολα αυτά τα μούτρα.
1: Τίποτα δεν μπορεί να πετύχει.
0: Είναι τα μούτρα του, αριζόγολα να κατεβαίνω με μίγα.
1: Χωρίς ένα καλό
0: μόνος του.
1: Χωρίς
0: ούτε Καραμαλής, ούτε Σαμαράς, ούτε Μημεράκης, ούτε Δένδιας, τίποτα. Οικογενειακά. Αδερφές, συγγενείς και νύψια. Πάει στα συνέδρια και νομίζει ότι βλέπει καθρέφτες απέναντί του. Ποιος είμαι εγώ, ποιος είμαι εγώ, Καμαρώνα. Δεν τον έχεις δει στον ΝΑΤΟ που πήγε. Δες, σε παρακαλώ, δες. Πού κάνει χυλάκια, Παναγία μου. Ούτε εγώ όταν την έπαιζα μικρός, τέτοια πράγματα δεν τα έχω. Δεν μιλάει κανένα. Ήρθε και ο Τραμπ εκεί, τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση, μεγάλη αγάπη. Τώρα θα τον αγκαλιάσει, αμάν. Χεσμένο τον έχει. Άλογο κλάνει, τίποτα. Τι είναι αυτό το πράγμα, σταθερότητα. Αυτή είναι η σταθερότητα. Αυτός είναι ο σταθερός που κάνει πως μιλάει και δεν μιλάει. Γυρνάει στον ένα, δεν του λέει τίποτα. Γυρνάει στον άλλο, του λέει δεν είπε τίποτα στο προηγούμενο. Και έρχεται ο Τραμπ που τόσα μας λένε οι εφημερίδες του που τον αγαπάει, γυρνάει και δεν το βλέπει. Δεν είναι δηλαδή, τον είχε σμένο περί πολλού δηλαδή. Και τώρα, αν δεν του δίνε τα δισεκατομμύρια που ήθελε για τους εξαπλισμούς, ούτε το Ρούμπιο θα του έστελνε. Τι ήσταν αυτή που ήρθε ξαφνικά, τι είναι αυτό το πράγμα.
3: Είμαι σου γαμώ και το κάναμε.

0: Αυτά λοιπόν και από τον Λάκη Λαζόπουλο χθες, από το Αλτσαντήρι. Σήμερα, όσοι το άλλωστε αναμενόμενο, οι πρωινές εκπομπές κάνουν αποτίμηση της επισκέψεως Ρούμπιο στην Ελλάδα. Τη χθεσινή ημέρα διάλεξε και ο Καραμανλής για να κάνει ομιλία σε πανεπιστημιακό επίπεδο αναφορικά με τις σχέσεις Ελλάδας-Κίνας.
1: Κυρίες και κύριοι, στην παρέμβαση που είχαμε σήμερα και την κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, με πειρά στη Δύση για 2 μέτρα και 2 σταθμά σε Ουκρανία και Κύπρο.
2: The emerging multipolar system necessitates a more complex and multidimensional foreign policy, free from the rigid dividing lines of the past.
3: Σαφή πολιτικά μηνύματα για το σημερινό διεθνές περιβάλλον και την ανάγκη για μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, έστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, αφήνοντας αιχμές για τη στάση της Ευρώπης απέναντι στην Τουρκία, αλλά και στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο.
2: Russia's invasion of Ukraine is unjust and illegal. The change of government in the US brought about the complete reversal of the situation. These left Europeans stunned and without any significant role in the negotiations for peace. At the same time, double standards on the part of the West seriously undermine the credibility of those who claim, while Turkey harbors revisionist claims against Greece and occupies illegally part of Cyprus, Ankara is nonetheless regarded as a valuable partner.
0: Η τουρκική κατοχή συνεχίζεται. Η Άγκυρα θεωρείται σύμμαχός μας. Δηλαδή, με έμεση αλλά σαφή αποδοκιμασία, θα λέγαμε εμείς, ή έστω κριτική στην περίφημη Συμφωνία των Αθηνών, αλλά και στη γενικότερη πολιτική η οποία ακολουθείται εναντί της γείτονος.

0: Πάμε να δούμε τι λέει τώρα ο Φίλης για τη χθεσινή επίσκεψη.
1: Έχουν αποφασίσει να παρέμβουν. Εφόσον δηλαδή δουν ότι θα χρειαστεί, που είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί, έχουν αποφασίσει να παρέμβουν.
2: Ναι. Αυτό που λέει δηλαδή και
3: εσύ. Που προηγηθεί η διπλωματία, βέβαια. Πρώτα
4: μπορώ να κάνω δύο παρατηρήσεις.
2: Ναι, και κλείνουμε με αυτό.
4: Στην συνέχιση τη σκέψη του κυρίου Φίλη, η χθεσινή ομιλία στην ΠΝΙΚΑ ήταν εμβληματική. Διότι ουσιαστικά, πέρα από τις σαφείς αναφορές υπέρ της Ελλάδας, ήταν συγκινητική η αναφορά και στην αρχαία Ελλάδα και σε όσα κληροδότησε η ελληνική φυλή στην ιστορία και στον πολιτισμό παγκοσμίως. Είδαμε ότι εκατομμύρια Αμερικανοί τηλεθεατές παρακολουθούσαν ζωντανά αυτή την ιστορική ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω πόσο σημαντικό είναι αυτό για την εικόνα της χώρας μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ό,τι δε αφορά το καλώδιο, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Εμείς ούτε ζητήσαμε ούτε χρειαζόμαστε διαμεσολάβηση στην επικοινωνία μας με την Τουρκία. Έχουμε διάβλο επικοινωνία στα ανοιχτό παρά τις δυσκολίες και πάντοτε ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας χωρίς περιστροφές, με καλή πίστη και με ένα έτσι, με μια προδιάθεση καλής γειτονίας πάντοτε από την πλευρά μας. Για το καλώδιο λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι διακηρυγμένος ο σχεδιασμός της κυβέρνησης να προχωρήσει κανονικά. Να υπενθυμίσω ότι δεν απαιτείται αδειοδότηση από καμία τρίτη χώρα. Μόνη αρμόδινη αριθμή στο θέμα του καλωδίου είναι η ελληνική δημοκρατία.
2: Κλείσαμε εδώ. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
0: Άρε Τάσο τι λες. Θα προχωρήσουμε λέει, αλλά από το καλοκαίρι του 24 μέχρι τώρα δεν έχουμε προχωρήσει. Τον κόψαν άρον-άρον, γιατί όπως σας είπαμε και από την αρχή της σημερινής μας μεταδόσεως, το μεγάλο θέμα είναι Βύση Καρβέλας.

0: διάβαλε λίγο το Δημητρακόπουλο, λέει δικηγόρος της Άννας Βύση.
1: Έχουμε συνηθίσει τον Νίκο τον Καρβέλα και την Άννα τη Βύση, την Άννα τη Βύση και τον Νίκο τον Καρβέλα, να τους ακούμε, να χαιρόμαστε με τα τραγούδια τους, να συγκινούμαστε. Έτσι, μεγαλώσαμε.
0: Μόνο που τώρα πλακωθήκαν μεταξύ τους.
1: Και η εικόνα τώρα να βγαίνουν δικηγόροι, να βγαίνω εγώ σαν δικηγόρος ή να κάνει ανακοινώσεις ο Νίκος ο Καρβέλας και η Άννα η Βύση, οι οποίες δεν είναι και ό,τι καλύτερο αυτά που γράφουν ένας για τον άλλον.
2: Μα μου κάνει εντύπωση, γιατί εσείς είχατε βγει και είχατε εκφράσει μια βεβαιότητα ότι δεν θα φτάσουν τα πράγματα στα άκρα και τώρα διαψευστήκατε μέσα σε πολύ λίγες ώρες.
0: Ποιος ρούπιο ρε παιδιά. Εδώ πέρα τώρα
1: αυτό που λέτε είναι
0: η Ανούλα και ο Νικόλας.
1: Πάρα πολύ. Διότι είχαμε φτάσει, μίλαγα με
0: και την
1: συνάδελφο που εκπροσωπεί τον Νίκο τον Καρβέλα. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να έχουμε συμφωνήσει όλους τους όρους και χάλασε αυτή η συμφωνία σε ποιον όρο. Όταν η Άννα η Βύση και επίσης
0: όπως αντιλαμβάνεστε θα ζήσουμε για καιρό ακόμα στον αστερισμό Καρβέλα Βύση. Εν τω μεταξύ ήδη μεταδίδεται από την ΕΤ η αναχώρηση του Μάρκου, είναι ήδη στο Ελβενίζελος και ετοιμάζεται με 4 εκατομμυριάκια καβατζωμένα, δισεκατομμυριάκια τι λέω, ετοιμάζεται λοιπόν με 4 δισεκατομμυριάκια καβατζωμένα και με ένα στικάκι με το βίντεο της ομιλίας του, η οποία έτσι κι αλλιώς έπαιξε ζωντανά και την είδαν και εκατομμύρια Αμερικανοί. Μια χαρά, ευχαριστημένος. Όλα καλά σου πήγαν, Μάρκο. Καλό ταξίδι και άντε να δούμε πότε θα σε ξαναδούμε. Ελπίζουμε για καλό. Βάλε Βύση.
1: Στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Είμαστε εδώ που είμαστε.
3: Πού μπορεί να φτάσουμε τώρα εδώ, κύριε Δημητρακόπουλε? Μπορεί ο Νίκος Καρβέλας να απαγορεύσει στην Άννα Βύση να τραγουδάει τα τραγούδια του?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα σημείο όπου δεν το ήθελα, το επαναλαμβάνω και έχω εντολή πλέον, αυτό πρέπει να το ξέρετε, εντολή και από την παραγωγή τα ίδια, και από τη Δήμητρα την Κούστα και από τον Γιάννη τον Κούστα και κυρίως από την Άννα τη Βύση να σταματήσω οποιοδήποτε διάλογο για συμβιβασμό και όλα θα λυθούν στα δικαστήρια εφόσον κάποιος προκαλέσει έτσι τον άλλον και
3: μετά. Εγώ το ρωτάω από την εμπειρία σας αυτό, απαντάω, τι προβλέπετε από τον νόμο.
1: Απαντάω. Έκανα αυτή την εισαγωγή για να φτάσω, ναι. Κύριε Οικονόμου, στο ερώτημα που μου θέσατε, μάλλον μπορεί να τα απαγορεύσει. Σας λέω λοιπόν, νομικά δεν μπορεί να τα απαγορεύσει. Γιατί? Τα περιουσιακά δικαιώματα τα οποία έχει ο Νίκος ο Καρβέλας τα έχει μεταβιβάσει σε έναν κοινοφελή οργανισμό που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, στιχουργών, συνθετών. Αυτοί έχουν τα περιουσιακά δικαιώματα. Το ηθικό δικαίωμα το οποίο δεν μεταβιβάσεται, για να μπορέσει να απαγορεύσει τα τραγούδια ο κύριος Καρβέλας όσο αφορά την Άννα τη Βύση, θα πρέπει να πει στα δικαστήρια ότι παραβιάζει το ηθικό μου δικαίωμα. Πού θα το στηρίξει αυτό νομικά? Είναι ερμηνεύτρια των τραγουδιών του εδώ και πάνω από 35 χρόνια, ίσως και περισσότερο. Υπάρχει κάποιος τρόπος που κακοποιεί το ύφος των τραγουδιών η Άννα η Βύση ώστε να τον οδηγήσει να της απαγορεύσει την ερμηνεία? Όχι. Γι' αυτό πιστεύω ότι αν προσφύγει στη δικαιοσύνη, οι πιθανότητες να ευδοκιμήσει αυτή του η προσπάθεια και να απαγορευτεί η ερμηνεία των τραγουδιών του από την Άννα τη Βύση είναι ελάχιστες. Το λέω ελάχιστες, προσέξτε, ναι. Γιατί στη δικαιοσύνη έχω μάθει το εξής. Όποιος δικηγόρος λέει 100% αυτό θα είναι το αποτέλεσμα της δίκης, είναι απατεώνας. Αυτό το λέω για να το ακούνε και άλλοι.
2: Επειδή όμως ακούει ο κόσμος,
1: αλλά οι περισσότερες πιθανότητες είναι να μην μπορέσει να σε απαγορεύσει τα τραγούδια.
2: Ακούει ο κόσμος για πολλά χρήματα, για εκατομμύρια που πάνε και έρχονται. Και μάλιστα η κυρία Βύση στην ανακοίνωσή της λέει και για απέτηση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από τη μεριά Καρβέλα λίγες ώρες, λίγο πριν ξεκινήσει η συναυλία στο ΆΚΑ. Αυτά όλα υπάρχουν κάπου, αποδεικνύει ότι υπάρχουν σε συμφωνητικά, σε χαρτιά, είναι προφορικές συμφωνίες? Τι είναι όλα αυτά?
1: Ό,τι έγραψε στην επιστολή της, στην ανακοίνωση που έκανε η Άννα η Βύση, ήταν διαχειρός Άννας Βύση, ήταν μια κατάθεση ψυχής, είπε πώς αισθάνθηκε, πόσο στενοχωρήθηκε στο διάστημα, ιδιαίτερα την τελευταία εβδομάδα πριν τη συναυλία, και το 1,5 εκατομμύριο που πραγματικά ζητήθη από τον κύριο Καρβέλα, δεν λέει ψέματα η Ανεβίση, γιατί όταν με καλέσανε εμένα, επειδή φαινόταν θα υπάρξει αντιδικία, μένα με καλούν για τις αντιδικίες οι άνθρωποι, δεν με καλούν για συμβουλές νομικές. Υπήρξε, το πρώτο που μου είπε, είναι η αξίωση είναι 1,5 εκατομμύριο. Θέλετε να σας πω
3: αυτά εγώ, ήθελα να τα πάρει πριν τη συναυλία. Τα πετούσε πριν τη συναυλία.
1: Προσπαθείτε. Το 1,5 εκατομμύριο προκύπτει και από μια διαγραφή χρέους πάνω από 600, πάνω από 500.000.
3: Του Καρβέλα, χρέους, του Καρβέλα χρέος.
1: Ναι, χρέος του Καρβέλα, βέβαια, σε δάνειο που του είχε δώσει η Άννα Βύση. Μέσα δηλαδή στο 1,5 εκατομμύριο για να φτάσουμε.
3: Είναι και αυτό, είναι και αυτό.
1: Είναι και αυτό. Μετά ήταν οι αξιώσεις που είχε για
3: τα κέρδη της συναυλίας.
1: Όχι, από τα κέρδη της συναυλίας και από τα δικαιώματα τα πνευματικά, τα οποία όμως εκεί πέρα, τα δικαιώματα πνευματικά του, έτσι στο περιουσιακό δικαίωμα, το είχε μεταβιβάσει στην...
3: στην εταιρεία διαχείρισης, ναι.
1: Ναι, στην, εκεί πέρα λοιπόν, σε αυτή την εταιρεία που είπαμε είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, έδωσε η εταιρεία... Η παραγωγός γύρω στις 250.000 τώρα και μετά την λογιστική εκαθάριση θα δώσει καλά 100. Ναι. Άρα 350.000 από εκεί. Αν τα βάλει δηλαδή η συσάκθεια, η διαγραφή χρέους, βάλουμε και τα 350.000, έτσι.
3: Φτάνουμε στο
1: 1,5. Φτάνουμε στο 1,5.
2: Να σας ρωτήσω κάτι. Έτσι ανθρώπινα τώρα, επειδή εσείς έχετε να κάνετε και με τους δύο ουσιαστικά αυτό το διάστημα. Εσείς πιστεύετε...
1: Προσέξτε, ζήταγε όμως, προσέξτε. 500 χιλιάρικα είναι διαγραφή χρέους. 300 χιλιάρικα που θα πάνε είναι 800 και ζήταγε καλά 700 επιπλέον.
3: Από τη συναυλία, από τα κέρδη.
1: Από τη συναυλία. Ναι, τα κέρδη. Μα η συναυλία όμως.
3: Τα οποία δεν υπήρχαν.
1: Πήγε μέσα. Πήγε κέρδη, υπήρχε σε ζημία πάνω από 4 εκατομμύρια. Την οποία βέβαια την καλύπτει ο Γιάννης ο Κούστας.
3: Ναι, ναι.
2: Να ρωτήσω κάτι.
3: Σωστά.
2: Επειδή τους έχετε ζήσει τώρα έτσι από πολύ κοντά με αυτή την κόντρα, εσείς πιστεύετε ανθρώπινα ότι υπάρχει περίπτωση αυτοί οι δύο άνθρωποι να ξανασυνεργαστούν στο μέλλον με όλα αυτά που έχουν γίνει?
1: Η απάντηση ποια είναι? Εγώ υπήρξα πρόσφατα και δικηγόρος του Νίκου του Καρβέλα σε μια μισθωτική διαφορά που είχε και πήγαμε και καλά. Έχω δηλαδή μια σχέση καλή μαζί του. Προσέξτε, δεν κάνουμε παρέα, δεν βγαίνουμε. Επαγγελματική σχέση. Ήμια και ειλικρινή. Με την Άννα τη Βύση. Ούτε με την Άννα τη Βύση έχω διαπροσωπικές σχέσεις, έτσι. Γνωρίζω τον Γιάννη τον Κούστα και την Δήμητρα την Κούστα, τη σύζυγό του. Όπως αντιλαμβάνεστε, ήμουνα όμως ένα πρόσωπο κοινής εμπιστοσύνης και προσπάθησα ειλικρινά να λύσω και να μην φτάσουμε εδώ που είμαστε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι πολιτισμικό κεφάλαιο της χώρας μας. Και όλα αυτά...
0: Τώρα, τι να προσθέσουμε. Να κλείσουμε... με ένα άλλο ευτράπελο αυτό που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο αυτή τη φορά με την Ελεονόρα Μελέτη.
4: Κύμα αντιδράσεων προκαλεί άποψη που διατύπωσε στο Ευρωκοινοβούλιο ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Ελεονόρα Μελέτη, πως υπάρχουν εργαζόμενοι, όπως είπε, που εκβιάζουν τους εργοδότες. Για Αντουανέτες Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Αλέξης Τσίπρας, θέση που εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία.

0: Άναψε φωτιές.
1: Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
0: Η αντιδράση των κομμάτων για την άποψη από χίλιοι ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ότι οι εργοδότες εκβιάζονται από τους εργαζόμενους έπεσαν σαν βροχή.
2: Άρα δεν είναι ούτε ατυχείς δηλώσεις, ούτε κάτι άλλο. Είναι ακριβώς οι ριζωμένες πεπιθήσεις που τελικά διαμορφώνουν και το δημόσιο λόγο.
3: Ο πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, μάλιστα κάνοντας το άσπρο μαύρο, μας κάλεσε να λυπηθούμε την εργοδοσία που καταδυναστεύεται δίθεν από τους εργαζόμενους. Έλεος.
4: Ούτε ο σύνδεσμος Ελλήνων βιομηχανών. Οι Ευρωπαίοι βιομηχάνων δεν θα έλεγε για τα σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν την ψυχική υγεία των εργοδοτών. Αυτό δεν το έχουμε ξανακούσει.
0: Την γαλάζια ευρωβουλευτή αδειάζουν μέχρι και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
5: Θα πρέπει να είμαστε σεμνοί, θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι η κοινωνία έχει τα προβλήματα.
0: Ενώ δηλητηριώδη βέλη έριξε προς τη μελέτη και ο Αλέξης Τσίπρας.
6: Να στέλνει την αλληλεγγύη της στους εργοδότες, διότι εκβιάζονται από τους εργαζόμενους αυτή τη χώρα. Αυτές είναι οι σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες, επιτρέψτε μου την έκφραση, και έχουν μαζευτεί στη Νέα Δημοκρατία.
0: Η ίδια σε νεότερη ανάρτησή της στο Instagram έγραψε:
7: την πετσόκοψαν κάποιοι φουκαριάριδες για να μην μάθουν ποτέ οι εργαζόμενοι πόσα όμορφα πετύχαμε σήμερα.
0: Ενώ πριν από λίγο επανήλθε και με βίντεο.
8: Η σκόπιμη απομόνωση μιας φράσης και η παρουσίασή της ως δίθεν συνολικής θέσης μου δεν είναι ούτε δημοσιογραφία ούτε πολιτική κριτική. Είναι προπαγάνδα.
0: Εκτός από τον πολιτικό κόσμο, τη δήλωση καυτηρίασαν πολλοί χρήστες του διαδικτύου.
9: Εδώ τι σχόλιο να κάνεις. Πρόεδρε, οι επιλογές σου. Τέλος πάντων. Ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι που και σήμερα ήσασταν συντονισμένοι στο ραδιοσταθμό μας και σας δίνουμε ραντεβού για αύριο Παρασκευή στις 7. Καλή σας μέρα.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.

0: τζάμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Ολοκληρώνεται σήμερα η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην πατρίδα μας. Μέχρι και στην Πνίκα πήγε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών για να κάνει τον γύρο του κόσμου η φωτογραφία του με φόντο την Ακρόπολη. Υπάρχει βέβαια εδώ ένας σοβαρός κίνδυνος. Να ανοίξει η όρεξη του Ντόναλντ Τραμπ για το ένα από τα 7 θαύματα της αρχαιότητας. Ποιος μπορεί να διαβεβαιώσει τον πλανήτη ότι δεν θα ξυπνήσει αύριο το πρωί ο Αμερικανός πρόεδρος με απαίτηση να πάρει την Ακρόπολη στην Ουάσιγκτον. Πώς του ήρθε να προσαρτήσει τη Γροιλανδία. Είπαμε, Τραμπ είναι αυτός. Αν και δεν νομίζω ότι μπορεί να του αρέσει η Αθήνα έτσι όπως την έχουμε καταντήσει. Είχαμε πρόσφατα την φωνική έκρηξη στην Πλάκα με συνοδεία καταγγελιών για πρόβλημα στο δίκτυο παροχής φυσικού αερίου. Ειδικά των αγωγών που βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Έπειτα υπάρχει το ζήτημα με τις ζημιές που έχουν προκληθεί στην Κυψέλη από τα έργα για τη γραμμή 4 του μετρό. Οι κάτοικοι της περιοχής προσέφυγαν στο πρωτοδικείο Αθηνών. Ως εμπειρογνώμονας κατέθεσε και ο Δημήτρης Καλιαμπάκος, καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τον όρισε ο Δήμος Αθηναίων. Ο Χάρης Δούκας έχει δείξει ξεκάθαρα τις προθέσεις του. Στέκεται στο πλευρό των πολιτών. Άρα είναι απέναντι στην εταιρεία Αττικό Μετρό και την κοινοπραξία που ανέλαβε τη γραμμή 4. Οι κάτοικοι και ο εμπειρογνώμονας αναφέρονται σε καθίζησεις που δεν ακυρώνονται και οι επιπτώσεις τους δεν αναστέλνονται παρά μόνο όταν γίνουν έργα αποκατάστασης. Υπογραμμίζουν μάλιστα ότι είναι κατεπίγουσα η διαδικασία για να αποκατασταθούν οι ζημιές. Από την κοινοπραξία επιμένουν ότι η καθίζηση είναι μηδέν. Ότι έχουν σταθεροποιηθεί. Κάθε μέρα που περνά είμαστε τυχεροί που δεν γίνεται σεισμός ή πλημμύρα, απαντούν οι κάτοικοι. Αν τώρα φύγουμε από την Κυψέλη και πάμε παραδίπλα στο Γαλάτσι, θα βρούμε άλλη μία σημαντική εκκρεμότητα. Από την προηγούμενη εβδομάδα εντοπίστηκε οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Ένα από τα μεγαλύτερα της Αττικής, αν όχι το μεγαλύτερο. Τα κτίρια εκενώθηκαν. Στο συγκρότημα εκτελούνται έργα ενεργειακής αναβάθμισης. Με κομμένη την παροχή του φυσικού αερίου. Οι γονείς και οι καθηγητές όμως δεν ψήνονται. Θέλουν ολοκληρωμένη ενημέρωση και εγγυήσεις για την ασφάλεια των μαθητών φυσικά. Με τόσα ανοιχτά ζητήματα στην Αθήνα, τι ενδιαφέρον να έχει ο Τραμπ. Την Ακρόπολη όμως δεν αποκλείω να τη ζητήσει πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του. Πέρα από την πλάκα, σας ενέφερα 3 σοβαρά ζητήματα για τη δημόσια ασφάλεια. Στις 2 περιπτώσεις ο κίνδυνος αφορά στο φυσικό αέριο και στον φόβο για ενδεχόμενη διαρροή. Στην άλλη περίπτωση κυριαρχεί η αγωνία στην Κυψέλη μήπως καταλήξει κάποια πολυκατοικία στις σύραγγες που ανοίγει ο Μετροπόντικας. Πού είναι ο κρατικός μηχανισμός σε όλα αυτά τα ζητήματα? Δεν θα έπρεπε να έχουν παρέμβει οι αρμόδιες υπηρεσίες με καθαρές απαντήσεις στους πολίτες? Δεν στέκομαι στο αν είναι δικαιολογημένη η ανησυχία. Μου αρκεί όμως ότι ανησυχεί ο κόσμος. Η πολιτεία λοιπόν οφείλει να εγγυηθεί για την ασφάλεια. Να διώξει κάθε αρνητικό συναίσθημα. Αλλά αντί να συμβαίνει το αυτονόητο, διαπιστώνουμε μόνο μία προσπάθεια να χωθούν τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Περιμένω τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, ακόμα και τις καταγγελίες σας. Στο Viber του σταθμού 69 39 943 943.

0: Ερωτήσεις στη Βουλή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου για τη στεγαστική πολιτική. Έντονο ενδιαφέρον για το δημογραφικό, τον μεγαλύτερο εφιάλτη της πατρίδας μας. Συνάντηση με τη Δόμνα Μιχαηλίδου για την ένταξη και των ΣΕΡΟΝ στο πρόγραμμα της αποκέντρωσης με ενίσχυση όσων επιστρέφουν στον τόπο τους ή αποφασίζουν να εγκατασταθούν στην περιφέρεια. Όλες αυτές λοιπόν είναι οι μερικές από τις κοινοβουλευτικές δράσεις του Θεόφιλου Λεονταρίδη το τελευταίο δεκαήμερο. Εμείς θα συζητήσουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας της ΣΕΡΕΣ και πρώην υπουργό τόσο για τις δικές του ενέργειες όσο φυσικά και συνολικά για τις πολιτικές εξελίξεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Λεονταρίδη.
1: Καλημέρα σας, να είστε καλά, να είστε καλά. Εύχομαι όλες οι εκπομπές σας να πηγαίνουν καλά προς όφελος των πολιτών, του ελληνικού λαού και να συνδράμετε όσο μπορείτε από το βήμα το οποίο έχετε κάθε μέρα.
0: Πάντα όμως με τη δική σας συμβολή και την βοήθεια ώστε να απαντάτε στα δικά μας ερωτήματα για να έτσι δίνουμε και τις απαντήσεις. Κύριε Λεονταρίδη, να αρχίσουμε από την αποτίμηση της επίσκεψης που δεχθήκαμε από τον Μάρκο Ρούμπιο. Τι κερδίζει η Ελλάδα από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών τελικά?
1: Εντάξει, ήταν μια θετική, θα έλεγα, επίσκεψη σε όλα τα επίπεδα. Πρώτα απ' όλα υποκλήθηκε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, ύμνη για την αρχαία Ελλάδα αλλά και για τη σύγχρονη Ελλάδα. Και αυτό που είπε, ότι η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της Ελλάδος, δείχνει το πόσο πράγματι είναι ισχυρή η συμμαχία και τι δεσμοί υπάρχουν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Αμερικής. Πολύ φιλική φυσικά και οικία η ατμόσφαιρα. Η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας της περιοχής. Μίλησαν για την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών που την γνωρίζουμε και είναι στη διαδικασία της εκτέλεσης των συμφωνιών. Η ομιλία αυτή ήταν μια τεράστια διαφήμιση για την Ελλάδα που έγινε στην Πνίκα και φυσικά το ενεργειακό καλώδιο θα προχωρήσει, ενώ ο ρόλος της χώρας στο διεθνή χάρτη αναβαθμίζεται σημαντικά. Ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου χαρακτηρίζεται στρατηγικό πλεονέκτημα για τη χώρα και ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας για το έργο αυτό ως πύλη εισόδου ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
0: Μάλιστα, ουσιαστικά κύριε Λεονταρίδη, υιοθετείτε και τις πολιτικές και τις απόψεις των πολιτικών αναλυτών ότι τελικά η ένταση των τουρκικών αντιδράσεων αποτελεί ουσιαστικά την καλύτερη απόδειξη ότι η Αθήνα πέτυχε τον σκοπό της, εδραίοντας βέβαια τη θέση της ως πλέον αξιόπιστος και στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή. Αυτό. Μάλιστα, κύριε Λεονταρίδη, τώρα εκτιμάτε ότι ο Ρούμπιο έστειλε και ένα μήνυμα προς την Τουρκία? Και γιατί το ρωτώ αυτό? Διότι από την Άγκυρα έκαναν τεράστια επικοινωνιακή προσπάθεια για να υποβαθμίσουν αυτήν την επίσκεψη του Υπουργού.
1: Κοιτάξτε, η τουρκική προπαγάνδα πάνω σε αυτά τα θέματα πάντοτε υπάρχει και αυτό που είπατε, που προσπαθεί να υποβαθμίσει αυτή την επίσκεψη, είναι κάτι το οποίο προς τον τουρκικό λαό πρέπει να το πούνε ως κυβέρνηση της Τουρκίας. Από εκεί και πέρα όμως εμείς κοιτάζουμε τα δικά μας, δηλαδή κοιτάζουμε τις συμφωνίες μας, τις αμυντικές, τις ενεργειακές, την ισχυροποίηση των σχέσεών μας, όπου πράγματι όλα αυτά τα χρόνια ισχυροποιούνται ακόμα περισσότερο. Είναι, θα έλεγα, ο στρατηγικός μας σύμμαχος όλα αυτά τα χρόνια και έχει αποδειχθεί φυσικά. Αλλά εντάξει, από εκεί και πέρα αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι αυτό που λέτε και εσείς, ότι προσπαθεί να υποβαθμίσει. Όμως τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Δεν μπορεί να υποβαθμιστεί μια τέτοια επίσκεψη με πολλούς συμβολισμούς, όχι μόνο με τις συμφωνίες αλλά και με τις ομιλίες τις οποίες ανέπτυξε από την Πνίκα, αλλά και μεταξύ τους με τον Υπουργό Εξωτερικών και με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Η αποτίμηση θα γίνει και τις επόμενες ημέρες με λεπτομέρειες, γιατί δεν λέγονται όλα την κάμερα της τηλεόρασης, αλλά υπάρχουν και γραπτά, αλλά υπάρχουν και προφορικά τα οποία έχουν υποθεί και πιστεύω ότι όλα αυτά είναι προς τη θετική κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Πριν περάσω στα θέματα στα σεραϊκά, θα πω, κύριε Λεονταρίδη, μία ακόμη ερώτηση. Αν η σύσφιξη αυτών των σχέσεων Αθήνας και Ουάσιγκτον μπορεί να βοηθήσει επικοινωνιακά την κυβέρνηση, γιατί να υπενθυμίσω ότι είμαστε σε μία προεκλογική περίοδο.
1: Εγώ καταρχήν θα πω και θα στηρίξω αυτό που είπα προηγουμένως, ότι μας ενδιαφέρει περισσότερο η ουσία. Και φυσικά επικοινωνιακά αυτό εξαρτάται από το πώς προσλαμβάνει ο καθένας αυτές τις συναντήσεις. Σίγουρα όταν δίνει βάρος η κυβέρνησή μας σε θέματα ενέργειας, σε θέματα αμυντικά και υλοποιούνται και συνεχίζουν θα συνεχίσουν να υλοποιούνται από εδώ και πέρα, θα φανεί και προς τον κόσμο ότι δεν είναι θέμα επικοινωνίας, αλλά είναι θέματα ουσίας. Και αυτό έχει μεγάλο όφελος για τον ελληνικό λαό.
0: Πάλι θα πω, κύριε Λεονταρίδη, ότι η άποψή σας ταυτίζεται απόλυτα με πάρα πολλούς πολιτικούς αναλυτές. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο αποτελεί, λένε, ένα δυνατό προεκλογικό χαρτί για το κυβερνών κόμμα, ώστε να γίνει αυτή η συσπήρωση και να συσπηρωθεί το παραδοσιακό ακροατήριο γύρω από τα θέματα εθνικής ασφάλειας που απασχολούν και την κοινωνία ούτως ή άλλως.
1: Και λοιπόν, όλα στα θέματα ασφάλειας η ατζέντα της Ελλάδας θα έχει σε πρώτο πλάνο πάντοτε, και πιστεύω ότι το έχει αποδείξει η κυβέρνησή μας και με τα αμυντικά οπλικά συστήματα, τα οποία δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή όσο ποτέ άλλοτε, και με τα F-35 και με τα άλλα όπλα τα οποία έχουν έρθει σε συμφωνία οι δύο χώρες, αλλά και με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών σε κρίσιμα θέματα όπου έχουμε το απόλυτο δίκαιο. Θέματα για τα οποία διαχρονικά τα εκφράζουμε και πιστεύω ότι μπορεί να τα αμφισβητούν κάποιοι από την άλλη πλευρά, αλλά νομίζω ότι το διεθνές δίκαιο θα μας δικαιώσει όχι μόνο τώρα αλλά και αργότερα, όχι μόνο με την συνεργασία αυτή που έχουμε με την ισχυρή δύναμη και στρατηγική δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και με το ότι πάντοτε εμείς θέτουμε τα θέματα αυτά με βάση το διεθνές δίκαιο και τίποτα περισσότερο.
0: Μάλιστα. Κύριε Λεονταρίδη, τώρα να πάμε και στα σεραϊκά. Επισκεφτήκατε την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου και οι ΣΕΡΕΣ εντάσσεται στο πρόγραμμα της επιδότησης για την εγκατάσταση οικογενειών στην εκλογική σας περιφέρεια. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, ποιο είναι το οικονομικό όφελος? Και βέβαια μία απορία. Αφορά και εκείνους που είχαν μετακομίσει και τώρα ενδιαφέρονται να επιστρέψουν στον τόπο τους?
1: Αυτό μένει να διευκρινιστεί με τις ημερομηνίες και με όσα θα περιγράφει η πλατφόρμα, αυτή που αναμένεται 14 Οκτωβρίου. Εγώ από την πρώτη στιγμή είχα κάνει την προσωπική αυτή παρέμβαση, ώστε οι ΣΕΡΕΣ στα πρότυπα του Εύρου που είχε γίνει νωρίτερα, να πει μέσα στο κάδρο, να το πω, των νομών, που λόγω του δημογραφικού προβλήματος των δικτών ευημερίας και άλλων συντελεστών θα πρέπει τεκμηριωμένα, φυσικά που το απέδειξα και στην Υπουργό αλλά και στον Υπουργό παρά το Πρωθυπουργό, τον κύριο Κοντογιώργη, όταν είχε γίνει πριν από ένα χρόνο σύσκεψη για τα προβλήματα και τα έργα του νομού, ότι δικαιόμαστε και πρέπει να εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο του προγράμματος μετεγκατάστασης και οι ΣΕΡΕΣ να περιλαμβάνονται στις περιοχές αυτές με την ενίσχυση των 10.000 ευρώ. Για μένα δεν είναι μια κυβερνητική δράση απλή, είναι η υλοποίηση αυτής της πρότασης που είχε γίνει από τότε και φυσικά μετά έγινε νόμος από το Υπουργείο Οικογένειας, από την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, όπου εισηγήθηκε ο Υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Σκουτογιώργη, στον οποίο έθεσα το θέμα και συμφώνησε τότε στη σύσκεψη που έγινε με τους δημάρχους αλλά και με τους βουλευτές να υλοποιήσει αυτό το ζήτημα. Και θέλω να τους ευχαριστήσω και τον Υφυπουργό, τον κύριο Σκουτογιώργη, και την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Το κίνητρο φυσικά των 10.000 ευρώ Είναι μεν ένα σημαντικό πρώτο βήμα, δεν αρκεί όμως από μόνο του για να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό. Για τις αίρες χρειάζεται συνέχεια με περισσότερα κίνητρα για νέες οικογένειες, για την απασχόληση, για τις επιχειρήσεις και για όσους θέλουν να επιστρέψουν και να επενδύσουν στον τόπο μας. Η προσπάθεια δηλαδή συνεχίζεται. Χρειάζεται ένα ευρύτερο πλέγμα, νέα εργαλεία για να κρατήσουμε τον πληθυσμό μας, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι με την απογραφή του 2021 οι αίρες είχαν μια δημογραφική καθίζηση, δηλαδή είχαν την μεγαλύτερη απώλεια του πληθυσμού, μείωση του πληθυσμού, γύρωση του πληθυσμού, χωρίς να ανανεώνεται αυτός ο πληθυσμός, ιδίως στα χωριά. Υπάρχει μια ερήμωση της Υπαίθρου, οικογένειες φεύγουν στα μεγάλα αστικά κέντρα και θα έλεγα ακόμα και στην πόλη των Σερών που πηγαίνουν, ναι, μεν είναι θετικό, αλλά αδειάζουν τα χωριά. Πρέπει ο κόσμος να μείνει στα χωριά του, να έχει κίνητρα, να έχει δουλειά, να γίνουν επενδύσεις από επενδυτές. Αυτό φυσικά είναι και θέμα τύχης καμιά φορά, γιατί το να έρθει ένας επενδυτής και να επενδύσει στον τόπο σου, όσα και ισχυρά και όπλα κίνητρα αν έχεις, πρέπει αυτός ο επενδυτής, θα έλεγα, να βρεθεί, να αγαπήσει τον τόπο, να στηρίξει τον τόπο, να κερδίσει και ο ίδιος, αλλά να κερδίσουν και οι κάτοικοι των Σερών, οι κάτοικοι της περιοχής. Άρα είναι ένα θέμα σύνθετο, διαρκές, το οποίο μας απασχολεί και για μένα είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Πρώτο πρόβλημα, το δημογραφικό. Ένα θέμα, θα έλεγα, εθνικό, το οποίο θα μας απασχολεί τα επόμενα χρόνια συνεχώς. Και είναι, θα έλεγα, θέμα πολύ πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί, γιατί υπάρχει μια τάση φυγής στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου εκεί υπάρχουν, θα έλεγα, όλες οι περισσότερες προϋποθέσεις για να αναπτύξει οποιοσδήποτε τη δραστηριότητα. Εμείς θέλουμε οι νέοι να παραμείνουν στον τόπο τους, να επενδύσουν εκεί πέρα και φυσικά να στηριχθεί και ο αγροτικός κόσμος, ο οποίος αποτελεί πυλώνα της περιφέρειας, και όπως ξέρουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίστηκαν, θα έλεγα, στο βαθμό που έπρεπε, παρότι έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες από την κυβέρνηση.
0: Εγώ, κύριε Λεονταρίδη, θα πω ότι είναι σημαντική η πρωτοβουλία για τους συμπολίτες σας, αυτή η ενέργειά σας, το να δίνετε το 50% ως προκαταβολή πριν από την μετακόμιση για να καλύψουν τις ανάγκες, τις πρώτες ανάγκες και τα πρώτα έξοδα, είναι η αρχή. Και όπως λένε, η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Όμως, κύριε Λεονταρίδη, όταν δίνετε 10.000 ευρώ, άρα λοιπόν θα πάρει 5.000 ευρώ και είναι η αρχή. Όπως είπατε εσείς όμως, προφανώς και δεν φτάνει. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, όσοι τώρα θέλουν και ακούνε τον κύριο Λεονταρίδη να λέει να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα και να πάνε να γυρίσουν να επιστρέψουν στον τόπο τους, υπάρχουν λοιπόν στις αίρες δουλειές για όσους αποφασίσουν αύριο να μετακομίσουν εκεί, μέχρι να έρθουν οι επενδυτές που λέτε?
1: Κοιτάξτε, οι δουλειές δεν βρίσκονται πατώντας ένα κουμπί. Και πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη σε μια περιοχή, είτε όπως είπαμε επενδύσεις, είτε με άλλους τρόπους, με ένα πλέγμα μέτρων που θα δώσει κινητροδότηση ώστε να αναπτυχθούν δουλειές, γιατί από τη μια μέρα στην άλλη αυτό φυσικά δεν γίνεται πατώντας, όπως είπα, ένα κουμπί. Θέλει ένα πλέγμα διαφόρων άλλων μέτρων, όπως είναι η επιδότηση των όχι των επενδύσεων μόνο, των βιομηχανιών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων οι οποίοι απορροφούν πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι, ας πούμε, προσλήψεις που γίνονται στο δημόσιο ή στις δημόσιες υπηρεσίες. Δηλαδή να πάρουν μέτρα για την απασχόληση, για τις επιχειρήσεις και για όσους θέλουν να επενδύσουν στον τόπο μας. Υπάρχουν ισχυρά κίνητρα, προσέξτε, τα κίνητρα σε αυτές τις περιοχές φτάνουν από 60% μέχρι 70%. Θέλει όμως, θα έλεγα, ένα γύρισμα στο κουμπί, ώστε αυτά να τα γνωρίζει και ο τελευταίος πολίτης, τα θέματα του αναπτυξιακού νόμου, τα ζητήματα που αναπτύσσονται, τα θέματα που αναπτύσσονται όσον αφορά τις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τη ΔΥΠΑ, δηλαδή από τον ΟΑΕΒ και άλλους αναπτύξεις, και όλο το σύστημα των, που αφορά τους νέους επενδυτές, να βοηθήσουμε τις μικρότερες ηλικίες όσον αφορά, δηλαδή από 20 μέχρι 40 χρονών, να δώσουμε ακόμα ισχυρότερα κίνητρα ώστε να έχουμε αυτά τα εργαλεία που θα βοηθήσουν στην αναπαραγωγή νέων θέσεων εργασίας.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να μου πείτε και με το στεγαστικό ζήτημα τι ισχύει. Δεν ρωτώ μόνο για όσους εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, κύριε Λεονταρίδη, αλλά και για όσους θέλουν να εγκατασταθούν στις ΣΕΡΕΣ, θα βρουν σπίτι με λογικό ενίκιο. Και επίσης, για να μην σας διακόψω στη συνέχεια, αν οι υποδομές του είναι λειτουργικές, και το ρωτώ διότι σε πρόσφατη ανάρτησή σας αναφερθήκατε στις παρεμβάσεις που έγιναν χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Είναι αλήθεια ότι η στεγαστική πολιτική εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά. Τα προγράμματα Σπίτι μου 1, όπως είπατε, Σπίτι μου 2, επιστροφή ενοικίου, το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, ήταν, θα έλεγα, σημαντικά προγράμματα τα οποία βοήθησαν οι οικογένειες. Όμως δεν ανέκοψανε γενικότερα το ρυθμό αύξησης των ενοικίων που παρατηρείται στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια. Και φυσικά ένα νέο νοικοκυριό που θέλει να εγκατασταθεί στις ΣΕΡΕΣ, αλλά και σε άλλες, ακόμα χειρότερο σε άλλες τουριστικές περιοχές, είναι δυσβάσταχτο και πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω μέτρα, παίρνοντας είτε ευρωπαϊκά πρότυπα, και εκεί να πάσχουν όμως τα ευρωπαϊκά ακόμα πρότυπα, τις καλύτερες πρακτικές δηλαδή που μπορεί να αναπτύξει η χώρα μας, ώστε να βοηθήσει, ώστε τα νέα ζευγάρια, τα νέα νοικοκυριά να έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να νοικιάζουν, και όχι ο ένας μισθός να πηγαίνει στο ενίκιο και να μένει ο άλλος μισθός, αν υπάρχει φυσικά και ο άλλος μισθός, γιατί μπορεί να μην εργάζονται σε ένα ζευγάρι και οι δύο, σε μια οικογένεια και οι δύο σύζυγοι. Επομένως πρέπει να δοθούν επιπλέον μέτρα στήριξης των οικογενειών αυτών με νέα προγράμματα, με κοινωνικές κατοικίες, με θέματα που κάποτε, άμα θυμάστε, διαχειριζόταν ο ΕΚ, όπου ήταν οργανισμός κατοικίες, θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα, και πρέπει η κυβέρνηση, προτού το θέμα λάβει εκρηκτικές διαστάσεις, όπου έλαβε σε άλλες χώρες, όπως ξέρετε στην Ισπανία, να δώσει αυτά τα κίνητρα ώστε να μπορέσουν να χτιστούν νέες κατοικίες, να μπορέσουν κτίρια τα οποία είναι δημόσια και είναι ρυπωμένα αυτή τη στιγμή και θα έλεγα ρημάζουν χωρίς να υπάρχει αξιοποίησή τους, να αξιοποιηθούν ώστε να μπορέσουν με μια κοινωνική κατοικία ή με μια επιδότηση καλύτερη ή με ένα επιτόκιο καλύτερα από τις τράπεζες, σε συμφωνία πάντοτε με τις τράπεζες, να δοθεί διέξοδος σε νέα νοικοκυριά.
0: Μάλιστα. Δώσατε επίσης, κύριε Λεονταρίδη, έμφαση και στις αποζημιώσεις για τους παραγωγούς που επλήγησαν από τον απαγετό του περασμένου Μαρτίου. Θέλω λοιπόν να μου πείτε ποιους αφορά η ενίσχυση και ποιες είναι οι προϋποθέσεις.
1: Κοιτάξτε, αυτές αφορούν το προακτικό στάδιο για παγετό που αναπτύχθηκε ή που έγινε και έπληξε τις περιοχές αυτές, όχι μόνο την περιοχή των Σερών και άλλες περιοχές, και δεν είχαμε την απόδοση, όπως παράδειγμα στα καρποφόρα δέντρα, βυσσινό, κεράσι και άλλα προϊόντα, τα οποία ναι μεν δεν υπάρχουν σε μεγάλη έκταση στο νομό Σερών, όπως είναι στην Μπέλα ή όπως είναι, ξέρω και εγώ, στην Ιμαθία και σε άλλες περιοχές, αλλά ευτυχώς θα έλεγα αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση σκύβει πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Έχει δώσει πολλά χρήματα όσον αφορά τις αποζημιώσεις. Πρόσφατα ψηφίστηκε νόμος όπου θα αποζημιώνεται 100% στη ζημία ο κάθε αγρότης, αλλά υπάρχουν πάλι θέματα και προβλήματα λόγω της κλιματικής κρίσης, και προς αυτή την κατεύθυνση πιστεύω ότι θέματα που αφορούν τον ΕΛΓΑ ή προγράμματα de minimis ή προγράμματα COE, κοινή οργάνωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζονται με καλό, με ορθό τρόπο, και δίνονται και πολλά χρήματα πέραν των κρατήσεων των αγροτών από τον κρατικό προϋπολογισμό για να στηρίξουμε την αγροτική παραγωγή, γιατί τα φαινόμενα αυτά της κλιματικής κρίσης είναι τεράστια. Είδαμε τι έγινε τώρα στην Κρήτη, σήμερα είναι εκεί, αύριο θα είναι στις Σέρες, μεθαύριο θα είναι κάπου αλλού, και επομένως αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Φυσικά καλύτερα να έχεις παραγωγή παρά να πάρεις χρήματα από αποζημίωση που δεν μπορείς να καλύψεις όλα τα έξοδά σου, αλλά έστω και έτσι νομίζω ότι αντιμετωπίζεται μέχρι τώρα ορθά το ζήτημα αυτό.
0: Μάλιστα, εμείς βέβαια, να το πω αυτό κύριε Λεονταρίδη, θα περιμέναμε να έχουν λυθεί τα πιο σοβαρά ζητήματα, διότι το συνολικό κονδύλι που εγκρίθηκε ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια ήταν, σε πανελλοδικό επίπεδο βέβαια.
1: Να αντιμετωπιστεί και να δοθούν, ας πούμε, τα χρήματα στην διάσταση που είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, τα 80 εκατομμύρια και όχι τα 50. Αυτό φυσικά
0: είναι πολύ σημαντική αυτή η επισήμαση.
1: Νομίζω ότι η κυβέρνηση ακούει, βλέπει το πρόβλημα, δίνει λύσεις, αλλά γενικότερα αυτή τη στιγμή το πρόβλημα λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου, των λιπασμάτων που δίνει η κυβέρνηση πάνω σε αυτά τα ζητήματα του κόστου παράγωγης, αλλά και πάλι δεν φτάνουν, γιατί οι τιμές δεν είναι, θα έλεγα, στο επίπεδο που πρέπει να είναι αυτό το διάστημα, γιατί προσφορά και συζήτηση δεν υπάρχουν τιμές οι οποίες, ας πούμε, κατοχυρώνουν τον οποιοδήποτε αγρότη. Όμως υπάρχει αυτό το πρόβλημα των αγροτών σε μια περιοχή όπως είναι ο νομός Ερών, αλλά και άλλες αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζεται, αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας προβληματισμός διαρκής των αγροτών, πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του κόστος παραγωγής, των τιμών και των εφοδίων και όλων αυτών που καθορίζουν το νοικοκυριό τους.
0: Μάλιστα, εμείς κύριε Λενταρίδη σας βλέπουμε καθημερινά, οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες στη Βουλή, να δίνετε το παρόν και πραγματικά να σας απασχολούν το πώς βιώνουν και επιβιώνουν οι συμπολίτες σας. Το θέμα είναι ότι κάπως πρέπει λίγο να ακούσουν περισσότεροι υπουργοί όλα αυτά τα θέματα που αναδεικνύεται στην ολομέλεια της Βουλής, ως πρώην υπουργός δηλαδή. Κύριε Λενταρίδη, κλείνοντας, γιατί με πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, με τη δομή της συντικής θέλω να μου πείτε τι θα γίνει. Το τελευταίο διάστημα διαβάζουμε διαρκώς ρεπορτάζ για επεισόδια από όσους διαμένουν εκεί. Πολύ σύντομα, παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε το πρόβλημα. Είχαν γίνει κάποιες συμφωνίες με τους δημάρχους. Εξακολουθεί και συνεχίζεται το πρόβλημα ιδίως ασφάλειας της περιοχής, γιατί η δομή, παράδειγμα, της Συντικής δεν έχει κτιστεί πάνω σε πρότυπες δομές τέτοιες που επιτρέπουν την ασφάλεια γενικά της δομής, για να μπορούμε να είμαστε, ας το πω, ασφαλείς ως περιοχή ότι η δομή είναι ορθώς τακτοποιημένη. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον είναι ότι επειδή είναι κλειστή η δομή, τα προβλήματα είναι περισσότερα, γιατί οποιοδήποτε έρχεται και μπαίνει σε κλειστή δομή πλέον δεν μπορεί να βγει, το ξέρετε, εν αντιθέσει με το Σερών, η οποία η δομή είναι ανοιχτή. Αλλά γενικότερα στο ζήτημα των δομών της περιοχής υπάρχουν αντικρουόμενες, θα έλεγα, σκέψεις.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά τη δομή της Συντικής, αυτό που θα έλεγα είναι αυτό που ζητάει η περιοχή και ζητάμε είναι όλοι, είναι η δομή να είναι ανοιχτή, να γίνει σωστά δομημένη, δομημένος ο χώρος, και από την άλλη μεριά οι συμφωνίες που έχουν δοθεί από την κυβέρνηση προς την τοπική αυτοδιοίκηση να τηρούνται όχι μόνο στο αρχικό στάδιο αλλά και μετέπειτα, γιατί άλλο να λες ότι αυτός είναι ο προγραμματισμός και άλλο ο προγραμματισμός να μην υλοποιείται όπως πρέπει.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ξανασυζητηθεί το θέμα, γιατί με τα νέα δεδομένα υπάρχουν προβληματισμοί όσον αφορά τη λειτουργία των δομών.
0: Να είστε καλά, κύριε Λεονταρίδη.
1: Να, εσείς,
0: να,
1: να
0: δούμε τις εξελίξεις και εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
6: Lanis ADV, η ελληνική διαφημιστική.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή έλατε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Οι παθογένειες της Αθήνας και η στεγαστική κρίση απασχόλησαν τον Αλέξη Τσίπρα κατά τη συζήτηση για το μέλλον και τις προοπτικές της Αθήνας στο συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθο στη σύγχρονη πόλη» που διοργανώνει η εφημερίδα «Το Βήμα» στην αίθουσα τελετών του ΕΚΠΑ. Για όσα είπε λοιπόν ο πρώην Πρωθυπουργός αλλά και για όλες τις πολιτικές εξελίξεις θα συζητήσουμε με τον Τομεάρχη Εργασίας στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Διονύση Τεμπονέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Τεμπονέρα, θα αρχίσω και θα ρωτήσω πώς κρίνετε όσα είπε και έπραξε ο Μάρκο Ρούμπιο κατά την παραμονή του στην Αθήνα.
1: Ναι, ήταν σε κάθε περίπτωση μια σημαντική επίσκεψη, κανείς δεν μπορεί να το παραβλέψει αυτό. Από εκεί πέρα όμως δυστυχώς δεν φαίνεται να είχαμε τα ωφέλη τα οποία αναμέναμε και για τα ζητήματα τα οποία είναι πολλά και είναι ανοιχτά. Όσον αφορά τα ζητήματα κυρίως σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Από εκεί περιμέναμε ακριβώς ότι επειδή υπήρξε μια δέσμευση για αμυντική συμφωνία ύψους 4 εκατομμυρίων, αλλά και υπάρχει και σε εξέλιξη συζήτηση για τον λεγόμενο κάθετο διάδρομο, θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση και θα περιμέναμε η ελληνική κυβέρνηση να διεκδικήσει, να υπάρξει μια τοποθέτηση και για την τουρκική προκλητικότητα, για την οποία δεν υπόθηκε λέξη, για το μεγάλο ζήτημα βεβαίως της πόντισης του καλωδίου. Για το οποίο το λιγότερο πολύ ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας είπε περίπου βρήτετα. Για τα ζητήματα βεβαίως τα οποία έχουμε ανοιχτά και αφορούν τα θαλάσσια πάρκα, αλλά βεβαίως και για το κυπριακό ζήτημα, για το οποίο δεν ακούσαμε να υπάρχει κάποια εξέλιξη, τουλάχιστον μια επανέναξη των συνομιλιών ή κάτι καινούργιο σε σχέση με τις αποφάσεις τις οποίες είχε ο ΟΗΕ. Περισσότερο θα έλεγα ότι μας αντιμετώπισαν ως πελάτες και λιγότερο, αν θέλετε, ως μια χώρα με την οποία επιθυμεί η Αμερικανική πλευρά να χτίσει μια σχέση αμοιβαίου ωφέλους. Και αυτό είναι λογικό, αν θέλετε, από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο δόγμα όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Η ελληνική κυβέρνηση όμως νομίζω πέρασε κάτω από τον πήχη. Σε κάθε περίπτωση δεν κατόρθωσε να βάλει τα ζητήματα αυτά, να εμφανιστεί διεκδικητική, παρά μόνο να πάρει όπλα και βεβαίως να έχει προφορικές μονάδες φιλοφρονήσεις, οι οποίες θα επιτρέψουν να πω ελάχιστο αντίκτυπο έχουν και στο διπλωματικό αλλά και στο πραγματικό κυρίως πεδίο.
0: Μάλιστα. Είναι αυτό που λένε και οι πολιτικοί αναλυτές, κύριε Τεμπονέρα. Στη διπλωματία δεν υπάρχει αναδιοτελής αγάπη, σωστά?
1: Έτσι είναι. Και αν μου επιτρέψετε μια υπερβολή έτσι λίγο στην έκφραση, περισσότερο είδαμε τη χώρα να λειτουργεί ως προεκλογικό ντεκόρ στην ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια ενδεχομένως σε κάποιων αξιώσεων ή επιδιώξεων που έχει για τη διεκδίκηση της Προεδρίας σε ύστερο χρόνο και λιγότερο να έχουμε κάτι ουσιαστικό, κάτι χειροπιαστό όταν έχουμε τόσα πολλά ζητήματα σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή όπως είναι η Ανατολική και η Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Δεν είχα σκοπό να το πω για να κερδίσουμε χρόνο, αλλά με βάση αυτό που λέτε, θα πω αυτό που λένε και οι πολιτικοί αναλυτές, ότι τελικά ο Μάρκο Ρούμπιο, κύριε Τεμπονέρα, χρησιμοποίησε την ιστορία και το κύρος βεβαίως της Αθήνας για να εξυπηρετήσει την ατζέντα του America First που λέγεται και να σφραγίσει προσοδοφόρες συμφωνίες, αυτό που λέτε κι εσείς δηλαδή, για να ενισχυθεί.
1: Είναι λογικό γιατί ακριβώς όταν έχεις μια εξωτερική πολιτική που βασίζεται στην λογική του δεδομένου και πιστού συμμάχου, δίνοντας λευκή επιταγή, χωρίς να επιδιώκει συγκεκριμένα εντός εισαγωγικών θα πω ανταλλάγματα ή ωφέλη, εν πάση περιπτώσει, από μια σχέση, ειδικά όταν φαίνεται ότι ο Αμερικανικός παράγοντας έχει συμφέροντα έντονα στην περιοχή, υπάρχει ένα χρυσό, αν θέλετε, μια χρυσή ευκαιρία να μπορείς πράγματι να αποκτήσεις μια δυναμική την οποία βέβαια πρέπει να καλλιεργείς και να χτίζεις σε βάθος χρόνου και όχι μέσα από μεμονωμένες συναντήσεις. Δυστυχώς φοβάμαι ότι σε μια σειρά από ζητήματα που έχουμε αντιμετωπίσει την τελευταία 7 ετία, είτε το πιάσει κανείς από το τουρκικό σύμφωνο, είτε από τα θαλάσσια πάρκα, είτε από το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, είτε από την αμφισβήτηση στο πεδίο πια των δικαιωμάτων όπως έγινε στο καλώδιο στην Κάσο. Δυστυχώς φοβάμαι ότι η λογική της κυβέρνησης κινείται περισσότερο σε μια λογική οπισθοχώρησης, άρρωστε αυτή ήταν και η έκφραση που χρησιμοποίησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Συρίγος, όταν έγινε το σχετικό περιστατικό.
0: Και δεν έγινε μία, δύο να το πούμε και να πάμε παρακάτω. Κύριε Τεμπονέρα, στο συνέδριο του Βήματος, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στη στεγαστική κρίση, με έμφαση βεβαίως ότι δεν αξιοποιήθηκαν για το συγκεκριμένο πρόβλημα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα υπάρχει λύση?
1: Αρχικά θα πρέπει να μας πούμε ότι ο υπουργός που κυβερνάει τι σκέφτεται να κάνει και όχι να εμφανίζεται μετά από 7 χρόνια και να ρίχνει στο τραπέζι ιδέες, λες και είναι εξωτερικός παρατηρητής. Θυμίζουμε ότι αν δεν το έχει ξεχάσει, μάλλον είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Το δεύτερο είναι ότι χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Άλλες χώρες όπως η Ισπανία, Πορτογαλία αξιοποίησαν τους ευρωπαϊκούς πόρους προκειμένου να ενισχύσουν όχι τη ζήτηση αλλά την προσφορά κατοικιών, χτίζοντας κοινωνικό απόθεμα στέγης. Αυτό δεν έγινε στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, ούτε μια κατοικία δεν έχει χτιστεί με βάση τα χρήματα που δόθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τις οποίες η κυβέρνηση κάνει πως δεν τις ακούει, είτε αφορούν την κατάργηση της Golden Visa, είτε τη ρύθμιση και τον περιορισμό του Airbnb, είτε τη λογική της κοινωνικής αντιπαροχής, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε κοινωνικό απόθεμα και βεβαίως να χτίσουμε και κοινωνικές κατοικίες, οι οποίες πράγματι μπορεί να ενισχύσουν την προσφορά κατοικιών και το στεγαστικό απόθεμα της χώρας. Μέχρι τώρα, αυτό που έχουμε δει είναι ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία να με το σπίτι μου 1, 2, 3, αλλά και την επιδότηση ενοικίου, μάλλον να ενισχύει τις τιμές παρά να οδηγεί σε μείωση των τιμών. Αυτό δείχνουν άλλωστε και τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ για το 2025 και για το 2026. Άρα προφανώς ό,τι και αν κάνει η κυβέρνηση, εγώ δεν το παραβλέπω, αλλά είναι σε κάθε περίπτωση αναποτελεσματικό. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Και αυτό δημιουργεί μια κριτική κατάσταση. Θυμίζω ότι είμαστε μοναδική ευρωπαϊκή χώρα όπου το μέσο νοικοκυριό μπορεί να δαπανά ακόμα και το 40% του εισοδήματος για τα ζητήματα της στέγης. Οπότε εδώ έχουμε άλλη μια μεγάλη παταγώδη αποτυχία. Οι προτάσεις μας εμάς είναι κατατεθειμένες στο δημόσιο διάλογο. Εκφωνήθηκα από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Σε κάθε περίπτωση εμείς θα επιμείνουμε, θα αναπτύξουμε και θα μεταδώσουμε το πολιτικό μήνυμα και για αυτό το φλέγον ζήτημα όπως και για τα υπόλοιπα όλο το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα, προηγουμένως κύριε Τεμπονερά είχα στη γραμμή τον πρώην υπουργό, τον κύριο Λεονταρίδη και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μας είπε ότι πρέπει να χτιστούν και να υπάρχει κοινωνική κατοικία. Την ίδια ακριβώς ώρα όμως, χθες ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι από τα 36 δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης δεν δημιουργήθηκε ούτε μία κοινωνική κατοικία. Τι συμβαίνει?
1: Είναι ακριβώς αυτό που σας περιέγραψα. Υπήρχαν πόροι διαθέσιμοι, πέρασαν από τα χέρια της Νέας Δημοκρατίας 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Δυστυχώς τα χρήματα αυτά πήγαν σε χασάπιδες και φραπέδες, κολλητούς και εμετέρους. Περισσότερο αντιμετώπισαν τη στέγη, αν θέλετε, στη λογική των απευθείας αναθέσεων. Άλλωστε, είδαμε και προκλητικές αναθέσεις σε ορισμένα πονηρά επιτρέπουν από την έκφραση ξενοδοχεία ή μη διαμονής. Και δεν υπάρχει βεβαίως μια συγκροτημένη πολιτική που θα κοιτάει βεβαίως σε βάθος χρόνου για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα που έχουμε δει σε άλλες χώρες της Ευρώπης, της Νότιας Ευρώπης, όπως η Ισπανία για παράδειγμα, πόσο πολύ εκθετικό κοινωνικό θέμα μπορεί να γίνει και πόσο μπορεί ακόμα να απειλήσει και την κοινωνική σταθερότητα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται στροφή 180 μοιρών, άλλη πολιτική, κοινωνική κατοικία, κοινωνικό απόθεμα, κοινωνική αντιπαροχή, ρύθμιση του Airbnb, περιορισμό της Golden Visa και βεβαίως στήριξη ευάλωτων ομάδων με την αξιοποίηση κυρίως των διαθέσιμων ακινήτων, των κλειστών ακινήτων και του δημοσίου που είναι πάρα πολλά, αλλά βεβαίως και κίνητρα να δοθούν προκειμένου να μπορέσουν τα 1,8 περίπου εκατομμύρια κίνητα που είναι ενεργά αυτή τη στιγμή να μπορέσουν να πέσουν πάλι πίσω στην αγορά.
0: Στην Ισπανία, κύριε Τεμπονέρα, οι κινητοποιήσεις για την Μαρή Κάρμεν οδήγησαν σε πτώση της κυβέρνησης του Σάντσεθ. Στην Ελλάδα, γιατί δεν αντιδράει ο κόσμος? Και να πω ότι, να μην ξεχάσω να το πω εδώ, ότι η γυναίκα σύμβολο των Ισπανών έφυγε χθες από τη ζωή.
1: Στην Ισπανία εμφανίστηκε ο κύριος Σάντσεθ, ο οποίος έχει βεβαίως και αυτός τις δικές του ευθύνες, κυβερνά από 2018 θυμίζω, και σε κάθε περίπτωση έφερε ένα νομοσχέδιο, δύο για την ακρίβεια, προκειμένου να αντιμετωπίσει την εργατική κρίση. Η ομογάλακτη και ομοειδεάτες του κ. Μητσοτάκη, ο αντίστοιχος αρχηγός αντιπολίτευσης στην Ισπανία μαζί με τους ακροδεξιούς, καταψήφισαν τα νομοσχέδια αυτά, τα οποία βεβαίως επανέρχονται και είναι ένα σημαντικό διακύβευμα πολιτικό στην εκλογική αναμέτρηση της Ισπανίας. Άρα δεν έπεσε ακριβώς η κυβέρνηση αμφισβητήθηκε, θυμίζω ήταν κυβέρνηση ανοχής ουσιαστικά, από τα δεξιά δηλαδή, ακριβώς επειδή δεν ήθελαν ορισμένοι να αντιμετωπιστεί το μεγάλο αυτό κοινωνικό πρόβλημα. Οπότε εδώ στην ίδια κατεύθυνση φαίνεται να κινείται και η Νέα Δημοκρατία στη χώρα μας. Δεν έχουμε δει παρεμβάσεις που να ενισχύουν το κοινωνικό απόθεμα, δεν έχουμε δει παρεμβάσεις οι οποίες θα ενεργοποιούν και εθνικούς αλλά και κοινωνικούς πόρους. Δεν βλέπουμε ένα τουλάχιστον μακρόπνο σχεδιασμό για το ζήτημα αυτό, όταν ξέρουμε ότι τα ενίκια έχουν αυξηθεί πάνω από 50% και πλέον ο κόσμος δεν μπορεί να βρει σπίτι να μείνει. Θυμίζω ότι είχαμε 9 φοιτητές στην Πάτρα οι οποίοι δεν εγγράφηκαν σε σχολή της ιατρικής ακριβώς γιατί δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν οι γονείς τους στα έξοδα της φοιτητικής στέγης, και άλλους περίπου 20 στις πολυτεχνικές σχολές με 400 φοιτητές στο σύνολο που ενώ πέρασαν στις σχολές δεν κατάφεραν να πάνε στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Άρα δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά αμιγώς στη στέγη, είναι ένα ζήτημα που αφορά το δημογραφικό, το εκπαιδευτικό ζήτημα. Είναι νομίζω από τα πιο μεγάλα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα και εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε και θα πρέπει να γίνει και πολιτική συζήτηση εν ώψη και των εκλογών πάνω στα ζητήματα αυτά.
0: Μάλιστα, το δεύτερο σκέλος της ερώτησής μου κύριε Τεμπονέρα ήταν γιατί δεν αντιδράει ο κόσμος. Παίζει ρόλο, πιστεύετε, η κοινωνική κόπωση για παράδειγμα και η απογοήτευση? Παίζει ρόλο ο κατακερματισμός της αντιπολίτευσης? Τι παίζει ρόλο τελικά?
1: Δεν είμαι βέβαιος ότι δεν αντιδρά ο κόσμος. Προφανώς μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν υπήρχε αντίστοιχη πολιτική έκφραση για να μπορέσει να συνοψίσει αυτό που βλέπουμε να υπάρχει, την έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια. Προφανώς δεν υπήρχε εναλλακτική. Αυτό το πολιτικό κοινό φιλοδοξούμε να καλύψουμε εμείς. Βεβαίως τα κοινωνικά κινήματα αρχίζουν και αναπτύσσονται σιγά-σιγά. Το βλέπουμε να υπάρχει μια κοινωνική κινητικότητα σε πρώιμο στάδιο. Μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Έχει ζήσει διαδοχικές πολιτικές διαψεύσεις τα τελευταία χρόνια. Άρα είναι και λογικό είναι να είναι εξαιρετικά επιφυλακτικός. Όμως τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει αν δεν ενεργοποιηθεί ο λαϊκός παράγοντας. Και εκεί και ο κόσμος της αποχής και ο κόσμος της εντρίζας ζώνης θα πρέπει να συμμετέχει, θα πρέπει να πιστεί με ελκυστικές προτάσεις, με νέες οργανωτικές δομές, με ένα διαφορετικό μοντέλο κόμματος, με ανανέωση αθέλητου του πολιτικού προσωπικού, προκειμένου να δοθεί ελπίδα και διέξοδο. Νομίζω ότι η Ελλάδα τουλάχιστον κάνει μια προσπάθεια να ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή. Είμαι αισιόδοξο ότι μπορούμε να καταφέρουμε.
0: Μάλιστα, κλείνοντα, κύριε Τεμπονέρα, τι εξήγηση δίνεται στην τοποθέτηση τη Ελεονόρα Μελέτη για όσα τραβούν οι εργοδότε από κάποιου εργαζόμενου? Η Ευρωβουλευτή τη Νέα Δημοκρατία υποστήριξε ότι απομονώθηκε η φράση τη.
1: Δυστυχώς το φαινόμενο αυτό δεν είναι κεραυνός εν εθρία και δεν είναι μια απλά άστοχη δήλωση. Είναι μια πολιτική αντίληψη που υπάρχει στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να ανοίξει τα χέρια της ούτε η κυρία Μελέτη ούτε και οι κυβερνητικοί παράγοντες όταν ήταν εκείνοι οι οποίοι έφεραν το 13, όταν εκείνοι ήταν οι οποίοι υποστελέχωσαν την επιθεώρηση εργασίας, διέλυσαν τις συλλογικές συμβάσεις, κατάργησαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις όπως ο βάσιμος λόγος απόλυσης και βούλιαξαν, αν θέλετε, την αγορά εργασίας, το φόβο και την ανασφάλεια. Τα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου το 43% έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες για εργασιακό εκφοβισμό στους χώρους εργασίας και το 79% από αυτό το 43% αφορά κυρίως συλλεκτική ψυχολογική βία η οποία ασκείται σε βάρος των εργαζομένων. Σε αυτό το περιβάλλον στη χώρα, με τις ιδιαιτερότητες που έχει, το να εμφανίζεται μια ευρωβουλευτής και να νοιάζεται και να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εργοδοτών και να λέει ότι οι εργοζόμενοι εκβιάζουν τους εργοδότες, επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι αλαζονικό, προκλητικό και δείχνει ότι αρκετοί, εν πάση περιπτώσει, κινούνται εκτός πραγματικότητας. Ο κόσμος το κρίνει, αξιολογεί και νομίζω ότι στην κάλπη θα δώσει τα αντίστοιχα μηνύματα.
0: Άρα λοιπόν, πιστεύετε, κύριε Τεμπονέρα, πολύ σύντομα, ότι όπως λέει και ο Αλέξης Τσίπρας, ότι είστε η λύση στα προβλήματα της κοινωνίας και όχι όπως σας αποκαλούν από την κυβέρνηση κόμμα διαμαρτυρίας? Και κλείνουμε.
1: Χωρίς μεγάλους βερμπαλισμούς, θεωρώ ότι έχουμε το πολιτικό σχέδιο, το όραμα, την οργανωτική δομή, τα στελέχη αλλά και μια ισχυρή ηγεσία που μπορεί πράγματι να φέρει εις πέρας και να μπορέσει να δώσει ελπίδα και διέξοδο στο μεγάλο ζήτημα το οποίο ζούμε. Άρα υπό την έννοια αυτή, ναι, θεωρούμε ότι αν δεν υπάρξει από πλευράς μας μια πολιτική ανατροπή, δεν μπορεί να υπάρξει από κανέναν άλλον αυτή τη στιγμή. Αυτό έχει δείξει τρίχρονη τουλάχιστον πρόσφατη ιστορία μετά τις εκλογές του 2023. Άρα αν όχι εμείς, τότε ποιος, αναρωτιέμαι και εγώ μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, μπορεί πράγματι να κάνει πράξη όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή της εφαρμοζόμενης πολιτικής.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή σας ημέρα, κύριε Τεμπονέρα. Γεια σας.
1: Γεια χαρά.

0: επικοινωνία μας με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο προγραμματίστηκε για να κάνουμε μια καταγραφή των προβλημάτων που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία η οποία έπληξε όλη την Κρήτη. Πάνω στην αναζήτηση των πληροφοριών όμως έμαθα ότι ο Γιάννης Ταταράκης και οι συνεργάτες του βέβαια έχουν προχωρήσει σε μια κίνηση την οποία πρέπει να ακολουθήσουν οι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα. Στον Άγιο Βασίλειο δημιουργήθηκε σχολή γονέων. Και από εκεί θα αρχίσουμε τη συζήτησή μας. Καλή σας ημέρα, Δήμαρχε, κύριε Ταταράκη.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου, και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Ταταράκη, πώς γεννήθηκε η ιδέα για τη σχολή γονέων? Ρωτώ διότι τη θεωρώ πολύ σημαντική ενέργεια, όπως έχω αναφερθεί πολλές φορές και στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές μου εκπομπές για αυτή τη σχολή.
1: Για τη σχολή γονέων?
0: Μάλιστα.
1: Όχι, δεν έχουμε... Τι εννοείτε για τη σχολή
0: Έχετε
1: γονέων?
0: Δημιουργήσει μια σχολή γονέων ώστε να εκπαιδευτούν οι γονείς για την παιδεία που θα έπρεπε να έχουν.
1: Ναι, εντάξει. Δεν είναι ακριβώς σχολή, είναι στα σεμινάρια, έτσι.
0: Στα ρεπορτάζ εκεί στην Κρήτη αναγράφεται ως σχολή γονέων, Δήμαρχε, να ξέρετε.
1: Εντάξει, ναι. Είναι για σεμινάρια αυτά που μαθαίνουν για τους γονείς.
0: Τα σεμινάρια, Δήμαρχε, σε σχολή γίνονται, δεν γίνονται στο δρόμο, να ξέρετε. Άρα μιλάμε για μια σχολή που γίνονται σεμινάρια, δεν μιλάμε για πανεπιστήμιο που πηγαίνει ο γονιός και εκπαιδεύεται 4 χρόνια.
1: Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, τι εννοείται. Υπό αυτή την έννοια, ναι, όπως το λέτε.
0: Πώς γεννήθηκε λοιπόν, τι ήταν αυτό που σας πυροδότησε να προχωρήσετε σε μια τέτοια ενέργεια?
1: Κοιτάξτε, το τμήμα παιδείας, ο αρμόδιος στο τμήμα παιδείας, ο κύριος Σουρδαλάκης, που έχει την ευθύνη της παιδείας, το σκέφτηκε αυτό, ήταν μια πρότασή του η οποία την υλοποίησε.
0: Μάλιστα. Ας μην το προσπερνάμε μια πρόταση την οποία σκέφτεται ο καθένας. Είναι μια πρόταση πρωτόγνωρη για όλους μας, πρωτοφανής, διότι ακόμα και ο κύριος Κατερινόπουλος, που τον έχω φιλοξενήσει πολλές φορές, θεωρεί και κάποια στιγμή θα έπρεπε να είναι δεδομένο και για πολλούς, όπως μας έχει μεταφέρει, να δημιουργηθεί μια σχολή, διότι λείπει η παιδεία.
1: Και την παιδεία
0: υπάρχει από τους γονείς. Να
1: βέβαια,
0: το πούμε.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και αυτό είναι και ο στόχος, έτσι, αυτού του
0: προγράμματος. Διότι οι γονείς δεν γνωρίζουν, ούτε έχουν γεννηθεί να είναι γονείς, πώς θα φερθούν στα παιδιά.
1: Μάλιστα. Στην περιφορά και στα παιδιά και λοιπά, όλα αυτά που ξέρουμε, γονείς είμαστε όλοι και ξέρουμε.
0: Μάλιστα, θα το δούμε αυτό το θέμα, κύριε Δήμαρχε, και με τους αρμόδιους για να ενημερώνουμε και τους ακροατές. Λοιπόν, υπάρχει ανταπόκριση όμως από αυτό το που τους συμπολίτε σας για αυτή την σχολή?
1: Υπάρχουν. Από ό,τι μου λέει ο αρμόδιος της παιδείας, υπάρχει, βέβαια.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν και στα θέματά σας. Στην πρόσφατη κακοκαιρία, τι άφησε πίσω της στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, κύριε Δήμαρχε?
1: Κοιτάξτε, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, αν θυμάστε, έχει πληγεί 29 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου από μια μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά, η οποία πραγματικά το 15% του Δήμου καταστράφηκε ολοσχερός. Είχαμε 70 κτίρια τα οποία είχαν υποστεί ζημιές, άλλα 19 βγήκανε κόκκινα, δηλαδή κατεδαφιστέα, κίτρινα καμιά δεκαπενταριά και τα υπόλοιπα πράσινα. Όπως καταλαβαίνετε, πριν τελειώσει καλά-καλά αυτή η μεγάλη καταστροφή για το Δήμο, ήρθαν οι πλημμύρες. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος πραγματικά χθες, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, πήρε 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να μπορέσει να φτιάξει τις υποδομές που κατέστρεψε η πυρκαγιά αυτή η καταστροφική. Ήδη τα κλιμάκια του Δήμου, οι μηχανικοί, βγήκαν, έκαναν μία αποτίμηση για τις πλημμύρες και ήδη στείλαμε στην περιφέρεια την εκτίμηση αυτή που ανέρχεται σε 1.200.000 για τις πλημμύρες και θα πάμε να περάσει από κυβερνητική επιτροπή και πιστεύω να έχουμε ένα αίσιο τέλος για να μπορέσουμε να φτιάξουμε

0: το αγροτικό οδικό δίκτυο, το οποίο έχει υποστεί πάρα πολλές ζημιές. Υπάρχουν πυμνιοστάσια που ακόμα είναι αποκομμένα και προσπαθούμε να δώσουμε πρόσβαση. Η δημοτική οδοπία σε όλους έχει δοθεί πρόσβαση, ευτυχώς, με ιδιώτες που πήραμε μηχανήματα έργου τα οποία βοηθήσανε, τα δικά μας συνεργεία. Και έτσι αυτή τη στιγμή ο Δήμος το 90-95% είναι ανοιχτός και προσβάσιμος σε όλους το οδικό δίκτυο.
1: Μάλιστα.
0: Και στις υποδομές ίδρευση και άρδευση υπήρξαν προβλήματα, αλλά ευτυχώς, ή ευτυχώς δηλαδή, τρόπος του λέγει, με τα χρήματα τα οποία θα πάρουμε τώρα θα γίνουν πολλές παρεμβάσεις πάνω σε αυτά τα δίκτυα.
1: Ουσιαστικά αυτή η ενίσχυση των πληγέντων από το αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα σας λύσουν τα θέματα άμεσα, Δήμαρχε. Εμείς αυτό αντιλαμβανόμαστε.
0: Των υποδομών του Δήμου, γιατί ήδη αρχίσανε για τις πυρκαγιές. Ο ΕΛΓΑ πηγαίνει και κάνει την πρώτη αποτίμηση. Εμείς έχουμε μπει στην αρρωγή που πάει να πει ότι έχει η αρρωγή πληρώνει πολύ περισσότερα χρήματα από ότι ο ΕΛΓΑ. Δηλαδή ένα δέντρο της ελιάς πληρώνει 112 ευρώ όταν είναι ολοσχερός κατεστραμμένο, ενώ με τον ΕΛΓΑ θα πήγαινε περίπου 60 με 65 ευρώ, και αυτό είναι ένα βοήθημα για τους πληγέντες. Ευτυχώς τα κλιμάκια βγήκαν γρήγορα έξω και πιστεύω σε ένα μήνα θα έχουν τελειώσει όλη τη διαδικασία αυτή, που να μπορούν να πάρουν οι ανθρώποι την προκαταβολή τους, το 50% της ζημιάς θα πάρουν σε χρήματα τώρα αμέσως. Και το δεύτερο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι μπήκε ο εξοπλισμός, ο πάγιος εξοπλισμός, δηλαδή μηχανήματα, ελαιοδίκτυα, αρδευτικά δίκτυα, όλα αυτά θα αποζημιωθούν, που είναι πάρα πολλά, πάρα πολύ χρήσιμο για αυτούς τους ανθρώπους, διότι δεν είναι μόνο το φυτικό κεφάλαιο που κάηκε, καήκανε και όλος αυτός ο εξοπλισμός, οπότε πραγματικά είναι μια μεγάλη βοήθεια που θα πάρουν ο κόσμος.
1: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά. Ανανεώνουμε εμείς, Δήμαρχε, το ραδιοφωνικό μας ραντεβού εδώ για να τα αναλύσουμε και να τα συζητήσουμε, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε εσείς. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Και κάπως έτσι πολύ πολύ γρήγορα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Πρώτο Θεός, 9 η ώρα αύριο θα είμαστε εδώ. Γεια σας.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
5: Η Ελλάδα σήμερα.
3: Δηλαδή,
5: η εκπομπή μας.
3: Πότε?
5: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
3: Δηλαδή,
5: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
3: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
5: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
3: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
7: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικία στην Οικία και ενώθηκε η πολυκατοικία. Δύο ηλικιωμένοι εγκλωβίστηκαν στο διαμέρισμά τους και χρειάστηκε συνδρομή των πυροσβεστών για την απομάκρυνσή τους. Ένας από αυτούς παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο. Αναχωρεί σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Αθήνα. Η Ευρώπη πρέπει να επιστρέψει στις αρχές και τις αξίες που την διέπουν, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο κατά την ομιλία του στην ΕΠΝΙΚΑ. Τα έθνη δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν τις διακριτές τους ταυτότητες για να αναγνωρίσουν τα κοινά τους συμφέροντα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας. Την Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός της. Σε 12.30 θα μεταβεί στις Σκουριές, προκειμένου να παραστεί και να απευθύνει ομιλία στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης. Το ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί την ερχόμενη εβδομάδα με στόχο η τιμή του να πέσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο ίδιο νομοσχέδιο, το ΠΑΣΟ κατέθεσε τροπολογία για την χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλλοιής που αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω της αύξησης του κόστους καυσίμων. Την πρώτη ουσιαστική οριστική κρίση της δικαιοσύνης θα έχει σήμερα η υπόθεση του θανάτου του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο αναμένεται σήμερα να ανακοινώσει την απόφασή του ένα χρόνο από την έναρξη της δίκης των δύο αδερφών ψαράδων που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Την αποδέσμευση 10 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ από τα αποθέματα της Γαλλίας για να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών ενέργεια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας Σεμπαστιάν Λεκορνή. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και βόρεια της χώρας. Για σήμερα, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 5 μποφόρ στα Πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Πάνο, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είδατε, εγώ κρατώ τις υποσχέσεις μου.
1: Ποιες υποσχέσεις?
0: Ότι θα χαιρετάω πρώτα εσένα και μετά τον κόσμο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Μα δεσμεύτηκα, κύριε Πουνάρα.
1: Είναι παλιό.
0: Ναι, δεσμεύτηκα.
1: Εντάξει, όμως. Οι παλιές δεσμεύσεις πολλές φορές ξεχνιούνται στον χρόνο. Χάνονται στον χρόνο.
0: Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτά που είναι τα σοβαρά για τους πρώην και τις πρώην.
1: Ναι.
0: Πάμε στα πραγματικά ρεπορτάζ.
1: Παρακαλώ.
0: Εγώ είχα πει ότι θα είναι σε ξενοδοχείο το φαΐ.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ξενοδοχείο ήταν.
1: Σε ξενοδοχείο απέναντι εκεί.
0: Λοιπόν, πες μου εσύ λοιπόν.
1: Ναι. Τι φάγανε?
0: Στο King George, τι φάγανε?
1: Ξέρω.
0: Ένα. Πολύ ναι. Καλό ρεπορτάζ.
1: Ρότσα κουτσούκου. Ήμουν σίγουρος θα τεθεί η ερώτηση τι φάγανε. Και επειδή θα έτσι κάτι ακροατές, κάτι παράξενες σαν τον Γιώργο τον ακροατή που εξαπολύει επιθέσεις εναντίον μου, ότι δεν κάνω καλά τη δουλειά μου.
0: Και δεν την κάνεις, θα το αποδείξω.
1: Ναι, τώρα. Έχω το μενού, το ξέρω το μενού.
0: Ωραία. Δεύτερον.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί δεν θα συνεχίσει και απαιδεύσουμε σε τους μουσικούς της Ιάννα Βύση?
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Είδες που δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου. Λοιπόν,
1: αυτό δεν το ξέρω.
0: Παιδιά, 69-39-943-943. Κατά το 50% ναι. Βεβαίως έκανε τη δουλειά του, ξέρει το μενού.
1: Ήρθα προετοιμασμένος, ήμουν σίγουρος ότι θα ερωτηθώ και όντως έψαξα να δω τι φάγανε. Ναι. Το ρώτησα.
0: Αλλά δεν ξέρει γιατί η Άννα Βύση δεν θα κάνει συναυλίες και αποδέσμευσε τους μουσικούς της.
1: Δεν το ξέρω. Τι εννοείς δεν θα κάνει συναυλίες?
0: Δεν θα κάνει για το άλλη συναυλία, θα πάει πιο αργά.
1: Δεν θα σταματήσει τελείως δηλαδή.
0: Τελείως. Αλλά γιατί, το ρεπορτάζ το έχεις κάνει?
1: Όχι, δεν ξέρω. Μήπως κάποιος πήρε το μέρος του Καρβέλα
0: λοιπόν,
1: και λέει ότι τι, με τον Καρβέλα, άντε γεια.
0: Αυτά λοιπόν για αρχή.
1: Φαντάζομαι κάτι τέτοιο θα είναι.
0: Αυτά λοιπόν με τις φαντασίες δεν κάνουμε δουλειά, κύριε δημοσιογράφε. Έτσι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν για αρχή. Πάμε τώρα στα σοβαρά για να ξεκινήσουμε σοβαρά. Γιατί εδώ τι είμαστε. Ο Πάνος ο Πουρναράς.
1: Και ο Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Σοβαροί άνθρωποι.
1: Ναι, ναι, εγώ είμαι πολύ σοβαρός, εσύ. Ο καθένας δεν μιλάει για τον εαυτό του.
0: Καλά, εσύ είσαι νοικοκύρης, έχω να το λέω.
1: Εσύ είσαι και κακομοίρης. Λοιπόν, η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα θα ξεκινήσει με το μενού το χθεσινό. Καταρχάς δεν ήταν Μητσοτάκης Ρούμπιο μόνο, ήταν και αρκετοί υπουργοί, μεταξύ αυτών Γεραπετρίτης, Θεοδωρικάκος, Κικίλιας, Μενδώνη, ποιος άλλος ήτανε. Ο Χρυσοχοΐδης ήτανε, ναι. Δεν ήταν ο Άδωνης.
0: Ναι, ναι, εδώ έχω αυτές τις δύο ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Πρώτον, γιατί δεν ήταν ο Άδωνης. Ο Χρυσοχοΐδης δικαιολογείται.
1: Ναι, η Μενδώνη δικαιολογείται. Εντάξει, πνίκα. Ακρόπολη, Πνίκα κλπ. Ναι. Ναι. Ο Κικίλιας ήτανε.
0: Ο Κικίλιας γιατί ήταν, τον πάει βόλτα με καγαράβι.
1: Καλά, εντάξει, δεν είχαν όλοι άμεση επαφή το Υπουργείο του δηλαδή.
0: Ο Θεοδωρακόπουλος ήταν.
1: Θεοδωρικάκος.
0: Ο Θεοδωρικάκος ήταν. Μπερδεύτηκα με τον καλεσμένο μας τον πρώτο.
1: Για να συγκρίνετε τιμές με Αμερική, να πείστε ακριβά εσείς αυτό.
0: Όχι, ήταν για αυτό ή για να του πει ότι μόλις είδα ότι υπάρχει ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ.
1: Και αυτό. Και τι, τον Ρούμπι τον νοιάζει δηλαδή. Είναι από του ομογενεί, θα ψηφίσουν ότι του νοιάζει ακρίβεια στην Ελλάδα.
0: Αλήθεια είναι αυτό, γι' αυτό μην είστε σίγουροι για αυτέ τι βουβέ εκλογέ. Αυτά είναι αυτά που θέλει να πετάξει στον αέρα.
1: Λοιπόν, τρία πιάτα. Τρία πιάτα και επιδόρπιο. Να τα πω.
0: Γιατί δεν ήταν ο Φλωρίδης. Ο Χρυσοχοΐδης ασφάλεια. Δεν βγήκε στο μπαλκόνι.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ήταν ή δεν ήταν.
0: Δεν ήταν.
1: Δεν ήταν. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω γιατί δεν ήταν.
0: Τσάμπα η σημαία που κούναγε. Δηλαδή τσάμπα το σημαίακι της Νέας Φλωρίδης, σημαίακι Νέας Δημοκρατίας, φωτογραφίες παντού. Δηλαδή Φλωρίδης.
1: Στο πάρτι.
0: Ναι, Φλωρίδη. Έχουμε για το πάρτι, έχουμε τα παρελκόμενα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, τσάμπα που τον βλέπαμε σε όλες τις φωτογραφίες, το Φλωρίδη με τη σημαία, με το σημαίακι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Με όλα τα σχόλια που γράψανε όλοι από κάτω. Δεξιοί, αριστεροί, κεντρώοι, ό,τι θες. Ο Φλωρίδης με το σημαίακι. Αλήθεια. Εάν αργότερα φέρει πριν κάτι γίνει και δεν τον θέλουν στην Δημοκρατία, έχει την εντύπωση ότι τον θέλει κανένα κόμμα?
1: Μετά το πέρασμα τώρα από το Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, δύσκολο. Πού να πάει μετά, δεν έχει κάτι άλλο. Δηλαδή σε έτσι κόμμα εξουσία συστημικό δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να πάει κάπου. Πού να πάει, λέει.
0: Καλά, πάμε.
1: Καλά, όχι, μπορεί να πάει. Μπορεί να
0: πάμε
1: πάει.
0: Στο μενού και μετά στα σοβαρά.
1: Λοιπόν, τρία πιάτα απαντήσεις σε όλους τους Γιώργηδες που με κατηγορούν ότι δεν έχω ρεπορτάζ. Το πρώτο είναι κάτι το οποίο εγώ δεν θα το έτρωγα, το πρώτο πιάτο, γιατί ήταν φάβα και δεν τρώω φάβα, έχω αλλεργία.
0: Σαντορινιά.
1: Φάβα Σαντορίνης, ναι, έχω αλλεργία. Με κάτι ντομάτα και λίγο χέλι.
0: Κάπαρι, ναι.
1: Ναι.
0: Κάπαρι Σαντορίνη, κάπαρι, ναι. Δηλαδή, χωρίς. Κουτσουκου, πήγαινε δίκτους.
1: Λοιπόν, δεύτερο πιάτο ήταν λαχανοντολμάδες. Γεμιστή λαχανοντολμάδες. Τους τρως.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Το κυρίως πιάτο ήταν μοσχάρι με πουρέ πατάτας.
0: Με τι λεφτά πήραν μοσχάρι?
1: Ρε παιδάκι μου, δεν έχει λεφτά τώρα ο. Ήταν ο Μητσοτάκης και ο, ο Μάρκος ήταν.
0: Δεν τον ειδοποίησε ο υπουργός του ότι έχει ακρίβεια το.
1: Γι' αυτό πήγε ο Θεοδωρικάκος εκεί. Μήπως πήγε γι' αυτό.
0: Να τον ενημερώσει, μην τρώνε πολύ.
1: Να ενημερωθεί για την τιμή.
0: Μην βγάλετε μεγάλα
1: και πιάτα. Και το επιδόρπιο, τρία πιάτα λοιπόν, και το επιδόρπιο ήταν σου. Είχε μέσα παγωτό βανίλια, είχε σιρόπι σοκολάτα, αμύγδαλα.
0: Στην πείνα τον βγάλαμε, παιδιά. Στην πείνα.
1: Αυτά. Λοιπόν, 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά στην καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Ξεκίνησε αμέσως τώρα η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Πάντως, η επίσκεψη στα σοβαρά του Μάρκο Ρούμπιο χθες είχε της ελληνοαμερικανικής στρατηγικής. Επιβεβαιώθηκε αυτό που είπαν όλοι, η συνεργασία σε άμυνα και ασφάλεια. Είχε τα της ενέργειας, έμφαση σε LNG και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις και τους ενεργειακούς διαδρόμους, κάθετος διάδρομος. Είχε εμπόριο επενδύσεις, συμφωνήθηκε η διεύρυνση της συνεργασίας για τεχνολογία, επενδύσεις, ναυτιλία, εμπόριο και οι συζητήσεις που έγιναν για τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Λοιπόν, επειδή παιδιά έφυγε και γύρισε η κίνηση στους δρόμους, οπότε υπομονή. Μόλις έφυγε, ναι. Σας είπα, εγώ είναι μια λύση να τον φέρνουμε εδώ συνέχεια να βιάζει το κέντρο της Αθήνας. Εσείς πάντως, αλήθεια είναι ότι η κίνηση στους δρόμους εχθές ήταν λιγότερη, που σημαίνει ότι κάποιοι δεν πήγανε βόλτα, γιατί δεν μπορούν να πήγαινε στη δουλειά. Στη δουλειά τα πηγαίνανε.
1: Άρα πήγανε με άλλο τρόπο στη δουλειά. Γιατί άμα είναι κλειστό το κέντρο.
0: Και γιατί δεν πάνε κάθε μέρα με άλλο τρόπο, για να μην έχουμε κίνηση.
1: Γιατί,
0: γιατί αυτός
1: ο άλλος τρόπος μπορεί να είναι πιο κουραστικός.
0: Ή
1: περισσότερο χρονοβόρος. Και σου λένε, από το να περάσω περισσότερη ώρα στα μέσα και να κουραστώ περισσότερο, θα πάρω τα μάξι.
0: Γιατί με τα μάξι δεν κουράζεται.
1: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει εκνευρισμός με την κίνηση.
0: Λοιπόν, κύριε Μπορναρά, επειδή έφυγε, τον χαιρετήσαμε.
1: Ναι.
0: Στο καλό και στο επανειδήν δεν. Και επειδή θα πούμε και για αυτά που είπε, για αυτά που δεν είπε, προς το παρόν να ακούσουμε αυτά που μας είπε.
1: Να ακούσουμε το ηχητικό πρώτα.
0: Μέρος, ναι, από αυτό. Ωραία. Κινή, what do you like now, fix my phone, can I like now, Mike? Yeah, sure! What do you like now, fix my phone, can I like now, break it, the pop of the wall? What a chance, money, can Ricky? Oh, yeah, sure, oh, I can't, Mike. Yeah, sure. Goodbye. Και ξέρεις, το yes sir το είπαμε εμείς.
1: Δεν Γιονάκης.
0: Ναι, Γιονάκης. Ναι. Το yes sir το είπαμε εμείς, δεν μας το είπε αυτός.
1: Ναι.
0: Το yes sir το είπαμε εμείς. Γιατί σε όλα αυτά που συζητήσαμε και για τους κάθετους διαδρόμους και όλες αυτές τις συνεργασίες που όντως τις συζητήσαμε, για τη Σούδα. Μας είπαν τίποτα για αυτά που συζητήσαμε.
1: Δεν υπόθηκε κάτι για τη Σούδα, ναι.
0: Γιατί για τη Σούδα ήρθε.
1: Ναι.
0: Μας είπαν τίποτα. Εν τω μεταξύ, διάβασε, είδες ανάρτηση πρωθυπουργού.
1: Την είδαμε.
0: Οι σχέσεις μας βρίσκονται στην καλύτερη όλων των εποχών.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Όταν μιλήσαμε στο Κογκρέσο, κοίταξα την ίδια ανάρτηση, την αντίστοιχη ανάρτηση του Πρωθυπουργού όταν γύρισε. Οι σχέσεις μας είναι οι καλύτερες όλων των εποχών. Πότε ναι. Ήταν οι καλύτερες των εποχών, τότε ή τότε. Ή τώρα για ένα ακόμα καλύτερο.
1: Από τότε ήταν πολύ καλές σχέσεις και παραμένουν πολύ καλές.
0: Τότε ήταν οι καλύτερες σχέσεις όλων των εποχών.
1: Από τότε μέχρι τώρα παραμένουν να είναι οι καλύτερες.
0: Μα δεν είπε παραμένουν. Είναι, τώρα είπε είναι οι καλύτερες. Η ανάρτηση ότι είναι συγκεκριμένη. Τώρα βρίσκονται στην καλύτερη όλων των εποχών. Και τότε η ανάρτηση ήταν συγκεκριμένη. Τώρα λέει βρίσκονται στην καλύτερη όλων των εποχών.
1: Πότε, ωραία,
0: είναι, πότε είναι στην καλύτερη εποχή, τότε ή τώρα.
1: Μπορούμε να ρωτήσουμε τον κύριο Συρίγο μετά που τον έχουμε, αν είναι όντως τώρα οι καλύτερες όλων των εποχών. Λοιπόν, για τα δύο θέματα που αφορούν την Ελλάδα, για τον κάθετο διάδρομο και για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με το καλώδιο.
0: Τι πήρε,
1: θα πω γι' αυτό. Για το Ελλάδας-Κύπρου αναφέρθηκε. Δεν πήρε ιδιαίτερη θέση, είπε ότι είναι ευαίσθητα ζητήματα και το καλύτερο να αντιμετωπίζονται μέσω ιδιωτικής έτσι, διπλωματίας.
0: Να πάρουμε τηλέφωνο του στον κύριο.
1: Ναι, δεν είπε κάτι ιδιαίτερο, είπε ότι ναι, μεν αλλά εντάξει.
0: Να πάρετε ένα τηλέφωνο του στον κύριο, να συζητήσετε.
1: Δημιουργική ασάφεια ήταν.
0: Ναι, να πάρετε ένα τηλέφωνο. Σαφέστατο ήταν. Να πάρετε διπλωματία. Να πάρετε ένα τηλέφωνο του στον κύριο να το συζητήσετε. Πάρετε για μια άδεια.
1: Για τον κάθετο διάδρομο πάντως ήταν πιο σαφής, γιατί εκεί προφανώς έχει και συμφέρον η Αμερική. Ενώ το άλλο δεν μπορεί να την νοιάζει και ιδιαίτερα.
0: Όχι, τη νοιάζει, αλλά τη νοιάζει να τα έχει καλά με όλους.
1: Αυτό, εντάξει. Για τον κάθετο διάδρομο, είπε, η στήριξη ήταν ξεκάθαρη. Είπε ότι οι ΗΠΑ είναι πολύ δεσμευμένες σε όλους αυτούς τους ενεργειακούς διαδρόμους. Και μάλιστα συνέδεσε άμεσα την ενεργειακή ασφάλεια με την εθνική ασφάλεια. Να πω ότι είναι και έτσι κρίσιμο. Έδωσε και μια συνέντευξη στην Καθημερινή ο Μάρκο Ρούμπιο. Και φέρεται να είπε ότι οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να κάνουν διπλωματικές προσπάθειες στο παρασκήνιο για να αποτραπεί μια πιθανή κρίση με το καλώδιο.
0: Πάντως εγώ που παίρνω τα πράγματα έτσι όπως τα λέω πριν αλλά σοβαρά και θεσμικά, ναι. Παίρνω τη λέξη ασφάλεια και δικαιολογώ και τη θέση του σερίφη εκεί.
1: Μάλιστα, ωραία, ναι. Έτσι, είναι καλό στην ασφάλεια.
0: Όχι, εκτός ότι είναι ο καλύτερος όλων των εποχών.
1: Για να τον έχουν,
0: χωρίς σύγκριση.
1: Για να τον έχουν και όλα τα κόμματα.
0: Χωρίς σύγκριση και το Φλωρίδη τον έχουν όλα τα κόμματα.
1: Και τη Μενδώνη.
0: Και τη Μενδώνη την έχουν. Ναι. Αλλά η Μενδώνη θα την έχουν με ΣΑΗ.
1: Ναι, το έχει πει ο Άδωνης.
0: Με υπογραφή.
1: Το έχει πει ο Άδωνης.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα μας έχουμε κάποιες απορίες γιατί πήγαν κάποιοι και γιατί δεν πήγαν κάποιοι άλλοι. Όπως θα σου πω τώρα, πάμε λίγο στο πάρτι. Έχουμε κάποιες απορίες. Ο Παυλόπουλος, ο Πάκης, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Ο Πάκης, ο κύριος πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έστειλε ούτε καν χρόνια πολλά.
1: Κοίτα, θα σου απαντήσω σε αυτό.
0: Γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε, χρόνια πολλά. Συγγνώμη, τα γενέθλιά σου.
1: Μπορεί να μην έστειλε, αλλά πρόκειται.
0: Τα γενέθλιά σου, ακόμα και που δεν σε γουστάρω, ένα μήνυμα τύπης γιατί πρέπει να σε βλέπω κάθε μέρα και να με αυτό. Στο στέλνω, δεν σου
1: ωραία, στο στέλνω, ναι.
0: Δεν έστειλε.
1: Ωραία. Θα σου το πάω λίγο παραπέρα εγώ.
0: Άντε, να δούμε.
1: Ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή θα προσπαθήσει να κλείσει κάποια θέματα τέτοιου είδους.
0: Θα του διώξει.
1: Όχι, θα του διώξει. Α. Συναντήθηκε
0: διαγράψει.
1: Και φωτογραφήθηκε μάλιστα που δημοσιεύθηκε αυτή η φωτογραφία, διέρευσε με τον Μεϊμαράκη στο Μαξίμ.
0: Ο οποίος είχε δουλειά.
1: Ο οποίος έλειπε και σηκώθηκε σκόνη ότι όλοι οι πρώην πρόεδροι δεν.
0: Είτε είναι πρόεδροι κόμματος, είτε πρόεδροι δημοκρατία, δεν πάνε.
1: Ναι, μάλιστα. Είχαμε λοιπόν τη συνάντηση, όπως το είπες χθες, για το γηπεδικό βέβαια με τον Βαγγέλη τον Βαρνάκη, που είπες όμως ότι είναι και προεκλογικό. Είχαμε τη συνάντηση με τον Μεϊμαράκη, άρα φαίνεται ότι καθώς πηγαίνουμε στις εκλογές. Κάποια θέματα που είχε ο Μητσοτάκης, μεγάλα ή μικρά, σιγά σιγά προσπαθεί έτσι να ανακλείσει.
0: Καμιά τέτοια μεγάλη αγάπη ξαφνικά.
1: Όχι.
0: Στους που δεν πήγαν.
1: Όχι.
0: Α, μάλιστα. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης ο Άδωνης, εγώ δεν έκανα, δεν είχα καμία μορφή εναντίον του Δένδια. Τι να έχουμε το Δένδια. Αυτό νότια, εγώ με βόρεια. Τι διαφορά έχουμε μεταξύ μας.
1: Καλά, μπορεί να έχουμε διαφορά προς το μέλλον όμως.
0: Άστο αυτό. Αυτό δεν το. Έτσι είπε. Επίσης, εγώ λέει το είπα γενικώς. Μα δεν έλειπε άλλο μεγάλο υπουργό.
1: Και μου άρεσε και η απάντηση του.
0: Και επίσης δικαιολόγησε, συγγνώμη που με διακοψία, δικαιολόγησε το Μεϊμαράκη ότι είχε δουλειά.
1: Ναι, και μου άρεσε και η απάντηση σε αυτή την κόντρα Αδόνιδος Δένδια, που δεν ξέρω αν είναι κόντρα, γιατί ίσως να είναι μονομερής, γιατί ο Δένδιας δεν ξέρω αν απάντησε. Μόνο ο Άδωνης είπε κάτι.
0: Δεν απάντησε.
1: Αυτό δηλαδή. Οπότε,
0: ο Άδωνης είπε δεν εννοούσε.
1: Αυτό οπότε δεν υφίσταται. Γι' αυτό. Απλά είπε ο Άδωνης μια ατάκα. Μου άρεσε και η ατάκα του Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου.
0: Με μπερδεύεις, γιατί θα είχαμε και με τον πρόεδρο συνάντηση με τον πρόεδρο.
1: Γι' αυτό είπα, του κυβερνητικού εκπροσώπου, που είπε και ο Άδωνης καλά τα είπε και ο Δένδιας καλά έκανε και δεν ήρθε. Δηλαδή ήταν και με τους δύο, μια χαρά.
0: Ναι,
1: το άκουσε αυτό. Είπε και ο Άδωνης, λέει καλά τα είπε, θα μπορούσε να έρθει, αλλά και ο Δένδιας είχε δουλειά. Καλά έκανε και δεν ήρθε.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ο Άδωνης είπε και εγώ δεν είπα το Δένδια.
1: Δεν το είπε, εντάξει.
0: Γιατί ο Μαρινάκης κατηγορεί τον Άδωνη ότι είπε και το Δένδια.
1: Μα ο μόνος υπουργός που δεν πήγε ήταν ο Δένδιας. Άρα σε ποιον αναφέρεται.
0: Δεν ξέρω, δεν μας εξήγησε. Είπε δεν αναφερόμουν σε αυτόν. Γιατί εγώ δεν έχω καμία διαφωνία με αυτόν και καμία κόντρα. Αυτός βγαίνει νότια, εγώ βγαίνω βόρεια.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι. Άρα δεν έχουμε διαφωνίες. Και εσύ το μέλλον τώρα, ποιο μέλλον. Μετά από 4-5 χρόνια, 6-8, πότε θα είναι.
1: Κοίτα, όταν τεθεί θέμα αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα γίνει αυτό κάποια στιγμή τα επόμενα χρόνια, είναι νομοτελειακό αυτό. Οι δύο αυτοί πολιτικοί άνδρες πιθανότητα να είναι. Το εικάζω, δεν μου το λέει ένας. Εικάζω και λέω. Πολύ πιθανό να έχουν φιλοδοξίες. Δεν είναι κακό αυτό.
0: Δηλαδή εννοείς να φύγει ο Μητσοτάκης.
1: Δεν θα φύγει κάποια στιγμή.
0: Μόνο αν τον πάρει τη θέση της Ούρσουλας.
1: Δεν θα φύγει από πρόεδρος.
0: Μόνο αν τον πάρει στη θέση της Ούρσουλας. Γιατί νομίζαμε να πληρώνουμε δάνεια, γιατί τα έχουμε καλά με την Ευρώπη, γιατί στέλνουμε επιστολές, γιατί δεν απαντάμε σε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή δεν απαντήσαμε στην Ούρσουλα. Είπε για μακεδονικό πολιτισμό που δεν το έχουμε υπογράψει καν αυτό. Άλλα τα έχουμε υπογράψει. Αυτό δεν είναι πουθενά. Γιατί δεν τις απαντήσαμε καν, δεν είπαμε κουβέντα. Διότι εμείς θέλουμε να τα έχουμε καλά, διότι όταν θα χειρέψει η θέση της Ούρσουλας. Έχουμε φουσκώσει και λέμε εδώ είμαστε.
1: Δεν αντιλέω σε αυτό. Είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο τρόπο, με οποιονδήποτε τρόπο, κάποια στιγμή ο Μητσοτάκης από πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας θα φύγει. Και είναι σίγουρο. Αυτό λέω.
0: Ο Άδωνης που είναι.
1: Δεν λέω τι είναι. Λέω κάποιοι θα έχουν φιλοδοξίες ότι ξέρεις τι, εγώ μπορώ να είμαι ένας επόμενος πρόεδρος.
0: Δελφίνοι στη Νέα Δημοκρατία υπήρχαν ποτέ για να υπάρχουν τώρα?
1: Μα δεν είναι κακό να υπάρχουν.
0: Α, δεν είναι κακό, αλλά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν.
1: Τώρα προφανώς και μπορεί να υπάρχουν. Αλλά δεν είναι κακό να υπάρχουν.
0: Στη γραμμή. Δεν υπάρχουν δελφίνοι.
1: Μα δεν είναι κακό να υπάρχουν σε οποιοδήποτε κόμμα. Ο πρόεδρος έχει ημερομηνία λήξης. Κάποια στιγμή θα φύγει ο πρόεδρος. Δεν είναι κακό όλες να σου λέει ότι μετά ίσως έρθω εγώ.
0: Μάλιστα. Καλά. Εντάξει. Αυτό τώρα είναι κακοπροαίρετο, διότι όταν σκέφτεσαι το μετά δεν λειτουργείς καλά για το τώρα. Αυτό ωραία. Τουλάχιστον είπε ο Γεωργιάδης για το δένδια. Μα σκέφτεσαι το μετά και κοιτάς μόνο το χαρτοφυλάκι και τη δουλίτσα σου να πας εσύ καλά και δεν κοιτάς τον αγώνα όλο αυτόν που γίνεται.
1: Εντάξει,
0: να βγαίνεις και να φωνάζεις Αντώνη. Όχι Αντώνη.
1: Την κάνει καλά τη δουλειά το δένδια.
0: Μπερδεύτηκε. Είπα Αντώνη και θα να πω Κυριάκο. Μπερδεύτηκα. Γιατί είδα τον Γεωργιάδη να φωνάζει από κάτω πρωθυπουργάρα και νόμιζα ότι μιλάει για τον Σαμαρά. Λοιπόν,
1: λοιπόν, για τον Σαμαρά, τώρα που είπε Σαμαρά, κάτι μου είπαν ότι ο Σαμαράς λέει έχει επαφή και με ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αν τους, προφανώς τώρα δεν μπορεί να τους καλέσει γιατί είναι απόλυτο unfair και είναι σαν να υπονομεύει την κυβέρνηση. Και μόλις κηρυχθούν επίσημα οι εκλογές, θα κάνει κάλεσμα σε ενεργεία γαλάζιους βουλευτές.
0: Ναι. Οι οποίοι δεν ξέρω αν θα είναι
1: στη
0: λίστα ή όχι. Και ναι. Γιατί έχουμε πει ότι τη λίστα θα ριδώσει τελευταία στιγμή?
1: Για να μην τους πάρει ο Σαμαράς.
0: Αφού το έχουν συζητήσει, ναι. Εμείς το έχουμε τούμπανο και αυτοί κρυγό καμάρι, δηλαδή.
1: Εντάξει, κάπως έτσι λειτουργούν τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε?
0: Ελεονόρα, ανασκεύασε. Με κόψατε και με ράψατε, λέει.
1: Ναι, είπε ότι εντάξει, αυτό είναι συνήθις τακτική. Ναι. Δεν λέω αν είναι σωστό ή λάθος για την κυρία Μελέτη, αλλά είναι συνήθις τακτική. Όταν απομονώνεται κάτι, να λέει μετά ο κάποιος ότι. Ναι, και ο Κουλκουδίνας αυτό είναι. Όλοι αυτό λένε, ότι το απομονώσατε, λέει.
0: Δεν είναι παλικάρι μου, αλλά ο Κουλκουδίνας.
1: Ναι.
0: Πρώτη φορά βγήκε στην τηλεόραση, πρώτη φορά τον άκουσε ο κόσμος. Ναι. Η άλλη έχει κάνει τηλεόραση όσο δεν έχουν κάνει οι υπόλοιποι μαζεμένοι και οι συναδελφοί της.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρει πότε κόβουνε και πότε ράβουνε.
1: Θα ξέρει.
0: Θα ξέρει. Ναι. Άρα λοιπόν κόψανε και ράψανε. Γιατί εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε. Βεβαίως και υπάρχουν μικροεπιχειρηματίες οι οποίοι απειλούνται από εργαζόμενους οι οποίοι ο Θεός να τους κάνει κανονικούς ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Βεβαίως και υπάρχουν. Βεβαίως. Είπα ένα παράδειγμα το οποίο είναι κάθετος σε αυτό.
1: Άρα θεωρεί.
0: Ανεξάρτητα ότι διαφωνεί ο Μπουρναρά.
1: Η Ελεονόρα Μελέτη θεωρεί, για να λέει ότι το κόψατε και το ράψατε, θεωρεί ότι είπε κάτι λάθος η ίδια.
0: Όχι, εγώ το είπα, λέει, αλλά δεν είπα αυτό. Ακριβώς είπα κάτι άλλο από αυτό που εσείς γράψατε και κόψατε οι αριστεροί.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, okay. Εμείς οι αριστεροί δεν κόψαμε και ράψαμε κάτι. Εμείς οι αριστεροί είπαμε ότι ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολλά χρόνια ελληνική ταινία με τη Σαμφόνο Ταρά. Άμα θέλει, ας με απολύσει. Θα κάνω ό,τι θέλω, τόσα πρέπει να μου δώσει αποζημίωση. Δεν το έχετε ζήσει αυτό? Δεν το έχετε ακούσει από κανένα φίλο σας? Από κανέναν έτσι πιο εκεί? Υπάρχουν και επιχειρηματίες οι οποίοι πραγματικά περνάνε δύσκολα με κάποιους κακούς εργαζόμενους. Λίγοι, βεβαίως, αλλά υπάρχουν και αυτοί. Τι κάνουμε τώρα? Δεν υπάρχουν.
1: Έχουμε επίσης τελεσίγραφο του ΣΥΡΙΖΑ στους 12 ανεξάρτητους βουλευτές. Τους καλούν να παραδώσουν τις έδρες τους μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη. Πόσο έχει, είναι 10 κάτι του μήνα, μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη. Αλλιώς λέει θα παρουσιάσουν βίντεο με αυτά που έλεγαν όταν κάποιοι άλλοι έφευγαν και τι έλεγαν τότε.
0: Συγγνώμη, ναι. Με τους 12 θεούς της Ολύμπου, η κυρία Δούρου τα είπε? Και ο παπάς, με τους 12. Συγγνώμη, τι κάνει τώρα? Κάνει τη δουλειά του Τσίπρα, δηλαδή παραιτηθείτε γιατί ο Τσίπρας περιμένει και με έχει πάρει τηλέφωνο και εσείς κάθεστε ακόμα έτσι?
1: Δεν ξέρω πώς το εννοεί. Πάντως είπε αυτή η είδηση.
0: Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι, ότι κάνει τη δουλειά του Τσίπρα. Δηλαδή ο Τσίπρας δεν μπορεί να σας πάρει άμεσα ο ίδιος. Παίρνει τώρα εμένα και πιέζει εμένα να παραιτηθείτε εσείς για να μπορέσει ο άνθρωπος να κατεβάσει
1: τη
0: δουλειά.
1: Δηλαδή αυτό το τελεσίγραφο.
0: Πάμε από κάτω προς τα κάτω. Πάμε από κάτω προς τα κάτω. Άρα... προς τα κάτω. Κάτι να κάνουν. Κάτι
1: άρα θεωρείς ότι το τελεσίγραφο αυτό είναι συνεννόηση ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα?
0: Ακριβώς.
1: Είναι προς συνεννόηση.
0: Ακριβώς. Και για να πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα,
1: ναι.
0: Θέλω να πω και κάτι καλό.
1: Θα το πεις μετά γιατί τελείωσε ο χρόνος.
0: Πολύ γρήγορο.
1: Δεν προλαβαίνουμε καθόλου.
0: Καλά, θα στο κατάλαβα για κλείσει.
1: Πάμε διάλειμματάκι και επιστρέφουμε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: Έλληνες, ένας λαός γεμάτος ψυχή,
6: υπερηφάνεια,
5: ανθρωπιά,
6: τόλμη,
5: πολιτισμό,
6: ιστορία,
5: φιλοξενία,
6: παράδοση,
5: ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
7: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, σε όλους. Καλημέρα σας, κύριε Πουρναρά. Εδώ είμαστε πάλι.
1: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ναι, ένα λεπτάκι μετά τις 10.30.
0: Σας έχω, κύριε. Είπαμε ότι επιστρέψαμε μαζί. Ναι. Πήγα να σε προλάβω να πω πρώτος.
1: Εγώ πάλι δεν σηκώθηκα από τη θέση μου. Ο κύριος Γεωργιάδης σηκώθηκε, έκοψε τις βόλτες, πήγε έξω. Είναι ο Ιωάννου, έξω ποιος είναι.
0: Ναι, ο Ιωάννου.
1: Είναι ο Ιωάννου, ο Τζόρτζ Ιωάννου.
0: Λοιπόν, να πάμε στα καλά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, στους δείχτες πάμε καλά. Είμαστε καλύτερη χώρα όλη τη Ευρώπη σε όλα. Δεν το λέω.
1: Ποιος το λέει?
0: Όλο το χαρτοφυλακείο.
1: Ναι.
0: Είναι ένα θαύμα αυτό που έχει γίνει. Πιστεύεις τα θαύματα?
1: Ανάλογα το θαύμα.
0: Ναι, και εγώ είδα μια εικόνα που έκλαιγε και είπα ναι, εντάξει, αλήθεια θα είναι. Λοιπόν, είναι ένα θαύμα αυτό που γίνεται στη χώρα μας. Είμαστε οι καλύτεροι όλης της Ευρώπης. Είμαστε δηλαδή μπροστά.
1: Το λέει επανειλημμένος, το έχει πει πολλές φορές.
0: Ναι, αυτό το θαύμα ότι στους δείχτες είμαστε οι καλύτεροι όλης της Ευρώπης, πραγματικά εσείς οι γκρινιάριδες ή κακομύριδες δεν το καταλαβαίνετε, γιατί αυτό είναι το ποιόν σας.
1: Να τι, πρώτη σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει και σύνθημα.
0: Ναι, εμείς.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν είναι το ποιόν σας. Θέλετε κάθε τι καλό που γίνεται στη χώρα μας, εσείς να το κρίνετε άσχημα. Λοιπόν, για να μην ξαναμιλήσετε για γκρίνιες, για ακρίβειες, άσχετο ότι υπουργός τότε τώρα. Και πήγε και το είπε κιόλας. Τρέμει η θέση του, τρέμει η καρέκλα του. Εσύ τώρα πας και το λες κιόλας. Τι θα πούνε οι κύριοι που έχουμε σφίξει τα χέρια και έχουν χαμηλά τις τιμές που εσύ θα σφίξεις τα χέρια. Λοιπόν, οι δείχτες μας είναι ψηλά. Και φροντίστε να τους κρατήσουμε τους δείχτες μας ψηλά. Γιατί είμαστε οι καλύτεροι της Ευρώπης με θαύμα.
1: Σήμερα στην Βουλή ψηφίζεται και η τροπολογία για την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης. Το ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί στις 14 του μήνα, την ερχόμενη εβδομάδα δηλαδή. Ο στόχος είναι να είναι κάτω από 1,75.
0: Πολύ,
1: μάλιστα.
0: Πολύ.
1: Τι πολύ?
0: Πολύ κάτω από 1,75.
1: Πολύ κάτω από 1,75. Το έχει πει ο Κυρανάκης αυτό.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και μάλιστα στο ίδιο νομοσχέδιο κατέθεσε τροπολογία και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο προτείνει την χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλληλείς, οι οποίοι προφανώς οι άνθρωποι το ακούσαμε. Εντάξει, ναι.
0: Διπλασίασαν.
1: Έχουν υπερδιπλασίασαν, ναι. Για τους μήνες Απρίλη-Μάη είναι στα 36 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Και για Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο είναι στα 24. Ήταν 12. Ναι. Κάπως έτσι έχει πάει, έχει διπλασιαστεί.
0: Είχαμε χθες εδώ τον εκπρόσωπο των Ψαράδων, της Μυτιλίνης ή της Λέσβου. Δεν ξέρω, διαλέξτε εσείς που θέλετε να είναι. Και μας είπατε ότι αν νέος άνθρωπος δεν πρόκειται να έρθει εδώ, νέος άνθρωπος δεν πρόκειται να πάρει αυτή τη δουλειά, όπως το ίδιο θα γίνει και με νέος άνθρωπος θα γίνει αγρότης. Και παιδιά, ποιον απειλείται έτσι? Αφού η κυβέρνηση, και όχι μόνο η ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή όχι μόνο ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί του, ακόμα και η Ευρώπη πιθανότατα είχε αποφασίσει ότι καταρχάς δεν θέλει αγρότες. Είναι πολλά τα λεφτά που δίνει στους αγρότες η Ευρώπη και θέλει να τα γλιτώσει. Ένα. Δύο. Γιατί όταν δεν έχουμε αγρότες, γιατί να έχουμε ψαράδες? Αφού μπορούν να έχουν στην Αργεντινή ψαράδες και να τα παίρνουμε έτοιμα εμείς. Ποιος από εσάς δεν έχει φάει τσιπούρα Αργεντινής? Φρεσκότατη.
1: Η τσιπούρα πολύ ωραίο ψάρι πάντως.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει ο αργός.
1: Μ' αρέσουν τα ψάρια πάρα πολύ.
0: Καλά, αυτά είναι ικθυοτροφή που τρως. Ενώ σαρκός δεν γίνεται στο τροφείο.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ένα ωραίο από αυτά που σου αρέσουν.
0: Εκτός από τα ψάρια που δεν έχουν.
1: Εκτός από τα ψάρια, ναι, άκου τώρα και μια.
0: Μήπως να σου πω, να σου κάνω μια πριν μου πεις το ωραίο, ναι, να κάνω μια ερώτηση και να με βοηθήσετε τα παιδιά και εσείς στο 6939-943-943. Μήπως δεν δίνει λεφτά στους ψαράδες για να μην τρώμε ψάρια και να μην βλέπουμε μπροστά μας?
1: Για να μην βλέπουμε την ακρίβεια.
0: Την ακρίβεια που κάνει ο υπουργός δηλαδή, που πήγε και την είδε.
1: Ναι, σου λέει μη φάτε ψάρια, γιατί μη
0: δείτε τίποτα. Δεν θα δείτε τίποτα. Αντιπες μου και το ωραίο τώρα, γιατί αγωνιώ να ακούσω το ωραίο.
1: Χθες στο Δημαρχείο του Ηλίου, εδώ στο Ηλίον, στην αίθουσα εκδηλώσεων, είχε μία σύσκεψη τα μέλη του Ηλίου της Ελλάς, του Τσίπρα.
0: Εμείς εδώ στη Δύση.
1: Τι είμαστε εδώ στη Δύση?
0: Εμείς εδώ στη Δύση δεν είμαστε.
1: Ναι.
0: Είμαστε, ωραία.
1: Και ποιος παρευρέθηκε, ποια παρευρέθηκε στην πρώτη σειρά?
0: Δεν θα ακούσω.
1: Ήταν η κυρία Χτσιόγλου. Οπότε είναι ένα, θα να πω ότι επειδή δεν έχει προσχωρήσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το ότι παρευρέθηκε στη σύσκεψη των μελών Ελλάς Ηλίου, δείχνει ότι πόσους είναι νομοτελειακό και έχει τελειώσει το θέμα.
0: Έχω πει ότι η συγκεκριμένη κυρία θα είναι στο δυτικό κομμάτι.
1: Και ήταν και στο Ήλιον, έτσι, αυτό ήθελα
0: ναι,
1: να πω.
0: Ναι, θα είναι στο όχι μόνο στο Τσίπρα, στο Τσίπρα το ξέραμε.
1: Ναι, θα είναι στο δυτικό τομέα.
0: Στο δυτικό κομμάτι και θα είναι και με δύο Πασόκους. Πασόκες.
1: Ναι, εντάξει. Είναι η μία.
0: Αυτό είναι που θέλει. Μα είναι πάρα πολύ
1: αυτό. Πιθανότητα η κυρία Αντωνοπούλη Μαριζέτα και η Παπαδοπούλη που είχε το Πασόκ.
0: Αυτές είναι οι πιθανότατα. Λοιπόν, τι θέλει να χτυπήσει με αυτό εδώ στη Δύση που είμαστε εμείς?
1: Την Άντια.
0: Το Πασόκ.
1: Το Πασόκ, τι είναι Άντια να το πει.
0: Το Πασόκ. Το Χρυσοχοίδη δεν πρόκειται να το κουμπίσει καν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν θα τον ακουμπήσει κανένας ποτέ ο Τσίπρας. Δεν μπορεί. Θα είναι πιο ψηλά. Τι θα κάνουμε τώρα. Αλλά το Πασόκ είναι αυτό που θέλει να χτυπήσει, να χτυπήσει και κατεβάζει τι. Το δυνατό του χαρτί που είναι η κυρία Χτσιόκλου και δύο Πασόκου. Πασόκ, κες, Πασόκ. Δηλαδή τι κάνει απέναντι στο Πασόκ, κατεβάζει το Πασόκ. Αλλά εδώ σε αυτή την εκπομπή, ειδικά ο κύριος Πουρναράς, που τα λέει νωρίς, δεν το εκτιμάται. Εγώ ειδικά δεν το εκτιμάω. Τα λέει νωρίς.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αλλά εγώ δεν το εκτιμάω.
1: Τι έχω πει πάλι νωρίς.
0: Κάτσε να το δω, να δούμε αν θα γίνει. Το λες εσύ Πουρναρά και πας και το λες κάτι μήνες πριν.
1: Ποιο πράγμα από όλα.
0: Όλα αυτά τα που.
1: Ναι, μα είδες.
0: Δηλαδή επειδή έχει προσλάβει. Δεν μου λες.
1: Τα περισσότερα τα έχω πει από μήνες πριν.
0: Επειδή έχει προλάβει την Καφετσού. ΦΠΑ πληρώνει, τιμολόγια κόβει. Αυτά γιατί γίνεται ότι είχε καταγγελίες.
1: Αλήθεια.
0: Αλήθεια. Ένσημα τις βάζεις, τα πληρώνεις. Εταιρεία, δηλαδή
1: είναι,
0: κανονικά...
1: είναι εθελοντική εργασία.
0: Τι εθελοντική εργασία, η καφετζού δεν
1: είναι εθελοντική εργασία. Είναι υπερφιλία. Γιατί φιλία το κάνει.
0: Ναι. Ναι. Μήπως πληρώνει και κάτι καφετζού γιατί έχει γίνει μέλος στην εταιρεία σου.
1: Όχι.
0: Γιατί βάλει την να πληρώνει και κάτι, να σου λέει τα. Να στα λέει, αλλά να πληρώνει και κάτι.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα.
0: Πάμε.
1: Ξεκινάμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Λέει Μάρκο Ρούμπιο, δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδα-Τουρκία. Τα μηνύματα για το καλό 2-4-5 στην Άγκυρα, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Η εφημερίδα Τα Νέα, τι θα ισχύει το 2027, μισθοί και συντάξεις σε όλος ο νέος χάρτης και τα ψηλά γράμματα, οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες και ένα μήνυμα για την ελευθερία και τη δημοκρατία που απειλείται με την χθεσινοβραδινή ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή, ύμνη για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα, διαβουλεύσεις για αέριο από την Κύπρο μέσω Ελλάδας στον κάθετο διάδρομο το 2028. Η εφημερίδα των συντακτών, ήλθε, πήρε 4 δις και απήλθε. Πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Μάρκο Ρούμπιο, συγγύη χθείως από τους δύο υπουργούς εξωτερικών για Τουρκία και Ελληνοτουρκικά, σφόδρες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, πολεμικό ανακοινοθένει συμφωνίες τους για ενέργεια, εξοπλισμούς, ασφάλεια, στρατηγικός διάλογος Ελλάδας, είπα. Κουκουέ ο λαός να αντιπαλέψει την αναβαθμισμένη συμμετοχή της χώρας στα αιματοβαμμένα πολεμικά, ενεργειακά και οικονομικά σχέδια των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη. Περνάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ισχυρή συμμαχία, τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και πώς θα μονιμοποιηθούν 9.000 συμβασιούχοι σε παιδικούς σταθμούς. Πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Πυλώνα σταθερότητας η Ελλάδα. Αποθέωσε στη χώρα μας ο Αμερικανός ΥΠΕΞ. Και διαδηλωτής εξωτερικού Φαραντούρης, ο γυρολόγος της πολιτικής, κάνει και επαναστατική γυμναστική στο Στρασβούργο. Αξιοσημείωτη η πολιτική ευληγησία του πιανίστα του Πασόκ. Η Εσπρέσο λέει απόλυτη ξεφτύλα στον αέρα εμφανίσεις της... πάλι 70χρονες λέει, της 70χρονης στο Αθηνών Αρένα. Γιατί δεν λέει τη Άννα Βύση και λέει τη 70χρονη.
0: Αυτό δεν ξέρω, είναι κάτι.
1: Δεν το λέω για πλάκα τώρα, δεν το λέω. Γιατί...
0: Το είπα και χθε, γιατί δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό. Νομίζω ότι πουλάει περισσότερο το 70χρονο.
1: Okay.
0: Ναι, εσύ όμω έχει ρεπορτάζ για αυτό που εγώ ήξερα ότι στον αέρα εμφανίζει Άννα Βύση.
1: Όχι, είχε διαβάσει εσπρέσο.
0: Δεν είχα προλάβει, δεν είχα προκάνει μάτια μου. Είχα μιλήσει στο τηλέφωνο.
1: Δεν το ήξερα. Με εφημερίδα το Ποντίκι, τσάκι, συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις, πλήρηση ταύτιση στα ζητήματα εξοπλιστικού, οικονομικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος, έμεσες παρενέσεις του υπέξ των Ηνωμένων Πολιτειών για διευθετήσεις των εκκρεμωτήτων με την Τουρκία. Ο τύπος Θεσσαλονίκης. Μπαράζ ελέγχων σε λεωφορεία ο ΑΣΤ με νέους ιδιώτες ελεγκτές, στόχοσημείωση της εισιτήριο διαφυγής στα 100 ευρώ το πρόστιμο. Η εφημερίδα Κόντρα, πόντιος πιλάτος για το καλώδιο ο Ρούμπιο, να τα βρούμε με την Τουρκία, μας προέτρεψε εμέσως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όλο το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων για τις ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας ΗΠΑ. Εφημερίδα Ο Λόγος, κόμβος ενέργειας και ασφάλειας η Ελλάδα, στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης τα μηνύματα της επίσκεψης Ρούμπιο και η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις έναντι των αυξημένων τιμών ενέργειας. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Ο Ρούμπιο έβαλε την Τουρκία στο κάδρο για το καλώδιο. Ο Αμερικανός υπέξ απέφυγε να δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν το έργο. Η Ελεύθερη Ώρα, λεσβιακές σκηνές μέσα σε κλεισάκι του προφήτη Ηλία. Η εφημερίδα Political, το ταμείο της επίσκεψης Ρούμπιο από την πνίκα το νέο δόγμα των ΗΠΑ για τη Δύση. Τη συζήτησε με Μητσοτάκη και Ραπετρίτη Δένδια. Το μήνυμά του, η Ελλάδα πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας. Η εφημερίδα Δημοκρατία, Πόντιος Πιλάτος. Τρίτη εφημερίδα που λέει Πόντιος Πιλάτος. Τρεις εφημερίδες λένε Πόντιος Πιλάτος ο Ρούμπιο. Υπέρ του διαλόγου με Τουρκία, ένιψε τα χείρας του για το καλώδιο. Πήρε το ναι σε όλα που ήθελε και άφησε πίσω μόνο λόγια.
0: Δημιουργήσεις, ξέρεις, υπαρχία Ελλάδα, πνίκα, υπαρχία Ρώμη.
1: Κοίτα, αυτό, αυτό σαν εικόνα και αυτά που είπε ήταν ωραία, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι το έκανε και για προσωπική του κατανάλωση, γιατί φημολογείται ότι είναι ένα πολύ ισχυρό πρόσωπο και είναι και ο μετά Τραμπ, έτσι, οπότε το, έχει και προσωπική ατζέντα.
0: Το Τσίπρα τον ρώτησες?
1: Διότι πού κολλάει ο Τσίπρα?
0: Γιατί δήλωσε τώρα ότι πάει στην πνίκα, είναι επικίνδυνο το ότι πάει στην πνίκα. Ανάλογα τι θα πει.
1: Το είπε πριν, το είπε πριν στο βήμα, στα προπήλαια.
0: Ναι, ωραία, εσύ τον ρώτησε τώρα, μετά τον πήρε σαν τηλέον την πνιά. Πε μου, Αλέξη, ήταν ωραία τελικά ή δεν ήταν? Γιατί άμα δεν μα πει και ο Τσίπρα, θα έχουμε και μία απορία.
1: Κοίτα, τώρα που είπε. Τώρα που είπε και για τον Τσίπρα, για το συνέδριο στο βήμα, άκουσα και Τσίπρα χθες, άκουσα και Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας, ναι, είπε αυτά που είπε και ο Ανδρουλάκης, επειδή μίλησε, είναι για την Αθήνα, είναι το συνέδριο, το φόρουμ. Και ο Ανδρουλάκης μίλησε ότι για την Αθήνα, ότι χρειαζόμαστε μια καλύτερη καθημερινότητα και για την πόλη και πώς θα βελτιώσουμε. Και μου δημιουργήθηκε απορία ότι ο Δούκας στο Πασόκ δεν είναι. Δηλαδή, γιατί δεν τα λέει στο Δούκα κατευθείαν, παιδάκι μου, αυτά.
0: Ποιο Πασόκ?
1: Του Ανδρουλάκη.
0: Α. Του Ανδρουλάκη, ο Δούκας, ναι, το Πασόκ, το Ανδρουλάκη.
1: Τον Δήμο Αθηναίων, ναι, το έχει το Πασόκ. Αυτό λέω. Και τα έλεγε χθες τόσο ωραία. Πολύ ωραία. Εγώ συμφωνούσα με αυτά που λέει ο Ανδρουλάκης.
0: Το Πασόκ. Αλλά
1: λέω, ρε παιδάκι μου, αφού έχετε το Δήμο.
0: Το Πασόκ μαζί με τον Τσίπρα.
1: Μαζί με τον Τσίπρα. Μαζί με τον Ζαχαριάδη, βασικά.
0: Το ίδιο.
1: Αν πάει ο Ζαχαριάδη στο Τσίπρα, θα είναι μαζί με τον Τσίπρα. Προ το παρόν είναι με τον Ζαχαριάδη. Λοιπόν, αυτά με τις εφημερίδες. Την καλημέρα μας στο Μπίλι, στον Αποστόλη, στο Γιώργο. Καλημέρα, λέει ο Γιώργος από το Ηλιόλου στο Ήλιον και λέει αλήθεια. Δεν κύριε Γεωργιάδη, όχι, βλέπω το παράθυρο. Κύριε Γεωργιάδη, πιστεύατε ότι θα έκανε σωστή δουλειά ο κύριος Πουρναράς? Πάντα μισές δουλειές. Μπομφι πάλι. Δεν ήξερα για τη Βύση, παιδιά, σήμερα.
0: Ναι, δεν ήξερα γιατί εδώ πρωτοσέλιδο ήταν, παλικάρι μου. Εσύ δεν διάβασε τα πρωτοσέλιδα χτες για να δει ποια είναι τα σημερινά?
1: Τα διάβασα. Να... αλλά δεν διάβασα την Εσπρέσο.
0: Γιατί?
1: Δεν διάβασα την Εσπρέσο.
0: Είχες λόγο που δεν διαβάζεις τον όμιλο αυτόν τον όμιλο?
1: Όχι, δεν έχω.
0: Γιατί είναι ένας όμιλος αυτό.
1: Ναι, δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο λόγο.
0: Γιατί μήπως είσαι από αυτούς που επισκέπτονται τον όμιλο αλλά δεν τον διαβάζεις?
1: Στους επαγγελματίες ανησυχούνται σήμερα.
0: Μα εντάξει.
1: Την καλημέρα μας και στον Σπύρο. Καλημέρα, Σπύρο.
0: Λοιπόν, Πορυναρά, έχω να σου πω ένα πολύ ευχάριστο νέο πριν πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι. Πάρα πολύ ευχάριστο νέο.
1: Ναι.
0: Το οποίο το έκανε Κεραμέως. Έκανε κάτι πολύ καλό η Κεραμέως. Από 1η Νοέμβρη.
1: 15 ώρες εργασία.
0: Άστα αυτό, βρε. Αυτό είναι 15 ώρες. Εσύ είπε υπερβολικέ. Λοιπόν, από 1η Νοέμβρη η μισθή ανδρών και γυναικών θα πρέπει να είναι ίση. Άρα, Πορυναρά, θα πάρουμε αύξηση.
1: Είναι στο αφήγημα περισσότητας των δύο φύλων.
0: Άρα, θα πάρουμε αύξηση.
1: Ναι.
0: Δεν θα φτάσουμε κι εμείς πιο ψηλά.
1: Ναι.
0: Δεν θα φτάσουμε κάποια στιγμή τις γυναίκες μας που παίρνουν το παραπάνω από εμάς.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Άρα, δεν είναι καλό αυτό.
1: Το κριτήριο ποιο είναι, ότι απλά το φύλο είναι το κριτήριο.
0: Ναι, οι γυναίκες και οι άντρες πρέπει να είναι ίσα, να μην μας ρίχνουν τέτοια. Μέχρι τώρα, όσο μας ρίξαν, μας ρίξαν. Τώρα θα φτάσουμε τις γυναίκες μας στους μισθούς.
1: Μάλιστα.
0: Διότι στη Γαλλία κάπως έτσι απαγορέψαν τα Viagra και αυτά, έτσι. Διότι 40 άνθρωποι που αισθανόντουσαν τεράστια ανασφάλεια που οι γυναίκες παίρνανε υπερδιπλάσιους μισθούς από αυτούς, προσπαθούσαν να καλύψουν αυτό το κενό με άλλους τρόπους. Και οι 40 δεν ρωτάγανε κανένα γιατί τα παίρναν έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και στη Γαλλία έφτασαν σε ένα σημείο να τα απαγορεύσουν γιατί πέθαναν από καρδιά. Τώρα όμως εμείς το προβλέψαμε, κυρία Κεραμέως, θα φτάσουμε τις γυναίκες μας στο μισθολογικό κατάλογο, οπότε δεν θα έχουμε τέτοια άγχη. Άγχη όμως που έχουν και δικαιολογημένα, γιατί φαντάζομαι δεν λύνονται τα προβλήματά τους, είναι οι αγρότες μας.
1: Ναι.
0: Εχθές πήγαμε στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, όπου θέλετε, δεν είναι αστείο παιδιά, διότι οι πολιτικοί αρχηγοί το έχουν πει. Δεν μπορεί να αστειευόμαστε και να αστειεύονται και αυτοί μαζί μας. Δεν είναι ένας πια, είναι δύο.
1: Είναι δύο, ναι. Και οι δύο έχουν πει στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη. Ναι.
0: Αυτό που μας είπαν οι ψαράδες και ο εκπρόσωπος ο κ. Βαξεβάνης εκεί από τη Μυτιλίνη, μας είπε, παιδιά, ναι, εντάξει, οκ, εμείς με κάποιο τρόπο θα γίνει ό,τι γίνει, θα καταφέρουμε με όποιο τρόπο να τελειώσει η ζωή μας εδώ. Αυριανή μέρα για ψαράδες δεν θα υπάρχει. Διότι κανένα νέο παιδί δεν θέλει να ασχοληθεί με αυτή τη δουλειά η οποία δεν βγαίνει, μπαίνει μέσα. Και φυσικά έχει και όλα τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Πάμε λοιπόν στον κύριο Θεοδωρακόπουλο στην Μεσσηνία. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Και εσείς οι αγρότες, η πρώτη ερώτηση που θα κάνουμε. Νέοι άνθρωποι, καινούργοι που θέλουν να ασχοληθούν εκεί, στη δική σας μεριά, που είναι και η καταγωγή του εδώ του κύριου του Πρυναρά, του συναδέλφου μας, έρχονται να ασχοληθούν με την αγροτιά. Έρχονται να σκάψουν, να θερίσουν και να περιμένουν να ζήσουν από αυτό.
2: Την τελευταία δεκαετία δυστυχώς έχουμε πολύ μείωση των νέων ανθρώπων που ασχολούνται με τη γεωργία. Είναι η πολιτική τώρα τέτοια που αυτό που είπατε με τους ψαράδες ισχύει και εμάς εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα οι ψαράδες αφανίζονται, εμείς έχουμε αφανιστεί εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή το σχέδιό τους είναι να αφανιστούμε και εμείς οι πιο μεγάλοι από τους. Από την παραγωγή.
0: Κύριε Θεοδωρακόπουλε, εδώ η κυβέρνηση λέει και ο υπουργός, ο κύριος Κινάς, ότι έχετε αποζημιωθεί, ότι γίνονται σωστά οι έλεγχοι που δεν γινόντουσαν πριν, ότι πλέον οι κανονικοί αγρότες παίρνουν τα λεφτά τους και είναι όλα μια χαρά και όλα βαίνουν καλώς. Μετά τη μεγάλη αλλαγή και τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ήταν την περίοδο του Καραϊσκάκη, αλλά δυστυχώς έσκασε στα χέρια αυτής της κυβέρνησης. Εσείς στη Μεσσήνη λοιπόν διαμαρτύρεστε και κάνετε κινητοποιήσεις. Για ποιο λόγο? Τι ζητάτε, τι δεν έχει γίνει, που θέλετε εσείς, δεν έχει γίνει σωστά?
2: Λοιπόν, η χθεσινή διαμαρτυρία, είχαμε μια παράσταση διαμαρτυρίας η Ομοσπονδία εδώ της Μεσσηνίας. Πήγαμε στην εφορία εδώ της Καλαμάτας. Μια εφορία έχουμε και σε όλη τη Μεσσηνία αυτή δηλαδή. Πήγαμε για να δώσουμε ένα ψήφισμα σχετικά με την ανησυχία μας όσον αφορά τις επιδοτήσεις. Ξέρετε, έχουν περάσει, ο ΒΚΠ περάσαν τώρα στην ΑΔΕ. Δεν έχει προχωρήσει το σύστημα, δεν έχουν γίνει αυτά που τα απαραίτητα που χρειάζονται για να μπορούμε να πληρωθούμε. Άλλες χρονιές, τον Οκτώβριο ήταν ο μήνας πληρωμών, μπορούσαμε και εμείς τώρα που είμαστε λίγο παραγωγή να έχουμε κάποια χρήματα για να μπορέσουμε να μπούμε στην παραγωγή, δυστυχώς. Δεν έχει προχωρήσει ακόμα, δεν έχει τελειώσει το σύστημα της ΟΣΔΕ και το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία, εκτός του ότι αυτά που αναφέρατε ότι όλα λυθήκανε και τέτοια που είναι μια κοροϊδία και μισή, έχουν μειωθεί οι επιδοτήσεις πάνω από 60%. Όλα αυτά τα που παίρνανε οι χασάπηδες και οι φραπέδες δεν επιστραφήκαν στους αγρότες ποτέ, ούτε και πρόκειται να επιστραφούν και ούτε πρόκειται να τιμωρηθεί και κανένας. Αυτό είναι το άσχημο.
0: Ναι, κατηγορηθήκαμε εχθές εμείς από εκπρόσωπο της κυβέρνησης, συγκεκριμένο εκπρόσωπο, ο οποίος λέει δεν φταίνουν τα κανάλια, λέει, που δεν πάνε οι κάμερες να πάρουν αυτούς που τιμωρούνται. Ναι. Τιμωρείται, και... λέει, οι υπεύθυνοι τιμωρούνται. Τα κανάλια, λέει, δεν πάνε. Τώρα, πώς τα κανάλια δεν πάνε για κάτι τέτοιο, δεν το καταλαβαίνω, αλλά για να το λέτε εσείς, ότι δεν τιμωρούνται. Τα λεφτά, αν τιμωρηθούν ή όχι, μάλλον δεν είναι δικό μας θέμα, είναι της δικαιοσύνης. Από αυτά τα χρήματα, σας έχει πει ποτέ κανένας ότι θα πάρετε κάτι?
2: Για να επιστραφούν από αυτά που έχουν φάει.
0: Ναι. Κλέβω τα λεφτά σου, τα δικά σου λεφτά κλέβω.
2: Να
0: το κράτος θα πληρώσει πρόστιμο για το λάθος που μου άφησε να τα κλέψω. Εσείς τα δικά σας λεφτά θα τα πάρετε ποτέ πίσω, σας έχει πει κάποιος κάτι?
2: Δυστυχώς το κράτος δεν θα το πληρώσει. Στο πρόστιμο το πληρώσουμε εμείς οι διαγρότες. Από εμάς θα τα κρατήσουν τα χρήματα για να τα δώσουν εκεί. Πλησιάζει τώρα στο 1,5 δις το πρόστιμο που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει τιμωρηθεί κανένας απολύτως. Δεν υπάρχει κάποιος που να ακούσαμε ότι τιμωρήθηκε. Και δεν έχει επιστραφεί και ούτε ένα ευρώ σε αυτά που δικαιούνται πραγματικά η πραγματική παραγωγή, οι αγρότες. Παίρνουν χρήματα διάφοροι, οι οποίοι είναι... που δεν έχουν καμία σχέση με τη γεωργία. Ερώτηση που είχα κάνει εγώ σαν εκπρόσωπος της Μεσσηνίας στον Υπουργό, λέω, αφού η ΚΑΠ προβλέπει το ίδιο ποσό, γιατί δεν παίρνουμε τα ίδια χρήματα και μειώνονται? Μια απλή ερώτηση, δηλαδή, μια ερώτηση καθημερινή που την κάνουν όλοι. Ενώ είναι ίδια τα χρήματα της κάθε ΚΑΠ από την προηγούμενη στην επόμενη και τώρα πάμε για την καινούργια. Γιατί, λέω, δεν έχουμε τα ίδια χρήματα και παίρνουμε 60% λιγότερα? Λέει, τα χρήματα, λέει, δεν δίνονται μόνο σε εσάς, δίνονται σε μεταποιητές, δίνονται σε επενδύσεις, σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες και στα λοιπά αυτά. Εδώ βλέπουμε επενδύουν εδώ στην περιοχή μας, επενδύουν οι εφοπλιστές. Φτιάχνουν μεγάλες μονάδες υδροπονίας, πράγμα το οποίο θα φύγουν τώρα και οι τελευταίοι παραγωγοί εδώ στην περιοχή μας που παρήγανε κυπευτικά και πατάτες κτλ.
1: Μάλιστα. Έχετε κανονίσει κάποια διαμαρτυρία για το επόμενο διάστημα?
2: Εντάξει, εμείς συντονιζόμαστε πανελλαδικά.
1: Ναι.
2: Συμμετέχουμε η Ομοσπονδία μας εδώ με την Πανελλαδική Επιτροπή. Εδώ και από το 2016 είμαστε μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής. Αποφασίζουμε από κοινού. Όλο το χρόνο δεν έχουμε σταματήσει να κάνουμε κινητοποίηση. Ξέρετε, δεν είναι κάτι που έγινε τώρα. Όλο το χρόνο και αντιπροσωπεία και από τη δικιά μας εδώ την Ομοσπονδία, παρόλο είμαστε μακριά, είχαμε πάει και στη ΔΕΘ εκεί στη Θεσσαλονίκη που να ακούσουμε αυτά τα φοβερά και τρομερά που μας έδωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Καλά, όλοι μαζί σας τα δώσανε, δεν είναι αυτή. Από τη ΔΕΘ όλοι μαζί με υποσχετική πήρατε πολλά.
2: Εκεί περιμέναμε το κερασάκι της τούρτας από αυτά που μας είχε υποσχεθεί από τα μπλόκα το χειμώνα. Πήραμε τώρα και τα υπόλοιπα. Δηλαδή το 0 και συν 0, και τους λέω εδώ στους παραγωγούς ότι όσα μηδενικά και να βάλεις στο 0 δεν θα μεγαλώσει.
0: Αυτό το κάτω από 20 μέχρι 20.000 ότι δεν έχετε φορολόγηση ακουμπάει τους αγρότες, δεν?
2: Κοιτάξτε,
0: τους ακουμπάει, γιατί ξέρετε κάτι, αυτό εμείς... είναι μια απλή ερώτηση του δική μου, πούμε, που λέω εγώ έχω 20.000 μισθό, δεν θα πληρώνω, ξέρω εγώ που λέω λόγωσα. Μας ακούσετε πω, τίποτα από τις Δόκερ που μας
2: λέγουν? Τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε, έχουμε μεγάλες ζημιές οι οποίες δεν έχουμε αποζημιωθεί. Δεν έχουμε μεγάλους τζίρους. Εμείς είχαμε καταφέρει το 2016 να πετύχουμε ένα φορολόγητο της τάξης των 8.500 ευρώ. Αυτό περισσότεροι καλυπτόμαστε, αν πληρώνουν κάποιοι κάτι λίγο.

0: Βλέπετε να βγάζουμε.
1: Το θεωρούμε και εντάξει, το θεωρούμε κάτι ας πούμε.
0: Βλέπετε να βγάζουμε πάλι Χριστούγεννα με τους αγρότες στους δρόμους.
1: Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια αυτό γίνεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμείς,
0: αυτό το ξαναρωτάω γιατί αυτά τα Χριστούγεννα είναι και πριν τις εκλογές.
1: Κοιτάξτε, τώρα λόγω εκλογών ίσως να έχουμε και περισσότερο διάστημα κινητοποίησης. Αλλά εμείς αυτό έχουμε καταφέρει όλα τα χρόνια που παλεύουμε, γιατί δεν είναι η περσινή χρονιά που ήταν 55 ημέρες. Και τα προηγούμενα χρόνια είμαστε στους δρόμους, συνεχίζουμε αυτό. Μέσα από εκεί, από αυτές τις κινητοποίησεις έχουμε αποσπάσει κάποια πράγματα τα οποία μας κρατάνε ακόμα εδώ. Που πολύ φοβάμαι ότι σε λίγο καιρό δεν θα καλλιεργούνται πλέον τα χωράφια, δεν θα μπορούμε από το κόστος παραγωγής. Είναι τρομερό, είναι δυσβάστακτο.
2: Μάλιστα.
0: Να ρωτήσω και κάτι ακόμα, ναι. Μια και επειδή είναι κάτι που σας αφορά και επειδή έγινε πρόσφατα η συνάντηση περιφέρειας, Δήμου, Καλαμάτας και τα λοιπά για αντιπλημμυρικά, που σας αφορά απόλυτα.
1: Ναι.
0: Εσείς έχετε κάποια θέση πάνω σε αυτό, ήσασταν σε αυτή τη συνάντηση?
1: Εμείς όχι, γενικά εμάς δεν μας καλούν.
0: Μα σας αφορά, ένα μεγάλο κομμάτι είναι αυτά που παθαίνετε στα χωράφια, παθαίνετε τις ζημίες με τις πλημμύρες. Σας φώναξαν κάτι για τα αντιπλημμυρικά εσάς? Είχατε κάποια ενημέρωση του τι αποφασίστηκε? Γιατί με συνία μιλάγανε, έτσι.
1: Ναι, ναι. Αντιπλημμυρικά έργα δυστυχώς έχουν πολλά χρόνια να γίνουν εδώ στην περιοχή μας. Εδώ τα χωράφια εδώ στην περιοχή, γιατί είναι κάμπος, είναι πεδιάδα. Έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα από τις βροχοπτώσεις. Πέρυσι χάθηκε πολύ μεγάλη παραγωγή της πατάτας από τις βροχοπτώσεις, οι οποίες δεν αποζημιώθηκαν από τον ΟΗΓΑ, γιατί δεν προβλέπει. Εμείς λέμε ότι πάντα είναι πάγιο αίτημά μας να γίνονται αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία θα βοηθάνε στη ομαλή λειτουργία της καλλιέργειάς μας. Δεν έχουμε ενημερωθεί για κάτι. Και ξέρετε τώρα, εμείς ως που να δούμε τα έργα να γίνονται, έχουμε και τις επιφυλάξεις μας. Μπορεί να ανακοινώνουν έργα, αλλά να τα δούμε. Εγώ πάντα για αυτή τη θέση είμαι ότι πρέπει πρώτα να δούμε τα έργα και μετά να πούμε κάτι, ας πούμε, που έγινε κάτι θετικό για μας.
0: Μάλιστα. Και σας ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας, κουράγιο και τι να πω τώρα.
1: Εγώ ευχαριστώ και
0: ελπίζω να πάνε όλα καλά.
1: Αυτός είναι ο δρόμος μας, το λέω συνέχεια και θα το φωνάζω δηλαδή όσο μπορώ, όσο πιο δυνατά μπορώ.
0: Η τελευταία μας ελπίδα είναι
1: μέσα από αυτούς τους αγώνες που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, αποσπάμε κάποιες κατακτήσεις, οι οποίες μπορούμε ακόμα και διατηρούμαστε εδώ.
0: Η τελευταία μας ελπίδα είναι ότι έρχονται εκλογές. Άμα περάσουν και εκλογές, αυτού και από την αρχή πάλι στα ίδια.
1: Οι εκλογές πάντα έχουν κάποια θετικά μηνύματα, δίνουν ας πούμε στον κόσμο. Δυστυχώς όμως ότι οι επομένοι των εκλογών μας βρίσκουν φτωχότερους. Αυτό είναι το άσχημο. Ότι υποσχέσεις έχουμε και τώρα είχαμε υποσχέσεις. Πού είναι το πετρέλαιο, το αφορολόγητο που περιμένουμε τόσο καιρό, που μας είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχαμε κάνει οι αγρότες? Λοιπόν, εντάξει, οι εκλογές χρήσιμες είναι.
0: Μακάρι. Λοιπόν, την καλημέρα μας.
2: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά μετά της Καλαμάτας.
0: Και αμέσως μετά το διάλειμμα, λοιπόν, θα σου απαντήσω στην απορία σου γιατί γράφει εσπρέσο η 70χρονη.
2: Ναι.
0: Παιδιά, όποιος το βρει, 69-39-943-943, κερδίζει κάπου ένα τραπέζι. Το αρχοντικό στη Χασιά. Γιατί, για ποιο λόγο λέει η 70χρονη.
2: Εντάξει.
0: Υπάρχει απάντηση. Όποιος κάνει ρεπορτάζ.
2: Αποστόλη, καλημέρα παιδιά. Και με αυτό να πάμε στις διαφημίσεις. Μεταξύ αστείου και σοβαρού, μία ερώτηση να κάνω. Όταν πάμε Αθήνα, γιατί δεν λέμε πάω Αττική? Και γιατί με νοιάζει εμένα τι φάγανε οι πινάλες? Εγώ ξέρω ότι 8 μήνες και είμαι με 100 ευρώ. Για το Αθήνα και Αττική δεν το καταλαβαίνω. Νομός Αττικής. Η Αττική είναι νομός, η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα. Γιατί να λέμε Αττική και όχι Αθήνα? Ανάλογα που πάμε, έτσι. Αν πηγαίνεις εκτός Αθήνας, λες την πόλη, το Δήμο που πηγαίνεις. Και για το τι με νοιάζει μένα τι φάγανε, καλά, προφανώς δεν νοιάζει κανένα για τι φάγανε. Απλά
0: μήνας και είμαι με 100 ευρώ. Κάποτε ο Γεωργιάδης είχε πει ότι όποιος παίρνει 200 επιβιώνει. Το θυμάστε? Διάλειμμα.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
4: Τζαμπο φούρνο.

0: Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotel. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotel στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotel.gr. Labotel. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Διαθέσιμη για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Φενέρ Μπαχτσέ είναι η Φάλκη Ρογκαβόπουλος. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Χουάντσο. Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που παίζει πολύ καλά, όχι μόνο στην άμυνα, έχει πολλές επιλογές στην ομάδα, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς εν όψη του αγώνα. Υπάρχει μικρή αντιπαλότητα με τη Φενέρ Μπαχτσέ, είναι η πιο δύσκολη φετινή πρόκληση για εμάς, ανέφερε ο Τζέριαν Γκραντ. Χωρίς τον Σέιν Λάρκιν θα παρουσιαστούν οι Τούρκοι. Δηλώσει στο Ολυμπιακό στη Βία έκανε ο πρώην ποδοσφαιριστή των Ερυθρόλευκων Τζιοβάνι, ο οποίο χαρακτήρισε του Πειραιώτε δεύτερο του σπίτι και την Ελλάδα η οικογένειά του. Το 2029 αναμένεται να είναι έτοιμο το νέο Γιώργιο Καραϊσκάκη που θα έχει χωρητικότητα 54.000 θέσεων. Κατάμεστη θα είναι η Όλγουιν Αρένα στου αγώνε Τσάκ με Όφη και Ρεάλ Μαδρίτη. Διαθέσιμο ο Λάζαρο Ρότα για το παιχνίδι με του κριτικού. Παρουσία του Ιβάν Σαββίδη πραγματοποιήθηκε η προπόνηση του ΠΑΟΚ χθες. Είμαι πάντα δίπλα σας. Πιστεύω πάρα πολύ ότι μπορούμε να το πάρουμε και να παίξουμε Champions League και θέλω να το πιστεύετε και εσείς. Τα λόγια του ιδιοκτήτη της Πρόμοβρης ΠΑΕ, ο οποίος ανακοίνωσε την επανένταξη του Δημήτρη Σαραϊδάρη στο team της πρώτης ομάδας. Την αποκάλυψη πως ο Παναθηναϊκός κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Μπάλτικα τον περασμένο Σεπτέμβριο για τον 25χρονο αριστεροπόδαρο αμυντικό από το Μάλι Νέιθαν Γκασαμά, έκανε ο αθλητικός διευθυντής της ρωσικής ομάδας Αρμέν Μπαργκαριάν, ο οποίος τόνισε πως δεν μπορούσαν να αποδεχθούν την πρόταση γιατί δεν θα έβρισκαν την τελευταία μέρα του μεταγραφών να αντικαταστάτη. Ο Νίκος Πλώτας υπέστη βαριά συνδεσμική κάκωση στο αριστερό αγκώνα με μερική ρήξη του ολένιου πλάγιου συνδέσμου στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή και θα μείνει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ταξίδεψε για προσωπικούς λόγους ο Δόντα Χόλ, ο οποίος θα επιστρέψει στην Ελλάδα αύριο και θα βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα για τον αγώνα της Παρασκευής με την ΕΦΕΣ. Ο Άρης κυριάρχησε απόλυτα και επικράτησε 93-80 της Μπούργος, κάνοντας το 2-2 στο φετινό Eurocup. Κορυφαίος για τους κίτρινους ο Δημητρίγεβιτς με 21 πόντους, ακολούθησε ο Χαραλαμπόπουλος με 13, από 11 η Μοκόκα, Ρόμπινσον και Μόργαν. Θέλω να γίνουμε καλύτεροι, να πετύχουμε τους στόχους μας με πίστη και υπομονή, δήλωσε ο προπονητής της ομάδας της Θεσσαλονίκης Βασίλης Πανούλης. Η ατμόσφαιρα ήταν φοβερή. Νιώθω καλύτερα ως άνθρωπος που το έζησα, τα λόγια του προπονητή της Μπούργος, Πορφύριο Φίσακ. Η ΑΕΚ έκανε τα εύκολα δύσκολα, αλλά με καλάθι του Ερτέλ στο τελευταίο δευτερόλεπτο επικράτησε 95-93 της Βίλμπας και ξεκίνησε με νίκη της υποχρεώσης της στο BCL. Κερδίσαμε γιατί ήμασταν τυχεροί και έξυπνοι, είμαστε μακριά από το πρόσωπο που θέλουμε, δήλωσε μετά την αναμέτρηση ο προπονητής των κυτρινόμαυρων Dragan Sakota. Αν και βρέθηκε πίσω ακόμα και με διψήφια διαφορά, ο κολοσσός Ρόδου αντέδρασε εντυπωσιακά στο δεύτερο ημίχρονο, επικράτησε 77-65 της Κραϊόβα για το FIBA Europe Cup και έγραψε ιστορία, φτάνοντας στην πρώτη ευρωπαϊκή τριμή. Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του και ο Προμηθέας στην ίδια διοργάνωση, νικώντας 91-77 της Τρέπτσα στο Κόσοβο. Ο Ραμόν Βέγκα ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει την Προεδρία της FIFA το 2027 και έγινε επίσημα ο πρώτος αντίπαλος του Τζιάννη Ινφαντίνο. Μετά από ένα καταπληκτικό μάτσι, η Βιλερμπάν επικράτησε 98-96 της Παρίς στη γαλλική πρωτεύουσα στον εμφύλιο της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague και σημείωσε τη δεύτερη νίκη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημιχρόνιο η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα με τον κύριο Πουρναρά.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη, τον Γιώργο του Γεωργιάδη, προσοχή για να μπερδευόμαστε.
0: Παιδιά, αργεί να πει το όνομά μου, όχι επειδή μου πάει κόντρα και επειδή δεν με γουστάρει. Αυτό είναι άλλο. Δεν περίμενε εγώ να ξεκινήσω θεσμικά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι. Λέει, σου λέει αυτό. Λοιπόν, είχα υποσχεθεί να πω γιατί γράφουν 70χρονοι ή την Άννα Βύση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει τη λένε 70χρονοι για να καταλάβουμε πόσο μικρές είναι οι συντάξεις που αναγκάζεται μια ηλικιωμένη να δουλεύει ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Θα μπορούσε να ήταν σωστό. Όχι, βέβαια, παιδιά. Λοιπόν, ο Λάκης ο Παπαδόπουλος, το ψηλά ρε βέβαια, για την Άννα Βύση, γράφει, ανήκαν ανάρτηση, ακούω συνέχεια ότι είναι η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια. Και γι' αυτό γράψαν 70χρονοι, για να πούνε ότι υπάρχουν κάποιες που είναι πιο μεγάλες από αυτήν.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έκανε ολόκληρη ανάρτηση. Ένα φρένο πια λέει να λέτε ότι η Άννα Βύση είναι πιο μεγάλη.
1: Ναι, λέει στην ανάρτηση δηλαδή ότι υπάρχουν άλλες που είναι μεγαλύτερες.
0: Τραγουδίστρες. Ναι, ναι. Για αυτό γράφουν ότι υπάρχουν κι άλλες που
1: υπάρχουν
0: είναι πάνω από 70.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, προσοχή στους δρόμους. Αυτή την ώρα έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα, στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά. Είχαμε ένα τροχαίο με 3 αυτοκίνητα. Γενικότερα ο Κηφισός γίνεται πίχτρα τα πρωίνα. Όταν μάλιστα συμβαίνει και κάποιο τροχαίο, αυτό γίνεται ανυπόφορο.
0: Είπαμε, έφυγε ο Ρούμπιο και γύρισε η κίνηση. Μήπως η λύση είναι να φέρνουμε έναν κάθε εβδομάδα.
1: Εντάξει, ο Κηφισός δεν έκλεισε βέβαια χθες.
0: Δεν έκλεισε, αλλά δεν βγήκε ο κόσμος.
1: Εντάξει.
0: Δεν βγήκε, πήγανε με άλλα μέσα.

0: Λοιπόν, και στην υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράκη, αθώοι οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες. Θυμίζω στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας ήταν 24 Ιανουαρίου του 2021. Η απόφαση λήφθη με πλειοψηφία 6-1.
1: Λοιπόν, να προχωρήσουμε και να πάμε και στην εκπομπή του Μπουρναρά, ναι, που είναι οι πολιτικές συζητήσεις. Ποιον έχουμε καλεσμένο?
0: Πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Στην άλλη άκρη της γραμμής, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Κύριε Συρίγο, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς που είστε μαζί μας, και η πρώτη ερώτηση που θέλω να κάνω έχει να κάνει με χθες, πρότυπο συμμάχου. Πρότυπο συμμάχου σημαίνει ότι αυτό που συζητάμε όλοι, αλλά δεν ακούσαμε τίποτα. Ότι κάτι θα γίνει με τη Σούδα, ότι κάτι θα γίνει με τις βάσεις οι οποίες χάνονται από απέναντι, οπότε θέλει μια μεγαλύτερη στήριξη στην από εδώ μεριά.
2: Δεν ήταν αυτή η δική μου αντίληψη των πραγμάτων. Στη δική μου αντίληψη των πραγμάτων, τρεις ήταν οι λόγοι που ήρθε ο Ρούμπιο, τρεις είναι ένας εσωτερικός. Ο πρώτος λόγος ήταν διότι ήθελε να προχωρήσει στα της ενεργειακής πολιτικής της Αμερικής στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα έχει κρίσιμο ρόλο σε αυτή την ιστορία, πολύ κρίσιμο. Και ήθελε να τα προωθήσει διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μια σειρά από κράτη που ακόμη εξαρτώνται από το ρωσικό φυσικό αέριο. Μόνο στην περιοχή των Βαλκανίων είναι η Σερβία και η Βοσνία. Λίγο παραπάνω είναι η Ουγγαρία και ούτω καθεξής. Οπότε ήθελε να διασφαλίσει ότι πλέον θα λειτουργήσει αυτός ο κάθετος άξονας, γεγονός που μας βολεύει και εμάς, διότι το θεωρώ ως πρώτο βήμα για έναν ευρύτερο άξονα που θα περιλαμβάνει και σιδηροδρομική σύνδεση της Ουκρανίας με την Αλεξανδρούπολη, κάτι που σημαίνει ότι σε 8-10 ώρες, γιατί 800 χιλιόμετρα, 750-800 χιλιόμετρα είναι η απόσταση, στην Ακομοτηνή δηλαδή, σε 8-10 ώρες τα προϊόντα θα είναι από την Οδυσσό, πολύ, αντί για να περνάνε 2-3 μέρες από τα στενά.
1: Λίγο μικρότερη μετακίνηση, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν σας έχω κάποιες στιγμές, σας χάνουμε.
2: Μάλιστα. Όχι, είμαι ακίνητος.
0: Εντάξει, έκανε κανένα 2 διακοπές, τώρα είμαστε μια χαρά.
1: Έχει τηλεφωνία.
2: Ωραία. Τότε. Η κινητή τηλεφωνία. Έχει πέσει το ρεύμα στην περιοχή και ίσως αυτό φταίει. Λοιπόν, το δεύτερο σημείο.
1: Σε ποια περιοχή, για να δούμε να μάθουμε και γιατί.
2: Καλυθέα,
1: μάλιστα.
2: Το δεύτερο σημείο είναι τα αμυντικά και η επιβεβαίωση της αγοράς των F-35 και το τι όπλα θα έχουν, για αυτά θα πληροφορηθούμε τις επόμενες μέρες. Το τρίτο σημείο είναι η ευρύτερη ασφάλεια στην περιοχή που σχετίζεται με την επόμενη μέρα. Δηλαδή, για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αυτή τη στιγμή είχαμε την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου, την τρίτη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου χθες και της τρομοκρατικής επιθέσεως της Χαμάς.
0: Ναι.
2: Κατά του Ισραήλ. Τα πράγματα, παρότι το Ισραήλ έχει πετύχει πολλές τακτικές νίκες εναντίον της Χαμάς και Χεζμπολάχ του Ιράν, δεν υπάρχει περισσότερη ασφάλεια αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Οπότε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που είναι το ακραίο όριο της ζώνης, της ειρήνης, της ασφάλειας, της σταθερότητας, έχει τη δική της ξεχωριστή σημασία. Πολλό δε μάλλον όταν η Ελλάδα έχει αποδείξει το Μάρτιο ότι έχει έναν ευρύτερο ρόλο. Δηλαδή, καλύπτει αμυντικά την Κύπρο, αυτονόητο θα πούμε, αλλά διόλου αυτονόητο ότι κάλυψε αμυντικά τη Βουλγαρία, ότι καλύπτει αμυντικά εν μέρη τη Σαουδική Αραβία, ότι έδωσε οπλικά συστήματα και πυρομαχικά σε Εμιράτα και σε Κατάρ. Όλα αυτά είναι που ανέβασαν την αξία της Ελλάδος. Αυτοί ήταν οι τρεις λόγοι. Και υπήρχε και ένας τέταρτος λόγος δικός του. Ήθελε πολύ την ομιλία στην Πνίκα, διότι πιστεύω ότι παίζει ρόλο για την επόμενη μέρα στο εσωτερικό σκηνικό της Αμερικής.
1: Εντάξει, ωραία, δηλαδή, αλλά ο τρίτος λόγος που είπατε και καταλαβαίνω δεν έχει να κάνει και με ισχυρές βάσεις αμερικανικές εδώ, που έτσι κι αλλιώς χάνουν μερικές από τις απέναντι.
2: Προς το παρόν δεν έχει χαθεί καμία τις απέναντι. Ότι προσέχουν οι Αμερικανοί και βγάζουν υλικό από διάφορες βάσεις τους από απέναντι, το κάνουν αυτό διότι δεν έχουν εμπιστοσύνη. Αλλά προς το παρόν δεν έχει χαθεί καμιά βάση από απέναντι. Βάση του Ιντσιρλίκ, ας πούμε, παραμένει το βασικό στρατιωτικό σημείο της Αμερικής για την ευρύτερη περιοχή. Παρότι έχουν απομακρύνει όλες τις πυρηνικές κεφαλές από εκεί, μην τυχόν γίνει τίποτα στραβό και πέσουν στα χέρια των Τούρκων.
0: Μάλιστα.
2: Τις έχουν πάει στο Βέλγιο και στην Ιταλία. Προς το παρόν δεν απομακρύνεται κάποια βάση. δεν θα περίμενα ο Ρούμπιο. Θα ήταν και παράλογο να περιμέναμε ότι ο Ρούμπιο θα έλεγε τα της βάρος της Τουρκίας. Φανταστείτε, να το πάρω διαφορετικά, να έχει μια διαμάχη η Ισπανία με την Πορτογαλία, που είναι και δύο σύμμαχες χώρες με την Αμερική, και να πάει ο Ρούμπιο σε μία από τις δύο χώρες και να εκφραστεί αρνητικά για την άλλη. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό η Αμερική.
0: Κατανοητό.
2: Πέρασε όμως το μήνυμά του. Το μήνυμά του για το καλώδιο θεωρώ ότι ήταν σαφέστατο. Είπε ότι αυτά τα πράγματα δεν λύνονται με στρατιωτική σύγκρουση, λύνονται με διπλωματία. Και θεωρώ ότι αυτό το μήνυμα πήγαινε προς την Άγκυρα, η οποία στην Κάσο είχε βγάλει πέντε, όχι ένα, πέντε πολεμικά. Για κάτι το οποίο είναι κοινός τόπος σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο ποντίζονται καλώδια. Το 20% μόνο των θαλασσών και των ωκεανών είναι οριοθετημένα. Στο υπόλοιπο 80% δεν υπάρχουν οριοθετήσεις. Ποτέ δεν έχει γίνει επεισόδιο για τέτοιο θέμα. Το μήνυμα λοιπόν του Ρούμπιο εδώ πέρα ήταν σοβαρευτείτε, αυτά λύνονται διπλωματικά, δεν λύνονται μέσα από...
0: Περιμένατε κύριε Συρίγο και μια πιο ισχυρή τοποθέτηση, γιατί πριν εδώ στην εκπομπή που διαβάσαμε και τις εφημερίδες, τρία πρωτοσέλιδα κάνουν λόγο για Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Ρούμπιο. Μίλησε περί ευαίσθητων πραγμάτων.
2: Όχι, όχι. Επαναλαμβάνω, σκεφτείτε να πήγαινε στην Πορτογαλία και να εκφραζόταν αρνητικά κατά της Ισπανίας. Αποκλείεται. Γιατί να έρθει στην Ελλάδα να εκφραστεί αρνητικά κατά της Τουρκίας. Το μήνυμα του όμως, χωρίς να κατονομάσει την Τουρκία, το έστειλε. Αυτά τα πράγματα λύνονται διπλωματικά. Σε όλο τον κόσμο, όποτε ποντίζονται καλώδια και υπάρχουν διαφωνίες τέτοιου τύπου, στέλνει μια χώρα μια διπλωματική διακοίνωση στην άλλη χώρα διαμαρτυρώμενη. Ότι παραβιάζει δικαιώματά μου και μένει εκεί πέρα. Το μήνυμα νομίζω εστάλει με σαφήνεια, χωρίς να κατονομαστεί ρητός ο
1: αποδέκτης. Λοιπόν, κύριε, θα γυρίσουμε λίγο σε αυτό. Θέλω να πάμε λίγο πιο κάτω. Είναι αυτές οι αντιδράσεις της Τουρκίας, όπως παραδείγματος χάρη στη χθεσινή επίσκεψη είχαμε τα περισσότερα αεροπλάνα να έρχονται προς τα δω. Αισθάνεται οι Τούρκοι, αισθάνεται το Ερντογάν περικυκλωμένος από το Ισραήλ και εμάς όργανο του Ισραήλ για να αντιδράει έτσι σε όλες τις επισκέψεις?
2: Ναι, η απάντηση είναι ναι. Μπορεί να φαίνεται αστείο, αλλά το αισθάνεται.
1: Ναι, γιατί...
2: Και εδώ ισχύει η φράση του Λουίτζι Πιρατέλο, έτσι είναι αν έτσι νομίζετε. Δηλαδή η Τουρκία νομίζει ότι έτσι είναι. Τελείωσε. Αυτό νομίζει, δυστυχώς είναι έτσι.
1: Το νομίζει μόνο όμως είναι η συνέχεια της ερώτησης η Τουρκία ή όντως εμείς είμαστε το όργανο του Ισραήλ σε αυτό που προσπαθεί ο Νετανιάχου να κάνει το δεύτερο μεγάλο εχθρό του που είναι η Τουρκία?
2: Είναι χαρακτηριστικό ότι πρώτα απ' όλα η Ελλάδα παίρνει αμυντικά συστήματα από το Ισραήλ. Γιατί παίρνει αμυντικά συστήματα από το Ισραήλ? Γιατί μας τα δώσανε με εξαιρετικούς όρους που δεν μας τα δίνει κανένας. Δηλαδή μας δώσαν τη δυνατότητα να έχουμε δικό μας κέντρο διοικήσεως με πηγαίο κώδικα που θα μας μάθουν εκείνοι πώς να το φτιάχνουμε, γιατί δεν έχουμε τεχνογνωσία. Θα την αποκτήσουμε αυτή την τεχνογνωσία και μετά μόνοι μας θα αναπτύσσουμε αυτό το σύστημά μας όπως εμείς κρίνουμε ανάλογα με την απειλή. Οι όροι ήταν εξαιρετικοί και βάσει αυτών των όρων προχωρήσαμε συμφωνία με το Ισραήλ. Είναι καθαρά αμυντικό το θέμα και οφείλεται και στη στάση της Τουρκίας. Οι Τούρκοι ήταν αυτοί οι οποίοι πριν από λίγα χρόνια μας λέγανε έχουμε φτιάξει τον πύραυλο Ταϊφούν, θα σας τον στείλουμε, αν πέχει τόσο από την Αθήνα θα σας τον ρίξουμε ένα βράδυ ξαφνικά και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Θα σας γυρίσω κύριε Συρίγο λίγο στην Κάσο. Πριν λίγες μέρες σηκώθηκε λίγη σκόνη με την φράση σας ότι υποχωρήσαμε δύο φορές. Προχθές είχαμε εδώ στην εκπομπή τον κύριο Λοβέρδο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, και μας είπε ότι πρόκειται για μια προσωπική άποψη και η Ελλάδα δεν υποχωρεί εναντί κανενός. Θέλετε να προσθέσετε κάτι πάνω σε αυτό?
2: Όχι, είναι μια προσωπική μου άποψη.
0: Ωραία.
1: Κάθετο λοιπόν και κατανοητό. Εγώ θέλω να συνεχίσω την προηγούμενη κουβέντα μας, κύριε Υπουργέ, και θέλω να σας ρωτήσω, σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, ποια μπορεί να είναι τα πεδία της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας, Τουρκίας?
2: Πρόβλημα εννοείται με το Ισραήλ και την Τουρκία?
1: Πρόβλημα, ναι, εκεί, και σε αυτό το πρόβλημα πιστεύω. Εκεί πιστεύω ότι έγινε το πρόβλημα.
2: Πρωτίστως η Συρία.
1: Στη
2: Συρία, αυτή τη στιγμή, είμαστε μπροστά σε μια ευρύτερη αλλαγή στην περιοχή. Δηλαδή,
1: οι χάρτες που ξέραμε τους έχουμε ξεχάσει ήδη. Έχετε πολύ δίκιο και συμφωνώ και το έχω διαβάσει κιόλας από εσάς.
2: Σας πάω 50 χρόνια πίσω. το 1971-72 οι Αμερικανοί εγκατέλειψαν το χρυσού κανόνα. Δηλαδή ως τότε ίσχυε ότι για κάθε δολάριο, αν πας 100 δολάρια στην τράπεζα, θα σου δώσουν το ισόποσο σε χρυσό. Υπήρχε τότε η οικονομική κρίση και η Αμερική έκοψε το χρυσό κανόνα. Και το ερώτημα ήταν πώς θα χρηματοδοτηθεί το δολάριο. Και το 1974-1975 ο Νίξον και ο διάδοχος του Φόρντ έκαναν μια σειρά από συμφωνίες με τη Σαουδική Αραβία και συμφώνησαν οι Σαουδάραβες να αγοράζουν με πετροδολάρια, έτσι έγινε γνωστός όρος, πετροδολάρια, με δολάρια δηλαδή που έβγαιναν από πετρέλαιο, να αγοράζουν μετοχές και ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου για να στηρίξουν την Αμερικανική οικονομία. Το αντάλλαγμα ήταν η ασφάλεια που θα παρήχε η Αμερική στη Σαουδική Αραβία. Αυτό το σχήμα έχει καταρρεύσει τους τελευταίους μήνες. Η Αμερική δεν μπορεί να παράσχει ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία. Αντιθέτως, οι Αμερικανικές βάσεις αυτή τη στιγμή στην περιοχή γίνονται στόχος των Ιρανών και κινδυνεύει η Σαουδική Αραβία. Όλη η περιοχή λοιπόν αναζητεί να αντικαταστήσει τους τρόπους ασφαλείας. Και σε αυτό το πλαίσιο η Συρία είναι το πρώτο παράδειγμα που αναζητάται ένα νέο σύστημα ασφαλείας. Δύο κράτη ανταγωνίζονται σε αυτό, το Ισραήλ και η Τουρκία. Και στη Συρία συγκρούονται αυτά τα δύο κράτη.
1: Μάλιστα. Ακούσαμε, τη είδαμε μάλλον, τη διαβάσαμε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, καλά, την οποία ξανακάνει την ίδια όταν μίλησε στο Κογκρέσο, είπε οι σχέσεις μας βρίσκονται στην καλύτερη όλων των εποχών φάση. Η σημερινή ανάρτηση, χθεσινή, οι σχέσεις με την Αμερική βρίσκονται στην καλύτερη όλων των εποχών φάση. Οκ, το ακούμε, αλλά μπορούμε να πούμε ή να λέμε ότι βρισκόμαστε σε καλή ή κακή φάση ή σε μέτρια με πρόεδρο τον Τραμπ, ο οποίος σήμερα είναι έτσι και μετά από μια ώρα είναι αλλιώς?
2: Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε ευρύτερα το θέμα. Δηλαδή, εγώ να σου το πω λίγο διαφορετικά. Η Αμερική αποτραβιέται από την Ευρώπη. Είναι σαφές αυτό το πράγμα.
1: Η Ευρώπη τεράστια ευθύνη σε αυτό, γιατί να μετέχει σε όλα.
2: Ναι, αλλά η Αμερική αποτραβιέται αυτή τη στιγμή από την Ευρώπη. Και ξαφνικά η Αμερική με μία χώρα της Ευρώπης επιλέγει να έχει στρατηγικές σχέσεις. Εγώ αυτό βλέπω και διαβάζω. Εντάξει, είναι η προσωπικότητα του Τραμπ, αλλά ο Τραμπ σε δύο χρόνια θα φύγει. Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Μπορώ δεν να πω ότι ξεκίνησε στην εποχή του επί Τσίπρα, το 18 ξεκίνησε η πρώτη συμφωνία για στρατηγική σχέση. Και έκτοτε ενδυναμώθηκε πάρα πολύ. Και αυτή τη στιγμή είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα με την οποία έχουμε τόσο στενές σχέσεις με την Αμερική.
1: Μάλιστα.
2: Ούτε η Ιταλία έχει. Η Ιταλία, σας θυμίζω, ότι η Μελόνι ήταν προσκεκλημένη του Αμερικανού Προτέδρου στην τελετή ορκομοσίας του. Τώρα δεν είναι.
0: Είναι και αυτό, κύριε Συρίγο, μία απάντηση για κάποιον που θα πει ότι είμαστε πολύ κοντά με την Αμερική. Και η απάντηση να είναι ότι ωραία, με ποιον όμως θα μπορούσαμε να είμαστε κοντά αν όχι με την Αμερική? Δηλαδή βρείτε μου έναν καλύτερο σύμμαχο, αυτή είναι η απέναντι άποψη.
2: Είναι μια σωστή παρατήρηση, διότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βολοδέρνει. Δυστυχώς το σπίτι μας δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν ξέρει ποια κατεύθυνση θα έχει. Δηλαδή σας δώσω το πιο κλασικό παράδειγμα. Για τις χώρες της Βαλτικές, τις τρεις Βαλτικές Δημοκρατίες, την Πολωνία, τη Σουηδία και την Φιλανδία, απειλή είναι η Ρωσία. Για εμάς και την Κύπρο απειλή δεν είναι η Ρωσία, είναι η Τουρκία. Για την Πορτογαλία και το Βέλγιο δεν είναι ούτε η Τουρκία ούτε η Ρωσία. Για την Ισπανία απειλή είναι η Μαυριτανία, διότι από εκεί φτάνουν χιλιάδες μετανάστες στα Κανάρια νησιά που είναι ακριβώς απέναντί της. Για την Ιταλία απειλή είναι οι βόρειες ακτές της Αφρικής, πάλι με τα μεταναστευτικά ρεύματα. Απειλή είναι αυτά που συμβαίνουν στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπάρχουν πολλές απειλές. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλήξει ότι πρέπει να βλέπουμε τις απειλές από παντού. Αυτό που ποδεύει, 365 μοίρες.
1: Ο καθένας τα του οίκου του βλέπει όμως και το είναι πολύ διακριτό πια. Δεν ενδιαφέρει κανέναν τον άλλον. Και αυτό φαίνεται
2: λοιπόν
1: και από
2: το πρόβλημα της Ευρώπης.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα
2: στην Αμερική.
1: Ακριβώς. Και το αντιμετωπίζουν έτσι. Είναι και ευκαιρία, η μεγαλύτερη ευκαιρία. Τώρα είναι και θέμα της Ούρσουλας, θα έλεγα εγώ. Γιατί κάποτε έλεγα Ντράγκη, θα λέτε και θα κλαίτε. Αλλά δεν είχα ακουστεί τότε. Δεν ψήφιζα. Εδώ βλέπουμε όμως ότι αυτό που γίνεται στην Ευρώπη, ο καθένας στα του οίκου του, πού μπορεί να οδηγήσει πια. Γιατί λέγαμε για κάποια στιγμή για κοινά πράγματα στην Ευρώπη, κοινή άμυνα, κοινό, αλλά ο καθένας για το σπίτι του.
2: Είμαστε πολύ αργοί. Έχει λεχθεί επανειλημμένως ότι είμαστε ένα υπεροκειάνιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα υπεροκειάνιο το οποίο στρέφεται πολύ αργά. Αυτή τη στιγμή στρέφεται προς μια κοινή αμυντική πολιτική. Στρέφεται σιγά σιγά προς την κοινή αμυντική πολιτική. Κοινή εξωτερική πολιτική. Τη φτιάξαμε πριν από 33 χρόνια με αφορμή την κρίση στη Ιουγκοσλαβία. Ακόμη δεν έχει πατήσει τα πόδια της, δεν έχει ενηλικιωθεί, παρότι έχουν περάσει 33 χρόνια. Είναι αυτά τα δομικά προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που φτιάχτηκε ως κάτι οικονομικό και αποκτά τώρα και άλλο χαρακτήρα.
0: Την Αμερική, βέβαια, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, βέβαια, κύριε Συρίγο, την συμφέρει να υπάρχουν έθνη κράτη στην Ευρώπη και όχι να υπάρχει μια Ενωμένη Ευρώπη.
2: Αν προσέξετε, στο σημείο που ταυτίζονται απολύτως Τραμπ και Πούτιν είναι ότι δεν θέλουν Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Αυτό ακριβώς. Ναι.
2: Απολύτως ταυτίζονται σε αυτό. Δεν θέλουν να την ακούνε.
1: Πάμε λοιπόν
2: και... γι' αυτό το λόγο, να γίνω λίγο προβοκάτορας, και γι' αυτό το λόγο και οι δύο δεν έχουν κανένα πρόβλημα στο να ενταχθεί η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ξέρουν ότι λόγω του μεγέθους των πολλών προβλημάτων της που έχουν επιδεινωθεί από τον πόλεμο και της αδύναμης οικονομίας της, τα επόμενα 20-30 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ασχολείται μόνο με την Ουκρανία και δεν θα μπορεί να κάνει τίποτε άλλο.
1: Λοιπόν, να φύγουμε λίγο από τα διεθνή και πάμε και στο δικό μας σπίτι, κύριε Συρίγο. Έγιναν τα γενέθλια που δεν υπήρξε κανένας πρώην. Ναι. Δεν μπορεί να μην σημαίνει τίποτα τελικά. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε. Εκτός τον κύριο Σαμαρά, δεν είναι μόνο ο κύριος Σαμαράς, είναι ο Καραμαλής, είναι ο Μημαράκης, είναι ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δηλαδή, κανένας πρώην. Δεν υπήρξε κανένας. Υπήρξε από τον κύριο Γεωργιάδη η μομφή κατά του Δένδια που την πήρε πίσω, λέει. Δεν έλεγα για τον Δένδια, αλλά δεν υπήρχε άλλος υπουργός. Υπάρχουν κινήσεις του Πρωθυπουργού που να φωτογραφηθώ με το Μημαράκη ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τελικά μήπως υπάρχει ένα πρόβλημα που υπάρχει μέσα στη Νέα Δημοκρατία και τα γενέθλια σιγά σιγά από τα γενέθλια και μετά αναδεικνύεται.
2: Προβλήματα υπάρχουν γενικώς σε κάθε σπίτι μέσα. Αλλά εγώ με τις απόψεως τα ενίκω μη ενδύμου. Έχω υπηρετήσει και υπό τον κύριο Σαμαρά και υπό τον κύριο Καραμαλή. Σέβομαι απολύτως, δεν πρόκειται να μπω σε μια τέτοια συζήτηση.
1: Μάλιστα.
2: Θεωρώ ότι αυτά είναι ενδοοικογενειακές διαφορές.
1: Ωραία, και να κλείσουμε με αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαφέστατο σε όλες σας τις απαντήσεις.
0: Ευχαριστούμε.
1: Την καλή μας μέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Συρίγο.
2: Καλημέρα σας.
0: Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής στο Πάντι, ο κύριος Άγγελος Συρίγος.
1: Άποψή
0: μου. Ωραία συζήτηση με τον κύριο Συρίγο.
1: Άποψή μου.
0: Ναι, άποψή μου και τελείωσε εκεί η κουβέντα, έτσι.
1: Δεν χρειάζεται ναι. Άλλη ερώτηση. Άποψή μου. Ο καθένας λοιπόν παίρνει όποια άποψη θέλει και συμφωνεί ή διαφωνεί.
0: Μου αρέσουν πάντως συζητήσεις πάντα με τον κύριο Συρίγο, γιατί. Εντάξει, εμένα μου αρέσουν και έτσι και τα διεθνολογικά ζητήματα. Οπότε είναι και πολύ καλός συνομιλητής ο κύριος Συρίγος.
1: Και είναι από τους ανθρώπους, το έχω πει και για άλλους, δεν είναι μόνο ο κύριος Συρίγος, αλλά είναι και ο κύριος Συρίγος, που δεν κρύβεται πίσω από τις απαντήσεις. Ναι. Απαντάει, σου αρέσει, δεν σου αρέσει.
0: Ναι, και το άποψή μου εμένα μου άρεσε πάντως.
1: Πολύ καλά.
0: Ότι, έχω άποψη. Δεν είναι, έχω άποψή μου.
1: Και δεν κάναμε άλλη ερώτηση. Ναι. Άποψή μου, τέλος. Και εμείς στο 69-39-943-943 σας περιμένουμε για το τελευταίο μισάωρο και άποψή μας είναι ότι πάμε και στο τελευταίο μας διάλειμμα.
0: Αυτό δεν είναι άποψή μας, είναι θέσφατο αυτό.
1: Πες
0: εδώ στον κύριο Τσαπαλιά, είναι άποψή μου ότι θα να συνεχίσω άλλο ένα ημίωρο μετά. Θα σου πει.
1: Όταν θα σηκωθώ από τη θέση, δεν θα έχω πού να ξανακάτσω. Μπορεί και να λείπει η καρέκλα.
0: Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση, επανερχόμαστε εδώ για το τελευταίο ημίωρο.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
4: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίβος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
3: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 11.30 ακριβώς, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Λοιπόν, και έχουμε το νέο. Το νέο δεν είναι και τόσο, τώρα είναι σχεδόν. Υποχρεώται η Μετρό,
0: ναι,
1: να δώσει για τη ζημία στα κτίρια στην Κυψέλη τις πραγματογνωμοσύνες στους κατοίκους.
0: Ναι.
1: Και αυτό έπρεπε να γίνει με δικαστική απόφαση.
0: Ναι.
1: Γιατί λοιπόν αυτή η εταιρεία δεν έλεγε, παιδιά, δεν υπάρχει πρόβλημα, όλες τις πραγματογνωμοσύνες. Είναι όλα μια χαρά. Γιατί πρέπει να γίνει δικαστήριο για να πει στον άνθρωπο που μένει εκεί και έχει κάνει λάθος τη δουλειά σου με την ανοχή της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Καθαρά με την ανοχή, γιατί μια εταιρεία δημιουργεί ένα πρόβλημα στο κέντρο της πρωτεύουσας. Ποιο κέντρο πεθαίνει δηλαδή, εκεί. Και η εταιρεία αυτή έπρεπε να γίνει δικαστική απόφαση για να δώσει τις πραγματογνωμοσύνες που έχει κάνει. Ενώ μέχρι τώρα έλεγε στις συσκέψεις, παρασυσκέψεις, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι όλα είναι καλά, όλα αυτά. Γιατί έπρεπε να γίνει αυτό με δικαστική απόφαση, μπορεί να μου πει κάποιος. Οι άνθρωποι αυτοί που μένουν εκεί, που έχουν την οικογένειά τους, τα παιδιά τους, την περιουσία τους, γιατί πρέπει να φτάσουν σε δικαστήριο? Γιατί δεν πήγε η εταιρεία που φωνάζει ότι όλα είναι μια χαρά? Γιατί ο υπουργός που είπε ότι όλα είναι τέλεια και δεν τον πίστεψε κανένας από τους κατοίκους της περιοχής, γιατί δεν είπε στην εταιρεία, λέτε εδώ, φέρτε να τις δω εγώ? Ο υπουργός της, ή δεν πρέπει να κάνει και αυτό στο δικαστήριο για να τις δει ο υπουργός την πραγματογνωμοσύνη της εταιρείας για το αν δημιουργήθηκαν προβλήματα και το πώς είναι τα πράγματα? Δηλαδή, αν η πρόσβαση στα στοιχεία δεν είναι απαραίτητη, από ποιον? Από τους κατοίκους? Από τον υπουργό? Δηλαδή, οι έρευνες γίνανε για να τσέχει η εταιρεία στο γραφείο της και να λέει για να δω τι κάνω? Δηλαδή, παιδιά, σκεφτείτε, χτύπα ξύλο να γίνει ένας μικρός σεισμούλης. Που και να μην γίνει, δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα.
0: Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι αυτό που διαρρέει είναι ότι τα όποια έργα με τον Μετροπόντικα θα σταματήσουν μέχρι τις εκλογές.
1: Ναι, ήταν πρωτοσέλιδο μέχρι τις εκλογές. Τι σημαίνει μέχρι τις εκλογές? Πρώτα να βγούμε, δηλαδή, όποιος βγει, και μετά να δούμε αν πέσουν τα σπίτια.
0: Αυτό το σχολιάσαμε. Ναι.
1: Δηλαδή, μην γίνουν τέμπι πριν, όπως τα τέμπι πριν τις εκλογές, και τρέχουμε και δεν φτάνουμε.
0: Ναι, σου λέει πριν τις εκλογές, μην γίνει τίποτα και πάθουμε κάτι.
1: Διώχτε τις κάμερες, όπως ας πούμε, λέω εγώ ότι είχε υποθεί. Διώχτε τις κάμερες, ξέρετε από πού είχε υποθεί, και αυτοί που τα ακούσατε το ξέρετε. Διώχτε τις κάμερες, έχουμε εκλογές. Και κάνανε ό,τι κάνανε για να διώξουν τις κάμερες. Εγώ δεν είπα αν κάνετε σωστό ή όχι. Τι σημαίνει αυτό για εκείνη την περιοχή? Τι σημαίνει για το κέντρο της Αθήνας? Τι σημαίνει? Κύριε Υπουργέ, όταν βγήκατε και είπατε εσείς ότι όλα είναι έτοιμα, όλα είναι καλά, όλα προχωράνε σωστά, εσείς είχατε τις έρευνες αυτές, τα στοιχεία αυτά, ή περιμένατε και εσείς καμιά δικαστική απόφαση για να σας τα δώσει η εταιρεία? Και γιατί η εταιρεία σταμάτησε από το Μάιο, μετά την ταβέρνα που ανοίξανε, και αντί να πουλάει φαΐ, πουλάγε τσιμέντο?
0: Διαβάζω τώρα για Καρβέλα Βύση. Η Άννα λέει, λέει ο Καρβέλας, έθεσε συνειδητά και ίσως προγραμματισμένα τον εαυτό της εκτός οποιασδήποτε καλλιτεχνικής μας συνεργασίας στο μέλλον, και μου θυμίζει το μετά από μια δήλωση βουλευτή, έθεσε τον εαυτό του εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Αυτά τα σοβαρά ρεπορτάζ που τα συγκρίνεις πάντα με την Πεδριά και τη Βουλή σου.
0: Μα αυτό είναι το ωραίο.
1: Ο κόσμος ενδιαφέρεται, θα τραγουδήσει η Βύση στην επόμενη όποτε συναυλία τραγούδι του Καρβέλα, ή απαγορεύεται πια? Θα έχει, ξέρω εγώ, θα είναι Νταλάρα, Νταλάρα, Νταλάρας. Παλιά που ξέρεις, ήταν το όνομα, ένα εκατομμύριο τη φορά. Θα μπορεί η Βύση να κάνει συναυλία και να τραγουδάει Καρβέλα από εδώ και πέρα? Αυτό
0: τα περισσότερο Καρβέλα δεν θα έχει γράψει.
1: Πολλά, πάρα πολλά, ναι. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο πρόβλημα του μέσου αστού Αθηναίου, Θεσσαλονικιού, Πατρινού και βεβαίως όλης της περιφέρειας. Πότε θα τραγουδήσει η Βύση ξανά και αν θα λέει τραγούδια του Καρβέλα? Και ο Μπουρναράς δεν κάνει ρεπορτάζ. Δηλαδή, ό,τι διαβάζει, ας πούμε. Δεν πάει να ψάξει όπως κάνει στα άλλα.

0: Πάντως πρέπει να αποδεχτώ, παιδιά, ότι τουλάχιστον δεν του το είχα, αλλά το χθεσινό τραπέζι που δεν ήξερα το ξενοδοχείο, αυτό του το είχα και περίμενα.
1: Το ξενοδοχείο το έμαθα αμέσως μετά την εκπομπή. Δεν το ήξερα χθες το πρωί. Μετά το έμαθα. Απέναντι από τη Βουλή.
0: Ναι, αμέσως μετά λέω το Σεντ Τζόρτζ. Δεν είναι αυτό. Δεν ήξερα
1: το έμαθα κατευθείαν.
0: Το έμαθε μετά.
1: Ναι, μετά που μου εξαπέλυσε επίθεση ότι δεν το ξέρει, το έμαθα κατευθείαν. Την επόμενη ώρα το είχα μάθει.
0: Μετά.
1: Μετά, ναι.
0: Ναι, και αυτή στην κάτοικη στην Κυψέλη, άμα πες το σπίτι, θα το μάθουμε. Μετά. Εντάξει. Πάντως, για να γυρίσουμε έτσι στο πολύ σοβαρό θέμα, το πολύ σοβαρό θέμα είναι ότι έμαθε το μενού.
1: Ναι.
0: Γεωργία Κουτσούκου.
1: Γεωργία Κουτσούκου.
0: Πάλι καλά μάτα δούλεψε.
1: Γεωργία Κουτσούκου. Ναι.
0: Πάλι καλά μάτα δούλεψε. Λοιπόν, έμαθε το μενού, ήξερε στην πείνα τη βγαλάνε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Στην πείνα τη βγαλάνε. Λοιπόν, έχω νέο. Τώρα πάω καλά μάτα.
1: Για πες.
0: Ο Φλωρίδης που είναι.
1: Εντάξει, στην Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Για να μου το λες.
0: Γιατί πήγαν εκεί, θα το έχουμε αύριο το θέμα αυτό, παιδιά. Πήγαν εκεί και είπαν ξαφνικά, χωρίς λόγο και αιτία και όχι θεσμικά. Ένας εκεί υπαλλήλος πάει και λέει στους δικηγόρους από εδώ και πέρα, λέει, δεν μπαίνετε στο Μέγαρο, λέει, θα σας ψάχνουμε. Μα πώς, τι έγινε, κάτι και δεν ξέρουμε. Όχι, γιατί έτσι αποφασίσαμε.
1: Ποιους τα ψάχνουν, όποιον μπαίνει μέσα.
0: Τους
1: δικηγόρους.
0: Ναι, λέει, μα πώς, λέει, εντάξει, δώστε μας ένα χαρτί, λέει, της απόφασης. Όχι, λέει, σας το είπαμε, λέει, προφορικά.
1: Γιατί δεν γινόταν έλεγχος.
0: Ο τυπικός έλεγχος βάζει την τσάντα σε ένα μηχάνημα και παίρνει.
1: Αυτός ο έλεγχος δεν γίνεται. Ναι. Γίνεται.
0: Λοιπόν, αύριο θα το έχουμε αυτό το θέμα. Πάντως αυτή η προφορική πληροφορία που χωρίς απόφαση, χωρίς τίποτα. Γιατί τώρα πας σε δικηγόρο και λες χωρίς απόφαση. Στο λέω προφορικά. Δεν θα ισχύει. Πήγε και γιατί δεν ισχύει. Γιατί πήγε ο Φλωρίδης κάτω. Θέλω να μάθεις αύριο τι έφαγε ο Φλωρίδης στην Καλαμάτα.
1: Θα έφαγε, θα σου πω, λαλάντια.
0: Ναι.
1: Ελιές.
0: Έχει.
1: Έχει, ναι.
0: Θα έχει για πολύ καιρό, γιατί σύμφωνα με τους αγρότες που βγάλαμε προηγουμένως δεν θα έχει για πολύ καιρό.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στα άλλα ωραία πράγματα, γιατί δεν ξέρω αν θα τρώμε ψωμί, δεν ξέρω αν θα τρώμε γλυκά. Ο κύριος Καβαθάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα στους αγρότες σας.
0: Προσπαθούμε να ζούμε αυτά που ζούμε και να στιευόμαστε για να περνάει καλύτερα η μέρα.
2: Το χαμόγελο κάνει πάντα καλό.
0: Γιατί εσείς τώρα ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Αν η Βύση θα ξανατραγουδήσει και πότε και αν θα κάνει συναυλία, θα λέει τραγούδια του Καρβέλα. Αυτό είναι, το θέμα είναι
2: μείζον θέμα.
0: Είναι μείζον θέμα και αυτό πρέπει να το μάθουμε με ρεπορτάζ, να το μάθουμε γρήγορα.
2: Κοιτάξτε, είναι θέμα που επηρεάζει και την εθνική ασφάλεια αλλά και την οικονομία της χώρας.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Επειδή όμως την οικονομία της χώρας την επηρεάζει ο προϋπολογισμός, που έχουμε την κατατέθηκε ο προϋπολογισμός, το σχέδιο του προϋπολογισμού, τον επηρεάζει όμως και αυτό που είπαμε, αν θα τρώμε ψωμί και αν θα τρώμε και κανένα γλυκά κοινά, εκτός από το χαμόγελο θέλουμε να γλυκαθούμε κιόλας. Εχθές το πρωί είχατε, κύριε Καβαθά, μια συνάντηση με τους εκπροσώπους τόσο των σαχαροπλαστών όσο και των φουρναρέων. Σωστά.
2: Ναι,
0: αν κάνω κάπου λάθος, διορθώστε με. Ωραία. Τι είπατε με αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά...
2: Ήταν μια συνέντευξη τύπου της Ομοσπονδίας Αρτοπιών που συζητήθηκαν για θέματα των σαχαροπλαστών. Που είναι ομοειδής επιχειρήση.
0: Ναι, εδώ λοιπόν τώρα ακούστηκε λόγω της αυτά που δόθηκαν στο ΕΣΕΒ, στους βιομηχάνους, ότι μα δίνεται εκεί και δεν δίνεται σε εμάς που και εμείς έχουμε μια κατανάλωση που δουλεύουμε 24 ώρες το 24ωρο. Ισχύει κάτι τέτοιο για να μας το ξεκαθαρίσετε?
2: Όχι, όπως είπαμε και χθες στη συνέντευξη τύπου, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μπούμε σε κοινωνικό αυτοματισμό. Γιατί αυτοί και όχι εμείς. Εμείς απλά λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχα μέτρα και για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις που εκπροσωπεί η ΓΕΣΕΠΕ, όπως είναι τα αυτοπιέ, τα αεροπλαστεία, τα εστιατόρια, η βιοτεχνία, γιατί η αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας από 0,15 μέχρι τώρα μπορεί να φτάσει μέχρι, ανάλογα το τιμολόγιο, μέχρι και 0,29. Αυτό είναι μια μεγάλη αύξηση, η οποία δημιουργεί ήδη πρόβλημα στις ήδη αυξημένες τιμές που πληρώνουν οι επιχειρήσεις, οι ενεργοβόρες για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, γιατί οι φούρνοι, παραδείγματος χάρη, και τα ζαροπλαστεία, ακόμα και κάποια εστιατόρια, έχουν τριπλή κατανάλωση.
0: Ναι, και τι αποφασίσατε, τι κινήσεις θα κάνετε πάνω σε αυτό, γιατί ως τόσο και καλά, οι φούρνοι κλείνουν ένα μετά τον άλλο. Φούρνοι παραδοσιακοί.
1: Συνεχίζουν και κλείνουν, κύριε Καπαδάκη.
2: Συνεχίζουν και κλείνουν.
0: Αυτό το βλέπουμε στις γειτονιές μας.
2: Πριν από μισή ώρα με πήρε συνάδελφος από το ποιός από τη Βόρεια Εύβοια, ο οποίος μου είπε: Πρόεδρε, κλείνω, δεν αντέχω και αν δες αν μπορώ να πουλήσω κάτι από τον εξοπλισμό.
0: Ναι, οι φούρνοι κλείνουν συνέχεια. Τα ζαχαροπλαστεία βλέπω ότι αρχίζουν να μην αντέχουν. Η εστίαση είναι τρία πράγματα που δεν μπορούν ούτε να απορροφήσουν εξ ολοκλήρου, ούτε να φορτώσουν στον καταναλωτή εξ ολοκλήρου, γιατί δεν θα αγοράζει, θα πηγαίνει κανένας.
2: Κοιτάξτε,
0: τι πρέπει να γίνει σε αυτή την περίπτωση.
2: Από τα αρτοπία, μια γειτονική και χθες συνέντευξη, κατά την τελευταία τριετία έχουν κλείσει 1500 αρτοπία. Σημειώνω ότι δεν έκλεισαν ούτε στον πόλεμο. Μιλάω το 40-44. Δεν έκλεισαν αρτοπία και με την κατοχή ακόμα δεν έκλεισαν. Παρά τις ελλείψεις που υπήρχαν. Από την άλλη πλευρά έχουμε τουλάχιστον άλλα 1500 σημεία πώλησης άρτου και ζαχαροπλαστεία τα οποία έχουν κλείσει τα τελευταία τρία χρόνια. Η εστίαση χάνονται επιχειρήσεις εμβληματικές στον κλάδο που είχαν μια παρουσία επί σειρά ετών ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Από την εστίαση τα στοιχεία είναι αποκαρδιωτικά. Το 25 έκλεισε αρνητικά με 3,5% περίπου μείωση κύκλου εργασιών κατά 600 εκατομμύρια σε πραγματικούς αριθμούς. Το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους έχουμε μείον 4,5% μείωση του κύκλου εργασιών. Ελπίζουμε να τα στοιχεία του τρίτου τριμήνου να είναι θετικότερα, γιατί αν δεν έρθει το τρίτο τρίμηνο που είναι το ζενίθ της τουριστικής περιόδου, εκεί θα δούμε ένα αρνητικό πρόσημο στο κλείσιμο του χρόνου που θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το περσινό.
1: Τρόπος να ανακοπεί όλο αυτό, κύριε Καπαδά, υπάρχει ή θεωρείτε ότι έχει δρομολογηθεί μια κατάσταση?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς τη δρομολόγηση αφορά το σχέδιο Πισαρίδη.
1: Ναι.
2: Το οποίο δόξα τω Θεώ καλά πάει. Από την άλλη πλευρά υπάρχει τρόπος, είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Εάν πραγματικά η κυβέρνηση θέλει να διατηρήσει τη μικρομεσαία, μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα, θα πρέπει να κάνει συγκεκριμένες κινήσεις. Παραδείγματος χάρη στο θέμα των αρτοπίων, η εκχώρηση του τίτλου φούρνος σε οποιονδήποτε ψήνει προψημένη κατεψυγμένη ζύμη και δεν είναι φούρνος με την έννοια της παίρνω αλεύρι, ζυμώνω, πάει στη στόφα, στη συνέχεια ψήνεται και στις 8 το πρωί έχουμε φρέσκο ψωμί. Αυτό δημιουργεί συγκεντροποίηση αγοράς και παραπλάνηση στους καταναλωτές. Γιατί δεν παίρνει φρέσκο ψωμί, παίρνει κατεψυγμένη, προψημένη ήδη ζύμη, η οποία η τελική έψιση γίνεται στα σημεία πώλησης, όπως είναι μονάδες που λειτουργούν μέσα στο σούπερ μάρκετ. Το δεύτερο είναι πρέπει να αντιμετωπίσει το κόστος του αυξημένου του ηλεκτρικής ενέργειας. Με παρεμβάσεις επιδότησης του κόστους, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, το 2021-2022. Το τρίτο είναι ότι μπορεί να βοηθήσει στο επίπεδο τσακάψιμα με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ως προσωρινό μέτρο. Εγώ δεν λέω κάτι για να πούμε σε κίνδυνο δημοσιονομικά. Στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας να μειώσουμε και των οδηγιών, των κατευθυντηρίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση και το ΦΠΑ στα κάψιμα προσωρινά, ώστε να τα απεξέλθουμε στις αυξημένες κόστη.
0: Κύριε Καβαθά, κατατέθηκε ένας προϋπολογισμός. 2,2 δις από ό,τι είπε η κυβέρνηση, ναι, και από ό,τι είπε. Εκεί λέει δίνω τα πάντα, δίνω αυτά που μπορώ να δώσω και τα δίνω σε όλους.
2: Εγώ πρώτη φορά βλέπω, κοιτάξτε, τα 2,2, αυτά που εξήγηλε ο κύριος Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχει μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Η παγκόσμια πρωτοτυπία έχει να κάνει με μέτρα τα οποία αφορούν περίοδο μετά τις εκλογές,
0: Ε, καλά, όλοι με υποσχετική τα δώσαν όσο
2: όχι υποσχετική. Υποσχετική, προσέξτε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ό,τι και να πούν σε μια εξαγγελία τους, δεν είναι υλοποιήσιμα. Άμεσα. Αν κερδίσουν τις εκλογές, όταν γίνουν οι εκλογές και εφόσον και αν η κυβέρνηση κυβερνά σήμερα. Τι μέτρα έδωσε για την οικονομία, για τη μικρή επιχείρηση, τα οποία μάλιστα τα είχε διαμορφώσει και ένα θετικό κλίμα ότι θα ακούσετε στη ΒΕΒ, θα δείτε ότι αυτή η ΒΕΒ είναι αφιερωμένη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τι ακούσαμε?
0: Καλά, είσαστε σε ένα καλό δρόμο, γιατί πέρσι δεν υπήρχατε, φέτος υπήρχατε.
2: Φέτος υπήρχαν για το 27, 28, 29 μέχρι το 35. Ζήσεμα ήμουν αφαστριφίλη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τα προβλήματα όμως είναι σημερινά. Σήμερα υπάρχει πρόβλημα, παραδείγματος χάρη, με το κόστος ενέργειας. Το ήδη αυξημένο. Σήμερα υπάρχει πρόβλημα με τα ληξιπρόθεσμα που πριν από 4 μήνες νομοθέτησε τις 72 δόσεις. Τι λέγαμε τότε, ότι οι 72 δεν πρόκειται να πάνε.
0: Ναι, αλλά γκρινιάζεται για τις 120. Γιατί γκρινιάζεται, γιατί, αφού τις έδωσε.
2: Γιατί τις έδωσε 120 με τις προϋποθέσεις των 72. Δεν αλλάξει κάτι, μακιγιάζ κάναμε. Το 120 τον Ιούνιο μας λέγανε ότι δεν μας επιτρέπει η Ευρώπη. Ξαφνικά μας επέτρεψε η Ευρώπη. Πότε μας επέτρεψε η Ευρώπη? Όταν είδαν ότι οι 72 δεν περπατάνε, διότι ενώ απευθύνεται σε 3,5 περίπου εκατομμύρια αφημοί, έχουν προσφύγει σε αυτή τη ρύθμιση περίπου 25.000 αφημοί. Από την άλλη πλευρά, στην 124 αλλάζει μόνο στον ένα χρόνο που μπαίνει μέσα και ρυθμίζεται, δηλαδή το 2024 που το έχει αφήσει έξω η προηγούμενη. Αυτή παραμένει να έχει έξω το 25 και το 26. Δεν απομειώνει το κεφάλαιο κατά το μέρος που την οφειλή μάλλον, κατά το μέρος που αφορά πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης, και πάνω στο υπερφορτωμένο με πρόστιμα και προσαυξήσεις κεφάλαιο επιβάλλει επιτόκιο για 10 χρόνια ουσιαστικά 5,84%.
0: Όσο και των 24, αν έχεις μπει 24-48 δεν μπορεί να μπει σε 120,
2: όχι,
0: θα σε αφήνει.
2: Όχι, δεν μπορεί να μπεις. Δεν μπορεί να μπεις. Αν ήσουν να συνεπείς κατά την κυβέρνηση και μπήκε στη ρύθμιση των 12-24 για να ρυθμίσεις, δεν σου δίνει τη δυνατότητα να μπεις. Ποιος θα έμπαινε που έχει ρυθμίσει 12-24 δόσεις? Κάποιος ο οποίος για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης μπήκε σε αυτή τη ρύθμιση, του βγήκε και ένα υπέρογκο, μια υπέρογκη δόση, αυτός έχει την ανάγκη να πάει στην 124. Κάποιος παίρνει μια οφειλή 5 με 10.000, δεν είχε κανένα λόγο να πάει στην 124.
0: Μάλιστα. Κύριε Καβαθά, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Δεν τα
0: βλέπω. Όσοι απέμειναν βλέπω να παίρνουν αυτά που θα δώσει η κυβέρνηση, αν βγει αυτή.
2: Όσοι θα απομείνουν.
0: Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ελπίζοντας περισσότερη αν έχει όλοι. Αυτό που δεν καταλαβαίνω, δηλαδή εγώ μπήκα στις 12 δόσεις ή στις 24 γιατί ήθελα να πληρωθώ από το κράτος και ήθελα μια ενημερότητα. Βλέπω το ποσό δεν μου βγαίνει. Δίνεις τη δυνατότητα για τις 120. Άντε που δεν τη δίνεις, δεν κάνεις τα πανωτόκια που εσύ φταίς, γιατί έτσι δημιουργήθηκαν τα χρέη μου. Εσύ είσαι το κράτος, εσύ το ρίξες έξω το μαγαζί, δεν το ρίξα εγώ. Εγώ το δικό μου προσπαθώ να κρατήσω. Δεν μου το επιτρέπεις και στη μία περίπτωση και στην άλλη να πω στις 120 γιατί δεν μου βγαίνει. Γιατί δεν θα εισπράξεις τώρα που τα χρειάζεσαι. Δηλαδή αυτό το εισπράττω 77 δις μέσα στον προϋπολογισμό και 50 τόσα, δηλαδή 130 δις τα εισπράττει για να τα διαχειριστεί το κράτος. Να τα διαχειριστεί το κράτος. Η κυβέρνηση αυτή, τόσα λέει ο προϋπολογισμός, δεν μπορεί να τα αλλάξουμε αυτό. Με ένα γενικό ζήτημα γύρω στα 250 δηλώνει κάτι κάθετα. Και καταλαβαίνουμε όλοι τι δηλώνει πλησιάζοντας και προς τις εκλογές.
1: Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι τις 120 δόσεις είπε τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού το προηγούμενο διάστημα και το καλοκαίρι και πριν τη ΔΕΘ έλεγε στην αντιπολίτευση που το πρότεινε.
0: Δεν βγαίνω μάνα.
1: Έλεγε ότι δεν βγαίνω.
0: Δεν βγαίνω μάνα.
1: Άρα το πώς βγαίνει ξαφνικά και τώρα ναι στις 120 δόσεις, ενώ τρεις μήνες πριν δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για 120 δόσεις.
0: Ελπίζουμε πριν τις εκλογές, αν πάρεις κωμικό που έκανε οποιοδήποτε σοου, πάντα μιλάει για αυτή την περίοδο πριν τις εκλογές. Ότι δεν λειτουργεί το κράτος και απλά δίνει. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Υπολειτουργούμε και απλά δίνουμε. Εκτός από το Φλωρίδι που πετάχτηκε μέχρι την Καλαμάτα και λύσε το πρόβλημα. Γι' αυτό σας λέω να μην μου τον πειράσετε και πάμε τώρα σε ένα που σου είπα αν τον ρώτησες. Τον ρώτησες τον Τσίπρα.
1: Τι να τον ρωτήσω.
0: Τον ρώτησες για την εμφάνιση του Ρούμπιο στην πλάκα. Την Νίκα.
1: Ο Τσίπρας δίνει συνέντευξη στα παραπολιτικά.
0: Την έδωσε τελείως.
1: Ναι, τελείως.
0: Ενοχλήθηκα, οχλήθηκα λέει από τον εθνικισμό.
1: Περίμενα περισσότερα λέει.
0: Οχλήθηκα καταρχάς από τον εθνικισμό, λέει, στον Ιερό Βράχο. Ναι. Θα έπρεπε πατριωτισμός. Βέβαια, πατρίστης και οικογένεια. Όπως προτάσει η Ελλάς. Επίσης, λέει, μόνοι τους είπαν ότι υποχωρήσαμε στην Κύπρο. Για τον κύριο Συρίγο, που τον είχαμε εδώ προηγουμένως. Ναι. Αυτόν επικαλέστηκε ο κύριος.
1: Και ο Τσίπρας πρέπει να το είπε και τώρα στη συνέντευξή του. Το είπε και χθες. Και ξέχασα να ρωτήσω τον κύριο Συρίγο. Ήταν καλή ερώτηση αυτή. Χθες στο φόρουμ, στο Βήμα, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι για το καλώδιο δεν έχει καμία δικαιοδοσία η Τουρκία. Δεν χρειάζεται καν να ρωτήσουμε, γιατί είναι η μορφή αυτή της ηλεκτρικής διασύνδεσης που δεν εμπίπτει σε κανένα περιορισμό του διεθνούς δικαίου. Οπότε λέει δεν υφίσταται τέτοιο είδους θέμα.
0: Αύριο. Στην επόμενη. Το ρεπορτάζ.
1: Οπότε
0: αύριο,
1: είναι μια πολύ καλή ερώτηση και το είπε και τώρα γιατί το διάβασα. Είπε λέει ότι δεν υπήρξε. Όχι, αυτό είναι άλλο.
0: Ναι, εγώ διαβάζω λοιπόν.
1: Ότι δεν χρειάζεται ούτε άδεια ούτε ενημέρωση.
0: Εντάξει, αυτό δεν χρειάζεται άδεια, δεν χρειάζεται ενημέρωση, δεν χρειάζεται τίποτα. Όταν δεν είμαστε στην κυβέρνηση, μπορούμε να.
1: Είναι μια καλή ερώτηση όμως.
0: Διπλωματικά λύνονται όλα. Είπε ο Ρούμπιο και αυτό ήθελε να ξεκαθαρίσει. Ότι βρείτε τα ρε παιδί μου και λύστε το πρόβλημα. Εγώ μένω λοιπόν ότι περίμενα περισσότερα για τη χώρα και τα δίκαια θέματά τη. Αυτά που είπε ο Τσίπρας προχτές, ότι περιμένετε να δούμε, γιατί πάει εκεί και είναι και επικίνδυνο. Βρήκε να δει την επικινδυνότητα στον εθνικισμό. Στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, όπως είπε, ενώ ο πατριωτισμός είναι άλλο. Μάστε, γι' αυτό σε είπα εγώ. Τον ρώτησε τον Τσίπρα.
1: Το εξήγησε όμως για τον εθνικισμό και δεν έχει άδικο, γιατί λέει η Ευρώπη έχει αιματοκυλιστεί με τον εθνικισμό του Χίτλερ.
0: Εγώ σου είπα, τον ρώτησες αν είναι καλό να πάει ο Ρούμπιο εκεί. Δεν τον ρώτησες. Ρώτα τον ρε παιδί μου πριν τον πάρεις εκεί. Ρώτα τον Τσίπρα να σου πει ναι ή όχι.
1: Θα πάω στην Αμαλίας μετά.
0: Δεσποινής Αμαλία, που λέγε ο...
1: Στη Δεσποινίδα.
0: Δεσποινής Αμαλία.
1: Αν και ο όρος Δεσποινής έχει καταργηθεί πλέον. Για λόγους φεμινιστικούς και ισότητας έχει καταργηθεί, γιατί παλιότερα λέγανε δεσποινίδες τις ανήπαντρες και ότι γίνεσαι κυρία όταν παντρευτείς. Άρα είσαι. Ναι, και ότι ο κύριος ήταν πάντα είτε ανήπαντρος είτε παντρεμένος. Έτσι οπότε πλέον για λόγους ισότητας είσαι κυρία και ας μην είσαι παντρεμένη. Δεν χρειάζεται να είσαι κυρία του κυρίου δηλαδή. Δεν είσαι δεσποινίδα, είσαι πάντα κυρία. Είτε ανήπαντρη είτε είσαι παντρεμένη.
0: Δεν είσαι κυρία του κυρίου. Αυτά είναι που δεν μ' αρέσουν. Αυτά δεν μ' αρέσουν. Δεν είσαι εκεί. Δηλαδή δεν θα πω τη γυναίκα μου, κυρία Γιώργια, να θα γυρίσει. Δηλαδή.
1: Ο Λευτέρης λέει: Πουρναράς λάτρης του Τσίπρα. Ακούω, καλησπέρα. Το κατάλαβε ο Λευτέρης, ναι.
0: Λευτέρη μου, τι λες. Φιλοκυβερνητικός. Έχει αυτό. Δώσει πόσα ταξίδια, πόσα νησιά, πόσα εστιατόρια. Για να μετά όταν θα γίνονται οι ερωτήσεις, πήγατε διακοπές. Ναι, πήγα. Άρα καλό για την κυβέρνηση. Πήγατε ξενοφάτη. Ναι, πήγα. Άρα καλό για την κυβέρνηση. Και τώρα που μιλάγαμε για ότι πανηγυρίζω, εγώ ήδη πανηγυρίζω έτσι. Διότι είπαμε, η κυρία Καραμπάς μας κανόνισε. Θα πάρουμε τα ίδια λεφτά που παίρνουν οι γυναίκες μας. Άρα θα πάρουμε αύξηση. Δηλαδή, γιατί δεν καταλαβαίνετε.
1: Εσείς παντρεμένοι.
0: Γιατί όλοι, όσα παίρνουν οι γυναίκες, δηλαδή θα γίνει τώρα ίσα με εμάς. Θα τις φτάσουμε. Ναι. Γιατί οι εργοδότες δίνουν περισσότερα στις γυναίκες από τους άντρες. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη.

0: αύξηση που την αρά πανηγύριζε. Λοιπόν, και πηγαίνοντας προς το τέλος, θέλω παιδιά να σας πω και να σας το υπενθυμίσω και να το φωνάξουμε όλοι μαζί, μην ξεχνάτε τον κουμπαρά του παιδιού. Βάζετε κάτι στην άκρη.
1: Κουμπαρά... Ειδικά αν έχετε πολλά θα πάρετε περισσότερα.
0: Ναι, βάζετε κάτι στην άκρη, ο κουμπαράς του παιδιού έρχεται.
1: Και ξαναλέω, αν έχεις πολλά, το κράτος θα σου δώσει περισσότερα.
0: Πολλά παιδιά.
1: Γιατί το κράτος, όχι, πολλά λεφτά, πολλά για να αποταμιεύσεις. Γιατί το κράτος σου δίνει αν έχεις. Αν δεν έχεις, δεν σου δίνει. Αυτό είναι ο κουμπαράς, αυτό είναι.
0: Όχι,
1: άμα βάλεις 200, σου δίνουν 200, λέει. Ναι. Άμα δεν έχεις και βάλεις 50, κόψε το λαιμό σου. Εγώ 50 θα σου δώσω. Αντί δηλαδή να δίνει περισσότερα σε αυτούς που δεν έχουν, δίνει σε αυτούς που έχουν.
0: Το κράτος το έχει ξεκαθαρίσει. Η κυβέρνηση αυτή το ξεκαθαίρισε ποταμίσια και είπε: εσύ που είσαι νοικοκύρης θα πάρεις λεφτά. Εγώ κακομοίρης, γιατί να αλλάξω από κακομοίρης.
1: Αυτό, ποταμίσια δηλαδή.
0: Ποταμίσια.
1: Και χεράτα και ποταμίσια.
0: Όλα μαζί. Όλα. Λοιπόν, πάνω Πουρναρά, έφυγες.
1: Ναι.
0: Έφυγες και δεν το ξέρεις ακόμα. Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Τραμπ επιτρέποντος, επειδή μόλις έφυγε και ο Ρούμπιο, να μην πει ότι με το που φέρει και εμείς αλλάζουμε. Αύριο στις 10.
1: Αύριο η Ελλάδα σήμερα, 10 με 12, είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας αύριο. Λοιπόν, προς το παρόν φεύγουμε.
0: Προς το παρόν φεύγουμε με ελαφρά πηδηματάκια, ναι. Γιατί εμείς ικανείς. Τώρα ακούστε και ο Ιωάννη, γιατί και αθλητικά και μπάσκετ σήμερα.
1: Ναι, ναι, Sports News, η εκπομπή με αθλητικά.
0: Αλλά εμείς ικανείς πάνω Πουρναρά.
1: Σωστό.
0: Να προσέχετε.
1: Γεια χαρά.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Αθώοι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για την υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράκη. Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης ασκεί η οικογένεια του θύματος. Προθεσμία για να απολογηθούν στις 9 το πρωί της Κυριακής ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπρατε απάτε σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Ψηφίζεται στην Βουλή σήμερα η τροπολογία για την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης. Το ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί την ερχόμενη εβδομάδα με στόχο η τιμή του να πέσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο ίδιο νομοσχέδιο, το ΠΑΣΟ κατέθεσε τροπολογία για την χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλλοίης που αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω της αύξησης του κόστους καυσίμων. Αναχωρεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Αθήνα. Η Ευρώπη πρέπει να επιστρέψει στις αρχές και τις αξίες που τη διέπουν. Είναι το μήνυμα που έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Τα έθνη δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν τις διακριτές τους ταυτότητες χωρίς για να αναγνωρίσουν τα κοινά τους συμφέροντα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας. Την Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12.30 θα μεταβεί στις Σκουριές προκειμένου να παραστεί και να απευθύνει ομιλία στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικής Χρυσός. Την αποδέσμευση 10 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ από τα αποθέματα της Γαλλίας για να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών ενέργειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας Σεμπαστιάν Λεκορνή. Στον καιρό τοπικά φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και βόρεια της χώρας για σήμερα. Σχετικά υψηλές για την εποχή οι θερμοκρασίες, άνε μείως 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Sports News με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Να είμαστε πάλι εδώ στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά, έχουμε να πούμε πολλά, γιατί είχαμε αρκετά πράγματα εχθές.

Κυρίως στο μπάσκετ είχαμε πολλά. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε 4 αγώνες. Πάντως μέχρι τώρα τα πράγματα δεν έχουν πάει και άσχημα, έτσι πάνω. 8 παιχνίδια έχουν δώσει ελληνικές ομάδες. 8 στα 8 μέχρι τώρα. Άλλα 2 μας έχουν μείνει. Πάμε για 10 στα 10. Και ένα δεν κάνουμε πλάκα. Έχουμε 10 ομάδες στην Ευρώπη. Στο μπάσκετ. Έχουμε τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα. Άρης ΠΑΟΚ στο Eurocup. BCL υπάρχει το Περιστέρι, υπάρχει ο Προμηθέας. Και από εκεί πέρα υπάρχει ο Κολοσσός, η Μύκονος. Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες. Υπάρχει ο Ηρακλής, υπάρχει η Καρδίτσα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, έχουμε αρκετά να πούμε. Γιατί χθες είχαμε 4 νίκες, οι οποίες κάνανε χαρούμενους. Εντάξει, είχαμε τη νίκη του Άρη, ο οποίος ήταν ανώτερος από την Μπούργος, από την επικίνδυνη Μπούργος, που όμως οι παίκτες του Άρη έδειξαν σοβαρότητα, ήταν συγκεντρωμένοι και μπορέσαν να επικρατήσουν ένα παιχνίδι το οποίο σημαδεύτηκε από ένα σκηνικό στην αρχή. 93-80 να πούμε ότι νίκησε ο Άρης. Ένα παιχνίδι που πάνω δεν ξέρω αν το είδε στο βίντεο. Δεν το είχε το βίντεο. Σημαδεύτηκε το παιχνίδι αυτό από ένα σκηνικό που είχε να κάνει με τον κόσμο. Ωραίο σκηνικό. Ζήσαμε στιγμές παλιάς εποχής στο τζάμπολ της αναμέτρησης. Νομίζω είναι κλασικό, ναι. Γιατί εντάξει, το κάνουν οι οπαδοί του Άρη, απλά το κάνουν τώρα. Και έγινε viral σε όλη την Ευρώπη αυτό. Το ωραίο το σκηνικό με τα χαρτάκια και τα ρολά ταμιακής μηχανής. Φυσικά, ξέχωρα με τα παιχνίδια. Οπα, ευτυχώς να κλείσω το μπουκάλι. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber 6939-943-943, που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και να επικοινωνούμε, να τα λέμε μαζί στον αέρα, να συζητάμε, να στέλνετε τα μηνύματά σας, να τα διαβάζω και να σας απαντάω φυσικά. Έχουμε αρκετά να πούμε, όπως έχετε καταλάβει. Συνεχίζω λοιπόν για τον Άρη, έδειξε πράγματα. Έκανε μια ωραία εμφάνιση. Άφησε πίσω του επί τους ασθενήτα από την Καρδίτσα. Και το αποτέλεσμα ήταν φυσικά ο Άσος απέναντι στην Μπούργος. Η αλήθεια είναι βέβαια το σκηνικό με τα χαρτάκια νομίζω τράβηξε περισσότερο κόσμο από το παιχνίδι. Ζήσαμε στιγμές παλιάς εποχής. Ήταν και ο πρόεδρος του Άρη, ο Ρίτσαρντ Σιάο. Εντάξει, δεν ξέρω, ήταν με ένα χαμόγελο, δεν ξέρω αν το περίμενε. Ήταν και ο Νίκος Γκάλης. Εντάξει, ο Νίκος Γκάλης το περίμενε 100%. Ένα έθιμο σαλονικιώτικο, ωραίο έθιμο. Νομίζω το χαρήκαμε όλοι. Όσοι το είδαμε. Εντάξει, είναι να μην το ευχαριστιέσαι.

Πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Πάμε στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία τα χρειάστηκε, όχι λίγο, πολύ τα χρειάστηκε. Πολύ τα χρειάστηκε γιατί πήγε να χάσει ένα παιχνίδι το οποίο θεωρητικά το είχε. Ένα παιχνίδι στα μέτρα της, κανονικά με τη Βίλπας, μια ομάδα πολύ χαμηλότερης δυναμικής, και όμως πήγε να της κάνει ζημιά, πήγε να κάνει ρυφηφή. Ας είναι καλά ο Μπάρτλεϊ, ας είναι καλά και ο Ερτέλ. Τι να πρωτοπούμε.

Γενικότερα, εντάξει, η ΑΕΚ έκανε ένα παιχνίδι, να το πω μετριότατο, ίσως και κάτω του μετρίου. Γιατί δεν νομίζω να χρειάζεται να κάνει ηρωισμούς ο Μπάρτλεϊ και ο Ερτέλ για να πάρει ένα παιχνίδι στη λήξη η ΑΕΚ απέναντι στη Βίλπας, για όνομα του Θεού. Στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού η ΑΕΚ ήταν πίσω στο σκορ, κυνηγούσε. Στο τέλος, βασικά στην πρώτη περίοδο ήταν μέτρια, στη δεύτερη περίοδο το ισορρόπησε και πέρασε μπροστά, πήρε προβάδισμα μέχρι και 10-11 πόντους η ΑΕΚ, αλλά μέχρι εκεί η Βίλπας επέστρεψε. Στο ημίχρονο ήταν πίσω με 5, μετά έκανε ένα 7-0 και έφυγε μπροστά, αλλά γενικότερα έδειξε πολύ μεγάλη διάρκεια η Βίλπας. Το πήγε και λίγο το παιχνίδι στο ξύλο, στην επίθεση της κυρίως. Και αυτό γιατί οι διαιτητές σφυράγανε τα πάντα. Κάθε επαφή ήταν πολύ soft η διαιτησία χθες στο ΑΕΚ Βίλπας. Να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πάνω αν εσένας αρέσει αυτό. Οι soft διαιτητές, δηλαδή που σφυράνε όλες τις επαφές. Εγώ είμαι λίγο του άλλου άκρου. Που θέλω ο γκάρτ να μπαίνει μέσα στη ρακέτα και να το μετανιώνει το επόμενο κλάσμα του δευτερολέπτου. Και να φεύγει με μελανιές. Θέλω δηλαδή επαφή. Επαφή όμως στο όριο του. Θέλω την πολύ σκληρή επαφή. Και να μην παίρνεις και τίποτα. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, σφυρούσαν χθες και μόνο στην υποψία. Και για τις δύο ομάδες, έτσι. Δεν λέω ότι έτσι ήταν, ευνοούσε μια ομάδα, αλλά δεν σε άφηνε κατά κάποιο τρόπο να παίξει άμυνα αυτή η διαιτησία. Κυριολεκτικά δεν σε άφηνε να παίξει άμυνα. Γιατί στην υποψία επαφής ακουγόταν σφύριγμα. Έτσι δεν γίνεται δουλειά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τη φάση του αγώνα βέβαια την έχει κάνει η Βίλπας, πρέπει να το πούμε αυτό, έτσι. Ο Walker μάλιστα, αυτός ο παιχταράς, ο guard, ο οποίος με ύψος 1,88 πάτησε ξαφνικά, χωρίς να έχει πάρει καμία τρομερή φόρα. Περνάει ανάμεσα από δύο, πατάει και καρφώνει στο πρόσωπο του Κατσίβελη και παίρνει και φάουλ. Απίστευτο κάρφωμα, μείνανε όλοι στο γήπεδο με ανοιχτό το στόμα. Ότι πώς γίνεται ο κοντός τους παίχτης να σηκώνεται για να κάνει μια τέτοια φάση. Τι να πρωτοπούμε.

Είδαμε μια ΑΕΚ η οποία λοιπόν δεν ήταν συγκεντρωμένη στο παιχνίδι γενικότερα. Δεν μπορούσε να κάνει... Δεν μπορούσε μάλλον να κάνει το παιχνίδι της, δεν ήταν συγκεντρωμένη. Δεν μπορούσε να πάρει τη διαφορά που ήθελε, να πάρει μια διαφορά να ξεφύγει. Η Βίλπας έμεινε κοντά, ωστόσο έμεινε μπροστά, αλλά στο τέλος, πάμε στα 20 δευτερόλεπτα. Η Βίλπας είναι μπροστά 93-90. Η διαχείριση που κάνει η Βίλπας στο τέλος του, στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα είναι τραγική. Και γιατί λέω τραγική? Φαίνεται εκεί η απειρία της σε μια τέτοια ειδική κατάσταση. Ήτανε μεγάλο outsider η Βίλπας, το ξέρουμε, οι Φιλανδοί ίσως και μόνο στην ιδέα ότι πάνε να νικήσουν το φαβορί, την ΑΕΚ, τη φιναλίστ του περσινού Basketball Champions League, ίσως εκεί να φοβήθηκαν, να το πω. Συμβαίνει αυτό έτσι πάνω, συμβαίνει κάποιες φορές. Να βρίσκεσαι μπροστά στην πρόκληση, να βλέπεις ότι πάει να γίνει και εκεί να φοβάσαι. Να λες ότι δεν μπορεί, κάτι θα γίνει και δεν θα τα καταφέρω. Αυτό συνέβη. Η Βίλπας αφήνει την ΑΕΚ να επιτεθεί. Ο Μπάρτλεϊ που έχει κάνει μια απίστευτη εμφάνιση χθες με 27 πόντους, βάζει το σούτ που ισοφαρίζει το παιχνίδι στα 15 δευτερόλεπτα και η Βίλπας επαναφέρει επιτόπου χωρίς time out. Τώρα, σε μια τέτοια συνθήκη, μια ομάδα η οποία ξέρει να διαχειριστεί μια τέτοια συνθήκη, τι θα έκανε? Επιτίθεσαι ή δεν επιτίθεσαι στο τέλος του χρόνου? Δεν είμαι προπονητής, αλλά έχοντας όλοι όσοι έχουμε δει αρκετό μπάσκετ, εντάξει, αρκετό, όσο μπάσκετ έχουμε δει, ίσως και να μπορούσαμε να πούμε ότι Ρεσί Γουόκερ, μην το πάρεις τόσο γρήγορα. Μην το πάρεις. Κάνε επίθεση στα 3,5 δευτερόλεπτα. 4 δευτερόλεπτα. Μην μείνει χρόνος. Ο Γουόκερ αστοχή και η ΑΕΚ έχει άπειρο χρόνο για να επιτεθεί. Είναι άπειρο χρόνο, θα μου πει κάποιος, στα 4 δευτερόλεπτα. Αν έχεις ένα παίχτη στην άλλη πλευρά του γηπέδου και είσαι στο τρίποντο το δικό σου, ναι, είναι πολύς χρόνος. Μία πάσα εφηνδιασμού ήταν όλη η δουλειά. Ο Κατσίβελης δίνει την πάσα και ο Ερτέλ έχει όλη την μπασκέτα στο ελαιός του. Αεροδιάδρομο, προφανώς, γιατί ήταν μόνος του. Τελειώνει τη φάση στο 1,2. Και η ΑΕΚ περνάει μπροστά. Μετά το time out, η Βίλπας παίρνει το σουτ και αστοχεί και η ΑΕΚ κερδίζει. Όταν λέμε λοιπόν ότι πρέπει να ξέρεις να διαχειρίζεσαι τέτοιες καταστάσεις, στο τέλος έχει διαχειριστεί λάθος την κατάσταση η Βίλπας. Πρέπει φυσικά να δώσουμε πολλά μπράβο στην ομάδα αυτή, καθώς δεν είναι όνομα, δεν είναι κάποιο μεγάλο όνομα, κάποια ομάδα με βαριά φανέλα, αλλά έδειξε προσωπικότητα χθες, έδειξε άγνοια κινδύνου, να το πω, έδειξε ότι πάει να το πάρει το παιχνίδι. Και επί της ουσίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις που, σύμφωνα μάλλον με αυτό που περίμενε ο κόσμος, επί της ουσίας κατά κάποιο τρόπο το πήρε το παιχνίδι. Γιατί δεν έχασε με 25 πόντους, έχασε με 2. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Απίστευτη εμφάνιση χθες ο Τσέιβις με 21 πόντους και ο Γουόκερ με 28. Ο Γουόκερ, ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης, έχει κάνει, είπαμε, τη φάση του αγώνα με το κάρφωμα που παίρνει κεφάλαιο από τον Κατσίβελη. Αλλά ειλικρινά, εγώ θα το θέσω και όποιος θέλει ας μου απαντήσει. Ο Γουόκερ, θα μου πείτε, είναι παίκτης του BCL, ναι. Έκανε εμφάνιση επειδή είναι στη Βίλπας, μια ομάδα χωρίς ιδιαίτερο όνομα, είναι ίσως ο καλύτερος παίκτης εκεί πέρα, μάλλον είναι. Και ο Τσέιβις, οι δύο καλύτεροι παίκτες. Γιατί να μην πάρουν μια ευκαιρία σε μια ομάδα EuroCup, έστω και μέση ομάδα EuroCup?
είσαι μια ομάδα από τις χαμηλές της Ευρωλίγκας. Παράδειγμα, τη Βιλερμπάν. Παράδειγμα, την Παρί. Ομάδες που πήγανε, για να το θέσουμε σαν παράδειγμα, στο Telecom Center απέναντι στον Παναθηναϊκό, σαν πρόβατα στη σφαγή. Γιατί έτσι πήγανε, μην κρυβόμαστε. Ο Παναθηναϊκός εισπέρασε σβηστά. Με σβηστές μηχανές κέρδισε. Και με διαφορά, έτσι. Γιατί να μην πάει εκεί, να μην πάρει την ευκαιρία. Πόσο χειρότερα θα τα πάει. Και δεν υποτιμά τους παίκτες της Βιλερμπάν και της Παρί. Αλλά δίνω τώρα μία σκέψη. Μήπως θα πρέπει να τσεκαριστούν αυτοί οι παίκτες. Λέω εγώ τώρα. Γιατί βλέπω, εγώ είδα έναν παίκτη με θράσος. Μπήκε στη ρακέτα και δεν δίστασε να σηκωθεί μπροστά στον Κατσίβελη, έναν ψηλότερο από τον ίδιο παίκτη, και να καρφώσει το πρόσωπό του. Δεν δίστασε να πάει στη ρακέτα και να παίξει κατευθείαν απέναντι στους ψηλούς της ΑΕΚ, ο Γόκερ. Αυτά λοιπόν για το παιχνίδι. Αυτά λοιπόν για το παιχνίδι της ΑΕΚ στα Λιώσια. Οι άλλες ομάδες κερδίσανε χωρίς ιδιαίτερο ζόρι. Θα πάμε λίγο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σήμερα παίζει με τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center, τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, έχει 3-3, θέλει να κάνει το 4-4, ωστόσο αυτό το παιχνίδι που παίζει σήμερα είναι το πιο δύσκολο που έχει παίξει μέχρι τώρα, με διαφορά. Και το λέω αυτό γιατί ποια παιχνίδια έχει παίξει. Πέρα από το μάτς με τον ΠΑΟΚ στο Super Cup που έχασε, επειδή πραγματοποιήσει και κακή εμφάνιση, ποια είναι τα παιχνίδια του. Η Βίκος Φάλκονς, ομάδα που δεν θα κέρδιζε στο ΆΚΑ, το καταλαβαίνουμε. Είναι η Παρί, η Βιλερμπάν και η Μακάμπι. Ομάδες που πήγαν στο ΆΚΑ, σαν, όπως είπα πριν, σαν πρόβατα στη σφαγή. Πήγαν για να χάσουν και φάνηκε. Τις κλείδωσε ο Παναθηναϊκός αμέσως. Από το πρώτο δεκάλεπτο είχε φύγει μπροστά. Καμία σχέση λοιπόν δεν έχει η Φενέρ με αυτές τις ομάδες. Καμία σχέση. Η Φενέρ θα παίξει για να κερδίσει κανονικότατα. Συμφωνείς Πάνο? Η Φενέρ είναι η πιο δύσκολη ομάδα που έχει αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα. Μακράν. Και αφήνω έξω τον ΠΑΟΚ επειδή ήταν το Super Cup. Ας αφήσουμε το Super Cup έξω. Ο φίλος μας ο Διαμαντής θέλει την καλησπέρα του. Καλησπέρα, φίλε Διαμαντή. Στο μεταξύ η Φενέρ έρχεται και με μια μεγάλη απουσία σήμερα, η οποία είναι ο Σέιν Λάρκιν. Χωρίς τον Λάρκιν λοιπόν η Φενέρ, ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Ναν, τον Σλούκα και τον Χουάντσο, διαθέσιμη Ρογκαβόπουλος κεφάλ. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.

0: φτάσει επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Armyland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται. Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και πρέπει να αναφερθούμε λοιπόν σιγά σιγά στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ένα παιχνίδι το οποίο σήμερα ο Παναθηναϊκός θα παίξει το πιο δύσκολο, όπως είπαμε, παιχνίδι τη φετινή σεζόν. Ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα πρέπει να το... θα το γεμίσουν το ΟΑΚΑ, πρέπει μάλλον να γεμίσουν το ΟΑΚΑ, προκειμένου να μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα τους όσο περισσότερο γίνεται, ώστε να κερδίσουν το παιχνίδι.

Λοιπόν, πριν όμως συνεχίσουμε για τον Παναθηναϊκό, πάμε λίγο στην στις δηλώσεις του Tyson Ward στη Media Day του Ολυμπιακού ενόψη του παιχνιδιού με την ΕΦΕΣ. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε αρχικά. Δεν είναι ότι δεν έχουμε αγωνιστεί ξανά στο γήπεδο αυτό, αλλά προφανώς θα είναι διαφορετικό. Θέλουμε ωστόσο να έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας. Τίποτα δεν αλλάζει πέρα από το ότι βρισκόμαστε σε διαφορετικό γήπεδο. Πρέπει να έχουμε την ίδια νοοτροπία, να παίξουμε δυνατά και όλα θα έρθουν. Είμαι σίγουρος ότι οι οπαδοί μας θα είναι εκεί. Όπου και να παίζουμε, τους έχουμε μαζί μας και θέλουμε για μία ακόμη φορά να τους δώσουμε μια καλή παράσταση. Νομίζω ότι φέτος παίζουμε λίγο πιο γρήγορα, έχουμε καινούργιους παίκτες, αλλά το μπάσκετ του coach Μπαρτζόκα παραμένει το ίδιο. Πιστεύω ότι όλες οι ομάδες ενώνονται μετά από δυσάρεστες στιγμές. Σίγουρα η απουσία του Mike James είναι μεγάλη, αλλά η ΕΦΕΣ παραμένει επικίνδυνη ομάδα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας και να αμυνθούμε κατάλληλα. Αυτά έχει δηλώσει ο Tyson Ward

Ο φίλος μας ο Διαμαντής έχει στείλει άλλο ένα μήνυμα. Οι τιμές στο μπάσκετ είναι πολύ ακριβές για μια οικογένεια στο Πέταλο. Μια οικογένεια θέλει με ένα ενήλικο και δύο παιδιά θες 145 ευρώ. Εντάξει, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί όντως, φίλε Διαμαντή. Είναι πολύ μεγάλες τιμές και πρέπει και οι ομάδες να το καταλάβουν. Τι εννοώ? Καταλαβαίνω ότι οι ομάδες θέλουν να βγάλουν κέρδος. Εντάξει, αυτό είναι λογικό, το καταλαβαίνουμε όλοι νομίζω. Το θέμα είναι όμως ότι αν είναι το θέμα είναι όμως ότι επειδή γνωρίζεις ότι θα πουληθούν τα εισιτήρια, δεν σημαίνει ότι μπορείς να βάλεις και τις τιμές όπου σου καπνίσει. Να το πω έτσι, λαϊκά. Όπου θέλεις.

Γιατί από τη μία καταλαβαίνω ότι οι ομάδες θέλουν να βγάλουν κέρδος. Παράδειγμα, η ΑΕΚ έβαλε ψηλά τις τιμές στο, στο παιχνίδι, για παράδειγμα, στο παιχνίδι του, στο παιχνίδι των, μάλλον στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την, με τη Ρεάλ. Ξέρουμε ότι τα, ξέρουν όλοι, και οι πέτρες ακόμα, ότι τα εισιτήρια θα γίνουν sold out. Το είπαμε, το λέγαμε χθες με τον Μάριο Ματσάνκο. Καταλαβαίνω ότι η ΑΕΚ θέλει να βγάλει και αυτή ένα κέρδος παραπάνω. Το μέγιστο δυνατό. Το θέμα είναι όμως άλλο. Το γεγονός ότι γνωρίζεις ότι θα γίνει sold out το παιχνίδι δεν, μπορείς να, δεν σημαίνει ότι θα βάλεις τα εισιτήρια όπου θέλεις. Τις τιμές. Γιατί το, γιατί το λέω αυτό, όταν, στο γιατί όταν οι άνθρωποι, ο κόσμος μάλλον της ομάδας, και στην Ελλάδα δεν είναι να πούμε ότι είμαστε ζάμπλουτοι, έτσι πάνω, δεν μετακινούμαστε όλοι με Mercedes, παράδειγμα, με κάποιο ακριβό αμάξι, δεν τρώμε όλοι σε εστιατόρια που πρέπει να που πληρώνεις λογαριασμό 250 και 300 ευρώ ανά τραπέζι. Πρέπει να το καταλάβουν ότι ένας άνθρωπος που θέλει να πάρει το παιδί του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του, και να πάει στο γήπεδο, δεν γίνεται δεν γίνεται να χάνει 150 ευρώ για τον ίδιο και για τα δύο του παιδιά ή για τη γυναίκα του και το παιδί του, ανά αγώνα. Δηλαδή, εντάξει, όταν έχεις ένα χύψη εισόδημα και το εισιτήριο κάνει 50 ευρώ, χώρια φυσικά τις κάρτες φιλάθλου και τις κάρτες φίλου, κάρτες μέλους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο που βάζουν να που σε βάζουν να πληρώνεις έξτρα, κάπου όπα. Αυτό που μου λέει τώρα και εδώ και ο Διαμαντής: Γιώργο, όταν έξω τα μεροκάματα είναι από 40 με 80 ευρώ, πρέπει να σέβονται. Επίσης, επιβάλλεται να υπάρχει κερκίδα για οικογένεια. Ναι. Είναι κρίμα. Πώς να το πω, δεν θα είναι κρίμα στο τέλος να παίζουν οι ομάδες σε άδεια γήπεδα. Γιατί αυτό θα γίνει στο τέλος. Γιατί ο κόσμος δεν θα έχει να πληρώσει τα εισιτήρια. Δηλαδή, τι. Δεν γίνεται να πληρώνεις 50 ευρώ. Είναι πάρα πολύ ακριβό. Εκτός αν έχεις εισόδημα 5.000 το μήνα. Έτσι, ανάλογα. Πάει ανάλογα με το εισόδημά σου. Αυτό. Αν βγάλεις 5 και 10 χιλιάρικα το μήνα, τόσο εύκολα, τι να πω. Ναι, οκ, το πεντάρικο δεν είναι τόσο δύσκολο να το δώσεις.

Εκτός εάν, όλα αυτά εκτός αν είμαστε όλοι οι Έλληνες δισεκατομμυριούχοι και δεν το γνωρίζω. Το θέμα είναι ότι έχω κάνει εγώ κάτι λάθος. Τι να πω.

Στο μεταξύ, πάμε λίγο ξανά στη Media Day, γιατί είχαμε και τις δηλώσεις του coach Μπαρτζόκα, ο οποίος τοποθετήθηκε για το συμβάν στην Μπολόνια, στη λήξη του αγώνα με τη Βίρτους. Λέει το εξής: «Εγώ δεν κινήθηκα, ήμουν σε ένα σημείο ακίνητος και παρακολουθούσα την τελευταία φάση. Δεν θα έλεγα ότι είναι απρέπεια από την πλευρά των παικτών, γιατί πανηγύριζαν και δεν φταίνε οι πρώτοι δύο. Απλώς ήρθε ένα μπούγιο μετά των υπόλοιπων που δεν κατάλαβαν ότι ήμουν κι εγώ εκεί. Νομίζω ότι δεν το έκαναν επίτηδες τα παιδιά. Απλώς με χτύπησαν και εγώ τους απόθυσα. Απλώς ήταν αντίδραση. Βέβαια, έμαθα ότι έγινε, λέει, μια προσπάθεια να κληθώ για άσκηση βίας. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει».

Ο φίλος μας ο Διαμαντής στέλνει στη Δίψα ποντάρουν που θέλουν να δουν την ομάδα. Ναι, προφανώς. Ο φίλος μας ο Αποστόλης μετά λέει: καλό μεσημέρι, φίλε μου. Πιο πενιντάρικο εδώ, 8 μήνας και δεν έχουμε να πάρουμε τσιγάρα. Αλήθεια είναι αυτό, παιδιά. Να είμαστε ειλικρινείς, αλήθεια είναι.

Τώρα για το συμβάν στην Πολώνια, τι να πούμε, εντάξει. Δε, προφανώς δεν φταίνει οι παίχτες της Μπολόνια που πήγαν πάνω στον Μπαρτζόκα, γιατί εντάξει, πιθανότατα δεν τον είδαν, πανηγύριζαν, δεν μπορεί κάποιος να τους πει κάτι. Ούτε ο κότς Μπαρτζόκα φταίει προφανώς που τους απόθυσε. Λογικό είναι να τους αποθήσει. Τι θα κάνουμε τώρα.

Στο μεταξύ, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει στείλει νέο, έχει ανεβάσει μάλλον νέο βίντεο από τα έργα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Δείχνει φυσικά τα έργα, εντάξει, σιγά σιγά παίρνει και το γήπεδο του Παναθηναϊκού τη μορφή που περιμένουμε να δούμε στο τέλος. Παίρνει μορφή το έργο.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν η Ανδριάνα Πούλιου και ο Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Μείνετε συντονισμένοι γιατί θα ακολουθήσει το μαγκαζίνο. Καλή συνέχεια εύχομαι. Γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφος Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
5: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
0: Και μάλλον δεν είστε συνηθισμένοι σε αυτό, αλλά
1: πρέπει να αρχίσουμε να το συνηθίσουμε σιγά σιγά.
0: Ίσως. Λοιπόν, στο μικρόφωνο Νίκος Κατσάτσος,
1: Γιώργος Ιωάννου.
0: Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής,
1: Παναγιώτης Φλεβοτόμος
0: και Ανδριάννα Πούλιου. Και ξεκινάμε με το δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

0: Το NBA και η FIBA προχώρησαν στην έκδοση κοινής ανακοίνωσης για να τονίσουν πως παραμένουν αφοσιωμένοι στο πλάνο δημιουργίας μιας νέας λίγκας στην Ευρώπη προς όφελος του αθλήματος. Μια συνεργασία ανάμεσα στη EuroLeague, τη FIBA και το NBA ενώνει το ευρωπαϊκό μπάσκετ και μπορεί να ξεκλειδώσει όλες τις τεράστιες δυνατότητες του αθλήματος σε ολόκληρη την Ευρώπη, ανέφεραν χαρακτηριστικά. Το 4-4 στη EuroLeague θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ που υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Διαθέσιμοι οι Φάλ και Ρογκαβόπουλος, εκτός οι Χουάντσος, Λούκας και Νάν. Τζάμπολ στις 9 και 4, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστροφές στον Ολυμπιακό με τους Πουέρτα και Γκοντζάλες να έρχονται σήμερα στην Ελλάδα. Άπαντες παρόντες στην αυριανή προπόνηση των Ερυθρολεύκων. Το 2029 θα είναι έτοιμο το νέο Γιώργιος Καραϊσκάκης που θα έχει χωρητικότητα 54.000 θέσεων. Βελτιωμένη παρουσίασε την κατάσταση του Βάργκα ο προπονητής ΣΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς σε σερβικό μέσο, ενώ εκτιμάται ότι ο Ούγγρος Φορ θα είναι διαθέσιμος για τα μάτια του Champions League με Σακτάρ και Manchester City. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό ενόψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Εντός της ημέρας θα βρεθούν στο Κοροπή οι Πελίστρι, Ραστόντερ, Γιάγκουσι, Τσουναή, Κάτρις και Σαλάχ Εντίν, οι οποίοι θα ακολουθήσουν πρόγραμμα επανένταξης. Ανοιχτή παραμένει στον ΠΑΟΚ η υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη με το συν-1 του υπάρχοντος συμβολέου και ένα νέο πολυετές deal να βρίσκονται στο τραπέζι. Διαθέσιμος για την αναμέτρηση του δικεφάλου του Βορρά με την ομάδα της Μεσσηνίας θα είναι ο Ντιέγκο Κώστα. Δύσκολα θα βρίσκονται στην ενδεκάδα των Ασπρόμαυρων, Γιαννούλης και Ελουστόντο. Εκτός από την αυριανή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές θα είναι ο τραυματίας Πλώτας. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη το γεγονός ότι δεν παίζουμε στο ΣΕΦ. Θα είναι σημαντικό να έχουμε τη στήριξη του κόσμου, γιατί ό,τι καταφέρνουμε το καταφέρνουμε όλοι μαζί, δήλωσε ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης Γιώργος Μπαρτζόκας. Η απουσία του Mike James είναι μεγάλη, αλλά εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας. Είμαι σίγουρος ότι οι οπαδοί μας θα είναι δίπλα μας, ανέφερε ο Tyson Ward. Ο Ραμόν Βέγκα ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει την Προεδρία της FIFA το 2027 και έγινε επίσημα ο πρώτος αντίπαλος του Gianni Infantino. Στο απόψινό πρόγραμμα της EuroLeague στις 7, Maccabi Tel Aviv Armani Milano και Dubai BC Ερυθρός Αστέρας. Στις 9, Bayern Μονάχου Virtus Bologna. Στις 9.30, Valencia Χάπελ Tel Aviv. Και στις 10 παρατέταρτο, Real Madrid της Παρτιζάν.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, με ποιο ξεκινάμε, Νίκο?
1: Θα ξεκινήσουμε με Ολυμπιακό, καθώς σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε και προπόνηση για τους παίκτες του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, σύμφωνα και με αυτά που είχαμε ακούσει και τις προηγούμενες ημέρες. Να δούμε ποιοι από τους διεθνείς βρέθηκαν στην προπόνηση σήμερα. Βέβαια, ούτε εσύ.
0: Ποιοι θα βρεθούν αύριο, και νομίζω.
1: Και νομίζω, ναι, το πιο λογικό είναι ποιοι θα βρεθούν αύριο. Γιατί έχουμε και φιλικά στη Λατινική Αμερική. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
0: Ωστόσο. Νομίζω, πάμε να τα πούμε αναλυτικά.
1: Νομίζω σε αυτό μπορεί να μας απαντήσει ο Κώστας Αμοθράκης.
0: Για πάμε. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Λοιπόν, έχουμε επιστροφές από ό,τι βλέπουμε στον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
0: Τις τελευταίες, νομίζω.
2: Κοίταξε να δεις. Αύριο θα έχουμε ολοκληρωτική εικόνα που θα είναι όλη στην προπόνηση, εκτός από. Γιατί ο Πουέρτα με τον Γκοντζάλες που ήταν οι δύο τελευταίοι, γιατί αγωνίστηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης. Άρα σήμερα θα έρθουν στην Ελλάδα, πρώτα Θεός, μετά από τέτοια ταξίδια στο Μεξικό και στην Κολομβία. Καταλαβαίνει κανείς 12-14 ώρες ταξίδι, πόσο επίπονο είναι. Δεν είναι μόνο ότι έπαιξαν έστω και μία ώρα, 61-62 λεπτά ο καθένας, αλλά να ξέρετε, επειδή έκανε μια συζήτηση σε ό,τι αφορά ιατρικά θέματα, για το πόσο ένας οργανισμός μπορεί να αντέξει. Ότι χειρότερα από όλα μπορεί να είναι και τα αεροπορικά, οι πτήσεις, οι μεγάλες πτήσεις που επηρεάζουν τον οργανισμό ενός αθλητή. Όπως ο Φρόιλερ, ας πούμε, ο οποίος έχει παίξει 630 λεπτά σε περίπου 18 μέρες, 19. Δηλαδή, από το παιχνίδι με τον Όφη στις 12 Σεπτεμβρίου ήταν βασικός, μπήκε αλλαγή στη θέση του ΕΣΕ στο 63, ήταν βασικός με τον Όφη, έπαιξε με η Αγγελόνια 90 λεπτά βασικός, με τον Λεβαδιακό 94 με τις καθυστερήσεις βασικός, και 4 παιχνίδια με την εθνική ομάδα της Ελβετίας, όλα 90 λεπτά βασικός. Ένας τέτοιος οργανισμός, και μάλιστα ενός ποδοσφαιριστή σε αυτή την ηλικία 34 χρονών, δεν είναι απλό. Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή, και αυτό εκτιμούν στον Ολυμπιακό. Σήμερα θα γίνει, εχθές γύρισε ο Ελβετός, θα είναι σήμερα στην προπόνηση, αλλά προφανώς θα πάρει ανάσες και από αύριο θα κάνει μια προπόνηση. Θα μιλήσει με τον προπονητή. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι ο Φρόιλερ, επειδή είναι Φρόιλερ, θα είναι στην δεκάδα την ερχόμενη Κυριακή σίγουρα, τουλάχιστον από αυτούς τους διεθνείς που ταλαιπωρήθηκαν αυτές τις μέρες με τα διεθνή παιχνίδια, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με τις εθνικές τους ομάδες.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι σε ένα τέτοιο πρόγραμμα ο οργανισμός δεν μετρά μόνο τα λεπτά συμμετοχής. Μετρά την ένταση των αγώνων, τις αποστάσεις που διανύουν, τις επιταρχήσεις, τις επιβραδύνσεις, τις μονομαχίες, τα σπριν, το χρόνο που μεσολαβεί για την αποκατάσταση. Είναι όλα αυτά θέματα τα οποία δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε. Και στον Ολυμπιακό δεν τα παραβλέπουν, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν είναι το θέμα να είναι ο Φρόιλερ βασικός την Κυριακή, που είναι αναντικατάστατος, έτσι, αλλά να τον έχεις και για μετά. Εγώ δεν σου λέω για τη Μαρσέη, έτσι. Αυτή τη στιγμή προτεραιότητα είναι το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, εννοείται. Έτσι. Αλλά άμα είναι να παίξεις και να το χάσεις, θα είναι δωροάδωρο. Γι' αυτό θα μιλήσεις με τον προπονητή, θα μιλήσουν και με το ιατρικό team. Προφανώς και γίνονται και τα εργομετρικά, τα απαραίτητα εργομετρικά αυτές τις μέρες με όλους τους διεθνείς, να δουν σε τι κατάσταση είναι. Τέλος πάντων, για να καταλήξουμε κάπου, να μην το κουράζουμε, αύριο στην αυριανή προπόνηση, που είναι η τελευταία ουσιαστικά, γιατί το Σάββατο θα γίνει ένα ζέσταμα, έχει μια προθέρμανση αν θέλεις, θα έχουμε καλύτερη εικόνα για τους διεθνείς. Εγώ επιμένω ότι ο Ιμανόλ αυτή τη στιγμή έχει στο μυαλό του, παιδιά, να βασιστεί κατά μεγάλο ποσοστό στους παίκτες που δούλεψε αυτές τις 20 μέρες στο Ρέντι, και είναι ξεκούραστη, είναι φρέσκη.
0: Αυτούς που δεν κλήθηκαν από τις εθνικές ομάδες, εννοείς.
2: Ναι, εννοείται. Αυτούς που ήταν στο Ρέντι, δηλαδή ο Ζώτα, ο Φορτούνης, ο Μάριος, ο Τσικίνιο, ο Έσε, ο Ζέλσον Μαρτίνς, είναι παίκτες οι οποίοι είναι, αν μη τι άλλο, είναι υπολογίσιμες μονάδες των Ολυμπιακού και θα βγάλουν φρεσκάτα προφανώς. Βέβαια δεν μπορεί να με χρησιμοποιήσει, ας πούμε, και το Ρέτσο. Εννοείται ο Ρέτσος με τον Πυρόλα θα είναι το βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο, γιατί ο Πυρόλα ήταν ο μοναδικός από τους στόπερ που αυτές τις μέρες ήταν στο Ρέντι. Και ο Κάρμο σήμερα γυρίζει από την Ανκόλα.
0: Κάνω λάθος, ήταν ο μοναδικός νομίζω από τους αμυντικούς γενικά.
2: Που ήταν ο μοναδικός από τους 8 αμυντικούς, δηλαδή τους 4 στόπερ, τα 2 μπακ και τα 2 αριστερά μπακ και τα 2 δεξί μπακ, ο μοναδικός ήταν στο Ρέντι αυτές τις μέρες ήταν ο Πυρόλα. Γι' αυτό λέω ότι ο Πυρόλα με το Ρέτσο, ο Ρέτσος ξεκουράστηκε στο τελευταίο παιχνίδι με τη Γερμανία, δεν μπορεί να τους αλλάξει κιόλας, θα είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Οπότε θα βασιστεί σε αυτούς και από εκεί και πέρα θα, ανάλογα θα δει με τους παίκτες που επέστρεψαν ποιος είναι πιο φρέσκος, ποιος μπορεί να βγάλει άλλο που έρτα που είναι 23 χρονών και άλλο Φόρελ που είναι 34. Εννοείται ότι θα παίξουν ρόλο αυτό. Αν και ο Πουέρτα αποκλείεται, ας πούμε, με μια προφώνηση μόνο αύριο να είναι στην 11η. Θα είναι σίγουρο. Από τον πάγκο θα ξεκινήσει. Τέλος πάντων, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Υπάρχει ένα ερωτηματικό για Ρεμτσούκ ή Μάριος. Γιατί ναι, μεν ο Μάριος ήταν αυτές τις μέρες στο Ρέντι, αλλά ακόμα δεν το ξέρει καλά προπονητής. Έχει μια εικόνα, αλλά ξέρουμε πολύ καλά τον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος και γκολ πέτυχε στο τελευταίο παιχνίδι με την Ουγγαρία και είχε καταπληκτική απόδοση και μάλιστα ο Σεφτσέκο στα ουκρανικά μέσα τον αποθεώνει και απορεί γιατί δεν ξεκίνησε βασικός. Και μην ξεχνάμε ότι έχει παράδοση με τον Παναθηναϊκό ο Γιάρεμτσουκ, έτσι.
0: Και όχι μόνο, εγώ θα σου πω ότι είναι από τους διεθνείς που δεν επιβαρύνθηκαν και ιδιαίτερα.
2: Ιδιαίτερα, ναι, είναι αλήθεια αυτό.
0: Γιατί δεν έχει παίξει, νομίζω 2 ή 3 παιχνίδια δεν τα παίξε ο Γιάρεμτσουκ.
2: Ναι, βέβαια εδώ υπάρχει ένας αστερίσκος για τον Γιάρεμτσουκ. Ότι ο Γιάρεμτσουκ ουσιαστικά θα είναι ο μοναδικός επιθετικός που θα έχει στη διάθεσή του βασικός φορ μαζί με τον Γκονζάλες, θα θέλεις, OK, για το παιχνίδι με τη Μαρσέλη την ερχόμενη Πέμπτη, γιατί είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Γι' αυτό μπήκε περισσότερο στην ευρωπαϊκή λίστα, προτιμήθηκε ο Γιάρεμτσουκ να παίξει βασικός και την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό και την ερχόμενη Πέμπτη με τη Μαρσέλη, το βλέπω λίγο δύσκολο. Από εκεί και πέρα είναι θέμα προπονητή. Φαίνεται να έχει προτεραιότητα ο Μάριος, ο οποίος είναι σε καλή κατάσταση, ήρθε και από την Τουρκία με παιχνίδια στα πόδια του, είναι δυνατό παιδί, βγάζει φρεσκάδα, ήταν 20 μέρες, το Ρέντι βάζει περισσότερες δούλεψη και να μπει αλλαγή ο Γιάρεμτσουκ. Και πέρα βλέπω τον Ζέλσον δεξιά, το Φορτούν υποψήφιο, το Ζώτα και να δούμε αν ο Φρόιλερ θα είναι δίπλα στον Έσε στον άξονα.
0: Φορτούν στο 10 ή εξτρέμ. Φορτούν θα παίξει στο 10 ή εξτρέμ.
2: Υπάρχει αυτή η σκέψη. Υπάρχει αυτή η σκέψη. Στο 10 ή εξτρέμ. Θα τα δούμε. Αυτή τη στιγμή, ό,τι και να λέμε, εκτιμήσεις κάνουμε. Άλλωστε, σε 25 μέρες δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αν ήταν με τη Λίμπαρ, θα σας έλεγα σίγουρα ότι έχω καλύτερη εικόνα. Δηλαδή δεν θα έπαιζε ο Γιάρεμτσουκ, σίγουρα.
0: Σωστό γι' αυτό.
2: Δύσκολα θα έπαιζε ο Φορτούνης. Τώρα με τον νέο προπονητή, δεν ξέρουμε τι έχει στο μυαλό του.
0: Είναι όλα ρευστά. Έχει. Όλα ρευστά. Όλα ρευστά είναι με τον νέο προπονητή.
2: Ακόμα δεν είναι εύκολο να μπούμε στο μυαλό του. Ξέρεις, μερικές φορές οι ρεπόρτερ δουλεύουμε και με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή βλέπεις ένα προπονητή όταν τον έχεις 2 χρόνια μαζί, 2,5 χρόνια, είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που ήξερα πλέον τι θα κάνει ο Μεντιλίμπα και ας μην έχει δείξει τίποτα στην προπόνηση. Τον είχα ψυχολογήσει. Τώρα τον νέο προπονητή, προφανώς και δεν μπορώ να έχω τέτοια εικόνα, εννοείται έτσι. Οπότε το μόνο θα πρέπει να κάνουμε είναι να εκτιμήσουμε μια πιθανή ενδεκάδα, αύριο θα έχουμε καλύτερη εικόνα και την Κυριακή στις 8 η ώρα θα μπορώ να σας πω περισσότερα, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο πλέον, ποιοι θα είναι η 11 που θα επιλέξει ο προπονητής για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Η Μαρσέη έρχεται μετά.
1: Τέλεια.
0: Τέλεια. Κώστα, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό μεσημέρι και θα τα πούμε αύριο.
2: Bye.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, κοίταξε τώρα, Νίκο, τι γίνεται. Πάμε στο, θα πάμε στο μπάσκετ. Ωραία. Είχαμε αρκετές αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων χθες, έχουμε και σήμερα και έχουμε και κάτι αύριο.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, είχαμε και νίκες, έτσι.
0: Έχουμε 8 στα 8 μέχρι τώρα. Πάμε για 10 στα 10 αυτή την εβδομάδα.
1: Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε δυνατά.
0: Λοιπόν, από 2 γίναμε 3.
1: Γιατί είναι και ο Παναγιώτης μέσα.
0: Γιατί έχουμε Παναγιώτη.
1: Παναγιώτης Λεβοτόμος για τα νέα του μπάσκετ.
0: Ακριβώς.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Νίκο. Άλλο μεσημέρι σε όλους. Πράγματι.
0: Τι έχουμε. Με τι να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε λίγο με τα σημερινά.
2: Θα ξεκινήσουμε λίγο με κάτι σχετικά ιδιαίτερο. Την FIBA και το NBA. Μια κοινή δήλωση που κάναμε μεταξύ τους. Όπου είπανε μια συνεργασία μεταξύ της EuroLeague, της FIBA και του NBA για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος. Θα ξεκλείβανε τις τεράστιες δυνατότητες του αθλήματος σε όλη την Ευρώπη προς όφελος των συλλόγων, των παικτών και των φιλάνθλων.
0: Νομίζω είναι και λίγο δήλωση που έρχεται καπάκι μετά το όχι της EuroLeague.
2: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή είναι και λίγο στον απόϊχο.
2: Όντως, είναι λίγο έτσι ιντριγκαδόρικο, θα πω εγώ.
0: Είναι μια δήλωση που γίνεται ακριβώς, νομίζω, επειδή η EuroLeague είπε το όχι.
2: Ακριβώς, και θα πω εγώ τώρα το καυστικό μου, ότι τώρα το NBA θα στραφεί με τη FIBA να μπει σε συζητήσεις για το NBA Europe. Για να αλλάξουν λίγο τα καθεστώτα, τέλος πάντων.
1: Αυτή γενικά η κατάσταση δημιουργεί πάρα πολλά ερωτήματα και πάρα πολλές απορίες. Και σύντομα ότι δεν πιστεύω ότι αυτό το άκυρο το οποίο έριξαν οι μετόχοι της EuroLeague θα είναι και το τελευταίο ουσιαστικά επεισόδιο αυτού του serial που επικρατεί.
0: Εγώ θα το δεχτώ αυτό. Δηλαδή,
1: συγγνώμη.
0: Μπορεί να μην είναι η τελευταία πράξη τη σειρά. Αυτό θέλω να πω. Μπορεί να δούμε και κάτι άλλο.
2: Μα γι' αυτό ανέφερα κιόλας ότι μήπως το NBA θα στραφεί στη FIBA τώρα για να κρατήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο το NBA Europe.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ σου βάζω κι άλλο ερώτημα. Άντε και στρέφονται αυτά τα δύο. Μήπως γίνει μια μαζική κρούση προς EuroLeague.
1: Θα μπορούσε.
2: Πολύ πιθανό. Δεν το αποκλείουμε.
0: Γιατί θυμίζω ότι η EuroLeague με τη FIBA ήταν σε ένα... είχαν, να το πω, άσχημες σχέσεις μέχρι ένα σημείο, αλλά τώρα συνεννοούνται ώστε να μην υπάρχουν παιχνίδια Ευρωλίγκας μέσα στις εθνικές τόσο πολύ.
1: Και νομίζω ότι...
0: τουλάχιστον στο βαθμό που υπήρχαν, γιατί κάποια στιγμή είχαμε ζήσει στιγμές, Νίκο, συγγνώμη που σε διακόπτω, να ολοκληρώσω, που έπαιζε, ξέρω εγώ, ο Ολυμπιακός με την χ ομάδα στο ΣΕΦ
1: και την επόμενη μέρα στη Σαν Λαρίνα η
0: Εθνική Ελλάδος. Πρόσεξε, Εθνική Ελλάδος στις 5-6 η ώρα και 9 η ώρα έπαιζε ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ. Δηλαδή, ζούσαμε κάτι τέτοια σουρεάλ πράγματα. Να βλέπουμε, ας πούμε, το θυμάμαι αυτό χαρακτηριστικά, το Σλούκα και τον Πρίντεζη και τον Παπα-Νικολάου να παίζουν με την Αρμάνι Μιλάνο και την επόμενη μέρα να παίζουν στο Ελλάδα-Τουρκία. Μία μέρα μετά. Με το, ούτε καν 24 ώρες μετά, λιγότερο, γιατί παίζανε μέχρι 11 η ώρα, 11.30 και η Ελλάδα έπαιζε 5 η ώρα το απόγευμα. Και καταλαβαίνουμε τι επιβάρυνση ήταν αυτό το πράγμα για έναν οργανισμό.
2: Εντάξει, είναι γνωστή η κόντρα της FIBA με τη EuroLeague.
0: Τώρα λίγο κάπως ηρέμησαν, νομίζω.
2: Ηρεμήσαν, βρήκανε μια λύση στη μέση με τις διακοπές των εθνικών ομάδων να γίνονται ταυτόχρονα και διακοπή στις διοργανώσεις της EuroLeague και του EuroCup αντίστοιχα που είναι της EuroLeague. Από εκεί και πέρα αναμένουμε τις επόμενες εξελίξεις στο serial αυτό.
1: Και πιστεύω ότι θα έρθουν και πολύ σύντομα. Όταν βλέπεις τον CEO της EuroLeague, τον Τζους Μπουένο, να δηλώνει ότι... να λέει για το NBA και να δηλώνει ότι είναι ανοιχτός σε μια πιθανή συνεργασία, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το serial δεν θα τελειώσει με ένα απλό άκυρο.
0: Σωστό. Και όχι μόνο. Εγώ δεν σου λέω μόνο αυτό. Εγώ θα σου πω και το άλλο. Ωραία. Δεν θα τελειώσει με ένα άκυρο, αλλά αυτό το έλεγε πριν το όχι. Ναι. Προφανώς μετά οι ίδιοι συλλογοί αποφάσισαν να απορρίψουν την πρόταση. Σίγουρα δεν θα είναι το τελευταίο. Εγώ περιμένω ίσως να δούμε και μαζική κρούση προς Ευρωλίγκα. Γιατί σίγουρα μια τέτοια σύμπραξη μπορεί να δημιουργήσει κάτι πάρα πολύ ωραίο ή κάτι που να μην είναι τόσο ωραίο. Θα το δούμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, γιατί είναι πλήρες ερωτηματικό.
2: Ακριβώς. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Ωστόσο, Προχωράμε στα σημερινά. Απόψε στο Telecom Center ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε στις 9 και 4. Η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν υπολογίζει κλασικά τους Νάνους Λούκα και Χουάντσο, οι οποίοι ακόμα παραμένουν εκτός. Πολύ πιθανό να δούμε τον Φάλ στη δωδεκάδα.
1: Και τον Ρογκαβόπουλο.
2: Και τον Ρογκαβόπουλο θα πω εγώ.
0: Ο Ρογκαβόπουλος είναι πιο σίγουρος.
2: Πιο πιθανός θεωρώ ότι είναι ο Φάλ, γιατί ο Λεσόρ είναι μόνος του στο 5. Μέχρι στιγμής θα είχαμε πει και τις προάλλες αυτά. Γιατί το Λεσόρ μέχρι στιγμής τον έχει ξεκουράσει μόνο ο Μίτογλου στο 5. Οπότε θα είναι σημαντικό για τον Ομπράντοβιτς να διαλέξει τον έτερο Γάλλο σέντερ, προκειμένου να μοιραστούν κάπως το χρόνο και άμα είναι και σε καλή μέρα ο Φάλ, γιατί όχι, να παίξει περισσότερο από τον Λεσόρ και να πάρει περισσότερες ανάσες.
0: Εγώ θα σου πω και κάτι ακόμα. Πέρα από το ότι η Φενέρ έρχεται με μια μεγάλη απουσία σήμερα και αυτή είναι ο Σέιν Λάρκιν.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι. Είναι με διαφορά από το δεύτερο το πιο δύσκολο παιχνίδι που δίνει ο Παναθηναϊκός μέχρι αυτή τη στιγμή.
1: Ξεκάθαρα.
2: Πράγματι. Είναι από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχει να παίξει ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα και οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Ο Σάρα Ζεσεκεβίτσιος.
0: Συγκριτικά τουλάχιστον με τα προηγούμενα, συγγνώμη που σε διακόπτω πάνω μου, είναι.
2: Προφανώς. Είναι crash test.
1: Εννοείται.
0: Κανονικότατο.
2: Είναι κανονικότατο crash test αυτό για το
0: τρεφίλι. Σήμερα ίσως να δούμε και τις πραγματικές δυνατότητες του Παναθηναϊκού.
2: Μπορεί, ναι.
0: Ως ένα βαθμό. Δηλαδή, ναι, OK, με Μακάμπι που δεν είναι τόσο ισχυρή, με Παρί και Βιλερμπάν δεν το συζητάμε. Τις κέρδισε με συνοπτικές διαδικασίες.
2: Ναι, σήμερα είναι
0: και πολύ καλά έκανε.
2: Είναι ένα ιδιαίτερο συνθηκών παιχνίδι. Mm-hmm. Πολύ σωστά είπες ότι ο Λάρκιν θα είναι εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού. Μην ξεχνάμε όμως ότι το υπόλοιπο πλωστάσιο του Λιθουανού τεχνικού είναι γεμάτο. Mm-hmm. Που αυτό δεν τον φοβίζει καθόλου. Γιατί ούτως ή άλλως από την αρχή της σεζόν σχετικά παίζει χωρίς το Λάρκιν.
0: Mm. Οπότε... Έπαιξε νομίζω τώρα με την Κορφέζο Λάρκιν, αλλά μέχρι εκεί.
2: Εντάξει, για τακτικούς λόγους και για λόγους υγείας τον αφήνει εκτός για να τον έχει πιο σίγουρο στα επόμενα παιχνίδια.
1: Είναι αρχή της σεζόν και νομίζω ότι γενικότερα δεν πρέπει να παίρνουν οι προπονητές τέτοια ρίσκα από την αρχή. Οπότε. Τη μια καταλαβαίνω.
0: Ανοίγουν πιο εύκολα το rotation τώρα οι προπονητές.
2: Όχι, είναι πιο εύκολο.
0: Από το Γενάρη-Φλεβάρη θα τους δούμε να κλείνουν το rotation και να παίζουν μέχρι και με 8 παίχτες.
2: Πράγματι.
0: Αντί για 12.
2: Αυτό θα τα πούμε και το Φλεβάρη μαζί.
0: Δηλαδή, αυτό θα το δούμε γιατί. Γιατί πέρσι βλέπαμε πολύ σπάνια DNP στην αρχή της σεζόν.
2: Προφανώς.
0: Και μετά τα βλέπαμε με τη Σέσουλα. Αυτό θα γίνει.
2: Λίγες ομάδες από το Φλεβάρι και μετά ανοίγουν το rotation και αυτό είναι συνήθως λόγω του προγράμματος που μπορεί να έχουν. Άμα είναι βατό το πρόγραμμα, άμα θέλουν να επανεντάξουν τραυματίες οι οποίοι μπήκαν ξανά στην αποστολή και πρέπει να πάρουν χρόνο για να παίξουν.
0: Ή άμα έχουν πάρει καμιά πολύ πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Ακριβώς.
0: Τύπου 30 plus πόντους σε ένα παιχνίδι. Οπότε βάζουν. Ναι.
2: Ακριβώς. Όπως και να έχει. Αυτά είναι τα δεδομένα του αποψινού.
0: Πάμε λίγο γρήγορα λοιπόν στα χθεσινά.
2: Πάμε γρήγορα στα χθεσινά. Θα ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη και το Αλεξάνδριο, εκεί όπου ο Άρης υπέταξε την Μπούργος με 93-80.
0: Ζήσαμε ωραίες στιγμές.
2: Αξιό αναφοράς κιόλας.
1: Πανέμορφες στιγμές.
0: Το τζάμπολ.
1: Πανέμορφες.
2: Όντως, πανέμορφες στιγμές.
0: Νομίζω το highlight αυτό ήταν.
2: Είναι παράδοση αυτό στο Αλεξάνδριο, θεωρώ. Όχι, θεωρώ, είναι και δεδομένο.
0: Είναι νομίζω η ωραιότερη στιγμή της χθεσινής βραδιάς γενικότερα για τις ελληνικές ομάδες.
1: Και πιστεύω ότι είναι και η ωραιότερη στιγμή για κάποιον αθλητή ο οποίος αγωνίζεται σε αυτό το γήπεδο και πόσο μάλλον σε ένα μεγάλο παιχνίδι.
0: 100%. 100%.
1: Ανεξάρτητα από το ποια ομάδα παίζει. Όταν παίζεις μέσα στο Αλεξάνδριο.
0: Και βλέπεις αυτό το πράγμα.
1: Όχι απλά στο Αλεξάνδριο, σε ένα κατάμεστο Αλεξάνδριο και βλέπεις αυτό το υπερθέαμα. Κυριολεκτικά θέαμα.
0: Και το ζεις μάλλον.
1: Και το ζεις.
0: Αυτό είναι το ωραιότερο.
1: Είναι νομίζω κάτι το οποίο, αν ρωτήσεις έναν μπασκετμπολίστα, ποια είναι η στιγμή η οποία θα ξεχωρίσεις, αυτή θα είναι μία από τη στιγμή που θα ξεχωρίσεις.
2: Δεν ξέρω άμα παρατηρήσατε στο βίντεο που ανέβηκε στα social media με την κλασική αυτή των φιλάθλων, όπου δίπλα στον Σιάο ήταν άλλος ένας, λογικά φίλος του, ο οποίος είχε μείνει σοκαρισμένος από την ατμόσφαιρα.
0: Νομίζω ήταν σκεφτόταν ότι ρε εσύ Σιάο, μπάσκετ δεν μου είπες ότι θα δούμε.
1: Οι Έλληνες απλά το κάνουν διαφορετικά,
0: ναι,
1: ρε παιδιά.
0: Όχι, απλά θα του πει ότι ναι, σου είπα. Αυτό όμως που επίσης σου είπα είναι ότι δεν είναι NBA στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι τόσο ήρεμη. Θα καταλάβεις. Κάνει υπομονή.
2: Είναι αλλιώς η ευρωπαϊκή ατμόσφαιρα στον μπάσκετ.
0: Ακριβώς.
1: Άλλη άβρα.
2: Στα του αγώνα για την ομάδα του Βασίλη Πανούλη, πρώτο σκορέρ ήταν ο Δημητρίεβιτς με 21 πόντους. Ο Χαραλαμπόπουλος ήταν από πίσω με 13 και ο Ρόμπινσον Ερλ με 11 πόντους, ο οποίος σημείωσε και double-double καθώς μάζεψε και 10 rebound.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο γρήγορα Ναι. Γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο και πρέπει να δούμε και τις δηλώσεις.
2: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο μάτς της ΑΕΚ.
2: Πάμε στο μάτς της ΑΕΚ, εκεί όπου παρά τη μέτρια εμφάνιση και το γεγονός ότι στο 4ο δεκάλεπτο βρισκόταν στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα πίσω στο σκορ, κατάφεραν να πάρουν νίκη απέναντι στη μαχητική Σαλόν Βίλπας με 95-93.
0: Ήταν επειδή ήμασταν και παρέα εκεί και ήμασταν χθες μαζί στη Σαν Λαρίνα.
1: Ανοίγω μια παρένθεση. Κάνετε και ωραία παραγωγή μετά το τέλος στα social media. Όποιος δεν έχει δει την παραγωγή που κάνανε, πρέπει να πάει τώρα στα social media του σταθμού, Instagram, TikTok, Facebook, να δει τι έγινε μετά το παιχνίδι.
0: Και επίσης να αναφέρουμε Νίκο με την ευκαιρία. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια προφανώς. Αλλά πρέπει να πούμε το εξής. Πέρα από το ότι τα χρειάστηκε η ΑΕΚ, το τέλος όμως είναι ένα τέλος που ίσως να μην το περιμένει και ο πιο αισιόδοξος φίλαθλος της ΑΕΚ. Δηλαδή, νομίζω και η διαχείριση που κάνει η Βίλπα στο τέλος δεν είναι καλή.
2: Θα σου απαντήσω.
0: Αλλά είναι ίσως και δείγμα απειρίας. Ίσως να φοβήθηκε επειδή βρέθηκε στην πρόκληση.
2: Ακριβώς. Πάνω σε αυτό θα πατούσα. Παίζει σημαντικό ρόλο ότι μιλάμε για μια ομάδα έμπειρη όπως είναι η ΑΕΚ σχετικά με τη Βίλπας. Εγώ στο λίγο που την έψαξα δεν έχω δει να έχει ευρωπαϊκή παράσταση η φιλανδική ομάδα. Έτσι, έπαιξε σημαντικό ρόλο αυτό το ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί τα τελευταία λεπτά και είχε και το κλειστό rotation των 10 παικτών που έγινε 9 με 8 παικτών λόγω ότι επιβαρύνθηκαν να με 2 παίκτες με 5 φάουλ στο τέλος. Mm-hmm. Οπότε ήταν ακόμα πιο κλειστό το rotation εκεί στην κρίσιμη ώρα και δεν μπορούσε προφανώς να πάρεις νίκη με 8 παίκτες στο πιο κρίσιμο σημείο. Mm-hmm. Μιλάμε για μια ΑΕΚ η οποία είναι ομάδα 2 με 3 ετών ο κορμός της.
1: Ισχύει αυτό.
2: Οπότε είναι δεμένη ομάδα, είναι ψύχρεμη ομάδα, ξέρει μαζί με τον Dragon Sakota πώς να διαχειριστούν αυτές τις καταστάσεις.
0: Οπότε λογικό ήταν ίσως να μπορέσει να το διαχειριστεί.
2: Ναι, και σημαντικό ρόλο έπαιξε η παρουσία του Ερτέλ. Έβαλε και τον νικητήριο Καλάφη στο 1,2 δεύτερα πριν το τέλος. Mm-hmm. Με 9 πόντους και παράλληλα είχε μαζέψει, έχει μοιράσει βασικά και 6 assist. Φανταστικό βράδυ είχε ο Frank Bartley, ο οποίος πέτυχε 27 πόντους και να σημειωθεί εδώ ότι τους 13 πέτυχε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ήταν ο παίκτης ο οποίος οδήγησε την ΑΕΚ στη νίκη στην πρεμιέρα του BCL. Από πίσω είχε τους Joseph και Νόλι με 14 και 12 πόντους αντίστοιχα. Ενώ σε συγκινητική εμφάνιση ήταν ο Πίκνη με 7 πόντους και 10 rebound.
0: Λοιπόν, πάμε μια γρήγορη αναφορά μόνο στα επόμενα παιχνίδια, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
2: Ναι, μεταφερόμαστε στη Ρόδο. Ο Κολοσσός ενίκησε την Κραϊόβα με 77-65. Κατάφερε και τη λύγησε στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη. Με τον Γκαμπερίβι να είναι πρώτο σκόρερ με 16 πόντους και ο Γουίλς με 14. Διψήφια είχαμε και τον Κρούζερ με 11.
0: Λοιπόν, πάμε και στο μάτς του Προμηθέα.
2: Έπειτα στο Κόσοβο. Ο Προμηθέας στάθηκε αντάξει των ικανοτήτων του και επικράτησε τη Τρέψα με 91-77. Οι Πατρινοί δεν ζωρίστηκαν ιδιαίτερα απέναντι σε αυτή την
0: ομάδα. Νομίζω είχαν και πιο είχαν σχετικά, όχι εύκολο, ήταν βατό το παιχνίδι αυτό.
2: Ήταν πιο βατό το παιχνίδι. Ο Κόλεμαν έκανε double-double με σημειώνοντας 14 πόντους και 11 rebound. Και από πίσω του συμπαραστάτης άξιος και πρώτος σκόρερ της ομάδας των Πατρινών ήταν ο Williams με 18 πόντους. Και διψήφιους είχαν τους Κουλμπόκα και Φορέστερ που αμφότεροι σκόραναν από 10 πόντους.
0: Ωραία. Λοιπόν, να κλείσουμε με αυτό γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Mm-hmm.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι στους αγαπητούς ακροατές.
1: Καλό μεσημέρι, Πάνο.
0: Λοιπόν, εμείς πάμε σε ένα πάμε μάλλον στις δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε, να ξεκινήσουμε μάλλον από το παιχνίδι της ΑΕΚ. Πάμε στον Dragon Sakota.

0: far from our good face. We need what we need, players, and only games can give us this.
1: Αρχικά να πω ότι σήμερα κερδίσαμε μια ομάδα που ήταν καλύτερη σε όλο το μάτς και ήταν καλύτερα προετοιμασμένη από εμάς. Ήταν η έκπληξη που πέρασε από τα προκριματικά. Είναι πολύ δύσκολο με συνεχόμενα παιχνίδια να είναι τόσο καλά προετοιμασμένοι και να είναι σε ρυθμό για το σημερινό παιχνίδι. Όλοι οι προπονητές πάντα κοιτάμε και κάνουμε scouting στις αντίπαλες ομάδες και ξέραμε ότι ο Walker είναι ένας πολύ ιδιαίτερος παίκτης. Οι παίκτες όμως δεν το είχαν καταλάβει στην αρχή και στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν καλοί. Είμαστε πολύ μακριά από τον καλό μας σε αυτό και μόνο τα παιχνίδια μπορούν να μας δώσουν το ρυθμό μας για να είναι καλύτερη συνέχεια.
2: Λοιπόν, πάμε στον Μπάρτλεϊ.
3: Obviously it was a tough down to the wire game and we stayed together, we made some key plays at the end and we got the W and that's the most important, we found a way, so we want to know.
1: Η αντίπαλος μας είναι μια πολύ καλά προπονημένη ομάδα και έπαιξε πάρα πολύ σκληρά. Είχαμε πολλά προβλήματα, μας δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Ο Walker είναι ένας εξαιρετικός νέος παίκτης. Ο coach ευάστηκε από την πρώτη μέρα την ομάδα και μας προετοίμασε για σήμερα. Έχουμε ένα στόχο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι κάθε φορά που πατάμε στο παρκέ. Δείξαμε ότι έχουμε χαρακτήρα, παρόλο που ήταν σκληρό παιχνίδι, μείναμε ενωμένοι μέχρι το τέλος και με κάποια μεγάλα σουτ καταφέραμε και πήραμε την νίκη.
2: Πάμε στο παιχνίδι του Άρη και να ακούσουμε τον Χαραλαμπίδη.
4: Μπορούμε να πούμε ότι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα παίξαμε τον τρόπο που θέλαμε. Και στο πρώτο παιχνίδι η ένταση και η ενέργεια στην άμυνα ήταν σε πολύ υψηλό βαθμό, έτσι όπως το θέλουμε. Δεν ήταν τυχαία διαφορά, νομίζω, των 23 πόντων. Αλλά απλά θεωρώ ότι στο δεύτερο ημίχρονο βιαστήκαμε λίγο στην επίθεση. Κάναμε λίγο έτσι βεβαιασμένα σουτ, λίγο με ανυπομονησία. Παίξαμε καλές άμυνες, αλλά χάσαμε πολλά επιθετικά rebound. Στο τέλος η Μπούργκος νομίζω πήρε 24 σύνολο, που είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο, αλλά θεωρώ ότι καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ελέγχαμε το παιχνίδι και αμυντικά και επιθετικά.
2: Λοιπόν, να ενημερώσουμε φυσικά ότι αύριο παίζει και ο Ολυμπιακός με την ΕΦΕΣ και είχαμε τη Media Day του Ολυμπιακού, οπότε πάμε να ακούσουμε τι έχει δηλώσει ο coach Γιώργος Μπαρτζόκας.
5: Η ομάδα μας είναι το πρώτο μάτς που θα παίξει εντός, ενώ έχουμε κάνει περίπου 15-16 παιχνίδια όπως τα παιχνίδια έχουμε κάνει. Και είναι το πρώτο μάτς που θα παίξουμε εντός, σε εισαγωγικά εντός. Έτσι είναι σημαντικό για τον κόσμο μας που πάντα μας υποστηρίζει. Θα θέλαμε να υποστηρίξει την ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερο, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που έχει φετινή χρονιά μέχρι να μπούμε στο ΣΕΦ. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη. Και για μας είναι σημαντικό να έχουμε την υποστήριξη από τον κόσμο μας, γιατί προφανώς ό,τι καταφέρουμε, το καταφέρουμε όλοι μαζί. Ήθελα έτσι να το πω αυτό, γιατί το γήπεδο δεν είναι στον Πειραιά, χρειάζεται να διανύσουμε αρκετά χιλιόμετρα, αλλά προφανώς ο Ολυμπιακός έχει οπαδούς παντού στην Αττική. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι σημαντικό να νιώσουμε αυτή την υποστήριξη, γιατί παίζουμε πολύ λίγα παιχνίδια εντός και αυτά δεν είναι ακριβώς εντός.
2: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει και 35, θα κάνουμε τώρα το break και επιστρέφουμε.
6: ...94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
7: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο. 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Χαίρετε, χαίρετε και πάλι.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα.
1: Ποιος έχει σειρά?
0: Παναθηναϊκός έχει σειρά.
1: Χρήστος Παπανικολάου. Την καλησπέρα μας, φίλε Χρήστο.
0: Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Δύο σήμερα, αντρική
0: ναι.
2: υπόθεση η εκπομπή.
1: Ακριβώς,
0: ακριβώς.
2: Αντρική υπόθεση. Ήρθα και εγώ, εκεί να μετρήσω.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ούτε η MSN.
2: Έτσι ακριβώς, ναι. Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσαμε, εντάξει, με αρκετή φαντασία.
0: Λοιπόν, τι έχουμε, Χρήστο, από τον Παναθηναϊκό? Είχαμε, νομίζω, επιστροφή στις προπονήσεις, έτσι.
2: Είχαμε επιστροφή στις προπονήσεις, βεβαίως. Πριν από αυτό, αν μου επιτρέπετε να ξεκινήσω με κάτι το οποίο είναι αρκετά σπουδαίο, θα έλεγα, και ξεπερνά έτσι τα όρια του ποδοσφαίρου. Θέλω να μιλήσω για τον Ανδρέα Τετέι και τη σπουδαία κίνηση ανθρωπιάς που έκανε. Ουσιαστικά του είχε κάνει και ένα αφιέρωμα η FIFA ως προς την κίνησή του αυτή κατά του ρατσισμού. Εντάξει, νομίζω ότι είναι κινήσεις οι οποίες δείχνουν πολλές φορές ότι εκτός από το ποδόσφαιρο υπάρχει και ο άνθρωπος πίσω από τον ποδοσφαιριστή. Και νομίζω ότι ο Τετέ είναι ένα παράδειγμα, όπως ήταν παλιότερα, ας πούμε, και ο Αντετοκούμπο, που μεγάλους με τις δυσκολίες κτλ., που δείχνει να μην ξεχνάει από πού ξεκίνησε και όπου μπορεί βοηθάει. Οπότε είναι μια πολύ όμορφη ιστορία, η οποία αναδεικνύει μια διαφορετική πλευρά του χαρακτήρα του ποδοσφαιριστή, που αξίζει πραγματικά να την μάθει ο κόσμος. Ουσιαστικά η FIFA τον έχει κάνει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα, παρουσιάζοντας τον τρόπο που αξιοποιεί τη διάκρισή του στα βραβεία, καθώς ο ίδιος ο παίκτης αποφάσισε να δώσει ένα χρηματικό έπαθλο που έλαβε για το Player Activism Award, προκειμένου να διοργανώσει μια ποδοσφαιρική γιορτή για τα παιδιά των προσφύγων στην Ελλάδα. Αυτός ένα από αυτά τα παιδιά είναι, έτσι, Έλληνας, πλέον έχει πάρει και την υπηκότητα, τον βλέπουμε και στην Εθνική Ελλάδος, αλλά ήταν μια πολύ ωραία κίνηση αυτή από τον ίδιο τον παίκτη προς τα μικρά παιδιά, και νομίζω ότι θεώρησε έτσι αρκετά έτσι σημαντικό να ξεκινήσουμε με αυτό.
1: Και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο να πούμε στον κόσμο ότι δεν ξεχνάει από πού ξεκίνησε και από πού προέρχεται, και είναι πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν αλλάζει.
0: Και όχι μόνο, εγώ θα πω, επειδή εντάξει τυχαίνει, δεν έχει τύχει να γνωριστώ με τον Ανδρέα, αλλά επειδή είναι από τα μέρη μου, Κυψέλη, είναι εντάξει, ένα παιδί το οποίο είναι πολύ απλό. Και φαίνεται αυτό, νομίζω, ξεκάθαρα.
2: Είναι πάρα πολύ απλός. φαίνεται, είναι πάρα πολύ απλός. Αύγαλτος, μπορεί να πει κανείς. Έτσι και στον Power Roof που είχε πάει πριν πάει στην Κυψέλη, γιατί όλη η πορεία του αυτή. Είναι ένα παιδί χαμηλών τόνων, ένα καλό παιδί θα μπορούσαμε να πούμε, και πραγματικά δίνει έμπνευση σε νέα παιδιά που μπορεί να είναι από μια άλλη χώρα και να έχουν φτάσει στη χώρα μας, ότι παρά τις δυσκολίες και μπορεί να μην έχουν κάποιον από πίσω τους έτσι να τους βοηθάει, να τους δίνει μια χείρα βοηθείας, να τους πρόχνει που λέμε για να κάνουν το επόμενο βήμα, όμως με το ταλέντο τους, την προσπάθειά τους και την προσωπικότητά τους μπορούν να πετύχουν τα πάντα στη ζωή, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ο Τετέ είναι ένα ζωντανό παράδειγμα ενός παιδιού που κατάφερε από το μηδέν να φτάσει όχι στην κορυφή, γιατί νομίζω ότι στην κορυφή του δεν την έχει φτάσει ακόμα, είναι στη πορεία για να την φτάσει, αλλά μέσα από το ποδόσφαιρο έχει καταφέρει να ζει και ο ίδιος και η οικογένειά του, και σίγουρα με πολύ καλύτερες συνθήκες από αυτές που ζούσαν όταν είχαν πρωτοέρθει στην Ελλάδα, έτσι. Πολύ καλύτερες
1: συνθήκες,
2: θέλω να πω, γιατί μέσω του ονείρου του κατάφερε και αυτό, κατάφερε και αυτό.
1: Εγώ απλά θα πω πάντως ότι δυστυχώς...
2: Βέβαια, εντάξει, τώρα...
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω λίγο, Χρήστο, εγώ θα πω πάντως ότι αυτή η ιστορία του Ανδρέα είναι παράδειγμα προς μίμηση γιατί υπάρχουν δυστυχώς πάρα πολλά νεαρά παιδιά, θα σου πω εγώ, όχι μόνο παιδιά μεταναστών, νεαρά παιδιά, τα οποία... Με την πρώτη δυσκολία τα παρατάνε. Ο Ανδρέας δεν είναι τέτοιος, και νομίζω είναι ίσως από τις καλύτερες ιστορίες, ότι το never give up. Πέφτω πέντε φορές, σηκώνομαι έξι. Νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο απεικονίζεται από τον Ανδρέα. Χρήστο, άμα θες να συνεχίσεις.
2: Και δεν είναι μόνο ο Ανδρέας. Δεν ξέρω αν με ακούτε, με ακούτε καλά.
1: Μια χαρά σ' ακούμε.
2: Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι.
2: Ωραία, ωραία, ωραία. Ναι, και δεν είναι μόνο ο Ανδρέας, είναι και ο Γιάννης πριν και είναι και άλλα παιδιά τα οποία μπορεί οι ιστορίες τους να μην έχουν μαθευτεί στον κόσμο. Γιατί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, παιδιά, δυστυχώς συμβόλαιο με την επιτυχία δεν έχει κάνει κανένας. Μπορεί κάποιο άλλο παιδί να έχει όλο το ταλέντο, αλλά να μην έχει και την τύχη που χρειάζεται σε πολλές περιπτώσεις για να μπορέσει να φανεί αυτό το ταλέντο και να φτάσει ψηλά. Το σημαντικό όμως είναι ότι η ουσία είναι το ταξίδι, όχι ο προορισμός, δηλαδή το να κάνεις την προσπάθεια, να προσπαθήσεις γι' αυτό, μπορεί να μην επιτύχεις, αλλά και μόνο αυτά που θα έχεις πάρει από το ταξίδι όλο αυτό της προσπάθειας, το να φτάσεις κάπου για ένα καλύτερο μέλλον, για μια καλύτερη προσωπική ζωή, για να βοηθήσεις κάποιους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη όπως κάνει τώρα ο Τετέι, είναι κάτι αξιοθαύμαστο νομίζω. Και πραγματικά πολλά μπράβο και σε παιδιά σαν τον Τετέι, ξαναλέω και σαν τον Αντοκούμπο που είναι πολύ παρόμοια η ιστορία τους και αυτός από το 0 ξεκίνησε και πλέον βλέπουμε τι κάνει όλα τα τελευταία χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια στο NBA, πριν με τους Bucks, πλέον με την νέα του ομάδα. Ξέχασα και σε ποια ομάδα πήγε τώρα. Διάβοηση είχαμε λίγο συστηρή από το στούντιο. Ξέχασα και
1: για να το κούμπο λέμε. Στους Heat.
0: Στους Miami Heat. Στους Miami Heat.
1: Miami Heat.
2: Στους Miami. Στους Miami Heat. Στους Miami Heat. Ναι, ναι, ναι. Πλέον έχει πάει εκεί. Είναι πολύ ωραία ιστορία. Εντάξει, νομίζω αυτό. Μπράβο στον Τετέι και εύχομαι να συνεχίσει έτσι και με τον Παναθηναϊκό και να φτάσει και ακόμα ψηλότερα. Τώρα θέλετε να πάμε λίγο σε βοτανικό.
0: Για πάμε, για πάμε προς βοτανικό, γιατί είδα ένα ωραίο βιντεάκι. Χρήστο, είδα ένα πολύ ωραίο βίντεο, αυτό είπα.
2: Είμαι Παναθηναϊκός. Ναι, με κάθε ευκαιρία η ΠΑΕ βγάζει δημόσια βίντεο για το συγκεκριμένο το πλάνο του γηπέδου και πώς προχωράει η κατασκευή. Εντάξει, δεν είναι μόνο η ΠΑΕ που δίνει βίντεο στον κόσμο. Υπάρχουν καθημερινά πολλά κανάλια στο YouTube με drones που πετούν πάνω από το βοτανικό και καταγράφουν καθημερινά τις εξελίξεις στο χώρο του γηπέδου της ποδοσφαιρικής αρένας και όχι μόνο και στα γήπεδα του Εραστέχνη δίπλα αλλά και πέριξ του γηπέδου σε όλα τα συνοδά έργα, σε νέους δρόμους που χτίζονται κτλ. Έτσι και ο Παναθηναϊκός στο κανάλι της ΠΑΕ έβγαλε άλλο ένα τέτοιο βίντεο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο γήπεδο, το οποίο πλέον έχει αρχίσει και παίρνει κάτι παραπάνω από μορφή. Σε πολύ λίγο, μέχρι το Μάιο, θα ολοκληρωθούν και τα τσιμέντα και πλέον θα μιλάμε μόνο για το κέλυφος του γηπέδου. Ένα πολύ μεγάλο έργο, τρομερή κατασκευή που το περιμένει με πολύ μεγάλη ανυπομονησία ο φίλαθλος κόσμος του Παναθηναϊκού. Μπορεί να το βρει, να πούμε, σε όλα τα social media, το συγκεκριμένο της ΠΑΕ και στο YouTube ολόκληρο το βίντεο και φυσικά στο Instagram. Απόσπασμα, έτσι, για τους φίλους που ενδιαφέρονται να το δουν. Και να κλείσουμε με ντέρμπι, θέλετε?
0: Πάμε στα αγωνιστικά, γιατί είχαμε, βλέπω, επιστροφές. Πέρα από την επιστροφή της προπονής, έχουμε και επιστροφές παικτών, έτσι, οι διεθνείς.
2: Έχουμε και επιστροφές παικτών, ναι. Κάποιοι ακόμα απουσιάζουν, αλλά πράγματι πλέον έχει γεμίσει το πλωστάσιο του Νίστρουπ. Για το Λιβάι να πούμε ότι όπως γνωρίζουμε δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Με τα τωρινά δεδομένα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να προλάβει τον τερεπί των αιωνίων. Συνεχίζει και κάνει τη θεραπεία του στο Κοροπή με ατομικό πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα όλοι ανεβάζουν τις τροφές σιγά σιγά. Όλοι έχουν μπει νομίζω πλέον στην τελική ευθεία για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Να σας πω ότι η τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός πήγε στο Καραϊσκάκι σαν πρωτοπόρος του πρωταθλήματος ήταν 30 χρόνια πριν. Πρέπει να πάμε δηλαδή αρκετά πίσω.
0: Εννοείς, μάλλον επειδή το έχω διαβάσει, εννοείς την τελευταία φορά που πήγε και νίκησε. Εννοείς την τελευταία φορά που πήγε και νίκησε. Γιατί έχει ξαναβρεθεί ως πρωτοπόρος.
2: Σαν πρωτοπόρος όμως στο πρωτάθλημα. Ναι, που πήγε και νίκησε, ναι, με συγχωρείς, λάθος δικό μου, έπρεπε να το διατυπώσω σωστότερα, ναι, γιατί ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός την νίκη ψάχνει και για να καταφέρει να πετύχει αυτή την νίκη πρέπει να σπάσει ένα ρεκόρ, να το πω έτσι, το οποίο κρατάει 30 χρόνια, όπου την τελευταία φορά που ήταν που πήγε ο Παναθηναϊκός εκεί, κέρδισε, αφού ήταν ήδη πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα. Τώρα, στο κομμάτι της εντεκάδας, να σας πω ότι Ο Βίχτερ Ταμπόρδα είναι αυτός ο οποίος έχει τις περισσότερες πιθανότητες να καλύψει το κενό του Λιβάη Γκαρσία. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή βάσει του ρεπορτάζ να έχει ο Δανός στα πλάνα του να κάνει κάποια αλλαγή στο σύστημα. Νομίζω ότι θα μείνουμε σε αυτό το 4-4-2, το γνώριμο σύστημα που έφερε το Παναθηναϊκό μέχρι στιγμής πρώτο με 15 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Θα έλεγα ότι ο Ταμπόρδα θα πάρει τη θέση του Λιβάη στο πλευρό του Ανδρέα Τετέι, όμως με ένα διαφορετικό ρόλο από αυτόν του Λιβάη, έτσι ένα πιο ελεύθερο ρόλο σαν κρυφό σεντερφόρ, και το να ζητήνουν να ουσιαστικά να είναι ο παίκτης που θα αναπληρώσει το κενό που αφήνει ο Ταμπόρδα στα χαφ με ένα 4-4-2. Βέβαια το πώς θα παίξει την ώρα του παιχνιδιού ο Νίστρουπ, δηλαδή αν θα έχουμε κάποια αλλαγή για παράδειγμα στα χαφ, αν θα φέρει τον Ουναΐ αριστερά για να συγκλίνει με το δεξί του πόδι και τον Αντίνο δεξιά να παίξει με το δεξί του πόδι που είναι και το καλό του πόδι, έτσι, και να παίξει τη γραμμή. Έχει ενδιαφέρον να το δούμε πώς θα το χειριστεί ο Δανός προπονητής, αλλά νομίζω το βασικό είναι αυτό, παιδιά, να δούμε ποιος παίκτης θα είναι αυτός που θα καλύψει το κενό του Λιβάη Γκαρσία, με τις πιθανότητες τώρα να είναι πολύ υπέρ του Βισέντε Ταμπόρδα.
0: Ωραία, να κλείσουμε με αυτό, και αυτό το λέω γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο στην δεδομένη χρονική στιγμή. Χρήστο,
1: ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: Έχουμε εκεί πέρα τον Μάριο Ματσάνκο.
0: Έχουμε Μάριο Ματσάνκο.
1: Καλό μεσημέρι,
2: καλό
1: Μάριε.
2: Μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Μάριε.
3: Καλό μεσημέρι. Τι διάδα φωτιά είναι αυτή.
2: Τι να κάνουμε, βλέπεις. Γίναμε δύο.
1: Είπαμε, Τσάβη και Ινιέστα στα χαφ.
3: Σωστό, σωστό. Η Γαλλή, η Μπαρτσελόνα.
1: Και με τον Μάριο τώρα έχουμε και έναν Μπουσκέτς.
2: Τώρα τον αδικείς. Τον αδικείς. Εγώ δεν ξέρω την μπάλα που ξέρει ο Μάριος σίγουρα. Οπότε μήπως να με βάλεις εμένα ως Μπουσκέτς και τον Μάριο Τσάβη ως Ινιέστα, ό,τι θέλει.
1: Δεν έχει σημασία. Τριάδα, τουλάχιστον είμαστε τριάδα.
2: Είμαστε
1: τώρα.
2: Τριάδα. Η τριάδα της Μπαρτσελόνα στα χαφ.
3: Τριάδα φωτιά.
2: Λοιπόν, Μάριε, με τι να ξεκινήσουμε, να σε ξεκινήσω με την. Με τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς για τον Μπαρνάβας Βάργκα.
3: Ναι, έκανε κάποιες δηλώσεις ο προπονητής της ΑΕΚ στην σερβική εφημερίδα Νεμζέτη Sport. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι η κατάσταση του Μπαρνάβας βελτιώνεται μέρα με τη μέρα, αναρρώνει με καλό ρυθμό, αλλά δεν προπονείται με την ομάδα προς το παρόν. Θα δούμε πότε μπορεί να παίξει ξανά σε έναν αγώνα. Η εκτίμηση που υπάρχει στο κεντρικό μαύρο στρατόπεδο είναι πως πριν από την αναχώρηση της ομάδας για την Αγγλία θα καταφέρει να προπονηθεί και να μπει στο αεροπλάνο για να ταξιδέψει με την αποστολή ο Μπαρνάβας Βάργκα. Άρα λοιπόν περιμένουμε λίγες μέρες ακόμα να δούμε αν ο Μαγιάρος επιθετικός μπορέσει να δώσει το παρόν αρχικά στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ και έπειτα στην αναμέτρηση με τη Manchester City. Αυτά τα δύο παιχνίδια είναι σε διάστημα μιας εβδομάδας στην Αγγλία, 14 και 20 Οκτωβρίου.
1: Μάλιστα.
3: Από εκεί και πέρα υπάρχει το θέμα του Ζούμπκοφ, ο οποίος έχει δεχθεί ένα χτύπημα στη μέση από το τελευταίο παιχνίδι της Ουκρανίας. Το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό, όμως η κατάστασή του θα εκτιμάται μέρα με τη μέρα και τα πάντα είναι ανοιχτά για τη συμμετοχή του στο σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Όφη, 7.30 θυμίζω στη Νέα Φιλαδέλφια. Την ίδια στιγμή ο Στρακώσα θα αξιολογηθεί η κατάστασή του οριστικά τη Δευτέρα αναφορικά με το πότε θα μπει και αυτό σε φουλ ρυθμούς. Και εκεί γίνεται μια προσπάθεια να μπορέσει ο διεθνής Αλβανός θεματοφύλακας να βρίσκεται στο αεροπλάνο που θα ταξιδέψει για την Αγγλία. Ο Ρότα από την άλλη είναι έτοιμος, παίρνει φανέλα βασικού για το παιχνίδι με τους κριτικούς. Σε ένα παιχνίδι όπου η Αγία Σοφιά αναμένεται να είναι κατάμεστη και από τους φίλους της ΑΕΚ και έχουν εξαντληθεί και τα 500 εισιτήρια που πήραν οι φίλοι του Όφη στη γωνία στη θύρα 48, εκεί όπου φιλοξενούνται πάντα οι αντίπαλοι οπαδοί. Θα δημιουργηθεί μια όμορφη ατμόσφαιρα, ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Μετά το ντέρμπι των αιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, νομίζω είναι το δεύτερο παιχνίδι που συγκεντρώνει πάνω του όλα τα βλέμματα της αγωνιστικής.
2: Ναι, είναι ένα από τα. Είναι, όπως το έχουμε ξανασυζητήσει, Μάρη, είναι ίσως και το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχει δώσει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή.
1: Ισχύει.
2: Γιατί για τις υπόλοιπες ομάδες τις κέρδισε με μια ευκολία εντός εισαγωγικών.
1: Και να πούμε επίσης εννοείται ότι είναι πρωταθλητής εναντίον κυπελούχου, έτσι. Να το πούμε και αυτό.
3: Ναι.
2: Μια αντιπυρεβάνηση.
3: Έχει και το Super Cup. Ναι, μην το ξεχνάμε. Έχει πάρει και το Super Cup και εκεί η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε. Άρα έχει, ας το πούμε, πάρει τον αέρα της Ένωσης Όφη. Γι' αυτό ο Μάρκο Νίκολιτς θα προσπαθήσει να παρατάξει μια εντεκάδα που θα του φέρει τη νίκη, θα κρατήσει σε απόσταση αναπνοή την ΑΕΚ από την κορυφή, γιατί είτε ο Ολυμπιακός είτε ο Παναθηναϊκός είτε και οι δύο μαζί μπορεί να χάσουν βαθμούς στο μεταξύ τους ματς.
2: Είναι δεδομένο ότι θα χαθούν βαθμοί από έναν από τους δύο, αν όχι και από τους δύο.
3: Ναι, γι' αυτό η ΑΕΚ θέλει να το εκμεταλλευτεί αυτό, με νίκη κόντρα στον Όφη. Αν δούμε την ΑΕΚ της Νέας Φιλαδέλφειας, νομίζω ότι η νίκη θα έρθει, εύκολα ή δύσκολα. Αν δούμε την ΑΕΚ των εκτός έδρας αναμετρήσεων, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Όμως αυτό που πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα το δουλέψει από σήμερα που θα είναι όλοι μαζί οι ποδοσφαιριστές, γιατί αύριο ο τελευταίος που έρχεται είναι ο Ζήνη, Παρασκευή, από ό,τι ενημερωθήκαμε. Όλοι οι άλλοι είναι εδώ για να δουλέψουν μαζί για το σαββατιάτικο μάτς κόντρα στους κριτικούς.
1: Μια τελευταία ερώτηση, μια γρήγορη. Εφόσον ο Ζήνη επιστρέφει αύριο, όπως είπες, υπάρχει πιθανότητα το Σάββατο να δούμε ένα σύστημα με ένα φορ?
3: Υπάρχει πιθανότητα, και αυτή η πιθανότητα υπάρχει, αλλά υπάρχει πιθανότητα να δούμε με δύο φορ, αλλά με έναν δεύτερο ψευτοφόρ. Δηλαδή μπορούμε να δούμε τον Γκατσίνοβιτς δίπλα στον Γιώβιτς, μπορεί να δούμε τον Μάνταλο, μπορεί να δούμε κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή. Ακούγονται διάφοροι, μπορεί και ο Ζωάο Μάριο, ώστε να παραμείνει ο Μάγερ στα δεξιά.

0: Η ΑΕΚ αυτό που πρέπει να προσέξει, όπως έχουμε ξανατονίσει, είναι την ανασταλτική της λειτουργία, της αντιπιθέσεις του Όφη, γιατί είναι μια ομάδα που χτυπάει στην αντεπίθεση. Πέρσι στο παιχνίδι Κυπέλλου δημιούργησε 7-8 κλασικές ευκαιρίες κόντρα στους κιτρινόμαυρους. Άρα λοιπόν ο Νίκολιτς πρέπει να βρει λύσεις και φυσικά να πάρει και το αίμα του πίσω για να κερδίσει η ΑΕΚ από τα χαμένα παιχνίδια που έχει κόντρα στον Όφη.
1: Ωραία. Μαρίε,
2: δεν νομίζω
1: δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι, νομίζω.
0: Όχι, κάτι άλλο αγωνιστικά. Όχι, περιμένουμε για τη σημερινή προπόνηση και η αυριανή η τελευταία για το παιχνίδι με τους κριτικούς.
2: Τέλεια, Μάριε, τέλεια. Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστούμε. Ή στο επανειδήν θα πω εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι. Συνέχεια.

0: Μιας που είπαμε, Γιώργο, για τον έναν δικέφαλο, προτείνω να πάμε και στον άλλον, βόρεια.
1: Στου βορρά, πάμε να ανηφορήσουμε.
0: Ας ανηφορήσουμε. Θεσσαλονίκη μου όμορφη.
1: Σαλόνικα. Θεσσαλονίκη σε μια, στον κόσμο δεν είναι άλλη που λέμε. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Στέλιος Παπαντονίου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Στέλιο, καλησπέρα.
0: Καλό μεσημέρι από Αθήνα.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
1: Λοιπόν, Στέλιο, να σε ξεκινήσω. Θα ήθελα με την υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη. Τι ακριβώς έχουμε εκεί πέρα? Υπάρχει κάποιο νεότερο, εννοώ?
2: Το μοναδικό νεότερο το οποίο υπάρχει είναι το γεγονός ότι χθες βγήκε στην προέκυψε από το ρεπορτάζ πως ουσιαστικά υπάρχει ένας όρος στο συμβόλαιο του Διεθνή Κεντρικού Αμυντικού για ανανέωση συν ένα, δηλαδή ανανέωση του συμβολέου του για ακόμα ένα χρόνο, που είναι στην διακριτική ευκαιρία της ΠΑΕΠΑ, ο κάτι που αλλάζει τα δεδομένα της διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο πλευρών και όπως αντιλαμβάνω δημιουργεί και μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ για τον δικέφαλο που θα είναι αυτός ο οποίος θα επιλέξει για το αν θα προχωρήσει σε αυτό το συν ένα του συμβολαίου του. Σίγουρα οι διαπραγματεύσεις με τον Γιάννη Μιχαηλίδη θα συνεχιστούν και από την ασπρόμαυρη του ΠΑΕ βγαίνει προς τα έξω πως υπάρχει αισιοδοξία πως σύντομα θα έρθουν σε συμφωνία με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και θα υπάρχουν και οι επίσημες ανακοινώσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του.
1: Να σε πάω σιγά σιγά στα αγωνιστικά. Γιατί νομίζω έχουμε και εκεί. Έχουμε πράγματα και εκεί.
2: Έχουμε πράγματα και εκεί. Να σας πω ότι και μια είδηση η οποία προέκυψε λίγα δευτερόλεπτα πριν βγω στον αέρα είναι ότι ο Παυλένκα και ο άλλοι χειρουργήθηκαν σήμερα στο Μόναχο. Είχαν ταξιδέψει δύο ποδοσφαιριστές στο Μόναχο με τον γιατρό που είχε συμφωνήσει η ΠΑΟΚ και έκαναν την εγχείρηση. Όλα πήγαν καλά. Οπότε αναμένεται να επιστρέψουν στις προπονήσεις του δικηφάλου σε 10 εβδομάδες από σήμερα. Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε, ήταν κάτι το οποίο είχε προγραμματιστεί. Να θυμίσουμε ότι και οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν εξάρθρωση όμου, ειδικά ο Άλλη, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, λίγο μήνων, είχε υποστεί εξάρθρωση όμου στο ίδιο χέρι, στην ίδια πλευρά, δύο φορές. Οπότε πλέον μετράει αντίστοιχα και ο χρόνος και για αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Όπως επίσης να πούμε πως πλέον είναι διαθέσιμη για την Αλέσιο Λύση και ο Ελουστόντο και ο Γιαννούλης και ο Κώστα, οι οποίοι από χθες προπονούνται κανονικά. Και μετράει αντίστοιχα και ο Ντεσπότοφ, ο οποίος από την Δευτέρα έβαλε για πρώτη φορά ποδοσφαιρικό παπούτσι. Να θυμίσουμε πως ο Βούλγαρος είχε κάνει ένα χειρουργείο στο πόδι εκεί, στο μικρό δάχτυλο του μικρού του ποδιού και ήταν σε μια διαδικασία αποθεραπείας, δυσκολεύτηκε να επιστρέψει. Πλέον μπορεί, βάζει ποδοσφαιρικό παπούτσι χωρίς να πονάει, χωρίς να αισθάνεται κάπως περίεργα, έκανε κάποιες ασκήσεις με την μπάλα. Πλέον αναμένεται να μπει και αυτός στις κανονικές προπονήσεις. Χθες έκανε ένα μέρος της προπόνησης και νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να ενταχθεί και αυτός πλήρως στις προπονήσεις του Ιταλού τεχνικού.
0: Τέλεια.
1: Έχουμε κάτι άλλο?
2: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει ρεπό από την προπόνηση και επιστρέφουν αύριο οι ποδοσφαιριστές ξανά στις προπονήσεις, δεδομένου του ότι ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται τη Δευτέρα στο γήπεδο της Τούμπας με την Καλαμάτα.
1: Ωραία. Στέλιο,
0: σε ευχαριστώ.

0: Μένουμε Θεσσαλονίκη και πηγαίνουμε προς Χαριλάου. Πάμε στον Άρη. Κωνσταντίνος Τσίπσιος στη γραμμή μας. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Γεια σας κύριε. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, τι έχουμε από Άρη? Έχουμε νεότερα στο κομμάτι.
2: Κοιτάξτε,
0: του Άρη.
2: Είχαμε κάποιες και θετικές και κάποιες συντηρητικές και ανησυχητικές ειδήσεις, καθώς ο Μάρτιν Χόγκλα χθες μπήκε μετά την ίωση που τον ταλαιπωρούσε με την υπόλοιπη ομάδα και προπονήθηκε κανονικά. Ατομικό πρόγραμμα για το restart, αλλά αναμένεται και αυτός να ανεβάσει ρυθμούς, άρα και εκείνος μάλλον υπολογίζεται για το παιχνίδι, για το άκρο της άμυνας. Με ίωση ταλαιπωρείται ακόμη ο Μπασίρου, άρα δύσκολα να προλάβει, αν και σήμερα είναι με ίωση, δύσκολα να προλάβει το παιχνίδι με τον Βόλο. Και φυσικά ο Γιαννιώτας, ο οποίος έχει κλάσει εν τέλει και θα μείνει εκτός για ένα μικρό διάστημα. Το αρνητικό που υπάρχει για τον Άρη είναι ότι η περίπτωση του Μανού Γκαρσία πάει λίγο πιο συντηρητικά από ό,τι περιμέναμε και δεν αποκλείεται να μείνει για περισσότερο καιρό εκτός. Είναι ο ίδιος, θέλει να παίξει και θέλει να επιστρέψει γρήγορα, αλλά οι άνθρωποι του Άρη δεν θέλουν να πάρουν το ρίσκο. Αξιολογείται εβδομαδιαίως και η περίπτωσή του από τους γιατρούς της ομάδας και ανάλογα με την εξέλιξη της αποθεραπείας του θα αποφασίσει και το πότε θα μπορέσει να ανεβάσει οι ορισμούς και να μπει κανονικά στις προπονήσεις. Δεν αποκλείεται το συνολικό διάστημα της απουσίας του να φτάσει ακόμη και τον ένα μήνα, χωρίς καν επεμβάσεις και χωρίς καν να πάρει κάτι πιο δραστικό ο Άρης, για να επιστρέψει πλήρως και έτοιμος, χωρίς να διακινδυνεύσουν οι άνθρωποι του Άρη μια επιβάρυνση, μια επιδείνωση της κατάστασής του και μετά να πάμε αναγκαστικά για επέμβαση που κάτι έτσι θα σημαίνει και αυτόματα δύο με τρεις μήνες απουσίας. Είναι δύσκολη περίπτωση, είναι και μια περίπτωση που ο Άρης ξέρει και την έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν με την περίπτωση του Χουλιάν Κουέστα, του πρώην τερματοφύλακά του, ο οποίος έβγαζε πολλά προβλήματα αυτό το θέμα με τους προσαγωγούς και τους φυλακούς, χωρίς να είμαι κάποιος ειδικός. Βγάζει προβλήματα σε όλο το σώμα από τη μέση και κάτω, οπότε βγαίνουν συνεχώς θεματάκια και με τη μέση και με τα, και με τα πόδια και με κάποιες φλάσεις που μπορεί να προκύψουν, άρα πρέπει να το προσέξει ο Άρης αυτό. Είναι όμως σε ένα καλό mood ο Άρης στα υπόλοιπα, δηλαδή αναμένουμε να δούμε και κάποιους παίκτες που δεν είχαμε τον χρόνο να τους δούμε το προηγούμενο διάστημα, όπως είναι ο Μπρούμα, που σίγουρα διεκδικεί πολύ περισσότερο χρόνο και τον ντεμπούτο του απέναντι στον Βόλο. Ο Άρης μπαίνει σε μια διαδικασία παιχνιδιών τα οποία τα έχει κυκλωμένα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, στο πρωτάθλημα κυρίως. Έχει ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και μέχρι την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό τον Δεκέμβρη υπάρχει μια σειρά αγώνων που ο Άρης θέλει πάρα πολύ να κάνει το απόλυτο για να μπορέσει να είναι στους στόχους του και στο δυνατόν ψηλότερα σε βαθμολογία.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι νεότερο από τον Άρη?
2: Όχι, μπαίνει στην τελική φάση των προπονήσεων. Είναι τώρα, είμαστε στις τελευταίες προπονήσεις πριν από το παιχνίδι. Θεωρώ ότι αύριο θα μπορούμε, αν θέλετε, να κάνουμε και μια εκτίμηση για την ενδεκάδα.
0: Ωραία,
1: εννοείται. Μια χαρά. Κώστα, σε ευχαριστούμε.
0: Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Γεια σας, γεια σας.
0: Είπαμε, μένουμε Θεσσαλονίκη.
1: Και νομίζω και πάμε... θα ολοκληρώσουμε με τους φίλους μας, τους γυραιούς, τον Ηράκλη.
0: Πάμε, όπου... πάμε στα μπλε. Πήγαμε στα μαύρα, πήγαμε στα κίτρινα, πάμε λοιπόν στα μπλε. Οπότε...
1: ένα ουράνιο τόξο είναι το μαγαζίνο, κατάλαβες.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, χωριό του στο μπάσκετ, ξέρεις, η EuroLeague έχει βάλει μοβ, πορτοκάλι και τέτοια
1: ισχύει,
0: χρώματα.
1: Ισχύει.
0: Σας αφήστε στις αυτά.
1: Είμαστε λοιπόν, μια νέα EuroLeague.
0: Λοιπόν, όχι... το έχουμε κάνει το μαγκαζίνο ουράνιο τόξο, κανονικότατα.
1: Όντως.
0: Λοιπόν, πάμε στους μπλε λοιπόν της Θεσσαλονίκης. Πάμε στον Ηρακλή. Θωμάς, καλέσεις.

0: Λοιπόν, πάμε στο Θωμά Καλέση.
1: Πάμε, Θωμά Καλέση. Θωμά, καλησπέρα. Τι συμβαίνει στο στρατόπεδο του Γηραιού?
2: Τα πάντα και τίποτα.
0: Τα πάντα και τίποτα.
2: Ναι. Στο στρατόπεδο του Γηραιού περιμένουν την... και όλοι μας βασικά, περιμένουμε την αναμέτρηση της ερχόμενης Κυριακής, την πρώτη για την φετινή σεζόν στο Καφτατζόγλιο, με αντίπαλο τον Λεβαδιακό. Την Κυριακή αυτή η αναμέτρηση για τους Κιανόλευκους και την επιστροφή μετά από 3 εβδομάδες προπονήσεων καθημερινών και λόγω της διακοπής των αγωνιστικών υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας. Επιστροφή μετά από 3 εβδομάδες. Ο Ηρακλής θέλει να παρουσιάσει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με αυτό που είχε στον πρώτο κύκλο αυτό του πρωταθλήματος των 5 πρωταγωνιστικών, στους οποίους η βαθμολογική συγκομιδή ήταν μεν ικανοποιητική για τους Κιανόλευκους, με δεδομένο ότι δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να παίξουν στην έδρα τους, να χρησιμοποιήσουν δηλαδή ένα από τα όπλα τους στην φετινή σεζόν. Παρ' όλα αυτά έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν αρκετούς βαθμούς, 6 στο σύνολο, και μπαίνουν σε ένα νέο κύκλο αγωνιστικών υποχρεώσεων με ομάδες τις οποίες ο Ηρακλής θέλει να πάρει το καλύτερο δυνατό για να πετύχει όσο το δυνατόν γρηγορότερα το στόχο του, που δεν είναι άλλος από την παραμονή, τη γρήγορη παραμονή και την σταθεροποίησή του στην κατηγορία. Ακολουθεί το παιχνίδι με το Λεβαδιακό χωρίς κανένα πρόβλημα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές στην διάθεση του Βάλτερ Ματσάρη. Επιστρέφει μάλλον και ο Γιώαν Ρος από την τελευταία αγωνιστική υποχρέωση που είχε με την Εθνική Μπενίν στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση στο Buenos Aires. Ενσωματώνεται και αυτός με την υπόλοιπη ομάδα και θα είναι και αυτός διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για τους Κιανόλευκους για να πάνε στη συνέχεια να αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στο δεύτερο τοπικό ντέρμπι της χρονιάς για τους Κιανόλευκους.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε πάρα πολλά, γιατί η αλήθεια είναι λίγο περίεργες ημέρες αυτές.
2: Είναι περίεργες ημέρες, όντως. Και είναι και μεγάλο το διάστημα στο οποίο δεν είχαμε αγωνιστική δράση. Είχαμε μόνο εσωτερικές προπονήσεις. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το διάστημα ο Ιταλός τεχνικός είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει διάφορα σχήματα, να δοκιμάσει διάφορους ποδοσφαιριστές τους οποίους μέχρι τώρα δεν μπόρεσε να τους χρησιμοποιήσει στα μέχρι τώρα παιχνίδια, είτε γιατί αντιμετώπισαν πρόβλημα τραυματισμού, όπως ο Χρωμάντα στην αναμέτρηση του κυπέλου 17 Αυγούστου με τον Βόλο στις Σέρες, είτε γιατί ήρθαν στην τελευταία κυριολεκτικά στιγμή της μεταγραφικής περίοδου, όπως ο Σάντε Σίλβα, ο Ζούλεβιτς, αλλά και ο Λαούριξεν, ο οποίος αποκτήθηκε από την Μπρόντμπι ως στόπερ και δεν έχει πάρει μέχρι τώρα κανένα χρόνο συμμετοχής.
0: Ωραία. Θωμά, θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι ευχόμαστε.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνο. Η ώρα έχει πάει και 10, οπότε πρέπει να ετοιμαστούμε σιγά σιγά να αποχωρήσουμε.
1: Θα είναι δύσκολο, γιατί να πω την αλήθεια, πέρασα ωραία. Ήταν ωραία αυτή η μία ώρα.
0: Είναι η πρώτη κοινή εκπομπή,
1: Δεν είναι το πρώτο κοινό μαγκαζίνο. Κοινή εκπομπή έχουμε κάνει.
0: Σωστό. Λοιπόν, στο μικρόφωνο Νίκος Κατσάτσος,
1: Γιώργος Ιωάννου.
0: Ήταν το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής,
1: Παναγιώτης Φιλεβωτόμος
0: και Ανδριάννα Πούλιου. Από εμάς, καλή συνέχεια. Ανηφορίζουμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη, στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη, και ας μας έχει ζωρίσει σε κάποιους άλλους τομείς. Λοιπόν, πάμε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Η Ελλάδα σήμερα.
2: Δηλαδή?
1: Η εκπομπή μας.
2: Πότε?
1: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
2: Δηλαδή?
1: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
1: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
3: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
5: Το Interveten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Στη Χαλκιδική ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους του αλλιευτικού κλάδου, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει δυνατότητες για να βοηθηθούν οικονομικά. Ψηφίζεται στη Βουλή τροπολογία για την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης. Το ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί την ερχόμενη εβδομάδα με στόχο η τιμή του να πέσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο ίδιο νομοσχέδιο, το ΠΑΣΟ κατέθεσε τροπολογία για την χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλής. Αθώοι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για την υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράκη. Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης ασκεί η οικογένεια του θύματος. Προθεσμία για να απολογηθούν σε 9 το πρωί της Κυριακής ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφόρων. Ανοίγει ξανά από την προσοχή 3η 13 Οκτωβρίου το πρόγραμμα Προλαμβάνω για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Αποστέλλονται δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά σε όσους έχουν ενεργοποιήσει την άειλη σταγογράφηση, ενώ όλοι οι πολίτες μπορούν με τον άμκα τους μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr να κλείσουν ραντεβού. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και βόρεια, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνε μείως 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ή στο άλλο που είναι νομίζω καλύτερο το, πώς το λένε, κάτσε να το βρω, καλύτερο τέλος πάντων, το deal μάλλον, όχι, Dipple, καλά το είπα, είναι καλός, καλή εφαρμογή, κατεβάστε την, ώστε, όχι, δεν λέω να την κατεβάσετε, δείτε την και αυτήν. Αυτά, για τον Dick κάντε την μετάφραση, υπάρχει παίκτης κανονικά στο, πώς είναι ο Steph Curry, επίσης.
4: Κάρι τι σημαίνει?
3: Κάρι.
4: Στο που βάζουν στο κοτόπουλο.
3: Κάρι, αυτό. Στα αλβανικά τι είναι το κάρι?
4: Έλαντε.
3: Για γκουγκλάρετε στα αλβανικά τι είναι το κάρι.
4: Έλαντε.
3: Στεφ Κάρι λέει. Λέγεται.
4: Έχει πολλά τέτοια.
3: Στεφ Γουέρντελ Κάρι. Αυτό είναι το όνομα. Το ολοκληρωμένο. Όπως λέμε, Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης. Θα μιλήσουμε για Άρη. Χθες είχαμε μάτς.
4: Ναι.
3: Είχαμε την πρώτη εμφάνιση της. Α, να κλείσουμε το θέμα της ενδοοικογενειακής διαμάχης στο, ναι, Παναθηναϊκό. Ότι μας είπε προχθές ο Νίκος, ο φίλος του Παναθηναϊκού, ότι 47 από τα 50 τραγούδια που είπε η Βύση είναι δικά του. Είναι. Άρα θα πάει και σε μαγαζί. Αν είναι 400 τα τραγούδια του Νίκου, τι θα λέει στο μαγαζί που θα πάει, που το ετοιμάζει η Κούστα?
4: Έλαντε.
3: Είναι η Κούστα, δεν είναι καμία σχέση με τον Μπέκ του Ρακλή, έτσι, ούτε παλιά του Σοκούλ. Σοκόλ, Σουκούλ, πώς λέγονταν.
4: Σοκόλ.
3: Είναι παπάς του. Όμως και χθες έμαθαν και έπεσαν όλοι οι ξεροί που δεν ήξεραν και δεν αναφέρονταν ποτέ πουθενά, επειδή είναι εντελώς άσχετοι στον κάτι νεόκοπη στον ΠΑΟΚ, ότι αυτός εδώ ο προπονητής Μπόσνα είναι ο γιος του Τζέρτζια που ήταν προπονητής στον ΠΑΟΚ. Τελικά το ψάξα, ήταν μετά το τελικό. Με ομαδάρα τότε και με μεταγραφή στη Βιατζόγλου όταν ήταν προπονητής στον ΠΑΟΚ. Βέβαια. Τον έβλεπε ένας φίλος μου εκεί κάτω από στο βοηθητικό κάτω από την 3 του ΠΑΟΚ, την 1, την 3 το γήπεδο εκεί που έχει προπονητή του Γκατσούλη. Αλλά ο μπαμπάς του δεν ήταν γλίτσας να έρχεται εκεί και δεν είχε και λεφτά πολλά για να τον προωθήσει.
4: Και τον φάγανε κυκλώματα.
3: Ναι. Mm. Και δεν του δίνουν και το δελτίο μετά. Και έπαιζε με πλαστό δελτίο. Τέλος πάντων.
4: Και νομίζω έκανε και μανούρες αυτός.
3: Ναι.
4: Έτσι μου είχες πει ότι έκανε και μανούρες.
3: Ναι, έκανε και μανούρες. Ναι, είχε ένα φορτιστή ασπρομάλι εκεί πέρα που το έπαιζε πολλά βαρύς. Εκεί ήμουν μπροστά γιατί εγώ πήγα το πήρα μετά. Για να μην κάνει μανούρες. Και δεν του δίνανε το δελτίο.
4: Για μπάσκετάρα έλεγε πρεμιέρα τι.
3: Τη πτυσσόμενη.
4: Α, ναι, σωστά. Ναι. Πτυσσομενάρα, πολύ χαμός.
3: είχε ταλάντωση η πτυσσόμενη στη φάση που η ομάδα πέρασε 20 πόντους μπροστά και είχε μεγάλο γούστο στο παλέ. Πείτε λίγο.
4: Στείλτε μας μηνύματα.
3: Ή στην αρχή που πέσανε τα χαρτάκια κτλ. Πείτε λίγο, οι πτυσσόμενοι εχθές που γράψαν ιστορία. Να που γράφτηκε η ιστορία του 2026. Οι πτυσσόμενοι που εκεί το διαρκείας έχει 200 ευρώ, είπαμε.
4: 2,40.
3: 2,40 ενώ στο άλλο 600.
4: 600 άργετα.
3: Μάλιστα. Το 600 είναι το φτηνό.
4: Ναι.
3: Και επίσης διάβασα κάπου και είδα κάτι φωτογραφίες που λένε για δύο σουίτες. Εγώ σουίτες δεν είδα.
4: Εγώ είδα μια φωτογραφία σουίτες τώρα. Σαν μπαλκόνια ήταν, σαν εξώστες.
3: Τα μπαλκόνια αυτά καινούργια που βάζουν οι εργολάβοι, οι πολυκατοικίες που είναι τζάμ μπροστά. Και σε βλέπουν παντού.
4: Ναι. Κάντο φιμέ τουλάχιστον.
3: Εγώ το κάγκελα έχει τότε και βάζω εκείνη την πρασινάδα που με βλέπουν.
4: Ή καλαμωτή εκείνο το τέτοιο.
3: Α, ή αυτό, ναι. Στο κάμπι μου βάζω.
4: Κάντε φιμέ το τζάμι. Γιατί να. Δηλαδή...
3: Βλέπω οι καινούριε πολυκατοικίε, δηλαδή τι φορά πήγα να δω ένα σπίτι, ωραίο αυτό. Μόλι βγήκα στο μπαλκόνι, βλέπω το μπροστά. Τίποτα, τζαμάρια.
4: Κάτσε δηλαδή με το βραχί.
3: Σε βλέπω άλλο απέναντι.
4: Ναι, ναι.
3: Δεν μπορούσα να βρω κάτι που να μην έχει κάτι απέναντι, ρε φίλε. Τέλο πάντων.
4: Το καταδαφίσουμε.
3: Εννοείται.
4: Έχει φυσικό αέριο απέναντι, άμα έχει.
3: Και δεν συμφέρει το φυσικό αέριο πλέον.
4: Δεν τι συμφέρει.
3: Καλύτερο κλιματιστικό. Καλύτερο. Να βάζει ένα 24 και είσαι αρχηγός. Ή 18. Είσαι αρχηγός, όχι, όχι. Ξυλόσωμπα. Μα είναι δεν καίει τίποτα.
4: Ξυλόσωμπα.
3: Σε σύγκριση με το αέριο, ξέρει πόσο βαράει το αέριο πλέον.
4: Ξυλόσωμπα. Πετάς και τον μπουρί από απέναντι.
3: Έχει φασαρία ξυλόσωμπα. Ανέβασε ξύλα, κάνε, γράνε. Φόρτο στα χρώμα, στάχτη. Άμα έχει καμιά κοπέλα, δει αυτό με κανατζάκι, ναι. Okay. Έχει ένα φίλο μου τζάκι, αν ενδιαφέρει κανένα βράδυ.
4: Τρελαίνομαι για τον τζάκι.
3: Τον νοικιάζει 50 ευρώ.
4: 50?
3: Τη βραδιά.
4: Εντάξει.
3: Ναι, φίλε, 140
4: άμα
3: μέτρα.
4: Το μισό βράδυ, δηλαδή 25.
3: 140 μέτρα είναι.
4: Άμα
3: 50
4: κάτσε,
3: κούτρα είναι.
4: Μπορεί να κάνει στίβο.
3: Και δύο μπάνια.
4: Ω, τέλος.
3: Εννοείται. Χωρί πίεση βέβαια το νερό.
4: Δουλεύουν τα μπάνια.
3: Δουλεύουν. Λοιπόν, πάμε. Άλλο τι, στον ΠΑΟΚ τι γίνεται. Δεν μου λε. Θα ρωτήσω τον Στέλιο όταν φτάσουμε στο ρεπορτάζ του Πανασσαλονίκιου. Συνολικά αυτό το διάστημα, συνολικά αυτό το διάστημα ο ΠΑΟΚ και όλες οι ομάδες της Super League είχαν διακοπές 21 μέρες, έτσι.
4: Ναι.
3: Τρεις εβδομάδες, 20 μέρες πες. Πόσες από αυτές τις μέρες οι παίκτες, που έλεγε και παλιά ο μεγάλος και ο αείμνηστος Σούλης Μαρκόπουλος, ο Σούλης έγραψε ιστορία στο μπάσκετ, ανοίγω παρένθεση, για δύο πράγματα. Οι παίκτες και το ημιχρόνιο.
4: Αυτό το
3: στο δεύτερο ημιχρόνιο, ναι, γιατί τότε που παίζονταν, ας πούμε, ήταν 2-20 λεπτά. Στο δεύτερο ημιχρόνιο και τα λοιπά.
4: Πιο ωραία, μ' άρεσε το.
3: Ναι, ναι, ο Σούλος Μαρκόπουλος, λατρεία μεγάλη. Γι' αυτό και τον είναι ο μοναδικός που πέρασε από παντού και ο μοναδικός που δεν έχει να πει κάποιος κάτι ή από τους ελάχιστους, να μην πω μοναδικός, να δικήσω κάποιον, εδώ στη Θεσσαλονίκη που ψάχνουμε αφορμή για να... καταρρύψουμε, να αποδομήσουμε κάποιον που πρόσφερε στην ομάδα μας αν πάει κάπου αλλού. Ο Σούλος ο Μαρκόπουλος, ο συγχωρεμένος, ήταν αγαπητός από όλους και φάνηκε και τώρα.
4: Για τις άδειες των ομάδων πήγες να πεις.
3: Για, ναι, από τις 20 μέρες λοιπόν του ΠΑΟΚ, του Πανθεσσαλονίκη εννοώ,
4: ναι, ναι.
3: Για να μην νομίζει κάποιος ότι λέω πως κόβεται στο ίντερνετ και νομίζω ότι λέω ΠΑΟ. Πόσες μέρες είχαν άδεια παίξει του ΠΑΟΚ?
4: Μια εβδομάδα είπανε. Το ρεπορτάζ αυτό.
3: Είσαι σίγουρος?
4: Όχι, το ρεπορτάζ λέω.
3: Ναι, αλλά απάντησες για να. Δηλαδή αρχίζει και καλύβεις από τώρα τα κάποια πράγματα.
4: Δεν καλύβω. Εγώ λέω το, αναφέρω το ρεπορτάζ. Τι έλεγε το ρεπορτάζ? Ότι οι παίχτες έχουν άδεια μια εβδομάδα.
3: Και επειδή είπαμε, μιλήσαμε για καλύβες, δεν ξεχάσαμε, έχουμε πολύ καιρό να δώσουμε σε αυτή τη διακοπή. Δεν δώσαμε ούτε μία φορά χαιρετίσματα στη φιλόλογο την αγαπημένη μας.
4: Ναι, χαιρετίσματα.
3: Χαιρετίσματα, μην νομίζω ότι την ξεχνάμε γι' αυτό.
4: Την αγάπη μας.
3: Και πόσες λες μια εβδομάδα?
4: Ρεπορτάζ έλεγε, είπε...
3: Όχι, παίξε το στοίχημα.
4: Ναι.
3: Under 7, εσύ είπες under 7.
4: Όχι, αποδόσεις δώσ' μου να ποντάρω.
3: Ποιες είναι, δεν ξέρω να δίνω αποδόσεις.
4: Αποδόσεις, ρε, βάζω 10 ευρώ, πόσα θα κερδίσω?
3: Ωραία, 10 ευρώ.
4: Ναι.
3: 2,50 στο under 7.
4: Ναι.
3: 3,20 στο 7.
4: Ναι.
3: Μπορώ να το πω αυτό?
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Ωραία. Και 4,40 στο under
4: 7,5. Στο over 7,5.
3: Όχι, over, ναι, συγγνώμη. Ναι.
4: Θα βάλω ένα δεκάρικο στο over.
3: Στο over?
4: Ναι, ναι.
3: Ναι, αλλά είπες 7 πριν.
4: Ναι, αλλά η αποδόση.
3: Τώρα γιατί? Μπορεί να σε προλογιάζω εγώ τώρα.
4: Τι, να παγίδα τον book. Εγώ θα το ρισκάρω. Ένα 10 ευρώ.
3: Ναι, αλλά γιατί βλέπει τη φάτσα μου. Άμα ήμουν από εδώ και στα έλεγα έτσι.
4: Μπα, πάλι το ίδιο.
3: Πάλι το... Ναι, ναι, αλλά πριν είπες γιατί είπες 7. Κατευθείαν είπες για να το σκεπάσεις όλο.
4: Γιατί πήγε να βάσει του ρεπορτάζ.
3: Σαν τον Γκάρφιλντ λειτουργήσες. Πήγες, έκανες ό,τι έκανες και το σκέπασες μετά.
4: Ναι, έτσι πρέπει να κάνεις
3: πάντα. Για πες. Λες, ας πούμε, δηλαδή, άντε over 7. Λες, έτσι.
4: Κυνηγάω τους εκπλήξεις.
3: Πόσο δηλαδή. Το under, άμα είχε τέταρτη απόδοση, το under πόσο θα ήταν. Under 10.
4: Under 10.
3: Ναι, over 7, under 10. Θα το παίζει το under 10.
4: Το under 10 θα το παίζα.
3: Θα το παίζει.
4: Ναι.
3: Okay.
4: Ναι.
3: Εντάξει.
4: Ξαρτάται και την απόδοση, βέβαια. Αλλά
3: εγώ
4: θα
3: πάρω την πέμπτη απόδοση που είναι over 10. Εγώ θα την πάρω όμως για μένα. Ναι. Εγώ που είμαι ο μπουκαρίστας. Θα την παίξω μόνος μου, σπίτι μου, ρε παιδί μου, να χαρώ. Κατάλαβες.
4: Πολύ είναι το 10.
3: Εγώ θα πάρω αυτήν.
4: Δηλαδή τι, στις 20 μέρες οι μισές είναι.
3: Εγώ
4: ρεπό.
3: Αγάπη μου, θα πάρω το. Θα βάλω 10 ευρώ. Ναι, πόσα είπες, 10?
4: 10.
3: Θα βάλω 10 ευρώ στο over 10.
4: Ποιο θα μας πληρώσει όμως, ποιο θα μας δώσει την απάντηση.
3: Αν είναι over 10, θα πληρώσω εγώ. Ναι, εσύ.
4: Όχι, όχι. Την απάντηση ποιο θα μας δώσει, για να ξέρουμε ποιο είναι ο
3: τέλειος.
4: Α.
3: Θα βγάλουμε ρεπορτάζ πάνω Θεσσαλονίκη μετά τη, σε μια ώρα. Ναι, από, ναι. Όχι, ρε, σε
4: 10 λεπτά.
3: Σε 20 λεπτά από τώρα. Ένα τέρτο. Ναι.
4: Μάλιστα.
3: Άλλο θέμα. Το over 7. Σε έχω βάλει 500 θέματα.
4: Έχεις βάλει 500 ένα. Θέματα. Πώς είδες τον Άρη χτες? Δικαίωση για Δημητρίεβιτς. 21 λεπτά έπαιξε, 22 πόντους έβαλε. Και καμιά 7-8 ασίστ.
3: Ο Δημητρίεβιτς ήταν καλός.
4: Πεχταράς. Πεχταράς. Όλοι οι άλλοι σχεδόν άφαντοι. Δηλαδή.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: ξημερώματα γινόταν ένας χαμός στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή εκεί 5 με 6 ώρα ξεκίνησε η ιστορία από Σέρες και έφτασε μέχρι εδώ, μέσα στενά της πόλης και όχι μόνο σε κεντρικούς δρόμους. Και τώρα είδα τα αμάξια που κυνηγούσαν. Στον Άγιο Δημητρίου, το Αγίου Δημητρίου. Σε μια διασταύρωση εκεί τον σταματήσανε, τον ακινητοποίησαν. Τώρα είδα τα αμάξια, ρε φίλε, ένα καραβάν πεζό στεναχωρημένο ήταν.
1: Δηλαδή κυνηγούσαν, πατίνι.
0: Σε τέτοια θέματα πρέπει να με παίρνουν εμένα τώρα. Να με παίρνει δηλαδή ο αστυνομικός διευθυντής της Θεσσαλονίκης το βράδυ και να μου λέει, να επιλέγω. Έχω το know-how, εγώ ξέρω πώς να λειτουργώ σε τέτοιες περιπτώσεις και καταλαβαίνω και ποιοι είναι οι περίεργοι. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Λίμπερο 107,4 και Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα. Δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας. Ακολουθούν άλλα. Μαζί με αυτό, άλλα δύο, έτσι. Στις 4 θα ολοκληρώσουμε πρώτα ο Θεός το πρόγραμμά μας. Κάτι φρέσκο όπως μου είχες εχθές στους διαιτητές. Πριν πάμε και στα ρεπορτάζ, πριν συζητήσουμε τα θέματα, δεν έχει σήμερα.
1: Φρέσκο διαιτητικά.
0: Δηλαδή, κάτι καινούργιο για το γήπεδο του Ολυμπιακού. Κάτι καινούργιο για αυτό που γίνεται στην Αθήνα.
1: Για το
0: ελληνικό.
1: Για το γήπεδο του ελληνικού.
0: Κάτι για τη Θεσσαλονίκη, αν γίνεται.
1: Για το γήπεδο του Ολυμπιακού, η πληροφορία χτεσινό απογευματινή στην εκπομπή του φίλου μας του Νίκου είναι ότι θα γίνει fast track η κατάσταση, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα το αργότερο, είπε η συνάδελφος, ότι θα έχουμε το βούλευμα για να ξεκινήσει η διαδικασία. Παιδιά, ελάτε να το σηκώσουμε.
0: Γιατί βρήκε χρόνο να ασχοληθεί με αυτό.
1: Εννοείται.
0: Βύση Καρβέλα, Μαζονάκη, αυτά του βρήκε χρόνο.
1: Ξέχασες που κάνει εκπομπή, μάλλον.
0: Μου έδειξες εκεί.
1: Ναι. Ο φίλος μας ο Νίκος, λέω, που κρεμόμαστε από τα χείλη του μετά την εκπομπή στη Γιάφκα. Στο Μέγκα δεν είναι. Δεν θα πούνε για το γήπεδο του Ολυμπιακού.
0: Βρήκε χρόνο. Αυτό θέλω να πω. Βρήκε χρόνο.
1: Θα γίνει 53.000 θέσεων.
0: 53.
1: Ναι, και θα γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Γιατί άλλο λέει να πηγαίνουν.
0: Φύγαν από το Μαξίμου ή ακόμα εκεί είναι.
2: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Του Παθεσσαλονίκιου θα το αναφέρει.
1: Και ιατρικό δελτίο έχει ο Στέλιος να μας δώσει.
0: Ιατρικό.
1: Είχαμε
0: γερμανικό.
1: Είχαμε εξελίξει και εκεί.
0: Και οι δύο στο ίδιο πήγανε.
1: Ναι, θα μας πει. Δεν νομίζω όμως.
0: Βρήκαμε πιο φθηνό δωμάτιο εκεί.
1: Ναι, και αν με φύγουν και μια μέρα νωρίτερα θα γλιτώσουν και κάτι. Πριν πάμε όμως στο Παν Θεσσαλονίκη, στο ρεπορτάζ για τον Παν Θεσσαλονίκη, να πω ότι ήρθε η ώρα να αλλάξεις οπτική. Fiber Internet 1 Giga από την HCN και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά μόνο με 23 ευρώ το μήνα για 24 μήνες δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Με Fiber Internet 1 Giga έχεις την ταχύτητα που χρειάζεσαι για να απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο την καθημερινότητά σου online. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε το σήμερα.
0: Το φοβερό είναι ότι έχεις 1 Giga download,
1: ναι.
0: Και το πιο φοβερό,
1: ναι.
0: Είναι, για να πούμε φοβερότερο, είναι ότι έχεις και 1 γίγα upload, που είναι το πιο δύσκολο.
1: Πολύ πιο δύσκολο.
0: Ναι ρε φίλε, μπράβο τους. Για πάμε, πού θα με πας?
1: Θα σε πάω στο ρεπόρτερ του Παν Θεσσαλονίκιου, το Στέλιο Στεριάδη.
0: Πάμε.
1: Καλησπέρα Στέλιο.
3: Καλησπέρα.
1: Γίνεται. Καλά, δόξα τω Θεώ.
3: Καλά.
0: Ένα βουνό θέματα έχει σήμερα.
3: Όπου να ξεκινήσουμε.
0: Μέλλαντε. Αυτό ισχύει στο απόλυτο σήμερα. Εσύ είσαι αυτή τη στιγμή το κουμάντο, εσύ παίρνεις το τιμόνι και εμείς συνοδηγοί. Σε αγροτικό τριθέσιο, που είναι εσύ ο οδηγός και δίπλα η θέση είναι διπλή.
1: Ναι. Λίγο στρεμωγμένα, αλλά εντάξει.
3: Από το κοντρόλ ενημερώθηκε ότι βάλατε ένα στοίχημα.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Καλά λέτε. Και περιμένουμε το κασάουτι να
0: πει. Τον άνοιξε, αν τον ακούω, μην το κάνετε μαμουνιά.
1: Μια χαρά.
0: Για πες Στέλιο.
3: Έμαθα ότι.
0: Δεν είναι ανοιχτό. Έλα,
3: μ' ακούτε.
0: Ναι.
3: Πήγε να το κάνει ο Παπαδομονολάκης, πήγε να το κάνει μούχτη, να ξέρεις.
0: Ναι, γιατί, φοβάμαι. Για πες.
3: Γιατί οι μέρες είναι υπέρ σου.
0: Δηλαδή.
3: Είναι over 8.
0: Α.
3: Over 7 που είπες.
0: Όχι, εγώ είπα over 10.
3: Over 10, ναι, συγγνώμη, over 10 είναι. Ναι.
0: Πόσες είναι?
3: 14.
0: Πάρε την κεφαλιά ψαράκι, εγώ αποχωρώ.
1: 14.
0: Τα λέει ο Στέλιος, δεν το λέω εγώ. Μη με κοιτάς με γουρλωμένα σαν τώρα Πακογιάννη.
1: 14. Δεν φάμε κανένα σοκολατάκι.
0: Μην με κοιτάς έτσι.
1: Τι 14 ζεστά.
0: Από τις 21, όχι 20, εντάξει. Δηλαδή, δύο εκτός, μία εντός. Τι, κλείσ' το στόμα. Κλείσ' και τα μάτια.
3: Πρέπει όμως να πεις και τι χάνεις τώρα, όχι...
1: Τα πάντα μετά από αυτό που είπες, θα σου έλεγα τώρα, αλλά δεν κάνει να το πω στον αέρα.
3: Δεν κάνει.
1: 14. Τι ισχυαλγία είχαν όλοι. 14, έκατσα εγώ όταν ήμουν τέζα.
3: Εντάξει τώρα, ήταν ένα κόλπο αυτό, σαν αυτό που έκαναν στη EuroLeague με το NBA. Αυτό με το δεν ήταν 14 προφανώς. Η σημερινή μέρα μαζί με το σημερινό ρεπό, από τις 21 μέρες συνολικά του break, οι 8 είναι ρεπό.
0: Αν θα το έκανε στο στιγμή. Τι έπαθες αγάπη μου, παίζω.
1: Περίμενε, τώρα είπε 8. 8 ή 14.
0: Από τις υπόλοιπες είπε 8, ρε.
3: Από τις 21 του break, οι 8 είναι ρεπό.
1: Από τις 21 ή 8.
0: Ας τις 10 που κέρδισα το στοίχημα. Τώρα αυτές είναι άλλες.
1: Άλλες είναι αυτές. Μπόνους είναι αυτές. Οκ.
3: 8. Σήμερα είναι η 8η ημέρα του ρεπό. Υπήρχε μία εβδομάδα την προπροηγούμενη, συγγνώμη. Υπήρχε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και η σημερινή. 8 μέρες ρεπό συνολικά.
0: Άντερ 7 δεν έπαιξε εσύ. Στο δεύτερο στίχημα.
1: Εγώ έπαιξα over 7,5.
0: Α, έπαιξε μετά, αφού με κοίταξε. Δεν κρύφτηκα πίσω από την οθόνη.
1: Ναι. Γλίτωσα.
0: Γλίτωσε. Παίρνει τα λεφτά σου πίσω.
1: Γλίτωσα, ναι. Μονάδα το πληρώθηκα.
0: Χάρη στο Στέλιο.
1: Ναι.
0: Που το πρόδωσε.
3: Έγινε και εγώ σαν αυτού που λέγανε εμεί το θέλουμε τον Πάουξ στην Ευρωλίγα και μετά λένε τι άλλε ομάδε. Μην του ψηφίσετε τώρα.
1: Γίνονται αυτά.
0: Αφού το διαψεύδουν οι διαρροέ του.
3: Ναι. Δηλαδή, άκου τώρα. Βγαίνει π.χ. λέω εγώ τώρα ο Γιαννακόπουλος και λέει: μα το γράφει και στο Instagram, σε σχόλια από κάτω. Εμείς το θέλουμε τον Πάουκ στην Ευρωλίγκα. Ταυτόχρονα όμως ο Παναθηναϊκός θέλει και το NBA Europe. Που το NBA Europe, ξέρετε, έχει πει ότι για μας δεν υπάρχει Θεσσαλονίκη. Για τον μπάσκετ. Λέω τώρα εγώ ρε παιδί μου, τυχαία γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Δεν ξέρουν ότι ο Αντετοκούμπο πήρε ομάδα στη Θεσσαλονίκη.
3: Μπορεί να μην έχουν ενημερωθεί ακόμα, αλλά το πλάνο του NBA Europe είναι για μια.
0: Γιατί για το NBA το κούμπο είναι η ιερή Αγιαλάδα.
3: Το NBA Europe, το πλάνο του NBA Europe λέει για μία πόλη σε κάθε χώρα.
1: Άρα ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τι θα γίνει.
3: Μία πόλη είπα, δεν είπα μία ομάδα.
0: Κάτσε, αφού θέλουν και από την Αγγλία, θέλουν να γίνει Λίβερπουλ, θέλουν να γίνει Μάντσεστερ.
1: Ναι, αλλά άλλο το Λονδίνο και άλλο η Αθήνα.
0: Αφού είπε μία πόλη σε κάθε χώρα, έτσι.
3: Ναι, τώρα μία πόλη σε κάθε χώρα και ειδικά στην Ελλάδα που είναι μικρή χώρα.
1: Ναι.
3: Στην Αγγλία, επειδή είναι και πιο μεγάλη αγορά, μπορούν να έχουν και μία πόλη, μία ομάδα στο Λίβερπουλ, μία ομάδα στο Μάντσεστερ και πάει λέγοντας.
1: Άρα από Ελλάδα μία ομάδα.
3: Αφού μία πόλη.
1: Μία πόλη. Αθήνα ή Πειραιάς.
3: Τώρα αυτό ίδιο είναι, εντάξει τώρα.
1: Α, λογίζει το σύστημα.
0: Τώρα, αυτή η κοινή ανακοίνωση η σημερινή, τώρα πριν από λίγη ώρα, βγήκε πριν από λίγες ώρες. FIBA, NBA, μας κάνει σοφότερο σε κάτι.
3: Όχι.
0: Α, όχι, καλά, γιατί μία ανάγνωση έκανα.
3: Όπως δεν μας έκανε σοφότερο και το ραντεβού στο κόμμα. Δηλαδή πήγαν εκεί πέρα πιο πολύ για το τι έγινε, τι να γίνει.
0: Ναι.
3: Όχι, εμείς θα ανακοινώσουμε τα franchise και τελικά οι επιστήμονες αυτής της EuroLeague, οι οποίοι τι θα ακούσει τώρα, τι θέλετε. Τι θέλουν. Θέλουν να πληρώσουν οι ομάδες για να μπουν, να πληρώσει ο Σιάο, να πληρώσει ο Μιστακίδης, να πληρώσει ο Ντόντσιτς, να πληρώσουν όλες οι ομάδες να μπουν, αλλά να μην πάρουν μετοχές από την EuroLeague. Φοβερό, ε!
1: Τι θα πληρώσουν τότε.
3: Αυτό,
1: αέρα. Πώς πουλούσαν παλιά τα μαγαζιά, λέει, και θέλω και 20.000 αέρα. Τι αέρα,
3: ρε φίλε. Τώρα. Δηλαδή, να μπουν να βάλουν τα ωραία τους τα λεφτά, αλλά να μην πάρουν μετοχές, να μην μοιραστεί πολύ το ΙΠΙΤΑ.
1: Ωραία.
3: Και μετά, ας πούμε, αναρωτιούνται οι μπασκετικοί γιατί το ποδόσφαιρο είναι έτη φωτός μπροστά. Γιατί η UEFA έχει τα δικά της, έχει τις δικές της παθογένειες, αλλά τέτοιο χάος δεν γίνεται. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Κοίταξε, ίσως δεν περίμεναν το οικονομικό μεγάλωμα, να το πω έτσι, με αυτόν τον τρόπο, κάποιων ομάδων γι' αυτό, ίσως και δεν ήταν έτοιμες στη διαχείριση αυτού, για να διαχειριστούν αυτό που προέκυψε.
3: Ναι, όμως καταλαβαίνω τι θες να πεις, αλλά απ' την άλλη δεν τον καλείς τον άλλον μόνο του στο Αμπουντάμπι για να τον μιλήσεις, αν δεν είσαι σίγουρος. Κύριε Μπουένο μου, όχι Κίντερ Μπουένο.
0: Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή, αν πατήσουμε το pause, είμαστε σε την παύση δηλαδή. Είμαστε, δεν ξέρουμε.
1: Στο κενό.
0: Ναι, στο δηλαδή δεν γίναμε κάτι, δεν ανεβήκαμε κάποιο σκαλοπάτι.
3: Όχι. Όχι, όχι.
0: Που όλες τις προηγούμενες μέρες λέγαμε, παιδιά, ετοιμαστείτε γιατί από τον πρώτο θα πάμε στο ρετυρέ να δούμε τι γίνεται, πώς φαίνεται από εκεί πάνω. Τώρα όμως δεν είναι, δηλαδή σταματήσαμε στο δεύτερο και λέμε τι γίνεται. Πού είναι τα σκαλοπάτια.
3: Δεν πρόκειται να περάσει το NBA Europe. Δεν πρόκειται. Δηλαδή οι Αμερικανοί, okay, στο να φτιάχνουν προϊόντα αθλητικά στην Αμερική είναι πάρα πολύ καλοί, αλλά στην Ευρώπη είναι άλλη κατάσταση. Δεν μπορείς να ζητάς από τη Manchester United να κάνει μπασκετική.
0: Μα δεν είχαν ασχοληθεί σοβαρά μέχρι τώρα, ρε Στέλιο. Ναι. Αυτοί, αν θέλουν, μπορούν να τη σκεπάσουν την Ευρώπη. Οργανωτικά, επενδυτικά κτλ. Αλλά δεν είχαν ασχοληθεί με την Ευρώπη. Παλιά την απαξίωναν εντελώς. Όταν άρχισαν να εμφανίζονται 2-3 καλοί παίκτες τα παλιά τα χρόνια, έλεγαν μπα, μήπως κάνουν καλή δουλειά αυτοί εκεί. Όταν άρχισαν να πρωταγωνιστούν οι συγκεκριμένοι παίκτες που έρχονταν από την Ευρώπη, λέγανε κάτσε να πάμε να στέλνουμε και κόσμο να τους βλέπουμε εκεί αυτούς. Και τώρα οι πρωταγωνιστές αυτοί πήραν και πρωταθλήματα, έγιναν και πολυτιμότεροι παίκτες, οι ομάδες πρωταγωνιστούσαν. Σου λέει εδώ κάτι κάνουν μάλλον αυτοί εκεί, οι πουθενάδες.
3: Πάντως στην ανακοίνωση στο κόμμα της EuroLeague προχθές αποφάσισαν ότι θα ξαναβρεθούν για και να ξαναποφασίσουν.
1: Πάλι στο κόμμα.
3: Κάπου πιο τώρα το επόμενο βήμα το κόμμα είναι να πάνε στο Μονακό.
1: Ναι.
3: Αν και διαλύθηκε.
0: Ωραία, φίλε.
1: Άμα πάνε εκεί.
0: Εκεί, εγώ βιντεάκια στο YouTube από το Μονακό βλέπω. Το Monte Carlo. Τι αμάξια και τι κυκλοφορεί γενικότερα εκεί.
3: Α, πάνε στην Νίκαια.
0: Τι υπερπαραγωγή κυκλοφορεί.
3: Ναι. Αλλά περιμένουμε.
0: Εντάξει, σε αμάξια, σε φύλλα.
3: Τώρα, πάμε στα ποδοσφαιρικά.
0: Πάμε, ναι. Όπως θες, εσύ
3: πάμε,
0: λέτε.
3: Ναι, πάμε. Πριν πάμε στα τετριμένα, αυτά που υπάρχουν της επικαιρότητας και με τον Νταχάλη και με τον Παβλένκα, οι οποίοι πήγαν στο Μόναχο και εγχειρίστηκαν εν τέλει, σήμερα.
1: Και οι δύο.
3: Και οι δύο στο Μόναχο.
1: Από τον ίδιο γιατρό δηλαδή, στο ίδιο μέρος. Μάλιστα, οκ. Okay.
3: Είναι μια ειδική κλινική η οποία ασχολείται με τέτοιου είδους εγχειρήσεις στους ώμους, γενικά στα άνω άκρα. Και σήμερα μάλλον έγινε η διπλή αυτή εγχείρηση. Είπαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι ένα διάστημα περίπου 12 εβδομάδων είναι το μίνιμουμ, είναι το πάτωμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το πώς θα αντιδράσει ο κάθε οργανισμός στη θεραπεία, από εκεί και πέρα θα κριθεί από τις 12 εβδομάδες και μετά πότε θα μπουν με την ομάδα, πότε θα αρχίσουν να μπορούν να προπονηθούν με την ομάδα και πότε θα είναι έτοιμοι για να μπουν να παίξουν.
1: Αυτό είναι θέμα αποθεραπείας πλέον.
3: Ναι, και είναι στον κάθε οργανισμό.
1: Ναι, ναι.
3: Τώρα, και στο μεταξύ είναι εντελώς
1: κάθε περίπτωση.
3: Ναι, και στο μεταξύ είναι εντελώς άλλο σκαρί ο Παβλένκα και εντελώς άλλο σκαρί ο Νταχάλη.
1: Καμία σχέση.
3: Καμία σχέση.
1: Ναι. Οπότε... Όπως καμία σχέση μπορεί να έχει και ο τραυματισμός του ενός από το άλλο. Άλλη έκταση του ενός, άλλη του άλλου. Όπως είπαμε, το Νταχάλη είναι και υποτροπή.
3: Το Νταχάλη είναι χειρότερο.
1: Ναι.
3: Απλά ο Παβλένκα είναι και σε άλλη ηλικία. Παίζει ρόλο, σε αυτούς τους τραυματισμούς παίζει ρόλο πάντα και η ηλικία.
1: Πολλοί παράγοντες λοιπόν. Ηλικία, σωματοδομή, ήδος, ναι.
3: Το πάτωμα ξεκινάμε από 12 εβδομάδες. Από σήμερα δηλαδή, όχι από τότε που έγινε ο τραυματισμός, από σήμερα.
1: Τρεις μήνες δηλαδή.
3: Ναι, 12 εβδομάδες, σίγουρα.
1: Και τώρα πάμε αρχές Γενάρη.
3: Από εκεί και πέρα μετά θα δούμε πού θα παίξει ο καθένας.
0: Το 12 είναι για επιστροφή στην κανονική προπόνηση 8 η ώρα το πρωί ή το 12 είναι να μπαίνουμε σιγά σιγά.
3: 12 είναι το σιγά σιγά. 12 εβδομάδες κλείνει ο κύκλος της αποθεραπείας.
1: Βαριά, δηλαδή, αν το πάμε μπακαλίστικα, 4 μήνες πάμε.
3: Ναι. Ναι.
0: Να τα αφήσω, να το κλειδώσω.
1: Να τα αφήσεις και να βάλεις άλλο. Όπως κάνουν στο σούπερ μάρκετ. Ποτέ δεν σου βάζουν λιγότερο, πάντα περισσότερο. Λες μισό κιλό φέτα, δεν σου βάζουν 450 ποτέ. Πάντα 600 είναι. Οκ. Okay. Άρα πάμε τετράμινο.
3: Τώρα, να πω ότι όπως καταλαβαίνει και καταλαβαίνει ο κόσμος, έχει γίνει λίγο. Πάλι το Cove the Town η επίσκεψη του Ιβάν Σαββίδη στην προπόνηση χθες και τα όσα είπε στους ποδοσφαιριστές που okay, ο Ιβάν Σαββίδης είναι υπέρμαχος της φράσης η επαναλήψη στην ημιτάρα της μαθήσεως. Αυτό που θέλω να πω εγώ που ξέρω μέσα από το ρεπορτάζ και μέσα από τις πληροφορίες είναι ότι πέραν των αλλαγών που θέλει να κάνει στο αγωνιστικό τμήμα και με την προώθηση του Δημήτρη Σαραϊδάρη στο team με Βιερίνια και Γιώργο Θεοδωρίδη θα είναι κοντά στην ομάδα.
0: Ο διαιτητής ο πρώην.
3: Ήταν στον ΠΑΟΚ Β' γενικός αρχηγός και ήταν και στο παρελθόν πάλι στην πρώτη ομάδα.
0: Δεν ήταν αυτός που έγινε ιστορία με τα. Που το χρεώσανε ή η συμμετοχή ή ρόλο πρωταγωνιστικό στα αδελτία τότε που έγινε.
3: Όπως το είπες, του χρεώσανε, αλλά δεν ισχύει. Ναι, άλλο πράγμα ίσχυε. Και πάνω σε αυτό που λες, Γιώργο, μου κάνεις πολύ καλή πάσα. για να πω κάτι το οποίο ισχύει μέσα από το ρεπορτάζ, ότι η πιο μεγάλη ανατροπή που έρχεται στον ΠΑΟΚ δεν έχει να κάνει με τον Δημήτρη Σαραϊδάρη. Ούτε με τις μεταγραφές, ούτε με το Λύση. Έχει να κάνει με τις πληροφορίες που θέλουν ότι την ανατροπή τη μεγάλη θα την κάνει ο ίδιος ο Σάβιδης. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι εμείς ξέραμε ότι συνήθως η βάση του ήταν το Ροστόφ και ερχόταν στη Θεσσαλονίκη σαν διακοπή της παρουσίας στο Ροστόφ. Τώρα όμως αυτό που προκρίνεται είναι να γίνει το ανάποδο. Είναι να επιστρέψουμε πίσω στον χρόνο 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Mm. Και να είναι η βάση του εδώ και όταν πηγαίνει στο Ροστόφ να είναι η είδηση.
1: Mm.
3: Τώρα το εδώ, να, και στο Πορτοκαράς μια χαρά είναι ακόμα, καιρός μια χαρά είναι ακόμα. Και εδώ υπάρχει πολλής χώρος και υπάρχουν και πολλές επιλογές.
0: Παλιά ήμασταν και γείτονες,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί η βάση ήταν και εκεί που μπαίνανε όλοι και δεν φαινόταν κανένας. Μπότσαρη με Όλγας.
3: Mm-hmm. Και εκεί είναι μια επιλογή. Αλλά αυτό που γνωρίζω και αυτό που θέλει να περάσει.
1: Έχει και μέσα, τώρα.
3: Μέσα από τις εγόμενες παρουσίες στις προπονήσεις είναι ότι το εγώ είμαι εδώ δεν είναι μόνο το ότι είναι στην προπόνηση. Είναι ότι πλέον θα πρέπει να μας γίνει και εμάς συνήθεια, όπως μας είχε γίνει συνήθεια τότε που ήταν ακόμα και σε όλα τα παιχνίδια, ακόμα και όταν ήταν τιμωρημένος που πήγαινε και φίλος τους παίξε έναν.
1: Αυτό θα αλλάξει?
3: Το αν θα πηγαίνει στα παιχνίδια, ναι, δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα αυτό που γνωρίζουμε στο ρεπορτάζ είναι ότι προκρίνεται αυτό, το ότι να μονιμοποιηθεί όσο πιο πολύ γίνεται η παρουσία του εδώ. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια, ήδη 8 Οκτωβρίου είχε ήδη αναχωρήσει για το Ροστόφ ο Σαββίδης.
1: Ναι.
3: Τώρα βέβαια, με φλέγοντα ζητήματα να είναι στην ημερήσια διάταξη, όπως νέα Τούμπα, όπως νέο προπονητικό, όπως καινούργια ομάδα, όπως τηλεοπτικό συμβόλαιο. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να είναι εδώ. Και φαίνεται ότι από εδώ και πέρα δεν θα αποτελέσει είδηση, δηλαδή δεν θα είναι breaking news πλέον από εδώ και πέρα ότι πήγε στην προπόνηση ο Σαββίδης.
1: Ήδη το βλέπουμε πιο συχνά, αν και όπως μας είπε στην αρχή δεν είχε πολλές ευκαιρίες να πάει σε προπόνηση του ΠΑΟΚ με τόσα ρεπό.
3: Εδώ πήγε, κοίτα, την πρώτη τελευταία φορά που πήγε ήξερε ότι ήταν λίγοι παίκτες στην προπόνηση, αλλά ο στόχος του είναι να πάει να μιλήσει μόνο στους τραυματίες.
1: Ναι.
3: Και χθες μίλησε στους τραυματίες. Είδατε το βίντεο με τον Τζάλοφ μιλούσε. Τώρα, τι άκρη πήγε να βγάλει με τον Τζάλοφ ο Σαββίδης.
1: Εντάξει, ίδια γλώσσα μιλάνε, τα είπαν πιο εύκολα.
3: Τι να πει τώρα. Τέλος πάντων. Απλά ξαναλέω ότι αυτό που προκρίνεται ως λύση και αυτό που υπάρχει ως συζήτηση στον ΠΑΟΚ είναι ότι θα παραταθεί για πολύ ακόμα.
1: Ότι θα είναι εδώ με λίγα λόγια.
3: Ναι. Αυτό είναι καλό. Λίγο υπάρχει μια φράση που λέει να σφίγγουν. Ποιοι να σφίγγουν, ξέρουμε ποιοι να σφίγγουν. Ξέρουμε, είναι πολύ διαφορετικό σε ένα μαγαζί να είναι το αφεντικό εδώ. Όσο καλή και αν είναι η τεχνολογία.
0: Είναι αυτό που χρέωναν όλο το προηγούμενο διάστημα στον κύριο Σαββίδη, ήταν μακριά. Και για να πω την αλήθεια, καλώ το έκαναν, γιατί άλλο να είναι ο μεγάλο εδώ πέρα και να ξέρουν ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να σκάσει. Εδώ, όπως πηγαίνει στι προπονήσει, να σκάει και στα γραφεία. Και άλλο να είναι μακριά και οι υπόλοιποι εδώ να λειτουργούν. Αν και το τελευταίο διάστημα έχει μπει μια τάξη με 2-3 επιλογές που έκανε, κυρίως μία τέλος πάντων που έκανε ο κύριος Σαββίδης, μπήκε μια τάξη. Φαίνεται αυτό. Δεν χρειάζεται να είσαι ρεπόρτερ ή δημοσιογράφος ή ειδικός για να το δεις.
3: Όπως και εγώ να πω ότι είναι επιλογή του Ιβάν Σαββίδη η προώθηση του Δημήτρη Σαραϊδάρη στην πρώτη ομάδα. Και αυτό.
1: Σε τι ρόλο?
3: Δεν έχει καθοριστεί ακόμα το πόστο. Ούτως ή άλλως ο Δημήτρης Σαραϊδάρης μπορεί να βοηθήσει πολλά επίπεδα. Ήταν και στην ομάδα που πήρε το double τότε.

0: ένα κομβικό ζήτημα για μένα. Γιατί δεν γίνεται όποια ομάδα, όχι μόνο μεγάλες ομάδες, με το που γίνεται ένα σφύριγμα να πέφτουν σαν τις μέλησες πάνω στο διαιτητή και οι παίκτες του ΠΑΟΚ να είναι «Έλα μωρέ, πάμε τώρα, πάμε να γίνει το φάουλ, πάμε χαλάρι. Να παίξουμε». Ναι. Δεν γίνεται. Δηλαδή δεν γίνεται, ας πούμε, να βλέπω ομάδες στην Τούμπα σε κάθε σφύριγμα να πετάγεται, όλος ο πάγκος να πετάγεται πάνω. Χρειάζεται και μια κατήχηση από τον κύριο Σαραϊδάρη που είναι πάρα πολύ έμπειρος σε αυτά τα ζητήματα.
1: Δηλαδή θα είναι στα μάτς κανονικά ο κύριος Σαραϊδάρης.
0: Βέβαια, ναι.
1: Okay.
0: Προστίθεται στο team του Αντρέ Βιρίνια και του Γιώργου Θεοδωρίδη.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
5: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίβο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
4: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Το 4-4 στην EuroLeague θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ που υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Διαθέσιμη Φάλκε Ρογκαβόπουλος, εκτός η Χουάντσος Λούκας και Ναν. Τζάμπολ στις 9 και 4 του ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Στέργου Μάρτσι. Εκτός από την αυριανή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές, θα είναι ο τραυματίας Πλώτας. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη το γεγονός ότι δεν παίζουμε στο ΣΕΦ. Θα είναι σημαντικό να έχουμε τη στήριξη του κόσμου, γιατί ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε όλοι μαζί, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Η απουσία του Mike James είναι μεγάλη, αλλά εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας. Είμαι σίγουρος ότι οι οπαδοί μας θα είναι δίπλα μας, ανέφερε ο Tyson Ward. Διαθέσιμος θα είναι ο Hall, που επέστρεψε από τις ΗΠΑ.

0: Στη Γιάρεμτσου και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού στο κυριακάτικο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Την Κυριακή στο Γιώργος Καραϊσκάκης θέση στο αρχικό σχήμα θα πάρει ο Ρέμο Φλόιλερ. Σε καλύτερη κατάσταση είναι ο Μπαρνάβας Βάργκα, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για να ταξιδέψει στην Αγγλία εν ώψη των παιχνιδιών με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι, όπως δήλωσε σε σερβικό μέσο ο Μάρκο Νίκολιτς, που δεν θα έχει στη διάθεσή του στο σαββατιάτικο μάτς με τον Όφη τον Θωμά Στρακώσα, που θα μπει σε φουλ ρυθμούς από την αρχή της επόμενης εβδομάδας. Άπαντες παρόντες θα είναι στην σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού οι ποδοσφαιριστές του Γιάκομπ Νίστρου, που είχαν χθες ρεπό. Βίντεο με τις εργασίες στο γήπεδο του Βοτανικού δημοσίευσε στα social media η πράσινη ΠΑΕ. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Εντός της ημέρας θα βρεθούν στο Κοροπή οι Πελίστρια Στόντερ, Γιάγκουσιτς, Ουναΐ, Κάτρης και Σαλάχ Εντίν, οι οποίοι θα ακολουθήσουν πρόγραμμα επανένταξης. Ανοιχτή παραμένει στον ΠΑΟΚ η υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη με το ΣΥΝ1 του υπάρχοντος συμβολέου και ένα νέο πολυετές ντιλ να βρίσκονται στο τραπέζι. Χειρουργήθηκαν στον νόμο σήμερα οι Παυλένκα και άλλοι που αναμένεται να επιστρέψουν στις υποχρεώσεις της ομάδας από τον Ιανουάριο. Διαθέσιμος για την αναμέτρηση του κεφάλου του Βορρά με την ομάδα της Μεσσηνίας θα είναι ο Ντιέγκο Κώστα, ρεπό σήμερα οι Ασπρόμαυροι. Για τα προγραμματικά του EuroCup Πόλο Ανδρών, ο Απόλλων Σμύρνης φιλοξενεί την Duisburg στο Σεράφιο Κολυμβητήριο στις 7:15. Με στόχο την κατάκτηση του Βαλκανικού Κυπέλου και την πρόκριση στους 64 του Challenge Cup, η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Ακόφσκη. Οι Ερυθρόλογες προηγούνται 1-0 στα σετ. Το NBA και η FIBA προχώρησαν στην έκδοση κοινής ανακοίνωσης για να τονίσουν πως παραμένουν αφοσιωμένοι στο πλάνο δημιουργίας νέας λίγκας στην Ευρώπη προς όφελος του αθλήματος. Μία συνεργασία ανάμεσα στη EuroLeague, τη FIBA, το NBA ενώνει το ευρωπαϊκό μπάσκετ και μπορεί να ξεκλειδώσει όλες τις τεράστιες δυνατότητες του αθλήματος σε όλη την Ευρώπη, ανέφεραν χαρακτηριστικά. Στο υπόλοιπο ψηνό πρόγραμμα της EuroLeague στις 7, Maccabi Tel Aviv, Armani Milano και Dubai BC, Ερυθρός Αστέρας στις 9, Bayern Μονάχου, Virtus Bologna στις 9:30, Valencia, Hapoel Tel Aviv στις 10 παρατέταρτο, Real Madrid, Partizan. Να διεξαχθούν οι αγώνες με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και κλεισμένο των θυρών, εφόσον διεξαχθούν στην Κύπρο, επιθυμεί η Maccabi Tel Aviv. Νέο συμβόλαιο με την Μπενφίκα μέχρι το 2029. Αναμένεται να υπογράψει ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της ομάδας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι του Ιντερνετ, την Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα πάμε μαζί μέχρι τις 5. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος, η Αντριάννα Πούλιου και ο Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Ο Πάνος Προυναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων.

Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, το τηλέφωνο επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943. Να το πούμε άλλη μία, 6939-943-943, το Viber του σταθμού, που μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα.

Στο σημερινό πρόγραμμα της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσέ στις 9:15 στο Telecom Center Athens. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία όπως και ο ίδιος έχει το 3-3 στους πρώτους τρεις αγώνες. Η Φενέρ έχει νικήσει 3 εντός έδρας παιχνίδια. Είναι το πρώτο της εκτός έδρας παιχνίδι το οποίο θα δώσει την Ντουμπάι με 76-66, την Μπάγερ Μονάχου με 100-76 και την Βρίτς Μπολόνια με 78-68. Ο Παναθηναϊκός και αυτός με τη σειρά του έχει μέχρι στιγμής 3-3 νίκες εντός έδρας. Θέλει να κάνει σήμερα το 4-4 στην Ευρωλίγκα για να έχει μπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πολύ πιθανό να παραμείνει και μόνος πρώτος μετά, εφόσον το καταφέρει, στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου τώρα υπάρχουν τέσσερις ομάδες που ισοβαθμούν. Είναι ο Παναθηναϊκός, η Φενέρ που παίζουν μεταξύ τους, είναι η Βαλένθια η οποία παίζει σήμερα με την Χαπόελ Τελαβίβ και είναι και η Παρτιζάν η οποία αντιμετωπίζει σήμερα εκτός έδρα στην Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, η σημερινή αναμέτρηση δεν μπορεί να υπολογίσει τους Χουάν Τσορνα Γκόμεθ, Κώστας Λούκα και Κέντρικ Ναν. Από την άλλη όμως θα έχει στη διάθεσή του τον Φαλ και τον Ρογκαβόπουλο. Εγώ προσωπικά βλέπω ένα πάρα πολύ σφιχτό παιχνίδι με τις δύο ομάδες να δίνουν την έμφαση στην άμυνα. Καθώς και η Φενέρμπαχτσέ είναι μια ομάδα η οποία διακρίνεται και το αμυντικό της στυλ και για το αμυντικό της κομμάτι, όπως και ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Μην μπερδευόμαστε με τον Παναθηναϊκό του Εργίνα Ταμάν, δεν έχει απολύτως καμία σχέση. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς πάντα ήθελε να παίζουν οι ομάδες του άμυνα και φυσικά το βλέπουμε και στα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν, όπου έχει κρατήσει τους αντιπάλους του πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή με 72 πόντους τελείωσε η Παρί, με 79 τελείωσε η Βιλερμπάν και με 67 τελείωσε η Μακάμπι Τελαβίβ. Τρεις νίκες οι οποίες ήρθαν βέβαια πολύ άνετα. Δεν θα έχουν καμία σχέση αυτά τα παιχνίδια κόντρα στις δύο γαλλικές και τη Μακάμπι Τελαβίβ με τη σημερινή αναμέτρηση κόντρα στη Φενέρμπαχτσέ, όπου θα είναι ένα πραγματικό ντέρμπι και να μένει να δούμε και πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός σε ένα τέτοιο παιχνίδι τέτοιου βεληνεκούς. Και μιας και μιλάμε για τις άμυνες, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για τις δύο καλύτερες άμυνες της διοργάνωσης. Η Φενέρμπαχτσέ έχει αυτή τη στιγμή την καλύτερη άμυνα με παθητικό 70 πόντους. Τη δεύτερη καλύτερη την έχει ο Παναθηναϊκός με 72,7. Οπότε θεωρώ ότι το παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ σφιχτό, ότι θα πάει μέχρι το τέλος. Αλλά πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να πάρει το νίκη στο τέλος κόντρα στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιος. Επίσης θα έχουμε και μια πολύ ωραία συνάντηση, Ζέλικο Μπράντοβιτς εναντίον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Ένας θρύλος προπονητής με έναν προπονητή ο οποίος ήταν φυσικά παίκτης του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα στα αγωνιστικά νέα της Φενέρμπαχτσέ δεν υπάρχουν προβλήματα. Θα παραταχθεί πάνω πλη σήμερα στο Telecom Center Athens.

0: Ξαναλέω, το παιχνίδι ξεκινάει στις 9:15. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορείτε να ακούσετε ραδιοφωνικά από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός. Το πρώτο του παιχνίδι εντός έδρας στην Σανέλα Αρένα κόντρα στην Ανατολού Εφές στις 9:15. Η Ανατολού Εφές, η οποία βέβαια είχε πάθει και το σοκ με την προηγούμενη εβδομάδα με τον Mike James να παθαίνει ρήξη αχιλίου τένοντα. Αύριο παίζει, έκανε κάποιες δηλώσεις σήμερα ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος ρωτήθηκε για το περιστατικό αυτό που σήκωσε κάποιες αντιδράσεις από κάποιες πλευρές, για το τι έγινε στον αγώνα με τη Virtus Bologna στο τέλος. Πολύ ήρεμα από Μπαρτζόκας, είπε πως δεν έγινε και κάτι, δεν το έκαναν επίτηδες στα παιδιά, ότι απλώς εγώ καθόμουν εκεί. Αναλυτικά είπε ότι εγώ δεν κινήθηκα. Ήμουν σε ένα σημείο ακίνητος και παρακολουθούσα την τελευταία φάση. Δεν θα έλεγα ότι είναι απρέπεια από την πλευρά των παιχτών, γιατί πανεγύριζαν και δεν φταίνε οι πρώτοι δύο. Απλώς ήρθε ένα μπούγιο μετά των υπόλοιπων που δεν είχαν καταλάβει ότι ήμουν και εγώ εκεί. Νομίζω ότι δεν το έκαναν επίτηδες στα παιδιά, απλώς με χτύπησαν και εγώ τους απόθυσα. Απλώς ήταν αντίδραση. Βέβαια, έμαθα ότι έγινε μια προσπάθεια να κληθώ για άσκηση βίας, οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Μπαρτζόκα, ο οποίος αναφέρθηκε φυσικά και για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει στη Σανέλα Αρένα και όχι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, και χαρακτηρίζει αυτή τη συνθήκη πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη, και ότι θέλει τον κόσμο στο πλευρό της ομάδας, γιατί χωρίς τον κόσμο ο Ολυμπιακός ό,τι καταφέρνει το καταφέρνει παρουσία του κόσμου του, και χαρακτηριστικά είπε ότι ό,τι καταφέρουμε το καταφέρνουμε όλοι μαζί. Ενώ το ίδιο είπε και ο Tyson Ward, ο οποίος εκπροσώπησε τους παίκτες. Πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγα λεπτά, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε για τη λήψη καταγγελίας από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός εις βάρος του Γιώργου Μπαρτζόκα από το παιχνίδι στο Ιβανόφιο, και τόνισε πως είχαν προηγηθεί άλλες τρεις. Αναλυτικά, λάβαμε σήμερα 8 Οκτωβρίου την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ εναντίον του coach Μπαρτζόκα για τον αγώνα Ηρακλής Ολυμπιακός. Είναι η τέταρτη καταγγελία που μας γνωστοποιήθηκε μέσα σε λίγες ημέρες, αφού είχε προηγηθεί αυτή εναντίον του για τον αγώνα Virtus Bologna Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή της Ευρωλίγκας. Η καταγγελία εναντίον του coach στην ΕΦΥΠΗΔ για τον περσινό αγώνα του ΠΑΕ Ολυμπιακός, και η καταγγελία κατά της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για την υποβολή μήνυσης σε βάρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την παράνομη είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών, με την οποία ζητάνε να τιμωρηθούμε με αφαίρεση 2 βαθμών. Αυτή ήταν η ενημέρωση πριν από λίγα λεπτά της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οπότε τι μάθαμε από αυτό? Μάθαμε, πέρα τις προηγούμενες τρεις καταγγελίες, οι οποίες είχαν γίνει λίγο πολύ γνωστές, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, μάθαμε ότι ο Παναθηναϊκός έκανε για μια τέταρτη καταγγελία που αφορά τον Γιώργο Μπαρτζόκα για τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι στο Ιβανόφιο. Βέβαια, δεν νομίζω ότι έχει γίνει και κάτι τόσο σοβαρό στον αγώνα στο Ιβανόφιο. Αυτό που έγινε ήταν ότι με αφορμή ένα time out το οποίο είχε καλέσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας γύρω στα 35 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα με τη διαφορά στους 10 πόντους, στο τέλος του αγώνα, με το που τελείωσε, οι οπαδοί του Ηρακλή, οι οποίοι είχαν φτιάξει μια τρομερή ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του match, έβριζαν τον Γιώργο Μπαρτζόκα, και αυτός αντέδρασε με ένα thumbs up, δηλαδή με τον αντίχειρα του δαχτύλου, ότι okay, εντάξει, όλα καλά, κατά κάποιο τρόπο, να το εξηγήσω κάπως έτσι όσο μπορώ. Δεν είναι ακριβώς αυτή η εξήγηση, αλλά νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτό δεν ξέρω τώρα που βασίζεται η καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Θα το δούμε στην πορεία τι αποφάσεις θα πάρουν οι αθλητικοί δικαστές, γιατί εμείς δεν είμαστε αθλητικοί δικαστές. Αυτοί θα αποφασίσουν. Βέβαια, τώρα να ξεκινάμε τόσο νωρίς με τόσες καταγγελίες και τέτοια πράγματα, τι θα γίνει στη συνέχεια, παιδιά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πάμε στα ποδοσφαιρικά. Σας αφήσουμε για λίγο τον μπάσκετ. Ντέρμπι Ιωνίων την Κυριακή στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέση με χθες. Να δούμε την ενδεκάδα την οποία θα επιλέξει ο Ιμανόλα Λουγκαφίλ, ο οποίος έχει κάποια διλήμματα, δηλαδή για το αν θα παίξει ο Ρόκα και αν θα βρεθεί στην αρχική ενδεκάδα, για το ποιος θα βρεθεί στην κορυφή της επίθεσης. Θα είναι ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος ήταν στην εθνική ομάδα της Ουκρανίας, ή θα είναι ο Μάριος, ο οποίος είχε μείνει εδώ στο Ρέντι και έκανε προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα. Είναι από τα διλήμματα του Ιμανόλ Αλγουαφίλ. Από εκεί και πέρα, φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Φρόιλερ, ο οποίος έπαιξε 4,90 λεπτά με την φανέλα της εθνικής ομάδας της Ελβετίας, και προηγουμένως, πριν φύγει για την εθνική του ομάδα, είχε παίξει και 2,90 λεπτά στους αγώνες με Γιαγκελόνια και Λεβαδιακό με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, 6 συνεχόμενα παιχνίδια με μεγάλη ένταση σε διάστημα περίπου 2 εβδομάδων. Θα δούμε την διαχείριση του Ρέμο Φρόιλερ και στην συνέχεια από τον Ιμμανουέλ Αλγκουαφίλ. Από εκεί και πέρα στο Παναθηναϊκό είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Χθες είχαν ρεπό οι ποδοσφαιριστές της ομάδας. Σήμερα θα είναι άπαντες παρόντες και οι διεθνείς όλοι μαζί. Δηλαδή και ο Πελίστρη, ας πούμε, ο οποίος είχε πάει στην εθνική ομάδα της Ουρουγουάης και είχε κάνει υπερατλαντικό ταξίδι. Θυμίζω ότι ο Λιβάη Γκαρσία δεν προλαβαίνει τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα την δεκάδα λίγο πολύ την έχουμε όλοι στο μυαλό μας, την αναφέραμε και χθες, μιλάμε πάλι τα ίδια. Να πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ να πούμε δύο πραγματάκια εκεί. Ότι μπήκανε σήμερα στο χειρουργείο Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα που είχαν χτυπήσει τους ώμους τους στον αγώνα με τον Πανετολικό. Αναμένεται να επιστρέψουν από το νέο έτος, δηλαδή σε περίπου τρεις μήνες, με τις αρχές του 2027. Ελπίζουμε να έχουν ταχεία ανάρρωση τα δύο παιδιά και να είναι διαθέσιμη και υγιή όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Από εκεί και πέρα παλεύει με τον Γιάννη Μιχαηλίδη ο ΠΑΟΚ. Έχει μια οψιόν συνένα στο συμβόλαιό του, την οποία σκεφτόταν στην αρχή να μην ενεργοποιήσει ο ΠΑΟΚ, όχι επειδή δεν ήθελε να συνεχίσει με τον ποδοσφαιριστή προφανώς, αλλά επειδή ήθελε να του προσφέρει ένα νέο συμβόλαιο. Και το προηγούμενο συμβόλαιο, το οποίο είχε και αυτό το συνένα, δεν θα υπήρχε έτσι. Αλλά αφού είδε ότι η πρώτη πρόταση ήταν αρνητική απάντηση του Γιάννη Μιχαηλίδη στην πρώτη πρόταση του ΠΑΟΚ και ότι ακόμα οι δύο πλευρές είναι μακριά, ο ΠΑΟΚ αναμένεται να ενεργοποιήσει το συνένα ώστε να έχει την ασφάλεια του να μην χάσει το παίχτη το επόμενο καλοκαίρι και στη χειρότερη των περιπτώσεων να προχωρήσει σε μια πώληση το ερχόμενο καλοκαίρι. Από το να το χάσει ελεύθερο είναι κάτι που σίγουρα προτιμάει ο ΠΑΟΚ. Αλλά από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ θέλει να μείνει ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Μιλάμε για έναν Έλληνα στόπερ από τα σπλάχνα του συλλόγου αριστεροπόδαρο που δεν βρίσκει συχνά. Οπότε θα δούμε και εκεί τι θα γίνει στην πορεία. Νομίζω πάντως ότι δεν θα λυθεί το θέμα του συμβολέου του Γιάννη Μιχαηλίδη τις επόμενες ημέρες, ώστε θα τραβήξει αρκετά στην συνέχεια. Να πούμε ότι αυτήν την ώρα παίζει η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού κόντρα στην Νακόφσκη. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα προκριθεί στους 64 του Challenge Cup και θα κατακτήσει και το Βαλκανικό κύπελλο. Προηγείται 1-0, θα έχουμε ενημέρωση πολύ λίγο. Θα σας ενημερώσω και εγώ πώς πάνε τα πράγματα εκεί για τον Ολυμπιακό στο βόλεϊ γυναικών. Στην ΑΕΚ δεν έχει αλλάξει κάτι στο ποδόσφαιρο. Ο Βάργα έκανε κάποιες δηλώσεις, ο Νίκολιτς είπε ότι τρέχει να προλάβει τους αγώνες στην Αγγλία με Σαχτάρ και Τσέλσι. Σίγουρα δεν θα παίξουν με τον Όφη μεθαύριο και ο Βάργα και ο Στρακώσα, ο οποίος αναμένεται να μπει από την επόμενη εβδομάδα. Αυτό σημαίνει πως ο Μπρινιόλι φυσικά θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για να βρεθεί στην αρχική δεκάδα της ΑΕΚ στον αγώνα κόντρα στην Σαχτάρ στις 14 του μήνα, την ερχόμενη Τετάρτη δηλαδή. Να δούμε και το υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα της EuroLeague και να περάσουμε μετά στις γραμμές. 7 η ώρα Maccabi Tel Aviv Μιλάνο, την ίδια ώρα Dubai Ερυθρός Αστέρας, 9 η ώρα Bayern Μονάχου Virtus Bologna, 9.30 Valencia Hapoel Tel Aviv και 10 παρατέταρτο Real Madrid Partizan. Η Real, η οποία έχει 3 ήττες σε 3 αγώνες, η Partizan έχει 3 νίκες σε 3 αναμετρήσεις. Και φυσικά 9 και 4, το είπαμε και νωρίτερα, Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε στον αγώνα που ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, 69-39-943-943 το Viber του σταθμού. Για πάμε στο πρώτο φίλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θεμή.
0: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
1: Επειδή έβλεπα, παρακολουθούσα τις εξελίξεις εκεί με την επίσκεψη του Αμερικανού αυτού
0: του Ρούμπιο, ναι.
1: Του Ρούμπιο, θέλει να τον λένε, λέει, Μάρκο Ρούμπιο, όλο το όνομα, για να φαίνεται ότι είναι καθολικός, έτσι αρέσει, λέει, όλο το όνομα. Λοιπόν, ούτε μία φορά εχθές του λέγαμε για την Τουρκία, η δική μας ο Γέρα Πετρίτης και τα λέγαμε. Ούτε μία φορά πρόσεξα στις δηλώσεις που είχε σχέση με Τουρκία, δεν ανέφερε το όνομα Τουρκία ούτε μία φορά. Μέχρι και στο καλώδιο μου το ρωτήσανε και του είπαν ότι αυτό δεν είναι και ένα θέμα ιδιωτικό που μπορεί να βρεθεί, ξέρω εγώ, να συζητηθεί και να φτιαχτεί διαφορετικά μεταξύ των ενδιαφερομένων. Και θέλω να πω, αποφεύγουν όποτε είναι να πούν Τουρκία, δεν λένε τίποτα. Η άλλη μεριά. Καταλάβες.
0: Μάλιστα.
1: Εσχεμένος γίνονται όλα αυτά, γι' αυτό το λέω. Και σε άλλες χώρες, όχι μόνο από αυτό, ναι, και από άλλες χώρες που λένε, ναι, ακόμα και η Ρωσία, πολλές φορές λένε, δεν αναφέρει το όνομα Τουρκία. Πότε. Λέξη Τουρκία απαγορευτικό για τους μέσα τους. Λοιπόν, επειδή χθες άνοιξε μια συζήτηση, ήθελα να σε ρωτήσω, να πει κάποιος, όταν έγινε η παραχώρηση του σταδίου Καραϊσκάκη στον Ολυμπιακό, παραχωρήθηκε για 50 χρόνια. Εντάξει, όποιος ξέρει μου λέει, απαντάει μετά όταν θα κλείσω. Ερώτηση είχαν εγώ, γιατί ακούστηκαν ορισμένα. Λοιπόν, οι αθλητές αυτοί που προπονιόταν στο στάδιο Καραϊσκάκη και μετά έγινε γήπεδο Καραϊσκάκη, έτσι, η Ολυμπιακή Επιτροπή, το έχω ακούσει από αλλού αυτό, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι, θα μας πούνε στην πορεία που δεν τα ξέρουν καλύτερα, είχαν πει ότι στο συμβόλαιο, ξέρω, στη συμφωνία που είχαν για την παραχώρηση στον Ολυμπιακό για τα 50 χρόνια, ότι θα αναλάβει ο Ολυμπιακός την υποχρέωση να κάνει ένα αθλητικό κέντρο, ούτως ώστε αυτοί οι αθλητές του Πειραιά, γενικά του Πειραιά, όχι μόνο του Ολυμπιακού και άλλες σωματεία, στον κλασικό αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε να έχουν ένα χώρο εκεί,
0: ναι,
1: εφόσον στερήθηκε από τον Ολυμπιακό, από το γήπεδο, από στάδιο είναι Καραϊσκάκη,
0: ναι,
1: έγινε γήπεδο, και αυτή ποτέ, δεν ξέρω, έχει γίνει κανένα τέτοιο, γιατί το ξέρω εγώ, έχει γίνει κάποια παραχώρηση για άλλος χώρος από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, κύριε Γιώργο, επειδή χθες με ρωτήσατε αυτό εκτός αέρα, δηλαδή πήρα τηλέφωνο μετά και με ρωτήσατε, και το έψαξα και για να σας απαντήσω. Αρχικά να πούμε ότι όταν είχε γίνει η συμφωνία για την παραχώρηση του γηπέδου, όπως ήταν στη συνέχεια, Γιώργος Καραϊσκάκης στον Ολυμπιακό, ήταν καθαρά ποδοσφαιρικό γήπεδο. Αμυγός ποδοσφαιρικό γήπεδο, το οποίο προοριζόταν για να φιλοξενήσει το Ολυμπιακό τουρνουά ποδοσφαίρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, κάτι το οποίο είχε συμφωνηθεί και με το κράτος αλλά και με την ΕΟΕ. Από εκεί και πέρα, είχε προκαλέσει ό,τι αντιδράσεις στο γεγονός ότι ο στίβος που υπήρχε, που αναφέρατε κι εσείς, δεν θα υπήρχε, γιατί το γήπεδο θα ήταν καθαρά ποδοσφαιρικό και δεν θα ήταν στάδιο με στίβο γύρω-γύρω. Αλλά η υποχρέωση για να δημιουργηθεί κάτι αντίστοιχο, ώστε να μπορέσει να φιλοξενήσει όλους αυτούς τους αθλητές, οι οποίοι ουσιαστικά έμειναν άστεγοι, να το πούμε έτσι εισαγωγικά, έχει μεταφερθεί στην πολιτεία και όχι στον. Στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Δεν έχει καμία σχέση η ΠΑΕ Ολυμπιακός ή ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός με όλο αυτό. Είναι καθαρά θέμα πολιτείας. Η συμφωνία τότε ήταν για ποδοσφαιρικό γήπεδο, όχι για στάδιο. Δεν είχε προβλεφθεί κάτι για το στίβο.
1: Ναι, ρε αγόρι μου, άλλο λόγο.
0: Τι λέτε.
1: Αυτοί που προπονιόντας, είπες, οι αθλητές που, ναι, κάνανε προπονιόντας. Μου λες την αιτία, εντάξει, εγώ
0: δεν σας λέω την αιτία. Με ρωτήσατε αν θα έπρεπε ο Ολυμπιακός να φτιάξει στίβο τότε. Αυτό με ρωτήσατε χθες.
1: Όχι, δεν είπα αυτό.
0: Okay.
1: Είπα ότι, ναι, με την παραχώρηση,
0: ναι,
1: την παραχώρηση από, ναι, την Ολυμπιακή Επιτροπή θα αναλάμβανε την υποχρέωση να υπάρχει, να γίνει ένας αθλητικός χώρος.
0: Ναι, και σας απάντησα όχι, δεν είναι υποχρέωση του Ολυμπιακού και δεν είναι.
1: Α, δεν, ωραία, εντάξει, τέλμα. Εντάξει, τελείωσε. Χαίρετε, αντίο σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, γεια σας, γεια σας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Χαίρετε. Γεια σου, Θέμη.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Λοιπόν, Θέμη μου, έχω μία απορία, ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Εσείς οι δημοσιογράφοι,
0: ναι,
2: το εσείς συμπεριλαμβάνει όλους, αλλά περισσότερο τους πασκετικούς.
0: Ναι.
2: Που κι εσείς και η Ερασπόρ και εσείς έχετε πολύ καλούς που γνωρίζουν το αντικείμενο, δεν αναφέρονται στις συνέπειες αν θα μπει το NBA στη Europa League. Αν αγοραστεί.
0: Στην EuroLeague.
2: Ναι, στην EuroLeague. Ρε φίλε, μία ιδέα πήραμε από το παγκόσμιο κύπελο. Δυστυχώς, όσο μπορούμε να απολαύσουμε ακόμα το μπάσκετ όπως παίζεται στην Ευρώπη, γιατί αναμένεται στα επόμενα χρόνια να αλλάξει εντελώς η δομή του.
0: Ναι.
2: Και μιλάω για 12 λεπτά, μιλάω για διαφημίσεις, μιλάω για σοου, γιατί ωραία να λέει ότι θα δώσουν 1 ή 2 δισεκατομμύρια για να αγοράσουν την Ευρωλίγκα, αλλά αυτά τα λεφτά από κάπου πρέπει να βγουν, και θα βγουν από τις διαφημιστικές εταιρείες και από τις πλατφόρμες για να μπορείς να παρακολουθείς το αντικείμενο. για μένα θα είναι πλήρη καταστροφή για το μπάσκετ όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Και επειδή ένας άνθρωπος γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο από εμάς τους ακροατές, θα παρακαλούσα τον Αναστάση, αν μπορεί και βρει χρόνο, να πάρει και να θίξει αποκλειστικά μόνο και μόνο αυτό το θέμα. Ας μην πάμε στις ομάδες μια μέρα, δεν πειράζει. Ναι. Και όποιο άλλο παιδί έχει γνώσεις, αλλά νομίζω ότι ο Αναστάσης γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο του μπάσκετ. Αυτό ήθελα να καταθέσω και τίποτα άλλο, Θέμη μου. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Θοδωρή. Yeah. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Να πούμε λίγο για αυτό που είπε ο Θοδωρής. Αρχικά η Ευρωλίγκα σαν Ευρωλίγκα και οι μέτοχοι της υπολογίζουν την αξία της διοργάνωσης και την αξία της εταιρείας τους, γιατί για εταιρείας ουσιαστικά μιλάμε, στα 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Το NBA έκανε μια πρόταση 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Καταλαβαίνουμε ότι αν κάποιος κοστολογεί το μαγαζί του 3,4 δις και του προσφέρουν κάτι παραπάνω από τα μισά, δεν θα το δώσει, δεν θα πει το ναι. Μια ενδεχόμενη είσοδο του NBA στην Ευρωλίγκα θα άλλαζε κατά πολύ τα οικονομικά δεδομένα του αθλήματος στην Ευρώπη και θα προσέγγιζε πάρα πολύ τα οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν στο NBA. Αυτό έχει να κάνει με τα τεράστια έσοδα τα οποία συγκριτικά με σήμερα θα υπάρξουν, καθώς από την Ευρωλίγκα δεν υπάρχουν έσοδα, που είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή υπάρχουν κάποια έσοδα τα οποία φυσικά δεν μπορούν να καλύψουν τις ομάδες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι ο νικητής, ας πούμε, της EuroLeague παίρνει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, ίσως κάτι παραπάνω. Μιλάμε για ένα ποσό το οποίο είναι αστείο, έτσι, με βάση τα λεφτά τα οποία εξοδεύουν οι ομάδες για να μπορέσουν να φτάσουν στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Από εκεί και πέρα θα αλλάξουν κατά πολύ και οι μισθοί των παιχτών. Δεν θα έχουν καμία σχέση με τα τωρινά δεδομένα. Θα προσεγγίσουν κατά πολύ περισσότερο, δηλαδή, αυτούς που υπάρχουν στο NBA. Επίσης, αναμένεται βέβαια να υπάρχουν και άλλες αλλαγές. Πρώτον, δεν θα έχουν οι ομάδες, οι μέτοχοι τώρα, το δικαίωμα να ψηφίζουν και να παίρνουν μέρος στις αποφάσεις, οι οποίες θα βγουν αύριο μεθαύριο, έτσι. Μια άλλη αλλαγή που είναι ότι θα βγουν άλλες νέες ομάδες όπου θα δημιουργηθούν, όπως ας πούμε από ομάδες που έχουν ποδοσφαιρικά κλαμπ μεγάλα, παραδείγματος χάρη η Chelsea, η Manchester United από το Λονδίνο, η Paris Saint-Germain από το Παρίσι κλπ. Και δεν έχουν αντίστοιχα μπασκετικά. Από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει στην πορεία και αν ποια θα είναι ακριβώς η δομή, θα πρέπει να το δούμε και αν τυχόν γίνει το οτιδήποτε. Το θέμα είναι ότι περιμένει νέα πρόταση Ευρωλίγκα από το NBA μέσα στον επόμενο μήνα και θα είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε όλα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Πολιτικό δελτίο. Όχι, δεν έχουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Πάμε διαφημίσεις και σε 2-3 λεπτάκια είμαστε και πάλι μαζί.
3: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
4: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
3: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
8: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 69-39-943-943. Το Viber, πρέπει να διαβάσουμε το μήνυμα της αποστολίας και να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή απερήφανη Γαβρίνα. Θέλω να πω στην κυρία Αναστασία πολλά μπράβο που ήταν, είναι και παραμένει θρύλος. Ένιωσα να τριχύλω, την είδα να κλαίει. Όταν πήρε στα χέρια της τη φανέλα του θρύλου και έκλαψε μπράβο και στα όμορφα λόγια που είπε, μας έδωσε σε όλους μαθήματα πως πρέπει να φερόμαστε στα σωστή φιλάθλοι της ομάδας μας. Θέλω να δώσω φιλιά στο νεόφυτο κύριο Γιώργο Χάρη, κύριο Θανάση Βασίλη και θέλω να πω στο Σάκη την Κυριακή θα πληγωθείς. Θρύλος πάω 3-1, λέει η αποστολή, η πρόβλεψή της. Θέλω να δώσω τα πιο πολλά χαιρετίσματα στην αδυναμία μου με τον Παλιούρα. Την Κυριακή θα σε απολαμβάνω με μεγάλη προσοχή, λέει η αποστολή. Να είσαι καλά, ναι, αποστολή. Και όντως με την κυρία Αναστασία ήταν πολύ συγκινητική η στιγμή, η οποία έχει γίνει και viral, υπάρχει παντού στο διαδίκτυο. Και να είναι καλά, να έχει την υγεία της πάνω απ' όλα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Θέμη.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Σταύρος Μαρούς, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Σταύρο.
1: Είχα προσπαθήσει προχθές να σε πάρω, απλά δεν άκουγα και έκλεισε η γραμμή.
0: Α, εσύ ήσουν, ναι.
1: Ναι, εγώ ήμουν.
0: Εντάξει, τώρα όλα καλά.
1: Όλα καλά. Λοιπόν, θέλω να αρχίσω λίγο από ένα μήνυμα που διάβασα χθες το μεσημέρι προς το κλείσιμο της εκπομπής. Ότι σε έχουμε κάνει σαν τα μούτρα μας. Θα ήθελα να πω από την πορεία μου αυτή στο ραδιόφωνο που έχω ακούσει πολλούς σταθμούς της Αθήνας, ότι είσαι από τους λίγους, μάλλον και ο μοναδικός που αφήνεις τον ακροατή να μιλήσει και δεν τον καπελώνεις, έτσι. Βέβαια, συνέχεια απαντάς ανάλογα τι έχει πει, έτσι, εάν είναι κάτι στραβό, αν είναι κάτι προσβλητικό. Και μπράβο σου γι' αυτό και στο αναγνωρίζω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο.
1: Να είσαι καλά. Τώρα, επειδή έχει γίνει μεγάλος ντόρος τώρα εν ώψη του ντέρμπι και έχουν αρχίσει πολλές διαμάχες και πολλές προσβολές, εκατέρωθεν εγώ θα πω, θα ήθελα λίγο να ηρεμήσουμε λιγάκι και να δούμε τον αγώνα με ηρεμία και με ησυχία, έτσι, και να απολαύσουμε τις φάσεις και τα γκόλ, αν και πώς μπουν.
0: Ναι, και το ντέρμπι γενικότερα. Και αν ξεκινάμε έτσι από Δευτέρα Τρίτη, γιατί έχει ημέρες που ξεκίνησε αυτό, τι θα γίνει την άλλη Δευτέρα που θα έχει τελειώσει το ντέρμπι?
1: Δυστυχώς, πριν και μετά είναι δύο δύσκολες εβδομάδες για σένα και για όποιον είναι εκεί στο μικρόφωνο και βγάζει γραμμές. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα λίγο να σταθώ λίγο στον πόλεμο κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα. Έτσι. Είναι κάτι που έχει αρχίσει από πέρυσι, νομίζω, ή από πρόπερσι.
0: Πάρα πρόπερσι. Βάλε κι άλλα.
1: Ναι. Άφησε τον Ολυμπιακό ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και πιάσει τώρα τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Εγώ, όπως το εισπράττω, είναι ότι τον φοβούνται και τον σέβονται. Συγγνώμη, ότι τον φοβούνται και τον σέβονται. Λοιπόν, και θέλουν έτσι να του σπάσουν το ηθικό ή να του δημιουργήσουν επιπλέον προβλήματα για να τον αποσπάσουν από τους αγώνες και από την πολύ καλή κατάσταση που έχει τον Ολυμπιακό, αν και αρχή ακόμα. Θεωρώ ότι κάπου έχει κουράσει αυτό το πράγμα και ότι μόνο ζημία μπορεί να προκαλέσει. Μπορεί να συνεχίσει, βέβαια, έχουμε δημοκρατία και μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, απλά ότι θα πέσουν στο κενό όλες οι κατηγορίες και δεν θα ωφεληθεί πουθενά, ναι. του εναντίον θα ζημιώσει.
0: Για τώρα το να μπαίνουμε στη διαδικασία για να προσπαθούμε να βρούμε έναν άνθρωπο και να βρούμε την κακή του στιγμή για να χτυπήσουμε πάνω σε αυτή, ή αν δεν τη βρούμε την κακή του στιγμή να τη δημιουργήσουμε, είναι κάτι το οποίο, πώς να το πω τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται έτσι.
1: Ο οποίος, αμή τι άλλο, δεν είναι ούτε κοινός ψύχρεμος, ούτε κοινός ήρεμος.
0: Όχι, δεν είναι. Και έχει κάνει και πολλά λάθη κιόλας και ο ίδιος.
1: Έχει κάνει πάρα πολλά λάθη και εις βάρος της ομάδας του. Θυμίζω για τους φίλους Παναθηναϊκούς ότι σε κόντρα με τον κύριο Αλαφούζο έπαιξε στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός όταν ήταν να αναλάβει την. Όχι, όταν ήταν στον Αστέχνη, νομίζω. Λοιπόν, είχε γίνει και μια ιστορική διαμάχη με τον κύριο Αλαφούζο. Όποιος είναι εναντίον του είναι αντιπαλός του. Δεν έχει σχέση αν είναι Παναθηναϊκός ή αν είναι άλλη ομάδα.
0: Απλά όποιος αυτό έχει να κάνει με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ναι.
1: Ναι, λοιπόν,
0: η αλήθεια αυτή είναι. Αλλά εντάξει, μιλάμε και για έναν επιχειρηματία ο οποίος έχει δείξει το πόσο αγαπάει και ο ίδιος και η οικογένειά του Παναθηναϊκό.
1: Λεπτά, αλλά ειλικρινά σου μιλάω, δεν ξέρω γιατί το κάνει. Ειλικρινά αναρωτιέμαι γιατί το κάνει. Το κάνει για τον Παναθηναϊκό ή για την ιστεροφημία του. Ειλικρινά δεν ξέρω. Λοιπόν, ας μείνει αυτό το ερώτημα αναπάντητο. Ήθελα, επειδή δεν πρόλαβα εκείνες τις μέρες της εθνικής ομάδας, ήθελα λίγο να μου πεις εντάχει από αυτή την ιστορία όλη με το Nations League,
0: ναι.
1: η χώρα μας πρέπει να καταλάβει κάποια θέση ώστε να διασφαλίσει τη συμμετοχή της ή στο Euro ή στο Mundial ή μόνο στο τελικό, αν πάει.
0: Αρχικά, ό,τι έχει να κάνει με το Nations League έχει να κάνει με το Euro, έτσι, δεν έχει καμία σχέση με το Mundial, το οποίο θα γίνει σε 4 χρόνια. Θα γίνει και άλλο Nations League που θα έχει σχέση με το Mundial.
1: Τώρα, αυτό
0: το Nations League που βλέπουμε τώρα, αυτό που μετράει τι είναι, ότι αν η εθνική μας καταφέρει να τερματίσει στις πρώτες δύο θέσεις, θα έχει κλειδώσει ή στις καλύτερες τρίτες που είναι ήδη. Θα ουσιαστικά έχει κλειδώσει την είσοδό της ως επικεφαλής στον όμιλο των προκριματικών. Δηλαδή δεν σου δίνει κάποια απευθείας είσοδο στα τελικά του Euro. Απλά αυτό που σου δίνει είναι ότι θα μπεις ως επικεφαλής, που σημαίνει ότι θα αποφύγεις στα προκριματικά όλες τις μεγάλες ομάδες. Επίσης, αν τερματίσεις την πρώτη θέση, θα έχει όμιλο με 4 ομάδες, όχι με 5 ομάδες. Γιατί 4 όμιλοι που θα περιλαμβάνουν τους 4 πρώτους στο Nations League θα είναι με 4 ομάδες. Αυτό σημαίνει λιγότερα παιχνίδια, λιγότερη καταπώνηση. Θα έχεις 6 παιχνίδια δηλαδή, με άλλες 3 ομάδες μέσα έξω, για να μπορέσεις να βγεις είτε πρώτος και να πάρεις απευθείας την πρόκριση, είτε να βγεις στους καλύτερους δεύτερους, στους 8 καλύτερους δεύτερους, για να πάρεις έτσι την πρόκριση. Από εκεί και πέρα το Nations League, αν τερματίσουμε στην πρώτη θέση, θα μας δώσει σίγουρα και μια δεύτερη ευκαιρία, εφόσον δεν καταφέρουμε να προκριθούμε από τα προκριματικά του Euro. Όπως είχε γίνει, ας πούμε, πριν από 3 χρόνια.
1: Παίξαμε
0: τη Γεωργία, σωστά. Είχαμε παίξει πρώτα με το Καζακστάν, είχαμε κερδίσει 5-0 στη Φιλαδέλφια και μετά παίξαμε τη Γεωργία. Αυτή η ευκαιρία που είχαμε πάρει τότε ήταν μέσα από το Nations League, επειδή είχαμε βγει πρώτοι τότε στον όμιλό μας.
1: Ναι, γενικά δηλαδή αυτές οι ομάδες του πρώτου ομίλου στο Μουντιάλ έχουν κάποιο προνόμιο, σε πάω λίγο μακριά βέβαια.
0: Όχι, στο Μουντιάλ δεν έχει σχέση, γιατί θα γίνει και άλλο Nations League σε 2 χρόνια. Το οποίο αυτό θα έχει να κάνει με το Μουντιάλ, αλλά δεν θα έχουν κάποιο προνόμιο. Θα έχουν κάποιο προνόμιο με τα προκριματικά του Μουντιάλ. Δηλαδή ουσιαστικά θα σε βοηθήσουν λίγο περισσότερο για να μπορέσει να προκριθεί στο Μουντιάλ, χωρίς να υπάρχει κάποιο τόσο μεγάλο στόχο. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και η διοργάνωση, όπου την έχουν κατακτήσει ομάδες όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Πορτογαλία, όπου οι πρώτοι δύο πάνε πρώιμοι τελικά από τους 4 ομίλους. Έχει μια οχτάδα. Είναι διπλοί αγώνες και οι 4 ομάδες που θα προκριθούν παίζουν ένα Final Four και στο τέλος μια ομάδα θα κατακτήσει τον τίτλο του Nations League. Είναι ένας τίτλος κι αυτός.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έγινε. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά, Σταύρο. Καλή συνέχεια. Χάρηκα που τα πάμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Μιχάλης, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Μιχάλη. Είμαι καλά, εσύ?
2: Καλά, εγώ είμαι καλά. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω να συνεχίσω να μιλάμε όπως μιλάμε. Ή να αλλάξουμε τρόπο, γιατί ενοχλεί το Χάρη από εδώ και πέρα να μιλάμε κύριε Θέμη και κύριε Μιχάλη. Ό,τι μου πεις εσύ.
0: Μια χαρά μιλάμε, Μιχάλη, προχωράμε.
2: Λοιπόν, ήθελα λίγο για αρχή να μιλήσουμε για την Euroliga και για τα οικονομικά, μια που αφήσαμε χθες, αν δεν σε πειράζει.
0: Όχι, τι να με πειράζει, εννοείται.
2: Έτσι για συζήτηση που λέει να το κάνουμε. Μπορεί να μου εξηγήσεις πώς γίνεται ένας οργανισμός ο οποίος αυτή τη στιγμή. Ο συνεταιρισμός αυτός που λέγεται Ευρωλίγκα, γιατί συνεταιρισμός είναι, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σωστό.
2: Λοιπόν, επίσημο budget χρονιαίο παρουσιάζει ένα ποσό γύρω στα 100 εκατομμύρια. Δηλαδή το προϊόν της Ευρωλίγκας αυτή τη στιγμή είναι ένα προϊόν το οποίο η αξία του είναι στα 100 εκατομμύρια ευρώ.
0: Αυτό προκύπτει.
2: Προκύπτει από τους προϋπολογισμούς της Ευρωλίγκας.
0: Εννοείς τα budget τα οποία έχουν οι ομάδες.
2: Προκύπτει το προϊόν, το προϊόν, τα έσοδα του.
0: Το προϊόν σύμφωνα με την Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή εκτιμάται στα 3,4 δις. Για να το πουλήσει.
2: Το προϊόν αυτή τη στιγμή, τα χρήματα τα οποία διακινεί, να το πω έτσι, τα έσοδα του και όλος το κύκλος εργασιών σαν οργανισμός, πρόσεξε, όχι ομάδες,
0: ναι, να καταλαβαίνω μην υπάρχει πέρδεμα. Βέβαια, η εκτίμηση του ποσού μιας εταιρείας δεν έχει να κάνει με τον τζίρο της μιας χρονιάς. Έτσι.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχεις ένα προϊόν το οποίο έχεις ένα σούπερ μάρκετ που αυτή τη στιγμή ο τζίρος είναι της τάξης 100 εκατομμυρίων το χρόνο.
0: Ναι.
2: Να το κάνουμε έτσι λίγο πιο μπακαλίστικο.
0: Ναι.
2: Έρχεσαι εσύ να το πάρεις από μένα και σου λέω, φιλαράκι, εγώ να τα λογιστικά μου. Έχω ένα προϊόν το οποίο αξία του είναι 100 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Και έρχεται ο άλλος και σου λέει, φιλαράκι, οκ, το δέχομαι, αλλά εγώ το μαγαζί αυτό θέλω να το μεγαλώσω. Πρώτον. Δεύτερον, θέλω να ειδοποιήσω οικονομικά τους ήδη μετόχους, με την έννοια ότι όταν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τα οικονομικά δεδομένα των ομάδων θα αλλάξουν, εννοώ τις πράξεις τους, καταλαβαίνεις θέλω να πω.
0: Ναι.
2: έτσι, και ταυτόχρονα να το μεγαλώσω βάζοντας και καινούριους παίκτες στο παιχνίδι. Ναι. Αν λέω κάτι παράλογο μπορείς να με
0: πεις
2: ότι είναι λάθος σκεπτικό σου. Λοιπόν, και βγαίνει τώρα η συνέτερη, η μέτοχη, πες το όπως θέλεις, και λένε όχι. Δεν το θέλουμε αυτό.
0: Ναι.
2: Παρένθεση τώρα, θα μου απαντήσεις. Παρένθεση. Είναι οι ίδιοι μέτοχοι, δε, οι οποίοι, επειδή κάναμε χθες μια κουβέντα, διαμαρτύρονται και φωνάζουν και λένε ότι εμείς δεν έχουμε έσοδα. Οπότε είμαστε υποχρεωμένοι ή από χορηγίες ή να παίρνουμε το λαιμό στους φιλάθλους με τα εισιτήρια εκεί που έχουν φτάσει για να τους προσφέρουμε το θέμα και τους παίχτες βασικά, γιατί από τους παίχτες γίνεται και το θέαμα, έτσι δεν είναι, όλοι οι οργανισμοί έτσι λειτουργούν. Λοιπόν, να φέρουμε εδώ τους αντίστοιχους παίχτες που θα πληρώσουμε.
0: Ναι, Μιχάλη. Μ' ακούς?
2: Α, μ' ακούς.
0: Ναι, σε έχασα για λίγο, αλλά τώρα σε ακούμε πάλι, ναι.
2: Ωραία, είναι στο σημείο που είμαι. Λέω, αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι, δεν ξέρω αν μ' άκουσες το σκεπτικό, οι εταιρείες, οι ομάδες οι οποίες είναι η Ευρωλίγκα,
0: ναι,
2: ενώ έρχεται κάποιος και τους λέει πάρτε έσοδα για τη συνουσία μακροπρόθεσμα, αυτά τα έσοδα θα είναι για τις ομάδες, οι οποίες σήμερα λένε δεν έχουμε έσοδα, οπότε είμαστε υποχρεωμένοι μέσα από χορηγίες ή από ακριβά εισιτήρια ή οτιδήποτε άλλο,
0: ναι,
2: να μπορούμε να κρατήσουμε το προϊόν εκεί οικονομικά, γιατί βαρεθήκαμε πια να βάζουμε το τσέπι μας.
0: Να σου το εξηγήσω λίγο μακαλίστικα.
2: Λοιπόν, πώς γίνεται, αυτά τα δύο πράγματα δεν ταιριάζουν. Και σταματάω εδώ, πες μου.
0: Λοιπόν, να σου το εξηγήσω λίγο μπακαλίστικα για να μπορέσει να καταλάβει και ο κόσμος το δυνατόν περισσότερο.
2: Για αυτό γίνεται, για το μπακαλίστικο το λέμε.
0: Ναι. Λοιπόν, να σου το εξηγήσω με μπακαλίστικα. Είναι σαν να έχεις εσύ ένα μαγαζί και να έρχομαι εγώ και να σου λέω, Μιχάλη, πόσο το κοστολογεί αυτό το μαγαζί? Το κοστολογώ τόσο. Ωραία, εγώ σου δίνω, ας πούμε, ένα ποσό λίγο παραπάνω τα μισά από αυτά τα οποία μου ζήτησες εσύ, καθώς θεωρώ ότι αυτό το ποσό που μου ζήτησες εσύ είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μου λες εσύ όχι. Και σου λέω εγώ γιατί όχι. Άμα πάρω εγώ το μαγαζί, θα σε κρατήσω, θα σε κάνω υπεύθυνο. Τα λεφτά που θα βγάζεις τώρα ως υπεύθυνος θα είναι περισσότερα από αυτά που βγάζεις ως ιδιοκτήτης. Αλλά εσύ στο μυαλό που έχεις, σκέφτεσαι ότι έχεις ένα πλάνο τριετίας, πενταετίας, ας πούμε δεκαετίας, το οποίο λες ότι ναι, σήμερα μπορεί να βγάζω αυτό το μισθό, ο οποίος θα είναι λιγότερος από αυτόν που θα βγάζω ως υπεύθυνος, αλλά αύριο και μεθαύριο θα βγάζω κάτι πολύ περισσότερο. Συν ότι άμα εσύ γίνεις υπεύθυνος, δεν θα έχεις ρόλο στις αποφάσεις. Εγώ έτσι παίρνω τις αποφάσεις που θα πάρω το μαγαζί. Εσύ τι θα είσαι υπεύθυνος και απλά σου λέω, κοίταξε να δεις.
2: Μήπως τελικά αυτό είναι υποκριτικό και ήθελα να καταλήξω.
0: Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει υποκρισία, Μιχάλη. Δεν νομίζω ότι κανένας επιχειρηματίας θέλει να χάσει.
2: Να το πω έτσι λαϊκά, ψηλο κάθε χρόνο μοιράζονται μεταξύ τους τη δόξα, ενώ Final Four κτλ.
0: Μα πάλι οι ίδιες ομάδες ήταν, Μιχάλη.
2: Δεν θέλουν να πούνε άλλοι στο παιχνίδι μακροπρόθεσμα, πρόσεξε, δεν μιλάω για αύριο το πρωί.
0: Ναι.
2: Γιατί αν θα πούνε κάποιες ομάδες από την Αγγλία, κάποιες ομάδες.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα μπει η Chelsea στο μπάσκετ και
2: θα βοηθηθούν και από το καινούριο σύστημα, αυτές μπορεί σε 5 χρόνια 10 να έχουν δημιουργήσει ανταγωνιστικές ομάδες στον αντίστοιχο Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Real, Maccabi, λέω εγώ πέντε ονόματα, έτσι. Αύριο CSKA. Και θα σου πει, Βιλαράκη, εγώ μου δημιουργήσετε ο ανταγωνισμό, τον οποίο εγώ δεν τον γουστάρω, γιατί εγώ θέλω κάθε χρόνο να πηγαίνω στο Final Four και να λέω αυτό. Γιατί συμβαίνουν αυτά, έτσι. Δεν λέω
0: νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό. Πρώτα έχει να κάνει με επιχειρήσεις, Μιχάλη. Οπότε σημαίνει ότι αυτοί που έχουν τις επιχειρήσεις θέλουν όσο δυνατόν περισσότερα έσοδα για την τσέπη τους και για την ομάδα τους, έτσι. Οπότε θεωρώ ότι είναι καθαρά οικονομικό το θέμα και καθαρά το πώς σκέφτεται ο κάθε επιχειρηματίας. Επίσης δεν είναι ένα-δύο άτομα. Έπεσε η γραμμή. Μας τα χάλασε το σημείο. Άμα θέλει ο Μιχάλης να πάρει για να ολοκληρώσει να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Πάμε να περάσουμε εμείς στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Γεια σου, Δωρή.
3: Τι κάνεις, ακόμη καλά, σε.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Δόξα τω Θεώ, πάντα με έχει καλέσει ο κόσμος.
0: Πάντα για Θοδωρή.
3: Περίμενα από τον κύριο Γιώργο, αλλά μάλλον δεν το είδε, το παρέλειψε. Λοιπόν, σαν χτες πριν από 199 χρόνια, 200 δηλαδή, μίλαγε στην ποινίκα ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης στους μαθητές του για την παιδεία και πώς με την παιδεία, ας πούμε, έχεις ένα έθνος ανεξάρτητο και δημοκρατικό. 200 χρόνια μετά, λοιπόν, μίλαγε ο Ρούμπιο πώς με τα δολάρια και τους αγωγούς μπορεί να ελέγξει τον κόσμο.
0: Ωραία, μου αρέσει η σχέση που κάνεις ανάμεσα στους δύο.
3: Λοιπόν, σου έχω μια πρόταση για την εκπομπή σου. πώς θα λέγεται.
0: Παρακαλώ.
3: Σου έχω πει κι άλλη φορά, αλλά βρήκα κάτι καινούριο. Από τα αρχικά του της λέξης Θέμη. Θέλω ένα μεσημέρι ήρεμο.
0: Σωστό γι' αυτό. Θέλω ένα μεσημέρι ήρεμο. Θα μπορούσε. Αλλά είναι πολύ μεγάλο για τίτλο, Θοδωρή. Πρέπει να σκεφτούμε κάτι πιο κόφτο, κάτι πιο βιασάρικο.
3: Πιο μικρό, λες.
0: Πρέπει, θέλει πιο κόφτο, ναι. Μεγάλο, τώρα είναι η ολόκληρη πρόταση.
3: Λοιπόν, σε άκουγα και μιλάει για δύο λεπτά για την άμυνα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Και σκεφτόμουν την άμυνα του Ολυμπιακού στην Ιταλία.
0: Ναι, καμία σχέση αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι.
3: Για ποια άμυνα?
0: Αρχικά δεν υπήρχε άμυνα του Ολυμπιακού στην Ιταλία.
3: Το ξανά είπαμε πρώτα. Ναι. Για ποια άμυνα?
0: Ακριβώς όπως το λες. Η άμυνα του Ολυμπιακού, αυτή που έπαιξε στην Ιταλία, μου θύμισε πολύ και αυτό του Παναθηναϊκού, μια και ανέφερε στον Παναθηναϊκό, που έπαιζε την Εργίνα Ταμά σε κάποια παιχνίδια, ειδικά εκτός έδρας.
3: Δεν υπήρχε άμυνα.
0: Ακριβώς. Όσα βάλουμε και όσα φάμε.
3: Αυτό είπα. Ποιος θα βάλει τα πιο πολλά.
0: Ακριβώς.
3: Ήταν προπόνηση για καλάθια, τίποτα άλλο δεν ήταν.
0: Ναι, μια προπόνηση θα μπορούσε να θυμίσει. Ξέρεις, μην χτυπήσουμε κιόλα, μην μπούμε σε μονομαχίες.
3: Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλά πάμε. Το νομικό τμήμα του Παναθηναϊκού έχει πιάσει και international δουλειά εκτός από την domestic εδώ.
0: Δεν νομίζω πάντω ότι οδηγεί όλο αυτό που θέλει να Θοδωρή, πραγματικά.
3: Είναι για γέλια, εγώ μόνο.
0: Δηλαδή, εντάξει. Λέει, στο παρελθόν ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που είχε κάνει κάποιες καταγγελίες, οι οποίες άλλες είχαν βάση, άλλες δεν είχαν πάλι βάση και ήταν σε φάση υπερβολής. Τώρα περνάει ο Παναθηναϊκός στο τροπάριο και δεν οδηγεί πουθενά, ρε παιδιά.
3: Αυτό λέω, ρε Θέμη.
0: Τι να πω.
3: Ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, να κάνει καταγγελία, γιατί πέσανε οι παίκτες, ας πούμε, πάνω στον Μπαρτζόκα και ο Μπαρτζόκα, ξέρω εγώ, ρε γάμο.
0: Ή στο Ιβανόφιο τώρα. Δηλαδή, τι έγινε στο Ιβανόφιο, τι έκανε ο Μπαρτζόκα στο Ιβανόφιο. Μπορεί να έκανε κάτι και να μην το είδαμε εμείς, έτσι, γιατί εγώ σπίτι μου ήμουν και έλεγα το μάτς. Δεν ήμουν εκεί. Αλλά από αυτά που είδαμε, δεν νομίζω ότι τώρα. Okay.
3: Απλά το αναφέρω, δηλαδή, πως πάμε να δημιουργήσουμε ακόμα στο τρίτο παιχνίδι. Φαντάσου ότι έχει να γίνει στα 38-36. Πώς είναι, 38.
0: Φέτος είναι 38 στην Ευρωλίγκα. Έχουμε,
3: έχουμε δηλαδή,
0: και πρωτάθλημα, έχουμε και play-off στη συνέχεια, έχουμε πολλά.
3: Έχουμε 160 μηνύσεις μέσω όρο, δηλαδή. Εντάξει, καλά.
0: Καλά θα είναι, μια χαρά.
3: Το φάγαμε τον Μπλότατρο χτες τελικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να τραυματιστεί μεταξύ μια φάση εκεί στο δεύτερο ημίχρονο, όπου έπεσε και χτύπησε τον αγώνα. Βέβαια, συνέχισε το παιδί να παίζει εκείνη την ώρα για λίγο. Και μετά βγήκε αλλαγή.
3: Το άκουσα χτες το βράδυ, μάλλον το διάβασα χτες το βράδυ και λέω, αφού έπαιζε, λέω, πώς χτύπησε.
0: Ναι, ναι, ναι. Στη συνέχεια ήταν μια φάση που έπεσε λίγο ατσούμπαλα, να το πω κάπως έτσι. Και χτύπησε τον αγώνα και έπιανε τον αγώνα το παιδί. Και μάλιστα δεν είχε γυρίσει εκείνη την άμυνα. Και στη συνέχεια έπαιξε για λίγο, βγήκε αλλαγή και δεν ξαναμπήκε. Και 6 εβδομάδες εκτός, να πούμε, Πλότας.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Περαστικά για να πάνε όλα καλά.
3: Λοιπόν, είδα το βιντεάκι με την κυρία Αναστασία. Την είχα δει παλιά στο γήπεδο που πηγαίναμε, αλλά δεν ήξερα ότι είναι αυτή. Τι συμπαθητική η Αγίουλα που ήταν, μπράβο
0: στην κυρία Αναστασία. Ήταν πολύ ωραία, πολύ γλυκιά, πολύ ωραία. Πραγματικά συγκινητική.
3: Πολύ συμπαθητική η Αγίουλα, έτσι, ένα από αυτές τις γιαγιάδες που λες για αυτήν η Αγίουλα, ας πούμε, έτσι, πολύ όμορφη, μπράβο της. 100 χρονών να πάει και να ξαναβραβευτεί και πάλι η κυρία Αναστασία.
0: Μακάρι να έχει την υγεία της και να πάνε όλα καλά.
3: Λοιπόν, εδώ μέχρι και ο Ρονάλντο έβγαλε ένα τέτοιο για το Μέση, το διάβασες. Δύο γραμμές βέβαια, αλλά εκφράζει την εκτίμησή του και ότι έγραψε ιστορία, τέλος πάντων, ο Μέση.
0: Σωστά, σωστά.
3: Εμείς εδώ δεν μπορούμε να τα βρούμε στη χώρα των 10 εκατομμυρίων, τέλος πάντων. Στην ποδοσφαιρική και τριτοκοσμική, ας πούμε, Ελλάδα. Ωραίος ο Ρονάλντο, έστω και αυτές οι δύο λέξεις ήταν περιεκτικότατες. Εκτίμηση, ιστορία, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι. Και είναι και κάτι το οποίο βλέπουμε και συχνά, έτσι, γιατί ισπανίζουν αυτές τις τοποθετήσεις από άλλους ποδοσφαιριστές. Και είναι και κάτι το οποίο είχε γράψει ο Ρονάλντο και όταν είχε χάσει τον πατέρα του, ο Μέση. Όπου και πάλι.
3: Το ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι. Και το μεταξύ δεν έχω να χωρίσω και τίποτα, έτσι. Αντιθέτως, ο ένας έκανε πολύ καλό στον άλλον και πολύ καλό και σε εμάς. Γιατί ο ένας τράβαγε τον άλλον προς τα πάνω. Αν δεν υπήρχε ο Ρονάλντο, ο Μέση μπορεί, ας πούμε, να χαλάρωνε λίγο σε εισαγωγικά, να το πω κάπως έτσι.
3: Ναι,
0: και το αντίστοιχο. Αυτό είναι η Θοδωρή. Ο ανταγωνισμός. Τι έκανε ο Θοδωρής, έβαλε ένα γκολ. Εγώ θέλω να βάλω δύο που λέει ο λόγος.
3: Έτσι, λοιπόν, και να σου πω και μια μικρή ιστοριούλα, λοιπόν, μια εκκλήση στην τρέλα μου για τα αυτοκίνητα. Την Κυριακή τελείωσε, λοιπόν, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι στην Αρμενία. Αυτό που γίνεται και στην Ελλάδα, το Ακρόπολης, για να σου δώσω καταλάβει.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, τρία πληρώματα της Toyota με Γιάρης. Τρέχει με Γιάρης η Toyota. Τα δύο βασικά πηγαίνανε για τον τίτλο.
0: Ναι.
3: Ο πρώτος λοιπόν, ο οποίος ήταν για 5 χρόνια ο Evans, ο Elfyn Evans, ο οποίος για 5 χρόνια έρχονταν δεύτερος πάντα από μια κακοτυχία, έχει τερματίσει λοιπόν τον αγώνα, τον έχει πιάσει λάστιχο και θεωρείται ότι θα χάσει από τον πιτσιρικά του Solberg. Είναι ο γιος του Peter Solberg, του πρωταθλητή. Τα ονόματα πρέπει να τα ξακούσουν.
0: Ακούστα, ακούστα.
3: Τρέχει λοιπόν ο Μικρούλης και 250 μέτρα πριν από το, από την, τον τερματισμό βγαίνει εκεί στην παραλία στη θάλασσα κάτω στους Φαμόλοφους. Εν τω μεταξύ ο Evans ήταν απαρηγόρητος γιατί είχε χάσει τον τίτλο, τον είχε πιάσει στο λάστιχο και έκλαιγε μαζί με την όλη την οικογένειά του κτλ. Θα πει και 250 μέτρα ρε φίλε, να έχεις κάνει 300 χιλιόμετρα να χάσεις το αμάξι στα τελευταία 250 μέτρα. Και τελικά μετά από 5 χρόνια πήρε το πρωτάθλημα ο Evans. Θέλω να σου πω για την τύχη.
0: Ναι.
3: Το πόσο ας πούμε σκληρή είναι αυτή η τύχη και πόσο πρέπει να την έχεις μαζί σου και αν σε χρωστάει. Δηλαδή τρέχεις 350 χιλιόμετρα στα βουνά, στα λαγκάδια κτλ.
0: Και μέσα στα τελευταία 250 μέτρα.
3: Μέτρα πριν από το τέρμα ρε Θέμη. Δηλαδή άμα βάλε ένα βιντεάκι να δεις τα συναισθήματα πώς ανταλλακτήκανε ας πούμε τις, τα τελευταία δευτερόλεπτα.
0: Άμα δεν σε θέλει η Θοδωρή, έτσι είναι. Αυτό θύμισε λίγο το... αυτό που υπάρχει με τον λαό και τη χελώνα. Βέβαια είναι άλλο το νόημα του ενός και άλλο το νόημα του άλλου, έτσι. Γιατί το ένα είναι με την υπεροψία και το άλλο είναι με την ατυχία.
3: Έτσι, έτσι, έτσι. Όχι, ο μικρός έχει όλο το μέλλον μπροστά.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται. Εντάξει.
3: Λοιπόν, θέλω να σου πω λοιπόν αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές. Όλα τα αθλήματα, ό,τι και να κάνεις στη ζωή, μπορεί να έχεις ταλέντο, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Αλλά αν δεν έχεις και την τύχη την κατάλληλη ώρα με το μέρος σου, δυστυχώς θα μείνει ταλέντο.
0: Η τύχη χρειάζεται καλός ή κακός και δεν ορίζεται κιόλας, Θοδωρή.
3: Λοιπόν, Θέμε μου, να σε καλά, σκέψου τον τίτλο της εκπομπής.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Και αν έχεις με... άλλες ιδέες, είμαι εδώ να τις ακούσω.
3: Και πάντα με υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Πάνω απ' όλα, Θοδωρή, πάνω απ' όλα. Να σε καλά. Να σε καλά. Έχουμε γραμμή. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Γεια σας, Θέμη.
0: Γεια σας, κυρία Αναστασία.
4: Τι κάνεις?
0: Είμαι μια χαρά. Εσείς τι κάνετε?
4: Είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Χθες δεν ξέρω αν ακούγα την εκπομπή. Είπατε ότι υπήρχε κατακλυσμός μηνυμάτων για εσάς. Είδαμε όλο το βίντεο που.
4: Όλα τα
0: ακούω. Από προχθές. Πραγματικά ήσασταν καταπληκτική.
4: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Αποστολία που πρώτη και αυτά που είπε. Πράγματι έτσι ήταν. Το, εκείνο που με έκανε εμένα εντύπωση, γιατί το ξέρω ότι το είδανε πάρα πολύ. Δεν φτάνει δηλαδή που πήγα, γιατί με τον πατέρα του Νίκου του Γαβαλά ήμασταν στο φως πάνω από 25 χρόνια μαζί, ένας εξαιρετικός κύριος, και είχαμε μια επαφή, μιλάμε, και όταν με πήρε και μου είπε θέλω να έρθει, το που θα κάνουμε μια γιορτή κατά κάποιο τρόπο, λέω θα έρθω. Ναι, θέλω, μου λέει, να έρθεις όμως με την οικογένειά σου. Λέω δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να έρθουν όλοι, γιατί είναι και τα εγγόνια μου τώρα στο πανεπιστήμιο, ένας ο άλλος από εκεί. Μου λέει, θέλω να έρθει όλη η οικογένεια. Λέω καλά, αυτό θέλει η οικογένεια. Είπα και εγώ σε δύο ανήψια μου, σε δύο ξαδέλφια, ήμασταν κάπου 12 τον αδελφό μου κλπ.
0: Μαζευτήκατε οπότε, καλό αυτό.
4: Μαζευτήκαμε, ναι, ναι. Αφού επέμενε.
0: Ναι.
4: Του είπα, μπορώ να φέρω, λέω, και να πω σε κανένα φίλο όσου θέλει, μου λέει.
0: Κυρία Αναστασία, το ξέρατε ότι θα γίνει αυτό που έγινε?
4: Α, λέω, και αυτό θέλω να σου πω.
0: Ναι.
4: Και αφού πηγαίνουμε και μας βάζει, μου λέει, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει.
4: Στην πρώτη, θα είστε στην πρώτη θέση, γιατί ήταν κάποιοι που μας πηγαίνανε στη θέση του και μας βάλανε εκεί.

0: περιμένετε να ακούσουμε την κυρία Αναστασία, είπε και το επώνυμό μου. Και ήταν ο γιος του δίπλα μου πάντα, έτσι πρόσεχε, θέλω κάτι. Λέω, τι λέει καλέ.
1: Πάθατε πλάκα, λέτε τώρα τι γίνεται.
0: Ναι, αυτό γιατί λέω, μετά στο τέλος, Χριστιανέ μου, του λέω, γιατί δεν μου είπες μία λέξη. Ρωτάς αν εγώ είμαι έτοιμη να σηκωθώ σε 1000 άτομα που ήταν γεμάτος να μιλήσω. Ξέρω εγώ, μου λέει. Και με ανεβάζανε πάνω. Τώρα βρέθηκα εγώ εκεί, οι παλέμαχοι μπροστά μου, ποδοσφαιριστές, διάφοροι όλοι εκεί. Τα χαχαμένα, πώς το λένε.
1: Πάντως, κυρία Αναστασία, και η αντιδράση σας και τα λόγια σας ήταν όλα πραγματικά συγκινητικά, ήταν καταπληκτικά. Ήταν υπέροχη στιγμή.
0: Δεν ήμουν καν προετοιμασμένη.
1: Ήταν αληθινή όμως, ακριβώς. Γιατί δεν είστε προετοιμασμένη.
0: Αφού λοιπόν έπρεπε κάτι να πω, είπα αυτό που βγήκε, που είναι από μέσα μου πάντα, όχι τώρα, ναι. Επειδή πήγα εκεί. Έτσι το νιώθω για μένα, ότι είναι μια συνέχεια της προσωπικότητάς μου, του ότι είμαι αυτός ο άνθρωπος, πώς να το πω, όπως το είπα, καρδιά και ψυχή, γιατί άλλο κάνει η καρδιά, άλλο κάνει η ψυχή.
1: Ναι. Κυρία Αναστασία, θα σας παρακαλέσω να μείνετε λίγο στη γραμμή. Ναι. Μην κλείσετε, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Ναι. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, εντάξει.
0: Ναι, ναι, σε ευχαριστώ. Γιατί...
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Αναστασία. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Στη Χαλκιδική ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους του ελευτικού κλάδου, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για να βοηθηθούν οικονομικά. Στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης στο ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί την ερχόμενη εβδομάδα, με στόχο η τιμή του να πέσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Αθώοι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για την υπόθεση του θανάτου του Σύφη.

0: Παλιράκη, έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης ασκεί η οικογένεια του θύματος. Προθεσμία για να απολογηθούν στις 9 το πρωί της Κυριακής ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Ανοίξαν από την προσεχή Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα προλαμβάνου για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Αποστέλλονται δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά σε όσους έχουν ενεργοποιήσει την άειλη σταγογράφηση, ενώ όλοι οι πολίτες μπορούν με τον άμκα τους μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr να κλείσουν ραντεβού. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και βόρεια της χώρας, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα τη σημερινή εκπομπή. Πάμε και πάλι στην κυρία Αναστασία. Κυρία Αναστασία, είστε εδώ?
1: Εδώ είμαι, ναι. Συγγνώμη που καθυστερώ.
0: Όχι, δεν καθυστερείτε καθόλου, κυρία Αναστασία. Ναι. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θέλει να ακούσει πάρα πολύ κόσμο. Και θέλω να σα πω και κάτι το οποίο δεν ξέρω αν γνωρίζετε. Στην εκδήλωση δείξατε το πρώτο σα εισιτήριο το 1959 που ήταν με αντίπαλο τη Μίλαν, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχει μια σχέση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία πιθανότατα θα υλοποιηθεί. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, αν το μαθαίνετε από εδώ. Ώστε να υπάρξει μια ειδική πρόσκληση για σας στον αγώνα με τη Μίλαν, όπου θα γίνει στο Γιώργος Καραϊσκάκης τον επόμενο μήνα. Ώστε να μπορέσετε να παρακολουθήσετε και πάλι από κοντά. Τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μίλαν, όπου ήταν και ο πρώτος αγώνας που είχατε παρακολουθήσει πριν από 67 χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Και το θα είναι κάτι παιχνίδι, πιστεύω, πάρα πολύ όμορφο. Και...
1: Τώρα θα τελειώσω, δεν θα αργήσω. Θέλω να σου πω, εξαπίνησε να το λέω και σωστά. Δεν με ειδοποιεί ότι ξέρεις, θα πεις και κάτι. Να είναι τώρα τόσος κόσμος και να έρχονται, πάμε λέει επάνω. Τι να κάνω, να μιλήσει λέει. Εγώ να μιλήσω. Μου κόπηκε η λαγιά που λέει, αλλά... Από τη στιγμή που ανέβηκα εκεί κάτι έπρεπε να πω, αυτό που νιώθω, να βγάλω από μέσα μου. Εν πάση περιπτώσει, για να μην πάω παραπάνω, κατάλαβα εγώ γιατί από χτες, 8.30 ώρα το πρωί, άρχισαν να με παίρνουν τηλέφωνο. Διάφοροι που το ακούν από εσάς, εγώ δεν ξέρω από τέτοια τεχνολογικά. Τέλος πάντων, τώρα με πήραν σήμερα, μιλούσα πάνω από μία ώρα, απλά ήθελα να πω αύριο, στην εφημερίδα πρωταθλητής θα έχει ένα κείμενο με εμένα, με φωτογραφίες και λοιπά, και απλά το είπα γιατί πολλοί που παίρνουν εφημερίδα, εγώ βέβαια την παίρνω με το μήνα που λένε κάθε μέρα, άμα θα πάρουν την εφημερίδα θα διαβάσουν πολλά πράγματα, θα, και φωτογραφίες δικές μου από ότι είχα διάφορα πράγματα που γίνανε στα... όλο αυτό το διάστημα που πρέπει να γράψω ένα βιβλίο ολόκληρο το τι έγινε. Μ' ακούτε?
0: Εννοείται, κύριε Ναστή. Είναι μια καλή ιδέα να γράψετε ένα βιβλίο πάντως.
1: Ναι, έλατε. Ένα βιβλίο που τι να πρωτογράψω. Από τα 12 μου μέχρι τα 87 και μάλιστα μου είπανε 85 γράψανε. Άρα ευχαριστώ πολύ.
0: Σας μικρύνανε.
1: Μου χαρίσανε δύο χρόνια, λέγω, δεν κρύβω ηλικία, είμαι 87 ετών και όλα αυτά τα χρόνια ο Ολυμπιακός, πώς να το πω, όσο παράξενο να φαίνεται σε κάποιους, είναι βρε παιδάκι μου μέσα μου, σαν όπως έχω το σπίτι μου με την κόρη μου, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου κλπ. Είναι για μένα Ολυμπιακός, τον έζησα πόσα χρόνια. Έχω πάει παντού, το έχω πει, ας θα τα διαβάσετε και αύριο. Που έχω φάει ξύλο, που έχω γυρίσει με σπασμένα κεφάλια, τέλος πάντων, γι' αυτό λέω πρέπει να είναι. Και συγγνώμη που ήθελα να το πω, γιατί είναι πολλοί που...
0: Όχι, τι συγγνώμη κύριε Αναστασία, ναι. Καλά κάνετε και ενημερώνετε, ναι. Γιατί απλά είναι πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος θέλει να διαβάσει ακόμη περισσότερα, ναι, πράγματα, ναι, για εσάς.
1: Αύριο.
0: Και χθες υπήρχαν δεκάδες μηνύματα και σήμερα ο κόσμος από την ΕΚΑΛ τώρα μου λέει: Γεια σου, Θέμαρε. MVP της εκδήλωσης ήταν η κυρία Αναστασία. Πόσο συγκινημένος και περήφανος που ο θρύλος μου έχει τέτοιους υποστηρικτές, λέει ο κόσμος από την ΕΚΑΛ.
1: Μου έκανε εντύπωση. Εγώ τώρα με το που βγαίνω και ανεβαίνω πάνω και βλέπω τόσο κόσμο, πώς να αρχίσω να σκεφτώ να μιλήσω. Ήρθα σε δύσκολη θέση. Άσχετα κι αν και μόνο που είδα που χειροκροτούσανε χωρίς να ακούσουνε τι θα πω. Εκεί συγκινήθηκα και έφυγα. Τι να έκανα. Τέλος πάντων. Πάει τώρα, τελείωσε.
0: Ήσασταν 100% αληθινή, κύριε Αναστασία, και πραγματικά μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή.
1: Δεν ήμουν προετοιμασμένη καν. Και γελούσε μετά ο Νίκος. Ναι. Εγώ μου λέει δεν ήθελα να προετοιμαστείς, ήθελα να βγεις να πεις αυτό που νιώθεις. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Αναστασία.
1: Και πάλι την κυρία Αποστολία που πρώτη το είπε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και όλον τον κόσμο. Δεν ξέρω ένας με τον άλλον πώς δεν μπορώ να βγω από το σπίτι. Πώς βρίσκουν τα τηλέφωνα ο ένας από τον άλλον. Μου ζητάνε συγγνώμη που με ενοχλούν, λέω δεν με ενοχλείτε, χαρά μου δίνετε.
0: Όποιος ενδιαφέρεται, λοιπόν, μαθαίνει, κύριε Αναστασία, ναι, να είστε,
1: ναι,
0: καλά,
1: ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: να έχετε την υγεία σας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο, τουλάχιστον όλων και αυτών που με ενδιαφέρθηκαν, που μιλάνε ή και αυτοί που δεν μιλάνε.
0: Κύριε Αναστασία, χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Καλό απόγευμα, εύχομαι. Καλό απόγευμα, να είστε καλά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Πραγματικά ήταν από τα καλύτερα τηλεφωνήματα αυτό τη κυρία Αναστασία. Να είναι πάντα καλά. Ο Λευτέρης λέει σεβασμό στην κυρία Αναστασία. Εννοείται, Λευτέρη, εννοείται. Ο Ανδρέας λέει Θέμη, φίλε, πετάς, μπράβο σου, Ανδρέας. Ανδρέας, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Ο Κώστας λέει καλησπέρα Θέμη από το Golf Club του Newcastle. Έχει πολύ ωραία μέρα σήμερα και ήρθαμε την παρέα να παίξουμε. Όλα ωραία μέχρι που βγήκε ο Μιχάλης και μου έκαψε τον εγκέφαλο, λέει ο Κώστας. Δεν νομίζω, λέει, καταλαβαίνει τι λέει όταν μιλάει. Δεν νομίζω, λέει ο Κώστας του Newcastle. Εντάξει, λέει μια διαφορετική πρόταση, ρε Κώστα, ο Μιχάλης. Μπορούμε να συμφωνήσουμε, μπορούμε να διαφωνήσουμε. Αλλά είτε συμφωνήσουμε είτε διαφωνήσουμε, παιδιά, νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα έτσι. Γιατί είναι μια αποφάσεις τις οποίες θα πάρουν επιχειρηματίες για τις δικές τους επιχειρήσεις, όπου εμείς δεν θα πάρουμε ευρώ, σας το λέω ειλικρινά. Από εκεί και πέρα, αυτοί θα αποφασίσουν για το καλύτερο των ομάδων τους και για το καλύτερο των επιχειρήσεών τους. Και τις αποφάσεις αυτές, απλά εμείς θα τις δούμε στη συνέχεια και θα δούμε το αποτέλεσμα, αν μας αρέσει ή αν όχι. Ο Κωνσταντίνος μου κάνει τη δική του πρόταση για όνομα της εκπομπής. Λέει Psycho Θε, σε παρένθεση μη, ραπή, δηλαδή Psycho Therapy, με το μη να μπαίνει στη μέση της λέξης και θα μπορούσε να παραλυθεί. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Καλή πρόταση και αυτή, θα τη σκεφτώ. Βλέπω έρχονται αρκετές προτάσεις. Δεν ξέρω αν δεν είναι ότι δεν σας αρέσει το όνομα της εκπομπής, μιλάμε για μπάλα, ή αν θέλετε να βρούμε κάτι καλύτερο. Πάντως τις ακούω όλες τις προτάσεις σας, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Χαίρετε.
2: Θόδωρος λέγουμε, από Πορτοράφτη τηλεφωνώ.
0: Γεια σας κύριε Θόδωρε.
2: Σε ακούω πολλές μέρες, σε θαυμάζω, παίρνω για πρώτη φορά, Ολυμπιακός είμαι.
0: Χαίρομαι γι' αυτό και σας ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας.
2: Έχω να σου δώσω συγχαρητήρια, γιατί υπήρξα έμπορος 40 χρονών, 40 χρόνια έμπορας, και είχε υπόψη ότι κάποιος μου είχε πει, που ήταν στο Ταμείο Εμπόρων και έπαιρνε τη σύνταξή μου, ότι μου είπε, του είπα, φίλε, θα πάρουμε σύνταξη. Είμαι 84, την πήρα τώρα τη σύνταξη εγώ. Και μου λέει, να σου πω κάτι, μου λέει, από ό,τι σε βλέπω σένα, μου λέει, θα την πάρεις, μου λέει, γιατί είσαι λίγο ζαμοφουτίστας. Εγώ θέλω, τι θέλω να σου πω με αυτό. Ρε φίλε, σε έχουν πρίξει. Σε έχουν πρίξει. Πάρα πολύ. Και καταπίνεις. Έτσι πρέπει να είσαι.
0: Έτσι είναι, αυτές οι εκπομπές έτσι είναι.
2: Πρέπει να είσαι έτσι. Πρέπει να είσαι έτσι. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
2: Ο Γιοβάνοβιτς είναι Έλληνας ή Ιουγκοσλάβος?
0: Ο Γιοβάνοβιτς είναι Ιουγκοσλάβος, ο οποίος βέβαια έχει την ελληνική κουλτούρα μέσα του λόγω των πολλών χρόνων που βρίσκεται στη χώρα μας, έτσι.
2: Λοιπόν, άκου, γιατί σε παίρνω με αυτό. Με συγκίνησε, καταρχήν υπήρξε μεγάλος ποδοσφαιριστής. Εγώ τον έχω παρακολουθήσει στον Ιράκη. Με συγκίνησε πάρα πολύ, φίλε, όταν έπαιξε ο εθνικός ύμνος της Ελλάδος, τον τραγούδησε ζωηρότερα από όλους τους παίκτες μας.
0: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια.
2: Ρε φίλε, αυτό. Βαράει ο εθνικός ύμνος και οι άλλοι δεν μιλάνε, δεν ανοίγει το στόμα τους κανένας, ρε παιδί μου. Κάτσε, ρε παιδί.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι πάντως, κύριε Θοδόρε, ότι τα τελευταία χρόνια το ανοίγουν παραπάνω το στόμα τους, γιατί είχε γίνει ένα ζήτημα τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπαμε άλλες εθνικές ομάδες οι οποίες τραγουδούσαν με πάθος το δικό τους εθνικό ύμνο, ναι. Και οι δικοί μας πολλές φορές ούτε που άνοιγαν το στόμα τους. Οπότε τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια βελτίωση σε αυτό το κομμάτι.
2: Υπάρχει μια βελτίωση, ναι, αλλά εγώ άλλο θέλω να πω, ότι αυτός ο άνθρωπος το τραγούδισε, το είπε σαν Έλληνας.
0: Ναι, ναι, είναι αλήθεια.
2: Το είπε σαν. Μπράβο του. Δηλαδή τον παραδέχουμε πάρα πολύ. Του βγάζω το καπέλο. Και είναι σεμνός, είναι δουλευταράς, το μάτι του παίζει και γι' αυτό έχει φτάσει την εθνική που την έχει φτάσει εκεί. Και το Παναθηναϊκό τον είχε φτάσει. Αν το δεν το διώχνανε, καλύτερα τα πήγαινε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εκείνη τη χρονιά όταν τον έδιωξαν έχασε άνετα το πρωτάθλημα
2: από αυτήν. Έλα σε παρακαλώ πολύ, και θα παρακαλέσω όσοι σε παίρνουν τηλέφωνο. Ρε παιδιά τώρα, να συζητάμε ποδοσφαιρικά, να λέμε την ιδέα μας, αλλά να μην ανοιγόμαστε σε πολλά θέματα τώρα. Δεν είπε ο Υπουργός των Εξωτερικών της Αμερικής, δεν μίλησε για Τουρκία. Τι να μιλήσει, ρε παιδιά, για Τουρκία. Εγώ είμαι πιο Έλληνας, είμαι αγώνος του Κολοκοτρώνη εγώ. Λοιπόν, η Τουρκία είναι μια χώρα τεράστια. Τεράστια. Είναι συμφέροντα. Έχουν φύγει όλες οι εταιρείες και έχουν πάει στην Τουρκία. Και πήγα από εκεί και ράγησε καρδιά μου, πήγα από τελευταία. Λοιπόν, είναι τα συμφέροντα όλα αυτά. Τι να πει ο άνθρωπος. ποιο δάχτυλο να κόψεις, έλεγε η μάνα μου, και να μην σε πονέσει. Λοιπόν, το ίδιο κάνει και η Αμερική. Εν διάφορη περιπτώσει, το καλώδιο θα περάσει. Με αυτό που τους είπε, θα περάσει. Το θέλουνε, δεν το θέλουνε, και τελείωσε. Φίλε μου, συνέχισε με το ίδιο ρυθμό, να μην σε καθυστερώ περισσότερο. Χάρηκα πάρα πολύ και χάρηκα που μου δώσατε το τηλέφωνο αμέσως και μίλησα μαζί σου.
0: Να είστε καλά, κύριε Θόδωρο, και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και θα σας άκουσα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Έγινε φιλάρα από μου.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
2: Γεια σας,
0: ευχαριστώ
2: φίλε
0: πολύ.
2: Μου, γεια, γεια.
0: Γεια σας, γεια σας. 2-12-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ελεύθερες είναι οι γραμμές, ο επόμενος βγαίνει αμέσως στον αέρα. 69-39-943-943 το Viber του σταθμού. Ο Αντώνης λέει να σε έχει πάντα καλά ο Θεός, κυρία Αναστασία. Γεια σου, Αντώνη, να είσαι καλά. Και ο Ανδρέας λέει: και αφού μιλάμε για προτάσεις, Έμι, άκου και από μένα μία. Μία φορά την εβδομάδα με κλήρωση, με όποιο τρόπο θέλεις, να συμμετέχει από το στούντιο ένας ακροατής μαζί σου και θα γίνει το έλα να δεις. Χαχά, λέει ο Ανδρέας. Καλή ιδέα σου, Ανδρέα. Τώρα αυτό βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να γίνει και επίσης δεν ξέρω και κατά πόσο πώς θα κυλήσει η εκπομπή, αλλά είναι καλή ιδέα. Εγώ είμαι ανοιχτός σε προτάσεις. Οπότε όσο δίνεται περισσότερες ιδέες, όλο και κάποια μπορεί να υλοποιηθεί, εφόσον φυσικά γίνεται να γίνει.

Πάμε να πούμε λίγο τους λόγους που ο Παναθηναϊκός Άκτορες ζητά την αφαίρεση βαθμών από τον Ολυμπιακό με βάση τα όσα ανέφερε στην ενημέρωσή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός πριν από περίπου μία ώρα. Ο Παναθηναϊκός Άκτορα, να πούμε ότι έκανε αυτή την καταγγελία και ο λόγος είναι ότι οι Ερυθρόλευκοι έκαναν μήνυση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε ποινικό όργανο, ενώ η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη απαγορεύεται από τους κανονισμούς του ΕΣΑΚΙ. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζητά την αφαίρεση 2 βαθμών από τον Ολυμπιακό. Εγώ απλά να θυμίσω ότι έχουν αφαιρεθεί 2 βαθμοί και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό για τα όσα έγιναν πέρσι στους τελικούς της Basket League και για το επεισόδιο ανάμεσα στον Kendrick Nunn και τον Tyreek Jones. Οπότε απλά θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και να πούμε ότι δεν αφορά η αφαίρεση 2 βαθμών που ζητάει ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει καμία σχέση με την συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζόκα ή κάποιες άλλες καταγγελίες τις οποίες έχει κάνει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, είτε για τον Γιώργο Μπαρτζόκα είτε για την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

0: Για πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ε, καλησπέρα, πάλι.
0: Χαίρετε.
1: Έλα, Μιχάλη.
0: Έλα, Μιχάλη. Έλα για να ολοκληρώσουμε, Μιχάλη, ναι.
1: Δεν θέλω να σου πω τίποτα. Χαλάστηκα το μήνυμα του φίλου από το Newcastle και τα λοιπά. Ο οποίος δεν μπορώ να καταλάβω. Μη είπαμε κάτι και τον προσβάλαμε, τον ενοχλούν τα ελληνικά που μιλάω, δεν του αρέσει ο τρόπος που εκφράζω τη γνώμη μου. Άμα δεν του αρέσει, δεν ακούει ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει να πάρει τηλέφωνο για να πει τον κάψαμε ή το ένα. Μπορεί να το εξηγήσεις. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Εντάξει, το έχω ξαναπεί Μιχάλη, δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους. Αυτό είναι, πρέπει να είναι αποδεκτό, έτσι. Δηλαδή, όταν ακούνε 50 άνθρωποι που λέει ο λόγος, 5 άνθρωποι, 10 άνθρωποι, δεν γίνεται να αρέσουμε και στους 5 και στους 10.
1: Αγαπητοί μου, καλή, δεν μιλήσαμε ούτε για Ολυμπιακό, δεν παραθέτω. Είπαμε μια άποψη, εντάξει, μπορεί εγώ, γιατί ξέρει να το λέω. Γιατί μέσα στα 2 λεπτά που έχουμε να μιλήσουμε, 3, δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα θέμα ολόκληρο, να το βάλουμε κάτω στο τραπέζι και να πούμε να το κόψουμε κομματάκια. Προσπαθούμε τρέχοντας και εσύ και εγώ να πούμε 5 κουβέντες. Νομίζω ότι δεν λέω κάτι παράλογο.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι λες κάτι παράλογο. Okay. Μπορεί να συμφωνούμε να διαφωνούμε,
1: τώρα,
0: αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι παράλογο.
1: Τώρα, διαφωνία και συμφωνία για ένα θέμα είναι μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας του λόγου και των απόψεων.
0: Προφανώς, έτσι. Φαντάζεσαι να συμφωνήσουμε σε όλα.
1: Όχι.
0: Δεν θα λέγαμε για τίποτα.
1: Τότε θα μας αρέσει. Μεταφορικά, κυριολεκτικά, πες το πως θες. Λοιπόν, αλλά εντάξει ρε παιδιά, άμα είναι να μην μιλάμε. Και το εννοώ αυτό που λέω. Να μην μιλάμε ή να παίρνουν σε τελική ανάλυση μόνο αυτοί που είναι καθηγητές πανεπιστημίου ή αυτοί που είναι οπαδοί μιας συγκεκριμένης ομάδας και οι υπόλοιποι να σταματήσουμε. Δηλαδή το λέω σε
0: Δεν μιλήσαμε για ομάδες τώρα, Μιχάλη.
1: Καλά, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, δεν μιλήσαμε για
1: ομάδες. Για να το τελειώσω εκείνο που αφήσαμε. Το σκεπτικό μου μένα πάνω σε αυτό ήταν το εξής, δεν ξέρω που κόπηκε η γραμμή. Λέω μήπως τελικά όλο αυτό που γίνεται είναι καθαρά υποκριτικό από τους μετόχους της Ευρωλίγκας και θα το εξηγήσω. Γιατί πάρα πολύ απλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4-5 ομάδες οι οποίες μονοπολούν τα Final Four. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε σε αυτό?
0: Αυτή τη στιγμή κατά κύριο λόγο ναι.
1: Πολύ ωραία. Και έχει αποδειχθεί μάνι-μάνι βγήκε από τη μέση της ΕΣΕΚ. Και τι έχουν μείνει τώρα 4-5 ομάδες οι οποίες θα μονοπολούν όλο αυτό το πράγμα. Μήπως τελικά τους συμφέρει μάλλον αυτές τις ομάδες για να καταγράφουν τίτλους ή οτιδήποτε, αυτό το πράγμα το ξέρω εγώ εσύ, να παραμείνει έτσι το έργο. Γιατί σου λέει αν ανοίξει η μπακέτα και αύριο μεθαύριο μπουν και κάποιοι άλλοι ισχυροί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι όπως είπες και εσύ και έχουν τη διάθεση μέσα από το NBA και τα λοιπά να γιγαντωθούν σε 5-10 χρόνια, ξαφνικά ανοίγει αυτό το πράγμα, συμφωνούμε?
0: Ανοίγει, ναι. Πάντως εγώ, Μιχάλη, θεωρώ ότι ακόμα και να γίνει ό,τι είναι να γίνει και ακόμα και να μπουν οι σύλλογοι από, δηλαδή, από κάποιοι, όπως είπα και εγώ νωρίτερα, ποδοσφαιρικοί σύλλογοι που αυτή τη στιγμή δεν έχουν μπασκετικά τμήματα και να κάνουν καινούργιες ομάδες, με συγχωρείς. Δεν θεωρώ ότι θα είναι πολύ διαφορετικές οι ομάδες οι οποίες θα πρωταγωνιστούν. Δηλαδή θεωρώ ότι πάλι οι ίδιες ομάδες θα πρωταγωνιστούν, άντε καμιά δυο ακόμα. Αυτό.
1: Ναι, άμεσα, αυτό θέλω να πω. Άμεσα, όχι, αλλά σε μια δεκαετία. Γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί είσαι άνθρωπος που ασχολείται με τον αθλητισμό, οι Αμερικάνοι, σαν business και σαν πλάνο, δεν σκέφτονται ποτέ βραχυπρόθεσμα. Σκέφτονται μακροπρόθεσμα.
0: Προφανώς.
1: Συμφωνούμε νομίζω.
0: 100%.
1: Μπράβο. Οπότε. Σου λέει όχι Παναθηναϊκός, λέω εγώ σήμερα. Γιατί ρε φίλε σε 5-10 χρόνια να έχω ας πούμε άλλες 4-5 ομάδες να μου ζαλίζουν, το λέω λαϊκά, τα αυτιά και να μην πηγαίνω εγώ μόνιμα. Λέω εγώ κάνω μια υπόθεση.
0: Πιστεύω Μιχάλη ότι δεν τίθεται για θέμα. Γιατί πρώτον ότι θα είναι πολύ πιθανό να πηγαίνουν και πάλι. Γιατί σκέψου τώρα αν ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή 50 εκατομμύρια budget, αν ο Ολυμπιακός έχει 35 ξέρω εγώ. Φαντάσου αύριο μεθαύριο με πολύ μεγαλύτερα έσοδα. Ότι τα 50 μπορεί να γίνουν 100 και τα 35 να γίνουν 70-80. Άρα και καλύτερες ομάδες και καλύτερο θέαμα και περισσότερα λεφτά και πολύ πιο πιθανό να είσαι πρωταγωνιστής. Αλλά υπάρχει το αλλά. Δεν είμαι. Το αλλά το έχει να κάνει με τους μετόχους, Μιχάλη, που στο τέλος αυτοί παίρνουν την απόφαση. Δεν είναι δική μου επιχείρηση. Και προφανώς εμείς βλέπουμε σαν τρίτη τα πράγματα.
1: Εντάξει, τώρα δεν τα κάνουμε προς το τέλος, ότι αποφασίζουμε εμείς.
0: Ναι, ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι μπορεί να υπάρχει και κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε έτσι, όσο έχει να κάνει με τις εταιρείες. Μπορεί αυτό να σου λένε ότι δεν θέλω να παίρνω 5 ευρώ παραπάνω, γιατί θέλω να έχω τις αποφάσεις εγώ, να μετράει ψήφους.
1: Εντάξει,
0: παράδειγμα.
1: Τα βολευόμαστε μεταξύ μας.
0: Μπορεί να το πούμε και έτσι.
1: Ναι, Ναι, η γνώμη μου είναι, ταπεινή μου γνώμη είναι, έτσι για, και την καταθέτω, είναι ότι για μένα ό,τι είναι να γίνει, καλύτερο.
0: Ναι.
1: Αν και αν γίνει. Έτσι. Αποκλείεται να είναι, να φέρει το μπάσκετ πίσω. Το μπάσκετ θα το πάει, θα το ανεβάσει περισσότερα. Νομίζω.
0: Θα το δούμε. Αν θα το δούμε τότε θα γίνει.
1: Τελικά, και μία τελευταία πολύ πολύ μικρή πινελιά.
0: Ναι.
1: Έβλεπα χτες τα παιχνίδια τον Άρη, την ΑΕΚ και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν είδες κάποια παιχνίδια.
0: Δεν τα παρακολούθησα. Χθες δεν είχα τον χρόνο.
1: Υπάρχουν πάρα πολύ μικρά διαματάκια που γνωρίζουν το μπάσκετ. Μιλάω για αθλητές, έτσι.
0: Ναι.
1: Σε αυτά τα επίπεδα, σε αυτές τις κατηγορίες, τα οποία θα μπορούσαν, νομίζω, η γνώμη μου είναι, θα μπορούσαν πολλές ομάδες να ασχοληθούν και θα μπορούσαν να είναι και αυριανή superstar. Υπάρχουν πολλά διαματάκια.
0: Όλοι από κάπου ξεκινάνε, Μιχάλη. Όλοι από κάπου ξεκινάνε. Το θέμα βέβαια είναι ειδικά όσον αφορά το BCL με την Ευρωλίγκα, που είναι το κορυφαίο επίπεδο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Είναι ακόμα μεγάλες διαφορές. Δηλαδή άλλο BCL, άλλο Ευρωλίγκα. Το Eurocup είναι λίγο πιο κοντά. Αλλά και εκεί υπάρχουν διαφορές ακόμα.
1: Σίγουρα, αλλά ξεχωρίζουν κάποια παιχτάκια.
0: Ναι, ναι, ότι ξεχωρίζουν. Εννοείται, όλοι από κάπου ξεκινάνε, Μιχάλη. Και επίσης υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι έχουν ξεκινήσει εδώ και χρόνια, αλλά βλέπουμε ότι κάνουν το ξεπέταγμά τους αρκετά χρόνια μετά. Υπάρχουν για αυτές τις περιπτώσεις.
1: Λοιπόν,
0: έλα να σε καλά, Μιχάλη, να σε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα,
0: να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Γεια σου.
0: Γεια σου, Σάκη.
2: Προορίζομαι, μάλλον πάω στη γραμμή του Θοδωρή, ένα ήσυχο, μια ήσυχη εκπομπή.
0: Για να σε δούμε. Το έχεις ξαναπεί αυτό.
2: Θα λέμε αύριο, θέλω να μην κάνω άλλο. Έγινε.
0: Αυτό ήταν ένα σε καλά, Σάκη. Έλα, γεια. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: Δημήτρης λέει: Θέμη, πες στο φίλο του Νιουκάστλ να ακούει μόνο έναν συνοπαδό του. Λέει: Δεν αναφέρω το όνομά του γιατί δεν έχει βγει σήμερα. Οπότε μην τον βάζουμε στην κουβέντα χωρίς λόγο. Που μάλλον εκεί βγάζει νόημα, λέει ο Δημήτρης. Παιδιά, μπορούμε να διαφωνούμε. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και θα συνεχίσω να το λέω μέχρι να γίνω όσο δυνατόν περισσότερο κατανοητός γίνεται. Το να διαφωνούμε για μένα είναι υγεία, έτσι. Το να συμφωνούσαμε σε όλα, αυτό θα ήταν το πραγματικό πρόβλημα. Οπότε με σεβασμό μπορούμε να διαφωνούμε, έτσι. Και αν κάποιες μερικές φορές, δεν λέω προφανώς για τον Μιχάλη, γιατί υπάρχουν και άλλες φορές που κάποιοι μπορεί να λένε πράγματα τα οποία δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη βάση. Εκεί, οκ, okay, να πούμε ότι ευγενικά πάντα να αντικρουστούμε με αυτά τα οποία λέει ο άλλος, έτσι. Τώρα το να μπαίνουμε σε αντιπαραθέσεις προσωπικές, νομίζω δεν οδηγεί πουθενά, γιατί αν δεν κάνω και σοβαρό λάθος, έτσι, δεν μπορώ να ξέρω όλες τις σχέσεις που έχετε μεταξύ σας, αλλά οι περισσότεροι δεν γνωρίζονται με τους άλλους. Οπότε κρίνουμε τον άλλο με βάση τα όσα λέει εδώ και όχι με το τι άνθρωπος είναι και πάνε έχουμε κάποια συμπάθεια ή αντιπάθεια προς το πρόσωπό του. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε με βάση τον άνθρωπο, αλλά με βάση τα λεγόμενά του και τα όσα ακούμε αυτά τα 5 λεπτά της ημέρας που είναι εδώ. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός στο βόλεϊ γυναικών νίκησε 3-0 την οικοδέσποινα Ανακόφσκη για το τρίτο και τελευταίο μάτς του Βαλκανικού κυπέλου. Κατέκτησε το Βαλκανικό κύπελο και προκρίθηκε στους 64, με συγχωρείτε, του Challenge Cup. Μια νίκη πολύ άνετη. Με τα 3 σέντα τα παίρνει ο Ολυμπιακός με 25-12, 25-11 και 25-15. 3-0 και πλέον πέρασε στους 64 του Challenge Cup και κατέκτησε και το Βαλκανικό κύπελο που ήταν το μεγάλο φαβόρι. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Θέμη.
0: Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
1: Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους Ιντερνετ Ελλάς Σπορ, σε όλους τους ακροατές ακροάτριας και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Να πω και εγώ συγχαρητήρια στην κυρία Αναστασία που πράγματι είναι πραγματικός φίλαθλος του Ολυμπιακού και πράγματι αγαπάει τον Ολυμπιακό και αυτό φαίνεται κιόλας από τη συγκέντρωση που πήγε πώς την υποδέχτηκε εκεί ο κόσμος. Που τις έχουν τεράστια αγάπη και δεν το έχει καταλάβει καλά-καλά, το ένιωσε χθες. Έτσι νομίζω.
0: Εντάξει, ήταν και κάτι ξαφνικό το οποίο δεν περίμενε και η κυρία Αναστασία που μας είπε.
1: Ναι, ναι. Ναι, εκείνη την ώρα πραγματικά τα χάνεις. Όταν είσαι μέσα σε παλέμαχους και σε χιλιάδες κόσμο, εκείνη την ώρα δεν είσαι έτοιμη πραγματικά. Γιατί λες τι να πω τώρα που μου πάνε από απάνω, δεν έχεις λόγια και λες ό,τι σου έρχεται εκείνη την ώρα. Αλλά η κυρία Αναστασία, μπράβο της, έχει μεγάλα αισθήματα για τον Ολυμπιακό και είναι πραγματικός φίλαθλος. Τώρα να πω για τον Κυρσόδωρα που πήρε από τη Νέα Μάκρη, νομίζω, που είπε για τον Γιωβάνοβιτς. Αυτό το είπα και εγώ προχθές, το είχα παρατηρήσει και εγώ και είπα μπράβο στον Γιωβάνοβιτς που νιώθει πάρα πολύ Έλληνας. Παρόλο που έταξε ποδόσφαιρο και είναι Σέρβος, φαινόταν δηλαδή πώς έλεγε τον εθνικό ύμνο με το πάθος που είχε εκείνη την ώρα. Και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Όταν κάποιος σέβεται, το σεβόμαστε. Άμα κάποιος δεν σέβεται, τι να σεβαστούμε. Λοιπόν, τώρα ξεκινάει το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα. Ναι.
0: Κύριε Νεόφυτε, πριν προχωρήσουμε παρακάτω, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε περίπου 1,5 λεπτάκι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Εντάξει.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε και πάλι στον κύριο Νεόφτου.
1: Κύριε Θέμη, εγώ είμαι φίλαθλος από το 1970 και μετά. Καταλαβαίνετε πόσες δεκαετίες έχω ασχοληθεί με το ελληνικό πρωτάθλημα. Όπως ξέρετε και έχω πει, υποστηρίζω τον ΠΑΟΚ, αλλά όχι χουλικανισμούς και τέτοια. Από τότε δεν ήμουν χουλικάτς, παρόλο που ήμουν στο σύνδεσμο του ΠΑΟΚ Βερατζέρου Αθήνα. Όποτε έβλεπα φασαρίσεις κουνούμουν άφευγα. Όχι ότι φοβόμουν, δεν κόλωνα πουθενά. Απλώς δεν μ' αρέσαν ποτέ αυτά. Και έχω να σας πω, σε όλες αυτές τις δεκαετίες που ασχολήθηκα, για μένα η πιο αδικημένη ομάδα στην Ελλάδα, για μένα ίσως με παραξηγήσουν, είναι ο Ηρακλής. Όταν είχε το Γιωβάναβης και το Χατζηπαναγκή, αυτή η τεράστια ομάδα τότε που δεν είχε τον κόσμο που είχε ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, γιατί άμα είχε, θα είχε 10 τίτλους σίγουρα. Και όμως αυτή η ομάδα πήρε μόνο ένα κύπελο. Αυτή η σούπερ ομάδα. Για μένα είναι η πιο αδικημένη ομάδα Ηρακλής. Τέλος τώρα.
0: Και μιλάμε και για μια ομάδα, κύριε Νεόφυτη, που δεν έχει πέσει ποτέ αγωνιστικά, έτσι.
1: Ναι, και για μένα ναι, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, όχι Άρης τόσο πολύ, αλλά αυτές οι ομάδες έχουν ευνοηθεί. Και μην μιλάνε για αδικίες για αυτές τις ομάδες. Λοιπόν, τώρα για το μπάσκετ, που ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δείχνουν ότι είναι έτοιμες ομάδες, αλλά στο πρωτάθλημα το φετινό θα πέσει πάρα πολύ υδρότας. Οι άλλες ομάδες από ό,τι δείχνουν δεν είναι έτοιμες, αλλά σιγά σιγά θα ανέβουν και αυτοί. Και θα έχουμε ένα πρωτάθλημα, πιστεύω, πάρα πολύ καλό, με τεράστιο ενδιαφέρον. Τώρα να πω και για το ποδόσφαιρο που ξεκινάει την Κυριακή, μακάρι να γίνουν καλά παιχνίδια, όλοι εμείς οι φίλες να τα ευχαριστηθούμε, χωρίς φασαρίες και χωρίς έκτροπα που γίνανε παλιά και χαθήκαν τόσοι άνθρωποι άδικα. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στην Αποστολία, στην κυρία Αναστασία, στον κύριο Θανάση, στον κύριο Γιώργο από το Χολαργό, τον Κώστα το Γάλλιο και όλους τους άλλους, όλους. Τους δίνω τα χαιρετίσματά μου.
0: Να είστε καλά, κύριε Νεόφυτε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Χαίρετε.
2: Χρήστος από Αίγιο.
0: Γεια σου, Χρήστο.
2: Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σου.
0: Χαίρομαι γι' αυτό.
2: Με τον συνάδελφο που σχολάμε τώρα και γυρίζουμε σπίτι μας και σε ακούμε κάθε μεσημέρι.
0: Τα χαιρετίσματά μου, να είστε καλά και δύο.
2: Τα λες πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
0: σε ευχαριστώ πολύ.
2: Μπασκετικοί είμαστε με τον φίλο εδώ. Να πούμε την άποψή μας και να μας πεις και εσύ τη δική σου.
0: Βεβαίως, σας ακούω.
2: Λοιπόν, εγώ μία πρόβλεψη να κάνω ότι η Ευρωλίγκα θα έρθει πάλι στην Ελλάδα φέτος.
0: Άρα λες ή Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό.
2: Βέβαια, βέβαια. Δεν ξέρω. Εγώ αυτό βλέπω, αυτό λέω.
0: Εντάξει, με βάση ρόστερ και όλα είναι τα δύο μεγάλα φαβορί έτσι αυτή τη στιγμή.
2: Μπράβο, μπράβο. Εγώ αυτό βλέπω. Δεν βλέπω Ισπανική.
0: Συμφωνώ.
2: Και
0: συμφωνώ.
2: Σαν έκπληξη βάζω Ντουμπάι.
0: Συμφωνώ και σε αυτό.
2: Μπράβο. Και έκπληξη να μην πάει Φενέρ.
0: Εγώ μια άλλη έκπληξη, θετική έκπληξη, βλέπω την Τζαλγίρης, η οποία θεωρώ ότι έχει πολύ καλή ομάδα, αρκεί να μην έχει τραυματισμούς, γιατί δεν θεωρώ ότι έχει τόσο μεγάλο βάθος, αλλά έχει κάποιους παίκτες πρώτης γραμμής, οι οποίοι αν είναι υγιείς και όλοι μαζί θα μπορέσουν να κάνουν καλά πράγματα. Δηλαδή βλέπω ακόμα και για Final Four την Τζαλγίρης, με βάση το roster που έχει, αρκεί ξαναλέω να μην έχει τραυματισμούς. Η Ντουμπάι έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα. Και θεωρώ ότι και αυτή όταν δέσει η ομάδα θα πάει ακόμα καλύτερα. Ισπανική δεν βλέπω γιατί η Ρεάλ βλέπουμε ότι παραπέει, αν και θα ανέβει. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα μείνει εκτός play-off σε καμία των περιπτώσεων.
2: Θα είναι στα play-off, σωστά, αλλά δεν τη βλέπω.
0: Ναι, Μπαρτσελόνα δεν πείθηκε, Βαλένθια έχει πάρα πολλές αλλαγές. Δεν θεωρώ ότι θα έχει την πρώτη κίνα.
2: Μια χρονιά και τέρμα.
0: Επειδή στη συνέχεια διαλύονται. Είναι κάτι όπως και η Παρί.
2: Έτσι,
0: όπου πράγμα. Και πάλι είναι ανταγωνιστική η Βαλένθια, αλλά δεν είναι αυτό που είδαμε πέρσι. Έτσι, με Μοντέρο, με Μπαντιό, με Πέδρο Μαρτίνεθ προπονητή και πάει λέγοντας.
2: Οι ελληνικές ομάδες, βάζω και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη φέτος.
0: Ναι.
2: Στο μπάσκετ.
0: Δεν έχει άδειο στο που λες. Μαζί με το Ισπανικό είναι σίγουρα τα δύο καλύτερα. Άλλοι μπορούν να θεωρούν το δικό μας καλύτερο, άλλοι το Ισπανικό. Μπράβο. Και θεωρώ και τις δύο ομάδες μας, ειδικά τον ΠΑΟΚ, εγώ τον βλέπω ένα κλικ πάνω από τον Άρη. Τουλάχιστον ένα κλικ. Το βλέπω
2: αυτή τη στιγμή, ναι.
0: Ναι, ως το μεγαλύτερο φαβόρι για το Euro από τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, είσαι μέσα. Είσαι μέσα σε αυτά που λες.
0: Θα τα δείξει η πορεία αν θα είμαστε μέσα.
2: Να είναι υγιείς, οι παίχτες είναι το βασικό.
0: Πάνω από
2: όλα. Μπράβο. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι, αλλά δεν φανατίζομαι και λέω τα πράγματα ως έχουν.
0: Αυτό είναι το καλό.
2: Μπράβο.
0: Το καλό είναι.
2: Να σου πω και για το ποδόσφαιρο λίγο, γιατί έπαιζα εγώ παλιά ποδόσφαιρο. Τώρα τα έχω, είμαι συνταξιούχος ποδοσφαιριστής και δουλεύουμε να βγάζουμε το ψωμί μας.
0: Τι να κάνω.
2: Λοιπόν, Παναθηναϊκός πολύ δυνατός σε όλα τα επίπεδα. ΑΕΚ δεύτερη και μετά ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η απόψη μου.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Παναθηναϊκός συμφωνώ σε αυτό που λες. Επίσης βλέπουμε ότι πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι που είναι σίγουρα βελτιωμένος, είναι και το υπόλοιπο κομμάτι πολύ βελτιωμένος. Δηλαδή το πώς λειτουργεί όλη η ομάδα και όλος ο σύλλογος. Καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σε σημείο να εκπλήσει και τους φιλάδες του Παναθηναϊκού, έτσι, και να λέει δεν μας είχατε συνηθίσει αυτά.
2: Και μεγάλη κίνηση που πήρε τον Πιλάβιο.
0: Ναι, ναι, και αυτή είναι μεγάλη κίνηση και βλέπουμε ότι ενισχύεται και πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, ναι. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ θεωρώ ότι είναι έτοιμη ομάδα, λίγο με προβληματίζουν λίγο πολύ η διαφορά του εντός με το εκτός, γιατί στα εντός έδρας δεν παίζεται και στα εκτός είναι άλλη ομάδα. Ο Ολυμπιακός με πολλά ερωτηματικά, θα το δούμε στην πορεία, έχει παίχτες, έχει ποιότητα, το θέμα είναι πώς θα δέσουν και πώς θα γίνουν ομάδα. Χρήστο, δεν ξέρω να με ακούς γιατί ακούω πολύ αέρα. Σε έχασα τώρα λίγο.
2: Σε ακούω. Χάρηκα που σε άκουσα.
0: Και εγώ.
2: Να πάρουμε εμείς κάποια στιγμή.
0: Εννοείται, εδώ είμαστε.
2: Να είστε καλά.
0: Εννοείται, να είστε καλά. Να είστε καλά και οι δύο. Καλή συνέχεια, εύχομαι και να είστε καλά. Χάρηκα που τα πάμε.
2: Γεια σου.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Βασίλη από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
3: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσω με τα συγχαρητήριά μου στην κυρία Αναστασία για την βράβευσή της στην εκδήλωση του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα σε καθ' εμάς.
0: Για πάμε.
3: Και χτες είδες, βγήκα τελευταίο τηλέφωνο, είχα λίγο χρόνο, αλλά είπες κάτι το οποίο για μένα ήταν σοβαρό λάθος αυτό που έκανες.
0: Ποιο?
3: Σου ανέφερα, προσπάθησα μάλλον να σου αναφέρω, ξέρω εγώ, τι νομοθεσία και μου λες είναι άποψή του για τον ακροατή.
0: Όχι, η νομοθεσία είναι μία. Δεν είναι άποψη. Δεν σου είπα, Βασίλη, ότι είναι άποψη του ακροατή. Απλά η νομοθεσία, ας πούμε, τι λέει στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Έτσι, ποια είναι αυτή η σύμβαση της διπλής ανάπλασης η οποία έχει υπογραφεί? Η σύμβαση λέει ότι ο Παναθηναϊκός δίνει τηλεοφόρο για να πάρει τον Βοτανικό για 99 χρόνια ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός και στη συνέχεια. Τι όχι.
3: Δεν μιλάγατε πάνω σε αυτό.
0: Όχι, εγώ γι' αυτό σου απάντησα. Τι θέλω να σου εξηγήσω λίγο. Η σύμβαση της διπλής ανάπλασης λοιπόν λέει αυτό. Ότι ο Παναθηναϊκός δίνει τηλεοφόρο και την έκταση του γηπέδου για να πάρει για 99 χρόνια του παραχωρούν το γήπεδο στο Βοτανικό, όπου δεν θα βάλει λεφτά από την τσέπη του Παναθηναϊκός. Και υπάρχει, ας πούμε, η μία πλευρά που σου λέει ότι, ότι δώσαμε γη, έτσι. Άρα κάτι δώσαμε. Ενώ υπάρχει και η άλλη πλευρά που σου λέει ότι η λεωφόρο Αλεξάνδρας δεν ήταν του Παναθηναϊκού. Στη συνέχεια πέρασε λόγω χρησιεκτησίας για αθλητικές χρήσεις. Οπότε στην πραγματικότητα δεν μπορεί να δώσει την έκταση και να πάρει κάτι το οποίο δεν θα βάλει χρήματα για 99 το χρόνια.
3: Λοιπόν,
0: είναι η οπτική γωνία που το βλέπει ο καθένας. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω.
3: Όχι. Εχθές που σου είπα για τον ακροατή, σου έλεγα ο ακροατής βγήκε και λέει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν και μου λες είναι απόψή σου. Είναι απόψή του. Έτσι. Δεν μπορεί να έχει άποψη διαφορετική από αυτή που λέει ο νόμος. Παράδειγμα. Έτσι, γιατί πάνω σε αυτά που έλεγε χθες, γιατί τα θυμάμαι καλά τι έλεγε. Λοιπόν, έλεγε καταρχάς μπέρδευε το γήπεδο, παράδειγμα του Παναθηναϊκού, τη Λεωφόρο και το Βοτανικό με τον Ολυμπιακό. Η Λεωφόρος ανήκε στο Δήμο Αθηναίων.
0: Παλιά, ναι.
3: Παλιά. Άρα είναι δημόσια έκταση. Έτσι, ο Δήμος Αθηναίος όπως και το κράτος.
0: Ήταν.
3: Ναι, ήταν. Έτσι. Το Βοτανικός τώρα ανήκει στο Δήμο Αθηναίων.
0: Ναι, ξαναλέω, Βασίλη, ήταν. Αυτή τη στιγμή και με βάση μια
3: ήταν,
0: απόφαση.
3: Ήταν, όπως το θέλει.
0: Μια απόφαση τον προηγούμενο χρόνο του Συμβουλίου της
3: Επικρατείας. Ο Βοτανικός ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Είναι δημόσια έκταση.
0: Θα ανήκει και όταν φτιαχτεί.
3: Ωραία.
0: Θα λοιπόν, έχει δοθεί για 99
3: χρόνια. Άρα λοιπόν είναι δημόσιες εκτάσεις.
0: Όχι, αυτό ξαναλέω. Όχι, μην μπερδευόμαστε, Βασίλη, εδώ είναι το κενό εδώ είναι. Ότι η Λεωφόρο Αλεξάνδρας ήταν
3: και ο Βοτανικός είναι.
0: Στη συνέχεια
3: είναι.
0: Πέρασε μέσω χρησικτησίας στον Παναθηναϊκό για αθλητική χρήση. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, δεν μπορούσε να διαλύσει τη Λεωφόρο για να την κάνει καφετέρια που λέει ο λόγος και λέει ανήκει σε μένα.
3: Τα ξέρω αυτά.
0: Ναι, λοιπόν, άρα είναι λοιπόν, κάτι το οποίο ανήκει στον Παναθηναϊκό. Ήταν.
3: Το οικόπεδο στο Καραϊσκάκι είναι δημόσιο.
0: Στην Ολυμπιακή Επιτροπή ανήκει.
3: Ναι, η Ολυμπιακή Επιτροπή τι είναι, είναι ελληνικό δημόσιο. Νομικό πρόσωπο, ιδιωτικό δικαίωμα. Άρα, ναι, να το πούμε έτσι απλά, είναι σαν ιδιώτης. υπό άλλη μορφή.
0: Ναι, κατά κάποιο τρόπο, ναι.
3: Κατά κάποιο τρόπο, έτσι, να το πούμε, να το απλοποιήσουμε πάρα πολύ για να γίνεται κατανοητό και στον κόσμο. Δηλαδή, σαν έχω εγώ ένα χωράφι και να το δώσω στον Ολυμπιακό να χτίσει κόπεδο, γήπεδο. Έτσι.
0: Ναι, όχι ακριβώς, αλλά
3: κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, ναι.
3: Κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Άλλη η νομοθεσία που ισχύει για τις δημόσιες ιδιοκτησίες, αλλά άλλη για τις ιδιωτικές. Έτσι. Είναι πολύ απλό αυτό. Πρώτα, αυτό ήθελα να το εξηγήσω. Μετά, στο γήπεδο, είπε για τον Λαβρεντιάδη.
0: Ναι.
3: Έτσι. Λοιπόν, ο Λαβρεντιάδης έκανε, δεν ξέρω, τα σαλίες, τέλος πάντων, έφαγε τις ποινές του από την ελληνική δικαιοσύνη, δεν είχε να πληρώσει και το έκανε κατασχέση της τράπεζας. Όταν η τράπεζα, παράδειγμα, κατάσχεσε το μερίδιό του συνθρύλος ΑΕ, το 50% των μετοχών. Οι μετοχές πλέον έχουν περάσει στην ιδιοκτησία της τράπεζας.
0: Στην τράπεζα περνάει, ναι. Βασικά η τράπεζα διαχειρίζεται αυτό το χρέος, έτσι. Και πλέον μετά από ένα σημείο νομίζω ότι πλέον όλα τα δάνεια έχουν πάει σε funds.
3: Άσε τα δάνεια που έχουν πάει σε funds. Άσε, αυτό είναι απονεμένες ιστορίες. Έτσι και αν θέλεις και το κουβεντιάζουμε και στον αέρα. Λοιπόν, όταν παράδειγμα εγώ ή εσύ έρθει κάνει κατάσχεση σε μένα, στο σπίτι μου, γιατί εγώ σου χρωστάω λεφτά και γίνει η κατάσχεση, πλέον το σπίτι είναι δικό σου. Αναλαμβάνεις και τα βάρη.
0: Ναι.
3: Δηλαδή η τράπεζα, συμπτωματικά η τράπεζα, αυτή που είχε δανείσει τη θρύλος, να το πούμε ΑΕ, για να φτιαχτεί το καρεσκάκι, ήταν και η τράπεζα η ίδια η οποία έκανε κατάσχεση των μετοχών του, ναι, του Λαβρεντιάδη.
0: Βέβαια, το χρέος αυτό είναι υπαρκτό αυτή τη στιγμή, Βασίλη. Και μιλάμε για ένα χρέος το οποίο μέχρι στιγμής δεν εμπλεκόταν με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Δεν εμπλεκόταν με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Από εδώ και πέρα όμως και μετά τη συνάντηση που έγινε προχθές ανάμεσα στο Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, νομίζω ότι θα υπάρξει μια ειδική διαχείριση του χρέους και κάποια λύση θα βρουν. Τώρα μην μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Πάντως θα βρεθεί μια λύση, γιατί ο Βαγγέλης Μαρινάκης με την επένδυση που θα κάνει, με τα 250 εκατομμύρια ευρώ και πάνω που θα βάλει, δεν θα το αφήσει έτσι στην τύχη του. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι κάποια διαχείριση θα υπάρξει για αυτού του χρέους που υπάρχει, ναι, αυτή τη στιγμή.
3: Άλλο θέλω να πω. Εγώ με αυτά τα νομικά, έτσι που μπορώ να ξέρω, έτσι σαν απλός πολίτης,
0: ναι,
3: και τα οικονομικά που ξέρω. Όταν η τράπεζα έχει κατασχέση, παράδειγμα, και κάνει δικό της το 50% της τρύλος, αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις. Δεν μπορεί να λέει μόνο εισπράττω, αλλά δεν έχω υποχρεώσεις.
0: Ναι.
3: Εγώ αυτό καταλαβαίνω και νομίζω ένα δικαστήριο που είχε γίνει πριν από 2-3 χρόνια.
0: Δεν είμαι τόσο σίγουρο που λε. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν είμαστε δικηγόροι, μην μπαίνουμε τόσο πολύ.
3: Όχι, δεν είμαστε δικηγόροι. Ας
0: ασχοληθούμε
3: με τα απλά, ναι, νομικά που ξέρουμε σαν απλοί πολίτες. Έτσι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα στο παραχωρητήριο. Επειδή μιλούσε για το παραχωρητήριο.
0: Ναι.
3: Το παραχωρητήριο λοιπόν είναι κάτι το οποίο δίνεται μόνο σε δημόσια. Δίνει το ελληνικό δημόσιο για δικιά του περιουσία. Δηλαδή εγώ, παράδειγμα, δεν μπορώ να σου κάνω παραχωρητήριο και να σου πω, έλα εδώ έχω ένα διαμέρισμα, στο κάνω παραχωρητήριο να μένεις όσο θέλεις, εσύ Θέμη, ο ιδιώτης προς ιδιώτη. Εκεί πέρα υπάρχει το ενοικιαστήριο.
0: Ναι.
3: Έτσι, είναι η διαφορά που λέμε, ξέρω εγώ, μια, ας το πούμε, διαφορά που υπάρχει μεταξύ του δημοσίου και του... ενός ιδιώτη. Εγώ δεν μπορώ να κάνω παραχωρητήριο, εσύ, το ελληνικό κράτος όμως μπορεί να κάνει παραχωρητήριο. Έτσι. Αν παρουσίαζαν όμως το παραχωρητήριο, δεν θα υπήρχε η χρησικτησία. Έτσι, γι' αυτό το έγραψα το παραχωρητήριο. Απλά το λέω στο φίλο, έτσι, γιατί τα είχε μπερδέψει πάρα πολύ εχθές και έλεγε άλλα ντάλλον. Έτσι, περισσότερο γι' αυτό πήρα.
0: Καλά, δεν
3: και
0: νομίζω
3: και
0: ότι
3: καλό
0: αυτά
3: είναι,
0: που είπε ο φίλος
3: όταν βγαίνουμε να μιλάμε, να γνωρίζουμε το αντικείμενο. Και ειδικά σε θέματα που είναι, ας πούμε, νομοθεσίας.
0: Ναι, δεν νομίζω πάντως ότι είπε κάτι αντίθετο από αυτά που είπες εσύ. Δηλαδή, είπε κάτι αντίθετο με βάση αυτά που είπες εσύ.
3: Κάτσε, σ' άκουσα και δεν πέραν για να...
0: Λέω, είπε κάτι αντίθετο με βάση αυτά που λες εσύ.
3: Ναι, είπε για το παραχωρητήριο. Ναι. Είπε για το παραχωρητήριο.
0: Αρχικά πρώτον, το να βάζουμε στην ίδια κουβέντα και στην εξίσωση το γήπεδο στο Βοτανικό με το γήπεδο στο Καρεσκάκι, δεν θα βγάλει πουθενά, δεν νομίζω ότι στέκει καν αυτή η κουβέντα. Άλλο ότι μπήκε στην εξίσωση. Δεν νομίζω ότι θα οδηγήσει πουθενά. Είναι τώρα δύο εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις.
3: Απλά εγώ δεν θέλω να διευκρινίσω ότι άλλο πράγμα είναι το ένα, νομικά, πώς να σου το πω τώρα. Έτσι. Άλλο πράγμα είναι το ένα και άλλο είναι το άλλο.
0: Μάλιστα.
3: Δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Γιατί τα μπέρδευε και έλεγε έχετε απλήρωτο το Καραϊσκάκι και ο Μαρινάκης δεν πληρώνει και το μερίδιο του Λαβρεντιάδη και λέει τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα.
3: Δεν είχε μπερδέψει πάρα πολύ, δηλαδή τον άκουγα προσεκτικά. Και έλεγε άλλα αντάλλων. Έτσι, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά αλλιώς δεν μπορώ να το πω.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι, και εκεί πέρα έτσι τσιγκλήθηκα, έτσι εκνευρίστηκα και λέω δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας τώρα και να λέει πράγματα για τα οποία δεν γνωρίζει.
0: Εντάξει, βέβαια, είναι, τώρα αυτά είναι νομικά θέματα και είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Γιατί όπως είπες και εσύ, είναι άλλο το κράτος. Και άλλο, βέβαια, η ΕΟΕ, η οποία δεν είναι ιδιώτης, γιατί αυτά τα παραδείγματα που δώσαμε ως ιδιώτες δεν στέκουν ακριβώς. Γιατί είναι μια ειδική περίπτωση η ΕΟΕ, έτσι.
3: Το ξέρω, ότι είναι.
0: Γιατί μιλάμε για νομικό πρόσωπο.
3: Ναι, τα νομικά πρόσωπα είναι δημοσίου δικαίου, που είναι το δημόσιο, και ιδιωτικό δικαίου,
0: δημοσίου
3: που είναι το δικαίου. Παράδειγμα, τα μοναστήρια είναι ιδιωτικού δικαίου.
0: Ναι, η ΕΟΕ όμως είναι δημοσίου δικαίου. Αυτό θέλω να σου πω.
3: Είναι δημοσίου.
0: Δημοσίου δικαίου, ναι.
3: Δεν ξέρω, εγώ την εντύπωση ότι είναι
0: ιδιωτικό. Όχι, δεν είναι ιδιωτικό. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Οπότε εμπλέξω παραπάνω τα πράγματα.
3: Δεν ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Δεν ανήκει στο ελληνικό δημόσιο με την ευρύτερη έννοια, παράδειγμα. Ότι είναι...
0: Μπορεί να μην ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, αλλά είναι υπό την εποπτεία του κράτους.
3: Και ας όλοι μας είπε ότι είναι εποπτεία του κράτους.
0: Έτσι,
3: και
0: εγώ,
3: άμα θέλει το κράτος, άμα θέλει το κράτος να περάσει έναν δρόμο, παράδειγμα, μέσα από το σπίτι μου, έρχεται μου κάνει αναγκαστική απολωτρίωση και το περνάει.
0: Ναι.
3: Όλοι είμαστε.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Βασίλη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να
3: έγινε,
0: καλά.
3: Εντάξει.
0: Καλά απόγευμα. Καλά απόγευμα. Πάμε που είναι η γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Χαίρετε.
4: Δημήτρη Σμιδός, τι κάνουμε.
0: Γεια σου Δημήτρη, καλά φίλε, πώς είσαι.
4: Μια χαρόλα. Τυχαίνει λοιπόν να έπεσε ο φίλος ο προηγούμενος στον κατάλληλο τώρα που λέμε. Γιατί, γιατί λέω ότι είμαι κατάλληλος, για να τον βοηθήσω τον προηγούμενο. Τυχαίνει να είμαι από αυτούς που έψαχναν την υπόθεση από τον Εραστέχνη Παναθηναϊκό. Δεν έχω σχέση με τον Εραστέχνη. Είμαι όμως οπαδός. Και τυχαίνει να, επειδή έπρεπε να ψηφίσουμε, αν θυμούνται καλά, μερικοί φίλοι Παναθηναϊκοί, και όταν θέλουμε τη διπλή ανάπλαση τελικά να συμβεί ή όχι, και αν θέλουμε να γίνει γήπεδο στη Λεωφόρο ή όχι, ήμουν από αυτούς τους περίεργους που καθόμουν και έψαχνα το θέμα για να δω τι συμβαίνει με τη σύμβαση του Εραστέχνη Παναθηναϊκού και τον Δήμο. Γιατί ψήφισα σαν μέλος του Παναθηναϊκού για το αν θα πάμε στο Βοτανικό ή όχι. Εμένα αυτό με έκαιγε. Τον Ολυμπιακό δεν πάμε σε δεύτερη μοίρα, απλά να ξεκαθαρίσουμε λίγο τη Λεωφόρο. Οπότε είμαι από αυτούς τους περίεργους που τα ψάχνουν.
0: Ναι.
4: Τι γίνεται τώρα η λεπτομέρεια για να τον βοηθήσει τον προηγούμενο. Υπάρχει, όταν χτίστηκε το γήπεδο της Λεωφόρου, υπάρχει ένα παραχωρητήριο από το ελληνικό δημόσιο, το οποίο δεν υπάρχει πρωτότυπο. Δεν έχει βρεθεί πρωτότυπο. Και εκεί είναι η αντιδικία μεταξύ του Δήμου και του Παναθηναϊκού. Τι λέει τώρα το παραχωρητήριο και ποια είναι η λεπτομέρεια. Υποστηρίζει ότι υπάρχει παραχώρηση της έκτασης για χρήση. Και ο ερασιτέχνης υποστηρίζει ότι υπάρχει παραχώρηση της έκτασης γενικά. Της κυριότητας δηλαδή.
0: Ναι.
4: Αν σου παραχωρήσω κυριότητα, σημαίνει ότι το δίνω την έκταση.
0: Και δικά σου τι θες, ναι.
4: Και δικά σου τι θες, είναι δική σου τέλος.
0: Ναι.
4: Αν σου παραχωρήσω χρήση του οικοπαίδου, σημαίνει ότι την κυριότητα την έχω εγώ, άρα στον νοικιάζω ας πούμε, και είναι παραμένει σε μένα, δεν κάνεις εσύ τι θες τη χρήση. Αυτό συμβαίνει για 99 χρόνια.
0: Ναι.
4: Τώρα η αντιδικία που προέκυψε ήταν αυτή ακριβώς. Ότι ο Δήμος λέει ότι την κυριότητα την έχω εγώ, ο Ραστένης λέει όχι την κυριότητα, μου την παραχώρησε στο δημοκτήτη και το γήπεδο.
0: Ναι. Βέβαια υπάρχει σχετική απόφαση τα προηγούμενα χρόνια γι' αυτό, Δημήτρη.
4: Θα σου πω, τι λέει η απόφαση του ΣΤΕ τώρα, γιατί έψαξα και την απόφαση του ΣΤΕ. Αν το γκουγκλάρεις, σου λέει ότι το ΣΤΕ...
0: Την έχω δει.
4: Ναι, πρόσεξε. Αν το γκουγκλάρεις, σου λέει ότι το ΣΤΕ αποφάσισε ότι το γήπεδο είναι του Παναθηναϊκού. Δεν ισχύει αυτό όμως. Η πρώτη απόφαση του ΣΤΕ, επειδή την πήρα στα χέρια μου και τη διάβαζα. Λέει ότι δεν είμαι αρμόδιος να κρίνω αν τελικά είναι το γήπεδο του Παναθηναϊκού ή όχι. Το αφήνω σε δεύτερη μοίρα και κρίνω τη σύμβαση που έχετε υπογράψει εσείς οι δύο. Δηλαδή ότι εσύ παραχωρείς τη Λεωφόρο και εσύ παίρνεις το Βοτανικό συντάλλαγμα.
0: Και ποιος είναι αρμόδιος να κρίνει αν δεν είναι το ΣΤΕ.
4: Πρέπει να πάει σε δεύτερη μοίρα το ΣΤΕ, ο Παναθηναϊκός με το Δήμο, να μπουν σε δικαστική διαμάχη για να βγει το ΣΤΕ να πει αν είναι όντως ή δεν είναι του Παναθηναϊκού η Λεωφόρος. Αυτό δεν εξέτασε στην απόφαση. Η απόφαση εξέτασε την σύμβαση αν ισχύει ή όχι. Και η σύμβαση είπε ότι ισχύει. Εν μέρη, σαν να αποδέχεται βέβαια, όταν λες ότι γι' αυτό έχει μείνει αυτή σαν λογική.
0: Προφανώς.
4: Σαν να αποδέχεσαι ότι για να δίνεις κάτι σημαίνει ότι είναι δικό σου.
0: Προφανώς. Γιατί δεν μπορούμε εμείς να υπογράψουμε κάτι, να πάρω εγώ κάτι το οποίο είναι δικό μου και να σου δώσω κάτι, το οποίο, να σου φτιάξω κάτι το οποίο πάλι θα είναι δικό μου, αλλά θα το δώσω.
4: Εκεί
0: γιατί ουσιαστικά είσαι διπλοχαμένος, ναι.
4: Εκεί πατάει η ώρα Στένης Παναθηναϊκός και σου λέει τότε ποια η λογική να μου δίνεις ότι η σύμβαση ισχύει, σαν ΣΤΕ, από τη στιγμή που δεν μπορεί, η κατάσταση είναι αντικρουόμενα. Εκεί πατάει ο Παναθηναϊκός και στο άλλο που πατάει η ώρα Στένης Παναθηναϊκός και έχει το το πάνω χέρι, ας πούμε, στην υπόθεση, είναι ότι όλα τα χρόνια αυτά, από το 24 που χτίστηκε λεωφόρος μέχρι και σήμερα, ο ερασιτέχνης λειτουργούσε σαν να έχει κυριότητα. Δηλαδή, όταν πας να χτίσεις κάτι στο γήπεδο, να βάλεις κεντήρες, να βάλεις φώτα, να αλλάξεις κλωροτάπητα, να ανοίξεις την χωρητικότητα, να φτιάξεις σουίτες. Αν ήταν κυριότητα του Δήμου, έπρεπε ο Δήμος να δώσει έγκριση. Γιατί σου λέει σε μένα ανήκει. Αυτό δεν το έκανε ο Δήμος, το έκανε ο ερασιτέχνης. Οπότε εκεί πατάει πάλι ο ερασιτέχνης και σου λέει ότι αυτό το πράγμα μου ανήκει. Για να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο. Και να το κάνουμε και λίγο πιο ξεκάθαρο, γιατί ακούγεται πολύ για τσάμπα και δεν μου αρέσει αυτό. Αν αύριο δοθεί μια χορηγία για τον νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και ονομάζεται, ας πούμε, Allianz Βοτανικό, για παράδειγμα, που ακούστηκε, από τα 10 εκατομμύρια που είναι η χορηγία, τα 8 πάνε στην ερασιτέχνη και τα 2 πάνε στον Δήμο. Οτιδήποτε που λέγεται σε εισιτήριο πάει ένα ποσοστό στο Δήμο.
0: Όχι. Δεν πάει για εισιτήριο. Το εισιτήριο πάει ποσοστό στον ερασιτέχνη.
4: Ποσοστό
0: στον ερασιτέχνη, γιατί ουσιαστικά θα πάει το γήπεδο στον ερασιτέχνη και ο ερασιτέχνης θα το δώσει στον Παναθηναϊκό στην ΠΑΕ.
4: Ποσοστό επί των κερδών του ερασιτέχνη πάει.
0: Όχι.
4: Σημαίνει ότι το ποσοστό που παίρνει ο ερασιτέχνης.
0: Για τα εισιτήρια ποσοστό... σίγουρα, Δημήτρη, είναι το 100%. Νομίζω το γράφει στη σύμβαση. Θα το κοιτάξω πάλι, αλλά για τα εισιτήρια είναι το 100% και πάει ένα ποσοστό στον ερασιτέχνη.
4: Άκουσε με, πάει ποσοστό επί των κερδών. Που σημαίνει ότι μεταφέρθηκε εκεί. Και το πιο βασικό από όλα είναι για τα οποιαδήποτε εμπορική χρήση, είτε των καταστημάτων, είτε για συναυλίες είτε όχι, πάλι παίρνει ποσοστό Δήμο.
0: Ναι, 15% είναι αυτό νομίζω.
4: Ανάλογα και την περίπτωση, υπάρχουν και άψεις περιπτώσεις που παίρνει και παραπάνω ποσοστό.
0: Ναι, 15% και, των εσόδων,
4: και
0: έτσι.
4: Για τις, και για τις σουίτες το ίδιο και για πολλά πράγματα. Γενικά για την εμπορικοποίηση του
0: υπέρου. Αυτό ναι, ναι.
4: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Κλείσαμε με τη λεωφόρο, το ξεκαθαρίσαμε, νομίζω είναι απλό κατανοητό για όλους. Πάμε τώρα στον Καρεσκάκη που αναφέρθηκε. Όντως δεν είναι η ίδια περίπτωση, αλλά τι γίνεται τώρα. Το ποσοστό που αναφέρει ο φίλος πριν του Παναθηναϊκού και τώρα του Ολυμπιακού ότι δεν πληρώθηκε όντως. Δόθηκε ένα δάνειο για να χτιστεί και δεν πληρώθηκε. Σε αυτό συμφωνούν όλες οι πλευρές. Εγώ κάτι θέλω να σας ρωτήσω ένα θέμα γιατί το έχω απορία.
0: Ναι.
4: Τα έσοδα από τα εισιτήρια του Ολυμπιακού στο γήπεδο, τα διαρκείας και η εμπορική χρήση αλλά και τα εισιτήρια.
0: Ναι.
4: Σε ποιον πηγαίνουν.
0: Στην ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία τότε όταν είχε υπογράψει τη σύμβαση υπήρχε μια συμφωνία ώστε να δίνεται ένα ποσοστό στην ΕΟΕ. Στην συνέχεια όμως δεν δινόταν αυτό το ποσοστό όπως είχε βγει από τη μία πλευρά και υπάρχει μια ασάφεια πάνω σε όλο αυτό το κόμμα τα τελευταία χρόνια.
4: Ωραία, εμένα δεν με ενδιαφέρει να καλύψουν ασάφεια, αυτά είναι νομικά θέματα, θα τα καλύψουν άλλοι.
0: Προφανώς.
4: Έχεις ένα γήπεδο λοιπόν, το οποίο σου έχουν παραχωρηθεί έκταση, το χτίζεις εσύ και όλα τα εισιτήρια για τα κέρδη και τα εμπορευματικά δικαιώματα του γηπέδου θα παίρνει η ΠΑΕ.
0: Η σύμβαση έλεγε ότι για τα εισιτήρια έδινε ένα ποσοστό Ολυμπιακός.
4: Αλλά το οποίο βγήκε από ότι δεν
0: στην πορεία των χρόνων. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, όμως το κρατάω με ένα αστερίσκο. Γιατί είναι και νομικά θέματα, τώρα δεν είμαι σίγουρος αυτά, έτσι δεν είμαι και αρμόδιος.
4: Μου φαίνεται λίγο αδιανόητο ο φίλος του Ολυμπιακού πριν να θεωρεί ότι αδικείται και ότι λέμε πράγματα που δεν ισχύουν όταν υπάρχει δάνειο το οποίο δεν πληρώνεται.
0: Πάντως θα διευθετηθεί αυτό το δάνειο, Δημήτρη.
4: Θα διευθετηθεί. Το θέμα είναι ότι μέχρι σήμερα δεν έχει πληρωθεί. Και το δεύτερο που με εμένα με καίει είναι ότι τα εισιτήρια και όλα τα εμπορικά δικαιώματα του γηπέδου δεν παίρνει τίποτα το κράτος. Για μια έκταση την οποία την παραχώρησε το κράτος στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, όχι το κράτος, η ΕΟΕ. Ναι.
4: Το κράτος. Για να πάμε λοιπόν στα οδιατά αυτά. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτά είναι μεταξύ μας στο καφενείο για να λέμε ποιος την έχει μεγαλύτερη. Εμένα με ενδιαφέρει το εξής. Όλες οι ομάδες να κάνουν γήπεδο.
0: Συμφωνώ.
4: Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ο Άρης, όλοι.
0: Συμφωνώ.
4: Και με ενδιαφέρει να βοηθήσει και το κράτος σε όλες τις περιπτώσεις. Όπως βοήθησε και στην Αγία Σοφιά, να βοηθήσει και στην Τούμπα, όπως βοήθησε ήδη. Έχει δώσει καταστρέμματα σε όλους. Το να μπαίνουμε σε μια λογική ποιος και τι και γιατί κτλ. Όταν ξέρουμε πολύ καλά μεταξύ μας ότι όλες οι ομάδες έχουν ευνοηθεί άλλες σε μεγαλύτερα ή σε λιγότερο ποσοστό, είναι γελίο. Να φτιάξουμε τις υποδομές μας, γιατί είναι τραγικές. Και με κάτι γήπεδο σαν της Νίκης Βόλου στη Β' Εθνική και πάει λέγοντας, που σκοτώνονται κόσμος. Και μετά να μιλήσουμε για το ποιος παίρνει μεγαλύτερα ποσοστά.
0: Είμαι μαζί σου, Δημήτρη. Να κλείσω με αυτό, φίλε, να πάω σε μια τελευταία γραμμή. Να σε καλά, χάρηκα που σ' άκουσα. Να σε καλά. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Χαίρετε.
5: Ο Κώστας από Ήλιον είμαι.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
5: Κοίτα, καλό είναι στην εκπομπή να μην ακούγονται ανακρίβειες, έτσι. Άκου.
0: Δηλαδή, ναι.
5: Ναι, ως ιδιώτης μπορείτε να παραχωρήσετε τη χρήση ενός χώρου ακινήτου που σας ανήκει σε έναν άλλον ιδιώτη.
0: Ναι.
5: Στην ελληνική νομοθεσία αυτή η διαδικασία ονομάζεται δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή χρησιδάνιο. όταν δεν εισπράτεται νίκιο.
0: Ναι.
5: Λοιπόν.
0: Α, γι' αυτό που είπε ο Βασίλης στα Μέγαρα νωρίτερα, ναι.
5: Αυτά είναι ανακρίβειες, τρώει χρόνο στο ράδιο χωρίς να λέει κάτι ουσιώδες. Έτσι. Αν θέλεις, ψάχτο και δες το.
0: Όχι, προφανώς και θα υπήρχε και κάποιο παραθυράκι.
5: Όταν τα έλεγε ότι δεν μπορείς να κάνει ένας ιδιώτης παραχώρηση ενός ακινήτου σε κάποιον άλλον ιδιώτη παρά μόνο το κράτος, μου φύγε το ακουστικό από το τηλέφωνο. Μου φύγε το ακουστικό από το χέρι.
0: Ναι. Κύριε Κώστα, να ενημερώσω από τώρα, έχουμε ένα λεπτάκι ακόμα, έτσι.
5: Ωραία. Και λέω, καλό θα είναι όταν βγαίνουμε στο ράδιο και μιλάμε, να μην λέμε ανακρίβειες.
0: Εντάξει, πρώτα... μπορεί να ακουστεί και κάτι το οποίο δεν ισχύει ή συμβαίνουν και λάθη, κύριε Κώστα.
5: Όχι, δεν αυτό ήταν στέλνεις. Σοβαρό λάθος. Δες... Δηλαδή, πάει να την πει στον άλλο ακροατή για το χθεσινό που είπε και πέφτει στο ίδιο λάθος.
0: Ναι, σε διαφορετικό λάθος, αλλά λάθος, ναι.
5: Καλό θα είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Προστατεύουμε τους εαυτούς μας όταν βγαίνουμε, να βγαίνουμε κάτι να το ξέρουμε, να είναι σίγουρο αυτό που λέμε και να μην λέμε να πούμε αερολογίες, δηλαδή τρώμε το χρόνο στο ράδιο χωρίς τελικά να ισχύει αυτό που λέμε.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, αυτό ήθελα να
0: καλά,
5: πω.
0: Καλά, κύριε Κώστα.
5: Λοιπόν, ευχαριστώ,
0: θα
5: καλό μεσημέρι.
0: Με περισσότερο χρόνο. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, εύχομαι. Να είστε καλά. Λοιπόν, να διαβάσουμε τελευταία μηνύματα και να κλείσουμε την εκπομπή.

0: από 37 χρόνια συγκεκριμένα. Οπότε έχει πει και ο ίδιος ότι τη νιώθει σαν δεύτερη πατρίδα του. Δεν μπορούμε ούτε εγώ ούτε εσύ, καλός ή κακός, να μπούμε σε αυτήν την ψυχοσύνθεση και το αν θα νιώθαμε μια δεύτερη πατρίδα για τον οποιοδήποτε λόγο. Οπότε είναι κάτι υποθετικό. Πάντως σέβομαι αυτό που λες. Να σε καλά, Λάμπη, και καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Κώστα του Νιουκάστλ λέει: δεν είχα πρόθεση να προσβάλλω. Θέμη, δεν είχα πρόθεση να προσβάλλω τον Μιχάλη και φυσικά πρέπει να ακούγονται και άλλες απόψεις. Αλλά τεκμηριώνεται αυτό που λέμε, όχι τι θα θέλαμε να γίνει, λέει ο Κώστας από το Νιουκάστλ. Γεια σου, Κωστάρα. Εντάξει, όλα καλά, παιδιά. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μπαίνουμε τώρα σε παραθέσεις και για το τίποτα. Όλα καλά θεωρώ για τις δύο πλευρές. Μεγάλα παιδιά είμαστε και πάμε παρακάτω. Ο Λευτέρης λέει: θα επανέλθουμε νέα πρόταση κοντά στα 600 εκατομμύρια δολάρια, ενώ οι μέτοχοι συζητούν για 750 και πάνω. Παζάρι γίνεται με λίγα λόγια. Καλησπέρα, Θέμη. Λευτέρη, ισχύει αυτό που λες ότι γίνεται παζάρι, αλλά με διαφορετικά ποσά. Είναι 2 δις αυτά που έδωσε τώρα το NBA και 3,4 δις ζητάει η Ευρωλίγκα. Σε γενικές γραμμές, με ξέρεις τα ποσά, πάντως είναι έτσι όπως τα λες. Περισσότερο πρωταθλητής Ολυμπιακός έχει ερωτηματικά, ενώ ο Παναθηναϊκός με νέο προπονητή παίχτες που θα πάει καλά. Λευτέρη, αυτό ήταν για το ποδόσφαιρο, όχι για το μπάσκετ. Είχαμε πάει στα ποδοσφαιρικά με τον φίλο νωρίτερα. Οπότε αυτά τα οποία είπα, ότι ο Παναθηναϊκός με νέο προπονητή παίχτες και ότι πηγαίνει καλά, είναι ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός. Και ο Ολυμπιακός με ερωτηματικά, με πολλούς παίχτες ποιότητα, αλλά το θέμα είναι αν θα γίνει η ομάδα, είναι ο ποδοσφαιρικός, έτσι. Μην μπερδευόμαστε. Όλα καλά πάντως. Στο γήπεδο το εξόφλησε ο Μαρινέκης με 10 εκατομμύρια, λέει ο Λευτέρης. Ο Τάκης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Να πω για τον κύριο που του αρέσει η ιστορία, ότι στην αρχή Ελλάδα υπήρχαν κάποιοι που ονομάζονταν σοφιστές. Αυτοί λοιπόν με επιχειρήματα fake προσπαθούσαν να πείσουν για κάποια πράγματα ότι δεν είναι έτσι. Όπως για παράδειγμα, ενώ ήταν μέρα, προσπαθούσαν να πείσουν τους ακροατές τους ότι είναι νύχτα. Αυτό μου θύμισε ο συγκεκριμένος κύριος, λέει νωρίτερα. Μάλιστα. Okay, ο Αντώνης λέει: από το 2019 η ΕΟΕ είναι NPID, δηλαδή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Και επειδή το έψαξα όση ώρα μιλάγαμε με τους άλλους φίλους, έχεις δίκιο, Αντώνης, αυτό που λες, ότι μέχρι το 2019 ήταν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και το 2019 έγινε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Καταλαβαίνουμε πως αυτό περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Πάντως, σε ευχαριστούμε πολύ για τη διευκρίνηση και έχεις δίκιο. Ο Τόλης 7 λέει: Θέμη, σε γίγαντα, αν αποκτήσω εγώ ένα ακίνητο με δάνειο από τράπεζα και δεν το εξυπηρετώ, καθόλου αδίκαια το ακίνητο θα διαχειρίζεται από το δανειστή, δηλαδή την τράπεζα. Απλά τα πράγματα. Εφόσον δεν εξυπηρετεί το μισό δάνειο, υπάρχει καταπάτηση τη δανειακή σύμβαση. Απλά οι μεγάλοι επιχειρηματίες, όπως πάντα, λύνουν και δένουν. Θέλω όλες οι ομάδες να έχουν γήπεδα και να βοηθούνται από την πολιτεία. Είμαι Ολυμπιακά, να μην παρεξηγηθώ για αυτά που γράφω. Μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Γεια σου, ρε Τόλη, να σε καλά, φίλε. Ωραίο το μήνυμά σου. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Και ο Γιάννης, τελευταία μηνύματα, λέει: θέλω να απαντήσει μια ερώτηση. Το NBA θα έβαζε ποτέ ευρωπαϊκές ομάδες πρωτάθλημά της για να δεις. Ίσως για κάποιους, λέει, είναι φόβητρο να απασχολήσουμε καινούριους σπόνσορες. Βλέπετε Turk Airlines ή άλλες. Μην ξεγράφετε στον μπάσκετ τη Βασίλισσα της Ευρώπης, Ρεάλ Μαδρίτης, και στην Ελλάδα την καρδιά του πρωταθλητή Ολυμπιακού. Όσο για τον Πιλάβο, ήταν ένα στα παιδικά μας χρόνια. Το θυμόμαστε, λέει, γνωστός παραμυθάς. Κύριε Κώστα, καλά όλα αυτά. Πείτε μας για τον Κασπάροφ, λέει ο Γιάννης. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 3. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή αθλητικά και όχι μόνο, με τον Δημοσθένη Τσαπαλιάρη και τον Γιώργο Καραμπεσίνη. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
3: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
2: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπαρμπεκιού λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
4: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210. Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση.

0: Ναι, στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
1: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο Φλεβωτόμος Παναγιώτης. Το 4-4 στη EuroLeague θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ που υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσέ στο Telecom Center Athens. Διαθέσιμοι οι Φάλκε Ρογκαβόπουλος, εκτός οι Χουάντσος Λούκας και Νάν. Χωρίς τον Λάρκιν θα παρουσιαστεί η ομάδα του Σάρουνας Γιασικεβίτσιους. Τζάμπολ σε 9 και 4, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Στέργου Μάτσι. Σε καταγγελία κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα προχώρησε ο Παναθηναϊκός Άκτορ για τη συμπεριφορά του Έλληνα coach στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή. Οι πράσινοι ζητούν την αφαίρεση 2 βαθμών από τους Πειραιώτες, αναφέροντας ότι η μήνυση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ήταν παράνομη λόγω του κανονισμού του ΕΣΑΚΕ, η 4η καταγγελία που μας γνωστοποιήθηκε μέσα σε λίγες μέρες. Η απάντηση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Εκτός από την αύριο αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ανατολού ΕΦΕΣ, θα είναι ο τραυματίας Πλώτας. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη το γεγονός ότι δεν παίζουμε στο ΣΕΦ. Θα είναι σημαντικό να έχουμε τη στήριξη του κόσμου, γιατί ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε μαζί, δήλωσε ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης Γιώργος Μπαρτζόκας. Η απουσία του Mike James είναι μεγάλη, αλλά εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας. Είμαι σίγουρος ότι ο παδί μας θα είναι δίπλα μας, ανέφερε ο Tyson Ward. Διαθέσιμος θα είναι ο Hall που επέστρεψε από τη ΣΥΠΑ. Άπαντες παρόντες θα είναι σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Οι ποδοσφαιριστές του Γιάκου Μνίστρου που είχαν χθες ρεπό. Βίντεο με τις εργασίες στο γήπεδο του Βοτανικού δημοσίευσε στα social media η πράσινη ΠΑΕ. Το ποδόσφαιρο μου έδωσε ένα βήμα. Τώρα θέλω να δώσω κάτι πίσω κι εγώ. Αν θίξω θέματα όπως ο ρατσισμός, οι διακρίσεις ή η αμοιβαία βοήθεια, θα με ακούσουν περισσότεροι άνθρωποι από πριν, δήλωσε ο Ανδρέας Τετέι στη βράβευσή του από την ιστοσελίδα FIF Pro. Γιάρεμτσουκ και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού στο κυριακάτικο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Θέση στο αρχικό σχήμα θα πάρει ο Ρέμο Φρόιλερ. Αισιοδοξία επικρατεί στην ΑΕΚ για την κατάσταση του Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για να ταξιδέψει στην Αγγλία εν ώψη των μάτς με Σαχτάρ και Manchester City, όπως δήλωσε σε σερβικό μέσο ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του στο σαββατιάτικο μάτς με τον Όφη το Θωμάς Τρακώσα, που θα μπει σε φουλ ρυθμούς από την αρχή της επόμενης εβδομάδας. Ανοιχτή παραμένει στον ΠΑΟΚ υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη με το συν-1 του υπάρχοντος συμβολέου και ένα νέο πολυετές deal να βρίσκεται στο τραπέζι. Χειρουργήθηκαν στον νόμο σήμερα η Παυλένκα και άλλοι που αναμένεται να επιστρέψουν στις υποχρεώσεις της ομάδας από τον Ιανουάριο. Διαθέσιμος για την αναμέτρηση του δικεφάλου του Βορρά με την ομάδα της Μεσσηνίας θα είναι ο Ντιέγκο Κώστα. Ρεπό σήμερα είχαν οι ασπρόμαυροι. Για τα προκριματικά του EuroCup στο Πόλο Ανδρών, ο Απόλλωνος Μύρνης φιλοξενεί την Duisburg στο Σεράφιο Κολυμβητήριο στις 7 και 4. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 σετ της Νάκοφσκιμ και κατέκτησε το βαλκανικό κύπελο, ενώ ταυτόχρονα προκρίθηκε ως 64 του Σεφ Challenge Cup. Στο υπόλοιπο απόψινό πρόγραμμα της EuroLeague στις 7, Μακάμπι Τελ Αβίβ Αρμάνι Μιλάνο και Ντουμπάι BC Ερυθρός Αστέρας. Στις 9, Μπάγερν Μονάχου Βίρτους Μπολόνια. Στις 9.30, Βαλένθια Χαποέλ Τελ Αβίβ και 10 παρατέταρτο, The Real Madrid Partizan. Να διεξαχθούν οι αγώνες με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και κλεισμένων των θυρών, εφόσον διεξαχθούν στην Κύπρο, επιθυμεί Μακάμπι Τελ Αβίβ. Νέο συμβόλαιο με την Μπενφίκα μέχρι το 2029 αναμένεται να υπογράψει ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της ομάδας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή αθλητικά και όχι μόνο με τον Δήμο Τσαπαλιάρη και τον Γιώργο Καραμπεσίνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαστε και πάλι εδώ μαζί σήμερα μέχρι τις 6. Γιώργος Καραμπεσίνης, Δήμος Τσαπαλιάρης, θα αθλητικά και όχι μόνο.
1: Καλησπέρα Δημοσθένη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. 5η 8 Οκτωβρίου σήμερα, Σωτηρίου έτους 2026.
0: Γιώργο, θες να κάνεις εσύ?
1: Θέλω να μου επιτρέψεις
0: να κάνεις πρώτα, γιατί έχω ένα σοβαρό θέμα που θέλω να συζητήσουμε.
1: Μάλιστα. Όλα είναι σοβαρά τα θέματα.
0: Ναι, ένα αρκετά σοβαρό που μας ακουμπάει όλους.
1: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό που είναι σοβαρό, γιατί εγώ λοιπόν, μου δεν είναι σοβαρό.
0: Εγώ έχω μία απορία. Όταν μία οφειλή προς το δημόσιο ξεπεράσει τα 120.000 ευρώ, θεωρείται κακούργημα. Συμφωνούμε?
1: Συμφωνούμε.
0: Για να φτάσει μία οφειλή 1,5 εκατομμύριο, πόσο καιρό χρειάζεται αυτό να φτάσει? Φτάνει σε ένα μήνα, σε δύο, σε τρεις, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια?
1: Αν με ρωτάς, η απάντηση είναι μπορεί και σε ένα μήνα.
0: Μπορεί και σε ένα μήνα.
1: Αν έχει 10.000 εργαζόμενους, ας πούμε, μια επιχείρηση, μια εταιρεία, και λοιπόν, δεν αποδώσει τα ασφαλιστικά, ήδη θα είναι τόσο το ποσό.
0: Μια εταιρεία όμως που μπορεί να έχει μέχρι 10, 20 ασφαλισμένους.
1: Θέλει πολλά χρόνια.
0: Θέλει πολύ καιρό. Πού είναι όλοι αυτοί οι ξύπνοι, οι πονηροί, οι ελεγκτές του ΕΦΚΑ που έφτασε 1,5 εκατομμύριο η οφειλή κάποιο επιχειρηματία και στο 1,5 εκατομμύριο ξεσηκώθηκαν για να του κάνουν έλεγχο? Μιλάμε για το γνωστό, ένα γνωστό επιχειρηματία ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία εγκληματικής οργάνωσης, διότι με 6-7 περίπου άλλα άτομα, μπορεί να είναι και 8 ή και περισσότερα, δεν κατέβαλαν τις ασφαλιστικές αρχικά εισφορές των εργαζομένων στις εταιρείες τους. Μάλιστα. Και τι κάνει κακούργημα τα 120.000 και δεν κάνει κακούργημα τα 100.000 ή τα 200.000 ή να είναι 500.000 το κακούργημα? Ο συγκεκριμένος κύριος, κατά τα άλλα συμπαθής, δεν έχω πρόβλημα εγώ με το, επί προσωπικού, ήταν και υποψήφιος με φέρελπη πρωθυπουργό, που θέλει να γίνει και πρωθυπουργός, αρχηγό κόμματος, ήταν υποψήφιος στο κόμμα του. Και δεν είναι η πρώτη φορά που από το συγκεκριμένο κόμμα εμφανίζεται υποψήφιος με ατασταλίες. Αν στο τέλος βέβαια αποδειχθεί ότι πράγματι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας έχει κάνει αυτή την ατασταλία. Επίσης, το ΦΠΑ σε μια περίοδο που τον τελευταίο τουλάχιστον χρόνο, για να μην πω τα τελευταία δύο χρόνια, έχει ψηφιοποιηθεί, έχουν ψηφιοποιηθεί τα τιμολόγια, πώς είναι δυνατόν να έχει φτάσει στα 5 εκατομμύρια οφειλή και να μην έχουν πάρθει μέτρα πριν? Με ποιον τρόπο δηλαδή ελέγχουμε τα τιμολόγια αν έχει καταβληθεί το ΦΠΑ? Μήπως πρέπει να ανοίξει ξανά η συζήτηση ότι ο ΦΠΑ να είναι υποχρέωση αυτού εκείνου του επιχειρηματία ή της επιχείρησης που κόβει το τιμολόγιο και όχι αυτού που το λαμβάνει? Γιατί όταν κόβεις ένα τιμολόγιο, εννοείται ότι άμεσα πρέπει να το αποδώσεις εσύ το ΦΠΑ στο μήνα σου, στους δύο μήνες. Ή όταν ασφαλίσεις ένα άτομο, θα πρέπει αυτά να τα αποδώσεις. Όλοι μας ασφαλίζουμε εργαζόμενους, άλλοτε μπορούμε να τα πληρώσουμε, άλλοτε δεν μπορούμε. Αλλά δεν φτάνει το χρέος 1,5 εκατομμύριο. Εγώ θεωρώ φυσιολογικό μια επιχείρηση να το φτάσει και 100.000 το χρέος. Όχι 1,5 εκατομμύριο και να μην έχει ελεγχθεί. Μου κάνει λοιπόν εντύπωση όλοι αυτοί Που βγαίνουν λοιπόν τώρα και φωνάζουν. Τον πιάσαμε τον κλέφτη. Και δεν φωνάζουμε πού ήταν οι ελεγκτές, πού ήταν τα ελεγκτικά όργανα, πού ήταν όλοι αυτοί που έπρεπε κάθε τιμολόγιο που κόβεται να αντιλογίζεται με αυτόν που το παραλαμβάνει το τιμολόγιο και το δηλώνει. Κάθε μήνα, όπως ξέρεις, είσαι οικονομικός εξπερ σε αυτά, κάθε μήνα φαίνονται τα τιμολόγια στο σύστημα, τι έχουν κοπεί και τι δεν έχουν κοπεί και αν αυτά έχουν δηλωθεί από την εταιρεία ή τον ιδιώτη που τα λαμβάνει. Για να φτάσει λοιπόν 5 εκατομμύρια η απόκρυψη του ΦΠΑ και 1,5 εκατομμύριο η μη πληρωμή του ΕΦΚΑ, αυτά δεν γίνεται σε 1, 2, 3, 5 μήνες.
1: Διάβασα δημοσθένη ότι μιλάμε για περίπου 30 εταιρείες που φαινομενικά και τυπικά δεν είχαν σχέσεις μεταξύ τους. Δηλαδή δεν γεννήθηκε από μία εταιρεία, διότι πράγματι θα ήταν λίγο αφύσικο μία εταιρεία από μία εταιρεία και μόνο να έχει γεννηθεί ένα τόσο μεγάλο
0: υπηρεσία. Ναι, ναι. Αλλά όταν όμως ακούμε για ασφαλισμένους οι οποίοι διαπίστωσαν, λέει τώρα, κάποιοι τραγουδιστές και κάποιοι του χώρου του τραγουδιού και των μίσων μαζικής ενημέρωσης, ότι τώρα, λέει, κατάλαβαν ότι δεν είναι ασφαλισμένοι και έτρεξαν αμέσως να δουν τι γίνεται.
1: Προφανώς, εσύ πώς... Δεν είχε χρειαστεί προφανώς να το ψάξουν.
0: Ναι, ο έλεγχος εσένα δεν σε διαολίζει, να το πω έτσι, ότι ο έλεγχος δεν έγινε την κατάλληλη στιγμή που έπρεπε να γίνει και έγινε ένας έλεγχος εξαιτίας ενός μιας εργαζομένης.
1: Συνήθως οι έλεγχοι προκύπτουν μετά από καταγγελίες.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ηθικό δίδαγμα, κάντε καταγγελίες. Δεν είναι όμως έτσι. Εγώ νομίζω ότι τα ελεγκτικά όργανα θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους πέρα από τις καταγγελίες. Έχουμε, θυμάσαι, στις εφορίες, πόσος κόσμος υπήρχε στις εφορίες. Τώρα δεν υπάρχουν εφορίες. Πού πήγε όλος αυτός ο κόσμος?
1: Σιγά σιγά κάποιοι συνταξιοδοτήθηκαν, δεν προσλαμβάνονται καινούργοι στο βαθμό που...
0: Ναι, είχε πει όμως η κυβέρνηση και η προηγούμενη και η μεπόμενη ότι αυτοί θα βγουν έξω στον έλεγχο. Εγώ δεν βλέπω κανένα να βγει και στον έλεγχο.
1: Με την ολοένα ψηφιοποίηση, την προϊούσα ψηφιοποίηση του κράτους, κάποια στιγμή δεν θα χρειάζονται αυτοί. Δεν θα χρειάζονται να βγαίνουν στον έλεγχο κανένας. Και όπως λέω εγώ και οι φίλοι μου στο καφενείο στη γωνία, κάνε με πρωθυπουργό 24 ώρες, ναι, να σου λύσω τα προβλήματα.
0: Εγώ δεν μπορώ να λύσω κανένας το πρόβλημα. Λύνω τα δικά μου τα προβλήματα, αλλά μου κάνει εντύπωση. Τώρα θα καθίσουμε να σταυρώσουμε έναν για να αποδείξουμε ότι πιάσαμε τον κλέφτη? Αν είχαν γίνει οι σωστές ενέργειες και οι σωστοί έλεγχοι, δεν θα είχε φτάσει αυτός εδώ ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, αν ήξερε ότι θα ελεγχθεί από την πρώτη στιγμή. Συγγνώμη, οι εταιρείες αυτές δεν έκαναν φορολογικές δηλώσεις επί μια πενταετία με εξαετία που
1: συζητάμε? Μια χαρά γίνονται οι φορολογικές δηλώσεις.
0: Δεν φαίνονταν μέσα εκεί λοιπόν τα έσοδα του και τα έξοδα του?
1: Όλα φαίνονται, όλα φαίνονται.
0: Ποιος τα έλεγξε, τα έλεγξε κανείς?
1: Όλα φαίνονται.
0: Μου γράφει ένας φίλος, ο Τζιμ, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Κύριε Δημοσθένη, αντί λέει για την απατεωνιά του κυρίου, εγώ δεν είπα το όνομά του και δεν θα το αναφέρω.
1: Δεν χρειάζεται να τα λέμε.
0: Μήπως είναι καλύτερα να μας πείτε τι γίνεται με το γήπεδο του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο? Ακούστε κάτι. Δεν είμαι ειδικότερος για να πω τι θα γίνει με το γήπεδο του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και οποιοδήποτε. Υπάρχουν κυβερνήσεις, υπάρχουν επιχειρηματίες. Οι κυβερνήσεις συναλλάσσονται με τους επιχειρηματίες από ό,τι αποδεικνύεται. Και ό,τι και να πω εγώ, ό,τι και να πείτε εσείς, το πλήρωσε ο Μαρινάκης, το πλήρωσε ο Αλαφούζος, το πλήρωσε ο Μελισανίδης. Αυτό δεν μπορώ εγώ να το διαπιστώσω. Ούτε είμαι ικανός να ελέγξω αν πληρώθηκε ή δεν πληρώθηκε. Ζούμε σε ένα σύστημα ανταποδοτικό σε ένα σύστημα που σήμερα σε βρίζω, αύριο σε φυλάω. Άρα λοιπόν τι να πούμε τώρα. Το γενικό συμπέρασμα είναι το εξής. Ότι για μένα τα γήπεδα έπρεπε να ήταν του κράτους. Όλα. Όλα τα γήπεδα του κράτους. Και να παραχωρούνται στις ομάδες για να ανέβει, να κάνουν τη δουλειά τους. Να μην είναι κανενός τα γήπεδα. Να τα φτιάχνει το κράτος. Είναι πάρα πολλά τα έσοδα από ένα γήπεδο. Άρα λοιπόν να στο φτιάξει το κράτος και να καρπούται μεγάλο μέρος των εσόδων το κράτος. Γιατί πρέπει να τα φτιάχνει ο ιδιώτης και να παίρνει τα έσοδα ο ιδιώτης. Και πώς θα σας φαινότανε αυτό που είπα, να το παρατήσει το γήπεδο Καραϊσκάκης ο κύριος Μαρινάκης. Να το παρατήσει και να πει, δεν με νοιάζει, πάρτε το πίσω στην τράπεζα. Ποιος το χρωστάει, αν το χρωστάει. Πάω να φτιάξω ένα άλλο γήπεδο. Εσείς τι λέτε, ότι 250 εκατομμύρια δεν φτάνουν να φτιάξει ένα γήπεδο ένας επιχειρηματίας? Δεν είναι αρκετά τα λεφτά για να το φτιάξει? Το βλέπετε. Και του Παναθηναϊκού το γήπεδο, το βλέπετε. Και έτσι όπως έχουν γίνει οι χορηγίες πια, τα γήπεδα σχεδόν τα πληρώνουν οι χορηγίες. Όταν ακούς 10 και 15 και 20 εκατομμύρια χορηγία του χρόνου, άρα σε 15 χρόνια έχεις πάρει 300 εκατομμύρια, σαφώς δεν βάζεις τα λεφτά επιχειρηματίας. Ο επιχειρηματίας θα πάρει το δάνειό του και θα πληρώνει το δάνειο η χορηγία. Εγώ μέχρι εδώ, γιατί πολύ μίλησα.
1: Τώρα βέβαια με καθήλωσε στην ελληνική μιζέρια και σε όλα αυτά. Απλώς θέλω να πω, επειδή πες πρωτήτερα Δημοσθένη, ότι το κράτος να φτιάξει τα γήπεδα, να είναι κρατικά και να τα παραχωρεί προς χρήση κλπ. Απλώς να θυμίσω σε σένα και στους ακροατές ότι εκεί που το κράτος είχε δικά του γήπεδα, ήταν κρατικά μέχρι και τα ακόντια των ακοντιστών, χρεοκόπησαν. Τέλος πάντων. Άλλη ιστορία αυτή. Μεγάλη ιστορία. Παρότι με καθήλωσες λοιπόν στην ελληνική μιζέρια, εγώ θα εξακολουθήσω να πετάω στα σύννεφα και θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις με σένα και με τους ακροατές μας. Κάποιες σκέψεις που έκανα χθες το απόγευμα, βλέποντας και ακούγοντας τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Μάρκο Ρούμπιο. Τι είπε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, μεταξύ πολλών άλλων που είπε? Είπε, οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία, μας χάρισαν την ιστορία. Και από ποιο μέρος, από ποιο σημείο το είπε αυτό? Το είπε από την Πνίκα και κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης. Έναν τόπο με έντονο συμβολισμό. Από ένα χώρο που συνδέεται άμεσα με τη γέννηση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Έναν χώρο από τον οποίο ακούστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού, στην παγκόσμια ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού, ακούστηκε η συγκλονιστική φράση. «Τις αγορεύειν βούλετε». Ποιος επιθυμεί να μιλήσει? Είναι η έννοια της εισηγορίας, εντελώς άγνωστη μέχρι τότε. Θυμίζω, φίλοι ακροατές, ότι εισηγορία, ισονομία και ισοπολιτεία αποτελούν τα βάθρα του δημοκρατικού πολιτεύματος. Να μην ξεχνιόμαστε. Από εκείνο λοιπόν το σημείο, από την Πνίκα, έρχεται ένας φωτισμένος επισκέπτης μας, διόλου τυχαίος έτσι, να μας υπενθυμίσει την ιστορική συμβολή της Ελλάδας και να της αποδώσει την πρέπουσα τιμή. Πώς η σκέψη και οι ιδέες που γεννήθηκαν σε αυτές εδώ τις πέτρες άρδευσαν τη ρωμαϊκή εποχή, επώασαν την αναγέννηση και εξακολουθούν να εμπλουτίζουν την πολιτική σκέψη ίσα με σήμερα. Όταν αναφερόμαστε στην αρχαία Ελλάδα, δεν το κάνουμε επειδή διακατεχόμαστε από κάποιο είδος προγονοπληξίας ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να πει κανείς. Το κάνουμε από υπαρξιακή ανάγκη. Το κάνουμε γιατί ακούμε τον Γάλλο φιλόσοφο και διανοητή, τον Βολτέρο, να μας παραγγέλνει Υπερασπιστείτε την Ελλάδα, διότι σε αυτήν οφείλουμε τα φώτα μας, τη σκέψη μας, τις επιστήμες μας και όλες τις αρετές μας. Και εμείς, αγαπητέ Δημοσθένη, τι πρέπει να κάνουμε? Εμείς οφείλουμε αιώνια ευγνωμοσύνη σε αυτούς που δημιούργησαν τέτοιο απόθεμα, τέτοιο καταπίστευμα πολιτισμού και πολιτικού μεγαλείου, ώστε να τρέφει και να προστατεύει την πατρίδα μας στο διηνεκές. Αυτά μου δημιουργήθηκαν.
0: Ο Ρούμπιο εμφάνισε την αρχαία Αθήνα ως την πρώτη πλήρη έκφραση των χαρακτηριστικών που όρισαν τη Δύση: άγρια ατομικότητα και αδιάκοπη φιλοδοξία. Πάθος για ανακάλυψη, περιπέτεια, ρίσκο και δόξα. Ανταγωνισμός και επιδίωξη της αριστείας. Σύνδεσε αυτά τα στοιχεία με τη Ρώμη, τον χριστιανισμό και την ίδρυση των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι χαραγμένη στην αρχιτεκτονική και τους θεσμούς της αμερικάνικης κυβέρνησης. Ακριβώς. Στήλες, θόλοι, το όνομα της Φιλαδέλφειας. Λόγια, μόνο λόγια. Αυτός απλά follow me money. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ. Αυτό είναι ένα μέρος του φίλου που έστειλε το μήνυμα. Το διάβασα και πάμε παρακάτω. Έχουμε γραμμή.
2: Ναι.
0: Σας ακούω.
2: Γεια σας.
0: Σας ακούμε.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Κύριε Καραμπεσίνη, κύριε Δημοσένη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Ακούγομαι.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Λέω καλησπέρα σας, γιατί δεν ακούγομαι να πει.
1: Μάλλον εμείς δεν ακουγόμαστε. Καλησπέρα, είπαμε.
2: Ναι, ναι. Τώρα, λοιπόν, να συνεχίσουμε και βλέπουμε. Αυτό που μου έχει κάνει αλγιεινή εντύπωση, γιατί μιλάμε για τον Υπουργό Εξωτερικών, λένε πολύ ύστερα από πολλά χρόνια ότι τόσο φιλέλληνο όσο είναι αυτός, ο Υπουργός δεν έχει περάσει άλλος. Είναι πολύ διαβασμένος, ξέρει την ιστορία. Το όνομά του θέλει να λέγεται ολόκληρο Μάρκο, το μικρό του όνομα μαζί με το επίθετο Ρούμπιο. Λοιπόν, αυτά που είπε ήταν πραγματικά, τι να πω, πάρα πολύ σπουδαίο για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Λέω αυτή τη στιγμή. Αλλά έχω μια ένσταση. Κύριε Ρούμπι, δηλαδή πώς τον είπαμε.
0: Ρούμπιο, Ρούμπιο.
2: Ρούμπιο.
1: Μάρκο. Λοιπόν, Μάρκο, Ρούμπιο. Μάρκο. Αφού είναι φίλος μας, μπορούμε να το λέμε και Μάρκο.
2: Έτσι θέλει να λέγεται το όνομα του ολόκληρο και όχι μόνο Ρούμπι. Μάρκο Ρούμπιο. Αυτό είναι σημειολογικό. Ο Μάρκο. Ότι είναι καθολικός. Έτσι. Λοιπόν. Όταν του κάνω την ερώτηση, συγγνώμη, με την πόντιση του καλωδίου, που εμείς αυτή τη στιγμή και εγώ είμαστε γι' αυτό, έτσι, η Ελλάδα εννοώ, τι είπε, ότι αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να είναι ιδιωτικής επιχείρησης και κάπως έτσι, αν δεν κάνω λάθος, αν ακούσατε, και ότι θα μπορούν να το κουβεντιάσουμε. Δεν ανέφερε ποτέ σε καμία του κουβέντα εχθές, και όχι μόνο αυτός, αλλά και πολλοί άλλοι πρωθυπουργοί, ποτέ όταν αναφέρονται στην Τουρκία, δεν χρησιμοποιούν τη λέξη Τουρκία. Τουρκία δεν χρησιμοποιούν, είτε είναι Ιταλοί, είτε είναι Ισπανοί. Θέλουν να πούνε κάτι για ένα γεγονός ή είναι μια συμφωνία. Είτε είναι θετική. Δεν αναφέρουν το όνομα Τουρκία. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Και χθες απέφυγε να πει τη λέξη την Τουρκία. Το προσέξατε. Εγώ τα άκουσα 2-3 φορές το λόγο του. Ποτέ.
0: Γιατί λέτε εσύ δεν το αναφέρει?
2: Διότι δεν θέλουν να θυγεί ποτέ η Τουρκία.
0: Μα γιατί θα θυγεί άμα αναφερθεί το όνομα της Τουρκίας?
2: Ναι, διότι το θέμα αυτή τη στιγμή το βάζουμε εμείς. Εμείς παραπονεθήκαμε και είπαμε ότι αυτό και αυτό δημιουργείται με την Τουρκία. Στις συνομιλίες εκεί, αυτά που ακούσαμε από ό,τι είπαν. Ο ίδιος...
1: Απλώς να σας θυμίσω ότι ο κύριος στον οποίο αναφερόμαστε είναι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. και έπρεπε να χρησιμοποιήσει και καλά κάνει και χρησιμοποιεί την δέουσα διπλωματική γλώσσα. Τα υπόλοιπα λέγονται πίσω από κλειστές πόρτες.
2: Μακάρι να είναι έτσι, αλλά δεν ακούγεται. Ναι. Δηλαδή, λες για μια χώρα, όνομα δεν έχει αυτή η χώρα. Τι συμφέροντα, τα συμφέροντα, επομένως εμείς είμαστε από κάτω πάλι.
1: Αυτό έχει και άλλη ερμηνεία.
2: Να πείτε κύριε ότι με την Τουρκία βρείτε τα. Δεν αναφέρουν εδώ και κάποτε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ακόμα και η Ρωσία πριν χρόνια, όταν είπε ότι ετοιμαζόταν να κάνουν την εισβολή και τότε οι Ρώσοι δεν θέλανε να κάνουν εισβολή οι Τούρκοι, τα είχαν τότε τσουγκρισμένα. Σε κάποια στιγμή ο εκπρόσωπος στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών των Ρώσων είχαν πληροφορίες και είπε ότι έχουμε πληροφορίες για κάποιες κινήσεις της γείτονος χώρας της Ελλάδος. Η εισβολή σταμάτησε και τότε ακόμα δεν είπε η Τουρκία. Καταλάβατε.
0: Ωραία. Μάλιστα. Κύριε Γιώργο, επειδή πάμε για διαφημίσεις.
1: Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε για ακούστηκε το. Η παρατήρησή σας.
2: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Λοιπόν, το I Love Σουβλάκι της Πεύκης, με την ευκαιρία των 2 χρόνων λειτουργίας του, για αυτό το Σάββατο προσφέρει στα 2 συν 1 δώρο. Από ό,τι πάρετε. I Love Σουβλάκι στην Πεύκη. Πάμε λοιπόν στις διαφημίσεις και ξεπανερχόμεθα.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Η Ελλάδα σήμερα.
7: Δηλαδή,
6: η εκπομπή μας.
7: Πότε?
6: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
7: Δηλαδή,
6: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
7: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
6: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
5: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Επανερχόμαστε λοιπόν. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Επαναλαμβάνω, το I Love σουβλάκι της Πεύκης με την ευκαιρία των 2 χρόνων λειτουργίας του για αυτό το Σάββατο προσφέρει στα 2 συν 1 δώρο από ό,τι πάρετε. Μια καλή προσφορά για να γιορτάσει τα 2 χρόνια το κατάστημα I Love σουβλάκι.
1: We love σουβλάκι Πεύκης.
0: Yeah.
1: Αγαπάμε.
0: Έχουμε τηλέφωνο, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου.
2: Τι κάνετε, κύριε Δήμο και κύριε Γιώργο, καλά είστε?
3: Καλά είμαστε. Καλά είμαστε και εκτιθέμεθα δημοσίως.
2: Ναι, μια επισήμαση μόνο.
0: Μισό λεπτό, οφείλω να δώσω μια διευκρίνηση. Είπα πριν από λίγες ημέρες ότι ο Ολυμπιακός και ο Μαρινάκης εξετάζει την περίπτωση να κάνει το γήπεδό του σε άλλο σημείο εκτός του Καραϊσκάκη.
2: Ναι.
0: Ακόμα ισχύει αυτό που σας λέω. Ακόμα και τώρα ισχύει, παρά την συνάντηση που είχε ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου για να λυθεί το θέμα του Καραϊσκάκη. Ίσως η επίκληση του γεγονότος ότι θέλει να κάνει αλλού το γήπεδο, ίσως ανάγκασε και τους κυβερνώντες και τον επιχειρηματία να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι, μήπως και λυθεί το πρόβλημα του Καραϊσκάκη. Το Καραϊσκάκη. Εκτός
2: αλλά από... έτσι δεν πρόκειται να μιλήσω εγώ.
0: Ναι, μισό λεπτό.
2: Απλώς μπαίνω στη γραμμή και ακούω.
0: Να μείνετε στη γραμμή να ακούσετε.
2: Ναι, μα εντάξει, κύριε Δήμο, παίρνω τηλέφωνο.
0: Να περιμένετε, κύριε. Αν θέλετε, κλείστε το.
2: Εντάξει, κύριε,
0: κλείστε
2: πάρα πολύ
0: κλείστε
2: για την ευγένεια που έχετε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείστε το. Κλείστε το. Γιατί να διευκρινίζω, γιατί είναι θέμα που μου το βάζει θέμα ο ακροατής. Και για να είμαστε συνεπείς λόγων και έργων, οφείλω να δώσω μια εξήγηση. Δεν μπορώ να τη δώσω την εξήγηση αύριο ή να βρω τον ακροατή να τη δώσω. Συνεχίζει να υπάρχει η περίπτωση να γίνει το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού σε άλλο χώρο εκτός από το νέο φάληρο που είναι τώρα το γήπεδο Καραϊσκάκη, αλλά η εξέλιξη χθεσινή της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον επιχειρηματία μάλλον εξομάλυνε το πρόβλημα αυτό που υπήρχε και ίσως τελικώς προχωρήσει στην διαδικασία της ανέγερσης του νέου γηπέδου στο χώρο του νέου φαλήρου εκεί που είναι το γήπεδο Καραϊσκάκη. Πάμε στον επόμενο.
2: Σας
0: ακούω.
2: Ήθελα να μου πείτε τα ντέρμπι που υπάρχουν μετά το μάτς Παναθηναϊκός.
0: Θα πάρετε στο τηλεφωνικό κέντρο να σας τα πει. Αν έχετε κάτι άλλο, έχετε κάτι άλλο?
2: Όχι, δεν έχω.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Έγινε, γεια.
0: Γεια σας. Ή έχουμε άλλον, πάμε.
4: Γεια σας, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Καλώς τον.
4: Λοιπόν, να πούμε και το εξής. Εχθές μίλησε ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Σαν σήμερα το 1838 μίλησε ο Κολοκοτρώνης στους μαθητές του γυμνασίου από το βήμα της Πνίκας.
1: Σωστό.
4: Και έβγαλε αυτό τον ιστορικό λόγο.
1: Σωστό. Που δυστυχώς δεν διδάσκεται στα σχολιά μας.
4: Ούτε του Περικλή, τώρα κόλλησα, επικυρίως.
1: Εννοείται το Θοκυδίδη. Περικλέους επιτάφιος.
4: Ναι, Περικλέους επιτάφιος. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα.
1: Δεν πειράζει. Όλοι κολλάμε.
4: Λοιπόν, γι' αυτό είπε επικίδιος. Κοντά έπεσα.
1: Περικλέους
4: λοιπόν.
1: Επιτάφιος, ναι. Ήτανε πράγματι επικίδιος, περί επικιδίου επρόκειτο, γιατί ήτανε ο πρώτο, ετοιμούσαν τους νεκρούς του πρώτου έτους του Περοποννησιακού πολέμου.
4: Α, μάλιστα. Και αυτό πρέπει να διδάσκεται. Έστω και στα νεοελληνικά, σε μετάφραση που λέγαμε παλιά.
1: Ο λόγος του γέρου στην Πνίκα έπρεπε να διδάσκεται από το δημοτικό σχολείο.
4: Ακριβώς, γιατί είναι και πολύ απλουστευμένο.
1: Ακριβώς.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι πολλά τα στραβά. Πάντως ο Ρούμπιο εχθές, άσχετα τα γεωπολιτικά και ό,τι είπε, μας ανέβασε πάρα πολλά επίπεδα. Με τις αναφορές του στην αρχαία Ελλάδα, στη δημοκρατία, στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη και όλα αυτά. Τα οποία πολλοί κόσμος, όχι εδώ στην Ελλάδα, αλλά και εδώ στην Ελλάδα και παγκοσμίως, τα αγνοεί, έτσι.
1: Ή τα θεωρούμε τώρα παλιακά, έτσι μου είπε κάποιος. Ασχολείστε με
4: παλιακά.
1: Έτσι μου είπε, ρε Βασίλη. Μου τα είπε παλιακά. Μπορεί να έχει και δίκιο, δεν ξέρω. Τι
4: αυτό να σας πω κάτι. Ποια είναι γενικά η θεώρησή μου πάνω στη ζωή. Ένα παλιό αυτοκίνητο, παράδειγμα. Ας αφήσουμε τα αρχαία. Ένα παλιό αυτοκίνητο. Τη στιγμή που σου είναι χρήσιμο, δεν είναι παλιακό. είναι σύγχρονο. Έτσι, το που το χρησιμοποιείς, που το κάνεις, που σου εξυπηρετείς σε δουλειές, όλα αυτά.
3: Αν,
4: παράδειγμα.
3: Αν λοιπόν, τα αρχαία ελληνικά θα έπρεπε να διδάσκονται. Είναι παλιακά, εντάξει.
4: Έτσι, δεν είναι παλιακά, είναι σύγχρονα. Γιατί εκεί πέρα είναι βασισμένη ακόμα και σήμερα, όπως είπε, είναι βασισμένη πάνω στη δημοκρατία των Αθηναίων και στις φιλοσοφίες του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και όλα αυτά. Είναι δομημένη η αμερικάνικη, πώς το λένε, πολιτική κοινωνία και όλα αυτά. Τουλάχιστον έτσι προσπαθούν. Δεν μπορεί να είναι λοιπόν παλιακά. Δεν είναι. Εμείς τη δημοκρατία έχουμε. Διαφορετική. Εντάξει, είναι κοινοβουλευτική η δική μας. Αλλά λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω, ξέρω εγώ. Διαφωνείτε σε αυτά που λέω?
3: Εγώ είπα την άποψή μου στην αρχή και όλας, και βλέπεις ότι δεν διαφωνώ.
0: Ο Κολοκοτρώνης όταν έβγαλε τον λόγο τον έβγαλε στο Βασιλικό Γυμνάσιο της Αθήνας. Τότε μίλησε.
3: Έτσι
0: λέγονταν. Ήταν το Βασιλικό Γυμνάσιο της Αθήνας.
3: Έτσι λεγότανε, λόγω της Βασιλείας του Οθωμανού.
0: Και επειδή είχε εντυπωσιαστεί από τους μαθητές, ζήτησε να τους μιλήσει. Όμως επειδή είχε λόγω έλλειψης χώρου, υπήρχε έλλειψη χώρου εκεί, οργανώθηκε την επόμενη μέρα της 8 Οκτωβρίου του 1838 η ομιλία στην Πνίκα. Αυτό είχε γίνει στις 7 Οκτωβρίου του 1838. Αυτό είναι το παρασκήνιο της ομιλίας στην Πνίκα.
3: Η ουσία είναι όμως ο λόγος.
0: Ναι, ο λόγος.
3: Είναι ο λόγος καθ' αυτός που είναι άγνωστο σήμερα στα Ελληνόπουλα και αυτό δεν μας τιμά καθόλου.
4: Ακριβώς, και μιλάει για ηθικές αξίες, έτσι πώς πρέπει να πορεύεται ένας νεαρός και όλα αυτά που είναι απλά πράγματα που ένα μικρό μαθητή μπορεί να τον εντυπωσιάσει. Το είπε ο Κολοκοτρώνης. Ναι. Έτσι, και να το βάλει και μέσα στο μυαλό του και στην ψυχή του.
3: Εδώ έχουν κατεβάσει και τις πρωτομές, τις εικόνες με τους ήρωες της Επανάστασης από τα σχολιά μας τώρα, εντάξει.
4: Ακριβώς αυτά που κάποτε θυμάμαι, αν θυμάστε, τα είχαμε και τύχες που τα λέγαμε τότε. Δεν ξέρω, μικρές εικονίσεις που το πέσαμε σαν τράπουλα, να το πω, στα σχολεία. Είχατε παίξει τη χάκι ή τη ματσόλα που λέγαμε.
3: Σε κάθε μέρος της Ελλάδος τα λέγαμε κάπως, ναι.
4: Ναι, θυμάμαι λοιπόν τρίτη, τετάρτη δημοτικού είχαν βγει τότε οι λεγόμενες τίκες, είχε μια τσίχλα μέσα και την εικόνα του κάθε αγωνιστή με την βιογραφία του γραμμένη από πίσω, έτσι σύντομη βιογραφία. Και θυμάμαι λοιπόν πάρα πολλές φωτογραφίες, έτσι, εικόνες, να το πω έτσι, αγωνιστών του 21 και τα ονόματά τους από τότε.
0: Τώρα πια προσπαθούμε να τα ξεχάσουμε αυτά.
4: Δηλαδή και μέσα
0: το καινούριο σύστημα μόρφωσης στην Ελλάδα δεν θέλει.
4: Αυτό με τα κουτάκια δεν μπορώ να το καταλάβω. Να μην γράφουν τα παιδιά. Βλέπω τα ανήψα μου. Λέει η ερώτηση, ναι, όχι.
0: Τσεκάρεις, ναι.
3: Σωστό ή λάθος.
0: Ναι. Τι να κάνουμε, αυτό είναι.
4: Τέλος πάντων.
0: 7 Οκτωβρίου 1827, τι έγινε, Βασίλη?
4: Πώς?
0: 7 Οκτωβρίου 1827.
3: Θα περάσει τέσσερα το Βασίλη.
4: Ναυαρίνο.
0: Η ναυμαχία του Ναυαρίνου, μπράβο.
3: Συγχαρητήρια, ρε Βασίλη.
0: Είναι η μέρα εκείνη που...
4: Ναι, αλλά λένε ότι έγινε 20.
0: Όχι, 7. Ο συμμαχικός στόλος τότε είχε καταστρέψει.
3: Μην μπερδεύουμε το παλιό με το νέο ημερολόγιο. Αυτό είναι το θέμα.
4: Λοιπόν, και ήταν ο... Τούρκοι και Ναυάρχους ήτανε.
0: Ο Ιμπραήμ,
4: από τη μια μεριά, ο Αιγυπτιακο-τουρκικός στόλος με τον του Ιμπραήμ.
3: Οι άλλοι είναι...
0: Τούρκο-γερμανικός.
4: Οι άλλοι ήταν. Κόρδικτον.
3: Είναι δρόμοι στην πλατεία Βικτωρίας κοντά. Mm.
4: Ο Κόρδικτον, ο του αγγλικού στόλου, ο Χέιντεν που ήταν Ολλανδός του ρωσικού στόλου και το Γάλλο δεν τον θυμάμαι. Και ο Γάλλος ήταν... Ο Κόρδικτον, ο Χέιντεν, Ολλανδός, αρχηγός του ρωσικού στόλου, όπου η ναυαρχίδα ήταν και ονομαζόταν και Αζόφ. Αυτά τα θυμάμαι. Mm. Τώρα τον πώς έγινε που πήγανε με τη Λέμβο και ήταν Έλληνας αξιωματικός πάνω και πυροβόλησαν οι Τούρκοι και ξεκίνησε να μαχεί, αυτά τα θυμάμαι. Αλλά το Γάλλο δεν το θυμάμαι, που ήταν τον Γάλλο ναύαρχο.
3: Στην οδό με Ζώνος δεν έχει περάσει.
4: Πώς?
3: Στην οδό Μεζόνος έχει περάσει.
4: Ναι, ο Μεζόν. Μάλλον τώρα.
0: Ο Μέζον.
3: Ο Μεζόν,
4: ναι.
3: Μεζόν,
4: λοιπόν.
3: Μεζόν, γιατί Μεζόν.
4: Ναι, ναι. Και ο Κάνιγκ, ο οδός Κάνιγκος που λέμε, πλατεία Κάνιγκος μάλλον, ναι. Ήταν νομίζω ο πρωθυπουργός τότε, ο οποίος ήταν φιλέλληνας.
3: σε αυτόν οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η μεταστροφή της αγγλικής πολιτικής υπέρ της ελληνικής επανάστασης.
4: Ακριβώς. Στο και μετά ο επόμενος, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ήταν ο Ανθέληνας. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, έτσι.
3: Καλά,
4: τώρα έτσι, σκόρπια τώρα και τέλος πάντων.
3: Και να το πούμε, να το σοβαρέψουμε λίγο. Δεν υπάρχουν Ανθέληνες και Φιλέλληνες, υπάρχουν συμφέροντα.
4: Συμφέροντα.
3: Έτσι.
0: Πάντα υπήρχε συμφέροντα, πάντα υπήρχε συμφέροντα και πάντα. Λοιπόν, ευχαριστούμε Βασίλη, να είσαι καλά.
4: Και εγώ, γεια σας.
3: Γεια, γεια σου Βασίλη.
0: Έχουμε τηλέφωνο, ναι. Πάμε. Άλλος.
3: Έπεσε
0: άλλος. Είναι πολλά αυτά τα τηλέφωνα και τα τηλέφωνα κάποια τα απορρίπτονται. Λοιπόν, δυστυχώς η κατάσταση στην κοινωνία είναι αυτή, Γιώργο. Δηλαδή τα παιδιά να μην μαθαίνουν ιστορία, γιατί όταν μαθαίνεις την ιστορία των προγόνων σου έχεις πάρα πολλά δικαιώματα, διότι όταν οι προγονείς σου ήταν κάτι το εξαιρετικό, έχεις πολλά δικαιώματα αλλά έχεις και πάρα πολλές υποχρεώσεις, και μία από τις υποχρεώσεις που έχεις είναι να διατηρήσεις και εσύ αυτό που έφτιαξαν οι προγονείς σου και όχι να το καταστρέφεις. Οτιδήποτε ελληνικό, οτιδήποτε που μυρίζει η Ελλάδα.
3: Οι έφηβοι Αθηναίοι, όταν ήταν πλέον σε ηλικία να στρατευτούν, έπαιρναν το όπλο, το δόρυ, ό,τι υπήρχε τότε από τους μεγαλύτερους, και έδιναν τον λεγόμενο όρκο των εφήβων, άμες δε γεσόμεθα πολλοκάρονες. Και εμείς θα γίνουμε καλύτεροι από εσάς, λέγανε οι νέοι στους παλαιότερους.
0: Λοιπόν, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
5: Αγαπητοί κύριοι, συγχαρητήρια. Και να είστε καλά πάντοτε. Κώστας είμαι από Νέα Ιωνία.
3: Καλησπέρα Κώστα.
5: Θα πω εγώ δύο πραγματάκια και θα το κλείσω για να πάρει και κανένας άλλος. Καταρχήν συγχαρητήρια που κλείσατε τον κύριο αυτόν. Έπρεπε να τον κλείσετε, είχε μεγάλη αφθάδια.
0: Κοιτάξτε, όταν παίρνει κάποιος εδώ και ο παρουσιαστής πρέπει να απολογηθεί σε κάποιον άλλον, νομίζω ότι μπορεί να περιμένει, όπως εγώ περιμένω τον κύριο Καραμπεσίνη, όπως ο κύριος Καραμπεσίνη περιμένει εμένα. Δεν είναι κακό. Άμα δεν μπορεί να περιμένει, κλείστε τον. Τι να κάνουμε. Δεν έχουμε τίποτα επιπροσωπικού με τον, τον συνακροατή. Δεν έχουμε τίποτα επιπροσωπικού. Αλλά δεν μπορεί να κλείνει. Τι να κάνουμε.
5: Εγώ επειδή γνώρισα τη φωνή του, δεν θέλω να επεκταθώ.
0: Εγώ δεν τον γνωρίζω ποιος είναι. Εγώ δεν ξέρω καν το όνομά του.
5: Εντάξει, το ξέρει το άλλο το παιδί που είναι.
3: Μπορεί ο άνθρωπος να βιαζόταν, είχε κάτι. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα.
0: Μπορεί.
5: Εγώ θα σας πω για τη φοροδιαφυγή.
0: Δεν τον πιάνουμε απέναντι, δεν τον βάζουμε απέναντι. Και αύριο να πάρει, ας πάει.
5: Δεν έχω. Κατάλαβα, δεν είναι υπάρχει.
0: Δεν είναι προσωπικό τίποτα.
5: Είσαστε πολύ κύριοι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Απλώς τον διευκρινίσαμε.
5: Βέβαια. Εγώ θα πω για τη φοροδιαφυγή.
0: Ναι.
5: Αυτό το κράτος αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξέρεις πόσα δισεκατομμύρια εισπράττουν τώρα παραπάνω από ό,τι εισπράτταν? Πάρα πολλά. Διότι έχουν τα κομπιούτερ. Δεν μπορεί να κρυφτεί κανένας όταν θέλουν αυτοί. Όταν δεν θέλουν, κλέβουν όλοι. Και πάλι κλέβουν. Είπατε το εξής, ότι φύγαν όλοι από τις εφορίες. Το καλύτερο που κάνανε είναι που κλείσανε τις εφορίες και έχουν με τα κομπιούτερ. Όλοι αυτοί γίνανε πάμπλουτοι. Όλα τα σπίτια που βλέπετε, και Κηφισιά, Εκάλη και αυτά, τα περισσότερα ανήκουν σε εφοριακούς.
3: Κάνανε υπερορίες. Προφανώς είχαν υπερορίες πολλές, γιατί είχαν πολλή δουλειά.
5: Ναι, πολλή δουλειά την είχαν κάνει μόνοι τους. Το είχαν καταντήσει. Επειδή σε έχω ζήσει εγώ, σε έχω ζήσει πολύ στο πετσί μου. Έχω δώσει πολλά κάτω από το τραπέζι. Όλοι μας, τότε την εποχή εκείνη, μιλάμε τώρα.
0: Όλοι για να κάνουν τη δουλειά τους έδιναν το κάτι της.
5: Μπράβο. Το είχαν κάνει έτσι το σύστημα που έπρεπε να κλέψεις.
0: Θυμάστε την περίοδο που που κατά καιρούς έλεγε το κράτος, ελάτε να κλείσετε τα βιβλία σας με ένα ποσόν συγκεκριμένο, το θυμάστε? Αυτές τις γελιότητες που είχαμε, αυτές ήταν γελιότητες. Δεν μπορούσε το κράτος να κάνει έλεγχο και έλεγε, έλα ό,τι πάρω.
3: Ήταν η γνωστή περαίωση.
0: Περαίωση,
3: η οποία,
0: ναι.
3: Η οποία επανελήφθη τρεις φορές. Και έλεγε, και τι έλεγε η περαίωση, φίλε Κώστα? Εσείς που είσαστε μέχρι τώρα συνεπείς, καλά είσαστε. Οι άλλοι που δεν πληρώνουν, ελάτε βρε παιδιά, δώστε κάτι της.
0: Δώστε κάτι της, ναι.
3: Κατάλαβες.
1: σαν να έφτυνε στα μούτρα των συνεπών φορολογουμένων.
5: Κοιτάξτε να δείτε, είχε πει ο πατέρας του Μητσοτάκη κάποτε, άμα δεν υπάρχει μαύρο χρήμα και φοροδιαφυγή, δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα κράτος.
0: Αυτό είναι σωστό από ένα σημείο και πέρα, γιατί και ο καπιταλισμός αυτό λέει. 25% μαύρο χρήμα για να λειτουργήσει σωστά το κράτος. Αυτό είναι σωστό. Αλλά όχι να έχουμε 25% μαύρο χρήμα και να έχουμε και 75% τσεπάτο χρήμα που να μην φαίνεται πουθενά.
5: Τώρα, φεύγει ένα κλιμάκιο να ελέγξει περίπου έναν, το οποίο έχει πέσει από ένα τηλέφωνο, ελέγξε τον τάδε. Πάνε, το βγάζουν 2 εκατομμύρια. Κανένας, αν θέλουν αυτοί, δεν μαθαίνει κανένας. Τα μοιράζονται μεταξύ τους, όπως γινόταν και παλιά. Έτσι και γίνεται και τώρα. Γίνεται σε πιο μικρή κλίμακα, αλλά πάντοτε θα γίνουν σε αυτό το κράτο της ρεμούλας. Ακούω τώρα το Ρούμπιο που ήρθε εδώ και έλεγε για την Ελλάδα, έλεγε. Βεβαίως και καλά έκανε. Αυτοί όλοι είναι πολιτές των κρατών τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών των μεγάλων κρατών, όπως είναι οι Ρώσοι, οι Αμερικάνοι, είναι πολιτές. Πώς πάει ένας πολιτής και πουλάει φερρυπή ρούχα, πουλάει διαφορά.
0: Εξοπλισμούς, να πουλήσουν εξοπλισμούς.
5: Αυτό είναι.
0: Να πάρουν πλούτο.
5: Μπράβο, κύριε Δημοσίου.
0: Το πλούτο των χωρών. Δεν είναι τυχαίο ότι οι χώρες αυτές οι οποίες παράγουν πετρέλαιο, παράγουν χρυσό, παράγουν. Αυτές οι χώρες είναι φτωχές.
5: Μπράβο.
0: Στη Λιβερία που βγάζει τα περισσότερα διαμάντια. Οι άνθρωποι λιμοκτονούν. Εδώ είδατε ότι και εδώ στην Ελλάδα το χρυσό χρειαζόταν να έρθει καναδική εταιρεία για να βγάλει το χρυσό. Καναδική εταιρεία.
5: Είμαστε της...
0: Και τα χρυσοργεία, ο Αλέξανδρος έκανε τους πολέμους, αυτούς τους πολέμους, από το χρυσό της Μακεδονίας. Ξέρανε πάντα ότι υπάρχει χρυσό στη Μακεδονία, το ξέρανε.
5: Δεν είναι αυτό το...
0: Όπως ξέραμε ότι έχουμε πετρέλαιο, όπως ξέρουμε ότι έχουμε φυσικό αέριο, όπως ξέρουμε ότι έχουμε σπάνιες γαίες, όπως ξέρουμε πάρα πολλά. Δυστυχώς είμαστε ένα μικρό κράτος που δεν μπορεί από μόνο του να υπάρξει και εξαργυρώνουμε την ησυχία μας, ουσιαστικά αυτό εξαργυρώνουμε, με τον πλούτο τον οποίο έχουμε και μας τον παίρνουν μπιτ παρά τσάμπα.
5: Βέβαια. Να, γιατί ένα τελευταίο, ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλια τα οποία έχουν περάσει από την Ελλάδα ήταν ο Σοφιανόπουλος, που είχε τη χρωπή. Θα το ξέρετε, θα τον
0: ναι,
5: δεν ξέρω αν τον έχετε μελετήσει.
0: Τον έχω μελετήσει κιόλας, γιατί παρακολουθούσα και τις εκπομπές του στην τηλεόραση και στα βιβλία.
5: Δηλαδή, αν τον μελετήσετε από την αρχή.
0: Είχε τη χρωπή και τη χρεοκόπηση η χρωπή.
5: Τον χρεοκόπησε
0: από τα δάνεια.
5: Η κυβέρνηση. Έφτιαξε το 1-1 που λένε αυτό, το είχε φτιάξει αυτό και το έδωσε στο κράτος στην εποχή εκείνη 17 δραχμές. Και το πέρανε από τη, απ' έξω 200-500.
0: Μα φτιάξαμε και άλλο όπλο.
5: Το οποίο
0: το δώσαμε. Το πουλήσαμε στους Ισραηλίτες.
5: Το Άρτεμις.
1: Το αντιεροπορικό Άρτεμις.
0: Και το πουλήσαμε στους Ισραηλινούς και να το αγοράσουμε πάλι εμείς.
5: Είχε βγάλει τα αυτοκίνητα της εταιρείας που τα κινούσε με πετρέλαιο, το οποίο το είχε βγάλει από τη γη μόνος του. Αν διαβάσετε το βιογραφικό του.
0: Ναι, το έχω διαβάσει εγώ, έχω ασχοληθεί με το. Μου άρεσε αυτή.
5: Και ασχολούμαστε τώρα με πράγματα. Τι είπε ο ένας, τι είπε κουτσομπολιά, πράγματα. Αυτός που είχε πάρει προηγμένως και τον κλείσατε.
0: Ναι.
5: Είχε κάτσει μισή ώρα με το παιδί που είναι και συγχαρητήρια που έχετε αυτό το παιδί τα μεσημέρια.
0: Ναι, ναι.
5: Έχει τόσο πολύ ελληνικό λόγο και ωραίο λόγο. Έχει τόσο ωραίο μυαλό.
1: Είναι ο Θέμης ο Παλιούρας.
5: Ναι, ξεχνάω το όνομά του. Είναι πάρα πολύ
1: θα
5: καλό.
1: Θα τον μάθουμε και θα τον μάθει όλη η Ελλάδα.
5: Βεβαίως, αυτό ήθελα να σας πω.
0: Όλα μας αυτό... τα παιδιά εδώ τώρα, τα καινούργια τα παιδιά, όλα που έχουμε τώρα εδώ να ξέρετε, ο Νίκος ο Κατσάτσος, ο Γιώργος ο Ιωάννου, το καινούργιο το παιδί ο Παναγιώτης ο Φλεβωτόμος, η Ανδριάννα, η Πούλη που την έχουμε, ο Φώτης ο Κατσούφης που έχουμε ένα εξαιρετικό κύριο, εξαιρετικό άνθρωπο και άνθρωπο εδώ,
5: καλά, παιδιά,
0: το Γιώργο το Γεωργιάδη, τον Πάνο τον Μπουρναρά, αυτή στην επόμενη δεκαετία θα είναι από τα μεγάλα ονόματα της δημοσιογραφίας, γιατί δουλεύουν με ηθική.
5: Ναι, βεβαίως. Εγώ το, επειδή δεν έχω δουλειά εκείνη την ώρα και το ακούω το παιδί, θαυμάζω την υπομονή του. Φαντάζομαι, δηλαδή θαυμάζω τις απαντήσεις που δίνει, ήρεμα, ωραία. Πόσες φορές τον έχουν προσβάλει, τίποτα. Εκεί με ωραίο λόγο του δίνω συγχαρητήρια, μακάρι να το χαίρουν οι γονείς τους και να έχει καλή πρόοδο. Συγγνώμη που σας κράτησα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
5: Καλά, πάντα,
0: να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό απόγευμα. Λοιπόν, υπάρχουν, Γιώργο, και οι φωνές και υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται. Διότι αυτή η κοινωνία θέλει ανθρώπους να μην σκέφτονται, να τα παίρνουν όλα έτοιμα. Το AI αυτό που έγινε, έγινε για να μην σκέφτονται οι άνθρωποι.
1: Οι άνθρωποι,
0: να τα παίρνουν έτοιμα.
1: Οι σκεπτόμενοι άνθρωποι σε όλες τις κοινωνίες είναι η πλειονότητα. Τι συμβαίνει όμως? Ένας δενεκές κάνει περισσότερο θόρυβο όταν είναι άδειος. Οι άδειοι δενεκέδες δυστυχώς κάνουν πολύ θόρυβο και δεν ακούγεται ο λόγος των άλλων που είναι περισσότεροι.
0: Εν πάση περιπτώσει, εγώ αντιδρώ με όλα αυτά τα αίτημα. Έβλεπα εχθές μια εκπομπή στη τηλεόραση στην Κίνα, στη Σαγκάη. Φανταστείτε, στο ξενοδοχείο, πολυτελείας ξενοδοχείο, έχει μόνο έναν εργαζόμενο, αυτόν που βρίσκεται στη ρεσεψιόν. Όλα τα άλλα, οι εξυπηρετήσεις γίνονται με έτοιμα ρομπότ. Ήθελα νερό, ένα ρομπότ. Κάλεσε το ασανσέρ και ανέβασε το νερό στον πελάτη. Το παρέδωσε, έκλεισε η πόρτα, έφυγε το ρομπότ, ξανακατέβηκε στη θέση του. Πάμε σε μια κοινωνία που δεν θα έχει ο άνθρωπος τη βούληση αυτή ή να παράγει, να κάνει. Θα περιμένει όλα από τις μηχανές έτοιμα. Το AI αυτό σταματάει τον άνθρωπο να σκέφτεται, γιατί παίρνει έτοιμη την απάντηση που θέλει. Μου είπαν κάποιοι, ρώτα στο AI, δεν το έκανα και το θυμήθηκα τώρα, ρώτησε στο AI να σου πει έναν βαθμό τυχαία, έναν αριθμό τυχαία. 8 στις 10 φορές θα σου πει το 7 και 2 στις 10 φορές θα σου πει το 17. Γιατί έτσι το έχουν μάθει.
1: Ακόμη δεν, αυτό που λέμε AI, στα ελληνικά τεχνητή νοημοσύνη,
0: ναι,
1: δεν είναι ακόμα τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα σύστημα με αλγόριθμους.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ακόμα τεχνητή νοημοσύνη. Είναι αλγόριθμοι που βγάζουν αυτές τις απαντήσεις. Θέλει πολύ, πολύ δρόμο ακόμα για να εμφανιστεί πραγματικά τεχνητή νοημοσύνη.
0: Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. 5η, 8 το Οκτώβρη, 8 Οκτωβρίου 2026. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στις 5.
1: Και αύριο που έχει 9 ο μήνας.
0: Ο μήνας έχει 9 αύριο.
1: Μάλιστα.
0: Ο μήνας έχει 9. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Σήμερα, αύριο έχουμε και την... Σήμερα έχουμε το... Κύριε Κατσάζο, σήμερα έχουμε...
6: Παναθηναϊκός Φενέρ σήμερα.
0: Παναθηναϊκός Φενέρ σήμερα.
6: Και αύριο Ολυμπιακός Εφές.
0: Και αύριο ο Ολυμπιακός Εφές. Πάντα σε μετάδοση των αγώνων από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, με χορηγό την Ιντερβέτεν. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί ο Σάκης Μπουσδούνης από τη Χούνη. Του ευχόμαστε...
1: Από τη Χούνη Ετωλοακαρνανίας.
0: Χούνη Ετωλοακαρνανίας.
1: Να είμαστε συγκεκριμένοι.
0: Φίλος του Μιχάλη του Οικονομόπουλου και φίλο.
1: Να του ζήσει,
0: να του ζήσει του Μιχάλη του Οικονομόπουλου η κόρη.
1: Πάντρεψε την κόρη του ο φίλος
0: του Μιχάλης. Άντε τώρα και στην άλλη κόρη και μετά τα δικά του. Καλό σας απόγευμα.
7: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
8: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
7: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο.

0: αλλά και τέτοια οικογένεια.
1: Τι είναι βρε?
0: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
1: Έφτιαξα.
0: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Το 4-4 στη EuroLeague θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ που υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Διαθέσιμοι η Φάλκη Ρογκαβόπουλος, εκτός η Χουάντσος Λούκας Κενάν. Χωρίς τον Λάρκιν θα παρουσιαστεί η ομάδα του Σάρουνα Ζεσκεβίτσιους. Τζάμπολ σε 9 και 4. Ραδιοφωνική κάλυψη από Intervention Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Στέργου Μάτσι. Σε καταγγελία κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα προχώρησε ο Παναθηναϊκός Άκτορ για τη συμπεριφορά του Έλληνα προπονητή στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή. Οι πράσινοι ζητούν την αφαίρεση 2 βαθμών από τους Πειραιώτες, αναφέροντας ότι η μήνυση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ήταν παράνομη λόγω των κανονισμών του ΕΣΑΚΕ. Η τέταρτη καταγγελία που μας γνωστοποιήθηκε μέσα σε λίγες μέρες η απάντηση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Εκτός από την αυριανή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές, θα είναι ο τραυματίας Πλώτας. Είναι μια ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη το γεγονός ότι δεν παίζουμε στο ΣΕΦ. Θα είναι σημαντικό να έχουμε τη στήριξη του κόσμου, γιατί ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε όλοι μαζί, δήλωσε ο προπονητής των Πρωταθλητών Ευρώπης Γιώργος Μπαρτζόκας. Η απουσία του Mike James είναι μεγάλη, αλλά εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας. Είμαι σίγουρος ότι οι οπαδοί μας θα είναι δίπλα μας, ανέφερε ο Tyson Ward. Διαθέσιμος θα είναι και ο Ντόντα Χολ που επέστρεψε από τη ΣΥΠΑ. Απάντες παρόντες θα είναι στην σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού οι ποδοσφαιριστές του Τζέικομπ Νίστρουπ που είχαν χθες ρεπό. Βίντεο με τις εργασίες στο γήπεδο του Βοτανικού δημοσίευσε στα social media η πράσινη ΠΑΕ. Το ποδόσφαιρο μου έδωσε ένα βήμα. Τώρα θέλω να δώσω κάτι πίσω και εγώ. Αν θίξω θέματα όπως ο ρατσισμός, οι διακρίσεις ή αμοιβαία βοήθεια, θα με ακούσουν περισσότεροι άνθρωποι από πριν, δήλωσε ο Ανδρέας Τετέι στη βράβευσή του από την ιστοσελίδα FIFPRO. Γιάρεμτσουκ και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού στο κυριακάτικο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Θέση στο αρχικό σχήμα θα πάρει ο Ρέμο Φρόιλερ. Αισιοδοξία επικράτη στην ΑΕΚ για την κατάσταση του Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για να ταξιδέψει στην Αγγλία εν ώψη των αγώνων με Σαχτάρ Ντονιέτσκ και Μάντσεστερ Σίτι, όπως δήλωσε σε σερβικό μέσο ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του στο σαββατιάτικο μάτς με τον Όφη τον Θωμά Στρακώσα, που θα μπει σε φουλ ρυθμούς από την αρχή της εβδομάδας. Εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήραν οι φίλοι του Όφη για τον εκτός έδρας αγώνα με την

0: ΝΑΕΚ με τους κριτικούς να λαμβάνουν επιπλέον εισιτήρια. Ανοιχτή παραμένει στον ΠΑΟΚ η υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη με το συν-1 του υπάρχοντος συμβολέου και ένα νέο πολυετές deal να βρίσκονται στο τραπέζι. Χειρουργήθηκαν στον νόμο σήμερα η Παυλέγκα και τα Χάλη που αναμένεται να επιστρέψουν στις υποχρεώσεις της ομάδας από τον Ιανουάριο. Διαθέσιμος για την αναμέτρηση των Ασπρόμαυρων με την ομάδα της Μεσσηνίας θα είναι ο Ντιέγκο Κώστα. Ρεπό έχουν σήμερα οι Θεσσαλονικείς. Για τα προκριματικά του EuroCup στο πόλο ανδρών, ο Απόλλων Σμύρνης φιλοξενεί την Duisburg στο Σεράφιο Κολυμβητήριο στις 7 και 4. Στο βολέι γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 σετ της Νακόφσκιμ και κατέκτησε το βαλκανικό κύπελο, ενώ ταυτόχρονα προκρίθηκε στους 64 του Challenge Cup. Στο υπόλοιπο απόψινο πρόγραμμα της EuroLeague στις 7 Maccabi Tel Aviv Armani Milano και Dubai BC Ερυθρός Αστέρας. Στις 9 Bayern Μονάχου Virtus Bologna, στις 9:30 Valencia Hapoel Tel Aviv και στις 10 παρατέταρτο Real Madrid Partizan. Να διεξαχθούν οι αγώνες με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και κλεισμένο το θυρών εφόσον διεξαχθούν στην Κύπρο επιθυμεί η Maccabi Tel Aviv. Νέο συμβόλαιο με την Μπενφίκα μέχρι το 2029 αναμένεται να υπογράψει ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της ομάδας. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στην Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3, 7 λεπτά μετά τις 6. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Σήμερα είναι 5η 8 του Οκτώβριου του 2026. Οκτώβρης χωρίς μη, έτσι.

άμα ξέρεις από γεωγραφία. Το θέμα είναι να πας και σε ένα μέρος, έτσι, όχι να λες απλά ο Άγιος Μπουσδούνης από τη Χούνια, το Λοκαρνανίας, έτσι. Κυρία Δήμο, κυρία Γιώργο. Να χαιρετήσω λοιπόν το Δήμο και τον Γιώργο. Καλή ξεκούραση και στο Θέμη, στην Ανδριάνα. Σάγιες Μπουσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Ο Νίκος Κατσάτσος στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, αλλά και στην παραγωγή. Και έτσι όλοι εμείς θα πορευτούμε παρέα μέχρι και τις 9. Δήμο, άκουσα κάτι για κάτι, μάλλον γάμος νωρίτερα, κάτι τέτοια. Τι, να ετοιμάζουμε κουστούμια.

Δύο τρόποι επικοινωνίας, φίλες και φίλοι, με την εκπομπή μας, με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Λέω και πάλι 698-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Γιατί? Και διαβάζουμε τα μηνύματά σας και φυσικά με τη βοήθεια τη δική σας κάνουμε έτσι, θέλω να πιστεύω, ωραίες κουβέντες με τους συναδέλφους reporters που βγαίνουν εδώ με τα ρεπορτάζ των ομάδων.

Βραδιά Ευρωλίγκας για τον Παναθηναϊκό σήμερα στις 9 και 4. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα, εννοείται έτσι, ο Παναθηναϊκός. Αντιμετωπίζει την Φενέρ του Γιασκεβίτσιος.

Ο Στέργος Μάτσης θα είναι στο γήπεδο και θα μεταδώσει το μάτς για λογαριασμό του Ντεβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, στις 7 έχουμε και άλλα μάτς. Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο. Την ίδια ώρα Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας. Στις 9 Μπάγερ Βίρτους Μπολόνια. Όπως σας είπα, στις 9 για 4 Παναθηναϊκός Φενερμπαχτσέ. Στις 9.30 Βαλένθια Χάπο Ελ Τελ Αβίβ. Και στις 10 παρατέταρτο Τζάμπολ στο Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν.

Σιγά σιγά βέβαια πάμε και για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Έχουμε την έκτη αγωνιστική που ξεκινάει το Σάββατο, φίλες και φίλοι. Πάμε να θυμηθούμε λίγο τα παιχνίδια. Το Σάββατο λοιπόν στις 7.30 ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ατρόμητο Αθηνών. Την ίδια ώρα η ΑΕΚ τον Όφη. Βρε παιδιά, δύο παιχνίδια είναι. Την ίδια ώρα τα βάλετε και τα δύο. Για αυτό το μάτς θα μιλήσουμε αργότερα με Μάριο Μαντσάνκο. Την Κυριακή τώρα στις 11 του μήνα Κηφισιά Πανετολικός στις 5. Ηρακλής Λεβαδιακός την ίδια ώρα, μπράβο. Άρης Βόλος στις 7 και το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Έχουμε και ένα μάτς την Δευτέρα, εκεί που ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας στις 6 το απόγευμα. Είναι βραδιά, βραδιά λέω, είναι εβδομάδα ντέρμπι. Και σήμερα αλλά και αύριο θα μιλήσουμε για το ντέρμπι με Κώστα Μοθράκη, με Χρήστο Παπα-Νικολάου.

τρεις εβδομάδες έχουμε να μιλήσουμε για πρωτάθλημα. Να θυμηθούμε για λίγο τη βαθμολογία, φίλες και φίλοι. Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος με 15 βαθμούς, δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ με 12, τρίτη είναι η ΑΕΚ με 11, τέταρτος Όφη με 10, όσο και ο Ολυμπιακός που είναι στην πέμπτη θέση. Στην έκτη θέση ο Πανατολικός με 9, στην έβδομη θέση είναι ο Άρης με 7, όγδος ο Ηρακλής με 6, ένατη θέση Κηφισιά με 5. Στη δέκατη θέση είναι η Καλαμάτα με 4 βαθμούς, ενδέκατος ο Ατρόμητος με 2, δωδέκατη η ομάδα της Τρίπολης, Αστέρας Άκτορ επίσης με 2 βαθμούς, έναν βαθμό έχει ο Λεβαδιακός που είναι στη 13η θέση και μείον ένα βαθμό έχει ο Βόλος που είναι 14ος. Μείον ένα βαθμό λόγω της τιμωρίας, έτσι.

Πάμε και λίγο στα μηνύματά σας. Καλησπέρα, Άρχον, λέει της εκπομπής Σάκη, ο φίλος ο Βαγγέλης από το Κάτω Γάλλιο. Γεια σου, Λάκη. Ο φίλος μας ο Λάκης 811 για τους παλιούς. Καλησπέρα, Σάκη. Ρεπόρτερ. Σάκη, ρεπόρτερ. Μάλιστα. Η φίλη μου η Βίκη. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καταρχάς, καλή επιτυχία στο Παναθηναϊκό. Ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Αναμένω, ευχαριστώ. Μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου, Βίκη μου, γεια σου. Και ρεπόρτερ τα πάντα όλα. Που έλεγε κάποτε μια ψυχή, βέβαια.

Καλησπέρα και στο φίλο τον Παντελή εκεί στην Πετρούπολη. Καλησπέρα στο Βασίλη, καλησπέρα στην Εύη, στο Ήλιον. Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ, στο σταθμό που μας ενώνει. Λέει φίλοι μας είναι και από τη Λευκάδα. Καλή εκπομπή Σάκη και φυσικά καλό μουσικό και αθλητικό ταξίδι και σήμερα. Αναμένουμε τη θεματολογία της εκπομπής και πάντα είναι θέματα που μας εμπλουτίζουν και μας ενημερώνουν. Καλησπέρα και στους ακροατές σας, Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη. Καλησπέρα στον Κώστα, καλησπέρα και στον Αλέκο, το φίλο μας.

Να σας πω πως πριν από λίγο απαλλάχτηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας από τον αθλητικό δικαστή της Ευρωλίγκας μετά την καταγγελία που κατέθεσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στη διοργανώτρια αρχή για το περιστατικό που έλαβε χώρα μετά το τέλος του αγώνα με τη Βίρτσους στην Πολώνια την περασμένη Πέμπτη. Να σημειώσουμε επίσης πως υπέρ του Γιώργου Μπαρτζόκα κατέθεσε η Βίρτους Μπολόνια μη έχοντας να προσάψει κάτι στον Έλληνα coach.

μια έτσι πολύ έτσι όμορφη πρωτοβουλία θα πω από την ΠΑΕ Ολυμπιακός για να ντύσει το Γιώργιος Καραϊσκάκης στα Ερυθρόλευκα για τον ντέρμπι των αιωνίων την ερχόμενη Κυριακή στις 9 είναι το μάτς, σε θυμίζω, είναι για την έκτη αγωνιστική. Μάλλον πρωτοβουλία από τη Θύρα 7 και όχι από τον Ολυμπιακό. Η Θύρα 7 λοιπόν κάλεσε τους φίλους των Ερυθρολεύκων που θα δώσουν το παρόν στο γήπεδο να φορέσει κόκκινες και λευκές μπλούζες ανάλογα με τη Θύρα που θα βρίσκονται. Υπάρχει ένα σχεδιάγραμμα που συνοδεύει αυτή την πρωτοβουλία και δείχνει αναλυτικά ποιες εξέδρες θα ντυθούν στα κόκκινα και ποιες στα λευκά, με στόχο να δημιουργηθεί ένα μεγάλο ερυθρόλευκο μοσαϊκό στο σύνολο των κερκίδων του γηπέδου.

Να σας πω επίσης πως στο μάτς της ΑΕΚ με τον Όφη οι κριτικοί θα έχουν φιλάθλους, έτσι. Πήρε 500 εισιτήρια, εξαντλήθηκαν. Πήραν και επιπλέον 60 σήμερα και θα είναι ακριβώς δίπλα από τη θύρα 46. Μάλλον θα είναι δίπλα στη θύρα 46, έτσι, για να το, να το διορθώσω. Ωραίο είναι αυτό, να βλέπουμε δύο χρώματα στα γήπεδα, παιδιά, όχι μόνο ένα.

Για το φίλο τον Κωνσταντίνο που με ρωτάει για τον Αχιλλέα Μπέο, τι έγινε από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Όπως έγινε γνωστό λοιπόν, ο Δήμαρχος Βόλου και ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος τιμωρήθηκε με πρόστιμο 20.000 ευρώ για τα όσα είχε δηλώσει μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ.

Καλησπέρα ή καλό απόγευμα όπως θέλετε εσείς. Στο φίλο τον Λάζαρο, στου ζωγράφου, στο φίλο τον Αντώνη, στην Ανάβησο. Να χαιρετήσω και το φίλο μας τον Γιάννη που έχει βάρδια αυτή τη στιγμή στο λεωφορείο. Καλή βάρδια Γιάννη μου. Και στο φίλο τον Λάζαρο τον ταξιτζή. Σε όλους τους ταξιτζίδες λοιπόν που μας ακούνε, υπομονή και καλή βάρδια σε όλους παιδιά. Σιγά σιγά πλησιάζουμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα επιστρέψουμε. Σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε και με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφος Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
4: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, 33 λεπτά μετά τις 6, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα με την εκπομπή Sports on Air Live. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, με το Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Νίκο Κατσάτσο στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος, 698-4521-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9.

Δήμο, έχεις καλησπέρα από τον Βαγγέλη, από το Κάτω Εγάλεο, ο οποίος λέει: έχετε τον καλύτερο άνθρωπο με το όνομα Δημοσθένη Τσαπαλιάρης, φίλε μου. Συμφωνώ απόλυτα, καλέ μου φίλε Βαγγέλη. Καλησπέρα να πω και στο φίλο τον Ντέμι που μας ακούει στην Νορβηγία. Καλησπέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο στην Λαμία. Στο φίλο τον Σπύρο στην όμορφη Καβάλα. Καλησπέρα και στον Ανδρέα που μας ακούει στη Θεσσαλονίκη.

Ο φίλος ο Μάνος μου στέλνει μια φωτογραφία με Σάρας και Διαμαντίδη. Επέστρεψε στο Telecom Center Athens ο Λιθουανός. Είχε μια έτσι πολύ όμορφη στιγμή με τον μεγάλο Δημήτρη Διαμαντίδη.

Να θυμίσω, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στις 9 και 4. Περιγραφή για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 από τον Στέργο Μάτσι.

Καλησπέρα στο φίλο το Θωμά. Καλησπέρα και στο φίλο τον Κώστα. Στη Μαρία να πω καλησπέρα και τον Βασίλη. Στην Λιβαδιά εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης στους 97,3. Βιωτή Αυθιώτιδα Χαλκίδα. Άντε πάλι Χαλκίδα. Βιωτή Αυθιώτιδα Φωκίδα. Καλησπέρα και στην Κύπρο, στο φίλο το Θέμη. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Super Sport FM 104. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων, θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και με τον Μάριο Μαντσάνκο.

0: Και πάμε, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα πάμε στον Μάριο Μαντσάνκο να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Γεια σου, Μάριε, καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, είμαστε εδώ πέρα. Ετοιμαζόμαστε και εμείς για το σαββατιάτικο παιχνίδι, ναι, με τον Όφη.
0: Πλησιάζει σιγά σιγά η επανέναρξη του πρωταθλήματος. Έλειψε, πιστεύω, αν και η εθνική. Δεν μπορείς να πεις ότι πλήξαμε με την εθνική. Μια χαρά πέρασαμε.
2: Ίσα ίσα που η εθνική μας κράτησε σε εγρήγορση, πανηγυρίζαμε έξαλλα τα γκολ.
0: Πολύ σωστά.
2: Εθνική και τα αποτελέσματα που πήρε.
0: Πολύ σωστά. Λοιπόν, τι έχουμε από την ομάδα για το μάτς με τον Όφη?
2: Έχουμε το εξής. Το ευχάριστο είναι ότι ο Ζούπκοφ προπονήθηκε κανονικά σήμερα. Άρα λοιπόν δεν ήταν κάτι το τόσο σοβαρό το χτύπημα που είχε στη μέση. Το ερώτημα είναι ότι αν θα είναι στην αποστολή, η λογική λέει ότι θα είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με τους κριτικούς. Δεν θα ξεκινήσει φυσικά βασικός. Όμως δίνει μια επιπλέον λύση στον Μάρκο Νίκολιτς για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα, αυτό που κοιτάζει ο Μάρκο Νίκολιτς είναι να βρει λύσεις για την επίθεση. Γιατί θυμίζω ότι ο Μπαρνάβας Μπάργκα συνεχίζει την προσπάθεια επιστροφής του από τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί. Αναμένεται να ενσωματωθεί στις προπονήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Θα γίνεται μια εκτίμηση ότι θα κάνει προπόνηση, τώρα θα είναι μία ή δύο πριν από την αναχώρηση της ομάδας για την Αγγλία. Θα καταφέρει δηλαδή να μπει στο αεροπλάνο για να ταξιδέψει με την αποστολή. Και θα προσπαθήσει κιόλας να δώσει κανονικά το παρόν στην πρώτη αναμέτρηση με τη Σαχτάρ. Για την ώρα όμως είναι αμφίβολος. Ο Σαρακώσα δεν θα είναι έτοιμος για το σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Όφη. Αυτό σημαίνει ότι ο Μπρινιόλι θα καθίσει κάτω από τα δοκάρια για ακόμα ένα μάτς. Και φυσικά ο μεγάλος πονοκέφαλος του Μάρκο Νίκολιτς είναι ποιος θα βρεθεί παρτενέρ του Λούκα Γιώβιτς στην επίθεση. Τρεις ποδοσφαιριστές δοκίμασε στη σημερινή προπόνηση ο Σέρβος τεχνικός. Αυτοί ήταν η Λόβρο Μάγκερ, Αμπουμπακάρη Κοϊτά και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Διαφορετικά στοιχεία ο κάθε ποδοσφαιριστής. Ο Μάγκερ ίσως κουμπώνει περισσότερο, εγώ θα έλεγα, με τον Γιώβιτς. Αν επιλεχθεί ο Μάγκερ δίπλα στον Γιώβιτς, τότε ο Ζωάο Μάριο θα παίξει αριστερά και ο Κοϊτά θα μεταφερθεί δεξιά. Αν πάει ο Κοϊτά δίπλα στον Γιώβιτς, τότε ο Μάγκερ θα είναι δεξιά και ο Ζωάο Μάριο αριστερά. Δηλαδή δεν θα ξεκινήσει ο Γκατσίνοβιτς. Ο Γκατσίνοβιτς θα ξεκινήσει μόνο αν είναι παρτενέρ του Λούκα Γιώβιτς. Τουλάχιστον αυτό δοκίμασε, αυτό μάθαμε από την σημερινή προπόνηση.
0: Και δεν βλέπεις ούτε το Ζήνη να ξεκινάει. Φαντάζομαι θα τον φέρει από τον πάγκο.
2: Ο Ζήνη δεν θα ξεκινήσει, γιατί θα έρθει αύριο στην χώρα μας, θα κάνει αύριο προπόνηση.
0: Α, ναι.
2: Άρα με μια προπόνηση καταλαβαίνει Σάκη ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα είναι στον πάγκο σίγουρα για να δώσει μια επιπλέον λύση εφόσον η ΑΕΚ το χρειαστεί. Μακάρι εγώ θα πω να μην το χρειαστεί και να κερδίσει πιο εύκολα σε σχέση με τις προηγούμενες.
0: Και να ξεκουραστεί το παλικάρι από το ταξίδι.
2: Να ξεκουραστεί, να πάρει και ανάσες, γιατί θα χρειαστεί.
0: Γιατί έρχονται μάχες, ναι.
2: Έρχονται μάχες ευρωπαϊκές, ελληνικές, από όλων των ειδών.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Από ό,τι είδα νωρίτερα, ο Όφη θα έχει κόσμο βέβαια. Πήρε τα 500 εισιτήρια, εξαντλήθηκαν και ζήτησε και πήρε άλλα 60, νομίζω.
2: Εξαντλήθηκαν τα 500 στη θύρα 48, ζήτησε και πήρε και άλλα στη θύρα 46, να δούμε αν είναι 50, 60 ή παραπάνω.
0: Εκεί, ναι, εκεί θα είναι μαζί με φίλους της ΑΕΚ δηλαδή?
2: Όχι, δεν θα είναι με φίλους της ΑΕΚ, απλά...
0: Επειδή είναι σε άλλη θύρα?
2: Όχι, όχι, η 48 με τη 46 είναι το πέταλο που λέω εγώ.
0: Α, το πέταλο, μάλιστα, ναι, ναι, ναι.
2: Σπάνω και εκείς. Η γωνία.
0: Η γωνία, κατάλαβα, ναι, ναι.
2: Ναι, για να το πω σωστά. Θα υπάρχει έτσι μια μικρή, ας πούμε, ένα κενό κάποιων θέσεων. Εντάξει, δεν νομίζω να δημιουργηθεί το παραμικρό.
0: Όχι, μέχρι τώρα ούτως ή άλλως... Πολύ καθόλου. Μια χαρά είναι και καλό είναι αυτό, φίλε, να υπάρχουν δύο χρώματα.
2: Και φίλοι του Ηρακλή που ήρθαν, δεν έγινε κάτι συνταρακτικό.
0: Αυτό είναι το σωστό. Εντάξει.
2: Βέβαια, αυτό είναι το σωστό.
0: Μπάλα, δεν είναι πόλεμος.
2: Και είναι ωραίο γιατί το γήπεδο θα είναι κατάμεστο και σε αυτό το παιχνίδι και στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτη της.
0: Δεν υπάρχει εισιτήριο.
2: Εξαντλήθηκαν τα πάντα, δεν υπάρχει εισιτήριο, όχι.
0: Μάλιστα.
2: Το κακό είναι άλλο. Το κακό είναι ότι προμηθεύονται κάποιοι άνθρωποι, τέλος πάντων άνθρωποι, εισιτήρια και μετά βγαίνουν στη μαύρη αγορά και τα πουλάνε σε τριπλάσιες, τετραπλάσιες, πενταπλάσιες τιμές. Αυτό είναι το κακό. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να το πατάξει όλο αυτό.
0: Ναι, κάτι
2: πρέπει. Δηλαδή, ένα εισιτήριο κοστίζει, για παράδειγμα, λέω, στο παιχνίδι με τη Ρεάλ 80 και 100 ευρώ και 150, και βλέπεις τιμές 500, 600, 700 και ανεβαίνει το κασέ. Είναι πολύ άσχημο.
0: Ναι, δηλαδή, είδα και στο ίδιο. Ναι, έλεγε ο άλλος, έχω πάρει εισιτήριο, δεν μπορώ να πάω, αλλά κάτι γράφουν μετά για τσουχτερές τιμές, οπότε είναι μια μπίζνα.
2: Εντάξει, και εγώ δεν είχα άλλον φίλαθλο της ΑΕΚ, αλλά με την ίδια τιμή που θα το έπαιρνα εγώ.
0: 1500 ευρώ δηλαδή.
2: Στα 82.
0: Εντάξει, μα αυτό είναι
2: γιατί,
0: το σωστό,
2: γιατί πέρα από τα δημοσιογραφικά έχουμε πάρει και διαρκές για να ενισχύσουμε την ομάδα. Γιατί έτσι έχουν τα πράγματα. Καλό είναι όσοι μπορέσαμε το καλοκαίρι για να πάρουμε διαρκές. Γι' αυτό.
0: Κι ας είναι και λίγο γενικά φέτος και από πέρυσι δηλαδή, όχι μόνο στην ΑΕΚ, είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές.
2: Είναι τσιμπημένες οι τιμές και έχω πει ότι βάσει των χρημάτων που παίρνει ένας εργαζόμενος είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Οκ, okay, καταλαβαίνω, δεν είναι γιατί η Σάκη δεν είναι μόνο το διαρκείας που θα πάρει, θα είναι τα ταξίδια που θέλει να κάνει με την ομάδα του, όσα είναι και αυτά εντός Ελλάδος, κάποια ταξίδια ευρωπαϊκά, δηλαδή τι κούμπαρα πρέπει να έχει. Δεν πρέπει να έχει αυτό το κουμπάρα με το γουρνάκι, κάτι παραπάνω πρέπει να έχει.
0: Αυτό δεν κάνει, φίλε, ούτε για τους καφέδες.
2: Ακριβώς.
0: Ούτε για τους καφέδες. Είδα ότι η ΑΕΚΑ ενημέρωσε τους φιλάθλους για τα εισιτήρια της K19, για το παιχνίδι με τη Σαχτάρ, έτσι, για το Youth League.
2: Ναι, για το Youth League. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο και εκεί η ΑΕΚ δίνει βάση και είναι πολύ σημαντικό. Έχουν τεθεί στη διάθεση του κόσμου, μπορούν να μπουν στο site της ΠΑΕ για να δουν τη διαδικασία που απαιτείται. Γιατί χρειάζεται και εκεί στήριξη και η K19. Θυμίζω είχε αναδειχθεί ισόπαλη στα Σπάτα με τη ΛΑΣΚ 0-0.
0: Ναι, και επειδή θα έχει πολύ κόσμο η ΑΕΚ στην Αγγλία, όσοι μπορούν, λογικά δεν ξέρω τι τιμές, δεν είδα τι τιμές έχει, αλλά εντάξει, αυτά τα μάτια συνήθως δεν είναι υπερβολικές οι τιμές.
2: Κοίτα, είναι ένα παιχνίδι το οποίο ξεκινάει
0: στις 12 το μεσημέρι.
2: Στις 12 τοπική ώρα. Ναι. Στις 14 Οκτωβρίου είναι και αυτό το μάτς. Τώρα για τις τιμές, η αλήθεια είναι ότι δεν κοίταξα.
0: Ναι, και εγώ δεν είδα να σου πω.
2: Για να σου πω. Το έχω μπροστά μου. 5 λίρες βλέπω, δηλαδή γύρω στα 6 ευρώ.
0: Ναι, αυτό λογικό. Ναι. Λογικό είναι. Δεν είναι ακριβά ποτέ αυτά τα εισιτήρια.
2: Ναι, όντως δεν είναι ακριβά. Είναι μια χαρά. Μια χαρά τιμές είναι. Δηλαδή, καλό θα είναι και η Original Λονδίνου και γενικότερα Έλληνες που μένουν κοντά εκεί στο γήπεδο, να πάνε, να βοηθήσουν, να ενισχύσουν. Καλό είναι.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο από την ποδοσφαιρική ΑΕΚ και θα σε πάω στο μπάσκετ.
2: Όχι, κάτι άλλο δεν έχουμε από την ποδοσφαιρική ομάδα. Αυτό
0: τελικά
2: είναι το
0: βρήκαμε τον δρόμο χθες να πάμε στο γήπεδο.
2: Σάκη, δυστυχώς,
0: μας τα έλεγε, ναι, μας τα έλεγε ο Γιώργος Ιωάννου.
2: Λίγος κόσμος.
0: Πάντως αυτοί που πήγανε, φίλε, στήριξαν πάρα πολύ την ομάδα, έδωσαν βροντερό παρόν, γιατί έγινε ένα πραγματικό θρίλερ εκεί, ντέρμπι το μάτς. Αλλά ήταν, το θέμα είναι ότι πήρε το ροζ φύλλο αγώνα η ΑΕΚ απέναντι στη Βίλπας και ξεκίνησε με το δεξί.
2: Ακριβώς. Και μόλις ενημερώθηκα για να επιστρέψουμε στο ποδοσφαιρικό, αναβλήθηκε και επίσημα το παιχνίδι Ατρόμητος Αθηνών ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ήταν να διεξαχθεί στις 17 Οκτωβρίου, θυμίζω. Η ΑΕΚ με έγγραφό της είχε ζητήσει την αναβολή για να μην επιστρέψει στην Αθήνα και για να παραμείνει στην Αγγλία. Άρα λοιπόν έγινε δεκτό το αίτημά της, είναι και επίσημη πλέον ανακοίνωση από την Super League.
0: Μάλιστα, καλά κάνεις και το λες. Για τον μπάσκετ έχεις να πεις κάτι ή να σε αφήσω?
2: Για τον μπάσκετ να πω ότι νίκη θρίλερ με Μπάρτλεϊ στο τέλος, με αυτό το εξαιρετικό τρίποντο. Λίγος κόσμος, εγώ μου μεταφέρθηκε και πόσο ήταν, δεν χρειάζεται να πούμε. Καλό θα είναι να στηριχθεί το τμήμα, γιατί φέτος το έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Το γεγονός ότι ξεκίνησε με το δεξί, κόντρα στην πρωταθλήτρια Φιλανδία, στη Βίλπας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προχωράμε, σε 2 εβδομάδες είναι το επόμενο παιχνίδι εντός έδρας για το Basketball Champions League.
0: Μάλιστα. Μαρία, σε ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε και αύριο.
2: Εγώ ευχαριστώ, Σάκη, εννοείται.
0: Καλό βράδυ, φίλε, ευχαριστώ για
2: πάλι. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
0: Για χαρά. Λοιπόν, ήταν ο Μάριος Μαντσάνκος με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 7, φίλες και φίλοι. Συντονισμένοι σωστά εσείς εδώ στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα στο φίλο το Βασίλη από το Βύρονα. Στέλνει καλησπέρα του στον Μάριο. Μας ακούει ο Μάριος. Δυστυχώς λέει ο Βασίλης, δεν πρόλαβα να στείλω νωρίτερα. Δεν πειράζει, μας ακούει ο Μάριος.

Να σας πω πως ο Αλεξάντερ Τσέφεριν ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στην Προεδρία της UEFA, έχοντας τη στήριξη και των 55 εθνικών ομοσπονδιών της Ευρώπης. Ο 58χρονος Σλοβένος ενημέρωσε σήμερα σε συνάντηση των εκπροσώπων των 55 εθνικών ομοσπονδιών που έγινε στο Βερολίνο ότι αποδέχτηκε το αίτημά τους να είναι εκ νέου υποψήφιος, έχοντας μάλιστα την ομόφωνη στήριξή τους. Να θυμίσω ότι ο Τσέφεριν είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν θα διεκδικήσει νέα θητεία, ωστόσο άλλαξε στάση και θα παραμείνει ναι, στη διεκδίκηση της Προεδρίας. Η επανεκλογή του αναμένεται να επικυρωθεί, φίλες και φίλοι, στο 51ο συνέδριο της UEFA που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Απριλίου 2027 στην Αστάνα του Καζακστάν. Θέλω να ευχαριστήσω τις εθνικές ομοσπονδίες για την εμπιστοσύνη τους. Τα προηγούμενα χρόνια αντιμετωπίσαμε σημαντικές προκλήσεις και τις ξεπεράσαμε ως μία ομάδα. Υπάρχει ακόμη σημαντική δουλειά μπροστά μας και ως εκ τούτου αποδέχτηκα το αίτημά τους να είμαι ξανά υποψήφιος, ανέφερε ο Τσέφεριν. Η φιλοδοξία μου παραμένει ίδια, να κρατήσουμε ενωμένο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, να κάνουμε το άθλημά μας πιο δυνατό και να παραδώσουμε μια UEFA έτοιμη για την επόμενη γενιά, πρόσθεσε. Να σας θυμίσω ότι η UEFA έχει αλλάξει το 2024 το καταστατικό της, επιτρέποντας στον πρόεδρό της να διεκδικήσει και τέταρτη θητεία. Η Αγγλία ήταν η μοναδική από τις 55 ομοσπονδίες που είχε καταψηφίσει τότε αυτή την αλλαγή. Πάντως οι Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες την ίδια ώρα επανέλαβαν την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση της FIFA και τον Gianni Infantino, ζητώντας ουσιαστικά αλλαγή ηγεσίας στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Πάντως ο Τσέφεριν είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA απέναντι στον Infantino.

για το φίλο το Βαγγέλη, που είπε και νωρίτερα ο Μάριος. Πριν από λίγο επισημοποιήθηκε η αναβολή του αγώνα Ατρόμητος ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική, την επόμενη Κυριακή δηλαδή ήταν το μάτς αυτό, την παραπάνω και αυτή που μας έρχεται τώρα. Κάνοντας δεκτό βέβαια το αίτημα της Ένωσης. Η διοργανώτρια αρχή θα ορίσει εκ νέου το μάτς αυτό σε κάποια άλλη ημερομηνία.

Είμαστε 4 περίπου λεπτά πριν από τις 7, φίλες και φίλοι. Σιγά σιγά θα πάμε στο διάλειμμα. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Νίκο Κατσάτσο. Τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής.

0: Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Το 4-4 στη EuroLeague θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ, που υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Διαθέσιμοι οι Φάλκε Ρογκαβόπουλος, εκτός οι Χουάντσος Λούκας και Νάν. Χωρίς τον Λάρκιν θα προσιαστεί η ομάδα του Σάρουνα Ζεσκεβίτσιος. Τζάμπολ σε 9 και 4, ραδιοφωνική κάλυψη από Intervention Ελλάδα Sports 94,3, συμπεριγραφή Στέργου Μάτσι. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας απαλλάχθηκε από κάθε κατηγορία από τον αθλητικό δικαστή της EuroLeague για το περιστατικό που έγινε στο τέλος του αγώνα εναντίον της Virtus Bologna στην Ιταλία. Σε καταγγελία κατά του προπονητή του Ολυμπιακού προχώρησε ο Παναθηναϊκός Άκτορ για τη συμπεριφορά του Έλληνα προπονητή με τον Ηρακλή. Οι πράσινοι ζητούν την αφαίρεση 2 βαθμών από τους Πειραιώτες, αναφέροντας ότι η μήνυση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ήταν παράνομη λόγω των κανονισμών του ΕΣΑΚΕ. Η τέταρτη καταγγελία που μας γνωστοποιήθηκε μέσα σε λίγες μέρες, η απάντηση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Εκτός από την αυριανή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ανατολού ΕΦΕΣ, θα είναι ο τραυματίας Πλώτας. Είναι μια ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη. Το γεγονός ότι δεν παίζουμε στο ΣΕΦ, θα είναι σημαντικό να έχουμε τη στήριξη του κόσμου, γιατί ό,τι καταφέρουμε, το καταφέρνουμε όλοι μαζί, δήλωσε ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης Γιώργος Μπαρτζόκας. Η απουσία του Mike James είναι μεγάλη, αλλά εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας. Είμαι σίγουρος ότι ο παδί μας θα είναι δίπλα μας, ανέφερε ο Tyson Ward. Διαθέσιμος θα είναι και ο Ντόντα Χολ, που επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Super League ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα της ΑΕΚ εναντίον του Ανδρομήτου στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου για την 7η αγωνιστική, αγώνας που είχε προγραμματιστεί για τις 17 Οκτωβρίου. Από τις παρόντες θα είναι στην σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού οι ποδοσφαιριστές του Τζέικομπ Νίστρουπ που είχαν χθες ρεπό. Βίντεο με τις εργασίες στο γήπεδο του Βοτανικού δημοσίευσε στα social media η πράσινη ΠΑΕ. Το ποδόσφαιρο μου έδωσε ένα βήμα. Τώρα θέλω να δώσω κάτι πίσω και εγώ. Αν θίξω θέματα όπως ο ρατσισμός, οι διακρίσεις ή η αμοιβαία βοήθεια, θα με ακούσουν περισσότεροι άνθρωποι από πριν, δήλωσε ο Ανδρέας Τετέι στη βράβευσή του στην ιστοσελίδα FIFPRO. Γιάρμτσουκ και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού στο κυριακάτικο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο γύρο Καρεσκάκης. Θέση στο αρχικό σχήμα θα πάρει ο Ρέμο Φρόιλερ. Αισιοδοξία επικράτη στην ΑΕΚ για την κατάσταση του Μπαρνάβας Βάργκα, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για να ταξιδέψει στην Αγγλία ενώπιση των αγώνων με Σακτάρ Ντονιέτσκ και Μάντσεστερ Σίτι, όπως δήλωσε σε σερβικό μέσο ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του στο σαββατιάτικο μάτς με τον Όφη, τον Θωμά Στρακώσα, που θα μπει σε φουλ ρυθμούς από την αρχή της επόμενης εβδομάδας. Εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήραν οι φίλοι του ΟΦΗ για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ, με τους κριτικούς να λαμβάνουν επιπλέον εισιτήρια. Ανοιχτή παραμένει στον ΠΑΟΚ η υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη, με το σύνολο του υπάρχοντος συμβολέου και ένα νέο πολυετές deal να βρίσκονται στο τραπέζι.

0: Χειρουργήθηκαν στον νόμο σήμερα οι Παυλένκα και άλλοι που αναμένεται να επιστρέψουν στις υποχρεώσεις της ομάδας από τον Ιανουάριο. Διαθέσιμος για την αναμέτρηση των ασπρόμαυρων με την ομάδα της Μεσσηνίας θα είναι ο Ντιέγκο Κώστα. Ρεπό έχουν σήμερα οι Θεσσαλονικείς. Για τα προκριματικά του EuroCup Πολωνδρών, ο Απόλλων Σμύρνης φιλοξενεί την Duisburg στο Σεράφιο Κολυμβητήριο στις 7 και 4. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 της Νακόφσκι και κατέκτησε το βαλκανικό κύπελο, ενώ ταυτόχρονα προκρίθηκε στους 64 του Challenge Cup. Στο υπόλοιπο αποψινό πρόγραμμα της EuroLeague, αυτή την ώρα αρχίζουν οι αναμετρήσεις της Maccabi Tel Aviv με την Armani Milano και της Dubai BC με τον Ερυθρό Αστέρα. Στις 9, Bayern Μονάχου Virtus Bologna. Στις 9.30, Valencia Hapoel Tel Aviv. Και στις 10 παρατέταρτο, Real Madrid της Partizan. Να διεξαχθούν οι αγώνες με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και κλεισμένο το θυρών εφόσον διεξαχθούν στην Κύπρο, επιθυμεί η Maccabi Tel Aviv. Νέο συμβόλαιο με την Μπενφίκα μέχρι το 2029 αναμένεται να υπογράψει ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος θα γίνει ο πιο ακριβό πληρωμένος παίκτης της ομάδας. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, Τερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Συντονισμένοι σωστά, Sports on air live μέχρι και τις 9. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Με το Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Νίκο Κατσάτσο στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, αλλά και στην παραγωγή, και την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με Κώστα Σαμοθράκη.

0: Συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θα πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται?
2: Όλα καλά.
0: Πλησιάζουμε στο ντέρμπι. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
2: Να ξεκινήσουμε από ένα νέο πολύ ευχάριστο για τον Ολυμπιακό που υπάρχει, βγήκε πριν από λίγη ώρα και αφορά τον Ελχαμπή. Είπαμε χθες ότι πραγματικά στον Ολυμπιακό ενθουσιάστηκαν με την εμφάνισή του στο γήπεδο του Ρέντι, όπου άρχισε θεραπείες στο Ρέντι, γυμναστική κτλ. Και μάλιστα το ρεπορτάζ λέει ότι πιθανότατα ο Ελχαμπή θα γυρίσει τουλάχιστον ένα με ένα μήνα νωρίτερα από τις προβλέψεις, αρχικές προβλέψεις που έχουν γίνει.
0: Πάρα πολύ καλό νέο αυτό.
2: Ναι. Είναι και θέμα πρωτοσέλιδο, μεγάλο θέμα και στο Μαρόκο για την επιστροφή του στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού για πρώτη φορά μετά το σοβαρό τραυματισμό του. Γράφουν πολλά άρθρα στο Μαρόκο και η εκτίμηση είναι ότι ωστόσο βέβαια να απομένει να επιβεβαιωθεί.
0: Ναι, και ανάλογα πώς θα πάει η ενόρωσή του, ρε φίλε.
2: Για να, ναι, ακριβώς. Φαντάζομαι ότι στον Ολυμπιακό δεν θα βιαστούν για κάτι τέτοιο, αλλά φαίνεται ότι ο ίδιος βιάζεται. Είναι πεισματάρης άλλωστε, έχει καλό οργανισμό, δυνατό οργανισμό. Έτσι, στο γήπεδο έχει πάει φορώντας ένα ορθοπαιδικό ειδικό παπούτσι και έκανε την εμφάνισή του. Οπότε, είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει. Βέβαια, αυτή τη στιγμή άλλα είναι που μας απασχολούν, εννοείται.
0: Ακριβώς.
2: Το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Και τι γίνεται με τους διεθνείς, έχουν επιστρέψει όλοι. Το μεσημέρι επέστρεψαν και οι τρεις τελευταίοι από το Μεξικό, ο Γκονζάλες, ο Πουέρτα την Κολομβία και ο Κάρμου από την Αγγόλα. Και οι τρεις αγωνίστηκαν. Ο Κάρμου έπαιξε 90 λεπτά, οι άλλοι δύο από μία ώρα, 61-62 λεπτά ο καθένας, έγιναν αλλαγή. Τώρα σε τι κατάσταση είναι, θα φανεί στην αυριανή τελευταία προπόνηση, γι' αυτό η αυριανή προπόνηση σίγουρα παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να δούμε, να μιλήσει ο προπονητής, όπως έχει μιλήσει και με τον Φρόιλερ σήμερα, επειδή έχει γυρίσει και αυτό σε τελευταία, και με τον Γιάρεμτσουκ. Και επειδή είπα Γιάρεμτσουκ, μην είμαστε σίγουροι, επειδή όλη αυτή την εβδομάδα ακούγεται ότι ο Μάριος είναι φαβορή για τη θέση του σεντερφόρ, μην είμαστε σίγουροι ότι θα είναι ο Μάριος. Γιατί ο Γιάννης είναι σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση. Υπήρχε και το γκολ της Ουκρανίας προχθές, ένα πολύ ωραίο γκολ και δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση. Με τις πιθανότητες πάντως να είναι υπέρ του Μάριος για τον εξής λόγο. Ότι την ερχόμενη Πέμπτη στη Μασσαλία θα είναι βασικός ο Γιάννης, ο οποίος έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη, όχι ο Μάριος. Οπότε ίσως να χρειαστεί, ας πούμε, να παίξει ο Μάριος βασικό στην Κυριακή και την Πέμπτη ο Γιάρεμτσου. Αλλά αυτό δεν μου λέει και τίποτα εμένα, ναι. Γιατί αυτή Σάκη δεν μπορώ να πω στο μυαλό του προπονητή.
0: Ακριβώς. Κοίτα,
2: Κώστα μου. Λίγο διάστημα. Έλα.
0: Αυτό, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αυτό το ντέρμπι δεν μπορεί να το διαβάσει. Με ποια άποψη ο Παναθηναϊκός, για τον Παναθηναϊκό, ναι, πάνω κάτω, άντε να κάνει μια αλλαγή.
2: Το Παναθηναϊκό είναι εύκολο να το διαβάσει.
0: Αυτό σου λέω. Στον Ολυμπιακό, φίλε, δεν μπορεί να πει με σιγουριά κάποια πράγματα.
2: Όχι,
0: έτσι.
2: Όχι, γιατί υπάρχει ένα προπονητή που είναι 25 μέρες στο Ρέντι. Υπάρχουν 17 νέοι παίκτες, ο οποίος ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει άποψη. Εντάξει, δεν λέω για τον Χρόιλερ, ας πούμε, για τον Πουέρτα, αλλά για κάποιους άλλους σίγουρα. Οπότε να δούμε, ας πούμε. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για τα μπακ. Ο Ρέτσος με τον Πυρόλα σίγουρα θα είναι το κεντρικό δίδυμο. Αλλά δεξιά δεν ξέρω αν θα προτιμηθεί ο Πέντερσεν ή ο Σάλιακας. Αριστερά δεν ξέρω αν θα παίξει ο Μπρούνο ή ο Τιτζιάν, οι οποίοι και οι δύο έχουν ταλαιπωρηθεί από ταξίδια εδώ και 15 μέρες. Νομίζω, Σάκη, ότι στο μυαλό του προπονητή, όσο μπορώ έτσι να κάνω μια εκτίμηση, είναι να επιλέξει με βάση την ενδεκάδα, με βάση τους παίκτες που είχε και δούλεψε μαζί τους αυτές τις 20 μέρες που έλειπαν οι διεθνείς. Δηλαδή τον Ζώτα Σίλβα, τον Μάριος, τον Τζικίνιο, τον Έσε, τον Φορτούνι, όπως και τον Φορτούνι δεν μπορώ να αποκλείσω ότι να είναι βασικός, γιατί τέτοια ντέρμπι για τον Φορτούνι είναι μανούλα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Και μιλάμε για Φορτούνη, δεν μιλάμε για οποιοδήποτε παίκτη. Παίκτες λοιπόν οι οποίοι ήταν μαζί του όλες, ο Πιρόλα, από τους όλους αμυντικούς που έχει στη διάθεσή του, μόνο ο Πιρόλα ήταν στο Ρέντι αυτές τις 20 μέρες, όλοι οι άλλοι απουσίαζαν. Απλά ο Ρέτσας, ας πούμε, ξεκουράστηκε στο τελευταίο παιχνίδι με τη Γερμανία, δεν αγωνίστηκε, γι' αυτό και θα είναι βασικός δίπλα στον Πιρόλα. Όλα αυτά όμως είναι εκτιμήσεις, Άκη.
0: Ακριβώς.
2: Εγώ, ναι. Ούτε μετά την αυριανή προπόνηση θα έχω εικόνα για το ποια μπορεί να είναι μια πιθανή ενδεκάδα που θα παρουσιάσει ο Ιμανόλ στο ντέρμπι την Κυριακή το βράδυ. Θα περιμένω στις 8 η ώρα, μια ώρα πριν το μάτς, να δω την ενδεκάδα και εκεί να έχω μια εικόνα, μια άποψη. Για τον απλούστατο λόγο, αν ήταν ο Μεντιλίμπαρ, που τον ήξερα 2,5 χρόνια, ήξερα πώς λειτουργεί, πώς σκέφτεται κτλ., θα είχα έδινα περισσότερες πιθανότητες να βρω μια πιθανή ενδεκάδα. Τώρα με τον Ιμανόλ δεν το ξέρω. Δεν έχω δει προετοιμασία. Στο Μεντιλίμπαρ είχα δει 2 προετοιμασίες. Είχαμε δει τόσα παιχνίδια. Ενώ τώρα με τον Ιμανόλ δεν τον έχουμε δει. Δεν ξέρουμε πώς σκέφτεται. Και δεν ξέρουμε πώς σκέφτεται για παίκτες τους οποίους τους ξέρει 25 μέρες. Είναι λογικό αυτό.
0: Ναι.
2: Οπότε θα περιμένουμε και την αυριανή προπόνηση να έχουμε μια λίγο έτσι καλύτερη εικόνα και βλέποντας και κάνοντας. Δηλαδή για το Φρόιλερ τώρα, ας πούμε, έγραφα ένα θέμα. Έχει παίξει, ρε φίλε, 630 λεπτά σε 18-19 μέρες.
0: Έχει επιβάρυνση.
2: Τρία μάτς με τον Ολυμπιακό, ένα με την Γιαγκελόνια, με τον Όφη και το Λεβαδιακό βασικός, και 4 μάτς με την δική ομάδα της Ελβετίας, γιατί ο Ιωακίν δεν τον άλλαξε ούτε λεπτό και στα 4 παιχνίδια. Παρότι ήταν εύκολα και έλεγε εύκολα, δηλαδή το τελευταίο παιχνίδι, ας πούμε, το κέρδισε για πλάκα 3-0. Προχθές το βράδυ που το έβλεπα, την Τρίτη, ας πούμε. Και δεν τον έβγαλε καθόλου. Και νομίζω ότι με το ίδιο σκεπτικό, ότι αυτός ο παίκτης δεν βγαίνει από την δεκάδα του προπονητή της Εθνικής Ελβετίας, το ίδιο σκεπτικό έχει και ο Ιμανόλ, δύσκολα να αφήσει το Φρόιλερ, έστω και αν είναι στα κόκκινα. Θα μιλήσει εδώ μαζί τους, όπως είπα, και θα αποφασίσουν από κοινού, αλλά νομίζω ότι ο Φρόιλερ θα είναι στην ενδεκάδα σίγουρα, έστω και μετά από ένα τόσο επιβεβαρημένο πρόγραμμα που έχει υποστεί εδώ και 20 μέρες περίπου.
0: Μάλιστα.
2: Το Καραϊσκάκη θα είναι γεμάτο, υπάρχει μια διαρρύθμιση ειδική με ερυθρόλευκα χρώματα κτλ. Εννοείται. Ντέρμπι είναι αυτό. Με δύο προπονητές νέους, και από τη μία πλευρά και
0: ναι,
2: από την
0: ναι,
2: άλλη.
0: Ναι, ενδιαφέρον αυτό πάντως.
2: Ναι, βέβαια ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι από το ξεκίνησε το καλοκαίρι και έχει δουλέψει μαζί.
0: Βέβαια, και έστησε την ομάδα.
2: Καλύτερη εικόνα, ενώ ο Μανούλ είναι 25 μέρες και νομίζω, συνεχίζω να εκτιμώ, ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα δίμηνο μέχρι να δούμε έναν Ολυμπιακό που να ξέρει τι θέλει στο γήπεδο, να έχει τη βάση της ενδεκάδας, γιατί δεν του αρέσει πολύ το rotation, θέλει να έχει μια βάση. Και από εκεί και πέρα θα δούμε.
0: Πιστεύεις ότι ο νέος προπονητής θα βασιστεί σε λίγους αριθμητικά παίκτες γενικά από εδώ και πέρα, ή όπως κάνουν μερικοί έχουν 14-15
2: παίκτες? Δεν
0: το ξέρουμε ακόμα αυτό.
2: Γιατί δεν το ξέρω ακόμα, αυτό σου είπα πριν.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ένας προπονητής που είναι πολύ λίγο καιρό, δεν μας έχει δείξει δηλαδή κάποια στοιχεία που να μπορούμε να διαπιστώσουμε πώς σκέφτεται. Γι' αυτό το λέω, αλλά όμως δεν μπορεί, γιατί τον Ολυμπιακό για 30 μέρες τώρα υπάρχουν 8 παιχνίδια. Ευρώπη, πρωτάθλημα, κύπελο. Δεν μπορεί να πάει με ψυχή φέκτες, εννοείται, και μάλιστα όταν κάποιοι από αυτούς είναι ταλαιπωρημένοι. Δηλαδή ειδικά ο Πουέρτα και ο Μεξικανός ο Γκονζάλες έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ, όχι μόνο σε αγωνιστικό επίπεδο, αλλά και σε πτήσεις. Και επειδή είχα μια συζήτηση, αυτές οι πτήσεις, οι πολύ ωραίες πτήσεις, επιβαρύνουν πολύ τον οργανισμό ενός αθλητή. Όταν είναι ένα ταξίδι 12-14 ώρες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα παίξουν πολλά πράγματα ρόλο στις τελικές του αποφάσεις και το πώς θα διαχειριστεί το ρόστερ, όχι μόνο για τα δύο επόμενα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και τη Μαρσέγη, αλλά και για τη συνέχεια με την Καλαμάτα μέσα και τον Πανετολικό έξω και πάει λέγοντας.
0: Μάλιστα. Πάντως είναι δύο παίκτες, φίλε. Για τον Σμαϊλόβιτς έχουμε ξανασυζητήσει ότι μπορεί να το βάλει.
2: Ναι, όχι μπορεί να το βάλει. Απλά του προσφέρει μια έξτρα λύση.
0: Μια έξτρα λύση, ναι. Ως δεξί μπακ.
2: Γιατί ο Ισμαήλοβιτς, ας πούμε, με την Βοσνία, όσες φορές έχει παίξει δεξί μπακ, γιατί δεξί μπακ το χρησιμοποιεί ο προπονητής, τέλος πάντων, ο Μπάρμπαρες, ο Σεργέι Μπάρμπαρες, έχει εντυπωσιάσει. Και εγώ που τον είδα πάλι προχθές, που είδα το παιχνίδι του, ήταν εξαιρετικός. Ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Ναι, ήταν πέρα από αυτό.
2: Βγάζει στοιχεία, δηλαδή μου δείχνει μια άλλη ταυτότητα σε σχέση με την Ελλάδα. Το Ολυμπιακός τον απέκτησε σαν ένα κορυφαίο στόπερ, ταλαντούχος, 22 χρονών και τα λοιπά, από την νορβηγική ομάδα, όπως τη λέγανε. Εδώ βλέπω όμως ότι έχει κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις σαν δεξί μπακ. Έχει την ευχέρεια, ανεβαίνει, σουτάρει, είναι ψηλό παιδί, καλή κορμοκιασιά. Έχει πολλά καλά στοιχεία, τα οποία μπορούν να τον βοηθήσουν, αν χρειαστεί, εν πάση περιπτώσει. Δεν ότι με τον
0: ναι, να έχει μια εξτρά λύση ο προπονητής.
2: Αλλά είναι ένας παίκτης πολύ σύνθετος. Και αυτή να ξέρεις, αυτοί οι πολύ σύνθετοι ποδοσφαιριστές, όχι μόνο στον Ιμανόλ, αλλά και σε κάθε προπονητή, αποτελούν μεγάλη
0: ευλογία.
2: Ναι.
0: Δεν συζητάμε.
2: Ακριβώς.
0: Και ο Κάρμο πάντως έπαιξε.
2: Ναι, έπαιξε αμυντικό χαφ. Αλλά εντάξει. Ναι,
0: και πήρε και καλό βαθμό από ό,τι είδα. 7,7.
2: Ναι, ήταν πολύ καλός. Αλλά δεν μου λέει τίποτα. Αυτό εκεί σε αυτή τη θέση ο Ολυμπιακός.
0: Καλά, έχει
2: παίκτες. Εντάξει, και δεξιά έχει. Είναι ο Σάλιακας, είναι ο Πέντερσεν. Αλλά ο Σάλιακας μας έχει δείξει κάποια καλά στοιχεία. Είναι Έλληνας και νομίζω ότι αυτός, επειδή έχει το ελληνικό στοιχείο, είναι επικρατέστερος για να ξεκινήσει δεξιά. Άλλωστε ο Πέντερσεν, ας πούμε. Ακόμα δεν μας έχει δείξει κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Βέβαια ο Πέντερσεν είναι πιο ξεκούραστος, γιατί από τα 4 παιχνίδια της Νορβηγίας μόνο στο ένα έπαιξε. Μπήκε αλλαγή στο 15 λεπτό. Στα άλλα δεν αγωνίστηκε. Οπότε είναι πιο ξεκούραστος. Αλλά όπως και να το κάνεις, έλειπε από το Ρέντι 20 ημέρες. Όλα αυτά θα συνυπολογιστούν και θα δει ο προπονητής για να κινηθεί ανάλογα.
0: Και να πούμε ότι ο Σάλιγκας θα πήγε πάρα πολύ καλά. Με την εθνική μας.
2: Καλά πήγε. Απλά να δούμε σε τι βαθμό ετοιμότητας είναι, γιατί τα ταλαιπωρήθηκε.
0: Ναι, ειδικά στο τελευταίο.
2: Το τελευταίο, ναι.
0: Με την Γερμανία ταλαιπωρήθηκε όλη η ομάδα, όχι μόνο ο Σάλιακας.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο, φίλε?
2: Όχι, φίλε, αυτά.
0: Αύριο τα υπόλοιπα θα τα πούμε. Σε ευχαριστώ.
2: Τα υπόλοιπα αύριο. Μπορεί να σου πω καλό Σαββατοκύριακο, γιατί ήρθε ότι είναι Παρασκευή, αλλά πώ έπεσε έξω.
0: Θα με υποστεί και αύριο.
2: Καλό βράδυ, Σάκη μου, σ' όλους.
0: Γεια σου Κώστα, καλό βράδυ. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: 25 λεπτά είμαστε, φίλες και φίλοι, μετά τις 7. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 2 μάτς είναι σε εξέλιξη για την Ευρωλίγκα. Μακάμπι Τελαβίβ Μιλάνο 22-17, ένα λεπτό πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. 8 λεπτά πριν από το ημίχρονο, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 23-19. Να θυμίσω, 9 και 4 τζάμπολ στο Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε.

μπορείτε να το παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση εδώ στο σταθμό μας το μάτς αυτό, σε περιγραφή του Στέργου Μάτσι. Πάμε τώρα στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Αφού εσείς έχετε πάνω από 94,3 λόγους να μείνετε συντονισμένοι, με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
4: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελευοζικιάδου. Προπόληση more.com.
3: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

34 λεπτά είμαστε, φίλες και φίλοι, μετά τις 7. Επιστρέψαμε. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Σάγης Μπουζούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Νίκος Κατσάτσος είναι στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων και στην παραγωγή. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Θυμίζω, το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821.

Καλησπέρα και καλή εκπομπή σε εσένα, Σάκη, και στους συνεργάτες σου, αλλά και στους φίλους ακροατές του 943 Τερβέτεν Sports. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα. Φιλιά σε όλους, μας λέει φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Γεια σου, Γεωργία. Καλησπέρα να πω στο φίλο τον Παναγιώτη και την Μαρία στο Κερατσίνι. Καλησπέρα στο φίλο τον Θανάση. Στο Μενίδη. Τα κορίτσια μας να πω καλησπέρα εκεί στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη, στην Έλενα, στην Χριστίνα αλλά και την Μαρία. Στην Κύπρο μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Καλησπέρα στο φίλο τον Θέμη. Καλησπέρα και στο φίλο τον Μανώλη εκεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στη Ρόδο να πω καλησπέρα.

Πάμε να δούμε λίγο τα μάτς που είναι σε εξέλιξη για την Ευρωλίγκα, φίλες και φίλοι. 7 λεπτά πριν από το ημίχρονο, Μακάμπι Τελαβίβ Μιλάνο είναι στο 33-23, 10 πόντους μπροστά η Μακάμπι. 3 λεπτά πριν από το ημίχρονο, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 27-29. Θυμίζω στις 9 Bayern Virtus Bologna, στις 9 και 4 το Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, στις 9.30 Βαλένθια Χάπο Ελ Τελαβίβ και στις 10 παρατέταρτο η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Παρτίζαν.

0: Είμαστε 19 λεπτά, φίλες και φίλοι, πριν από τις 8. Συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, θα πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Παπανικολάου να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου, Χρήστο.
2: Καλό απόγευμα, φίλε. Καλό απόγευμα, φίλε. Σαν και εσά και σε όλο τον κόσμο.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, πολύ καλά. Γεμίζουμε σιγά σιγά. Έρχονται σιγά σιγά όλες οι δυνάμεις. Έχουμε επιστράτευση στο Κοροπή.
0: Όλες οι δυνάμεις.
2: Όλες οι δυνάμεις σιγά σιγά μέχρι να κορυφωθεί, ας πούμε, το γεγονός με τον ντέρμπι των Αιωνίων.
0: Τι να πω, μπήκαμε στην τελική ευθεία εδώ. Στην ουσία δύο και απόψε είναι.
2: Δύο και απόψε, ναι, εντάξει.
0: Θυμάσαι τι λέγαμε στο στρατό?
2: Δεν θυμάμαι, Σάκη. Δύσκολες, ωραίες ημέρες, πολύ ωραίες. Εγώ πέρασα πολύ όμορφα στην στρατιωτική μου θητεία, να το πω αυτό. Αλλά ήταν και μέρες, εντάξει, που εκεί προς το τέλος ήταν λίγο ζόρι το πράγμα. Δηλαδή το λελέμετρο που είχαμε εμείς άρχιζε να λέει τόσες και σήμερα και ήταν λίγες. Καλά, όταν πήγε την ψήφα δεν το συζητώ. Με το ζόρι μας κρατάγαμε, με σκηνιά δεν μένει.
0: Και πρόσεξε, εσύ πήγες λίγους μήνες. Εγώ είχα πάει 19 μήνες.
2: Εγώ πήγα 9 μήνες, φαντάσου. Yeah. Και πήγα 9 μήνες όχι με κάποια περικοπή. Ήταν τότε όταν πήγα εγώ το 16-17, ήταν 9 μήνες. Ολόκληρη
0: δημοσιογραφία. Εγώ έκατσα στον Εύρο στην Καρωτή πάνω 19 μήνες. Οπότε.
2: Εγώ
0: όχι, 9 μήνες, όχι 19.
2: 9 πάνω στον Εύρο,
0: Τέρμα πάνω. Φαντάσου, τι θυμήθηκα τώρα, ένας μήνας δεν υπήρχε νερό τρεχούμενο, ήταν τόσο το χιόνι, με άρματα φεύγανε οι εξωματικοί και ερχότανε. Δεν έβλεπες δρόμο, δεν έβλεπες τίποτα, ούτε τα νερά παγωμένα. Είχαμε να κάνουμε μπάνιο ένα μήνα. Με χιόνι μαγειρεύαμε, δηλαδή λιώναμε χιόνι για να μαγειρέψουμε. Αυτές ήταν οι συνθήκες.
2: Αυτές όμως, να σου πω κάτι, δύσκολες συνθήκες, αλλά σημαίνουν ωραίες αναμνήσεις μετά. Περίεργες, αλλά ωραίες. Άκουσατε και το κορίτσι μου, δεν μπορεί να μην πει.
0: Συμφωνεί, έτσι.
2: Συμφωνεί με αυτό που λες.
0: Θες να φύγουμε από τον Εύρο να πάμε στο Κοροπή?
2: Πάμε στο Κοροπή που είναι και πιο κοντά. Έτσι. Δεν χρειάζεται να πάμε τόσο μακριά.
0: Και δεν κάνει και κρύο τόσο.
2: Και δεν κάνει και τόσο κρύο, βεβαίως.
0: Αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για το ντέρμπι.
2: Βεβαίως. Και ο Τζέικοπ Νίστρουπ, να πούμε ότι έχει ολοκληρώθηκε σήμερα η επιστροφή των διεθνών στο Κοροπή. Μετά το χθεσινό ρεπό που είχαμε, οι πράσινοι ουσιαστικά επιστρέφουν στις προπονήσεις και ουσιαστικά αρχίζει και η προετοιμασία που λέγαμε πριν για το παιχνίδι. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι έχουν ήδη επιστρέψει από τη Δευτέρα στο Κοροπείο Γιώργος Κυριακόπουλος, ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, οι οποίοι συμμετείχαν κανονικά στις προπονήσεις. Μία μέρα μετά, που είχε πάρει και τη μία μέρα έξτρα άδεια που συζητούσαμε, Σάκη μου, και λέγαμε, εντάχθηκε και ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος έχει ενσωματωθεί και αυτός κανονικά. Μαζί του ενσωματώθηκαν και οι μικροί Λάβδας, Μπινιάρης, Νεμπής και Γείτονας, που είχαν πάει και αυτοί στις εθνικές τους πιο μικρούς. Σήμερα, Πέμπτη μέχρι και το βράδυ, ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος των επιστροφών με 6 ποδοσφαιριστές συνολικά, με τον Φακούντο Πελίστρη, τον Ελμίλ Ράστοντερ, τον Ανδριάνο Γιάγκουσιτς, τον Αζεντίνου Ναή και Σαλάχ Εντίν από το Μαρόκο και τον Γιώργο Κάτρη από την ΚΑΠΑ 21 της Εθνικής Ελλάδας. Υπενθυμίζω ότι ο Κοντούρης είχε επιστρέψει νωρίτερα λόγω του προβλήματος που αντιμετώπισε τον τραυματισμό στο γόνατο που ήταν αυσεκτός.
0: Ναι, και τώρα προπονείται, νομίζω.
2: Προπονείται, ναι, πέρα από ένα διάστημα από μια αποκατάσταση και σιγά σιγά μπαίνει και αυτός με την υπόλοιπη ομάδα να ακολουθεί όλο το πρόγραμμα.
0: Πάντως ο φίλος μας ο Φακούντο έκανε το γύρο του κόσμου, έτσι, και πού δεν πήγε, σε όλη την Ασία, πού πήγε.
2: Εντάξει, ο Πελίστρη είναι συνηθισμένος στα ταξίδια. Το πρόβλημα είναι να μην τραυματίζεται όταν παίρνετε FIR Αθηνών. Έκανε και, για να τα λέμε όλα, έκανε και μια αρκετά καλή εμφάνιση κόντρα στην Ινδία, που κέρδισε η Εθνική Ουρουγουάης με 6-1 και έβγαλε και μία assist. Εντάξει, να πάρει και αυτός λίγο ψυχολογία.
0: Να πάρει τα πάνω του, ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Εντάξει, γιατί κοίταξε να τη σάκει με τον Πελίστρη, ο Παναθηναϊκός πρέπει να δει πώς θα τον αξιοποιήσει, γιατί είναι ένα συμβόλαιο κοντά στα 2 εκατομμύρια το χρόνο, πολύ ακριβό συμβόλαιο, δεν μπορεί δηλαδή ο Παναθηναϊκός. Δεν θεωρώ εγώ ότι έχει την πολυτέλεια ένα τόσο ψηλό συμβόλαιο να το έχει να παίρνει πολύ λίγο χρόνο συμμετοχής. Θα πρέπει να δει θα κάνει ή κάποιο ρόλο να του βρει ο Νίστρουπ στο ενεργό rotation, ή από εκεί και πέρα αν δουν ότι δεν υπάρχει αυτός ο ρόλος, είτε να δουν κάποιο δανεισμό με ποιον αγοράζει για το καλοκαίρι, είτε ακόμα και πώληση αρχής γενομένης από το Γενάρη.
0: Σωστό
2: θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Ναι, γιατί είναι πολύ ψηλό το συμβόλαιο του για να παίζει τόσο λίγο. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και το καλοκαίρι ήταν ανοιχτός Παναθηναϊκός σε κάποια πρόταση αν ερχόταν.
0: Ρε φίλε, αν πετύχαινε γκολ, θα έχει προτάσεις. Γιατί το άλλο το πακέτο το έχει.
2: Με εκείνο όλο το ζήτημα.
0: Να σου πω κάτι, να πάρουμε τον Ίστρου τηλέφωνο, να του πούμε να τον κάνει δεξιμπακ.
2: Δεν νομίζω ότι μπορεί να το υποστηρίξει, γιατί το έχω ξανακάνει αυτή τη συζήτηση. Εγώ η μετάφραση δεν μπορεί να το υποστηρίξει, ούτε το δεξιμπάκ. Είναι μια περίεργη υπόθεση. Παίκτη, νομίζω ότι εντάξει, και ο λόγος που έφυγε από τη Manchester United ήταν αυτός που δεν μακροημέρευσε στην Πρεμιέρα.
0: Μα αν πετύχαινε γκολ, φίλε, δεν θα έρχονταν στην Ελλάδα.
2: Ακριβώς αυτό. Εντάξει, ο Παναμέκος έχει κάνει μια αγορά. Δεν το βγάζουμε σκάρτο με αυτό που λέμε.
0: Εννοείται.
2: Δεν κάνει οτιδήποτε. Απλά εγώ η παρατήρησή μου ήταν, επειδή πήγε η κουβέντα στον Πελίστρο, ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να βρει ένα πιο ενεργό ρόλο στο rotation, γιατί αν δεν μπορέσει να βρει αυτό το ρόλο, μου φαίνεται κομματάκι δύσκολο να μείνει ένα τόσο ψηλό συμβόλαιο για να παίζει ελάχιστα. Στο δικό μου το μυαλό, έτσι εγώ αυτό θεωρώ. Βέβαια, εντάξει, να πούμε ότι και οι υπόλοιποι παίκτες πλην του Λιβάη είναι έτοιμοι για το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Πάντως, συζητούσα σήμερα με συναδέλφους και λέγαμε ότι δεν θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή η επιστροφή στη δράση από τον ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Έτσι, είναι φοβερό αυτό το πώς ξαναμπαίνουμε ξανά.
0: Ναι, και μπαίνουμε δυναμικά, φίλε. Δεν το συζητάμε.
2: Πολύ δυναμικά. Και ο κόσμος, ξέρεις, οι περισσότεροι που συνομιλούσα, αυτό που άκουσα αρκετές φορές είναι να μην δούμε ένα μάτς αντιάφορο, δηλαδή κάποιο 0-0.
0: Ένα μάτς πατάτα. Που μου είπε ένας φίλος σήμερα, εύχομαι, λέει, να μην δούμε, λέει, ένα μάτς πατάτα. Κοίτα, η αλήθεια είναι δεν ξέρουμε πώς θα εμφανιστούν οι δύο ομάδες. Κοίτα, Γρίφος είναι Ολυμπιακός, κατ' εμέ. Γιατί και καινούριος προπονητής, καινούργιοι παίκτες, δεν ξέρω πώς θα διαβάσει, πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός. Πάνω κάτω με τον Παναθηναϊκό ξέρουμε περίπου. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα μας επιφυλάξει κάποια έκπληξη ο Νίστρουπ. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου πάνω σε αυτό.
2: Έχω κάνει και μια πρώτη προσέγγιση. Την κάναμε και χθες. Mm-hmm. Την σου εδώ στο ραδιόφωνο του Ελλάδα για την εντεκάδα που θα πάει ο Παναθηναϊκός. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω και πληροφόρηση μπορώ να έχω είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα αλλάξει σχηματισμό. Θα πάει σε ένα 4-4-2, αυτό που έχει συνηθίσει ο Νίστρουπ να παίζει, αυτό που έχει δώσει πράγματα μέχρι τώρα, και αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο Ταμπόρδα θα πάρει τη θέση του Λιβάη Γκαρσία στο 4-4-2 και ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός θα παίξει με αυτό το σχηματισμό, αλλά αντί να έχει έναν πιο καθαρό σεντερφόρ όσο μπορεί να είναι και αυτός ο Λιβάη Γκαρσία, γιατί και ο Λιβάη, υπενθυμίζω, είναι εξτρέμ.
0: Ναι,
2: από εκεί ξεκίνησε, άσχετο που το χρησιμοποιούμε και πλέον μπορεί να ανταπεξέλθει και εκεί.
0: Ο Αλμέιδα τον είχε κάνει σεντερφόρ.
2: Αλμέιδα με την ΑΕΚ, βέβαια, και πήρε και πρωτάθλημα με την ΑΕΚ, σαν σεντερφόρ, λοιπόν. Οπότε εκεί θεωρώ ότι θα παίξει ο Ταμπόρδα έτσι ώστε να είναι σε ένα ρόλο κρυφού φορ, που να μπορεί όμως να δίνει και άλλα πράγματα εκτός, γιατί έχει και τον κόλλο Ταμπόρδα, μπορεί όταν πατήσει περιοχή αριθμούς. Με τον Αζιντή Ντουναή ουσιαστικά να παίρνει τη θέση στα χαφ αντί του Ταμπόρδα, ας πούμε, επειδή τον Ταμπόρδα θα τον βάλει στο πλευρό του Ανδρέα Ντετέ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εντάξει, μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε αν προκύψει κάτι διαφορετικό, θα το μεταφέρουμε στον κόσμο. Νομίζω ότι μέχρι τώρα αυτό που έχει περισσότερη πιθανότητα να συμβεί είναι αυτό. Δεν βλέπω Cyril Dessers για αρχική εντεκάδα, γιατί και αυτό είναι μια συζήτηση. Νομίζω ότι ο Dessers, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Νίστρουπ τη δεδομένη χρονική στιγμή θεωρεί ότι μπορεί να δώσει πολύ περισσότερα, Σάκη μου και φίλοι, από τον πάγκο παρά από την αρχική εντεκάδα. Γιατί ο Dessers αυτά τα παιχνίδια που έχει παίξει μέχρι τώρα, σε όσα έχει μπει ερχόμενος από τον πάγκο, έχει δώσει προκρίσεις, έχει δώσει νίκες, έχει δώσει βαθμούς. Αλλαγή ερχόμενος από τον πάγκο. Στα παιχνίδια που έχει ξεκινήσει από την αρχή, η αλήθεια είναι ότι δεν τα έχει πάει εξαιρετικά. Ξαναλέω και για τον Ντέσσερς ότι...
0: Κάνει κάποιες διακοπές, φίλε, αν θες λίγο να μετακινηθείς, γιατί...
2: Να μετακινηθώ, Σαγγελέα.
0: Γιατί σε χάνουμε λίγο.
2: Να μετακινηθώ. Ελπίζω τώρα να με ακούτε καλύτερα.
0: Ναι, σε ακούμε, ναι.
2: Λοιπόν, αυτό που έλεγα λοιπόν για τον Ντέσσερς είναι ότι δεν σημαίνει ότι βγάζω τον 4 ακατάλληλο να ξεκινάει τα σχετικά. Δεν λέμε κάτι τέτοιο. Αυτό που λέω όμως είναι ότι τα παιχνίδια που έχει έρθει από τον πάγκο φέτος έχει βοηθήσει πραγματικά πολύ. Και θεωρώ ότι ο Νίστρουπ θα θέλει να έχει ένα όπλο σαν τον 4 στον πάγκο του, όπου μπορεί να έρθει και να δώσει μια λύση, είτε ένα γκολ νίκης, είτε ένα γκολ ισοφάρισης αν χρειαστεί, είτε οτιδήποτε ανάλογα το πώς θα έχει κυλήσει το παιχνίδι.
0: Πάντως ο Ντέσσερτς πρέπει να το πιστώσουμε ότι έκατσε εδώ, δεν πήγε με την εθνική του, το ζήτησε ο ίδιος να προετοιμαστεί καλύτερα, να κάνει προπόνηση, γιατί προέρχεται βέβαια από το σοβαρό τραυματισμό που είχε.
2: Ναι, ναι, προς τιμήν του. Το συζήτησε με την ίδια την εθνική της Νιγηρίας και τους είπε ότι θα προτιμούσα να μείνω εδώ για να δουλέψει αυτό το διάστημα με τον τραυματισμό μου, έτσι ώστε να πάρω και πόντους στα μάτια του προπονητή. Πολύ σημαντικό αυτό, έτσι να γνωρίζει ένας ποδοσφαιριστής. Εντάξει, δεν έκλεισε και την πόρτα, να πούμε, δηλαδή δεν έχει θέση αυτόν εκτός εθνικής επαορίστου. Το έκανε μόνο για αυτό το παράθυρο, για να μπορέσει να μείνει στο κοροπή και να...
0: Εννοείται, δουλέψει. Ναι, ναι.
2: Νομίζω ήταν προς σωστή κατεύθυνση, θα πω εγώ, και καλά έκανε και... Τώρα, Αν πάσει το ρεπορτάζ, αυτό που προκύπτει είναι ότι περισσότερες πιθανότητες έχει τα μπόρτα και ουνάει για την αρχική δεκάδα. Τώρα αν αλλάξει κάτι, μέσα στις επόμενες μέρες εδώ είμαστε και θα το συζητήσουμε.
0: Ναι, στην ουσία με δύο προπονήσεις θα πάει στο ντέρμπι, με όλους τους παίκτες εννοείται, έτσι, ο Παναθηναϊκός.
2: Με όλους τους παίκτες, ναι, με δύο προπονήσεις. Ναι. Αλλά εντάξει, όπως ξαναείπαμε, ναι, μεν ήταν πολλοί παίκτες που έφυγαν για τις εθνικές ομάδες, όμως ήταν και μεγάλος αριθμός των παίκτων που έμειναν στο Κοροπή και δούλεψαν αυτό το διάστημα με τον Ίστρο. Δηλαδή η αμυντική γραμμή πλην του Κυριακόπουλου από τους βασικούς ήταν εκεί. Ο βασικός τερματοφύλακας ήταν εκεί. Στα χαφ σχεδόν ο Λούζα, ο Κάγκουα, ο Καμαρά ήταν εκεί. Ο Αντίνο ήταν εκεί. Δηλαδή ο Ταμπόρδα ήταν εκεί και έκανε και την αποθεραπεία του και είναι 100% έτοιμος. Ο Δέσσερς ήταν πολλά παιδιά από την... από το βασικό κορμό ήταν στο Κοροπή αυτό το διάστημα για να μπορέσει να δουλέψει ο Δάνος.
0: Ναι, όντως ισχύει αυτό που λες. Λοιπόν, η άποψή σου για τον ντέρμπι, ρωτάει ο φίλος ο Δημήτρης, και αν έχεις θετικά vibes, όπως λέει, για πιθανή νίκη του Παναθηναϊκού.
2: Εντάξει, πάντα έχω θετικά vibes για νίκη του Παναθηναϊκού, πόσο μάλλον φέτος που η ίδια η ομάδα με έχει κάνει να νιώθω αυτά τα vibes, έτσι, είναι δεδομένος. Αλλά εντάξει, ένα ντέρμπι Ιωνίων είναι πάντα ένα ντέρμπι Ιωνίων. Εγώ θυμάμαι χρονιές που ο Ολυμπιακός ήταν το απόλυτο φαβορί, ο Παναθηναϊκός ήταν σε κακή κατάσταση και έκανε διπλό μέσα στο Καραϊσκάκι.
0: Ναι, έχει γίνει αρκετές φορές αυτό.
2: Έχει γίνει αρκετές φορές αυτό. Τώρα και είναι και αυτό, νομίζω, δεν θυμάμαι αν το είπαμε και χθες. Ο Παναθηναϊκός πάει με αυτές τις συνθήκες, δηλαδή σαν πρώτος, την τελευταία φορά που πήγε στο Καραϊσκάκι σαν πρώτος στη βαθμολογία και κέρδισε ήταν 30 χρόνια πριν με τον Καπουράνη. Οπότε, ναι, εγώ ακίνητος ήμουν. Οπότε γι' αυτό σου λέω, επειδή το έψαξα δημοσιογραφικά, δεν το έχω ζήσει. Δηλαδή, θα
0: εγώ το έχω ζήσει, το... φίλε.
2: Εσύ το έχεις ζήσει, μπορείς να έχεις καλύτερη άποψη.
0: Εγώ δεν μπορώ να
2: ναι, γι' αυτό το λέω. Για να μην κόρετε κάποιος να λέει καλά τι λέει αυτός, δεν είχε γεννηθεί τότε και έχει και άποψη. Όχι, το έδινε δημοσιογραφικά, το έψαξα, έτσι, είναι δεδομένο. Απλά, ναι, θέλω να πω ότι 30 χρόνια είναι 30 χρόνια, έτσι. Και δεν είναι συνηθές τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός να πηγαίνει στο Καραϊσκάκι σαν πρωτοπόρος. Εγώ θυμάμαι και τη χρονιά με τον Γιωβάνοβιτς, με το παιχνίδι με τον κορονοϊό.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
2: Που είχαν πάει, ας πούμε, με τα πολλά κρούσματα που επέλεξε ο Γιωβάνοβιτς, που είχε πει και το φοβερό τότε, είχαν να επιλέξουν μεταξύ των ονείρων τους και της υγείας τους για τους ποδοσφαιριστές του και το, εκείνο το παιχνίδι.
0: Παίζονταν το πρωτάθλημα τότε, ρε φίλε.
2: Παίζονταν το πρωτάθλημα. Εντάξει, τώρα δεν παίζει το πρωτάθλημα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Ό,τι και να γίνει, πραγματικά δεν παίζει το πρωτάθλημα.
2: Δεν παίζει το πρωτάθλημα. Απλά σε περίπτωση νίκης, νομίζω ότι σε περίπτωση νίκης ο Παναθηναϊκός πλέον και ψυχολογικά δίνει και ένα δυνατό χτύπημα ψυχολογικό στους υπόλοιπους διεκδικητές ότι δεν φτάνει που έχει έρθει μέχρι εδώ και έχει 15 βαθμούς. Κάνει και το διπλό στο Καραϊσκάκι σε μια δύσκολη έδρα. Οπότε βάζει ακόμα πιο ισχυρές βάσεις για τον πρωταθλητισμό που θέλει να κάνει. Εγώ έτσι το βλέπω.
0: Συμφωνώ. Έδωσε συνέντευξη ο Νίστρουπ στο Ατλέτικο και στον Κυριάκο Κυριάκο, γιατί εμείς πάντα λέμε τις πηγές. Και μου άρεσε, φίλε, μια ατάκα που είπε: πρόσεξα, λέει, μη φέρω κανέναν μπιπ. Κατάλαβες. Από μία λέξη στον Παναθηναϊκό. Όχι, αυτό είναι πολύ. Έτσι μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Γιατί το λέω αυτό, γιατί μέχρι τώρα έχουμε δει πολλούς μπιπ που έχουν περάσει από τον Παναθηναϊκό και δεν ακούμπησαν και πληρώθηκαν κιόλας. Βλέπε Βέμερ και να μην λέω ονόματα.
2: Και εκτός από αυτό, αυτοί που τους έφεραν δεν είπαν και λέξη.
0: Ακριβώς.
2: Τουλάχιστον ο Νίστρουπ τοποθετήθηκε και πριν γίνει κάτι τέτοιο. Ότι, δηλαδή το πρόσεξα, ήταν από τα κομμάτια που πρόσεξα. Ναι, ήταν πολύ ωραία συνέντευξη. Και επειδή...
0: Εγώ δεν έχω προλάβει να τη δω, να σου πω την αλήθεια. Απλά
2: είναι
0: το...
2: μεγάλη. Εγώ έχω δει ένα μέρος της, δεν την έχω δει ούτε εγώ όλη, αλλά έχω δει τα σημεία κλειδιά. Το συγκεκριμένο σημείο που λες το είδα. Και επίσης, επειδή είπες και το μέσο που βγήκε στην συγκεκριμένη συνέντευξη, ήταν πολύ ενδιαφέρον ο τίτλος. Με τα παπάκια στη συγκεκριμένη λέξη, επειδή έτυχε να το δω.
0: Ναι, τα παπάκια, ναι.
2: Ναι, είχε πολύ. Είχε πλάκα και είναι από τους τίτλους που δεν συνηθίζουμε να βάζουν. Έτσι. Δεν είναι τόσο δημοσιογραφικός, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά άμεσος. Έχει το ενδιαφέρον του γιατί από τη στιγμή που ο ίδιος ο άνθρωπος που έδωσε τη συνέντευξη νομίζω έχει κάποια αξία να το βάλουμε έτσι όπως ήταν. Οπότε ναι, μεγάλη συνέντευξη, θα τη δει ο κόσμος, έχει αρκετό ενδιαφέρον.
0: Και όπως επιτάσσει φίλε η δημοσιογραφική διοντολογία, δεν κάνω μαθήματα, αλλά γιατί μου έχει τύχει, γι' αυτό το αναφέρω πάντα, όταν δεν είναι κάτι δικό μας ρε παιδιά, καλό είναι να λέμε και την πηγή, δεν είναι τόσο κακό. Δεν μπορεί εμείς να τα έχουμε όλα, έτσι δεν είναι.
2: Βεβαίως, έτσι είναι. Θα γίνει και εγώ στο site που
0: δεν μιλάω για σένα.
2: Όχι, το ξέρω. Βεβαίως. Το καταλαβαίνω. Το κατάλαβα απλά.
0: Γιατί μου έχει τύχει και σε μένα να έχουμε κάτι εδώ στο σταθμό αποκλειστικό, ξέρω εγώ, και να βγαίνει ο άλλος μετά και να λέει τα δικά του. Και λέω,
2: έτσι. Όχι, δεν είναι σωστό. Αυτό και εγώ στο site που εργάζομαι, το ξέρεις, που έβαλα συγκεκριμένα. Έβαλα με πηγή, έτσι.
0: Μα έτσι είναι το σωστό. Να σου πω γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
2: Ναι.
0: Θα δούμε το Γενάρη Γκασαμά να ενδιαφέρει το Παναθηναϊκός, γιατί υπήρξε ένα ενδιαφέρον το καλοκαίρι.
2: Υπήρξε και τους γνωρίζω, υπήρχε και μια πρόταση.
0: Ναι.
2: Του Παναθηναϊκού. Δεν προχώρησε. Αριστεροπόδαρος στόπερ ο Γκασαμά. Εγώ νομίζω ότι ένα στόπερ στον Παναθηναϊκό το Γενάρη θα έρθει. Δηλαδή, αν βλέπω
0: δεν τον έδινε η ομάδα του τότε από ό,τι.
2: Ναι, δεν τον έδινε, δεν συμφώνησε με τα χρήματα. Είχε αξίσει και περισσότερα χρήματα.
0: Ναι, και ξέρει γιατί το λέω αυτό, γιατί ο αθλητικός διευθυντής της Μπαλτίκα, αυτή ήταν η ομάδα του, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού και ότι υπάρχουν σκέψεις να παραχωρηθεί ίσως το Γενάρη, θα το δουν και αυτοί. Δεν κλείσαμε λέει συμφωνία. Και ότι είχε και άλλες τρεις προτάσεις από ευρωπαϊκούς συλλόγους. Θα δούμε τώρα.
2: Εντάξει, βέβαια αυτά τα λένε και οι μάνατζερ για να ανεβάσουν την τιμή.
0: Ναι, και ίσως λέει τον δώσουμε τον Ιανουάριο να εξασφαλίσει κάποια χρήματα. Θα δούμε τώρα αν θα είναι ο Παναθηναϊκός μέσα. Τέλος πάντων, δεν έχουμε πολύ χρόνο.
2: Έχει και γίνει και άλλη έρευνα, εγώ να σου πω, για τις συγκεκριμένες θέσεις. Οπότε ο Γκασαμά δεν θα είναι πλέον η μοναδική επιλογή όπως ήταν πριν. Έχει γίνει καλή έρευνα και από τον Στέφανο Κοτσόλη, οπότε θα υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Αν θέλει να ενισχυθεί και ο Παναθηναϊκός, θα υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις.
0: Και να πούμε ότι και το γήπεδο παίρνει σάρκα και ωστά. Θα πούμε...
2: πολύ ωραίο βίντεο σήμερα
0: ναι,
2: που
0: αυτό.
2: Και σε YouTube και σε Instagram, στα social media του συλλόγου, σε επίσημες σελίδες. Μπορεί να μπει ο κόσμος να τα βρει. Πλέον μπαίνει το νερό στα βλάκια, εγώ αυτό βλέπω. Σηκώνεται ένα φρούριο πραγματικό. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα το ζήσουμε όλοι μετά από πάρα πολλά χρόνια ταλαιπωρίας. Επιτέλους ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Και περισσότερα αύριο, φίλε, γιατί θα μας κόψουν στον αέρα, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
2: Σάκη μου, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Έγινε. Γεια σου, Χρήστο. Χρήστος Παπανικολάου, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, τέλος και για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε τώρα σε ένα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Ψημένα στο φούρνο.

0: από φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπαρμπεκιού λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Το 4-4 θέλει να κάνει στην EuroLeague ο Παναθηναϊκός Άκτορ που υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Διαθέσιμοι Φάλκερ Ογκαβόπουλος, εκτός η Χουάντσος, Λούκας και Ναν. Χωρίς τον Λάρκιν θα παρουσιαστεί η ομάδα του Σάρουνας Γιασκεβίτσιους. Τζάμπολ στις 9 και 4, ραδιοφωνική κάλυψη από Intervention Ελλάδα Sports 94,3, συμπεριγραφή Στέργου Μάτσι. Σε καταγγελία κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα προχώρησε ο Παναθηναϊκός Άκτορ για τη συμπεριφορά του Έλληνα προπονητή στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή. Οι πράσινοι ζητούν την αφαίρεση 2 βαθμών από τους πυρώτες, αναφέροντας ότι η μήνυση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ήταν παράνομη λόγω των κανονισμών του ΕΣΑΚΕ. Η τέταρτη καταγγελία που μας γνωστοποιήθηκε μέσα σε λίγες μέρες, η απάντηση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Εκτός από την αυριανή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές, θα είναι ο τραυματίας Πλώτας. Είναι μια ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη. Το γεγονός ότι δεν παίζουμε στο ΣΕΦ, θα είναι σημαντικό να έχουμε τη στήριξη του κόσμου, γιατί ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε όλοι μαζί, δήλωσε ο προπονητής των Πρωταθλητών Ευρώπης, Γιώργος Μπαρτζόκας. Η απουσία του Mike James είναι μεγάλη, αλλά εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας. Είμαι σίγουρος ότι ο παδί μας θα είναι δίπλα μας, ανέφερε ο Tyson Ward. Διαθέσιμος θα είναι ο Ντόντα Χολ που επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Super League ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα της ΑΕΚ εναντίον του Ατρόμητου Περιστερίου στο γυμναστικό στάδιο Περιστερίου για την 7η αγωνιστική που είχε προγραμματιστεί για τις 17 Οκτωβρίου. Άπαντες παρόντες βρέθηκαν στην σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού οι ποδοσφαιριστές του Jacob Nistrup που είχαν χθες ρεπό. Βίντεο με τις εργασίες του γηπέδου στο Βοτανικό δημοσίευσε στα social media η πράσινη ΠΑΕ. Το ποδόσφαιρο μου έδωσε ένα βήμα, τώρα θέλω να δώσω κάτι και εγώ. Αν θίξω θέματα όπως ο ρατσισμός, οι διακρίσεις ή η αμεβαία βοήθεια, θα με ακούσουν περισσότεροι άνθρωποι από πριν, δήλωσε ο Ανδρέας Τετέι στη βράβευσή του από την ιστοσελίδα FIF Pro. Γιάρεμσουκ και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο Γιώργος Καρεσκάκης. Θέση στο αρχικό σχήμα θα πάρει ο Ρέμο Φρόιλερ. Αισιοδοξία επικρατεί στην ΑΕΚ για την κατάσταση του Μπαρνάμπας Βάργκα, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για να ταξιδέψει στην Αγγλία εν ώψη των αγώνων με Σακτάρ και Μάντσεστερ Σίτι, όπως δήλωσε στο σερβικό μέσο ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του στο σαββατιάτικο μάτς με τον Όφη τον Θωμάς Δρακώσα που θα μπει σε φουλ ρυθμούς από την αρχή της επόμενης εβδομάδας. Εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήραν οι φίλοι του Όφη για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ, με τους κριτικούς να λαμβάνουν επιπλέον εισιτήρια. Ανοιχτή παραμένει στον ΠΑΟΚ η υπόθεση Γιάννη Μιχαηλίδη με το συν 1 του υπάρχοντος συμβολέου και ένα νέο πολυετές deal να βρίσκονται στο τραπέζι. Χειρουργήθηκαν στον νόμο

0: Σήμερα η Παυλένκα και άλλοι που αναμένεται να επιστρέψουν σε υποχρεώσεις της ομάδας από τον Ιανουάριο. Διαθέσιμος για την αναμέτρηση των Ασπρόμαυρων με την ομάδα της Μεσσηνίας θα είναι ο Ντιέγκο Κώστα. Ρεπό έχουν σήμερα οι Ασπρόμαυροι. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο αγώνας για τα προκριματικά του Eurocup στο Πόλο Ανδρών ανάμεσα στον Απόλλωνα Σμύρνης και την Duisburg στο Σεράφιο Κολυμβητήριο Αθηνών. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 σετ της Νακόφσκι και κατέκτησε το βαλκανικό κύπελο, ενώ ταυτόχρονα προκρίθηκε στους 64 του Challenge Cup. Στο υπόλοιπο απόψινο πρόγραμμα της EuroLeague, Maccabi Tel Aviv, Armani Milano 51-45 στο ημίχρονο και Dubai Ερυθρός Αστέρας 33-45 στην αρχή της τρίτης περίοδου στις 9. Μπάγερ Μονάχου Βίρτους Μπολόνια στις 9.30, Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ και στις 10.15 Real Madrid Παρτίζαν. Να διεξαχθούν οι αγώνες με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και κλεισμένων των θυρών εφόσον διεξαχθούν στην Κύπρο, επιθυμεί η Maccabi Tel Aviv. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, Intervet in Ελλάδα Sports. Μπήκαμε στην τελική ευθεία, Sports on Air Live μέχρι και τις 9 με τον Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση της παραγωγής, ο Νίκος Κατσάτσος στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων και την παραγωγή. 6-9-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Καλησπέρα να πω στο μικρό μας φίλο τον Τάκη, ο οποίος δηλώνει Ρονάλντο 4x4. Του αρέσει πολύ ο Ρονάλντο, του φίλου μου του Τάκη, που είναι και πανάθα από ό,τι μου είπε.

0: Συνέχεια με το ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Πάμε εκεί να συναντήσουμε τον Στέλιο Παπαντονίου να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Στέλιο, καλησπέρα φίλε.
2: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, εσύ τι κάνεις?
2: Καλά, είμαι και εγώ.
0: Ετοιμαζόμαστε για το ματς, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει μια μέρα ακόμη. Έχει ματς τη Δευτέρα, έτσι?
2: Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει ματς την Δευτέρα. Σήμερα οι ποδοσφαιριστές είχαν ρεπό. Βοηθάει και το πρόγραμμα, είναι η αλήθεια.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Οπότε, ναι, σιγά σιγά θα μπούμε και σε ρυθμούς αγωνιστικούς. Αλλά ναι, είναι λίγο διαφορετική η διαχείριση της όλης κατάστασης από τον Αλέσιο Λύση και το τεχνικό επιτελείο του Δικεφάλου. Ένα τεχνικό επιτελείο το οποίο έχει αρκετούς λόγους να χαμογελά τις τελευταίες ημέρες, καθώς είδε επιστροφές των Γιαννούλη, Λουστόντο και Κώστα, και φυσικά περιμένει να δει και την επιστροφή του Ντεσπότοφ, ο οποίος ήδη έχει βάλει ποδοσφαιρικό παπούτσι από την Δευτέρα, έχει κάνει κάποιες ασκήσεις με την μπάλα, δεν πονάει, γιατί να θυμίσουμε ότι ο Ντεσπότοφ είχε κάνει μια εγχείρηση στο πόδι και συγκεκριμένα εκεί κοντά στο μικρό του δάχτυλο, και ουσιαστικά νομίζω ότι μετράμε για αντίστροφα και για την επιστροφή του Βούλγαρου Έξτρεμ. Οπότε νομίζω ότι τα προβλήματα λύνονται σιγά σιγά για τον Αλέσιο Λύση. Έχει ένα πλήρες ρόστερ όσον αφορά από απουσία, δεν έχει κάτι. Οπότε μπορεί να κοιτάζει την επανέναρξη του πρωταθλήματος με πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Και φυσικά να έχει τεθεί και ο στόχος ξεκάθαρος μετά την συνάντηση και ακόμη μια φορά του Ιβάν Σαββίδη με τους ποδοσφαιρίτες, που είναι ο στόχος του πρωταθλήματος.
0: Ναι, τους μίλησε κιόλας. Από ό,τι είδα μια φωτογραφία, μίλησε σε όλη την ομάδα.
2: Ναι, μίλησε πάλι με όλη την ομάδα. Προφανώς έθεσε ξανά το στόχο του πρωταθλήματος και της κατάκτησης μιας θέσης στο Champions League, και γενικότερα ο στόχος είναι αυτός. Μίλησε και πάρα πολύ και με στελέχη, περισσότερο με στελέχη της ομάδας. Και ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι δεν έχει Ευρώπη, δεν έχει πολλά περισσότερα παιχνίδια από ό,τι έχουν οι υπόλοιποι συνδιεκδικητές του τίτλου. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνουν, το τρίκ που κάνουν στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, είναι αυτό που έκανε πάνω κάτω και στα τελευταία παιχνίδια, τα τελευταία τρία παιχνίδια πρωταθλήματος μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό και την ΙΤΑ, να θέτουν μικρούς στόχους. Όπως μετά τον παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό τέθηκε ο στόχος του 3 στα 3 για δύο μέρες έξτρα ρεπό, κάτι ανάλογο τέθηκε πάλι από τον Αλέσιο Λύση, όπου υπόθηκε στους ποδοσφαιριστές το ότι αν μέχρι την επόμενη διακοπή της εθνικής ομάδας ο ΠΑΟΚ είναι στην πρώτη θέση, θα έχουν μια ανάλογη επιβράβευση με επιπλέον ρεπό.
0: Από εκεί και πέρα χειρουργήθηκαν σήμερα οι δύο άτυχοι, ο Ταχάλη και ο Παυλένκα, έτσι δεν είναι, στο Μόναχο?
2: Ναι, ναι, χειρουργήθηκε περαστικά και ο Παυλένκα και ο Άλλη στο Μόναχο. Η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία, οπότε πλέον περνάμε στο επόμενο στάδιο που είναι η αποκατάσταση και η επιστροφή τους στην αγωνιστική δράση, μια διαδικασία που εκτιμάται από το ιατρικό επιτελείο, όπου θα διαρκέσει περίπου 10 εβδομάδες. Και προφανώς μέχρι τότε θα δούμε και το πώς θα είναι και η κατάσταση στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Επίσης να πούμε πως αύριο ξεκινάει το τριήμερο επιστημονικό συνέδριο του ΠΑΟΚ, όπου είναι 100 χρόνια ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και κοινωνία. Είναι ένα συνέδριο με πάνω από 60 πανεπιστημιακούς, όπου ουσιαστικά θα μιλήσουν για την επιρροή του ποδοσφαίρου και του συλλόγου στην Θεσσαλονίκη, στην κοινωνία, τις επιρροές και όλα αυτά. Είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο,
0: ναι,
2: που διοργανώνει ποδοσφαιρική ομάδα στην Ελλάδα. Και είναι κάτι πρωτότυπο, γίνεται στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ξεκινάει στις 4 η ώρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους για να το παρακολουθήσουν. Προφανώς θα υπάρχει και μεγάλη εκπροσώπηση και από στελέχη της ασπρόμαυρης ΠΑΕ, αλλά και από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Επίσης, χθες ήταν επίσης για αύριο είναι προγραμματισμένο ένα ραντεβού που ερεσιτέχνη ΠΑΟΚ με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το θέμα του νέου γηπέδου. Είναι μια συνάντηση η οποία τη δεδομένη χρονική στιγμή εγώ θα έλεγα ότι είναι σε ερωτηματικό, καθώς γιατί υπάρχει αυτό το συνέδριο, δεν ξέρω αν θα πραγματοποιηθεί αύριο συγκεκριμένη συνάντηση και αν θα πάει για μέσα στην εβδομάδα. Εκτιμώ ότι θα πάει για μέσα στην εβδομάδα, γιατί πιο αριστερή τέχνης ΠΑΟΚ θα δηλώσει παρόν στο συνέδριο που διοργανώνει ο ΠΟΚ. Οπότε νομίζω ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε νεότερη για αυτή τη συνάντηση. Όπως και να έχει όμως, νομίζω ότι στην αυριανή εκπομπή θα έχω και να σας πω και περισσότερες λεπτομέρειες για το αν θα γίνει τελικά αυτό το ραντεβού.
0: Ακριβώς, εντάξει.
2: Και αν όχι. Σίγουρα όμως είναι πράγματα τα οποία περιμένουμε. Είναι ένα ραντεβού το οποίο το περιμένουμε και κυρίως περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις της εξωτερικής εικόνας της νέας Τούμπας, γιατί όπως μας είχαν πει και στη τελευταία ενημέρωση παρουσίαση του project, είναι ότι μετά από ένα περίπου μήνα, 1,5, θα μας δώσουν στη δημοσιότητα και την εικόνα της νέας Τούμπας εξωτερικά, γιατί εσωτερικά έχουμε πλήρη εικόνα για το πώς θα είναι το νέο γήπεδο της Τούμπας και με όλες αυτές τις λεπτομέρειες που έχουν παρουσιαστεί.
0: Μάλιστα. Ξεκίνησε και η διάθεση των εισιτηρίων για το μάτς με την Καλαμάτα, έτσι, στην Τούμπα.
2: Ξεκίνησε και η διάθεση των εισιτήριων. Εντάξει, τώρα Δευτέρα είναι μια δύσκολη μέρα, είναι η αλήθεια. Αλλά ναι, νομίζω ότι όσοι μπορούν να έρθουν θα έρθουν. Δεν βοηθάει, είναι η αλήθεια, η ημέρα και η ώρα για το συγκεκριμένο παιχνίδι για να γεμίσει το γήπεδο. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Με την ανανέωση του Μιχαηλίδη, κανένα νεότερο?
2: Κανένα νεότερο δεν έχουμε. Υπάρχει ο όρος που είχαμε πει και στην χθεσινή εκπομπή, που είναι το ΣΥΝ1, που ο ΠΑΟΚ μπορεί να το ενεργοποιήσει όποτε αυτός κρίνει απαραίτητο. Οπότε έχουμε πει ότι η διαπραγματευτική ισχύ του δικεφάλου του Βορρά στη συγκεκριμένη διαπραγμάτευση είναι αρκετά μεγάλη. Και από την πλευρά του ΠΑΟΚ εκτιμούν και είναι αισιόδοξο ότι θα κλείσει σύντομα και νομίζω ότι μέσα σε επόμενες ημέρες θα έχουμε θετικές εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα όμως οι εξελίξεις θα τρέξουν και με την επιστροφή όλων των διεθνών, μόλις ξεκινήσουν και περάσουν και λίγες μέρες από τη στιγμή που θα έρθουν από τις εθνικές τους, γιατί δεν είναι μόνο ο Μιχαηλίδης, είναι και ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς, θα ακολουθήσει και ο Ντεσπότοφ, μόλις με το καλό ξεκινήσει να προπονείται και να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Είναι ο επόμενος στην λίστα όπου θέλει ο ΠΑΟΚ να τον ανανεώσει, γιατί τον πιστεύει πάρα πολύ, γιατί έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια και θέλει να τον επιβραβεύσει ταυτόχρονα για τη μεγάλη προσπάθεια την οποία έχει κάνει. Ο Βούλγαρος ταλαιπωρήθηκε αυτό το διάστημα πάρα πολύ και φαίνεται κιόλας και από την ανάρτηση στα social media που έκανε, και εκφράζοντας μεγάλη του χαρά για την επιστροφή του στις προπονήσεις και το γεγονός ότι ξαναφόρεσε ποδοσφαιρικό παπούτσι, γιατί λέει πέρασε πάρα πολύ δύσκολο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνετε, για αυτούς τους ανθρώπους είναι πάρα πολύ δύσκολο ψυχολογικά να το διαχειριστούν όλο αυτό.
0: Όλα αυτά, μάλιστα. Ωραία. Στέλιος, ευχαριστώ φίλε.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ. Στέλιος Παπαντονίου από τη Θεσσαλονίκη με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Μένουμε Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, και πάμε στο Θωμά Καλέση να μας πει το ρεπορτάζ της ομάδας του Ηρακλή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Θωμά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Καλησπέρα, φίλους ακροατές. Μια χαρά. Εσείς πώς?
0: Όλα καλά.
2: Ωραία. Ωραία. Στον Ηρακλή δεν υπάρχουν έτσι πολύ μεγάλα γεγονότα.
0: Ναι, είναι ακόμα ήρεμα, έτσι. Αλλά όμως πάμε, πλησιάζουμε προς την επανέναρξη της αγωνιστικής, της Super League.
2: Ναι, έχουμε μπει σε κανονικούς ρυθμούς, στην τελική ευθεία ουσιαστικά.
0: Ακριβώς.
2: Μέχρι την Κυριακή για την αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό που σηματοδοτεί και την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Ηρακλή για την έκτη αγωνιστική της Super League. Αυτή την αναμέτρηση στις 5 η ώρα το απόγευμα της Κυριακής.
0: Στο γήπεδο?
2: Στο Καθατζόγλιο.
0: Έτσι, μπράβο, να το λέμε αυτό.
2: Ναι. Είναι οριστικό αυτό, εντάξει, έχουν γίνει απαραίτητες αυτοψίες, υπάρχουν και τα καταγεγραμμένα όλα τα ζητήματα που...
0: Μπήκε και το VAR, φαντάζομαι.
2: Ναι, ναι, ναι, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες και τα πάντα είναι έτοιμα για αυτή την αναμέτρηση. Έχουν εκδοθεί και τα εισιτήρια, πρέπει να πούμε. Έχει ξεκινήσει και μια συζήτηση σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει η ΠΑΕ Ηρακλή στη φετινή αγωνιστική περίοδο, μιας και μιλάμε για το πρώτο παιχνίδι που θα γίνει στο Καφτατζόγλιο. Σαν πάνω στο κομμάτι ότι ο Ηρακλής επιλέγει μια ακριβή πολιτική για την φετινή αγωνιστική περίοδο.
0: Καλά, δεν είναι μόνο ο Ηρακλής, όλες οι ομάδες το έχουν αυτό τώρα πλέον.
2: Ναι, ναι.
0: Και παράπονα από τους φιλάθλους.
2: Υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα από τους φιλάθλους, γιατί ζούμε σε δύσκολες εποχές.
0: Ακριβώς.
2: Και κάποιος δυσκολεύεται να καταβάλει το ποσό το 30 ευρώ που απαιτείται για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση.
0: Ναι, και ειδικά άμα είναι οικογένεια, ρε φίλε.
2: Ναι, είναι ένα πολύ, πολύ σημαντικό ποσό. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι μέχρι και το παιχνίδι με το Λεβαδιακό η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας συνεχίζεται, πράγμα που σημαίνει ότι ενδεχομένως και η ΠΑΕ να ακολουθήσει αυτή την τακτική σε αυτό το παιχνίδι, προκειμένου να πείσει τους όποιους τελευταίους δεν κατάφεραν να αποκτήσουν εισιτήριο διαρκείας να το προμηθευτούν για να αντιληφθούν και τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα εισιτήρια και στα εισιτήρια διαρκείας. Δηλαδή θα καταβάλει ένα μαζικό ποσό σε αυτή την περίοδο, αλλά θα είναι σαφώς λιγότερο από το να παίρνει μεμονωμένα κάθε φορά εισιτήριο για κάθε αναμέτρηση. Και αν για το παιχνίδι με το Λεβαδιακό η αναμέτρηση που δεν είναι και η πιο εμπορική που υπάρχει είναι στα 30 ευρώ, καταλαβαίνει κανείς τι θα συμβεί.
0: Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟ,
2: ακριβώς.
0: Μέχρι τώρα. Δηλαδή, φαντάζομαι επειδή θα είναι και η πρώτη του Ηρακλή, όσοι μπορούν τουλάχιστον θα πάνε να στηρίξουν την ομάδα. Η πρώτη του Ηρακλή εννοώ στο Καφτατζόγλιο.
2: Σαφέστατα. Υπάρχει μια πολύ θετική διάθεση ως προς αυτό το κομμάτι. Στο να υπάρχει να μαζικά ο κόσμος να μεταβεί στο Καφτατζόγλιο έτσι στην πρώτη παρουσία ουσιαστικά της ομάδας στην έδρα της. Υπάρχει κόσμος που θέλει να δώσει το παρόν στις κερκίδες. Υπάρχει και μια ανακοίνωση που βγήκε σήμερα από τους οργανωμένους οπαδούς, οι οποίοι αναφέρουν πως στην περίπτωση που υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν να καταβάλουν αυτό το αρκετά σημαντικό ποσό, το 30 ευρώ για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση και θέλουν να βρεθούν στο γήπεδο και έχουν όντως πραγματικά πρόβλημα, συνεισφέρουν μέσω ενός κράνους το οποίο βγαίνει και ουσιαστικά καλύπτει το όποιο ποσό δεν μπορεί να καλύψει ένας φίλαθλος της ομάδας που θέλει να παρακολουθήσει την αναμέτρηση.
0: Πάρα πολύ καλή ενέργεια αυτή πάντως.
2: Ναι. Ναι, αν και σχολιάζεται περί ποικιλοτρόπος γενικότερα, γιατί μιλάμε για ένα κράνος, ανθρώποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν πώς κινείται η αλληλέγγυα οικονομία ουσιαστικά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα πολύ σημαντικό
0: κομμάτι. Καλά, εγώ δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, εγώ σαν προσπάθεια το λέω, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό.
2: Ναι. Ναι,
0: αλλά σαν προσπάθεια το...
2: Δεν γίνεται. Θα πει ξεκινήσει ο αγώνας προφανώς. Κάποιος που θέλει να εκδηλώσει το ενδιαφέρον να παρακολουθήσει την αναμέτρηση αλλά δεν έχει να καταβάλει το ποσό, ουσιαστικά μπορεί να αποταθεί στους οπαδούς του Ηρακλή, στους οργανωμένους οπαδούς του Ηρακλή και να βοηθηθεί από το κράνος έτσι ώστε να συμπληρώσει το απαιτούμενο ποσό και με αυτόν τον τρόπο δεν χάνονται τα όποια έσοδα προσδοκά η ΠΑΕ ότι θα έχει.
0: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Όταν λες κράνος, ναι. Κράνος αυτό που φοράμε στις μηχανές.
2: Ναι, αυτό που φοράμε στις μηχανές. Ναι. Εντάξει, είναι συμβολικό ουσιαστικά. Εντάξει, είναι Το χρησιμοποιούν για να μπορούν να συγκεντρώνουν τα χρήματα. Το κράνος γυρίζει την κερκίδα όση ώρα εξελίσσεται το παιχνίδι.
0: Κατάλαβα. Τώρα κατάλαβα. Ναι. Ναι. Απλά έτσι να το λύσουμε, γι' αυτό σε ρώτησα.
2: Ναι.
0: Εντάξει, καλή προσπάθεια.
2: Αυτή είναι η απάντηση.
0: Στα αγωνιστικά, φίλε, τι γίνεται με τα αγωνιστικά, έτσι για να σε αφήσω.
2: Τα αγωνιστικά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι από τον Βάλτη για τον
0: Βάλτη. Ο μοναδικός ξενιτεμένος γύρισε.
2: Επέστρεψε και αυτός και είμαστε στην διαδικασία που όλοι οι παίκτες πλέον είναι στην διάθεση του Ιταλού τεχνικού, έτσι ώστε να διαλέξει την ιδανικότερη ενδεκάδα για το παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Υπάρχουν πολλές επιλογές. Δοκιμάζει διάφορα πράγματα στις προπονήσεις. Φαντάζομαι ότι σε αμέσως επόμενα 24 ώρα θα έχουμε και πλήρη εικόνα για το τι προτίθεται να κάνει ο Ιταλός τεχνικός στην αναμέτρηση αυτή.
0: Εγώ πάντως θα σου βάλω δύσκολα αύριο. Θα σου ζητήσω ενδεκάδα, στο λέω από σήμερα.
2: Να μου ζητήσεις. Θα έχουμε κάποια στοιχεία. Βασικά δεν ξέρω αν θα μπορούμε να την πετύχουμε κανένα.
0: Καλά, εντάξει. Κατά προσέγγιση. Αν ήσουν προπονητής, θα την πετυχαίναμε. Αλλά δεν είσαι, τι να κάνουμε τώρα.
2: Σωστό.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο. Να πούμε και μπράβο στον Ηρακλή για το διπλό στο μπάσκετ. Έτσι, καλή ευρωπαϊκή πρεμιέρα έκανε.
2: Καλή πρωί. Δεδομένο και το συνδικό.
0: Ακριβώς.
2: Όσα ακούστηκαν και όσα έγιναν τουλάχιστον συγκεκριμένη αναμέτρηση. Εντάξει. Η εμφάνιση δεν ήταν super wow, δεν
0: ανοίξει. Αφορά το αποτέλεσμα μόνο.
2: Τόσο όσο. Ναι. Τα βαθμουλάκια.
0: Σακούλι το σακούλι.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, φίλε, θα τα πούμε αύριο. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Θωμά. Λοιπόν, ήταν ο Θωμάς Καλέσης με το ρεπορτάζ της ομάδας του Ηρακλή από την όμορφη και αγαπημένη Θεσσαλονίκη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Πάμε στα 28 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μακάμπι Τελαβίβ Μιλάνο 65-60, 2 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 48-58, 8 λεπτά πριν από το τέλος. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με Σωτήρη Γεωργίου, θα μιλήσουμε για μπάσκετ.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
1: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

32 λεπτά είμαστε φίλες και φίλοι, μετά τις 8. Επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία, μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί. Sports on Air Live εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής, ο Νίκος Κατσάτσος στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων και στην παραγωγή επίσης. 6-9-39-9-43. 9-43 είναι το Viber του σταθμού. 6-98-45-21-821. Οι δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Καλησπέρα στο φίλο το Δημήτρη. Παιδιά, καλησπέρα, λέει Δημήτρης από τη Ραφίνα. Μπορείτε να μου πείτε, λέει, το τίτλο του τραγουδιστή του τραγουδιού που έπαιξε στις 7 παρά 10. Σας ευχαριστώ. Φίλε, το είδε λίγο αργά. Δεν μπορώ να το ψάξω τώρα να το βρω, να σου πω την αλήθεια. Μην παίξει τόσα τραγούδια μετά. Σου ζητώ συγγνώμη, καλέ μου φίλε.

Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Φενέρμπαξε σήμερα στις 9:15. Σε 3:15 περίπου το Τζάμπολ στο Telecom Center Athens για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Φυσικά με στόχο να διατηρήσει το απόλυτο. Οι πράσινοι έχουν και επιστροφές στο συγκεκριμένο παιχνίδι, καθώς στην δωδεκάδα, φίλες και φίλοι, βρίσκονται ο Μουσταφά Φαλ, που θα κάνει τον τεμπούτο του σήμερα, έχοντας αποθεραπευτεί από τη θλάση στον Πίστιο Μυριαίο, αλλά και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, που ξεπέρασε το μυϊκό σπασμό στην μέση. Εκτός, να θυμίσω, παραμένουν Κέντρικ Νάν, Κώστας Λούκας και Χουάνσο Ερναγκόμεθ, ενώ στην δωδεκάδα δεν βρίσκονται η Δημήτρης Μωραΐτης και η Άσονας Βαρβαρίτης. Απ' την άλλη, ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιος δεν υπολογίζει στον Σέιν Λάρκιν, που ακόμη δεν έχει τον επιθυμητό ρυθμό. Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Γκραντ, Λεσόρ, Φαλ, Μίτογλου, Μπόνκα, Μπάντιο, Φρανσίσκο, Καλαϊτζάκης, Γιαμπουσέλε, Ρογκαβόπουλος, Ματζούκας και Χέις Ντέιβις. Για τον Γιασκεβίτσιος: Μπίγκαμ, Μπόλγουιν, Μέλι, Σαν Λί, Χόρτον Τάκερ, Τζούζανκ, Φόρεστ, Κι, Κλάιμπερτ, Σίλβα, Σίλτς και Σαργιούνας. Ο Στέργος Μάτσης θα μεταδώσει, να θυμίσω, το μάτς αυτό για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε τώρα στα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο 71-62, και 5 λεπτά πριν από το τέλος, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 54-63. Στις 9 Τζάμπολ στο Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια, στις 9:30 Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ και στις 10:15 Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν. Αυτά είναι τα υπόλοιπα μάλλον παιχνίδια για την Ευρωλίγκα σήμερα. Ενημέρωση θα έχετε φυσικά από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports με τον Βασίλη Γερασίμου, που θα συνεχίσει μετά τις 9.

0: Μένουμε στο μπάσκετ, φίλες και φίλοι, και όπως σας είπα, πάμε να συναντήσουμε τον φίλο μας τον Σωτήρη τον Γεωργίου. Γεια σου, Σωτήρη, καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα, πώς είστε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλά, όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλησπέρα, στη μάχη.
0: Πάντα, πάντα μάχημος.
1: Όσο ζούμε, ελπίζουμε.
0: Ο γκουρού του μπάσκετ. Λοιπόν, έχουμε δύο μάτσα εξέλιξη. Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο, 74-62, 9 λεπτά πριν από το τέλος.
1: Ναι, πάρε τον άτομα τηλέφωνο, γιατί να χαρούμε.
0: Να ετοιμάζετε.
1: Σίγουρα.
0: Και θα τον πάρουμε μετά τις 9, δεν προλαβαίνω τώρα.
1: Πάρε τον, βγάλε τον, πες το ελακκόες, πες το, πες κανένα, ποιος θα πάρεις, πες μας.
0: Ναι, και ετοιμάσου.
1: Ετοιμάσου, ναι, κανονικά, εντάξει, κανονικά το μιλάμε, πόσο χάσει και σήμερα, δηλαδή κάποιος που δεν στρίβει. Η κατάσταση έχασε και στην Ιταλία από την Βερόνα, την Εφότηση, προχθές 75-72. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει θέμα μεγάλο.
0: Σε όλο το μάτς από ό,τι παρακολουθώ είναι πίσω στο σκορ, δηλαδή 24-20 το πρώτο δεκάλεπτο, 27-25 το δεύτερο, 23-17 το τρίτο, και από ό,τι φαίνεται πάει για είτε. Καλά, έχει χρόνο, ακόμα μια περίοδος.
1: Λοιπόν,
0: και,
1: ναι,
0: το...
1: Ναι, καλά, ναι.
0: Και το άλλο μάτς είναι Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας, 54-64, 5 λεπτά.
1: Εγώ είχα πει διπλό εδώ, ωραίο, διπλό, να το καλό.
0: Μέχρι τώρα, έχει 5 λεπτά ακόμα.
1: Ναι, διπλό στο χάτι καρδικά, ναι, οπότε εντάξει. Δεν τόσο καλό. Ο Αστέρας δεν έχει ξεκινήσει καλά, αλλά είναι καλή ομάδα. Το Ντουμπάι έχει ξεκινήσει καλά, αλλά δεν είναι τόσο καλό όσο νομίζουμε. Άρα λοιπόν, κάπου εκεί έβλεπα ντέρμπι. Θα δούμε. Έχει δρόμο.
0: Έχει δρόμο, έχει, ναι. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενέρ, θεωρώ, από τα μέχρι τώρα που έχει δώσει ό,τι παιχνίδια έχει δώσει. Αυτό είναι το πιο δύσκολο, πιστεύω, με Φαλ και Ρογκαβόπουλο στη 12.
1: Χωρίς Χουάντσον Αντ Λούκα, είναι το πιο δυνατό παιχνίδι της αγωνιστικής τέταρτης, είναι το πιο σημαντικό μάτι για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος γενικότερα είναι σε καλή κατάσταση με την άμυνά του. Παίζουν δύο καλύτερες άμυνες στην Ευρωλίγκα, 72 παθητικό Παναθηναϊκό, 70 η Φενέρ. Είναι ένα μάτι πολύ σκληρό, χωρίς Λάρκιν η Φενέρ.
0: Ναι, χωρίς.
1: Δεν είναι σε καλή κατάσταση, παραλίγο να χάσει από την Μανίσα προχθές, πες στο γηπεδό της μάλιστα, είναι 85-84. Βέβαια είναι αίτητη, αλλά με καλό πρόγραμμα γενικά. Ο Παναθηναϊκός και αυτός εξηγήσει με 3-3 στο ΆΚΑ. Ένα μάτς το οποίο σημαίνει το πρώτο κράτη για τον Παναθηναϊκό. Αν το πάρει, θα βάλει πλώρη για το 8-8. Άρα λοιπόν είναι σε καλή κατάσταση ο Παναθηναϊκός όσον αφορά το κομμάτι του, της έδρας κτλ. Και το γεγονός ότι η Φενέρ, αν και θεωρώ την τρίτη πιο δυνατή ομάδα μετά τις δύο δικές μας στην Ευρωλίγα, δεν είναι στο φουλ της κι αυτή. Και έτσι ο Παναθηναϊκός μπορεί να το πάρει το παιχνίδι. Ντέρμπι θα είναι. Πολύ προσοχή, το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι το 5 δεν είναι δυνατή Φενέρ, γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει τα δικά του θέματα και μάλιστα έχει ακούσει και ένα όνομα που είναι καλός παίκτης, ο Μπόνα, που είναι και διεθνής με την Τουρκία, ο οποίος είναι καλός παίκτης 4-5 στη Φιλαδέλφια, έχει ακούσει για τον Παναθηναϊκό, αυτός είναι καλός παίκτης, πραγματικά τώρα πας και πριν. Τα έχω πει και στο Spotify, ο γκουρού του μπάσκετ και στο podcast που έχω. Έτσι, και να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός στο σημερινό παιχνίδι πρέπει να προσθέσει πάρα πολύ τον Χόρτον Τάκερ αφού λείπει ο Λάρκιν, γιατί ο Χόρτον Τάκερ, γιατί ο Παναθηναϊκός υστερεί στα μαρκαρίσματα, θα είναι κλειδί, δεν έχει τέτοιο κορμί στο 2, ειδικά που θα παίζει με χαμηλά σχήματα, θα πάει ο Καλατζάκης που πάνω σπάνω, αλλά εντάξει, μπορεί να πάει για πολύ ώρα. Ο Καλατζάκης δεν έχει τόσο μεγάλη εμπειρία να αντέξει 15-20 λεπτά πάνω του, προφανώς θα πάει πάνω βέβαια αρχικά ο Καλατζάκης. Είναι ένα θέμα αυτή η άμυνα που θα βγει, γιατί ο Τάκερ έχει το τρομερό drive. Το θέμα που και πέρασε το Παναθηναϊκό είναι τα forward και έχει δύναμη και ο Παναθηναϊκός και η Φενέρ. Έχει όμως και ο Παναθηναϊκός απουσίες, θα δούμε στην κατάσταση είναι και η δική του παίκτης, έχει πιστέψει ο Χέρις Ντέβις, αυτό είναι σημαντικό. Εντάξει, ένα δυνατό παιχνίδι, θα δούμε.
0: Μάλιστα. Να πάμε στα υπόλοιπα παιχνίδια. Μάλλον να σου πω ότι η Μακάμπη έχει πρόθεση να παίξει με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και κλεισμένο των θυρών. Δεν ξέρω. Έλατε. Μάλλον γιατί θα έχει κόσμο, φαντάζομαι. Αλλά κόσμο να υποστηρίζουν τις δύο ομάδες, φαντάζομαι.
1: Μπορεί, ναι. Βέβαια, θέλω να πάω και στην Κύπρο στην αρχή.
0: Ναι, επειδή υπάρχουν πολλοί φίλες των δύο ελληνικών ομάδων και στην ουσία, αν γίνει όχι και κλεισμένο των θυρών, θα είναι φιλοξενούμενοι. Κατάλαβες. Δεν υπάρχει κάποια απόφαση ακόμα, αλλά έχει κάνει έτοιμα από ό,τι διαβάζω για να γίνει αυτό. Για να δούμε. Λοιπόν, θες να πάμε στα υπόλοιπα παιχνίδια ή θες να πεις δυο λόγια για τον Ολυμπιακό?
1: Το Ολυμπιακό να πούμε
0: θα τα πούμε και αύριο βέβαια.
1: Αύριο θα παίξει με την Έφεση στις 9 και 4. Η Έφεση θα είναι χωρίς Κωνσταντινιά, Παπαγιάννη και Μάικ Τζέμπρε. Ένα πρόσωπο κάμερο πέιν. Ο Ολυμπιακός στο γήπεδο της ΑΕΚ, που στην ουσία είναι το πρώτο ματς εντός έδρας του Ολυμπιακού, ότι μόνο έξω έπαιζε.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός δεν έχει προβλήματα. Νομίζω ότι θα είναι ένα ματς το οποίο θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Θα το πάρει και καθαρά και ας είναι η Έφεση μια πονηρή ομάδα που δεν είναι κακή φέτος, αλλά δεν είναι κάτι το τρομερό. Έχει τις απουσίες αυτές. Οπότε ο Ολυμπιακός νομίζω ας είναι στο γήπεδο της ΑΕΚ πλέον.
0: Δούμε... Γεμάτο θα είναι από ότι...
1: Γεμάτο, είναι εντάξει, ναι. Λογικό. Είναι εντάξει, πάντως επηρεάζεται λίγο, γιατί δεν κάνει προπονήσεις στο γήπεδο της ΑΕΚ. Δεν έχει τα πατήματά του, δεν έχει τις συνεχίες του, παίζουν ρόλο αυτά. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός εκεί θα παίξει για μήνες, θα το συνηθίσει. Το από και ο Μπαρτζόκας δεν κρύφτηκε, λέει την άλλη μετρέ. Οπότε θα κερδίσει, πιστεύω, το μάτς αύριο, θα πούμε και αναλυτικά.
0: Αύριο θα πούμε και αύριο, οκ. Okay. Yeah. Λοιπόν, Bayern Virtus Bologna στις 9 τα υπόλοιπα παιχνίδια, ένα από τα υπόλοιπα.
1: Περίεργο παιχνίδι, ίδιες ομάδες πάνω κάτω, χωρίς στόχους. Η Virtus έβλεπε κάτι τέτοιο με τον Ολυμπιακό. Είναι μαχητική, είναι σκληρή, έχει βγάζει πολλή ενέργεια. Η Bayern έχει κάνει την μπόμπα με τη Χάπουλ, αλλά μετά προσγειώθηκε. Έχασε για την παρτίζα μας στο γήπεδό της. Πονηρό παιχνίδι, λίγο έδρα, προς το χάθηκα εγώ θα έλεγα.
0: Στις 9 και 4 είπαμε του Παναθηναϊκού το μάτς. Στις 9 και μισή η Βαλένθια υποδέχεται τη Χάπουελ Τελαβίβ.
1: Αυτό είναι μάτς τα ίσα, δίνεται και στοιχηματικά. Ντέρμπι, ανοιχτό. Η Βαλένθια έχει την καλύτερη επίθεση με 104 πόντους. Δεν έχει βέβαια παίξει κανένα τρομερό παιχνίδι. Η Χάπουελ έχει την ήττα από την Μπάγερν εντός έδρας. Είναι πιο κλασάτη ομάδα, πιο καλή. Θα έλεγα βάσει το ρόστερ πάμε για διπλό εδώ. Αλλά απ' την άλλη να κερδίσει η Χάπουελ. Απ' την άλλη βέβαια όπως είναι. Και η Χάπουλ δεν σε πείθει και η Βαλένθια παίζει ένα τρομερό μπάσκετ. Όπως πέρυσι ίδιο, παρά το τα άλλαξε όλα, run and gun. Δεν ξέρω. Αν μου πεις να διαλέξω, ο Χάπουλ θα διαλέξει. Λόγω ποιότητας.
0: Λόγω ποιότητας, μάλιστα. Και στις 10 παρατέταρτο η Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Παρτίζαν.
1: Πιστεύω ότι εδώ η Ρεάλ επειδή έχει κάνει 0-3 και η Παρτίζαν έχει κάνει 3-3, αλλά δεν είναι τόσο καλή η Παρτίζαν όσο νομίζουμε. Δεν το λάθουμε κιόλας. Το ρόστερ δεν είναι ούτε καν για play-off. Παρ' όλα αυτά είναι συμπαγής φέτος, γιατί έχει καλή χημεία, δεν έχει παίκτες ιδιόρθους κτλ. Οπότε είναι καλή. Η Real όμως δεν το συζητάω ότι είναι ομάδα τετράδας, εξάδας. Ενώ ήταν πάρα πολύ καλή στα φιλικά και στο Super Cup, έχει απογοητεύσει τώρα. Νομίζω θα ξεσπάσει. Οπότε εδώ βλέπω 10-15 πόντους Real. Είναι ευκαιρία, πιστεύω, να τρέξει πάνω κάτω το γήπεδο και θα ξεσπάσει, πιστεύω, Real σήμερα.
0: 80-66 το Maccabi Tel Aviv Μιλάνο.
1: Είπαμε, άτομα να ετοιμάζεται.
0: Ναι, και 54-67 μπροστά ο Ερυθρός Αστέρας, 3 λεπτά πριν από το τέλος του Ντουμπάι.
1: Εντάξει, εκεί ο Ναβάρο που ήταν υπό αμφισβήτηση θα κερδίσει τα μήνα 2 και θα μια χαρά.
0: Και ο Άρης χθες, φοβερή ατμόσφαιρα, κέρδισε άνετα την Μπούργκος.
1: Με Νίκο Γκάλι. Ναι, ναι. Εντάξει, ο Άρης είπαμε, αν δεν είχε την από την κερδίτσα θα ήταν μια χαρά. Ήταν μια ένταξη κακή για τον Άρη βέβαια. Εντάξει, δεν θα κοστίσει στην Ελλάδα. Έχει τα πλέον μετά, δεν είναι θέμα, αλλά εντάξει, ξένησε λίγο η ήττα αυτή. Εντάξει, σου άρεσε, μια χαρά πάει, θα πάει.
0: Η ΑΕΚ πάλι καλό τον τεμπούτο, ντέρμπι βέβαια το έκανα μέχρι το τελευταίο
1: λεπτό. Είπαμε, θα το κερδίσει, εντάξει, το κέρδισε, αλλά εντάξει, κακή ήταν η άγνη, δηλαδή.
0: Κακή, ναι, όντως.
1: Μα 15 πόντων και έχανε κιόλας.
0: Και ο Ηρακλής πήρε το Ροσβίλο αγώνα, καλά σχετικά.
1: Αλλά έγινε διοργανώσεις που ούτε καν ούτε ξέρεις τι παίζουν,
0: Μάλιστα. Σωτήρη μου, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο.
1: Όχι, τα είπαμε όλα.
0: Τα είπαμε όλα, σε χαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο.
1: Η αναμονή τι θα γίνει με Ευρωλίκα και NBA Europe που δεν ξέρω αν θα επανέλθει το NBA Europe με πρόταση. Πάντως έριξε να ρίχνει ο Γέφλες, να τα έχει καλά με τη FIBA. Και αυτό δείχνει να μπορεί να είναι και μια εξωτερική εικόνα να πω ότι οι πληροφορίες δικές μου λένε ότι αυτό δεν δείχνει ότι είναι δυναμική η κατάσταση αυτή τη στιγμή πέφτω να πάει μόνο το NBA Europe, αλλά είναι τακτικές αυτές ότι να εμείς πάμε με τη FIBA για να κάψουν το τραπέζι με άλλους όρους.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα ξαναεπανέλθουν, έτσι νομίζω. Δεν το...
1: έτσι, πιστεύω,
0: έτσι νομίζω. Για να δούμε. Εδώ θα είμαστε για να τα καταγράφουμε. Σε ευχαριστώ φίλε, καλό βράδυ.
1: Καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με όλα τα θέματα του μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Είμαστε 15 λεπτά πριν τις 9, πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Και όπως λέει η φίλη μας η Νίκη, ο σταθμός που μας ενώνει.

Καλησπέρα να πω στο φίλο το Βασίλη. Να την ξαναπώ όλη μία, καλέ μου φίλο Βασίλη, την 12η του Παναθηναϊκού. Έξω είναι Κέντρικ Νάν, Κώστας Λούκας και Έρνα Γκόμεθ. Πιστεύω στα τέλη της εβδομάδας να έχουμε και άλλες επιστροφές. Επέστρεψε ο Φαλ, επέστρεψε ο Ροκαβόπουλος, Γκραντ Λεσόρ, Φαλ, Μίτο Γλουμπόνκα, Μπατιό, Φραντσίσκο, Καλαϊτζάκης, Γιαμπουσέλε, Ροκαβόπουλος, Ματζούκας και Χέις Ντέιβις. Είναι η 12, του Ζέλικο ο Μπράντοβιτς. Σε 29 λεπτά το τζάμπολ από

Καλησπέρα στο φίλο τον Νίκο. Καλησπέρα και στην Αγγελική. Χρόνια πολλά να πω στη φίλη μας την Άννα. Έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά, πολύ χρόνια, Άννα μου. Εύχομαι τα καλύτερα. Όλα τα καλά του Θεού σου. Εύχομαι.

Καλησπέρα να πω και στη φίλη μου τη Μάγδα εκεί στο Αγρίνιο. Καλησπέρα και στη Βέτα. Καλησπέρα και σε όλους τους φίλους εκεί που μας ακούνε στα Πάτρια Ράφη, στο Αγρίνιο. Καλησπέρα και στα Τρίκαλα, στο φίλο τον Πάρη. Γεια σου, Πάρη. Να χαιρετήσω και τον φίλο τον Άγγελο που μας ακούει στο κλειδί Art.

φίλος ο Άγγελος μου στέλνει κάτι ωραίο. Πάει ένας τύπος στο φούρνο και λέει στην πολίτρια: «Γεια σας, δώστε μου σας παρακαλώ ένα κουλούρι ολικής». Του λέει η πολίτρια: «Γιατί φοράτε την μάσκα στα μάτια?» Και απαντάει ο τύπος: «Για να μην δω την μπουγάτσα».

θα προλάβω να πάρω τον Αταμάν. Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο, 89-73, 3,5 λεπτά πριν από το τέλος. Ένα λεπτό πριν το τέλος, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας, 54-72.

Η φίλη μας η Μαρία λέει, Σάκη, θες να κάνεις ένα σχόλιο για Βύση Καρβέλα? Τι σχόλιο να κάνω όταν σφυρίζονται εκατομμύρια ρε παιδιά? Θα τα βρουν αυτοί πάλι, τι θα κάνουνε? Γιατί ο ένας δεν θα υπάρχει ο ένας χωρίς τον άλλον άλλωστε. Έτσι πιστεύω.

Σιγά σιγά πάμε προς το τέλος. Είμαστε 8 λεπτά φίλες και φίλοι πριν από τις 9. Η Τερβέτε είναι Ελλάδα Sports 94,3. Ο φίλος μου Βασίλης ο Γερασίμου, άνθρωπος του Πρόεδρου, ετοιμάζεται να σας πάει μέχρι και τις 2. Παραδόσου και τα άλλη εγώ τώρα στις 9. Σε λίγο δηλαδή. Και με τον Βασίλη στο στούντιο. Και το Στέργο Μάτσης στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα παρακολουθήσετε μαζί το μάτς του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό λοιπόν εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Η Τερβέτε Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, Σάκαρε, λέει Παναγιώτης από τη Νέα Ιωνία. Τι περιμένεις για την Κυριακή με τον Ολυμπιακό? Πάμε για νίκη απόψε στο Telecom Center να κάνουμε το 4 στα 4. Περιμένω πρώτα απ' όλα μια καλή εμφάνιση την Κυριακή και φυσικά ένα καλό αποτέλεσμα, που είναι η νίκη βέβαια, για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Αντιθέτως, οι φίλοι του Ολυμπιακού περιμένουν και αυτοί μια καλή εμφάνιση της ομάδας τους απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο και φυσικά να πάνε το μάτς, γιατί είναι μέσα στο γήπεδό τους. Θα δούμε. Εύχομαι και ο διαιτητής να τα πάει καλά, να μην μιλάμε από Δευτέρα ή από την Κυριακή το βράδυ και μετά για διαιτησίες και όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα να χαρούμε ποδόσφαιρο και ας κερδίσει ο καλύτερος. Όποιος και να χάσει, παιδιά, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Όποιος κερδίσει βέβαια, πέρα από το γόητρο, θα πάρει ψυχολογία. Πιο δύσκολο βέβαια για τον Ολυμπιακό, που θα μείνει αρκετά πίσω. Πολύ πιο καλύτερα για τον Παναθηναϊκό, που θα ξεφύγει πιο πολύ από τον Ολυμπιακό, ανάλογα τι θα κάνει και η ΑΕΚ απέναντι στον Όφη, ο ΠΑΟΚ τη Δευτέρα.

Καλησπέρα και στην Αφροδίτη από την όμορφη Λευκάδα. Καλησπέρα και στη Ματίνα εκεί και σε όλη την οικογένεια. Μάγδα μου, πάντα μπορούμε και καλύτερα, όλοι μας. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους έστειλαν τα μηνύματά τους για τη δική σας συμμετοχή, για τη δική σας ακρόαση, για τη δική σας παρέα. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγαλώνει η παρέα μας, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Θα σας περιμένω αύριο, λίγο μετά τις 6, εδώ στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Σάκης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Κουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Νίκος Κατσάτσος ήταν στην παραγωγή αλλά και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Θα τον ακούσουμε και τώρα στις 9. Να μας πει όλα τα τελευταία αθλητικά νέα. Η Εφη ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Από όλους εμάς εδώ, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου του 2026. Αύριο η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Προσοχή στους δρόμους, παιδιά. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
3: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
2: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπαρμπεκιού λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
4: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφος Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
5: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Να πάω για Νάνη. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Η Ελλάδα σήμερα.
10: Δηλαδή?
9: Η εκπομπή μας.
10: Πότε?
9: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
10: Δηλαδή?
9: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
10: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
9: Απλό. Γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Το 4-4 στη EuroLeague θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ που υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Φαλ, Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπαντιό, Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα, Μίτογλου και Μαντζούκας απαρτίζουν τη 12η του τριφυγιού στη σημερινή αναμέτρηση. Σλούκας και Ναν είναι εκτός αποστολής. Χωρίς τον Λάρκιν παρουσιάζεται η ομάδα του Σάρουνας Γιασκεβίτσιους. Τζάμπολ σε 9 και 4. Ραδιοφωνική κάλυψη από Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Περιγραφή Στέργου Μάτσι. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημέρωσε το κοινό ότι έδωσε έγκριση ώστε ο Νίκ Βαν Ντάικ να χειρουργήσει τον Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού. Εκτός από την αυριανή αναμέτρηση των Ερυθρό Λευκών με την Ανατολού Εφές θα είναι ο τραυματίας Πλώτας. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη το γεγονός ότι δεν θα παίζουμε στο ΣΕΦ. Θα είναι σημαντικό να έχουμε τη στήριξη του κόσμου, γιατί ό,τι καταφέρουμε, το καταφέρουμε όλοι μαζί, δήλωσε ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης, Γιώργος Μπαρτζόκας. Η απουσία του Μάικ Τζέιμς είναι μεγάλη, αλλά εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας. Είμαι σίγουρος ότι ο παδί μας θα είναι δίπλα μας, ανέφερε ο Τάισον Ουόρντ. Διαθέσιμος θα είναι ο Ντόντα Χολ που επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Super League ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα της ΑΕΚ εναντίον του Ατρομήτου στο Περιστέρι για την 7η αγωνιστική που είχε προγραμματιστεί για τις 17 Οκτωβρίου. Από τις παρόντες βρέθηκαν στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού οι ποδοσφαιριστές του Τζέικομπ Νίστρουπ που είχαν χθες ρεπό. Βίντεο με τις εργασίες στο γήπεδο του Βοτανικού δημοσίευσε στα social media η Πράσινη ΠΑΕ. Το ποδόσφαιρο μου έδωσε ένα βήμα. Τώρα θέλω να δώσω κάτι πίσω και εγώ. Αν θίξω θέματα όπως ο ρατσισμός, οι διακρίσεις ή η αμοιβαία βοήθεια, θα με ακούσουν περισσότεροι άνθρωποι από πριν, δήλωσε ο Ανδρέας Τετέι στη βράβευσή του από την ιστοσελίδα FIFPRO. Γιάννεμτσουκ και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο γύρο Καρεσκάκης. Θέση στο αρχικό σχήμα θα πάρει ο Ρέμο Φρόιλερ. Η ΠΑΕΑΕΚ ανακοίνωσε sold out για τον αγώνα της 4ης Νοεμβρίου με την Real Madrid για 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Αισιοδοξία επικρατεί στον δικέφαλο για την κατάσταση του Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για να ταξιδέψει στην Αγγλία εν όψη των αγώνων με Σαχτάρ Ντονιέτσκ και Manchester City, όπως δήλωσε σερβικό μέσο ο Μάρκο Νίκολιτς. Εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήραν οι φίλοι του Όφη για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ, με τους κριτικούς να λαμβάνουν επιπλέον εισιτήρια. Ανοιχτή παραμένει στον ΠΑΟΚ η υπόθεση Γιάννη Μιχαηλίδη με το συν-1 του υπάρχοντος συμβολέου και ένα νέο πολυετές deal να βρίσκονται στο τραπέζι. Χειρουργήθηκαν στον νόμο σήμερα οι Παυλένκα και άλλοι που αναμένεται να επιστρέψουν στις υποχρεώσεις της ομάδας από τον Ιανουάριο. Διαθέσιμος για την αναμέτρηση των Ασπρόμαυρων με την ομάδα της Μεσσηνίας θα είναι ο Ντιέγκο Κώστα. Ρέπο έχει σήμερα η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Στο πόλο ανδρών, ο Απόλλων Σμύρνης επικράτησε 16-9 της Duisburg στην πρώτη αγωνιστική των προκριματικών του EuroCup στο Σεράφιο Κολυμβητήριο Αθηνών. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 της Νακόφσκι και κατέκτησε το Βαλκανικό κύπελο, ενώ ταυτόχρονα προκρίθηκε στους 64 του Σεβ Challenge Cup. Στο απόλυπο αποψινό πρόγραμμα της EuroLeague, Maccabi Tel Aviv Armani Milano 97-79 και Dubai Ερυθρός Αστέρας 58-77. Αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Bayern Μονάχου με τη Virtus Bologna στις 9.30, Valencia Hapoel Tel Aviv και στις 10:15 Real Madrid Partizan. Να διεξαχθούν οι αγώνες με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και κλεισμένων των θυρών εφόσον διεξαχθούν στην Κύπρο, επιθυμεί η Maccabi Tel Aviv. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
1: Στην Intervention το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί fair

0: φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πολύ καλησπέρα σε όλη την παρέα. Μάλλον πολλές καλησπέρες σε όλη την παρέα. 10 λεπτά μετά τις 9, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, βραδάκι Πέμπτης 8 Οκτωβρίου. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι το ξημέρωμα, μάλλον μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Έχουμε ματσάκι σήμερα, έχουμε τον Παναθηναϊκό, σε λίγο ξεκινάει το μάτς σε 5 λεπτά περίπου στο Telecom Center, Παναθηναϊκός με τη Φενέρμπαξε, σπουδαίο μάτς. Νωρίτερα είχαμε τελικά αποτελέσματα σε δύο παιχνίδια, Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο 97-79, εύκολα η Μακάμπι το Μιλάνο, και Ντουμπάι Αστέρας, εδώ είχαμε μεγάλη νίκη για τον Αστέρα, 58-77. Έχουμε έναρξη πρώτης περίοδου στο παιχνίδι της Μπάγερ με τη Βίρτους Μπολόνια. Ένα πρώτο επιμέρους σκορ είναι 9-11. Και σε λίγο είπαμε, έχουμε το Παναθηναϊκό με τη Φενέρμπαχτσε. Από ό,τι βλέπω, Nova Sports Prime το παιχνίδι. Γίνεται παρουσίαση των δύο ομάδων. 9.30 Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ. Και στις 10 παρατέταρτο η Ρεάλ με την Παρτιζάν.

Και μπαίνουμε βέβαια σε ρυθμούς από αύριο, μάλλον από σήμερα. Έχουν ξεκινήσει και ομάδες προετοιμασία με τους παίκτες να έχουν έρθει όλοι στις ομάδες τους από τις εθνικές για το μεγάλο μάτς της Κυριακής Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και βέβαια και τα υπόλοιπα μάτς που ξεκινούν το Σάββατο για την Super League. Τελειώνουν την Δευτέρα με το μάτς του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα απόγευμα στις 6. Same old creek across the floor. Πριν πάμε στο ΆΚΑ και στον άλλο που θα μεταδώσει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε, να πούμε το I Love Souvlaki της Πεύκης με την ευκαιρία των 2 χρόνων λειτουργίας του. Το Σάββατο αυτό προσφέρει στα 2+1 δώρο από ό,τι πάρετε. Δηλαδή ό,τι πάρετε 2 μερίδες θα πάρετε άλλη μία μερίδα δώρο. Μιλάμε για το I Love Souvlaki της Πεύκης που συμπληρώνει 2 χρόνια λειτουργίας.

παιδιά, γραμμούλες δεν θα βγάλουμε τώρα, γιατί έχουμε τον αγώνα. Μετά τον αγώνα θα βγάλουμε και γραμμούλες. Τώρα μπορείτε να στείλετε μόνο τα μηνυματάκια σας στο 6939-943-943 ή στο email μας ο neapapaki943.gr.

0: Λοιπόν, όλα έτοιμα στο Telecom Center για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Fenerbahçe. Πάμε λοιπόν κατευθείαν στον Στέργο Μάτς που θα μεταδώσει το παιχνίδι για λογαριασμό του σταθμού. Στέργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το Telecom Center. Εδώ που αναμετρείται ο Παναθηναϊκός με την Fenerbahçe από την Τουρκία, με τον Σαρούνα διασκεδίσεις να κάνετε στον πάγκο του Παναθηναϊκού, έχοντας έντονο πράσινο παρελθόν, και στον απέναντι πάγκο είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός έχει μια έξτρα προσθήκη στην αποψινή δωδεκάδα και είναι ο Μουσταφά Φαλ, ο οποίος θα δούμε αν πραγματοποιήσει την πρώτη του συμμετοχή με την πράσινη φανέλα μετά τη μεταπίνησή του από τον αιώνιο αντίπαλο. Τώρα η περίπτωση του Παναθηναϊκού είναι η ίδια, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί και στα προηγούμενα τρία παιχνίδια στο Telecom Center Athens. Η αποτελείται από τον Τζέραν Γκραντ, από τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, από τον Λευτέρη Ματζούκα, από τον Γκερσόν Γιαμπουσέλη και από τον Τίνο Μίτογλου. Δηλαδή έχει τρεις Έλληνες μέσα από Παναθηναϊκός. Ενώ από τη Φενέρ είναι ο Χόρτον Τάκερ, ο Σίλς, ο Μπίνσαμ. Και τώρα το παιχνίδι ξεκινάει με τον Τζάλο να είναι κερδισμένο ως παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Τζέραν Γκραντ θα είναι εκείνος που θα οργανώσει την επίθεση. Θα πασάρει στον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης πάει κατά μέτωπο. Θα πασάρει στον Μίτογλου, ο οποίος θα εξοχίσει κάτω από το καλάθι, ανοίγοντας το σκόρ για τον για την Φενερμπαχτσέ με τα γραφεία στην Εσπόνια. Ο Μπίχαμ τώρα, πολύ καλός παίκτης. Απέναντι στο Μίτογλου είναι άστοχο στο ριμπάντο για Μπουσέλε. Θα περάσει το κέντρο Γκερσόν για Μπουσέλε. Ψάχνει έναν παίχτη που έχουν πασάρει. Πασάρει στο Μίτογλου. Εκείνο ο Λαϊτζάκη. Ξανά ελεύθερο ο Μίτογλου κάτω από το καλάθι. Ξανά έστοχο. 4-0 από 4-0. Είναι ο Μίτογλου, ο οποίο βρήκε και στι δύο φάσει και νύπηρα και ένα τη Φενερμπαχτσέ. Τώρα η Φενερμπαχτσέ είναι εκείνη που βρίσκεται στην επίθεση. Προσπαθεί να παίξει πλάτη το Γιαμπουσελέο Κι, ο Μπράξον Κι. Είναι άστοχο το rebound από τον Τίνο Μίτογλου. Τζέριαν Γκραντ τώρα προσπαθεί να τρέξει. Θα περάσει το κέντρο, ένα screen από τον Μίτογλου. Τον μαρκάριο Μπίχαμ. Η μπάλα στο Γιαμπουσέλε στο τρίποντο. Καλαϊτζάκης στην δεξιά γωνία τριπόντου. Ξανά προσπαθεί να βρει τον Μίτογλου. Λάθος, αλλά η μπάλα είναι ξανά για τον Παναθηναϊκό. Έχει βρει δύο μισμάτς ο Καλαϊτζάκης. Έχει πασάρει δύο φορές και μισμάτς ο Τίνο Μίτογλου, όπου και τις δύο φορές εστόχησε. Οπότε σημαίνει ότι η επίθεση Παναθηναϊκού δουλεύει σωστά. Ο Μίτογλου, ο Μπατζούκας είναι στην επαναφορά και κάνει λάθος. Δεν πρόλαβε να περάσει την μπάλα εντός χρόνου. Το πρώτο λάθος για την ομάδα του Παναθηναϊκού από τον Λευτέρη Ματζούκα, ο οποίος πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις μέχρι στιγμής για την ομάδα του Παναθηναϊκού και τον Ζέλικο Μπράς. Είναι μία από τις φετινές εκπλήξεις στο πράσινο ρόστερ. 4-0, 8-30 για τη λήξη του πρώτης περίοδου. Ο Παναθηναϊκός έχει κρατήσει το 0 αυτά τα πρώτα λεπτά. Και δείχνει για τόνη διαφορά ότι έχει ως κύριο μέλημα την άμυνα πρώτα. Ο Χόρτον Τάκερ έχει αντίπαλο τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, θα πασίσει στον Φόρεστ, πιέζεται από τον Γκραντ. Αλλαγές στα σκριν, τώρα ο Χόρτον Τάκερ ξανά. Πάει κατά μέτωπο, περνάει τον Τζέραν Γκραντ εύκολα και θα σκοράρει τους πρώτους πόντους της Φενερμπαχτσέ, 4-2 από τον Χόρτον Τάκερ. Ο Τζέραν Γκραντ τώρα για τον Παναγιώτη ξανά. Θα ετοιμάσει μια πίεση, πάει μόνος του κατά μέτωπο ο Τζέραν Γκραντ. Είναι άσχημος στο rebound από τον Braxton Kidd στενό, προσπαθεί να τρέξει. Στη γωνία ο Sims είναι άστοχος, το rebound όμως από τον Thornton Tucker, ο οποίος κάνει το 4-4. 4-4 το σκορ με τους σκόρες των δύο ομάδων είναι ο Dino Mitoglou και ο Thornton Tucker. Δεν έχει σκοράρει κανένας άλλος παίχτης. Ο Τζέραν Γκραντ τώρα για τον Παναθηναϊκό. Θα πασάρει στον Μίτογλου στις βολή. Ο Γιαμπουσελέ από τη γωνία είναι εύστοχος για τρεις πόντους. Ο Γκερσόν Γιαμπουσελέ συνδέεται με το καλάθι. Φενερμπαχτσέ 7-4 για τον Παναθηναϊκό. Ο Χόρτον Τάκερ τώρα γρήγορα βρίσκει στη γωνία ελεύθερο τον Μπράξον Κι. Θα απαντήσει, ναι, θα απαντήσει ο Μπράξον Κι. 7-7. Ο Μπράξον Κι αγωνιζόταν πέρσι στη Βαλένθια, η ομάδα που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό όπως όλοι θυμόμαστε. με πολύ καλές εμφανίσεις από τον Μπάξοκη που του έδωσαν τη μεταγραφή στην Φερεμπαξέ. Ο Τζέραν Κραν τώρα για τον Παναγικό. Για Μπουσελέ, στο Καλαϊτζάκι. Ο Καλαϊτζάκης από Ασαριστοτήνο Μήτωλο στη γωνία Μπατζούκας προσπίσει, περνάει προς τα μέσα. Όχι, κόβεται από τον Φόρτο και τα έγινε εντυπωσιακά. Ο Φόρες τώρα πάει γρήγορα για τη Φερεμπαξέ. Με τον Μπράξον Σκίνα σκοράρει ξανά για το 7-9. Βλέπουμε τον Τζέλικο Μπράδος να σηκώνει πολύ γρήγορα τον Φρανσίσκο και να φωνάζει στις τέχνες που στον πάγκο. Ο Τζέραν Κραν τώρα πάει κατά μέτωπο, λάθος ξανά από τους Περσπαϊκού, ξανά τρέχει στο νέο γήπεδο. Ο Φόρτον Τάκερ βήματα λάθος από τον Φερεμπαξέ. Επιστρέφει το λάθος των παιχτών του Παναθηναϊκού. 7-9 είναι το σκορ. Και η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Συνέχιση του Τζέραν Γκραντ περνάει ο Σιλβέρ Φρανσίσκο. Ακόμα ένα νέο μεταγραφικό αποκτήμα για τον Παναθηναϊκό. Ο Νικολό Μέλη έχει περάσει για τη Φερεμπαξέ στο παιχνίδι. Δύο νέοι παίχτες, 7-9, χαμηλό το σκορ στα πρώτα 4 λεπτά. Ο Λευτέρης Μπατζούκας είναι αυτός που θα επαναφέρει για τους πράσινους. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση από τους διαιτητές. Τώρα αρχίζει ξανά το παιχνίδι. Ο Φρανσίσκο θα είναι αυτός που θα οργανώσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Φρανσίσκο Μήτογλου, Καλαϊτζάκης, για Μπουσελέ και Μπατζούκας στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Για Μπουσελέ τώρα είναι κοντά στην βολή με την μπάλα. Προσπαθεί να παίξει πλάτη το κι, ένα σουτ. Είναι άστοχο το rebound, παλεύει ο Μήτογλου, όμως δεν θα καταφέρει. Ο Φόρες είναι αυτός που τρέχει ξανά για τη Φενέρ. Ο Φόρτον Τάκερ τώρα πρόλαβε το Παναθηναϊκός, γύρισε. Ο Φόρτον Τάκερ θα πασάρει στον Μπράξον και ελεύθερος. Για ένα τρίποντο είναι άστοχο. Ο Γιαμπουσελέ το rebound. Θα περάσει το κέντρο για Μπουσελέ. Λάθος πάσα για τον Φρανσίσκο και πάρα είναι ξανά για τη Φενέρ. Έχει πολλά λάθη μαζεμένα ο Παναθηναϊκός. Αυτό το λάθος ήταν σε συνδυασμό του Γιαμπουσελέ και του Φρανσίσκο. 7-9 το σκόρ, η Φερεμπαξέ με τον Μπράσον Κι. Πιέζει ο Καλατζάκης, ο Φορτοτάκερ, ο Σίλτσορα ελεύθερος από την κορυφή. Είναι άστοχος για τρεις. Το ριμπάουντ ο Φρανσίσκο. Πασάρει γρήγορα στο Καλατζάκη, εκείνος ο Γιαμπουσελέ. Ο Μπατζούκας ένα ελεύθερο τρίποντο από τη γωνία, είναι άστοχο. 7-9 και τρέχει ξανά το γήπεδο πολύ γρήγορα ο Φόρτον Τάκερ και θα εστωθεί σε ένα πολύ δύσκολο καλάθι και φάουλ για τον Φόρτον Τάκερ. Το φάουλ είναι από το Γιαμπουσελέ. 7-11 και μια συμπληρωματική βολή για τον παίχτη της Φερεμπαξέ, ο οποίος έχει 6 πόντους.
2: Αλλαγές για την ομάδα μας, Ματίας Λεσόρ.
1: 3 αλλαγές μαζεμένες για τον Παναθηναϊκό. Τζέιμς Νέβις, Παπιό και Λεσόρ μέσα στη θέση του Μήτογλου. Του Παναγιώτη Καλατζάκη και τον Λευτέρη Μπατζούκα, όπου τους μαζεύει ο Μπράδος και τους εξηγεί τι κάνανε λάθος και τι θέλει να διορθώσουν. Η Φενέρμπαξε ισορρόπησε άμεσα το παιχνίδι και είναι φανώς καλύτερη στα πρώτα 5 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός τώρα έχει πεντάδα με Σιλβέρ Φρανσίσκο, Μπάντιο, Γκέι Ντέβιτ, Γιαμπουσελέ και Λεσόρ. Ο Μπόλγουιν είναι αυτός που περάσει στο παιχνίδι για τη Φενέρ. Με μια μικρή αποδοκιμασία τους φίλους του Παναθηναϊκού για ό,τι έγινε πέρσι. Ο Λεσόρ παρά λίγο να κάνει το λάθος, ο Φρανσίσκο πέρασε στο κέντρο. Θα πασάρει πολύ ο Φάσο Γιαμπουσελέ, ο οποίος καρφώνει για το 12. Είναι πρώτο σκορ του Παναθηναϊκού με 5 πόντους, ο Τζιωτζίνος Μήτογλου που έκατσε στον πάγκο. Ο Φόρες τώρα για τον Παναθηναϊκό. Ελεύθερος ξανά ο Μέλη, είναι άστοχος. Ο rebound όμως ο Μπόλγουρ κατά το καλά θα πασάρει για 2 πόντους πόντους ο Πράξος. Έχει χάσει πολλά rebound ο Παναθηναϊκός. Σήμερα έχει δώσει δεύτερες ευκαιρίες στη Φενέρμπαξε. Ενώ είναι άστοχη από τον τρίποντο Φενέρμπαξε. Θα μπορούσε να είχε σκοράρει περισσότερους πόντους γιατί ήταν και τα 3-4 τρίποντα ελεύθερα. Είμαστε στο πρώτο TV time out. Εδώ στο παιχνίδι 9-14 η Φενέρμπαξε είναι μπροστά.
0: Λοιπόν, παίρνουμε το λόγο, φίλε Σέργο. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει αρκετά λάθη για πρώτο, έτσι, πρώτο εξάλεπτο περίπου. Λοιπόν, θα πάμε σε λιγάκι και πάλι στο Telecom Center για το συνέχεια του παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός είναι πίσω με 3 πόντους, 9-12. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Να δούμε και το άλλο μάτς που είναι σε εξέλιξη στο παιχνίδι της Μπάγερ Μονάχου με τη Βίρτους Μπολόνια. Είναι στο 23.35, μπροστά είναι η Βίρτους Μπολόνια. Έχουμε δεύτερη περίοδο εδώ. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 9.14 περίπου στο έκτο λεπτό της συνάντησης.

0: Λοιπόν, για πάμε και πάλι στο κλειστό, στο Telecom Center, εκεί να δούμε τη συνέχεια του παιχνιδιού. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, Στέργο. Στέργο.
1: Καλησπέρα και πάλι από το Telecom Center Athens. Ο Σινιούεν Φρανσίσκο πήρε μόλις μια προσωπική επίθεση, κάνοντας το σκορ 11-14 για τη Φενέρμπαχτσε. 14-11 μπροστά η Φενέρμπαχτσε. Μέσα στο Telecom Center Athens. Ο Baldwin τώρα για τη Φενέρμπαχτσε. Μια πάσα στα πόδια του Πάντιο, η μπάλα είναι ξανά απ' έξω για, για τους Τούρκους. Χαμηλό το σκορ στο παιχνίδι.
2: Αλλά
1: και τις δύο ομάδες θα έχουν σαν πρώτη επιλογή την άμυνα και δεύτερη είναι η αστοχία και των δύο ομάδων και κάποια λάθη κατέρωθεν. Ο Σιλς τώρα με το Case Davis αντίπαλο. Έχουμε φάουλ, δύο βολές για τον Σιλς. Κερδισμένες βολές για τον Σέμον Σιλς, ο οποίος μεταγράφηκε φέτος και εκείνος στο... στην ομάδα του Τζέλικο Μπράντοβιτς. Δύο βολές για τον Σιλς.
2: Προσωπικό φάουλ για τον Μπράντο Μπαντιό.
1: Το φάουλ εντρεώθηκε στον Μπαντιό. Ο Σιλτς είναι έτοιμος να εκτελέσει πολλές οι πρώτοι νέστοχοι, 15-11 για τη Φενέρ. Ο Παναθηναϊκός έχει 57,1 ποσοστό στα δίποντα, ενώ έχει 50% στο τρίποντο και η Φενέρ Μπαξέ έχει 20% στο τρίποντο. Ένας λόγος ο οποίος θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη διαφορά του σκορ για τη Φενέρ. Έχασε 3-4 σου ελεύθερα. Ένα στα 5 συγκεκριμένα Φενέρ Μπαξέ. Ο Κλάιμπερ είναι εκείνος που παίρνει τη θέση του Σιλτς. 16-11 το σκορ υπέρ της ομάδας από την Τουρκία. Ο Χέις Ντέβις περιμένει για την επαναφορά. Σιλβέν Φρανσίσκο, Μπάντι, ο Χέις Ντέβις για Πουσέλε και Ματίας Λεσόρ είναι πεντάδα για τον Παναθηναϊκό. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο είναι εκείνος που οργανώνει την ομάδα. Ο Παναθηναϊκού θα πασάρει στον Μπάντιο. Ο Μπάντι έχει απέναντί του το Μπόλουιν, θα πασάρει στο Χέις Ντέβις. Ο Χέις Ντέβις παίρνει μια προσωπική επίθεση. Είναι εύστοχος. 16-13, τρεις πόντους ο Παναθηναϊκός. Και τον Νάιτζερ Χέις Ντέβις, ο οποίος επέστρεψε στην προηγούμενη αγωνιστή από τον τραυματισμό του. Ενώ αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να επιστρέψει και ο Κέντρικ Ναν. Επιθετικό φάουλ τώρα κερδισμένο από τον Νάιτζερ Χέις Ντέβις. Ο Σαντλή είναι εκείνος που το έκανε. Ο Ιζακ Μπόγκα περνάει στη θέση του Γκερσόν για Μπρουσέλε. Και η Σδέβης θα κάνει την επαναφορά. Παναθηναϊκός έχει ευκαιρία να μειώσει κι άλλο τη διαφορά, να πλησιάζει την Φενέρμπαχτσε. Σίλβερ Φρανσίσκο θα κατεβάσει την μπάλα. Παίρνει ένα σκρίν από τον Λεσόρ, θα πασάρει στον Μπάντιο. Είναι ελεύθερος και είναι εύστοχος. 16-16 ισοπαλία.
0: Ωραία, Στέργο, ο Ιασιεβίτς, ο οποίος έξαλλος μετά το καλάθι που δέχτηκε η ομάδα του, πήρε κατευθείαν time out. Έξαλλος ήταν και πριν από λίγο και ο Μπράντοβιτς για τρομεασμό για τον Παναθηναϊκό, και αυτός πήρε time out για να φτιάξει τα πράγματα. Το μάτς πηγαίνει πόντο-πόντο. Ωραίο μάτς βλέπουμε, μπορεί να έχουν γίνει αρκετά λάθη, αλλά βλέπουμε ωραίο μάτς. 16-16 είμαστε στην πρώτη περίοδο. Το δεύτερο ημίχρονο έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 4 λεπτά στην Γερμανία. Bayern Bridge Bologna είναι στο 9, μάλλον στο 30-38 στη δεύτερη περίοδο ξεκίνησε. Και αργότερα έχουμε, ξεκινάει σε λίγο το πρώτο τελευταίο μάτς της ημέρας, Valencia Hapoel Tel Aviv, και αργότερα 10 παρατέταρτο η Real με την Partizan, η Real η οποία είναι με 0 νίκες σε 3 μάτς, η Partizan που έχει 3 νίκες σε αριθμά μάτς. Να πούμε πρώτες καλησπέρες πριν πάμε πάλι στο Telecom Center, στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Καλησπέρα, Μπίρκη, από εμένα. Καλή εκπομπή. Λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Εγάλο και στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Κερατσινί.

0: Ναι, κανονικά, παιδιά, το παιχνίδι Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού αύριο κανονικά εδώ από τον σταθμό 94,3 την ίδια ώρα, 9 και 4, σαν Ελ Αρίνα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται μια άλλη τουρκική ομάδα, την ΕΦΕΣ. Λοιπόν, πάμε πάλι στο κλειστό. Στέργος. Στέργο.
1: Καλησπέρα. Ο Ματιάς Λεσόρ έκλεψε την μπάλα στο κέντρο και έφυγε στον εφηδιασμό μόνος του, καρφώνοντας για το 18-16, μόλις 3 δευτερόλεπτα μετά το time out. Ο Baldwin τώρα θα πασάρει στον ελεύθερο Σαριγίνας, άστοχος, ακόμα ένα άστοχο τρίποντο για τη Φενέρ. Το rebound όμως ξανά από τους Τούρκους, ξανά ελεύθερο τρίποντο. Αυτή τη φορά είναι εύστοχο. Ο Σαριγίνας θα σποράρει τρεις πόντους και θα κάνει το σκορ 19-18 υπέρ της Φενέρ Μπαξέ. Ξανά μπροστά οι Τούρκοι. Πολλά ελεύθερα τρίποντα για τη Φενέρ Μπαξέ. Και πολλά χαμένα rebound για τον Παϊκό. Ο Κέις Ντέιβις τώρα για τον Παϊκό. Θα περάσει το προσωπικό του αντίπαλο τον Νικολό Μέλη, θα κερδίσει φάουλ. Μέλη να δούμε, είναι χαμηλά το φάουλ. Οπότε δεν έχει δικαίωμα για ελεύθερες βολές ο Νάιτζελ Κέις Ντέιβις. Ο οποίος πάει ο ίδιος να εκτελέσει την επαναφορά. Θα πασάρει στο Ματίας Λεσόρ, 12 δευτερόλεπτα απομένουν για την επίθεση του Παϊκού. Νάιτζελ Κέις Ντέιβις ξανά ελευθερώνεται. Και θα στοχίσει για σου τριών πόντων, 21-19, ξανά ο Παναθηναϊκός μπροστά με δύο πόντους. Ο Κλάιμπερ τώρα θα πασάρει ελεύθερος ο Σαντλή για τη Φενέρ, δεν απαντάει αλλά ξανά το rebound τη Φενέρ. Ο Κλάιμπερ ελεύθερος για τρίποντο, είναι εύστοχος, 22-21 υπέρ των Τούρκων. Έχουμε ένα διαγωνισμό τριπόντων στις τελευταίες επιθέσεις. Σιλβέν Φρανσίσκο τώρα για τον Παναθηναϊκό. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Σαριγιούνας. Βλέπουμε τις τελευταίες επιθέσεις να κυριαρχούν έναντι των αμυντών. Ο Παναθηναϊκός θα επαναφέρει με τον Σίλβεν Φρανσίσκο. Εκείνος θα πασάρει στο Ματέο Λεσόρ, 1:40 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Φρανσίσκο με την μπάλα στα χέρια. Ελευθερώνεται πολύ όμορφα ο Ματέο Λεσόρ. Δεν καταφέρει να κάνει ένα εντυπωσιακό κάρφο, όμως θα πάρει δύο βολές από τον Νικολό Μέλη. Είχε μια εξαιρετική φάση ο Ματέο Λεσόρ, αλλά κόπηκε από τον Νικολό Μέλη με φάουλ και δεν κατάφερε να μας πάρει ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο. Ο Ματίας Λεσόρ, ο Γάλλος σέντερ του Παϊκού, θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. 21-22 το σκόρ υπέρ της Φενέρ Μπαξέ. Ματίας Λεσόρ στη βολή. Είναι άστοχη, παραμένει το σκόρ. Έτοιμος να εκτελέσει τη δεύτερη βολή. Ο Ματίας Λεσόρ. Είναι εύστοχη η δεύτερη βολή. Νέα ισοπαλία στο παιχνίδι, 22-22. 1:32 για τη λήξη πρώτης περίοδου. Baldwin για την Φενέρ Μπαξέ. Ο Κλάιμπερ ελευθερώνεται στη γωνία. Ο Λεσόρ πάει πάνω του να τον ενοχλήσει. Είναι άστοχο το τρίποντο, το rebound, τον Μπάτιο. Προσπαθεί να τρέξει όμως πασάρις ο Φρανσίσκο, εκείνος ο Μπάντο, ελεύθερος ο Μπάντο για τρεις. Είναι άστοχος στο rebound. Από ποιον? Ο Μπόγκα έχασε ξεπατής. Ένα καλά στην μπάλα για την Φενέρ Μπαξέ. Ο Μπόγκ προσπαθεί να πάρει φάουλ στις τρεις βολές. Θα εκπαιδεύσει. Πώς το καταφέρει ο Μπάντιο τρέχει τώρα και θα κερδίσει ένα φάουλ από το Σαντλίν. Έτονες από δοκιμασίες για τον Μπόγκ, ο οποίος προσπάθησε να εκπαιδεύσει ένα φάουλ σε τρίποντο. Έτονες από δοκιμασίες. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού δεν ξεχνάει την περσινή πρόκληση από τον Baldwin. Είχε δοθεί και τεχνική ποινή και θα εκτελέσει τη βολή της τεχνικής ποινής ο Νάιτζελ Κέις Ντέιβις. Και η Φενέρ Μπαξέ έχει σημειώσει 5 φάουλ, οπότε και ο Μπάντιο θα εκτελέσει 2 βολές. Ο Κέις Ντέιβις είναι εκείνος που εκτελεί τη βολή αυτή τη στιγμή. Είναι άστοχος. 22 το σκορ παραμένει. ο Μπάντιο θα πάει στη γραμμή των Βολών ή όχι. Ναι, θα πάει κανονικά στη γραμμή των Βολών ο Μπάντιο. Μπερδεύτηκαν οι διαιτητές. Ο ένας πήρε την μπάλα για να κάνει επαναφορά, όμως είναι βολές για τον Μπάντιο. Είναι εύστοχο στην πρώτη βολή ο Μπάντιο για τον Παναθηναϊκό. 23-22 το σκορ. Δεύτερη βολή ο Μπάντιο, εύστοχη. 24-22 για τον Παναθηναϊκό που περνάει μπροστά. Ο Μπόλγουιν έχει την μπάλα στα χέρια του για την επίθεση της Φενέρμπαχτσε, 50 δευτερόλεπτα για την λήξη του περιόδου. Τον πιέζουν πολύ όμορφα στο κέντρο, παραλίγο το λάθος θα πασάρει στον Σαριγιούνας. Φάουλ από τον Μπάντιο και τον Φρανσίσκο που πιέσανε. Την μπάλα μένει να δούμε σε ποιον έχει χρεωθεί το φάουλ. Το Φρανσίσκο έχει χρεωθεί. Είναι το πρώτο του φάουλ. Ο Μέλη και ο Σανλή έχουν δύο για την ομάδα της Τουρκίας. Ίσως είναι πρόβλημα να έχουν δύο φάουλ από την πρώτη περίοδο. Ο Κλάιμπεν την επαναφορά στον Μπόλγουιν, τον πιέζει ο Μπάντιο. Έντονες αποδοκιμασίες, οπότε πιάνει την μπάλα ο παίκτης Φενέρ. Ο Μπίγχαμ στη γωνία για τον Μπράξον Κι. Είναι άστοχος στο rebound από τον Μπίγχαμ. Ακόμη ένα χαμένο rebound. 24-24 για τον Μπάντιο. Ο Φρανσίσκο τρέχει, θα πασάρει στη γωνία στον Μπάντιο. Εκείνος ξανά στο Φρανσίσκο. Οργανωμένη επίθεση από τον Παναθηναϊκό. Ο Φρανσίσκο με τον Μπίγχαμ. Θα κάνει κάποιες τρίπλες και σχετικό τρίποντο από τον Σινέντρο Αγγίκο. 27-24 επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Μπόλγουιν τώρα για την τελευταία επίθεση της Φενέρ. 5 δευτερόλεπτα για την λήξη της περίοδου. Ο Μπιέζο Μπόγκα, ο οποίος του κάνει φάουλ, ο Παναθηναϊκός είχε να δώσει ακόμα ένα φάουλ. 2,2 δευτερόλεπτα απομένουν για την λήξη της περίοδου. Ο Σαργιούνας θα είναι εκείνος που θα τα αναφέρει. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να βγάλει την άμυνα αυτή στα 2,2 δευτερόλεπτα. Εκλέβει ο Νάιτζερ Τζέντζενς, όμως ο Σαργιούνας κερδίζει την μπάλα και θα ευστοχίσει σε ένα τρίποντο. Οι διαιτητές λένε πως δεν μετράει, αλλά μένει να φανεί από το χρόνο αν μετράει. Όχι, όχι, όχι, δεν μετράει. Αν δείξαν ένα γρήγορο replay, δεν μετράει το τρίποντο. Οπότε 27-24 για τον Παναθηναϊκό, λήξη πρώτης περιόδου. Εδώ στο Telecom Center Athens.
0: Ωραία, ωραία. Στρέγω, παίρνεις μια ανάσα και επανερχόμαστε λίγο για το δεύτερο δεκάλεπτο. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να είναι η ομάδα. Ναι, το καλάθι το τελευταίο που έβαλε η Φενέρ δεν πρέπει να μετρήσει. Είχε ανάψει το κόκκινο στο ταμπλό. Είχε πριν φύγει η μπάλα το χέρι του. Νομίζω ότι τελικά το καλάθι δεν θα μετρήσει από ό,τι φαίνεται. Το λογικό αυτό είναι. Ο Παναθηναϊκός μπροστά με τρεις πόντους. Αν και οι ομάδες είχαν πολλά λάθη στα πρώτα λεπτά, άστοχη πολύ, Φενέρ έπαιξε στο τρίποντο. Τελικά μπήκαν αρκετοί πόντοι. Για την αστοχία και τα λάθη που έκαναν οι ομάδες, μπήκαν αρκετοί πόντοι. 51 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Δεν το λες και λίγο. Θα πάμε σε λίγο και πάλι στο Telecom Center για το δεύτερο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Φενέρ έπαιξε, μάλλον Παναθηναϊκός Φενέρ έπαιξε πιο σωστά. Στα άλλα μάτς να δούμε την εξέλιξή τους. Στο ερυθρός, μάλλον στο Bayern Virtus Bologna είναι στο 37-43, 37-45 τώρα, δύο λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο στη Γερμανία. Παναθηναϊκός, είπαμε, Φενέρμπαχτσε, πρώτη περίοδος 27-27. Βλέπω το παιχνίδι, το καλάθι το μέτρησε. Δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, θα το είδανε εκεί στο replay. Το καλάθι με τελικά μέτρησε 27-27. Βαλένθια Χάπολη Τελαβίβ. Γερό ξεκίνημα για τη Βαλένθια. Προηγείται 18-8 στα πρώτα περίπου 4 λεπτά. Να πούμε νωρίτερα, είχαμε τα δύο τελικά αποτελέσματα. Μακάμπι Τελαβίβ Μιλάνο 97-79. Ντουμπάι Αστέρας 58-77. Είχαμε και παιχνιδάκια στο στοίχημα στο ποδοσφαιρικό κουπονάκι. Να τα πούμε και αυτά. Έτσι, τα πιο σημαντικά βέβαια. Ελσίκη με την Βάσα για τη Φιλανδία ήταν, το παιχνίδι έγινε 6-0. Κουόπιο Ούλου 0-1. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά μάτς. Και έχουμε σε εξέλιξη Κλουζ με την Ουνιβερσιτέα Κλουζ 1-0 στο 46. Και αργότερα έχει το βασικό, έτσι, τα πιο καλά παιχνίδια. Ξεκινούμε μετά τη 1:30. Με παιχνίδια από τη Βραζιλία, πρώτη και β' κατηγορία, και κάποια παιχνίδια από την Κολομβία. πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, πάμε πάλι στο Telecom Center. Δεύτερο δεκάλεπτο. Σέργο, το καλάθι τελικά μέτρησε ή όχι?
1: Όχι, το καλάθι δεν μέτρησε. Φάνηκαν το πρώτο λεπτό.
0: Ναι, αυτό είπα και εγώ. Ναι, σωστά, το καλάθι δεν μέτρησε.
1: Ναι. Αλλά ήταν εντυπωσιακό πώς βγήκε αυτό το καλάθι για την ομάδα της Φενέρ. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει ξανά με τις ίδιες πεντάδες οι δύο ομάδες.
0: Πάντως, Στέργο, με τα πολλά λάθη που έκανα και τις άσοχες επιθέσεις, το σκορ μεγάλο είναι τελικά. 27-21.
1: Μεγάλωσε. Το πρώτο πεντάλεπτο ήταν 11-14 και μετά κάναν πολλά λάθη και οι δύο ομάδες.
0: Αλλά καλά έβαλαν, πήραν πόντους.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Ο Μπόγκα τώρα θα στοχίσει από κοντά για τον Μαϊκό. Ο Λεσόρ είναι εκείνος που παίρνει το rebound και τελικώς παίρνει δύο κερδισμένες βολές ο Ματίας Λεσόρ. Ο Παναθηναϊκός έχει στις 10 βολές, έχει χάσει 4 στις 6, συγγνώμη, δύο άστοχες έχει. Μία από τον Χέις Ντέβις και μία από τον Ματίας Λεσόρ. 6 στα 10 είναι τα δίποτα για τον Παναθηναϊκό και 3 στα 5 τα τρίποτα. Είναι κάπως ισορροπημένα θα έλεγα. Μία ακόμη άστοχη βολή για τον Ματίας Λεσόρ. Η Φενέρ Μπαξέ σουτάρει 3 στα 12 τρίποντα, απογοητευτικό το ποσοστό για τους Τούρκους, ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό. Η δεύτερη βολή για τον Ματίας Λεσόρ ήταν έστοχη, 28-24 το σκορ. Για τον Παναθηναϊκό έδωσε ο Telecom Center Athens, ο Baldwin πάντα με την μπάλα στα χέρια, μαρκάρεται από τον Μπάντι, ο Φρανσίσκο μαρκάρει τον Φόρτον Τάκερ. Ο Λεσόρ θα μείνει πάνω στον Φόρτον Τάκερ, πάει κατά μέτωπο. Απίστευτη τάπα από τον Ματίας Λεσόρ. Το Χόρτον Τάκερ που πήγε να καρφώσει. Ο Μπόγκα τώρα θα πασάρει έξω στον Άιντερ Κεϊζέμις. Θα παίξει πλάτη με τον Μπόλγουιν. Θα πασάρει στον Μπόγκα ο Φρανσίσκο για 3. Θα πασάρει στον Χόρτον Τάκερ, είναι άστοχος. Rebound από τον Κλάιμπερ. 28-24 το σκόρ. Ο Κλάιμπερ κατεβάζει την μπάλα για την Φενερμπαχτσέ. Ακόμη μια μεταγραφή καινούργια για την Φενερμπαχτσέ. Το τρίποντα τον Πίχαμπ είναι εύστοχο, 28-27 για την ομάδα της Τουρκίας. Ο Χέις Ντέβις τώρα στο τρίποντο της Φενέρ, πολύ γρήγορα. Ο Ματίας Λεσόρ θα παίξει πλάτη με τον Μπράξον Κι, θα στοχίσει. Ο Φόρτον Τάκερ προσπαθεί να τρέξει, πασάρει στον Μπόλγουιν, εκείνος ο Μπρίχαμ, Μπράξον Κι. Ο Κλάιπερ θα κερδίσει ένα φάουλ από τον Φρανσίσκο και οι δύο ομάδες προσπαθούν να παίξουν ωραίο μπάσκετ, όμορφο μπάσκετ και πασάρουν. Είναι οι ομάδες των προπονητών, όπως έχει γίνει η ανάλυση πριν το παιχνίδι αυτό. Έχουν την ταυτότητα των προπονητών. Ο Baldwin τώρα, ένα ελεύθερο τρίποντο, είναι άστοχο το τρίποντο, όπως έχει δοθεί φάουλ νωρίτερα. Πέρτης Φενερμπαχτσέ. Εκτός φάση. Το φάουλ είναι από τον Χέις Ντέβις. Ο Χέις Ντέβις έχει χρεωθεί. Ένα φάουλ εκτός φάσης.
2: Το φάουλ για τον Χέις Ντέβις.
1: 28-27 το σκορ. 8 και 18 για τη λήξη του ημιχρόνου. Εδώ στο Telecom Center Athens. Ο Φόρτον Τάκερ είναι με την μπαλά στα χέρια. Τώρα φάουλ κερδίζει ο Φρανσίσκος ένα σκριν από τον Πίγχαμ. Ακόμη ένα λάθος. Αυτή τη φορά για την ομάδα της Τουρκίας. Επιθετικό φάουλ, είναι το πρώτο φάουλ για τον Μπίχαμ. Ο Φρανσίσκο θα οργανώσει για τον Παναθηναϊκό, θα πασάρει στον Ματίας Λεσόρ, ξανά ο Φρανσίσκο. Ο Φρανσίσκο με την μπάλα στα χέρια, πήγε για σκρίν ο Λεσόρ, άλλαξαν τα μαρκαρίσματα. Φρανσίσκο έχει απέναντι τον Μπίχαμ. Θα τον προσπεράσει εντυπωσιακά, απίστευτο καλάθια τον Φρανσίσκο, χόρεψε τον Μπίνχαμ, το προσωπικό του αντίπαλο και πέτυχε ένα πολύ όμορφο καλάθι, 30-27 ο Παναθηναϊκός. Ο Μπόλγουιν τώρα για τη Φενερμπαχτσέ, πιέζεται από τον Μπόγκα, Φρανσίσκο πιέζει τον Χόρτον Τάκερ, θέλει να πάει κατά μέτωπο ο Χόρτον Τάκερ, τον κλείνει καλά ο Φρανσίσκο, άστοχος ο Χόρτον Τάκερ, το rebound από τον Νάιτερ και η Ζέβη, πασάρει γρήγορα στον Μπάντιο. Προσπαθεί να τρέξει ο Παναθηναϊκός, όμως η Φενερμπαχτσέ έχει γυρίσει. Ο Ματίας Λεσόρ αφήσε το κάρφωμα από τον Ματίας Λεσόρ. Από τον Γάλλο Σέντερ, Παναθηναϊκή. Ο Κλάιμπερ τώρα έχει μισμάτσε για απέναντί του τον Φρανσίσκο. Θα προσπαθεί να τον παίξει πλάτη, να πασάρει το κίκατο από το καλάθι, ο οποίο θα σκοράρει απέναντι στον Λεσόρ και τον Μπογκά. Έπεσε στην προσποίηση του Ματία Λεσόρ. 32-29 το σκορ υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Φρανσίσκο ξανά στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός χρησιμοποιεί την ίδια πεντάλα πολύ ώρα, αρκετή ώρα. Ο Φρανσίσκο θα πασάρει λάθος, ο Φόρτον Τάκερ τώρα είναι 3 με 2 του Παναθηναϊκού. Μπράξον Τι θα σκοράρει 2 πολύ εύκολους πόντους στον εμπληδιασμό. Ο Μπάντε τώρα όμως θα πασάρει τον Φρανσίσκο, πάνε offside στην Αγγέλα της Φενερμπάξε. 34-41. Βλέπουμε ένα πολύ γρήγορο πάσε. Κλέψουμε από τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο ελεύθερο για 3. Μέση. 37-31 για τον Παναθηναϊκό. Με τον Ντάρουλα.
0: Παναθηναϊκού, ξέσπασμα και από τις δύο ομάδες. Καλά θεκατέρωθαν και με τελείως ανοιχτές άμυνες, με συνδυασμούς. Ένα τρίποντο στο τέλος του Παναθηναϊκού έκανε το παιχνίδι στο 37-31. Αν τα λέω σωστά, 37-31 ναι, πρέπει να είναι. Ναι, και έχουμε time out από την πλευρά της Φενέρμπαξε. Σε λίγο και πάλι θα πάμε στο Στέργο για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Το Virtus Bologna, αυτό είπαμε. Το Bayern Virtus Bologna είναι 43-52. Σταθερά μπροστά η Ιταλή που έκανε μια πολύ καλή πρώτη περίοδο με 21-35. Βαλένθια Χάπολη Τελαβίβ 27-17 και ξεκίνησε το μάτς και στη Μαδρίτη. Ρεάλ Μαδρίτη Παρτιζάν, ένα πρώτο έτσι επιμέρους σκορ στα 3 από τα λεπτά, είναι στο 5-4 μπροστά για τους Ισπανούς.

0: Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Να πούμε άλλη μια φορά το I Love Σουβλάκι της Πεύκης, στην περιοχή της Πεύκης, με την ευκαιρία των 2 χρόνων λειτουργίας του. Αν πάτε αυτό το Σάββατο, παραγγείλετε 2 μερίδες, θα πάρετε άλλη μια δώρο. Σε ό,τι παραγγείλετε, άλλη μια δώρο. Στις 2, μια δώρο ακόμα. Το I Love Σουβλάκι γιορτάζει τα 2 χρόνια λειτουργίας του, το I Love Σουβλάκι της Πεύκης. Ο φίλος ο Αποστόλης έστειλε μηνυματάκι με την καλησπέρα του. Παρακολουθούμε live με τον, από το Telecom Stadium, το Παναθηναϊκό, με τη Φενέρμπαχτσε για την Ευρωλίγκα. Με Φρανσίσκο να κάνει πολύ καλή εμφάνιση. Λοιπόν, και πάμε πάλι στον Στέργο. Στέργο, το λόγο σου πάλι σε σένα.
1: Επιστρέφουμε στο παιχνίδι. Ο Χόρτον Τάκερ έχει την μπάλα για τη Φενέρμπαχτσε. Ένα τρίποντο άσοχο, το rebound ξανά από παίκτη της Φενέρμπαχτσε, ο Σανλί. Πολλά χαμένα rebound αμυντικά για τον Παναθηναϊκό. Με τη Φενέρμπαχτσε να έχει συνεχώς δεύτερες ευκαιρίες. Ο φάουλ ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό ήταν έξω. Δεν είναι για ελεύθερες βολές. Έχει 5 επιθετικά rebound αυτή τη στιγμή η Φενέρμπαχτσε. Η Φενέρμπαχτσε έχει ξανά την επαναφορά με τον Φόρες. Ο Χόρτον Τάγκερ είναι αυτός που θα πάρει την μπάλα. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης έχει περάσει στο παιχνίδι ξανά για τον Παναγιώτη. Ο Φόρες απέναντι στον Ματίας Λεσόρ πάει προς τα μέσα. Θα στοχίσει το rebound από τον Λεσόρ. Ο Κέις Ντέβις τώρα θα περάσει το κέντρο του γηπέδου. Εκεί απέναντι του τον Σιμς θα τον παίξει πλάτη. Ένα δίποτα από Κέις Ντέβις, εύστροφο, 39-31. Το 28 Παναγιώτης. 7 πόντους ο Νάιτζερ Κέις Ντέβις. Με ένα μεστό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Ο Φόρες τώρα θα περάσει το Ματίας Λεσόρ, θα πασάρει στον Σιμς. Λάθος από τη Φενέρμπαχτσε, κλέβει ο Κέις Ντέβις, περνάει το κέντρο. Δεν θα γίνει ο θρηδιασμός σε πρώτο χρόνο. Σε δεύτερο χρόνο ο Κέις Ντέβις κερδίζει 2 ελεύθερες βολές. Έχει την ευκαιρία να πάρει το παιχνίδι στο Σιμς 10 για πρώτη φορά ο Νάιτζερ Κέις Ντέβις. Το φάουλ το κέρδισε από τον Φόρες. Πολύ έξυπνα το κέρδισε ο Κέις Ντέβις. Ο φάουλ, ο Φόρες θέλει να το κάνει φλαξά να μην είναι βολές. Ο Κέις Ντέβις κέρδισε όμως 2 βολές. 39-31. Είσαι 7 πόντους ο Κέις Ντέβις. Είναι άστοχη η πρώτη βολή, 0-2 έχει. Ο Αμερικανός, του Παναθηναϊκού. Να δούμε αν εστοχίσει στη δεύτερη. 5 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα απομένουν για την λήξη της χρόνου. Είναι εύστοχη η δεύτερη βολή, 40-31 για τον Παναθηναϊκό. Ο Φόρες θα επαναφέρει, πιέζει ψηλά ο Καλαϊτζάκης, ο Χόρτον Τάκερ. Περνάει το κέντρο, ο Καλαϊτζάκης πιέζει. Έντονα τον Χόρτον Τάκερ, ο Σιλς θα πάρει την μπάλα έχοντας ο Κέις Ντέβις κοντά του. Ο Μπόγκα τώρα στα αλλαγές στα μαρκαρίματα στο Φόρες, ο Μέλι. Ο Μέλι θα κερδίσει ένα φάουλ από τον... θα δούμε ποιον παίκτη μας δε που είναι. Από τον Μπάντιο είναι το δεύτερο του φάουλ. Ο Μπατζούκας θα μπει σε πιάνου θέση. Στη θέση του Μπάντιο που έχει 2 φάουλ μαζεμένα νομίζω. Στη θέση του Μπάντιο είναι ο Λευτέρης Φακιστάς. Και στη θέση του Ζακ Μπόγκα. Όχι, ο Κέις Ντέβις είναι αυτός που βγαίνει και μπαίνει ο Γιαμπουσελοπότη. Πεντάρα για το Παναθηναϊκό είναι Καλαϊτζάκης, Ατζούκας, Μπόγκα, Γιαμπουσέλε και Λεσόν. Μέλι τώρα για τη Φενέρμπαχτσε. Θα πασάρει στο Σανλί, εκείνος στο Μέλι, εκείνος στο Φόρες. Στη γραμμή του τριπόντο Φόρες απέναντι το Γιαμπουσέλε. Θα πασάρει στο Μέλι, λάθος πάσα, πολύ καλή άμυνα από τον Λευτέρη Ματζούκα στον Μέλι. Μπάλα χάθηκε για τη Φενέρμπαχτσε, 40-31 το σκορ υπέρ του Παναθηναϊκού. Έμεινε στο παιχνίδι ξανά ο Μπόλουιν. Έντονες αποδοκιμασίες ξανά. Ενώ ο Φρανσίσκο παίρνει τη θέση του. Ο Φρανσίσκο έχει πίσω παιχνίδι με το θέση του Μπόγκα. Φρανσίσκο τώρα για τον Παναθηναϊκό. Τον Μαρκάριο Κλάμπινγκ, Αμπουσέλε στη γραμμή των τριπών του. για Μπουσέλε παίζει με πλάτη το Μέλι, πάει προς τα μέσα. Ωραία κίνηση από τον Καμπουσέλε, θα στοχίσει όμως το καλάθι και θα κάνει και φάουλ στον Μέλι. Είναι το, νομίζω πως είναι το πέμπτο μαδικό, οπότε είναι διπλό το λάθος, είναι δύο βολές για τον Νικόλα Μέλι. Χαμένο καλάθι για τον Καμπουσέλε, έκανε και απευθείας φάουλ, δύο βολές. Είναι λάθος για τον Γάλλο του Παναθηναϊκού. Φενέρμπαξε έχει την ευκαιρία να μειώσει στο σκορ μετά από αρκετή ώρα που και την χωρίς σκορ είναι άστοχος ο Μέλι στην πρώτη βολή. Το σκορ ήταν 34-31 και έγινε 40-31 για το Μπαρνέκο με ένα σερί. Τώρα σπάει αυτό το σερί 40-32 γιατί θέλω να ξέρει με τη δεύτερη βολή του Μέλι να είναι έστοχη. Στην Βεν Φρανσίσκο για ακόμα μία επίθεση του Παναθηναϊκού. Για τους πράσινους στην Βεν Φρανσίσκο ένα προσωπικό τρίποντο είναι άστοχο. Το rebound από τον Σιντ για τη Φενέρμπαξε. Άστοχος ο Φρανσίσκος ο τρίποντο. Ο Σιντ τώρα για τη Φενέρμπαξε. Θέλει να περάσει ο Μαντζούκα, δεν τον αφήνει ο Μαντζούκας. Την μπάλα στο Κλάιντερ έχει μισμπάθ με τον Φρανσίσκο, προσπαθεί να τον παίξει πλάτη προς το καλάθι. Τον κερδίζει όμως αστοχή στο σουρδιοπόντον ο Φρανσίσκο τώρα για τον Παρνέκο. Απέναντι του τον Μπόλμιν ένα σύν από τον Ματίας Λεσόν. Πάει προς τα μέσα ο Φρανσίσκο. Ο Γέννη ξανά έξω στο τρίγωνο, τον Μπόλμιν αυτό το μαρκάρι. Θα πασάρει στο Καλατζάκι, ο Καλατζάκης για τρεις. Είναι άστοχο το σουτ του Παναγιώτη Καλατζάκη. Παραμένει το 40-32. Ο Baldwin τώρα για την Φενερμπαχτσέ. Τον πιέζει ο Λεσόρ, ο Σαγκλή, ξανά στον Baldwin απέναντι του ο Λεσόρ. Θα προσπαθήσει να τον παίξει στα πόδια, τον κλείνει ο Λεσόρ. Ένα σουτ όμως εύστοχο από τον Baldwin από τα 6,5 μέτρα, 40-34 για την Φενερμπαχτσέ. Το time out αυτή τη φορά το πήρε ο Ζέλικο Μπράντος για τον Μαϊκό. Προφανώς είναι πράγματα που δεν του άρεσαν. 40-34, 3 και 12 πριν τη λήξη του ημιχρόνου.
0: Λοιπόν, time out για τον Μπράντοβιτς. Σε διαφορά των 12 πόντων μειώθηκε στους 6. Πάντως βλέπουμε ωραίο μάτς, αυτή είναι αλήθεια. Δύο πολύ καλές ομάδες και η Φενέρ είναι μια πολύ καλή ομάδα, αν και λίγο άστοκη σήμερα, πιο πολύ στο τρίποντο. Έχει πάρει βέβαια πολύ περισσότερα rebound από τον Παναθηναϊκό και έχει κάνει δεύτερες επιθέσεις. Ένα μάτς ωραίο. Τώρα η διαφορά είναι στους 6 πόντους μπροστά ο Παναθηναϊκός. Τα άλλα μάτς, να δούμε αν έχουμε ημίχρονο στο παιχνίδι. Ναι, έχουμε Μπάγερν Μονάχου. Μπάγερν, ναι, Μονάχου. Βίρτους Μπολόνια ημίχρονο στο 35-20, μάλλον 52-40. Έχει μειώσει σε 8 πόντους η Μπάγερ με την Βίρτους. Είπαμε Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 40-34. Βαλένθια Χάπουελ 32-22. Και δυνατό μάτς γίνεται και στη Μαδρίτη. Στην πρώτη περίοδο, Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν 15-14. Θυμίζω η Παρτιζάν να ήττη και η Ρεάλ χωρίς καμία νίκη στα τρία πρώτα παιχνίδια. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Παρακολουθούμε τον αγώνα από το Telecom Center του Παναθηναϊκού με την Φενέρμπαχτσε. Το ίδιο θα κάνουμε και αύριο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Σάνεν Αρίνα με τον Νεφές Πίλτσεν την ίδια ώρα, 9 και 4. Και πάμε πάλι στο Στέργο.
1: Καλησπέρα και πάλι από το Telecom Center Athens. Είναι αυτό που πέρασε στο παιχνίδι, κάνοντας το τεμπούτο με την πράσινη φανέλα, τον χειροκροτεί ο κόσμος. Μπαίνει να δούμε και σε τι κατάσταση βρίσκεται Σίλβεν Φρανσίσκο για τον Παϊκό. Περνάει το κέντρο, απέναντί του ο Κλάιμπερ, θα πασάρει στον Μπάντιο που εκείνος πέρασε στο παιχνίδι. Εκείνος ο Χέιντεν ξανά στον Μπάντιο, ο Μπάντιο στο φαλ, με στο καλάθι ο φαλ, κερδίζει τις πρώτες του ελεύθερες βολές. Φάουλ από το Σαντλή, πέρασε πολύ όμορφα η μπάλα στον ζωγραφιστό. Είχε μπει μάτσε εκεί ο φάουλ, πέσανε δύο παίχτες πάνω του. Ο Μέλι νομίζω είναι αυτός που έκανε το φάουλ, ναι, και είναι το τρίτο του φάουλ. Πρόβλημα για την ομάδα του Σάρας. Το τρίτο φάουλ του Μέλι. Ο φάουλ είναι στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Είναι άστοχη η πρώτη βολή για τον Γάλλο σέντερ του Παναγενικού. Να δούμε αν έστω και στη δεύτερη. Ο Παναγενικός έχει δημιουργήσει μια γαλλική παροικία με Φαλ, Φρανσίσκο, Λεσόρ και Γιαμπουσέλε. Είναι άστοχος. Έτρεξε γρήγορα ο ίδιος για το rebound. Μπήκε γρήγορα. Η μπάλα είναι για την Φενέρμπαξε. Χειροκροτεί ο κόσμος του Παναγενικού το Φαλ. Μετά από τις δύο άστοχες βολές. Τώρα η Φενέρμπαξε με τον Μπόλμιν. 40-34 το σκόρ υπέρ του Μαϊκού. Τώρα είναι η Φενέρ που θέλει να

0: προς τα μέσα πασάρει όμορφα το φάλο, ο οποίος θα καρφώσει ο Λομόναχος για το πόδι, κάνοντας το 42-34 για τον Πανέγκο. Πρώτη πόδι του Σαββαφό Φάλ έρχονται από ένα εύκολο κάρφαμα, ο Λομόναχος μετά από την πάσα του Μπάντιο. Ο Μπόλγουιν τώρα για τον για την Φενερμπαχτσέ απέναντι τον Φάλ. Ο Φάλ θα φάει την προσποίηση και θα φάει δύο πόντους από τον Μπόλγουιν, ο οποίος είναι στοχή από τα 5,5 μέτρα περίπου. Ο Φρανσίσκο τώρα για τον Παϊκό. 1,50 για την νίκη του πρώτου μηχρόνου εδώ στο Telecom Center Athens. Φρανσίσκο τώρα απέναντι τον Κλάιμπερ. Ξανά ο Φρανσίσκο θα τον περάσει, πάει προς τα μέσα. Ένα σλάλομ από τον Φρανσίσκο, είναι άστοχος όμως, θα πάρει δύο ελεύθερες βολές. Δείχνει να περνάει πολύ εύκολα το προσωπικό του αντίπαλο Φρανσίσκο, δημιουργώντας ρήγμα στην άντρια της Φενέρ. 42-36. Το σκόρ του Μαϊκού με το συνδυμένο του Φρανσίσκο. Να έχει δύο ελεύθερες βολές. Ο Φρανσίσκο είναι πρώτος σκόρερ και του Μαϊκού, αλλά και του παιχνιδιού, έχοντας 12 πόντους. Δεύτερος σκόρερ του αγώνα είναι ο Μπράξτον Κι για τη Φενερμπαχτσέ, έχοντας 11 πόντους. 42-36 ο Φρανσίσκο στη γραμμή των βολών. Η θέση του Μπάντιο Χαλαϊτζάκης, χειροκροτήματα και για τους δύο παίχτες. Και ο Λευτέρης Μαντζούκας είναι αυτός που ετοιμάζεται να περάσει στη θέση του Φρανσίσκο όταν εκείνος εκτελέσει τις δύο βολές. Φρανσίσκο θα εστοχίσει στην πρώτη βολή, κάνοντας αυτό 43-36 υπέρ του Πανδρέκου. Δεύτερη βολή για τον Γάλλο playmaker του Πανδρέκου, είναι εύστοχος. 44-36 ο Πανδρέκος στο σύν 8, στους 14 πόντους ο Φρανσίσκο. Στη θέση του Φρανσίσκο ο Λευτέρης Μαντζούκα. Και ο Μπόγκα στη θέση του Φρανσίσκο θα μιλώνει το σχήμα για τον Παϊκό στο 5 για Μπουσέλα αυτή τη στιγμή απέναντι τον Μπίχαμ. Εκείνος θα πασάρει στον Κλάιμπερ στα πόδια του Χέις Ντέβις. Η πάσα του Κλάιμπερ με επαναφορά 14 δευτερολέπτων από την Φενερμπαχτσέ με τον Μπράξτον Κι να είναι στην επαναφορά για τη Φενερμπαχτσέ. Θα πασάρει στον Μπόλγουιν, τον Μακάρε Μαντζούκα, τον Γιαμπουσελέ τώρα πάνω, ο Χέις Ντέβις από τις αλλαγές στα μαρκαρίσματα. Το πήρχαν για σκριν, τον Γιαμπουσελέ πάλι στον Μπόλγουιν, θα τον περάσει εύκολα ο Μπόλγουιν και θα σκοράρει ένα καλάθι και φάουλ ο Μπόλγουιν. 44-38 και μια ελεύθερη βολή για τον Πανέκο. Ενώ βρίσκεται στο γήπεδο ο Ναΐ, ο Αρζεντίνου Ναΐ από την ομάδα του ποδοσφαιρικού Πανέκου, αποθεώνεται από τους φίλους του Παναθηναϊκού ενώψη και του ντέρμπι στο Καραϊσκάκι. Η βολή για τον Μπόλγουιν είναι έστοχη, κάνοντας το σκορ 44-39. Νέο time-out από τον Μπράντοβιτς που έχει ξανά παράπονα από τους παίκτες του. 44-39, 1-17 για τη λήξη του ημιχρόνου.
1: Λοιπόν, παράπονα από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και time-out ακόμα ένα για τον Παναθηναϊκό. Θέλουμε ακόμα 1-17 για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσέ 44-39. Και στα άλλα δύο μάτς που είναι σε εξέλιξη, έχουμε το Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ δεύτερη περίοδος 38-27 και Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν 27-19 στο τέλος της πρώτης περίοδου.

0: Λοιπόν, όλα έτοιμα για το τελευταίο 1 και 13 που απομένει για να τελειώσει το ημίχρονο στο Telecom Center. Πάμε και πάλι στο φίλο μας τον Σέργο. Σέργο.
1: Καλησπέρα και πάλι. Ο Φρανσίσκο θα πασάρει στον Πάντο. Λες ώρα έχει περάσει στη θέση 5. Ο Πάντο όμορφα στον Χέι Ντέβις από κοντά θα στοχίσει και ο Ματιάς Γιασόλ μετά από ένα βράδυ. Τρέχει Φενερμπαχτσέ με το Σιλ. Θα κερδίσει δύο βολές για την ευκαιρία να μειώσει κι άλλο το σκορ για την ομάδα του. 44-39 και δύο βολές για την ομάδα Φενερμπαχτσέ και τον Σιλ. Έχει την ευκαιρία να μειώσει κι άλλο τη διαφορά. Έφυγε πολύ γρήγορα στην επίθεση ο παίχτης της Φενερμπαχτσέ. Προφανώς έχει οδηγία να τρέχει το γήπεδο η Φενέρ. Είναι εύστοχη η πρώτη βολή, 44-40, ψαλιδίδει ξανά τη διαφορά η ομάδα του Σάρας. Σίγουρα έχει πολλά παράπονα ο Τζέλικο Μπράντος στο τελευταίο πεντάλεπτο του ημιχρόνου. Για το Παναγικός είχε πάρει μια διαφορά πάνω από 10 πόντους. 44-41 τώρα το σκορ, 55,9 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο θα περάσει το κέντρο. Θα πασάρει στον Μπάτιο, έχει απέναντί του τον Μπόλγουιν. Ο Μπάτιο, ο Χέις Ντέβις κάνει κίνηση, Ματίας Λεσόρ στη γραμμή του τρυπόντου, για Μπουσελέ και εκείνος έξω στο τρύποντο, ξανά στο Λεσόρ, λίγο πιο πίσω από τη γραμμή των Βολών, είναι εύστοχος ένα χιτ δύο πόντων, 46-41. Θα τα κάνουν και το τυχανικό που βρήκε λίγο χώρο, δοκίμασε το σούτ και ήταν εύστοχος, 46-41 με τον Ματίας Λεσόρ. Ένα ελεύθερο σύντομα από τον Πράξον, όχι προσπίσει, πάει προς αμέσα. Εντυπωσιακή τα από τον Ματία Λεσοκόλη τον Πράξον, ο οποίος θα κερδίσει ο ίδιος την μπάλα. Πάει ξανά προς αμέσα απέναντί του. Για που θέλει ένα τρίποντα τον πήγα στην γωνία, άστοχο. Για που θέλει τον rebound. 7,1 δευτερόλεπτα για την ίδια χρόνο. Ο Φρανσίσκο είναι εκείνος που περνάει το κέντρο για τον Παναθηναϊκό. Θα προλάβει το χρόνο, όχι δεν προλαβαίνει, δέχεται το stop. Από το Πίχαμ, πολύ παξέ, πολύ όμορφο στόπ, 46-41 ημίχρονο εδώ στο Telecom Center Athens. 14 πόντους, πρώτο σκόρ του χρόνου. Ο Σιντόν Φρανσίσκο για τον Παναθηναϊκό.
0: Λοιπόν, Στέργο, βλέπουμε ωραίο μάτς, έτσι δεν είναι? Πολύ ωραίο μάτς. Βρέχει ο Παναθηναϊκός, κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να παίρνει διαφορά 12 πόντων. Τελικά μέσα σε λίγα λεπτά κατάφερε Φενέρ, που είναι σπουδαία ομάδα και Φενέρ, να κάνει το μάτς πάλι ντέρμπι. Βλέπουμε ένα δεύτερο ημίχρονο.
1: Θα έλεγα παιχνίδι play-off.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ούτως ή άλλως ήταν και το παιχνίδι που ξεχωρίζει στην αγωνιστική που περνάει, που έρχεται, που έχουμε. Το πιο σημαντικό μάτς αυτό ήταν και φαίνεται ότι είναι και, θα γίνει και μεγάλο ντέρμπι στο δεύτερο ημίχρονο. Ξέρω ο Παναθηναϊκός καταφέρει πάλι πάλι διαφορά και την κρατήσει, γιατί είδαμε τον Ομπράντοβιτς στον πάγκο να ορίεται. Εντάξει, λογικό είναι. Και πολλά παράπονα από τους παίκτες του. Τελικό ημίχρονο 46-41. Ναι.
1: Λοιπόν. Θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και για τις δύο ομάδες.
0: Ωραία, Σέργο μου, πάρε ανάσες. Και τα λέμε σε περίπου 10 λεπτάκια που θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Είπαμε, παιδιά, 46-41 μπροστά ο Παναθηναϊκός με την Φενέρμπαχτσέ. Η Ρεάλ φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει το παιχνίδι πολύ καλύτερα από την Παρτιζάν. Έχει πάρει διαφορά 16 πόντων. 35-19 προηγείται στη δεύτερη περίοδο. Μια Ρεάλ η οποία είπαμε είναι παράξενο που είχε κάνει 3 ήττες στα 3 πρώτα μάτς και η Παρτιζάν 3 νίκες στα 3 πρώτα μάτς. Τώρα παίζονται μαζί και η Ρεάλ προηγείται με 35-19. Πρώτο δεκάλεπτο 27-19 και ένα ξεκίνημα καλό για τη Ρεάλ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ένα 8-0 έχει πάει διαφορά στους 16 πόντους. Πλησιάζει πολύ και η Μπάγερ με τη Βίρτς Μπολόνια και η Μπάγερ βρέθηκε μπροστά αρκετούς πόντους. Τελικά το έχει ψιλογυρίσει το παιχνίδι η Μπάγερ. Προηγείται η Βίρτους με 3 πόντους διαφορά. Είναι στο 52-55. Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε πριν από λίγο. Το Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ τελειώνει σε λίγο το πρώτο ημίχρονο. Είναι στο 43-33 από την αρχή μπροστά σταθερά η Βαλένθια. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά μηνύματα που τα χρωστάμε από πριν, δεν τα βάλαμε λόγω του παιχνιδιού και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports. Να πούμε πριν πάμε στο διάλειμμα μια καλησπέρα στο φίλο μας τον Στέφανο που έστειλε μηνυματάκι από τον Ασπρόπηγο. Γεια σου φίλε Στέφανε. Πάμε και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
4: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίβος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
3: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
7: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε με 20 λεπτά μετά τις 10. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορτ. Με το παρακολουθούμε το παιχνίδι. Έχουμε ημίχρονο τώρα στο Telecom Center Παναθηναϊκός Φενέρμπαξέ. Ημίχρονο 46-41. Σε λίγο έχουμε τζάμπολ για το δεύτερο ημίχρονο. Παιδιά, με τηλεφωνάκια ακόμα δεν έχουμε. Θα βγάλουμε τηλέφωνο όσοι θέλετε να πάρετε μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Φενέρ. Μόνο μηνυματάκια τώρα μπορείτε να στείλετε στο Viber του σταθμού 6939-943-943, όπως έκανε ο φίλος μας ο Νίκος από τον Κορυδαλό και ο φίλος μας ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Βαλένθια Χάπολ, το μαζεύει λίγο η Χάπολ, 47-40 και έχουμε ημίχρονο. Και Ρεάλ Παρτιζάν παραμένει διαφορά μεγάλη, 41-26 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μπάγερ Βίρτς Μπολόνια, ξαναπαίνει μια διαφορά 12 πόντων η Βίρτους, προηγείται 52-64. Εδώ είμαστε στην τρίτη περίοδο, περίπου 6 λεπτά έχουν παίξει στο τρίτο δεκάλεπτο. Αύριο είπαμε τα παιχνίδια που έχουμε στο πρόγραμμα είναι Ολυμπιακός Ανατολού σε 9 και 4, Μπαρσελόνα Ζαλγκίρις 9 και μισή και Μπασκόνια Μπεσικτάς την ίδια ώρα στις 9 και μισή.

0: Λοιπόν, όλα έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε πάλι στο Στέργο. Στέργο, να σου πω όμως ότι ο Μπόλγκουιν, εκεί που ακούει πολλά και διάφορα, είναι από τους παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει την αλλαγή στη Φενέρ. Έχει 3 στα 3.
1: Ναι. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι ξανά εδώ.
0: Α, ωραία. Πάμε Στέργο.
1: Ένα άστοχο σούτ από τον Μπίθαμ. 46-41 είναι το σκορ. Ο Πανδριακός έχει την πεντάλα του, το Τζέριαν Γκραντ. Είναι η ίδια πεντάλα που ξεκίνησε. Τζέριαν Γκραντ, Καλαϊτζάκης, Μπατζούκα, Γιαμπουσέλε και Μίτογλου. Μίτογλου τώρα έχει την μπάλα στα χέρια του. Θα πασάρει στον Γκραντ παραλίγο λάθος. Όχι, η μπάλα είναι από τα χέρια του Μπίθαμ έξω ξανά για τον Παϊκό. Εμπιστεύεται ξανά την ίδια πεντάλα ο Ζελικό Μπράτοβιτς. Δεν είχε πάει τόσο καλά αυτή η πεντάδα στο πρώτο ημίχρονο και στην πρώτη περίοδο και είχε κάνει γρήγορα αλλαγές στο Παναγικό. Τώρα ο Τζέραν Γκραντ προσπαθεί να περάσει ένα τρίποντο μαρκαρισμένο άστοχο airball. Την μπάλα είναι για την Φενέρμπαξε, airball ήταν το σούτ του Τζέραν Γκραντ, ήταν οι υποκακές προϋποθέσεις αυτή η επίθεση. Ο Φρανσίσκο είναι ο πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού και του Παναγικού, έχοντας 14 πόντους και έχοντας γράψει 18 στο ΠΙΑΛ. Έχοντας 3 στα 4 δίποντα, 2 στα 4 τρίποντα και 2 στις 2 βολές. Φενέρμπαξε τώρα με τον Φόρες. Ο Φόρες απέναντι το ηγητών Μίτογλου, παραλίγο λάθος, ο Φόρτον Τάκερ, τον κυνηγάει ο Καλαϊτζάκης, τον αποφεύγει και φτωχεί σε ένα σουτ 2 πόντων. 46-43, μειώνει στους 3 πόντους η Φενέρμπαξε. Ο Τζέραν Γκραντ τώρα αναλαμβάνει την επίδεση του Παναθηναϊκού. Κίνησε από το Λευτέρη Μαντζούκα. Μαντζούκα θα πασάρει στον Μίτογλου, εκείνος στον Ελευθερό Γιαμπουσέλε, εκείνος στον Γκραντ. Ξανά στο Μαντζούκα, ελευθερώνει το Μαντζούκα και είναι εύστοχος. Τα δύο πόντους το σούτα από τον Λευτέρη Μαντζούκα, ο οποίος έκανε μια προσποίηση στο Χόρτον Τάγκερ και ελευθερώθηκε, σκοροδόντας από τα 5,5-6 μέτρα περίπου. Τώρα για τη Φενέρμπαξε, ο Μπίχαμ, τον μαρκάρο Μίτογλου, ο Φόρες θα πάρει την μπάλα. Ο Φόρες θα απέναντι στον Μίτογλου. Θα προσπαθεί να τον παίξει απόδια, ο Σιλς τώρα κατά μέτωπο προς το καλάθι. Νομίζω πως έκανε βήματα, δεν τα στριγγίες. Η μπάλα μείνε στα χέρια για τη Φενέρμπαξε, καταπληκτική άμυνα. Η πρώτη άμυνα ήταν από το Μαντζούκα πάνω στο Σιλς. Ίσως να υπήρχε και υποψία βημάτων από το Σιλς, γιατί έκανε κάτι σαν άκυρο πείδημα. Σημασία και το Παναγικό έβγαλε την άμυνα, 48-43, 8 λεπτά για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Τζέριαν Γκραντ. Λάθος τώρα του Παναγικού, με τον Τίνο Μίτογλου να χρεώνεται επιθετικό φάουλ στο σκριν και να απαντάει στο λάθος της Φενέρ, με λάθος ο Παναγικός. Το είδαμε και στο πρώτο ημίχρονο να συμβαίνει αυτό. Κατέρωθεν λάθη και για τις δύο ομάδες. 48-43. Ο Φόρες τώρα για την Φενέρμπαξε προσπαθεί να ελευθερωθεί, θα πασάρει τον Φόρτον Τάκερ, εκείνος ξανά στο Φόρες. Ο Φόρες ο Μπράξον Κι πιέζεται από τον Γκραντ, πάει προς τα μέσα, θα πέσει. Ο Μπράξον Κι θα πασάρει πεσμένος τον Φόρτον Τάκερ, εκείνος τον πήγαν ψηγωνία, ο οποίος είναι άστοχος. Ο Ριμπάντα Βίλου για Μπουσελέ τρέχει, ο Ματζούκα ζητάει την μπάλα ελεύθερη μπροστά. Αλλά λίγο το λάθος την μπάλα στο Μίτογλου και τελικά δύο κερδισμένες γκολές από τον Τίνο Μίτογλου. Προσπάθησε να τρέξει το γήπεδο ο Παναθηναϊκός, ο Γιαμπουσελέ είναι τον Μαντζούκα να είναι στο καλάθι της Φενέρ. Όμως ο Μεστέρης Μαντζούκας αλλά λίγο να χάσει την μπάλα την πάσαρε στον επερχόμενο Μίτογλου, ο οποίος κέρδισε δύο ελεύθερες γκολές για τον Παναθηναϊκό. 48-43 το σκορ. Ο Τίνος Μίτογλου έχει 4 πόντους για τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε αν θα αυξήσει τους πόντους του. Η πρώτη βολή είναι εύστοχη, 49-43. Ο Πανδριακός διατηρεί ένα προβάδισμα απέναντι στην Φενέρ. Η δεύτερη βολή για τους πράσινους. Είναι εύστοχος και στη δεύτερη βολή, 50-43. Είναι ο Παναθηναϊκός. Φενέρ Μπαξέ τώρα με τον Φόρες. Φενέρ Μπαξέ και απουσία των Σέιν Λάρκιν. Είναι σίγουρα σημαντική απουσία, όπως και ο Παναθηναϊκός έχει τον Κέντρικ Ναν. Ο Φόρες τώρα για τη Φενέρ, αλλάγει στα μαρκαρίσματα, ο Μίτογλου θα είναι πάνω του. Προσπαθεί να πάει προς τα μέσα, του κλείνει τον χώρο Μίτογλου, έξω στο Φόρτον Τάκερ. Ο Μπιέζο Καλαϊτζάκης. ξεμαρκάρεται ένα τρίποντο άστοχο, όμως ο rebound είναι για τη Φενέρμπαξε με τον Braxton Key. Ελεύθερο τρίποντο από το Σιλς, είναι άστοχο ξανά, νέο rebound από τον Braxton Key, ξανά η μπάλα στο Σιλς στη γωνία, ο οποίος θα μπει πολύ εύκολα προς το καλάδι του Παθηναίκου και θα σκοράρει δύο πόντους, δύο φαμένα rebound σε αυτή την άμυνα του Παθηναίκου, δύο επιθετικά rebound για τη Φενέρμπαξε, που είναι πρόβλημα για τον Παθηναίκο, 50-45. Ο Ντίνος Μίτογλου τώρα. Στη γωνία ο Καλατζάκης θα κάνει προσποίηση στον Φορτοτάκερ, ο οποίος θα του κλέψει την μπάλα. Απρόσεχτος ο Έλληνας Γκάρτ. Κερδίζει και το φάουλα του Ντίνο Μίτογλου που κόβει έξυπνα την επίθεση της Φενέρμπαξε για να μην τρέξει. Ο Φόρεστ είναι στην επαναφορά για τη Φενέρμπαξε. Χειροτροτήματα τώρα τον κόσμο του Παναγενικού. Ροκαβόπουλο, θα κάνει την εμφάνισή του πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι. Προερχόταν και αυτός από ένα μικρό τραυματισμό. Ο Φόρτον Τάγκε τώρα προσπαθεί να περάσει. Ο παίκτης Παναγενικού θα κάνει λάθος. Όμως η μπάλα είναι στο Καλατζάκη στο κέντρο 2-1. Θα πασάρει όμορφα στον Γιαπουσελέ, ο οποίος θα καρφώσει εντυπωσιακά. Έπιασε την μπάλα με τον Γιάρφωσε στον αέρα. Όμορφη φάση για τον Παναγενικό 52-45. Έτρεξε πάρα πολύ γρήγορα το γήπεδο ο Καλαϊτζάκης μετά από λάθος της Φενέρμπαξε. Ο Φόρες τώρα για τη Φενέρμπαξε. Ο Καλαϊτζάκης πάνω στο Φόρτον Τάκερ. Ο Φόρες ξανά με την μπάλα. Ο Καλαϊτζάκης πάει πάνω στο Φόρες. Ο Καλαϊτζάκης θα τον περάσει. Ο Φόρες πάει προς τα μέσα και θα σκοράρει εύκολα το δύο πόντους. Ο Φόρες για την Φενέρμπαξε. Κάνοντας το σκορ 52-47. Ο Τζέραν Γκραντ τώρα για τον Παναγενικό. Τζέραν Γκραντ. Απέναντι του ο Φόρες προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί ο Μίτογλου, αλλά για στα μαρκαρίσματα ο Μπίχαμ έχει πάει πάνω στο Γκραντ. Εκείνος θα πασάρει στον Ρογκαβόπουλο, πάει προς τα μέσα ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και θα εκτεθήσει για το 14-17 και τους πρώτους του πόντου. Χρειάζεται τον Έλληνα παίχτη Παναγενικός, θα είναι καλά πρώτη σε συνειδιά του. Τώρα ένα κερδισμένο φάουλ από το Φορτοντάκι και τον
2: Καλαϊτζάκη.
1: Ο Μπόλγουιν θα πάρει τη θέση του Φορτοντάκι, νέα αποδοκιμασία για τον παίκτη της Φενέρμπαξε. Ο Λευτέρης Μαντζούκας θα πάρει τη θέση του Καλαϊτζάκη. Ξανά με τρεις Έλληνες στο παρκέ ο Παναθηναϊκός. Σε ένα τρίποντο είναι άστοχο, το rebound από πλό, ξανά τους παίρνει Φενέρ, ο Μπόλγουιν βρίσκεται με την μπάλα στα κρύα στο τρίποντο, σχεδόν έρπορ, ξανά rebound από τη Φενέρ, άστοχο τον Μπίχαμ και το rebound ο Μίτογλο, ο Γκραντ τώρα πάει να τρέξει. Ο Γκραντ απέναντί του έχει το σύν, για που θέλε, για να σκρίνει ο Μίτογλου, τώρα θα πασάρει στον Ματζούκα, ο Ματζούκας ξανά στον Τζέραν Γκραντ. Ο Τζέραν Γκραντ απέναντί του τον Braxton Key. Θα τριπλάρει μπάλα στο Λογκαβόπουλο, για τρεις ο Λογκαβόπουλος είναι άστοχος, όμως έχει κερδίσει τρεις βολές από τον Φόρες ο Νίκος Λογκαβόπουλος και θα πάει στη γραμμή των βολών. Έχοντας στην ευκαιρία να πάει την διαφορά στους 10 πόντους για τον Παϊκό, όμως έχουμε time out. 4:37 για τη λήξη της τρίτης περίοδου, ήδη time out.
0: Λοιπόν. Time out, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει μια διαφορά 7 πόντων, μια χαρά είναι και έχει και 3 βολές τώρα, πιθανόν να πάει διαφορά στους 9, 10, 8 αναλόγως πόσες βολές θα βάλει ο Ρογκαβόπουλος που κέρδισε φάουλ, πεντακάθαρο φάουλ την ώρα που πήγε να εκτελέσει το τρίποντο. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 7 πόντους, ξεκίνησε καλά το δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε και τα υπόλοιπα μάτς, αν έχουμε πώς είναι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, πριν πάμε πάλι στο Telecom Center. Λοιπόν, έχουμε στο παιχνίδι της Μπάγκερ με τη Virtus Bologna. Το μάτς είναι 68-75, σταθερά μπροστά η Ιταλία. Έχουμε μπει στην τρίτη περίοδος. Παναθηναϊκός Φενέρμπαξε είπαμε στο 54-47. Βαλένθια Χάπολη Τελ Αβίβ μίχρονο 47-40 και η Ρεάλ συνεχίζει να προηγείται με μεγάλη διαφορά 53-37. Ρεάλ Παρτιζάν, είμαστε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

0: Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Βραδάκι είπαμε Πέμπτης, ο μήνας έχει 8 Οκτώβρη, 25 λεπτά πριν τις 11. Εμείς θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα θα κλείνουμε, λίγο μετά τις, μάλλον μετά τις 12 στις 2, καθημερινά από 9 το βράδυ έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, Κυριακές από τις 12 έως τις 2. Breath of wind in scattered splinters. Λοιπόν, όλα έτοιμα για, το συνέχεια, για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Πάμε στο Telecom Center στον φίλο μας τον Στέργο. Στέργο.
1: Ο Νίκος Ροκαμόπουλος θα είναι αυτός που θα εκτελέσει τρεις βολές για τους πράσινους και έχει την ευκαιρία να ανεβάσει κι άλλο τη διαφορά. Είναι εύκολη η πρώτη βόλη, 55-47. Ο Παναγιώτης είναι να ελέγχει το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Και έχει σίγουρα ευκαιρία να μεγαλώσει κι άλλο τη διαφορά. 55-47 είναι το σκορ. Δεύτερη μήνυ για τον Καμπόπουλο. Είναι εύστοχη, με μια μικρή περιπέτεια. Το σκορ γίνεται 56-47. Το σκορ της τρίτης περίοδου αυτή τη στιγμή είναι 16 με τη Μαδραϊκού. 56-47, ο Νίκος Ροκαμπόπουλος εκτελεί την τρίτη βολή. Είναι εύσογητή η τρίτη βολή. Τρεις βολές. Γρήγορη πέντε πόντια από τον Νίκο Ροκαμπόπουλο. Φέρνει τη διαφορά στο σύν 10. 57-47 για τον Παναθηναϊκό. Ο Σαργίουνας είναι αυτός που περνάει ξανά για την Φενέρμπαξε. Ο Μπόλγουιν κλέζεται από τον Μαρτζούτα. Στο μισό τη Φενέρ περνάει το κέντρο. Θα πασάρει στον Μπράξον Κου, τον μπαρκάρει για τον Σελέ. Ο Σιν θα πάρει ένα φάουλ από τον Πίτογλου, ο οποίος έπεσε λίγο στην προσποίηση. Ένα φάουλ. Ο Ματία Γκεσόρ, το φάουλ για τον Τίνο Πίτογλου. Έχει Ντέβις θα περάσει στον Αλεγέντιο Μαρκέ. Ο Ματίας Γκεσία, ο Πόγκα. Αυτή τη φάουλ είναι ο Πίτογλου, ο Ματζούκα. Και ο Γιάννης Ελένα, του Κραϊπότε, του Πεντάρα, του Παναγικού, αποτελείται από τον Τσέριαν Γκραντ, από τον Ιντάκ Μπόγκα, από τον Νίκο Ροκαβόπλο, τον Χρήνης Ντέβις και από τον Ματίας Μεσόν. Ο Σαργίουνας θα επαναφέρει για τη Φενέρμπαξε, ο Μπέλη θα πασάρει στον Μπόλγουιν, ο Μπόλγουιν είναι ένα σου τριών πόντων, είναι άστοχο, το rebound από ποιον, από τον Σιλς, όπως η μπάλα θα βρεθεί στα χέρια του Μπόγκα. Ο Τσέριαν Γκραντ τώρα περνάει το δύσκολο για τον Παναγικό. Ακόμη ένα χαμένο ριμπάου για τον Παναγιώτο, στιγμός όμως την μπάλα στα ισόρια που σέλε. Ντέρεαν Γκραντ τώρα θα κλειστεί, ο Πόγκα θα πασάρει στον Ματίας Λεσόρ. Ο Ματίας Λεσόρ θα εγκαταθέτω από την Παστοράρη για το 59-47. Ακόμη δύο πόντους από τον Ματίας Λεσόρ. Έχει σκοράρει 10 πόντους το απόψινο παιχνίδι. Τώρα ήθελε να μπαξέ με τον Μπέλη, θα πασάρει πολύ όμως ο Σαργίνας. Εντυπωσιακή τάπα από τον Πόγκα, σβήνει τον διακόπτη και ο Παναγιώτης είναι στην επίθεση με τον Τζέραν Γκραντ. Τζέραν Γκραντ απέναντι τον Πόλμουν, θα τον παίξει πλάτη, πάει προς τα μέσα, θα πασάρει στην πονία στον Νίκο Ροκαμπόπουλο. Τρίποντο Βέστοπου, στον Νίκο Ροκαμπόπουλο, ο οποίος κάνει το σκηνάδιο, ο Νίκος Ροκαμπόπουλος πρέπει να εμποτεύει, ο Νίκος Ροκαμπόπουλος πρέπει να εμποτεύει. Όπως είναι λογικό πήρε time-out. Η διαφορά έχει πάει στο σύν 15 πλέον για τον Παναθηναϊκό, στο πιο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού.
0: Φίλε Στέργο, που και σε κάθε μας έχει παίξει μέχρι τώρα και στην τρίτη περίοδο ξεκινάει πολύ πολύ δυνατά, παίζει και γερή άμυνα, τώρα έχει πάρει διαφορά στους 15 πόντους, μεγάλη διαφορά. Αν ο Παναθηναϊκός είναι σοβαρός, θεωρώ ότι θα το πάρει το μάτς στο ντέρμπι του και εύκολα, έτσι δεν είναι φίλε Στέργο?
1: Ακριβώς έτσι δείχνει. Θα τονίσω πως ένα χαρακτηριστικό στην προηγούμενη θητεία του Τζέλη των Πράγματος του Παναθηναϊκού ήταν οι δυνατές τρίτες περιόδους που έκαναν οι ομάδες του στη θητεία του στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, και τώρα το δεύτερο μήχρονο ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά με ένα επιμέρους σκορ 16-6 από ό,τι βλέπω.
1: 16-6 είναι το επιμέρους σκορ.
0: Ναι. Βέβαια. Και είναι τώρα στο χέρι του να κρατήσει τα τρία λεπτά που απομένουν για το τέταρτο δεκάλεπτο. Και αν μπει με τη διαφορά αυτή, θεωρώ ότι πιθανότερα είναι να την αυξήσει παρά να μειωθεί από τη Φενέρμπαξε.
1: Ναι, έτσι δείχνει, να δούμε αν θα βγάλει κάποια αντίδραση η Φενέρμπαξε μετά από το νέο time out Σάρας, 3 λεπτά 25 δευτερόλεπτα απομένουν.
0: Να σε ενημερώσω, Στέργο, ότι η Ρεάλ Μαδρίτης επιτέλους λογικά θα κάνει μια νίκη, την πρώτη της νίκη, εκεί που δεν είχε κάνει καμία έκπληξη για την Ευρωλίγκα. Προηγείται στο ημίχρονο της Παρτιζάν 53-37. Είναι η αίτητη Παρτιζάν με την ομάδα που δεν έχει καμία νίκη και περνάει η Ρεάλ μπροστά 16 πόντου διαφορά.
1: Το επόμενο του παιχνίδι είναι το πρώτο εκτός έδρας του παιχνίδι. Φέτος είναι στην έδρα της Παρτιζάν.
0: Που είναι μια καλή ομάδα. Έχει και τρία, εντάξει, με τη Ρεάλ παίζει σήμερα. Αλλά είναι μια ομάδα που έχει κάνει 3-3 μέχρι τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σίγουρα έχει δείξει.
0: Και μια καυτή έδρα.
1: Ο Χόρτον Τάκερ τώρα είναι για τη Φενέρμπαξε. Θα πασάρει στο Μέλ ένα τρίποντο για τη Φενέρμπαξε. Είναι έστοχο. Επιστρέφει η Φενέρμπαξε μετά το time out με ένα τρίποντο, ρίχνοντας τη διαφορά στους 12. 62-50 για τον Παναγικό. Τζέραν Γκραντ στον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Ρογκαβόπουλος απέναντι του είναι ο Κλάιμπερ. Θα πασάρει στον Κέι Ντέβι. Ο Λεσόρ ζητάει την μπάλα έχοντας τον Μπράξον Κι. Ο Κέι Ντέβι πάντα με την μπάλα πάει προς τα μέσα απέναντι του είναι ο Μέλη. Εύκολο το Χέιν Τένις για το 64-49 και για μια προσωπική φάση πάνω το Χέιν Τένις, 10ος πόντος του για το Χέιν Τένις, υψήφιο ο Κλάιμπεν θα πασάρει στο Μέλι, ελεύθερος στο Μέλι για 3, είναι εύστοχος ξανά, 2-2 σερί τρίποντα τον Νικολό Μέλι, 64-52 το σκορ. Θέλει λίγο προσοχή τώρα ο Παναθηναϊκός για να κρατήσει τη διαφορά στα υψηλά επίπεδα πάνω από τους 10. Ο Τζέραν Γκραντ τώρα για τον Παναθηναϊκό και η Ντέβις, ο Τζέραν Γκραντ θα κερδίσει ένα φάουλ από τον Μέλι. Ο Κέις Ντέβις είναι το τρίτο μανικό και το τρίτο για τον Νικόλο Μέλι. Να δούμε αν τον αποσύρει στον πάγκο ο Σάρας ή όχι. Ο Φρανσίσκο θα περάσει στη θέση του Τζέραν Γκραντ μετά από αρκετή ώρα. Δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου στα πρώτα 8 λεπτά της τρίτης περίοδου. Ο Φρανσίσκο, ο Κέιν Ντέβις είναι στην επαναφορά για τον Παναθηναϊκό. Θα πασάρει στον Ματίας Νεσόρ, εκείνος στον Πόγκα. Ο Πόγκας ο Κέιν Ντέβις. Ο Κέιν Ντέβις απέναντι του και ο Μπράξον Κι. Θα πασάρει στον Ρογκαβόπουλο, θέλει να περάσει προς τα μέσα, δεν βρίσκει πόρο, μπάλα σε Φρανσίσκο. Τρίπλες ο Μπόλγουν, ένα τρίποντο στη λήξη του χρόνου. Είναι άστοχο από τον Φρανσίσκο και οι μιετές πήραν τη φάση πάνω τους, πως δεν πρόλαβε να σουτάρει εντός χρόνου. Λάθος από τον Παναθηναϊκό, έμεινε στα χέρια του Φρανσίσκο η μπάλα, σωστά το σφύριγμα από τους διαιτητές με βάση το replay. 64-52, Φενέρμπαξε βγάζει μια αντίδραση αυτή τη στιγμή. Ο Μπόλγιν τώρα έχει απέναντί του τον Μπόγκα που είναι καλός αμυντικός. Τώρα είναι ο Κρις Ντέβις, θα πασάρει, ο Μπόγκα θα κλέψει όπως την μπάλα στον Μπράξον Κι. Το οποίο θα πασάρει στον Baldwin, εκείνος στον ελεύθερο Τάγκερ στη γωνία. Άστοχο το τρίποντο για τον Παναθηναϊκό. Baldwin το rebound κάτω από το καλάθι. Νέο χαμένο rebound. Ο Baldwin τώρα. Θα πασάρει ο Χέις Ντέβις. Εκπληκτική άμυνα το Χέις Ντέβις. Ένα πολύ όμορφο φλέξιμο. Η μπάλα είναι στο Φρανσίσκο. Ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό. Βγήκε αυτή η άμυνα. Θα πασάρει στο Λεσόρ. Ο Λεσόρ κερδίζει το φάουλ. Δεν ξέρω, είναι ψηλά. Το έδωσαν ψηλά οι διαιτητές. Ναι, είναι δύο βολές για τον Ματίας Λεσόρ. 64-52. Μετά από pick and roll και πάσα του Φρανσίσκου. Ο Ματίας Λεσόρ θα πάει στην γραμμή των ελευθερών βολών. Έχουμε instant replay. Δεν ξέρω αν το ζήτησε ο Σάρας.
2: Coach challenge.
1: Ναι, είναι coach challenge από τον Σάρας για σκευήσεις, για αν είναι δύο βολές, αν είναι το φάουλ στο σουτ ή αν είναι χαμηλά. 1-25 απομένει για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 64-52. Πρέπει να δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Η πρώτη τους απόφαση ήταν δύο βολές για τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος έχει 10 πόντους στο απόψινο παιχνίδι, έχοντας 4-6 δίποντα και 2-4 βολές, 2 θετικά rebound και 2 αμυντικά rebound. Ο Παναθηναϊκός έχει 17 αμυντικά rebound, 4 επιθετικά, ενώ η Φενέρμπαξε έχει 13 επιθετικά rebound και 12 αμυντικά. Τα επιθετικά rebound της Φενέρμπαξε είναι παραπάνω από τα αμυντικά της, είναι το πρόβλημα Δημήτρη και ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι. Παραμένουν οι βολές για τον Ματίας Λεσόρ. Αποτυχημένο το coach challenge του Σάρας. Ο Λεσόρ είναι στη γραμμή των βολών. Θα στοχίσει στην πρώτη, κάνοντας την πρώτη. 65-52 για τον Παναθηναϊκό. Στην τα 5-1 και 25 απομένει για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Εστοχική είναι δεύτερη πολύ για τον Ματίας Λεσόρ. Κάνει 12 του προσωπικού στοιχείου. 66-52. Ο Μπόλμουιν έχει την μπάλα μετά στα χέρια του. Γιατί θα με παξέ απέναντι του Λογκαβόπουλος. Στη γραμμή του τριπόντου θα πασάρει στο Μέλι ξανά. Ελεύθερος από τη γωνία ο Μέλι. Ξανά εστόχος ο Μέλι. 66-55. Σε τρία τρίποντα του Μέλι στα τελευταία 3,5 λεπτά της τρίτης περιόδου. Ο Φρανσίσκο τώρα για τον Παναγιακό, θα πασάρει στο Κέιν Ντέβις, κακή πάσα. Ο Κέιν Ντέβις όμως θα είναι προς τα μέσα, θα στοχίσει από κοντά το rebound των Γρηγόρης. Τώρα στοχή όμως παίρνει το φάουλ. Ακόμη δύο βολές για τον Ματίας Λεσόρ, που τα βάζει με τον εαυτό του για το χαμένο σουτ, εξ επαφή. 66-55. Το φάουλ ο Μέλι αποβάλλεται από το παιχνίδι. Ρίσκανε και κράτησε το παιχνίδι ο Σάρας. Ο Νικολό Μέλι εστόχισε σε τρία τρίποντα. Έβαλε δύσκολα στον Παναθηναϊκό με ζημιά στην τρίτη περίοδο και τώρα αποβάλλεται από το παιχνίδι. Είναι ένα κέρδος για τον Παναθηναϊκό και ένα πρόβλημα για τη Φενερμπαχτσέ. Ο Ματίας Λεσόρ είναι στην γραμμή των ελευθερών γκολών. 66-55 το σκορ. Στο σύν 11 ο Παναθηναϊκός, έστωχο ο Ματίας Λεσόρ. 67-55. Εκτελέσει και τη δεύτερη βολή ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού. Είναι άστοχη η βολή, όμως έχουμε επανάληψη γιατί πήγανε γρήγορα και έφτασε στο Φενερμπαχτσέ. Στο λογογραφιστό επανάληψη για την βολή, η δεύτερη του Ματίας Λεσόρ. Έχει ακόμη μια ευκαιρία ο Γάλλος. Είναι άστοχη και η τρίτη βολή. 67-55 στους 13 πόντους ο Ματίας Λεσόρ. 50 δευτερόλεπτα για την λήξη της τρίτης περιόδου. Ο Μπόλμουιν τώρα για τη Φενερμπαχτσέ. Θα πασάρει στο Κλάιμπερν, ο Πόλουιν ξανά θα πάρει την μπάλα απέναντί του Ρεκίν Ντέβις. Πασάρει στο Κλάιμπερν, πόδι, πολύ όμορφα ο Λεσόρ. Φεύγει στον εφηδιασμό Παναγιώτης με τον Ρογκαβόπουλο. Κόβει ταχύτητα, γυρίζει την μπάλα στο Ρεκίν Ντέβις. 15 δευτερόλεπτα για τον Παναγιώτο. Ματίας Λεσόρ θα πασάρει όμορφα στον Ρογκαβόπουλο. Εκδικήσει την μπάλα και έχει double. Ο Ρογκαβόπουλος double με τον... Ο νούμερο 9 νομίζω της Φενερμπαχτσέ, ο οποίος είναι ο Ζουτζάν. Double. Απομένουν 24,4 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου. Αν ο Παναθηναϊκός τελεί στο Τζάμπολ, απομένουν μόλις 9 για την επίθεσή του. Ο Λογκαβόπουλος στο Τζάμπολ. Κερδισμένο από τον Λογκαβόπουλο, μπάλα στο Ματίας Λεσόρ. Εκείνος ο Κέις Ντέβις, 7 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης. Θα πάρει κάποιος ούτε ένα τρίποντο Κέις Ντέβις, είναι άστοχο. Το rebound από τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος κάνει το καλάθι της επαφής. Μπάλανε στον πόλη μου, είναι 9 δευτερόλεπτα ακόμη, ένα άστοχο καλάθι για τον Ματίας Λεσόρ. Υπάρχει πολύ όμορφη άμυνα από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος θα στο θείο παίκτης φαίνονταξε χειροκροτήματα και από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. 67-55 τέλος τρίτης περίοδου εδώ στο Telecom Center Athens.
0: Τέλος τρίτης περίοδου, Στέργο μου, μια χαρά διαφορά είναι. Για 12 πόντους δεν είναι μικρή διαφορά για ένα δεκάλεπτο, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, όχι. Και
0: ο Μέλι είναι στον πάγκο με 5 φάουλ.
1: Τρίτης περίοδου είναι σε 7 πόντους, 21-14 το σκόρ τρίτης περίοδου.
0: Ναι, και με τον, πώς το λένε, με τον Μέλι να είναι εκτός. Έτσι, έτσι, γιατί έχει βάλει τρία τρίποντα συνεχόμενα.
1: Συνεχόμενα, ναι.
0: Λοιπόν. Ωραία. Ωραία. Στέργο μου, τα λέμε σε δύο. Πάμε λοιπόν σε δύο λεπτάκια. Θα είμαστε και πάλι στο Telecom Center για την τελευταία περίοδο του Παναθηναϊκού με την Φενέρμπαχτσέ. Μια διαφορά καλή για τον Παναθηναϊκό. Λίγο προσοχή χρειάζεται στα πρώτα λεπτά να πάρει μια διαφορά εκεί, να παραμείνει ίδια, να μεγαλώσει λιγάκι, να μην αγχωθεί και να πάρει το ντέρμπι με τη Φενέρμπαξέ, να κάνει το 4-4 ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, είναι 67-55 μπροστά. Το Bayern Virtus Bologna, το παιχνίδι γίνεται ντερμπάκι 76-83 τώρα. Ξαναφεύγει μπροστά η Virtus Bologna. Από εκεί πέρα έχουμε Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ 57-48. Ξεκινάει το τρίτο δεκάλεπτο, το δεύτερο ημίχρονο στη Μαδρίτη. Η Ρεάλ Μαδρίτη Παρτιζάν με τρίποντο. Οι Σέρβοι μειώνουν σε 53-40.

0: Τώρα έχουμε κάποια παιχνίδια να δούμε αν τελείωσαν από το ποδοσφαιρικό κουπονάκι. Όσοι έχετε παίξει στοιχηματάκι, το κλουζ με την Universitatea κλουζ 1-3 τελικό αποτέλεσμα. Και στο παιχνίδι από την Ιρλανδία, Σάμοκ Ρόβερς Ντροχέντα, είναι 3-0 στο πρώτο ημίχρονο. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είμαστε 10 λεπτά πριν τις 11 και 10 λεπτά πριν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να δούμε, θα κερδίσει την Φενέρ, το οποία τώρα σε 10 λεπτά που είναι 12 πόντους διαφορά, ο Παναθηναϊκός καταλαβαίνετε είναι το απόλυτο φαβορί για την νίκη, αλλά στο μπάσκετ ποτέ μιλές ποτέ, τα 10 λεπτά είναι πολύ πολύ μεγάλος χρόνος, έτσι δεν είναι Στέργο?
1: Σίγουρα, σίγουρα είναι πολύ μεγάλο χρόνος, όμως η εικόνα του Παναθηναϊκού δείχνει πολύ σοβαρή και μετρημένη. Το αντίθετο με την περσινή χρονιά που πέρσι είχαμε μεγάλες διαφορές για πλάκα, θα έλεγα. Φέτος δείχνει πολύ πιο συμπαγής. Ο Φρανσίσκο είναι εκείνος που θα πάρει την πρώτη επίθεση του, ίδια πεντάδα για τους πράσινους. Ο Ματίας Λεσόρ, κατά το καλά της Ελένα, απέναντι στον Μπίχαν, θα παίξει με πλάτη, θα ξεμαρκαριστεί και θα πετύχει ένα όμορφο καλάθι ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος φτάνει τους 15 πόντους. Πρώτο σκόρερ για τον Παναγικό. Έχουμε όχι, είναι φάουλ φάουλ του Μπόγκα στην πίεση της μπάλας. Φέρνει την μπάξη τώρα εκεί, είναι επαναφορά. 9.45 απομένουν για τη λήξη του παιχνιδιού. Στην 9.55, στο σύν 14 παθηναϊκός. Ο Μπόγκα πιέζει τον Μπόλουιν, θα καταφέρει να περάσει στο κέντρο. Ο Μπόγκα πάνω στον Μπόλουιν, θα πάρει ένα σκριν, ο Λεσόρ πάνω του, ο Σιλς. Ο Κλάιμπεν θα ελευθερωθεί στο τρίποντο, ένα τρίποντο εύστεχο, 69-58, πολύ ωραία ενέργεια από τον Κλάιμπεν, ο οποίος ελευθερώθηκε από το μαρκάρισμα του Θεϊδέης και έφτασε σε ένα τρίποντο, 69-58, στο σύνεν 10 πανέκο. Φρανσίσκο τώρα για την επίδεση πανέκου, ο πασάρης ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος κερδίζει ακόμη δύο βολές. Δείχνει πολύ δυνατός στο δεύτερο επίχρονο ο Ματίας Λεσόρ. Κέρδισα ακόμη δύο βολές.
0: Στέργο, τι βλέπεις, να δούμε καθόλου άλλο φαλ?
1: Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Σαν να δίνει χρόνο ο Ματίας Λεσόρ και σαν να μην είναι και 100% έτοιμος ο φαλ.
0: Εκτός αν διαφορά πάει ψηλά και τον βάλει λιγάκι να πάρει έτσι τα γεύσεις από το...
1: Ναι, να πάρει λίγο χρόνο γιατί σίγουρα θα χρειαστεί και
0: ναι, συνέχεια. Ναι, ναι. Πάντως είναι στην αποστολή κανονικά, είναι έτοιμος δηλαδή.
1: Έπαιξε,
0: ναι, λέω, αυτό λέω, είναι έτοιμος, λέω, είναι έτοιμος, σκόραρει κιόλας. Ωραία.
1: Ο Ματίας Λεσόρ κάνει το 2-2 και το σκορ στο 91-58 στο σύν 13. Ο Μπόλγουιν τώρα για τον Παναθηναϊκό, γιατί ήθελα να ξέρω συγγνώμη. Τον μαρκάρει ο Μπόγκα πλέον το Μπόλγουιν, ένας πολύ καλός αμυντικός. Έχουμε επιθετικό φάουλ του Σιντ πάνω στο Φρανσίσκο. Και κερδισμένη άμυνα για τον Παναθηναϊκό. Φαίνεται να τον χτύπησε στο πρόσωπο, πιάνει το πρόσωπό του ο Φρανσίσκο. Πρέπει να χτύπησε στο screen του Μπίνχαμ, από ό,τι βλέπω στο replay. Κερδισμένη άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Ο Μπίνχαμ αποχωρεί και έκλεινε με 5 φάουλ. Δεύτερος παίχτης που αποχωρεί γιατί φαίνεται με 5 φάουλ. Σημαντικός παίχτης του Μπίνχαμ. Ακόμη ένα κέρδος για τον Παναθηναϊκό. Ο Φρανσίσκο θα οργανώσει ξανά την επίθεση, έχοντας τον Μπόλγουιν αντίπαλο. Βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου. Αντα Φρανσίσκο με την μπάλα στα χέρια, πάει προς τα μέσα, τον πιέζει. Μια προσωπική επίθεση άστοχη, ο Ρογκαβόπουλος όμως θα κερδίσει την μπάλα κατά το καλάθι και θα στοχίσει κατά το 93-58. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, γίνεται διψήφιος με 10. Ο Σανί θα κερδίσει ένα φάουλ. Αν τον Χέιζερδη τώρα στην επίθεση της έπαξε. Πολύ καλή εμφάνιση για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Πολύ ενθαρρυντική. Έχοντας σκοράρει 10 πόντους. Τη έπαξε τώρα με τον Μπόλγουιν. Θα πασάρει στο Φόρτον Τάκερ. Φόρτον Τάκερ το πιέζεται από τον Λεσόρ. Ο Κλάιμπερ από τον Χέιζερδη. Θέλει να πάει ξανά κατά μέτωπο προσωπική ενέργεια το Κλάιμπερ. Είναι άστο για τη φορά. Το rebound ο Ρογκαβόπουλος. Τρέχει ο Φρανσίσκο να πασάρει στον ελεύθερο για τρεις και η Δέβιση είναι έφτωχο. 70-58 στο σύν 18 Παναθηναϊκός. Δείχνει ασταμάτητο Το 45-95 ακόμη ένα time out για την ομάδα του και το Telecom Center να παίρνει φωτιά. Βλέποντας την ομάδα του Τζέλικο Μπράντοβιτς να έχει πάρει ξανά τα φορά 18 πόντων.
0: Αυτό που λέγαμε Στέργο, αυτό που λέγαμε, αν ο Παναθηναϊκός ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο καλά, μετά θα κάνει ένα υγιεινό περίπατο. Η διαφορά πιθανόν να μεγαλώνει παρά να μειώνεται, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς,
0: και έτσι, πάλι ο Παναθηναϊκός δείχνει ομάδα η οποία ο Μπράντοβιτς. Άμυνα.
1: Δείχνει ομάδα προπονητή. Υπάρχει μια ταυτότητα από την αρχή της χρονιάς, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Παίρνουν και οι τραυματίες σιγά-σιγά στην εξίωση. Όπως ο Κέι Ζέλς μου πραγματοποιεί ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, 13 πόντους, 2 rebound σε 19 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα για τον παίχτη του Παναιτού. Ο Φρανσίσκο έχει μείνει στους 14 πόντους από το πρώτο ημίχρονο. Πρώτο σκόρερ του αγώνα και του παιχνιδιού είναι ο Ματίας Μεσόν, ο Γάλλος σέντερ του Παναιτού, 17 πόντους. Ο οποίος τώρα έχει εξουδετερώσει και τον αντίπαλό του με 5 φάουλ, τον Μπίχαμπ έχει εξουδετερωθεί. Και ίσως είναι πιο εύκολο το έργο του απέναντι στον Σαντλίν. Έχουμε την αρχή του παιχνιδιού ξανά, από τον Τάκερ απέναντι του είναι ο Μπόγκα. Θα πασάρει στον Φόρες, τον Μακάρο Ρογκαβόπουλος. Θα βγει μπροστά ο Ματίας Λεσόρ, πιέζει ο Λεσόρ τον Φόρες κοντά στο κέντρο. Ο Φόρες προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Αν ένα σουτ είναι άστοχο, το rebound από τον Ματίας Λεσόρ με δεύτερη προσπάθεια. Πανηγυρίζει με τον κόσμο ο Γάλλος Σέντερ, το έχει ανάγκη. Ο Φρανσίσκο τώρα. Το Telecom Center έχει πάρει φωτιά όπως είναι λογικό. Ο Λεσόρ έχει ξανά καλύτερη θέση από τον Σαντλίνη και έρχεται ακόμη ένα φάουλ από παίχτη του Σέντερ. Αρκετά καλή εμφάνιση θα έλεγα για τον Παναθηναϊκό μετά από όσα έχει περάσει, τον μεγάλο τραυματισμό, τον δεύτερο τραυματισμό. Έχει γράψει 25 στο PR αυτή τη στιγμή ο Ματίας Λεσόρ. Έχοντας 17 πόντους με 5 στα 8 δίποτα, 7 στις 10 βολές, συνολικά 6 rebound. Ο Φρανσίσκο τώρα για τον Παναθηναϊκό. Ένα σουτ από τα 5,5 μέτρα είναι έστεχο. 28-58, το σύγκυκος ο Παναθηναϊκός. Με το πόδι στο γκάζι θα έλεγα ο Παναθηναϊκός. Και δεν το αφήνει. Το σύγκυκος πλέον ο Παναθηναϊκός. Απόλυτο φαβορί για να κάνει το 4-4. Και μετά την ήττα και της Παρτιζάν, τη διαφαινόμενη ήττα της Παρτιζάν αλλά και της Φενέρ που είχαν το 3-3, φαίνεται να είναι μόνος στο 4-4. Για να δούμε. Είναι τώρα στην επίθεση ο Λεσόρ που προσπαθεί να κλέψει, όχι ο Φόρες, ο Ζούζαν, ένα σούτ από τα γραμμή των Μολών είναι έστοχο για το 78-60, μετά από ώρα σκοράρει Φενερμπαχτέ για το 78-60. Ο Φρανσίσκο τώρα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Για το Κέις Ντέβις θα χάσει από τον Κλάιντερ, ο οποίος θα μπει μπροστά, θα πασάρει στον ελεύθερο Ζούζαν στον ευκληδιασμό. Ακόμη ένας όντως 78-62, ένα γρήγορο 4-0 για την Φενέρμπαχτσε και ένα γρήγορο time-out για τον Τζέλικο Μπράβιτς που δεν αφήνει στην τύχη του το παιχνίδι, θέλοντας να κόψει τον όποιο ρυθμό πάει να πάρει η Φενέρμπαχτσε.
0: Λοιπόν, αυτά έχουμε ακόμα 6:40 να τελειώσει το μάτς. Παναθηναϊκός προηγείται σταθερά με 78-62. Να πούμε και τα άλλα ματσάκια. Έχουμε μπει στην τελευταία περίοδο. Τελειώνει σε πολύ λίγο. Η Virtus Bologna θα κάνει δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Μεγάλη νίκη μετά την νίκη με τον Ολυμπιακό. Θα κερδίσει και στην Γερμανία την Bayer. Είναι 83-92. Ακόμα θέλει πολύ λίγα δευτερόλεπτα να τελειώσει το μάτς. Παναθηναϊκός είπαμε Φενέρμπαχτσε 78-62 στην τέταρτη περίοδο. Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ έχει πάρει διαφορά 14 πόντων. Η Βαλένθια προηγείται με 66-52 και μειώνει στους 10 πόντους. Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν 60-50. Είναι στην τρίτη περίοδο. Ακόμα θέλει 4 λεπτά να τελειώσει η τρίτη περίοδο. Παναθηναϊκός να πούμε ότι έκανε, είχε κάνει ένα σερί 11-4. Τώρα έχει γίνει, μάλλον ξεκίνησε καλά το τρίτο τέταρτο δεκάλεπτο. πήρε διαφορά μέχρι και 20 πόντους, τελικά το μείωσαν στους 16 πόντους διαφορά. Είναι το μάτς τώρα 78-62 και θέλουμε ακόμα 6,5 λεπτά περίπου για να τελειώσει το μάτς στο Telecom Center. Λοιπόν, θα πάμε πάλι στο φίλο μας τον Σέργο που μας περιμένει για τα τελευταία λεπτά. Τα time out τελειώνει λογικά, έτσι δεν είναι, Σέργο?
1: Νέα πρόσωπα στην πεντάλα του Παναθηναϊκού με τον Ντίνο Μίτογλου και τον Κερσόνια Μπουσέλε και τον Μπάντιο να περνάνε στο παιχνίδι. Ματίας Λεσόρ είναι στον Μπάντο. Ο Γιαμπουσέλε θα τρέξει τον γήπεδο μόνος του και θα κερδίσει αντιαθλητικό φάουλ από τον Σαντλή, από τον Πέφτη Ιστερέν Μπασέ, διότι ήταν ένα συνεχόμενο τράβηγμα του χεριού του Γιαμπουσέλε. Θέλει να δούμε αν θα έχουμε τα δύο φως άλλες, όχι. Δεν νομίζω. 78-61
2: το προσωπικό
1: πάλι. Ρέβει και το τρίτο σέντερ της Φενέρ με 5 φάουλ. Το τελευταίο φάουλ ήταν και αντιαθλητικό. 78-62. Θέλει να δούμε. Α, έχει ζητήσει πόσες άλλες έχουμε τελικά από τον Σάρουνα για σκέψη. Νομίζω πως δεν θα αλλάξει η απόφαση των διαιτών, από ό,τι είδαμε και στο
2: replay.
1: Η επαφή του Σαντλή κράτησε το χέρι για αρκετά δευτερόλεπτα του Γιαμπουσέλε. Αυτά συνήθως θα φάουν είναι αντιαθλητικά. Πρέπει να δούμε αν θα πίνουν στην αρχική τους απόφαση των διαιτές. Ο Γιαμπουσέλε είναι αυτός που έτρεξε γρήγορα τον γήπεδο, βρήκε χώρο και κέρδισε αυτό το φάουλ από το Σαντλή. Βλέπουμε και εμείς.

0: τώρα στα τριπλέ έχουν πάρει την αποφασή του. Ζητάει ένα και τον τρίτο διαιτητή, ο πρώτος διαιτητής για την άποψή του. Ακόμη δεν έχουν πάρει την οριστική αποφάση. Να δούμε ποια θα είναι αυτή η απόφαση. 17 πόντους έχει ο Ματιάς Λεσόρ, πρώτος σκόρερ του παιχνίδιου του Παναθηναϊκού. 16 ο Φρανσίσκο, οι δύο Γάλλοι του Παναθηναϊκού πραγματοποιούν μια πολύ καλή εμφάνιση. Σύμφωνα και με τα όσα έχουμε μάθει, ο Κέντρικ Νάν αναμένεται να επιστρέψει πολύ σύντομα. Ίσως τον δούμε και στην αποστολή του ελληνικού πρωταθλήματος στο επόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
1: Το head coach challenge είναι πετυχημένο.
0: Το fact είναι πετυχημένο και το fact
1: είναι απλό και
0: από τον Γιαμπουσέλε. Κέρδος, ένα κέρδος για την ομάδα της Φενερμπαχτσέ και τον coach Σαρούνας Γιασκεβίσιος. Είναι άστοχη και η βολή του Γιαμπουσέλε. Παραμένει το 78-62. Φενερμπαχτσέ έχει συμπληρώσει 4 φάουλ πολύ γρήγορα στην τέταρτη περίοδο. Από το επόμενο θα είναι βολές για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός έχει 2. Είναι άστοχη και η δεύτερη βολή. Το rebound από τον Παναθηναϊκό και τον Μπάντιο. Δεν πήρε για τον Παναθηναϊκό. Ο Φρανσίσκο έχει την μπάλα στα χέρια. Ένα τρίποντα από τον Φρανσίσκο, είναι άστοχο. Και φάουλ του Γιαμπουσέλε. Στον παίχτη της Φενερμπαχτσέ, τον Γιουζάν. 78-62 επίδεση από την Φενερμπαχτσέ. Με τον Φόρες να έχει την μπάλα στα χέρια και να είναι εκείνος που τρέχει την επίθεση απέναντι του Ρομπάντιο. Ο Σίλβα έχει περάσει το παιχνίδι, ο σέντερ της Φενερμπαχτσέ. Ο Γιουζάν με την μπάλα στα χέρια πάει προς τα μέσα απέναντι του Χέις Ντέβις. Καλή άμυνα, η μπάλα στο Χοντοτάκερ, ο Χέις Ντέβις είναι πάνω του. Ο Χέις Ντέβις κάνει μια πολύ καλή άμυνα, πάνει την μπάλα ο Χοντοτάκερ, την μπάλα για τον Παναθηναϊκό, έκανε λάθος. Έπεσε κάτω, χτύπησε την μπάλα με το πόδι από την καταπληκτική άμυνα του Χέις Ντέβις που ήταν παντού σε αυτή την άμυνα. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό, 78-62 το σκόρσο, είναι 16 πράσινοι. Δείχνουν να κυριαρχούν απόλυτα σε παιχνίδι. 78-62 είναι μεγάλη διαφορά για τις δύο ομάδες. Ο Σίντερ Φρανσίσκο είναι εκείνος που οργανώνει ακόμη μια επίθεση Παναθηναϊκού. Θα πασάρει στον Μπάντιο. Ο Μπάντιος ο Χέις Ντέβις ένα τρίποντο από την κορυφή. Είναι άστοχο. Διεκδίκησε τον rebound για τον Σελέ. Είναι για τον Σίλβα. Η επίθεση είναι για την Φενερμπαχτσέ. Ο Γιουζάν. Ακόμα παραλίγο ακόμα ένα κλέψιμο από τον Χέις Ντέβις. Η μπάλα είναι έξω. Δεν κατάφερε να κλείσει το κλέψιμο, βρήκε απλά την μπάλα και είναι έξω για την νέα επαναφορά της Φενερμπαχτσέ. Ο Φόρτον Τάκερ στον Τράξτον Κι. Απέναντι του Γιαμπουσέλε. Θα πέσει ο Μίτο Γλουπάνο, το Φρανσίσκο. Ένα τρίποντο από τον Γιουζάνκ, ο οποίος έχει 7 πόντους για τη Φενερμπαχτσέ. Κάνοντας το σκορ 98-65 στο συν 13 ο Παναθηναϊκός. Φρανσίσκο τώρα. Δείχνει μια χαλαρότητα ο Παναθηναϊκός. Φρανσίσκο για τρεις απαντήσεις. Όχι άστοχος όμως ο Χέις Ντέβις. Έχει ένα φάουλο κάρφωμα.
1: Φάουλο κάρφωμα.
0: Στο σκορ 80-65. Για 15 πόντους και για τον Χέις Ντέβις. Ακόμη ένα διψήφιο για τον Παναθηναϊκός. Εφόρες τώρα στο Χορτοτάκερ. Ελευθερώνεται για τρεις. Ο Χορτοτάκερ είναι άστοχος στο rebound. Ο Γιαμπουσέλε. Θέλει να τρέξει ο Γιαμπουσέλε, θα πασάρει στον Φρανσίσκο, θα κερδίσει φάουλ όμως. Ο Γιαμπουσέλε για να κόψει το ρυθμό, θα ρυμπάξει. Ο Παναθηναϊκός βλέπει 4 παίχτες με πάνω από 4 παίχτες πάνω από 10 πόντους. Ματίας Λεσόρ έχει 16, Φρανσίσκο 16, ο Χέις Ντέβις 10. Ο Γιαμπουσέλε θα πάει στις βολές, έχοντας 7 πόντους. Να δούμε αν γίνει και αυτός διψήφιος. Σε λίγο έκανε πριν την έσεις 2 βολές ο Γιαμπουσέλε. Είναι στη γραμμή των ελευθερών βολών στο συν 15, 4 και 49 πριν το τέλος. Παιχνιδιού, άστοχος ξανά ο Γιαμπουσέλε. Ο Χέις Ντέβις ζητάει τον κόσμο να χειροκροτήσει τον Γιαμπουσέλε. Ο κόσμος

0: πρώτη, γίνοντας ο ένας μας ο Γιαμπουσέλε. Να δούμε αν εσωτεί στη δεύτερη βολή. Είναι εσωτεί στη δεύτερη βολή. 81-65 από Γιαμπουσέλε.
1: Εσωτεί στη δεύτερη βολή.
0: Ψηλώνει καλό το σχήμα, Μπάντιο, Μπόγκα.
2: Πάντως θέλω να σου πω ότι ο Παναθηναϊκός στο πρώτο δεκάλεπτο που είχε φάει αρκετούς πόντους για Παναθηναϊκό, είχε δεχτεί μάλλον 24 πόντους. Στο δεύτερο δεκάλεπτο έχει δεχτεί 17, τρίτο 14 και τώρα έχει δεχτεί μόλις 10 πόντους. Δηλαδή μετά το πρώτο δεκάλεπτο έσφιξε πολύ η άμυνα του.
0: Ναι, έσφιξε άμυνα πολύ. Η μόνη πληγή ήταν τα εξαιρετικά rebound της Φενέρμπαξε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κέρδισε πολλές επιθέσεις η Φενέρμπαξε. Απλά το ποσοστό της Φενέρμπαξε στα τρίποντα είναι πολύ χαμηλό. Είναι 8, έχει 8 στα 27 τρίποντα η Φενέρμπαξε. 29,6% αυτό σίγουρα έπαιξε ένα ρόλο.
2: Ναι, σωστό.
0: Ενώ Παναθηναϊκός έχει φτάσει στα 17,41%, λίγο πιο ισορροπημένο. Ο Παναθηναϊκός έχει εκτελέσει 28 βολές, ενώ η Φενέρμπαξε έχει 18-28. Ο Παναθηναϊκός είναι η Φενέρμπαξε και φτάσει 8 βολές. Ο Σίτσορας είναι παραφορά, ο Μπόλγουιν για τη Φενέρμπαξε απέναντι τον Μίτογλου. Έχει σφίξει πολύ άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Σίλβα τάπα από τον Μίτογλου. Εντυπωσιακή τάπα. Ο Μπάντιο είναι αυτός που περνάει τον Μίτογλου. Περιμένει τον Μπόγκα να περάσει ο Μίτογλου γιατί βρέθηκε στο έδαφος. Ο Χέις Ντέβις θέλει να παίξει με πλάτη τον Σίλτς. Πάντα ο Χέις Ντέβις πάει προς τα μέσα. Απασάρει έξω λάθος ο Γιουζάν. Η Φενέρ προσπαθεί να τρέξει. Κλείνει ο Μίτογλου. Ο Μπόλουιν τώρα απέναντι του έχει το Χέις Ντέβις. Λάθος πριν από τον Αμερικανό στην επίθεση. Ο Μπόλουιν τώρα απέναντι τον Μπόγκα. Χέις Ντέβις μαρκάρει το Σίλτς κατά το καλάθι. Κερδίζει ένα φάουλ ο Σίλτς από τον Χέις Ντέβις. Είναι πέμπτο μανικό για τον Παναθηναϊκό, οπότε έχουμε δύο βολές για τον Παναθηναϊκό. 86%
1: προσωπικό φάουλ για τον Άιντερ
0: Γκέιντερ και δεν θέλει να το έχει σβήσει, θα έλεγα, το παιχνίδι.
2: Ναι, νομίζω ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Παρόλο που το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να γίνουν πολλά σε λίγα λεπτά, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ελέγχει το παιχνίδι πλήρως και θα πάρει τη νίκη.
0: Ναι, και Φενέρ είναι λίγο μπλαζέ, θα έλεγα πλέον. Δεν είναι.
2: Ναι, είναι... το μόνο που μπορεί να κυνηγήσει τώρα η Φενέρ είναι να μειώσει τη διαφορά, γιατί μετράνε και οι διαφορές. Ναι, ναι,
0: ναι. Γιατί σίγουρα παίζουν, θα ίσως παίξουν
2: ρόλο. Ρόλο, ναι, σωστά, σωστά.
0: Ο Σίμπα είναι άστοχος η πρώτη βολή. Γιατί Φενέρ Μπαξέ. Στην δεύτερη βολή είναι εύστοχη, 81-66, στους 15 πόντους. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει τη διαφορά πάνω από τους 10. Λάθος τώρα από τον Φρανσίσκο. Λάθος όμως και από τον παίχτη της Φενέρμπαξε. Από τον Μπράξον Κι, ο οποίος έκλεψε την μπάλα από τον Φρανσίσκο, αλλά την έχασε από τα χέρια του. Ξανά την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Ο Φενέρμπαξε πιέζει στο μισό γήπεδο τον Παναθηναϊκό. Θέλω να τον οδηγήσει σε λάθος όπως το έκανε. Να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή τη στιγμή. Ο Μπόγκα θα πετάξει την μπάλα στον Μπάντιο στο άλλο μισό του γηπέδου. Ο Μπάντιο τώρα είναι με την μπάλα στα χέρια, πάει προς τα μέσα για προσωπική ενέργεια, μαρκαρισμένος. Είναι εύστοχος ένα πολύ δύσκολο σόμ, από τη γραμμή πολύ. Από τα 36 με τον Μπάντιο να έχει 7 πόντους, κοντά στο διψήφιο αριθμό και εκείνος. Ο Μπόλγουιν τώρα για τη Φενέρμπαξε, θα μπασάρει στον Πραξοκή, ελευθερότητα, απίστευτη τάπα, νέα τάπα από το Μίτο Γλώμπο, στην μπάλα έχει βρει αμπλό και το καλάθι θα μετρήσει. Αρχικά το καλάθι μετράει. Ο Μπράντονς στην αρχή ήταν έτοιμος να γίνει σπορτς άλλες, το πήρε πίσω, το καλάθι μετράει κανονικά. 86-68 για τη Φενέρμπαξε, τώρα βλέπουμε ένα replay. Ναι, σωστά, η μπάλα βρήκε τα μπλε και μετά χτύπησε ο Μίτογλου. Πιέζει τον Μπάντιο τώρα. Παραλίγο το λάθος η μπάλα σε Φρανσίσκο όμως. Ελεύθερος για τρεις ο Φρανσίσκο. Είναι άστοχος το rebound από τον Μίτογλου, εξαιρετικό rebound. Έχει κερδίσει δύο βολές κάτω από το καλάθι ο κύριος Μίτογλου. Από τον Σιλτς. Νέο ζευγάρι βολών για τον Παναθηναϊκό. 83-66 και δύο ακόμη βολές για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντίνος Μίτογλου με τη σειρά του έχει σκοράρει 6 πόντους. Είχε σκοράρει το 4-0, τους 4 γρήγορους πόντους για τον Παναθηναϊκό. Είναι εύστοχος μετά από περιπέτεια η μπάλα αντί στο καλάθι των Τούρκων, 84-68. Για τον Παναθηναϊκό πλησιάζει ξανά στους 90 πόντους όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός και κρατάει την αντίπαλη ομάδα πολύ χαμηλότερα από εκείνον.
2: Και ειδικά τη Φενέρ είναι μια ομάδα η οποία είναι, έχει επιθετικά στοιχεία πολύ καλά με πολύ καλούς παίκτες. Τελικά τους κατεβάζει στους 68, πώς θα πάνε, πάνε 70, 72, 75 πόντους παραπάνω νομίζω δεν θα πάει η Φενέρ.
0: Ναι, η Φενέρ Μπαξέ είναι μια ομάδα με two-way χαρακτηριστικά.
2: Έτσι.
0: Είναι πολύ καλή και συνάμπλια και...
2: Ναι, και πάλι δέχεται πανεκώς στα στάνταρ τα δικά του, θα πάει εκεί στους 90 πόντους, 92 λογικά, μπορεί και παραπάνω.
0: Ναι, ενδιαφέρεται, η Φενέρ Μπαξέ είναι διεκδικήτρια του τίτλου όπως είναι και ο Παναθηναϊκός. Ο Μπόλγουιν τώρα θα σκοράρει και θα πάρει και το φάουλ για το 85-70. Είχε ευκαιρία να κάνει το 85-71. Σίγουρα είναι μέσα στα φαβορί ο Παναθηναϊκός, η Φενέρμπαξε, ο Ολυμπιακός που είναι και κάτοχος του περσινού τροπέου. Σίγουρα περιμένει να δούμε η Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Και η Ρεάλ, ναι, η οποία ναι, ξεκίνησε άσχημα πολύ, αλλά νομίζω ότι είναι μια ομάδα και αυτή με ψηλούς στόχους φέτος στην Ευρωλίγκα.
0: Και επίσης μπαίνει να δούμε αν η Ντουμπάι καταφέρει να είναι στο Final Four του Abu Dhabi.
2: Ντουμπάι, φίλε μου, η οποία σήμερα έκανε μεγάλη νύχτα από τον Ερυθρό Αστέρα. Έχασε και εύκολα.
0: Ναι. Κάπως απρόσμενη ήταν.
2: Ναι, έχασε και εύκολα.
0: Η Πολύ είναι άστοχη για τον Πολύ, 85-70. Ο Φρανσίσκο περνάει το κέντρο για τον Παναθηναϊκό. 2-38 για το ελίξη του παιχνιδιού. Φρανσίσκο να περάσει τον Baldwin, να καταφέρει ξανά Φρανσίσκο προς τα μέσα. Πιέζει από τον Baldwin, κάνει μια όμορφη ενέργεια, είναι άστοχος. Τώρα πάει τον Braxton King και ακόμη η προσωπική ενέργεια του Φρανσίσκο ήταν άσχετη. Τώρα ο Baldwin στη γραμμή του τρυπώντου, στο Λιουζάνγκ. Ο Λιουζάνγκ είναι εύστοχος. 10 πόντους για τον Μπεχτσέρε Μπαξέ, time out τον Τζέλικο Μπράζον. Ρίχνει κι άλλο τη διαφορά.
2: Ναι, όπως ο Γιασεβίτσος θέλει να κατεβάσει τη διαφορά γιατί μπορεί να παίξει ρόλο. Έτσι, ο Μπράντοβιτς θέλει να μείνει στα διαφορά εκεί ψηλά, ίσως να πάει και παραπάνω γιατί παίζει ρόλο και η διαφορά, όπως είπες πριν, Στέργο.
0: Ναι, σίγουρα θα παίξει ρόλο. Είναι δύο ομάδες που ίσως βρίσκονται κοντά. Ίσως μπορεί να υπάρχουν και τριπλές, ισοβαθμίες, το έχουμε ξαναδεί αυτό.
2: Ναι, σωστό.
0: Όλα παίζουν ρόλο. Τώρα είναι νωρίς, αλλά αργότερα σίγουρα θα μετρήσει. Ο Φρανσίσκο έχει 16 πόντους, 3 rebound, 7 assists παρακαλώ σε 23-32 λεπτά για τον Παναθηναϊκό. Πολύ, ακόμη μια πολύ καλή εμφάνιση. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συνεργασία του με τον Kendrick Nunn.
2: Και θα μείνει αν πάνε τα παιχνίδια έτσι, ο Παναθηναϊκός θα είναι μόνος με 4 νίκες μαζί με τη Βαλένθια που και φέτος παρόλο τις αλλαγές προπονητή και αυτά εντυπωσιάζει και φέτος.
0: Δείχνει να δουλεύει το μοντέλο της Βαλένθια.
2: Ναι. Λογικά θα κερδίσει και η Βαλένθια, είναι μπροστά 85-73, λογικά θα το πάρει το μάτς.
0: Ο νέος προπονητής της Βαλένθια είναι ο βοηθός προπονητής
2: της
0: προηγούμενης χρονιάς, οπότε δουλεύει το ίδιο σύστημα.
2: Σωστό. Γιατί τα αυριανά μάτς νομίζω ότι δεν υπάρχει ομάδα που αν κάνει νίκη θα είναι πρώτη. Όχι. Έχουν κάνει όλοι από μία ήττα.
0: Ναι.
2: Άρα Παναθηναϊκός η Βαλένθια θα μείνουν με 4 νίκες σε 4 μάτς.
0: Ναι. Πολύ καλό ξεκίνημα και για τις δύο ομάδες.
2: Ναι, που τη Βαλένθια δεν την περίμενα φέτος πολύ. Γιατί σου λέει έφυγε ο προπονητής, πήγε στη Ρεάλ, φύγανε κάποιοι παίκτες. Δεν περίμενα να έχει πάλι τόσο καλό ξεκίνημα. Βέβαια, ακόμα είναι πολύ νωρίς. Έτσι δεν γίνεται, Στέργο.
0: Ναι, πολύ νωρίς σίγουρα, αλλά δείχνει ένα.
2: Δείχνει, ναι, μια καλή ομάδα. Ναι, σωστό.
0: Ένα καλό πρόσωπο και ότι θα δυσκολέψει πολλούς αντιπάλους. Δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για μία ομάδα.
2: Ναι. Η Ευρωλίγκα φέτος είναι νομίζω στέκω καλύτερα από πέρυσι με τις δύο καινούργιες ομάδες.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Είναι πιο συναρπαστική.
0: Πολλά χρήματα σε πολλές ομάδες.
2: Βέβαια, πολλά χρήματα.
0: Ο Φρανσίσκο τώρα είναι για τον Μαϊκό. Για αυτή την επίθεση. Φρανσίσκο θα πιεστεί από τον Baldwin και τον Σίμπα και θα κερδίσει ένα φάουλ. Δύο εύκολες βολές για τον παίκτη του Μαϊκού. 85-73 ευκαιρία για τον Φρανσίσκο. θα σκοράρει ακόμα δύο πόντους. Το MVP θα παιχτεί, πιστεύω, ανάμεσα στο Λεσόρ και το Φρανσίσκο. Και τώρα ο Λεσόρ θα μπει και στο παιχνίδι.
1: Θα πιστεύω στη θέση του Γκέρσον για Μπουσέλ, Ματίας Λεσόρ, δύο ελεύθερες βολές, Φρανσίσκο.
0: Ο Ματίας Λεσόρ έχει 27 PR, από ό,τι βλέπω εδώ.
2: Ναι, εντάξει, είναι και πολλοί παίχτες Παναθηναϊκού. Εντάξει, ένας θα βγει.
0: Ο Φρανσίσκο έχει 19, αν δεν κάνω λάθος, και βάσει του PR.
2: Ναι, ναι, ένας θα βγει βάσει του PR, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει και άλλους παίχτες. Δηλαδή, και ο Ρογκαβόπουλος βοήθησε πολύ με τα τρίποτα που έβαλε και πήγε για φορά στους 12-13 πόντους και πάλι. Γενικά έκανε μια και ο Ντέιβις.
0: Και έβαλε μαζεμένους πόντους.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή, είχε ο Παναθηναϊκός πολλούς παίχτες πουραλισμό πολύ στην επίθεση, με πολλούς παίχτες να βάζουν πάνω από 10 πόντους.
0: Δηλαδή δεν στηρίχθηκε σε όλα τα παιχνίδια,
2: ναι, ναι, του Παναθηναϊκού. Δεν στηρίχθηκε, ας πούμε, σε έναν παίχτη όπως πέρυσι, ας πούμε, περιμένανε τον Αν να κάνει πολλούς πόντους για να πάρει κάποιο μάτς. Είναι ομάδα που σκοράρει γενικά.
0: Ναι, και μέχρι να πάρει πόσα παρουσιασία και τρικνάμε.
2: Ναι, ναι, ας πούμε πέρυσι στην προηγούμενη παιχνίδι ο Ματζούκας έβαλε πολλούς πόντους, σήμερα έβαλε ο Ρογκαβόπουλος. Δηλαδή έχει επιλογές πολλές ο Μπράντοβιτς στον πάγκο και θεωρώ με τον Αν που λες ότι θα τον έχει σε ένα καλούπι. Δεν θα είναι όπως πέρυσι ότι πάρει την μπάλα και σου τώρα.
0: Ο Νάν είναι ένας έξυπνος παίχτης και ο ίδιος μένει να μην πέφτει σε κάποιες παγίδες που έπεφτε στις προηγούμενες σεζόν.
2: Έτσι, έτσι, έτσι. Νομίζω ότι με τον Μπράντοβιτς θα έχει κάποιο ένα ρόλο σκόρερ, αλλά δεν θα παίρνει και τις επιθέσεις όλες ο Νάν όπως έκανε τα προηγούμενα χρόνια με τον Αταμάν.
0: Σίγουρα, αλλά πιστεύω να παίρνει μεγάλο μέρος των
2: επιθέσεων. Ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
2: Σωστό, σωστό, σωστό, γιατί είναι πολύ μεγάλος παίχτης.
0: Δεν έχει κόψει τις προσωπικές επιθέσεις ο Ζέλικο Πρόεδρος, απλά είναι πιο ελεγχόμενο τον μπάσκετ.
2: Ναι.
0: Οργανωμένο. Ναι. Φρανσίσκο τώρα για τον Πανεκό να πασάρει όμορφα στη γωνία στον Μπάντιο. Είναι ελεύθερος ο Μπάντιο, αστοχή σε τρίποντο. Τρομερή πάσα στη γωνία, 86-74 για τον Πανεκό, 1-23.
2: Και σε έχω, ποιοι άλλοι έχουμε επιστροφές ο Νάν και ποιοι άλλοι επιστρέφουν στις επόμενες μέρες ή όχι ακόμα όχι.
0: Ο Κώστας Λούκας αναμένεται να επιστρέψει.
2: Ωραία. Άρα θα είναι μετά ο Πανεκός γεμάτο το ρόστερ του. Δεν λείπει κανείς.
0: Ναι. Θα είναι πάνωπλος.
2: Ναι,
0: θα έλεγα.
2: Ωραία.
0: Κέρδισε ακόμη μια μήνα ο Πανεκός με ένα επιθετικό φάουλ κερδισμένο. 86-74. Ο Πανεκός έχει 1-16 για την λήξη του παιχνιδιού. Σίγουρα η διαφορά θα μείνει πάνω από τους 10.
2: Ο Μπράντοβιτς πολύ ήρεμος, χειροκροτάει.
0: Ναι, ναι, είναι καθισμένος στον πάγκο. Ο Κέις Ντέβις τώρα μετά από πάσα του Λεσόρ. Ο Κέις Ντέβις θα παίξει με πλάτη προς το καλάθι της Φενέρ. Είναι εύστοχος. 88-74. Για τον Παναθηναϊκό. 55 δευτερόλεπτα. Η Φενέρ Μπαξέ στην επίθεση με τον Μπόλουιν. Απίστευτο κλέτσιμο το Κέις Ντέβις και έβγει μόνος και θα καρφώσει για το 90-74. Μέσα σε αποθέωση. Είναι τεράς καγωνισμός από τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Ποιος θα είναι ο πρώτος φόρερ.
2: Ο Ντέβις 17 έχει τώρα. 19. Ναι. Γίνεται ένας χαμός.
0: Το απίστευτο είναι η πίεση που άσκει ο Παναθηναϊκός. Ο Μπάντιο πίεσε πάρα πολύ για ένα κλέψιμο ενώ το σκόρ είναι ήδη υψηλό και βρισκόμαστε στα 50 δευτερόλεπτα. Άστοχος ο Μπόλγουιν. Επίδεση νέα για τον Παναθηναϊκό με τον Φρανσίσκο. Αυτό είναι ένα στοιχείο που έχει δείξει η ομάδα του Παναθηναϊκού και στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν σταματάει να πιέζει, ακόμη και αν η διαφορά είναι σε ψηλά επίπεδα. Ο Φρανσίσκο τώρα στη γωνία για τον Μπόγκα. Ένα τρίποντο για τον Μπόγκα. Άστοχο. Το rebound το Λεσόρ. Σε άρθρωμα εύκολα από το Λεσόρ. Ο οποίος πάει στους 19 και φτάνει το σκόρερ. Από ό,τι φαίνεται θα είναι συγκάτοικη στην πρώτη θέση. Λάθος από τη Φενέρμπαξέ στα 14,7 δευτερόλεπτα. 92-74, όπως είπες η Φενέρμπαξέ έφτασε μέχρι 85, είπες 74 έφτασε.
2: Ναι, ναι, εκεί περίμενα και εγώ, νομίζω δεν θα κάνει επίθεση, ξαν κάνει για τη διαφορά. Μπορεί να κάνει επίθεση για τις διαφορές
0: μετά. Δεν θα φανεί αν κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός, ο κόσμος ζητάει επίθεση.
2: Έχασε και την μπάλα.
0: Ο Σάρα ζητάει άμυνα, ο Χέις Ντέβις τώρα θα εκτελέσει ένα τρίμο το Χέις Ντέβις, είναι άστοχο. Συμπεχνιδιού 92-74 για τον Παναθηναϊκό, 4-4 για τους πράσινους.
2: Νομίζω Στέργο μου δεν περίμενε κάποιος τόσο εύκολη επικράτηση ο Παναθηναϊκός. Δυσκολεύτηκε μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο. Από εκεί πέρα δεν είχε δυσκολίες καμία αντιμετωπίση από την Φενέρμπαξέ. Είναι
0: ένα εύκολο βράδυ όπως εξελίχθηκε το Παναθηναϊκό.
2: Άλλο ένα εύκολο βράδυ. Μετά τα προηγούμενα, αν ξέρεις την ήττα από τον ΠΑΟΚ για το Super Cup, OK. Ο Παναθηναϊκός στα παιχνίδια τα έχει κερδίσει όλα εύκολα. Έτσι έγινε.
0: Ναι, επέστρεψε στις εμφανίσεις. Ο κόσμος αποθεώνει τον Ζέλικο Μπράτους, ο οποίος πάει προς τα πολιτικά και ρωτάει εκείνο τον
2: πόλεμο. Βλέπω τώρα ο Γιασκεβίτσου με Διαμαντίδη αγκαλιές και Αλβέρτη. Πρώην συμπαίκτες, έτσι δεν είναι. Αποθεώνεται και ο Γιασκεβίτσου και καλώς αποθεώνεται. Πέρασε αυτός πολλά χρόνια, καλά χρόνια στον Παναθηναϊκό.
0: Ακριβώς, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται τώρα για την πρώτη εκτός έδρας εμφάνιση. Εκείνη μέσα στο Βελιγράδι απέναντι στην Παρτίζα. Θα είναι ακόμη ένα πολύ σημαντικό.
2: Είναι Πέμπτη Παρασκευή, εγώ θυμάσαι.
0: Όχι, είναι. Αν δεν κάνω λάθος, Τετάρτη, είναι διάβολο εβδομάδα.
2: Α, είναι πάλι μια εβδομάδα. Κατάλαβα.
0: Παναθηναϊκός, Παρασκευή, Παναθηναϊκός, Χάπουελ.
2: Α, έχει δύο μάτσεις μέσα στην εβδομάδα. Ωραία. Ναι, ωραία. Ναι. Ωραία, Στέργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή ξεκούραση.
0: Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά. Λοιπόν, Telecom Center, Παναθηναϊκός, άλλη μια εύκολη νίκη. 90-74, το λέω καλά, για να δω. 92-74, 18 πόντους διαφορά, σπουδαία νίκη για το Παναθηναϊκό. Εντάξει, λογικά νομίζω δεν περίμεναν πολύ. Μάλλον περίμεναν πολλοί κόσμο στην επικράτηση του Παναθηναϊκού να κερδίσει τη Φενέρμπαξε, αλλά όχι τόσο εύκολα. Κάνει αίσθηση το παιχνίδι αυτό, γιατί στην Ευρωλίγκα η Φενέρμπαξε είναι μια σπουδαία ομάδα και η Φενέρμπαξε. Ο Παναθηναϊκός σήμερα τη βρήκε και την κέρδισε εύκολα. Την άφησε στους 94 πόντους. Ο Παναθηναϊκός στα στάνταρ του πήγε στο 92. Καμία σχέση με τον Παναθηναϊκό τον περσινό. Έχει άλλη φιλοσοφία με τον Ομπράντοβιτς. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και φαίνεται στους αγώνες, αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τον ΠΑΟ και το Super Cup που ο ΠΑΟ κέρδισε, τα υπόλοιπα μάτς ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει όλα εύκολα, όχι σχετικά, όλα εύκολα. Εδώ δυσκολεύτηκε μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο. Λοιπόν, θα πούμε τα τελικά όλα. Να πούμε στο Βαλένθια Χάπολη Τελαβίβ, το μάτς τελειώνει σε περίπου 3 λεπτά. Παραμένει μπροστά η Βαλένθια με 87-78. Αν καταφέρει να κερδίσει, θα είναι τον Παναθηναϊκό οι μοναδικές αίτητες ομάδες στα 4 πρώτα μάτς. Ρεάλ με την Παρτιζάν είναι στο 83-69 και εδώ είμαστε 4 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά με τα δεκάλεπτα όταν τελειώσουν τα παιχνίδια όλα. Εμείς θα θυμίσουμε σήμερα, μάλλον αύριο, 9 και 4 Ολυμπιακός παίζει με την άλλη ομάδα από την Τουρκία, Ανατολού Εφές. Ολυμπιακός 9 και 4 σαν Αρίνα. Νομίζω και εκεί ο Ολυμπιακός θα κερδίσει και νομίζω θα κερδίσει και εύκολα. Μπαρσελόνα Ζαργίρης Κάουνας 9.30 και Μπασκόνια Μπεσίκτας 9.30.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11.30. Θα πάμε στο τραγουδάκι, θα πάρουμε μια ανάσα μετά το παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο. Πανέκος, μεγάλη νίκη με την Φενέρμπαξε 92-74. Πάμε τραγουδάκι, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Θα βγάλουμε γραμμές στον αέρα κανονικά, όπως κάνουμε πάντα. Συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
3: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
4: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
3: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 32 λεπτά μετά τις 11. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορτς. Να δούμε τα υπόλοιπα μάτς, αν έχουμε κάποια τελικά και στα υπόλοιπα. Τελείωσε το Ερυθρό Αστέρας Μπάγερ με νίκη για την. Μάλλον Μπάγερ Βρίτς Μπολόνια, συγγνώμη. Η Μπολόνια πέρασε από την Γερμανία με 87-94. Δεύτερη σερή νίκη για την Βρίτς Μπολόνια. Παναθηναϊκός Φενέρμπαξη, είπαμε τελικό 92-74. Τελικό θα είναι σε λίγο και το παιχνίδι Βαλένθια Χάπολ 93-82 και Ρεάλ Παρτιζάν 86-73. Και εδώ θέλουμε ακόμα 3 λεπτά να τελειώσει το μάτς. Φαίνεται ότι η Ρεάλ θα κάνει την πρώτη της νίκη και η Παρτιζάν την πρώτη της ήττα στη φετινή Ευρωλίγκα.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάποιες δηλώσεις από τον Χέιντις Ντέιβις στο κανάλια της Nova Sports. Μισό λεπτάκι, εδώ είμαστε.
1: Final Four, θα πάμε εκεί. Ξέρουμε ότι ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Σήμερα κερδίσαμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Όλοι είμαστε, μείναμε υγιείς και προχωράμε στο επόμενο. Τι σου δίνει κίνητρο η μικρότητα? Αυτό είναι.
2: You know how to make an entrance.
1: Η μικρότητα των άλλων.
2: I admire your talent, by all means. I admire your character. Off the court, you have been quite a personality, and everybody loves you. And I see all the Power fans are crazy about you. I'm sure you're receiving all that love. How do you feel about that?
1: Ερώτηση για τους φιλάθλους και την αγάπη που παίρνει.
3: Saved by praise and also be killed by criticism. So I stay even killed as long as my family and my mother's proud of what I'm doing.
1: Από τη στιγμή που η οικογένειά μου και η μητέρα μου είναι υπερήφανη για αυτό που κάνω.
3: When you win, you're a hero. When you lose,
1: όταν κερδίζεις είσαι ήρωας. Όταν δεν κερδίζεις σε κάθε άλλο παρά ήρωας. Είναι μεγάλη σεζόν. Πρέπει να επιστρέψουμε αύριο και να κάνουμε τη ρουτίνα.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρώτα λόγια από τον Χέιντις Ντέιβις, ο οποίος έβαλε 19 πόντους, 16 ήταν στην βαθμολογία. Ο Λεσόρ βγήκε πρώτος σε όλα. Λοιπόν, να πάμε στον Γιώργο Ιωάννα, μας κάνει το σχόλιο του για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Φενέρ. Οι δηλώσεις που ακούσαμε πριν ήταν από το κανάλι της Nova Sports εκεί με την πανέμορφη Δώρα Παντέλη. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, κύριε Γιώργο Ιωάννου.
4: Να μην συμφωνήσουμε για τη Δώρα μας, ναι. Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Μια κούκλα πολύ καλή και πολύ καλή δημοσιογράφος είναι.
4: Εντάξει,
0: το ξέρει το μπάσκετ, έπεσε μπάσκετ και επαγγελματικά. Έχει πάει και στο NBA νομίζω. Να ακούσουμε λίγο Σαρούνας πριν κάνεις το σχολείο σου.
4: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Πάμε να ακούσουμε Σαρούνας.
1: Νομίζω ότι και τα δύο μας έφτιαγαν απόψε, και η άμυνα και η επίθεση συνολικά ήταν πολύ πιο επιθετική. Πολύ πιο σκληροί, χρησιμοποίησαν καλύτερα τα φάουλ, είχαν αμυντική νοοτροπία, κυνήγησαν τους καλύτερους μας παίκτες. Εμείς δεν κάναμε τίποτα από όλα αυτά. Δεν θα κερδίσεις εκτός έδρας παίζοντας όμορφα. Έτσι στο επόμενο γήπεδο πρέπει να κερδίσεις με άλλα πράγματα.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του Σαρούνα για Σεβίσσου μετά την ήττα τον Παναθηναϊκό. Γιώργο, για πάμε στο σχόλιο σου. Περίμενε, νομίζω ότι ούτε ο πιο φανατικός οπαδός του Παναθηναϊκού, ο πιο αισιόδοξος, δεν περίμενε τόσο μεγάλη νίκη με διαφορά.
4: Κοίταξε να δεις, Βασίλη. Σήμερα ο Παναθηναϊκός έδειξε σε έναν βαθμό τουλάχιστον τι είναι ικανός να κάνει στην καλή του βραδιά. Γιατί το λέω αυτό? Σίγουρα εγώ προσωπικά περίμενα να κρυφτεί το παιχνίδι μέχρι και στην τελευταία κατοχή.
0: Ναι, τουλάχιστον να πάει ντέρμπι. Εκτός από το πρώτο δεκάλεπτο που ήταν κοντά η ομάδα, στα υπόλοιπα τρία δεκάλεπτα ο Παναθηναϊκός έπαιξε σκληρή άμυνα και άφησε τους Τούρκους 74 πόντους. Λίγοι πόντοι για τους Τούρκους.
4: Ακριβώς, και όχι μόνο. Κοίταξε να δεις. Εγώ σκεφτόμουν ότι οι άλλες τρεις ομάδες είχαν πάει στο ΟΑΚΑ σαν πρόβατα στις φαγές.
0: Ναι, ήταν τα μεγάλα outsiders. Σωστό.
4: Ακριβώς. Η Φενέρ πήγε για να κερδίσει επί της ουσίας.
0: Ναι, να κερδίσει.
4: Και όμως και την ίδια μοίρα,
0: ναι, ναι,
4: εν τέλει.
0: Ναι. Και
4: κατέληξε.
0: Μεγάλη διαφορά.
4: Και αυτή, ναι. Γενικότερα ο Παναθηναϊκός σήμερα απέδειξε ότι μπορεί να νικήσει τον οποιονδήποτε. Έπαιξε σκληρή άμυνα, κάτι που πέρσι δεν το είχε. Το
0: εντάξει, δεν είχε.
4: Από τα πρώτα φιλικά το βλέπαμε.
0: Δεν είχε ζέλικο στον πάγκο όμως.
4: Ακριβώς. Γενικότερα σήμερα βλέπω και τη στατιστική του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή, η οποία πολλές φορές μπορεί να μας δείξει κάποια πράγματα. Βλέπω τέσσερις διψήφιους.
0: Ναι, και
4: όταν λέω τέσσερις αναφέρομαι σε Λεσόρ, Χέιντις Ντέιβις είναι η πρώτη σκόρερ, και από πίσω τους ο Φραντσίσκο και ο Ρογκαβόπουλος.
0: Ρογκαβόπουλος, ο οποίος πήρε την μπάλα από τα χέρια του Ματζούκα, γιατί ο Ματζούκα στα προηγούμενα μας ήταν ο καλός που έβαζε τα τρίποντα, τώρα το έκανε ο Ρογκαβόπουλος. Άρα έχει επιλογές πολλές ο Μπράντοβιτς να φέρει από τον πάγκο. Δεν του τράβηξε ο Μαντζούκα, του τράβηξε ο Ρογκαβόπουλο. Δηλαδή το υλικό του Παναθηναϊκού φέτος είναι πολύ καλό στα χέρια του Μπράντοβιτ και στα χέρια του προπονητή του συγκεκριμένου, έτσι.
4: Κάτι δεν το συζητάμε αυτό.
0: Τώρα βέβαια έχει ένα δύσκολο μάτς να πάει να παίξει εκεί που ήταν χρόνια προπονητής ο Μπράντοβιτ στην Παρτιζάν. Εκτός έδρας την διαολοδομάδα την επόμενη.
4: Είναι νομίζω το πρώτο εκτός έδρας του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, οπότε, και δύσκολο μάτς, παρόλο που η Παρτιζάν θα χάσει από τη Ρεάλ. Εντάξει, θα κάνει την πρώτη σίτα. Και παραμένει τώρα χωρίς νίκη, χωρίς ήττα ο Παναθηναϊκός και η Βαλένθια, η οποία Βαλένθια έλεγα πριν και με το Στέργο, και φέτος δεν την περίμεναν πολύ να είναι τόσο καλή, και φέτος είναι μετά από τόσες αλλαγές που έκαναν, προπονητής έβγαινε και αυτά.
4: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η Βαλένθια, κυρίως για το πώς θα μπορέσει να κάνει σε αυτή τη χρονιά, την περίεργη χρονιά, όπως είπες, γιατί εντάξει, έχουν φύγει πόσοι παίχτες.
0: Να πούμε τελικό και ολοπονητής.
4: Είναι για να κάνει πάρα πολλά
0: να
4: πράγματα.
0: Να πούμε τελικό είναι 93-82, πάλι βάζει πολλούς πόντους στη Βαλένθια, πάλι πολύ επιθετικά παίζει. Αν το Μανέκο, ποιο ξεχώρισες, φίλε, σήμερα εσύ?
4: Τέις Ντέιβις. Εξαιρετικός, όπως και ο Λεσόρ, ο Ρογκαβόπουλος σε ένα συγκεκριμένο σημείο έβαλε 8 μαζεμένους πόντους και εκεί άρχισε να ξεφεύγει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, εκεί έχει να πάρει διαφορά.
4: Να αναφέρουμε φυσικά στον κόσμο ότι MVP του παιχνιδιού είναι ο Λεσόρ.
0: Ο Λεσόρ, ναι, βγήκε.
4: Με 30 βαθμούς στην βαθμολογία της EuroLeague. Στην αξιολόγηση.
0: Ναι.
4: Έτσι. Αλλά γενικότερα ο Παναθηναϊκός σήμερα είχε πολύ πλουραλισμό. Δηλαδή, αν δούμε και τα λεφτά συμμετοχής, καταρχάς δεν υπάρχει DNP σήμερα.
0: Ναι, ναι.
4: Μέχρι και ο Φαλ μπήκε, έδωσε κάποια πράγματα. Έδωσε ένα καλάθι.
0: Ναι. Και δηλαδή, το λίγο που έπαιξε, γιατί σιγά σιγά αυτός θα επανέλθει. Και ο Φαλ δεν μπορεί να παίζει τώρα ακόμα 20 λεπτά. Σιγά σιγά όμως θα πάρει χρόνο, περισσότερο χρόνο συμμετοχή. Γιατί ο Παναθηναϊκός είχε ένα θεματάκι στα rebound τα επιθετικά κάποια στιγμή. Έχανε πολλά επιθετικά rebound. Με το Φαλ θα δυναμώσει αρκετά.
4: Δεν το πλήρωσε αυτό.
0: Ναι, βάλανε τα τρίποντα οι άλλοι. Είχαν κακό ποσοστό. Αλλά ο Φαλ θα βοηθήσει πολύ τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα.
4: Σίγουρα φυσικά βοήθησε τώρα για το σημερινό. Βοήθησε και το ότι στη Φενέρ δεν της βγήκε τόσο πολύ το παιχνίδι. Και αυτό, εντάξει, σε αυτό ευθύνεται φυσικά και ο Παναθηναϊκός με την άμυνα που έπαιξε.
0: Ναι, ειδικά μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Γιατί το πρώτο δεκάλεπτο έφαγε αρκετούς πόντους, 24.
4: Ναι. Παρ' όλα αυτά,
0: μετά, στο δεύτερο, το
4: σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι η νίκη. Το ότι ο Παναθηναϊκός με αυτή τη νίκη μαζεύει πάρα πολύ καλά κουκιά. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να παίρνει νίκες ώστε να μπορέσει να
0: εκδηλωθεί. Και διαφορά, γιατί η διαφορά μπορεί να παίξει ρόλο με αυτές τις ομάδες που θα είναι ψηλά στη βαθμολογία.
4: Μα αυτό είναι και ο λόγος που ο Χέις Ντέιβις πήγε στην τελευταία επίθεση να εκτελέσει ακόμα και στην κόρνα. Το σημαντικό βέβαια αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό είναι το ότι έχει νικήσει, έχει κάνει το 4-4, έχει μαζέψει 4 ροζ φύλλα αγώνα που λέμε, τα οποία μπορεί να του φάνουν πάρα πολύ χρήσιμα
0: στην ελληνική
4: κατάταξη. Και φυσικά μπορεί να και οι διαφορές που έχει πάρει να του φάνουν πολύ χρήσιμα.
0: Εντάξει, μόνο με τη Φενέρ, με τις άλλες ομάδες δεν θεωρώ ότι θα έχει θέμα, γιατί δεν αποκλείεται.
4: Δεν είναι αυτό. Μπορεί, ας πούμε, να χάσει σε ένα παιχνίδι 8 πόντους και να κερδίσει στο δεύτερο παιχνίδι πάλι 8. Εκεί μετράνε οι συνολικές διαφορές.
0: Λέω ότι με τις ομάδες που έπαιξε τις άλλες, με τις διαφορές μεγάλες, δεν θα υπάρχει περίπτωση ισοβαθμίας, ας πούμε, με τις άλλες ομάδες.
4: Εννοείται. Εγώ τις αναφέρω γιατί οι διαφορές, η αλήθεια είναι καλό να παίρνονται μεγάλες, άσχετα αν θα υπάρξει ισοβαθμία.
0: Ναι, για το γενικό σύνολο των.
4: Γιατί, ας πούμε, μπορεί, όπως σου είπα, να παίξει παράδειγμα τώρα, λέω εγώ, με τη Ρεάλ. Να χάσει 7 πόντους στη Μαδρίτη και να κερδίσει 7 πόντους στο ΆΚΑ.
0: Ναι,
4: εκεί
0: ναι,
4: για να
0: ναι.
4: την περάσει θα παίξουν ρόλο οι συνολικές
0: βαθμολογίες. Συνολικές, σωστό.
4: Οπότε δεν ξέρεις.
0: Τελειώνει και το παιχνίδι Ρεάλ και κάνει την πρώτη νίκη Ρεάλ, η οποία έχει απογοητεύσει τα πρώτα παιχνίδια. Κερδίζει την ΑΕΤ Παρτιζάν μέχρι πριν από λίγο, 86-76, Γιώργο.
4: Καιρός ήταν.
0: Ναι, ήταν.
4: Καιρός ήταν να πάρει για μια νίκη η Ρεάλ, γιατί τώρα τρεις ήττες.
0: Και με πολύ ακριβό ρόστερ και η Ρεάλ, και τρεις ήττες που λες, ήταν παράξενο. Για πες μου λίγο σήμερα το παιχνιδιάκι, θα πας εσύ στην Αρίνα, είσαι στα ίσα εσύ.
4: Ναι.
0: Νέα και τέταρτη, Ολυμπιακός Ανατολού. Τι βλέπεις εκεί, Ανατολή, η οποία έχει μια μεγάλη απώλεια.
4: Αυτή η απώλεια δεν σημαίνει και πολλά, γιατί. Να στο θέσω λίγο διαφορετικά. Ο Μάικ Τζέιμς είναι ένας παίκτης, δεν το συζητάμε αν είναι καλός παίκτης ή όχι. Είναι όμως ένας παίκτης που παίρνει πολλές μπάλες.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά είναι ένας πονοκέφαλος λιγότερος για τον Μπαρτζόκα. Γιατί αν πάρει πολλές μπάλες και είναι στη μέρα του, μπορεί να σε διαλύσει.
4: Εννοείται.
0: Άρα φεύγει ένα εμπόδιο από τον Μπαρτζόκα.
4: Σε αυτό. Είναι και αυτό, είναι ένα επιχείρημα. Το θέμα, εγώ μπορώ να στο θέσω λίγο διαφορετικά. Οι μπάλες τις οποίες έπαιρνε ο James θα μοιραστούν. Οπότε η ΕΦΕΣ θα γίνει πιο πολυδιάστατη.
0: Ναι, θα έχει περισσότερο πουρασμό στην επίθεση.
4: Θα δούμε ποιοι θα βγουν μπροστά για την ΕΦΕΣ. Σίγουρα ένας τέτοιος τραυματισμός θα συσπυρώσει την τουρκική ομάδα. Αν και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, αν είναι σοβαρός, θα μπορέσει να
0: πάρει. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει και ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πάνω από 10 πόντους. Αυτό έτσι βλέπω. Αν και είναι ένα γήπεδο το οποίο παίζει πρώτη φορά και ο Ολυμπιακός, δεν έχει ξαναπαίξει σαν Αρίνα. Εντάξει, ο κόσμος θα είναι μαζί του βέβαια με το γηπεδούχο. Θα είναι γεμάτο το γήπεδο από ό,τι λένε. Αλλά δεν γίνεται το γήπεδο όμως το κλασικό γήπεδο του. Δεν το ξέρει και καλά.
4: Κοίτα, ο τόσο έχει παίξει εκεί πέρα δεν έχει παίξει σε φιλόξενο κλίμα. Από την άποψη ότι παίζει ως φιλοξενούμενος.
0: Ναι, αλλά παίζει με την ΑΕΚ, η οποία δεν είναι πολύ χαμηλότερη δυναμικότητα.
4: Ναι, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Εντάξει, τα ντέρμπι τώρα, ΑΕΚ Ολυμπιακού, ακόμα και δεν είναι ντέρμπι, ρε φίλε.
0: Δεν είναι ντέρμπι, ΑΕΚ Ολυμπιακό,
4: δεν
0: είναι ντέρμπι.
4: Δεν έχει να κάνει. Τώρα τι είναι ντέρμπι. Θα στηρίξουν την ΑΕΚ.
0: Ναι, άλλο αυτό. Στην κερκίδα, γιατί στο γήπεδο ντέρμπι δεν υπάρχει. Τα τελευταία χρόνια Ολυμπιακό Παναθηναϊκός με ντέρμπι με ΑΕΚ ποτέ δεν υπήρχε. Εντάξει, όταν
4: αρχιδίζεις... Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό βέβαια είναι στο χέρι όλων των ομάδων, νομίζω,
0: ναι,
4: να μπορέσουν να το αλλάξουν.
0: Okay, ναι,
4: και
0: όσο...
4: μακάρι.
0: Ναι. Αυτό ναι, έτσι, αλλά δεν είναι και εύκολο. Τώρα προσπαθεί ο ΠΑΟ και ο Άρης να δούμε αν θα καταφέρουν φέτος. Για να δούμε. Λοιπόν, κάτι άλλο σου κάνει εντύπωση σήμερα αυτή την αγωνιστική?
4: Αλήθεια είναι, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω.
0: Δεν σου
4: κάνει
0: εντύπωση το Ντουμπάι από τον Ερυθρό Αστέρα? Και εύκολα.
4: Και ο Ερυθρός κάποια στιγμή έπρεπε να δείξει πράγματα.
0: 58-77 η ομάδα του Πασκουάλ. Εύκολη νίκη, φίλε. Πολύ εύκολη νίκη. Ντουμπάι 58 πόντους μόνο. Πολύ λίγη.
4: Πολύ λίγη. Βέβαια, να σου πω κάτι. Έπρεπε να κάνει μια τέτοια νίκη ο Ερυθρός. Έπρεπε να δείξει ότι, ξέρετε, παιδιά, υπάρχω και εγώ στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
4: Και ο Ερυθρός είναι μια ομάδα η οποία, παρότι δεν. Το ρόστερ δεν σε τρομάζει, δεν είναι και να μην την υπολογίζει.
0: Και μια σκληρή έδρα, πολύ σκληρή έδρα, δυνατή έδρα.
4: Προφανώς.
0: Λοιπόν, Μιλάνο έχασε πολλά με λίγα. Η Βίρτους Μπολόνια κάνει τη μεγάλη νίκη σήμερα. Κέρδισε μέσα στη Γερμανία. Μετά τον Ολυμπιακό κέρδισε και τους Γερμανούς. 87-94. Τα υπόλοιπα μας τα είπαμε. Αύριο έχει άλλα δύο παιχνίδια. Μπαρσελόνα Ζαλγκίρις. Ωραίο μάτσο αυτό θα είναι, Γιώργο. Έτσι έγινε.
4: Ματσάρα. Ματσάρα.
0: Και η Μπασκόνια Μπεσίθας, οκ, ένα μάτς.
4: Το Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις, βέβαια, να ξέρεις, εγώ το βλέπω διπλό και ας την έχουν πολλές στοιχηματικές outsider.
0: Το βλέπεις διπλό, εγώ το βλέπω να μην χάνει Ζαλγκίρις πάνω από 6,5-7,5 πόντους και η Μπαρτσελόνα να μην χάνει πάνω από 5, να γίνει ντέρμπι.
4: Αυτό πιθανό.
0: Και το άλλο Μπασκόνια Μπεσίθας, οκ, εντάξει, η Μπασκόνια δεν είναι καλή φέτος, η Μπεσίθας είναι πρωτάρα.
4: Δεν έχει πρόβλημα. Δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Αν και η Μπεσίκτας είναι ερωτηματικό, δεν ξέρουμε ακόμα περί τίνος πρόκειται. Ενώ ως ομάδα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Και η άλλη εβδομάδα, Γιώργο μου, είναι η άλλη εβδομάδα πάλι, ε. Συνεχίζεται. Είναι πολλά παιχνίδια τώρα, τρία είναι πολλές οι ομάδες. Λοιπόν, έχουμε τον Ολυμπιακό να πηγαίνει να παίξει. Μισό λεπτό να το βρούμε. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Βαλένθια εκτός έντας. Σπουδαίο μάτς, δυνατό μάτς. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Παρτιζάν. Τετάρτη ο Παναθηναϊκός, ναι, 13 του μήνα. Τετάρτη, είναι 13 του μήνα. Παρτιζάν Παναθηναϊκός και Βαλένθια Ολυμπιακός. Είναι η επόμενη εβδομάδα.
4: Μάλιστα. Για να δούμε.
0: Και 15 του μήνα, τη δεύτερη δηλαδή ημέρα της αγωνιστικής, γιατί είναι για όλη εβδομάδα, είπαμε. Παναθηναϊκός παίζει μέσα με τη Χάπολη Τελαβίβ. Ολυμπιακός παίζει πάλι εκτός, με την Μπαρσελόνα, αλλά θα μείνει στην Ισπανία Ολυμπιακός. Δεν θα γυρίσει.
4: Γενικά ο Ολυμπιακός, από ό,τι έχω καταλάβει, το έχει ζητήσει και ο ίδιος.
0: Ναι, για να μπορέσει
4: από την Ευρωλίγκα να παίξει περισσότερα παιχνίδια εκτός έδρας.
0: Μέχρι να είναι το γήπεδο του έτοιμο, να μην παίξει πολλά παιχνίδια σαν ένα αρίνα.
4: Ακριβώς.
0: Ωραία.
4: Ωραία. Δεν έχουμε νομίζω να προσθέσουμε. Κάτι.
0: Σε περιμένουμε από το βράδυ 9 και 4 ζωντανά εκεί από τον σταθμό μας, από τη σαν ένα αρίνα, Ολυμπιακός Εφές. Ελπίζω να φέρει γκολ στον Ολυμπιακό. Και να δώσει και χαιρετισμούς πολλά στην Δώρα Παντέλια να την δεις από κοντά. Γελάσεις, αρέσουν αυτά τα πικάντικα.
4: Τι να κάνουμε, Βασίλη μου, άνθρωποι είμαστε.
0: Σαν θέα και στο κατσάτσο. Εντάξει, Γιώργαρα μου, καλή νύχτα, φιλαράκο.
4: Καλή σου νύχτα, Βασίλη μου, καλή νύχτα.
0: Ακούσαμε και το σχόλιο του Γιώργου Ιωάννου, θα τον ακούσουμε και αύριο, είπαμε. 9 και 4 Ολυμπιακός Εφές από τη Σανέλ Αρίνα. Εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είμαστε 15 λεπτά πριν τις 12, πριν ξημερώσει καινούργια ημέρα. Τώρα να πούμε αναλυτικά που ρώτησε ένας φίλος τα παιχνιδάκια με τους με τα... Μισό λεπτό. Με τα 10 λεπτά, να τα πούμε όλα, τα έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Ντουμπάι Αστέρας 58-70. Μάλλον να πάμε τα πράγματα από την αρχή. Πρώτα να δούμε τα παιχνίδια. Μισό λεπτάκι, παιδιά, να τα βρούμε, γιατί λίγο χαθήκαμε. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτό. Εδώ είμαστε. Να πάρουμε από τη σειρά, από την ώρα που ξεκίνησα τα μάτς. Λοιπόν, είχαμε Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο 97-79, εύκολη νίκη για τους Ισραηλινούς. 24-20 πρώτη περίοδος, 27-25 η δεύτερη, 23-17 η τρίτη και 23-17 η τέταρτη περίοδος. Σε όλες τις περιόδους κέρδισε, ήταν μπροστά η ομάδα από το Ισραήλ, 97-79. Ο Βεράκη νομίζω έγινε εδώ. Πάμε στο επόμενο, Ντουμπάι Αστέρας. Εδώ είχαμε την έκπληξη, εντάξει, οκ. 58-77, χαμηλό σκορ, 21-16 πρώτη περίοδος, 10-21 η δεύτερη, 15-19 η τρίτη, τελευταία 12-21 για τους Σέρβους, μεγάλη νίκη, 58-77. Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια, δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τη Βίρτους, 87-94, η πρώτη περίοδος 21-35, δεύτερη 22-17, τρίτη 25-23, τέταρτη περίοδος 19-19. Παναθηναϊκός Φενέρ, είπαμε, 92-74, πρώτη περίοδος 27-24, μετά πήρε φόρο ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, στη δεύτερη ήταν Ντερμπάκη, 19-17, τρίτη περίοδος 21-14, τέταρτη περίοδος 25-19. Και πάμε στο παιχνίδι της Βαλένθια με τη Χάπολη Τελαβίβ, 93-82, 29-17 η πρώτη περίοδος, η δεύτερη 18-23, τρίτη 27-17, τέταρτη 19-25 και Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν, 86-76 με 27-19 το πρώτο δεκάλεπτο, δεύτερο δεκάλεπτο 26-18, τρίτο 18-20, τέταρτο 15-19, πρώτη νίκη για τη Ρεάλ, πρώτη ήταν για την Παρτιζάν. Είπαμε σήμερα τρία μάτς, Ολυμπιακός Ανατολού 9 και 4, Μπαρτσελόνα Ζαλγκύρης 9.30 και Μπασκόνια Μπεσικτάς την ίδια ώρα στις 9.30. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλέσετε να βγείτε στον αέρα. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Πάμε να ακούσουμε και λίγο τον Ρογκαβόπουλο που έκανε τρία τρίποντα μαζεμένα και πήρε διαφορά Παναθηναϊκός.
5: Κάνατε να φαίνεται εύκολο, δεν ήταν καθόλου.
6: Σίγουρα δεν ήταν εύκολο, παρόλα αυτά παίξαν πολύ καλά. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Περιμένουν και κάποια παιδιά που είναι τραυματίες, που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για μας. Προχωράμε, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε ταπεινοί. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα στη χρονιά. Έχουμε καλό κλίμα μεταξύ μας. Όλα τα παιδιά και νομίζω δίνουν το 100%. Το staff επίσης είναι εξαιρετικό, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά γι' αυτό. Συνεχίζουμε.
5: Η ταπεινότητα έρχεται, ο κόσμος όμως είναι υπερενθουσιασμένος με αυτά που βλέπει και νομίζω ότι θα έρχονται και τα καλύτερα, έτσι.
6: Μακάρι να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία, αυτό είναι το πιο σημαντικό, να παραμείνουμε υγιείς, ταπεινοί, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς όπως είπα και πριν. Καλά κάνει ο κόσμος και ενθουσιάζεται, βλέπει πολύ ωραία πράγματα στο γήπεδο μέχρι τώρα. Προχωράμε, έχουμε να παίξουμε και τα εκτός έδρας παιχνίδια σιγά σιγά, που για εκεί πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, δεν θα τον έχουμε μαζί μας τον κόσμο, οπότε θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα παιχνίδια εκεί.
5: Και εκεί μπορεί να τον έχετε τον κόσμο μαζί.
6: Όχι, με την ίδια ποσότητα είναι αυτό, είναι, ναι, σίγουρα.
5: Σε προβληματίζει λίγο αυτό το περίεργο πρόγραμμα φέτος, δηλαδή με τα πολλά σερί εντός, τα ξέρω 4-5 εκτός μετά.
6: Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Νομίζω ότι όταν όλες οι ομάδες θα το περάσουν αυτό, πρέπει και εμείς να παραμείνουμε συμπαγείς και συγκεντρωμένοι. Νομίζω ότι γι' αυτό έχουμε και αυτό το ρόστερ με τόσους πολλούς παίκτες, ώστε να περάσουμε οποιαδήποτε ατυχία ή δυσκολία. Και νομίζω ότι υπάρχει 100% αυτοπεποίθηση από όλα τα παιδιά.
0: Λοιπόν, αυτά τα πρώτα, έτσι, μάλλον κάποιες δηλώσεις του Ρογκαβόπουλου, του Νίκο Ρογκαβόπουλου, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση, διψήφιος, με τρία τρίποντα εκεί συνεχόμενα που πήγε διαφορά από τους 5 πόντους, 6 πήγε στους 12-13. Έκανε και αυτός, έβαλε το λιθαράκι του για τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τώρα δοκιμάζεται σε μια πολύ καυτή έδρα, με μια ομάδα η οποία έχει μόνο μία ήττα, αυτή με τη Ρεάλ, την Παρτιζάν, την πρώην ομάδα του Ομπράντοβιτς. Λοιπόν, είπαμε το, μην ξεχνάμε το I Love Σουβλάκι στην Πεύκη, με την ευκαιρία των 2 χρόνων λειτουργίας. Προσφέρεις φίλους το Σάββατο που μας έρχεται. Αν παραγγείλετε 2 μερίδες, ό,τι πάρετε από 2, ακόμα μία δώρο. Συν μία δώρο, αυτό για τα 2 χρόνια λειτουργίας του καταστήματος I Love Σουβλάκι της Πεύκης, επαναλαμβάνω, της Πεύκης. Λοιπόν, Ευρωλίγκα έχουμε σήμερα, είπαμε, παιχνιδιάκι του Ολυμπιακού και από αύριο, μετά το παιχνίδι, θα μιλάμε για και για Σούπερ Λίγκα, η οποία επανέρχεται, μάλλον ξαναρχίζει πάλι μετά τις διακοπές. Μετά τις 20 μέρες αποχής λόγω των εθνικών ομάδων, οι ομάδες εδώ στη Σούπερ Λίγκα ξαναμπαίνουν στη μάχη του πρωταθλήματος, με τα παιχνίδια να ξεκινούν 2 στις 7 και μισή το Σάββατο. Η ΑΕΚ με τον Όφη, από ό,τι άκουσα, διάβασα, είναι το παιχνίδι sold out. Έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια και με τον Όφη και με τη Ρεάλ. Πουλήθηκαν, λέει, ταυτόχρονα τα εισιτήρια. 7:30. Τρίπολη Αστέρα Ατρόμητος την ίδια ώρα, 7:30 το Σάββατο. Και πάμε την Κυριακή απογευματάκι. Κηφισιά Πανετολικό στις 5. Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5 επίσης. Άρης Βόλος 7 η ώρα. Το μεγάλο μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός από το Καραϊσκάκι στις 9. Και πάω Καλαμάτα Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Αγωνιστική, η οποία περιλαμβάνει το πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι, το κλασικό, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, και έχει και ωραία μάτς γενικότερα. Και το ΑΕΚ Όφη δεν είναι εύκολο μάτς για την ΑΕΚ, με Όφη ο οποίος είναι μια πολύ καλή ομάδα και τα τελευταία μάτς δεν έχει χάσει από την ΑΕΚ. Τα δύο τελευταία τουλάχιστον, στο Super Cup τον τελικό τον έχασε, τον πήρε Όφη στα πέναλτι, και στο κύπελο την απέκλεισε, και μετά Όφη πήρε το κύπελο με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φιλό που είναι στη γραμμούλα και τα λέμε τα υπόλοιπα σε λίγο. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, είσαι αίτητος σαν τον Παναθηναϊκό.
0: Καλό στο φίλο μου από τον Πύργο.
7: Καλά είσαι.
0: Καλά ρε φίλε. Μαλλιά, το ίδιο είναι ρε φίλε. Το ίδιο είναι. Στον Πύργο είσαι.
7: Ναι. Άκου τώρα, επειδή προχτές είχαμε το συμβάν το τραγικό με τη Λένα στον πατέρα και του Καραλή τον Πεθερό, του Κοκαλίδη.
0: Να είσαι αυτά τώρα, να είσαι, τι μου λες τώρα, τι είναι αυτά, προχτές γίνανε αυτά, τι τα λες τώρα.
7: Είχα πάει στην κυρία.
0: Ωραία.
7: Και γνώρισα τον Κοκαλίδη, τι υπέροχο βουνό είναι αυτό, τρελάθηκα. Του λέω, τα καλύτερα παιδιά είσαστε το Ιντερ Μπέτερ. Τον ρώτησα καθένα, μου λέει, είναι πέμαρος, όλα τα παιδιά. Καλά είσαι, Βασίλη.
0: Καλά ρε φίλε, καλά. Σήμερα έχουμε το μπάσκετ, μου λες τώρα, σίγια, βρόσκορες τον άνθρωπο.
7: Όχι,
0: μέσα στην αισιοδοξία είσαι.
7: Είναι όλα τα ξαδέρφια της Λένας και του Καραλή.
0: Φίλε, πάμε παρακάτω.
7: Τι είναι, φιλαράκια μου, ναι. Ήθελα να πω για την Πανάθα 4.
0: Έτσι, πάμε να πεις.
7: Και θα πάμε πολύ καλά φέτος. Όσο για το ποδόσφαιρο, την Κυριακή θα δούμε.
0: Δύσκολο μάτς.
7: Είναι δύσκολο παιχνιδάκι, γιατί εντάξει, πρέπει να ανέβει και ο Ολυμπιακός, να δούμε καμιά μπάλα, καταλαβαίνεις.
0: Είναι δύσκολο μάτς, ντέρμπι, μεγάλο μάτς.
7: Ναι, παιδάκι. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα σε όλους σας. Είσαστε υπέροχοι. Μου τα είπε ο Κουκαλίδης. Λόγω είναι τα καλύτερα παιδιά. Τους ξέρω λόγω στα τηλέφωνα. Δεν τους έχω δει από κοντά, αλλά τουλάχιστον γνώρισα τον πρώτο.
0: Ναι.
7: Είναι υπέροχο βουνό. Ο βουνό ο Κουκαλίδης. Άντε μου.
0: Τα λέμε, για χαρά. Για χαρά. Να είσαι καλά επίσης. Να είσαι καλά. Για χαρά. Τον Πυριώτη, το φίλο μας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Λιάκο μου από τη Μεταμόρφωση. Ο φίλος ο Ανδρέας από την Πάτρα Μπιλάρα, καλησπέρα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής και καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, αύριο δεν έχουμε εκπομπή, είναι τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Θα είμαστε πάλι παρέα την Κυριακή το βράδυ. Τώρα 12 με 2, λίγο νωρίτερα θα δούμε το πρόγραμμα. Μπορεί και νωρίτερα, αλλιώς 12 η ώρα σίγουρα, μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Θα σχολιάσουμε την ολόκληρη την αγωνιστική που δεν τελειώνει την Κυριακή, τελειώνει Δευτέρα, αλλά την Κυριακή είναι το μεγαλύτερο μέρος των παιχνιδιών, είναι Κυριακή. Και Σάββατο δύο μάτς είπαμε, τη ΣΑΕΚ με τον Όφη και το Αστέρα Τρίπολης με τον Ατρόμητο. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι. Ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε να πούμε καλημέρα σε λίγο. Θα ξημερώνει καινούργια ημέρα, Παρασκευή 9 Οκτώβρη. Θα ξημερώνει σε περίπου 7-8 λεπτάκια. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69-49-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Πάμε και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, δύο λεπτά, τρία για την ακρίβεια, μετά τις 12. Καλημέρα τώρα πια σε όλη την παρέα. Ξημερώνει Παρασκευή, ο μήνας έχει 9 Οκτωβρίου. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2, εδώ πάντα συντονισμένοι στον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943, 215-215-5943. Και τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Είπαμε, ξεκινάει και πάλι το πρωτάθλημα για τη Super League με τα μάτς Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι την επόμενη εβδομάδα, μετά από τόσες μέρες εκτός προπονήσεων με τις ομάδες τους οι ποδοσφαιριστές λόγω εθνικών ομάδων, την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε και τα παιχνίδια για το Champions League, το Europa και το Conference. Champions League ΑΕΚ, Europa Ολυμπιακός και Όφη, και Κόφερας Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ παίζει Τετάρτη, οι υπόλοιποι τρεις παίζουν την Πέμπτη. Άρα έχουμε full πρόγραμμα. Ξεκινάμε και πάλι στα βαθιά που λέμε. Να πούμε επίσημα ότι το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο αναβάλλεται. Το Ατρόμητο ΑΕΚ αναβλήθηκε. Η ΑΕΚ έκανε το αίτημά της, έγινε δεχτό. Εντάξει, το περιμέναμε ούτως ή άλλως να γίνει δεχτό. Έχει δύο μάτς να παίξει με την Σαχτάρ στο γήπεδο της Τσέλσι και με τη Manchester City μέσα σε μία εβδομάδα. Μάλλον σε 10 μέρες δύο παιχνίδια. Η ΑΕΚ θα μείνει στην Αγγλία. Δεν θα γυρίσει πίσω μετά το μάτς με τη Σαχτάρ. Θα μείνει στην Αγγλία. Γι' αυτό το παιχνίδι με τον Ατρόμητο αναβλήθηκε.

Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά μετά τις 12. Μια καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από τους Αμπελοκήπου στο Περίπτερο. Μπιλάρα, καλημέρα και από μένα σε όλη την παρέα και καλό Σαββατοκύριακο. Φιλαράκο, λέει ο φίλος ο Στέλιος που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Η φίλη μας η Ελένη από τον Πειραιά. Η φίλη μας η Δήμητρα από το Χαϊδάρι. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το Κέντρο Φύλακας και στο φίλο μας τον Κυριάκο από τον Βόλο. Λοιπόν, ένα μάτς που ήταν σε εξέλιξη τελείως σε Σάμ Ροκρόβερς στην Τροχέντα United 3-1 με 3-0 το πρώτο ημίχρονο. Τώρα έχουμε ένα παιχνίδι σε εξέλιξη από το Μαρόκο, Μας Μαχρίμ, σαν να είναι τάς και μπάμπι είναι αυτό, Ράζα Καζαμπλάκα 0-0 στο 47. Αργότερα είπαμε μετά τη 1:30 έχουμε παιχνίδια για την Βραζιλία, πολλά παιχνίδια, πρώτη κατηγορία και δεύτερη κατηγορία. Καλησπέρα Βασίλη, Αποστόλης από την Σαλαμίνα. ΑΕΚ, γεια σου φίλε Απόστολε. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Στο φίλο μας τον Νικόλα από την Αρτέμιδα, να πούμε μια καλημέρα. Να εμπειλάρα αν πάω, λέει, με την γυναίκα στο πεύκυμενο, στο I love σουβλάκι, θα πάρω 2 μερίδες και μία δώρο. Ναι, θα παραγγείλεις 2 μερίδες και θα πάρεις ακόμα μία. Θα πεις βέβαια Inter Veten Ελλάδα Sports στο I love σουβλάκι της Πεύκης που γιορτάζει τα 2 χρόνια λειτουργίας, να τα καθοστήσει. Θα παραγγείλεις 2 μερίδες και θα πάρεις άλλη μία. Αφάς καλά δηλαδή. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι που ετοιμάζονται σιγά σιγά να ξεκινήσει το πρόγραμμα εκεί στον Μποτέγκα, στον Μπουρνάζι, με τον Χολίδη, τον Νίβο και τα υπόλοιπα παιδιά. Είπαμε Παρασκευή, Σάββατο και Τρίτη είναι ανοιχτά. Γεια σου φίλε Γιώργο, καλημέρα σου όλα τα παλικάρια που είναι εκεί, φιλαράκια, όλα καλά, Μιχάλη Σαμπατζάκης και τα υπόλοιπα παιδιά. Καλή δουλειά να έχετε, καλή βάρδια. Αύριο, όχι σήμερα, σήμερα ρε πάρετε. Ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους, γεια σου Γιώργο. Ο Γιάννης ο φίλος μας από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Γεια σου Γιάννη μου, έχεις ρεπό από ό,τι μου λες, μια χαρά είσαι. Καλά να περάσεις, καλό Σαββατοκύριακο, καλό καιρό παιδιά θα έχει. Σήμερα έχει και αρκετή ζέστη το μεσημεράκι, νομίζω είχε πολύ ζέστη, καλοκαιρινός ο καιρός, ήταν 27-28 βαθμούς κάποια στιγμή μεσημεράκι εκεί 2-3. Να δούμε και τι θα έχει σήμερα, αλλά από ό,τι είδα χθες ο καιρός θα είναι καλός και σήμερα. Ναι, μια χαρά, από 17 βαθμούς έως 28. Σάββατο τα ίδια, αλλά με συννεφιά, όχι πολύ ήλιο. Κυριακή εδώ πέρα μου δείχνει τώρα ότι θα έχει 18 έως 26 βαθμούς με κεραυνούς όμως και βροχές την Κυριακή.

Λοιπόν, σήμερα είπαμε είναι 9 Οκτώβρη. Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής: ο Αβραάμ, η Αβραμία, ο Λότ με ωμέγα και ο Λότ με όμικρον. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και σε όλες που έχετε σήμερα τη γιορτούλα σας, 9 Οκτώβρη. Ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα φίλε Βασίλη, από Κύπρο. Γεια σου φιλαράκο μου, εκεί στην Κύπρο μας ακούτε, από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104.

Φιλαρά κουπονάκι, τι παίζει σήμερα το κουπόνι στοιχήματος. Κάτσε λοιπόν να σου πω, Φιλαράκο, ξεκινάνε τα πρωταθλήματα κανονικά. Γεμίζει το κουπόνι της Παρασκευής. Βέβαια, κλασικό κουπόνι όπως κάθε Παρασκευή, με πολλά παιχνίδια από πιο μικρές κατηγορίες ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Βλέπω παιχνίδια από Ρουμανία, παιχνίδια από Φιλανδία, Δανία, Κροατία, Πολωνία, Τσεχία, Αυστρία Β' κατηγορία. Β' κατηγορία της Γερμανίας που έχει ενδιαφέρον, παίζει πολλοί κόσμος, ασχολείται. Μπραουτσβάικ, Χολστάιν, Κιέλ, Χάιντενχάιμ, Καϊζερσλάουτεν και Πρόινσεν, Μούνστερ με την Ρος-Βάις Έσεν. Τα παιχνίδια αυτά ξεκινούν στις 7.30. Από εκεί πέρα έχουμε ένα παιχνίδι Μπραν Βίκινγκ για το πρωτάθλημα της Νορβηγίας. Πορτογαλία, Σουηδία, Γαλατά Σαράι, Κασίμπασα στις 8. Β' κατηγορία Ελβετίας, Μορερένσε, Ζιλβιθέντε από την Πορτογαλία. Β' κατηγορία, τρίτη κατηγορία από Γαλλία. Β' κατηγορία από την Ολλανδία και ένα παιχνίδι από την πρώτη κατηγορία, Ιτχόφεν, Χέρενφεν. Τι άλλο έχει? Είπαμε Ρουμανία υπάρχει. Άλλο. Ντόρτμουντ, Βέρντερ Βρέμι το βράδυ για την Bundesliga 9.30. Αβελίνο, Σαμπντόρια. Β' κατηγορία Ιταλίας, Πολωνία. Μπέβερεν Λόμελ για την β' κατηγορία της, του Βελγίου. Λανς Λιόν, ωραίο μάτς αυτό, το βράδυ 10 παρατέταρτο, γαλλικό πρωτάθλημα. Λανς Λιόν, Ιρλανδία κλασικά 10 παρατέταρτο. Μάλαγα Εσπανιόλ στις 10 η ώρα και Championship West Ham με την QPR. Μπράγκα Sporting Λισαβόνας στις 10:15 και μετά τις 12 παιχνίδια από Αργεντινή, γενικά παιχνίδια από Λατινική Αμερική μετά τις 12. Γεμίζει το πράγμα, γεμίζει σιγά σιγά.

Καλημέρα, Μπιλάρα. Στον μπάσκετ στο τέλος συνήθως το γαμπρό. Στο ποδόσφαιρο Κυριακή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 2-1 και ΑΕΚ Όφη 2-1. Μάκησε από τη Νέα Σμύρνη. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Στο τέλος, γιατί και το ποδόσφαιρο έχει play-off τώρα. Στο τέλος ο γαμπρός χειρίζεται. Αλλά λέμε ότι πώς ξεκινούν οι ομάδες, με τι προοπτικές. Παναθηναϊκός, ο οποίος πέρυσι σε σχέση με. Μιλάμε για ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Πέρυσι ήταν κακός και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Και με τον Αταμάν στον πάγκο και με στο ποδόσφαιρο με τις αλλαγές προπονητών. Κάποια στιγμή θυμάστε ότι κυνηγούσε το Λεβαδιακό. Ο Παναθηναϊκός ήταν στο κυνήγι της Λιβαδιάς. Ήταν πολύ κακός πέρυσι. Φέτος είναι πολύ καλύτερος με πολλές επιλογές. Αυτό είναι αλήθεια, παιδιά. Εντάξει, μπορούμε να υποστηρίζουμε άλλη ομάδα, αλλά να λέμε και τα πράγματα όπως είναι. Ο Παναθηναϊκός φέτος είναι στο ποδόσφαιρο πολύ καλός, γι' αυτό είναι και το 5-5 που δεν ήταν πέρυσι. Και στο μπάσκετ το ίδιο καλός που δεν ήταν πέρυσι. Αλλά, όπως λέει και ο Μάκης, στο τέλος κάνουμε ταμείο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικολάκη Αεκάρα μόνο εδώ στο φούρνο στη γειτονιά μας το Καματερό, που ξεχάσαμε τα κάρβουνα, ξεχάσαμε τις τσιπούρες, ξεχάσαμε τις συναγρίδες και όλα τα υπόλοιπα ψαρικά τα ωραία.

Λοιπόν, ο φίλος μας ο Δημήτρης μας έστειλε μηνυματάκι από το Παλαιό Φάληρο. Γεια σου φίλε, καλημέρα στο φίλο μας το Μάριο που μας έστειλε και αυτός το μηνυματάκι του από τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Είχαμε και ένα άσχημο γεγονός λίγο πριν. Όχι, το απόγευμα έγινε αυτό, το έχετε ακούσει. Τώρα το διαβάζω εγώ. Το αυτό που έγινε στην Ελευσίνα. Αυστηρή επίθεση με πολιτικά κίνητρα, σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής έρευνα της αστυνομίας, με δράστες τρεις άντρες και το θύμα 32χρονου, σημειώθηκε 4:20 το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξιοί στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέγγισαν τον άνθρωπο, επεισοδίκωσαν τον υπόλοιπο και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Κατά πληροφορίες, οι δράστες είπαν στο θύμα: «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Ακού τι γίνεται στον κόσμο. Ακού τι γίνεται στον κόσμο. Τι μυαλά κουβαλάει ο κόσμος. Τι μυαλά, μάλλον μυαλά. Το κεφάλι μέσα δεν έχουν τίποτα, ρε παιδί. Πας τώρα να μαχαιρώσει τον άλλον. Γιατί διαφωνεί πολιτικά. Ακού τώρα τρέλα. Άκου τώρα μυαλό, μυαλό. Κουκούτσι τέλος πάντων που κουβαλούν κάποιοι.

2-10-2-20-59-9-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για το φίλο που ρωτάει την κόντρα Καρβέλα με τη Βύση πως τη βλέπεις. Εντάξει παιδιά, τώρα είναι μια κόντρα η οποία, εντάξει, καλό ήταν να μην έχει γίνει, γιατί η Βύση δεν υπήρχε αν δεν ήταν ο Καρβέλας. Ο Καρβέλας δεν υπήρχε αν δεν ήταν η Βύση, εισαγωγικά το λέω, γιατί οι μεγάλες επιτυχίες της Άννας Βύσης έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας και της έχει εμεινεύσει η Άννα Βύση, και από εκεί μάθαμε τον Νίκο Καρβέλα. Δηλαδή και οι δύο έχουν προσφέρει ο ένας τον άλλον, τώρα τσακωθήκανε για τα λεφτά, τα κάνεις όλα, που λέει και το μεγάλο άσμα του Αντίπα. Για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς, μα θα έρθει κάποτε η ώρα που δεν θα ξέρεις τι χρωστάς. Ο ένας ζητάει 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ο Καρβέλας, η Βύση λέει ότι έχει πάρει 500, αυτά έπρεπε να πάρει και γίνεται ένας χαμός. Τώρα να είχαμε να λέγαμε. Πάντως αν δεν υπήρχε ο ένας, θα υπήρχε και ο άλλος. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν και ο Καρβέλας έχει γράψει και άλλα τραγούδια από, για άλλους καλλιτέχνες, αλλά τα μεγάλα τραγούδια, έτσι, τα πολύ δυνατά κομμάτια τα έχει γράψει για την σύζυγό του κάποτε, την Άννα Βύση. Έχουν μαζί και ένα παιδί, έχουν και εγγόνια τώρα, καλώς τσακώνονται σαν τα κοκόρια. Πολλά τα λεφτά όμως. Όταν υπάρχει ανάμεσα μέσα το χρήμα, πρέπει να σκοτώνονται αδέρφια για χρήμα και περιουσίες.

Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν διαφημίσει των 12.30. Ο φίλος ο Παναγιώτης έστειλε μηνυματάκι με μια φωτογραφία. Τι μου στέλνει εδώ για να δω. Φωτογραφία, φιλαράκο μου, δεν υπάρχει. Φίλε, ξαναστείλτε. Ο Αποστόλης, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές από το

Άλλο Κώστας λέει καλησπέρα σε όλους τους ακροατές από τον Τσέλιγκα. Καλησπέρα και σε εσάς. Γεια σου φίλε μου Κώστα. Και ο φίλος ο Αποστόλης πρέπει να υβήσει να τραγουδήσει τον αυτό τον άνθρωπο «Εγώ τον αγαπάω» που είναι στίχη μουσική του Καρβέλα και να τα βρουν. Αποστόλης από Σαλαμίνα, αεξής. Τι είπαμε παιδιά, εντάξει τώρα υπάρχει μια κόντρα. Την έχουν λίγο φορτώσει και τα κανάλια περισσότερο, γιατί πουλάει το θέμα Καρβέλα Βύση όταν έχουμε και άλλα θέματα να λύσουν. Αλλά όταν υπάρχει δύο πράγματα, κάποια άλλα πράγματα τα αφήνουν στη μέση που είναι πολύ πιο σοβαρά πράγματα για τον κόσμο, για τα λαό, οικονομία και όλα τα υπόλοιπα. Βρίσκουν ένα θεματάκι, το κάνουν λίγο παραπάνω πιπεράτο. Ασχολείται ο κόσμος κάθε μέρα με τον Βύση και τον Καρβέλα και να ασχολούνται τα κανάλια με άλλα θέματα που είναι πιο σοβαρά για τους ανθρώπους που δουλεύουν, εργάζονται, που έχουν οικογένειες. Καρβέλα Βύση έχουν λεφτά να φάνε και τα δισεγγονά τους που λέμε. Εντάξει, το πάνε μία, το πάνε δύο, νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να σταματάνε. Όλη μέρα μιλάνε πρωινάδικα, απογευματινάδικα, βραδινά δελτία για τον Καρβέλα και τη Βύση. Όταν υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά θέματα. Δεν έχω δει ποτέ ένα κανάλι να βγαίνει στους δρόμους και να βλέπει παππούδες, γιαγιάδες, νέους άνθρωπους να κουβαλάνε τα τρόφιμα μέσα από τα σκουπίδια. Έχετε δει κανένα ρεπορτάζ εσείς? Όχι να λένε ότι υπάρχει κρίση. Αχ, αυτό το λένε, το ξέρουμε να μας το πούνε. Έχετε δει κανένα κανάλι να βγαίνει στους δρόμους βράδυ, πρωί, μεσημέρι να βλέπει ανθρώπους που παίρνουν από τα σκουπίδια και τρώνε σαν τα σκυλιά? Εγώ δεν έχω δει πάντως ποτέ. Αντίθετα βλέπω τη Βύση, τον Καρβέλα και γύρω γύρω διάφορα. Δεν πουλάνε τα θέματα αυτά τα άλλα. Ο Βύσης Καρβέλας πουλάει.

Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι. Διαλυματάκι και παρερχόμαστε μετά τις 12.30. Θα είμαστε πάλι παρεούλα. Συντονισμένοι εδώ πάντα, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τη μία. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερ Βέτερ Ελλάδα Σπορτ. Ναι, κανονικά φιλαράκο μου, και από νωρίς θα είμαστε στο Καραϊσκάκι. Ο σταθμός με τα πριν του παιχνιδιού. Στον αγώνα θα μεταδώσει Θέμη Παλιούρα live από το στάδιο Καραϊσκάκι και αργότερα και μετά τον αγώνα συνεντεύξεις πρωταγωνιστών, συνεντεύξεις τύπου και όλα τα παρελειπόμενα. Και μετά τις 12 θα ανοίξουμε πάλι και γραμμούλες να τα κουβεντιάσουμε με τους φίλους του Παναθηναϊκού και τους Ολυμπιακούς και τους υπόλοιπους οπαδούς των ομάδων για ό,τι θέλετε μετά τις 12. Ο Λίκης θα είναι εδώ από τις 9 έως τις 12. Νωρίτερα έχετε Φώτη Κατσούφη, τον διαφωτιστή μας.

Ο φίλος ο Δημήτρης έχει μια απορία. Μάλλον με ρωτάει, Μπιλάρα, έχω μπροστά μου 6 κομμάτια σπανακόπιτα. Να τα φάω όλα τώρα ή να τα φάω μέχρι το πρωί? Σιγά σιγά, ρε φίλε, τα φας όλα μόνο κοπανιά. Τι θα φας μετά τη μία, αν τα φας τώρα όλα? Ένα τώρα κομματάκι, δύο, άρα δύο μετά και άλλα δύο πριν το σχόλασμα. Αν τα φας τώρα όλα, μετά θα μείνει νηστικός. Σπανακόπιτα, ωραία σπανακόπιτα, να έχει μπόλικο τυράκι μέσα. Όχι νηστίσιμη, με μπόλικο τυράκι, φετούλα. Μπόλικο τυράκι, τέλος πάντων, τέτοια εποχή να λέμε για φέτα. Καλύτερα να μιλάμε για χρυσό.

Ο φίλος ο Αλέξανδρος έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος Σταμάτης έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Γεια σου φίλε μου και σε εσένα. Ο Μιχάλης ο φίλος έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλο. Περιμένει την Κυριακή το βράδυ να ακούσει και πάλι το μοναδικό πρόεδρο, το Τζίτζι. Ναι παιδιά, Κυριακή βράδυ είπαμε θα έχουμε παρέα μας το Τζίτζι. Ό,τι μας είπε ο ίδιος, δεν ξέρω αν θα έρθει τώρα ή το μεγάλο, την Κυριακή του Πάσχα.

Ο φίλος ο Μαρίνος μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, μπιλάρα και από εμένα. Ο Παντελής από την Καλυθέα και στο φίλο μας τον Γιώργο που έχει μήνυμα λίγο πιο κάτω από την Καλυθέα, από το Μοσχάτο. Ο φίλος ο Τάσος, μπιλάρα, μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό σου κου, καλά να περάσετε. Και εγώ ρεπό έχω το διήμερο. Τάσος από την κάτω, από τα κάτω Πετράλωνα. Γεια σου, Τασούλη, και σε εσένα. Η φίλη μας η Ελένη έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά, όπως κάνει πάντα.

Ο φίλος ο Σωτήρης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Μπιλάρα, καλή μέρα και από μένα. Ήμουν γήπεδο, μόλις γύρισα μετά από ένα ωραίο βρώμικο. Παίξαμε πολύ καλά, ειδικά στα τρία τελευταία δεκάλεπτα. Είναι καλή ομάδα φέτος, καμία σχέση με την περσινή, με τον Αταμά. Ναι, αυτό είπα και εγώ νωρίτερα, Φιλαράκο, καλή ξεκούραση βασικά. Αυτό είπα και πριν, ότι καμία σχέση ο Παναθηναϊκός ο περσινός με το φετινό Παναθηναϊκό. Βέβαια, ακόμα νωρίς είναι, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά μεγάλη στον περσινό Παναθηναϊκό με τον Αταμάν και στο φετινό με τον Ομπράντοβιτς.

Ναι, θα έχει κόσμο. Όφη και καλό είναι αυτό να πηγαίνουν οι οπαδοί των ομάδων σε όλα τα γήπεδα. Μακάρι να μπορούσαν να πάνε και στα μεγάλα μάτσο οπαδοί αντιπάλων ομάδων. Δηλαδή να πάνε οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκη και του Μπαλίν, οι φίλοι του Ολυμπιακού στην Καλογέζα, στο ΆΚΑ και οι υπόλοιπες ομάδες. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε, έχει καταργηθεί εδώ και χρόνια οι μετακινήσεις οπαδών, ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια, τα ντέρμπι που λέμε, απαγορεύονται οι μετακινήσεις οπαδών. Αλλά το παιχνίδι με την ΑΕΚ με τον Όφη, ο Όφη θα έχει εξάλληψη στα εισιτήρια που πήρε, γύρω στα 600 εισιτήρια νομίζω πήραν οι οπαδοί του Όφη και από την Κρήτη και από εδώ, από την Αθήνα, που μένουν πολύ κριτικοί που υποστηρίζουν την ομάδα του Όφη. Θα είναι στην Κυριακή στο γήπεδο, έτσι πρέπει να γίνεται. Μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα και να μπορούν να πηγαίνουμε και οι οπαδοί των άλλων ομάδων στα ντέρμπι, να πηγαίνουν και μέσα και έξω όπως κάναμε παλιά.

Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπυργο. Καλημέρα μπιλάρακι από εμένα. Ο Γιώργος από τον Ναύπλιο. Καλό σου κου σε όλη την παρέα. Να πούμε τελικά, λέει ο φίλος ο Νίκος, αν μπορούμε μπιλάρα τελικά αποτελέσματα για την Ευρωλίγκα. Λοιπόν, τα έχουμε μπροστά μας, να τα πούμε εύκολο, δεν βρίσκεται κάτι δύσκολο, φίλε μου. Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο 97-79, Ντουμπάι Αστέρας 58-77, Μπάγερν Βίρτς Μπολόνια 87-94, Παναθηναϊκός Φενέρμπαξε 92-74, Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ 93-82 και Ρεάλ Παρτιζάν 86-76. Στην βαθμολογία τώρα με τρεις ομάδες να έχουν παίξει, μάλλον τρία ζευγάρια να έχουν παίξει τρία παιχνίδια, τα υπόλοιπα έχουν παίξει τέσσερα. Να πούμε λοιπόν τη βαθμολογία μέχρι τώρα, γιατί θα δούμε τη βαθμολογία ολοκληρωμένη το βράδυ. Σήμερα θα τελειώσουν τα τρία μάτς τα επόμενα, το Ολυμπιακός Εφές, το Μπαρσελόνα Ζαλγκίρις και Μπιλμπάο με την Μπεσικτάς. Παναθηναϊκός και Βαλένθια, ό,τι και να γίνει σήμερα δεν απειλούνται, έχουν τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Λοιπόν, Παναθηναϊκός έχει βαλέφει, είπαμε, 4 παιχνίδια, 4 νίκες. Φενέρμπαξε 3 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα. Παρτιζάν 3-1, Ολυμπιακός 2-1, με παιχνίδι βέβαια λιγότερο. Πιθανόν και ο Ολυμπιακός σήμερα το βράδυ να είναι στο 3-1. Μπαρσελόνα 2-1, Αστέρας 2 νίκες, 2 ήττες. Το ίδιο και η Βίρτους Μπολόνια, το ίδιο και η Χάπολ Τελαβίβ, το ίδιο και η Ντουμπάι, το ίδιο και η Βίλερμπαν. Μπεσικτάς 1 νίκη, 2 ήττες. Και ο κάτω ποιοι είναι. Ζαλγκίρις 1 νίκη, 2 ήττες. Ανατολού το ίδιο, Μπασκόνια το ίδιο. Από εκεί πέρα Ρεάλ 1 νίκη, 3 ήττες. Και το ίδιο και η Παρί, η Μπάγερ, η Μακάμπι και το Μιλάνο έχουν 1 νίκη και 3 ήττες. Όχι, ο Παναθηναϊκός, φίλε μου, από ό,τι βλέπω δεν έχει την καλύτερη άμυνα μέχρι τώρα. Είχε πολύ καλή άμυνα η Φενέρ, αλλά τη χάλασε σήμερα, να πούνε, σε 92 πόντους που έφαγε. Ο Παναθηναϊκός έχει δεχτεί 292 πόντους. Ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί λιγότερους, αλλά έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα μείνει εκεί. 276 πόντους. Παίζει σήμερα. 34 πόντους δεν μπορεί να μην φάει. Άρα δεν θα έχει καλύτερη άμυνα ο Ολυμπιακός. Καλύτερη άμυνα τη βλέπω να την έχει η. Μισό λεπτό να τα δω όλα. Παναθηναϊκός, πάμε, 356. Την καλύτερη άμυνα την έχουν. Την έχει Ανατολού, παιδιά. Που έχει και αυτή. Παίζει σήμερα, βέβαια. Όχι, δεν θα την έχει πια. Μέχρι τώρα την είχε. Λοιπόν, η καλύτερη άμυνα από ό,τι βλέπω την έχει μέχρι τώρα. Ναι, αλλά παίζει σήμερα. Φιλαράκο, καλά τα λες, αλλά παίζει σήμερα η Ζαλγκίρης. Έχει φάει μόνο 252 πόντους. Άρα παίζει σήμερα. Άρα, ό,τι και να γίνει, ο Παναθηναϊκός έχει την καλύτερη άμυνα. Με 292 πόντους έχει δεχτεί, έχει βάλει 375.

Η επόμενη εβδομάδα είπαμε είναι για όλα εβδομάδα, δηλαδή διπλά παιχνίδια για τις ομάδες μας. Λοιπόν, να πούμε τα παιχνιδάκια της επόμενης εβδομάδας. Θα είναι η πέμπτη αγωνιστική. Φενέρμπαχτσε, 13 του μήνα. Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρις, Βιλερμπάν Αστέρας, Μιλάνο Ρεάλ, Μπαρσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ, Μπασκόνια Ντουμπάι, Παρτιζάν Παναθηναϊκός 9:30, Βαλένθια Ολυμπιακός στις 10. Και οι δύο ομάδες βρίσκουν δύσκολα παιχνίδια να παίξουν. Παρτιζάν με καλή ομάδα, με τρεις νίκες και μία ήττα μόλις που έκανε χτες με τη Ρεάλ, παίζει με τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Βαλένθια και αυτή είναι αίτητη. Και 14 του μήνα έχουμε τα υπόλοιπα μάτσια: Άπολη Τελαβίβ, Μπεσικτάς, Ανατολού Μπάγκερ και Παρί Βίρτους. Και τα δεύτερα παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ολυμπιακός μετά παίζει εκτός έδρας πάλι με την Μπαρσελόνα 16 του μήνα. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο Telecom Center, παίζει με τη Άπολη Τελαβίβ. Ολυμπιακός έτσι θεωρητικά πάντα, όχι θεωρητικά, έχει πιο δύσκολα παιχνίδια με τη Βαλένθια εκτός και την Μπαρσελόνα εκτός. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα δύσκολο μάτς με την Παρτιζάν και ένα πιο εύκολο μέσα με τη Χάπολη Τελαβίβ. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι, επανερχόμαστε για την τελευταία ώρα, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2.

which one. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 6 λεπτά μετά τη μία. Πάμε για την τελευταία σκάρτη ωρίτσα. Μέχρι τις 2 παρά 5 θα είμαστε παρεούλα. Είπαμε Παρασκευή σήμερα, ξημερώνει 9 Οκτωβρίου. Πάντα συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Ο φίλος μου ο Μπιλάρας μου στείλε μια μήνυμα με φωτογραφία. Α, τη βύση με τον Καρβέλα, δεν χρωστάω κύριε. Α, είναι παλιά που έγινε, αυτό είναι με το... Μια παλιά εκπομπή, όσοι την έχετε δει, πάνε χρόνια πολλά, με το συγχωρεμένο τον Φίλιππα Συρίγο, με το Σαλιαρέλη, που του έλεγε ο Συρίγος, αυτά τι είναι εδώ, αυτά τι είναι εκεί, δεν χρωστάω κύριε, του έλεγε. Έτσι μια φωτογραφία υπάρχει στο ίντερνετ που είναι ο Καρβέλας με τη Βύση και λέει δεν χρωστάω κύριε. Μιλάμε πως βλέπει σήμερα τον Ολυμπιακό για την Ευρωλίγκα, λέει ο φίλος ο Γιάννης, πες τη μήνα τον Πειραιά. Βλέπω ο Ολυμπιακό να κερδίζει σχετικά εύκολα, εδώ πιστεύω θα κερδίσει πάνω από 8,5-9 πόντους.

Ο φίλος ο Δημήτρης, ο Αγγής που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα και από μένα. Ψάχνω ένα ειστήριο, λέει, για το παιχνίδι ΑΕΚ Ρεάλ. Όποιος μπορεί να μου στείλει μήνυμα. Φίλε μου, τι μήνυμα να στείλει, τι ειστήριο ψάχνεις, δεν υπάρχει ούτε για δείγμα. Τα ειστήρια εξαντλήθηκαν όλα από χτες, προχτές μάλλον, που βγήκαν σε κυκλοφορία και τα τελευταία ειστήρια για ελεύθερη αγορά. Δεν υπήρχε τίποτα, ούτε λέπη που λέμε. Δεν πρόκειται, φιλαράκο μου, να στείλει μήνυμα κανείς για να βρει το παιχνίδι από το γήπεδο, το ΑΕΚ Ρεάλ. Τηλεορασούλα, πίτσα, κάνα πιτόγερο, κάνα βολτούλα, σε κάνα καφέ με κανένα παρέα να πάει να δει τον αγώνα. Για στο γήπεδο, δύσκολο να βρει εισιτήριο, φιλαράκο μου, έως απίθανο. Καλύτερα, πιο εύκολα πιάνει το τζόκερ, πα να βρει εισιτήριο για το παιχνίδι το συγκεκριμένο.

Ο φίλος ο Κυριάκος μας έστειλε μήνυμα από την Αργυρούπολη. Καλημέρα, μπιλάκι από εμένα, Γιώργος από το περίπτερο στο Εγάλεο. Πότε είπε θα έρθει ο Τζίτζης? Παιδιά, Κυριακή μου είπε, θα είναι εδώ. Να σχολιάσουμε τον ντέρμπι και τα του Τζίτζη. Τα προεδρικά, τα δημαρχιακά. Ο φίλος ο άλλος, ο Γιώργος λέει, είμαι φούρναρης και απαγορεύω στον Νίκο να χρησιμοποιεί το όνομα Καρβέλας. Τα καρβέλια,

Ο Γιασεβίτ του είπε σε δηλώσει ότι δεν μπορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό παίζοντα έτσι. Με αυτήν την οτροπία είπε: δεν κερδίζει τον Παναθηναϊκό. Μια κακή εμφάνιση τη Φενέρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια, μετράει και το αντίπαλο, γιατί την έκανε να φαίνεται κακή και ο Παναθηναϊκό. Πριν ένα πρώτο ημίχρονο που ήταν κοντά η Φενέρ, κρατούσε κοντά το σκορ. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε λίγου πόντου, έφαγε πολλού και η διαφορά πήγε στο 92-74. Βαριά ήταν για τη Φενέρ. MVP φίλε Γιώργο, βγήκε ο Λεσόρ, ο οποίος πέτυχε 19 πόντους, 8 rebound και ήταν 30 στην αξιολόγηση. Είναι ο MVP της αναμέτρησης. Βέβαια υπήρχαν και άλλοι πολύ καλοί που ήταν σήμερα, και ο Ντέιβις με 19 πόντους και ο Λογκαβόπουλος

Καλημέρα σε φίλο μας τον Τάσο που έστειλε μηνυματάκι από τα κάτω Πατήσια. Γεια σου φιλαράκο μου. Και στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Ο φίλος μας ο Δήμος εδώ από το γειτονιά μας, ο γείτονας από το Ήλιον. Καλημέρα σε όλη την παρέα και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία παιδιά.

Διαβάζω κάποια πράγματα που είπε ο προπονητής της Σαχτάρ, ο Αρτά Τουράν, πριν το μάτς με την ΑΕΚ, και είπε λίγα πράγματα που ρωτήθηκε, ότι πέφτουν βόμβες τη νύχτα και το πρωί θα έχουμε προπόνηση. Δύσκολες καταστάσεις περνάνε εκεί στην Ουκρανία λόγω του πολέμου.

Λοιπόν, είπε ο απεριέγραψε τις συνήθειες στα καταφύγια, τους αγώνες που διακόπτονται από τις ειρήνες και τις δυσκολίες μιας ομάδας που ζει διαρκώς μακριά από το σπίτι της. Αισθάνομαι ήδη ένας Ουκρανός, είπε, γιατί έχω βρεθεί και εγώ σε καταφύγια την ώρα των βομβαρδισμών. Είμαστε εδώ, ζούμε, προσαρμοζόμαστε σε αυτή την πραγματικότητα, αλλά δεν σημαίνει ότι τη θεωρούμε φυσιολογική ή την αποδεχόμαστε. Θα μιλάω γι' αυτό κάθε συνέντευξη τύπου, όποτε μου δίνεται η ευκαιρία. Όχι ως δικαιολογία, στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Για μένα το. Μισό λεπτό, γιατί κάνει μια ανανέωση. Για μένα το ποδόσφαιρο άλλοτε είναι τα πάντα και άλλοτε δεν είναι τίποτα. Όταν μπαίνω στο γήπεδο είναι τα πάντα. Έξω από το γήπεδο όμως χάνει κάθε σημασία. Δεν μπορεί να είναι σημαντικότερο από το θάνατο των παιδιών και την ανάγκη να τα προστατεύσουμε. Ο Τουράν ακόμα αποκάλυψε ότι οι συνθήκες διεξαγωγής των αγώνων στην Ουκρανία πολλές φορές ξεπερνούν κάθε ποδοσφαιρική λογική. Υπάρχουν νύχτες στο Κίεβο που είναι εξαιρετικά δύσκολες. Όταν ταξιδεύουμε ακόμα πιο ανατολικά, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Υπάρχουν παιχνίδια που διαρκούν 6 ώρες, εξήγησε. Οι συνεχείς διακοπές λόγω των συναγερμών αεροπορικής επιδρομής ανατρέπουν ακόμη και τους βασικούς κανόνες προετοιμασίας των αθλητών. Ουσιαστικά πηγαίνουμε κόντρα στην αθλητική επιστήμη. Κανονικά, ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να έχει φάει 3 ώρες πριν τον αγώνα. Όμως, όταν το παιχνίδι διακόπτεται λόγω συναγερμού, οι παίκτες πιστεύουν ότι μπορεί να αναβληθεί, τρώνε πίτσα και λίγο αργότερα επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο χορτάτη. Είναι και αυτό ένα θεματάκι και δεν έχει άδικο. Παρά τις αδειξιότητες, ο ίδιος αρνείται να μεταφέρει την ευθύνη των αγωνιστικών αποτυχιών στον πόλεμο. Όταν χάνουμε, η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική μου. Χάσαμε από την Crystal Palace στα εμετερικό και έχω ξαναπεί αυτό το παιχνίδι στο μυαλό με εκατοντάδες φορές. Αυτό είναι δικό μου πρόβλημα, όχι του πολέμου ή των συνεχών μετακινήσεων.

Εντάξει, εδώ που τα λέμε δεν έχει και άδικο να υπάρχει εκεί πόλεμος, να υπάρχουν συναγερμοί και αυτά και να πέσει μπάλα. Δεν είναι και το πιο ωραίο πράγμα και το πιο εύκολο πράγμα. Μπιλάρα, μια καλημέρα και από εμένα. Πρώτη φορά στέλνω μήνυμα. Ακούω αρκετό καιρό, λέει ο φίλος ο Σάβας που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλώς το φίλο μας το Σάβα.

Και ο φίλος ο Φώτης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Μπιλάρα, καλημέρα και από μένα. Καλή ξεκούραση για μετά. Καλά να περάσει το Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, φίλε μου.

Ο φίλος μας ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τον Χοραργό. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Και σήμερα νωρίς ήρθαμε στο φούρνο εκεί στην Γλυφάδα. Ο Κώστας, γεια σου Κωστή μου, καλή δουλίτσα να έχεις. Και ο φίλος ο Τάκης μας έστειλε μήνυμα. Τάκη,

Λοιπόν, πλησιάζουμε 1:30, τραγουδάκι όπως πάντα, διαλυματάκι και παρεχόμαστε για περίπου μισή ώρα ακόμα. Θα είμαστε παρεούλα, εδώ πάντα συντονισμένοι. 9:43 Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports. Επιστρέφουμε σε λίγο, τα τηλέφωνα ακόμα για μισή ώρα. Οι γραμμές ανοιχτές, 210-220-59-43, 215-215-59-43.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν το φινάλε. Ο φίλος ο Γιώργος μου στείλε χθες. Μιλάρα, εμείς πάντως σε περιμένουμε το βράδυ στον Μποτέγκα. Μου έχει στείλει και το επώνυμό του. Έλα να μας βρεις να κεράσουμε ποτάκι, να σε ευχαριστήσουμε για την παρέα που μας κάνεις τόσα χρόνια. Να περάσετε καλά, φίλε, εκεί στον Μποτέγκα, που αύριο Παρασκευή προ Σάββατο ξεκινούν. Σάββατο, μάλλον Παρασκευή, Σάββατο και Τρίτη είναι ανοιχτά, με τον Χολίδη, τον Νίβο και τα υπόλοιπα παιδιά. Να περάσετε καλά, να περάσετε όμορφα. Εκεί στο Μπουρνάζι, στο πεζόδρομο, στην Αγία Παρασκευή, είναι το Μποτέγκα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Εστράτο που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις και καλή, καλή ξεκούραση. Να σε καλά, φίλε Στράτο. Εγώ να θυμίσω άλλη μια φορά το I Love σουβλάκι της Πεύκης, με την ευκαιρία των 2 χρόνων λειτουργίας του. Προσφέρει σε φίλους και φίλες στα 2 που θα παραγγείλετε, 2 πιάτα, 2 μερίδες τέλος πάντων, ακόμα ένα δώρο. Εκεί στο I Love σουβλάκι, μιλάμε για το I Love σουβλάκι της Πεύκης, παιδιά, όχι άλλο, της Πεύκης, για τα 2 χρόνια λειτουργίας κάνει αυτή την προσφορά. Στα 2 θα πάρετε ακόμα άλλο ένα. 2 παραγγέλνετε και παίρνετε άλλο ένα, ό,τι πάρετε.

Λοιπόν, έχουμε, νομίζω ξεκίνησα κάποια παιχνίδια από την Βραζιλία, να τα πούμε και αυτά. Ναι, ξεκίνησαν τρία παιχνιδάκια, δεν έχουμε τίποτα. Και στα τρία, πέμπτο λεπτό είναι, προς πέμπτο λεπτό, έκτο λεπτό εκεί περίπου. Σάντος Φλαμέγκο, Ναούτικο Νόβο Οριζοντίνο και Σεάρα Κρισιούμα, είναι όλα στο 0-0. Τελείωσε και ένα μάτς νωρίτερα από, από το Μαρόκο, Μας Μαχρίμ Ράζα Καζαμπλάκα 0-0. Είχαμε δύο παιχνίδια εκτές για το πρωτάθλημα από τη Φιλανδία, Ελσίνκι Βάσα 6-0 με 3-0 το ημίχρονο, και το άλλο μάτς Κουόπιο Ούλου 0-1 με 0-1 και το πρώτο ημίχρονο.

φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου Δημήτρη μου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο.

Μπαρτζόκας δεν έγινε κάτι στην Ευρωλίγκα που, με αυτό το που είχε γίνει πια καλά επεισόδιο στην Πολόνια, όσοι θυμάστε, μετά ο τέλος του αγώνα. Ο ίδιος είπε ο Μπαρτζόκας, δεν το έκανα επίτηδες τα παιδιά, απλώς με χτύπησαν και εγώ τους απόθυσα. Εκεί στους πανηγυρισμούς, θυμάστε τη φάση,

Να πούμε και την ο φίλος λέει Μπιλάρα, λέμε και τη Super League, γιατί και είμαι Πανιώνιος λέει και ενδιαφέρομαι πολύ για τη Super League, μήπως καταφέρουμε φέτος και ανέβουμε μετά πολλά χρόνια. Μισό λεπτό φιλαράκο, να πούμε και τη Super League, εύκολο είναι, έχει και σπουδαίο μάτς, έχει Μαρκό ΑΕΛ,

Λοιπόν, το πρόγραμμα ξεκινάει αύριο, Σάββατο δηλαδή, 3:15. Έχουμε τα μάτς Πανσεραϊκός Νέστος, Καλυθέα Πανθαγικός στις 3, Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου Κυριακή το μεσημέρι 1 η ώρα, Μαρκό ΑΕΛ το μεγάλο μάτς της αγωνιστικής 3:15 την Κυριακή. Συνεχίζουμε μετά Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος στην ίδια 3 η ώρα το μεσημεράκι, Απόλλων Πόντου Πας Πύργος την ίδια ώρα, Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης στις 6 το απόγευμα και τη Δευτέρα ο Πανιώνιος παίζει με τον ΠΑΟΚ στις 3:15. Εκεί που το Μαρκό προηγείται, η Μαρκό προηγείται με 5 νίκες σε ισάριθμα μάτς, από κάτω η ΑΕΛ που παίζουν μαζί και πιο κάτω είναι ο Πανιώνιος. Και εδώ υπάρχει ενδιαφέρον για τη Super League 2.

Και η Super League ξεκινάει το Σάββατο, 7:30, να ξαναπούμε άλλη μια φορά. ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος στις 7:30 το Σάββατο. Πάμε Κυριακή απογευματάκι, Κηφισιά Πανετολικός στις 5, Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5, Άρης Βόλος 7 η ώρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μεγάλο μάτς, το Ελκλάσικο στις 9 το βράδυ και ΠΑΟ Καλαμάτα Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Μιλάμε για την έκτη αγωνιστική.

Λοιπόν, πρώτο γκολ έρχεται από τη Βραζιλία, από τη Β' κατηγορία, στο Ναούτικο με την Νοβοριζοντίνο, 0-1 στο 9ο λεπτό. Τα άλλα δύο, Σάντος Φλαμέγκο και Σεάρα Κρισιούμα, είναι στο 0-0 στο 12ο λεπτό.

Είναι αότικο, φαίνεται ότι δεν τα καταφέρνει καθόλου καλά. Τρώει δεύτερο γκολ νωρίς στο 17. Ναούτικο Νόβο Ριζοντίνο 0-2 στο 17ο λεπτό. Τα άλλα δύο παραμένουν στο 20ο λεπτό 0-0 και τα δύο. Σάντος Φλαμέγκο και Σεάρα με την Κρισιούμα. Αργότερα έχουμε 2 ώρα Ατλέτικο Παραναένσα Ατλέτικο Μινέιρο. 2 και 5 Ατλέτικο Νασιονάλ. Δεν θα είμαστε εδώ βέβαια με την Τολίμα για την Κολομβία το πρωτάθλημα. Παλμέιρας Μπαΐα Φλουμινένσε Κορυτίμπα στις 3:30. Φορταλέζα με τη Λος Μιγιονάριο στις 4:10 και το πρωί στις 4:30, πιο αργά δηλαδή. Φας με τη Αλιάνσα Σαν Σαλβαδόρ, πρωτάθλημα από την, το Ελ Σαλβαδόρ αυτό. Ναι. Αυτά είναι τα μάτια που έχει σήμερα. Δεν έχει πολλά παιχνίδια βραδινά. Έχει όμως καλά παιχνίδια από Αργεντινή, από Βραζιλία. Όσοι ασχολείστε με βραζιλιάνικο πρωτάθλημα και στοιχηματικά. Ο φίλος ο Βάιος μας έστειλε μήνυμα από το Φάληρο. Γεια σου φίλε μου. Είμαστε λίγο πριν το φινάλε, είμαστε 8 λεπτά πριν το τέλος. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports. Μιλάω να μπορείς πριν φύγεις, 5 λεπτάκια φύγαμε, να βάλουμε γκολ για τη Σάντος, να βάλουμε γκολ για τη Φλαμέγκο μάλλον με τη Σάντος, να βάλουμε γκολ και για την Κρισιούμα με την Σεάρα. Τώρα προλάβουμε σε 5 λεπτά να βάλουμε 2 γκολ. Πάμε να πούμε τις τελευταίες καλημέρες που έχουν έρθει να μην είναι φίλοι μας παραπονούμενοι. Ο φίλος ο Στάθης έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Καλημέρα μπιλάρα και από εμένα, καλή ξεκούραση. Μόλις συνδέθηκα είχαμε δουλειά σήμερα ο Νεκτάριος από την Αίγινα. Να είσαι καλά φιλαράκο μου, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι και σε εσένα. Ο φίλος ο Μπάμπης από τα Σεπόλια, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μήνυμα και στη φίλη μας την Ιωάννα που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Να καλημερίσει τον άντρα της που δουλεύει τώρα φύλακας κάπου στην Ελευσίνα. Γεια σου Ιωάννα, καλημέρα και στον άντρα που είναι στην Ελευσίνα φύλακας.

Και τελευταίες δύο καλημέρες στο φίλο μας τον Θοδωρή που έστειλε μήνυμα από το Κοροπή και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα εδώ κοντά μας στο Καματερό. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για την Κυριακή το βράδυ. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή ξεκούραση, καλό υπόλοιπο, τα λέμε Κυριακή βράδυ, γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έχουμε κάτι άλλο?
3: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει ρεπό από την προπόνηση και επιστρέφουν αύριο οι ποδοσφαιριστές ξανά στις προπονήσεις, δεδομένου του ότι ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται τη Δευτέρα στο γήπεδο της Τούμπας με την Καλαμάτα.
2: Ωραία. Στέλιο,
4: σε ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
4: Είσαι το επανειδέν.

0: Μένουμε Θεσσαλονίκη και πηγαίνουμε προς Χαριλάου. Πάμε στον Άρη. Κωνσταντίνος Τσίψιος στη γραμμή μας. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Γεια σας κύριε, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, τι έχουμε από Άρη, έχουμε νεότερα στο κομμάτι.
2: Κοιτάξτε,
0: του Άρη.
2: Είχαμε κάποιες και θετικές και κάποιες συντηρητικές και ανησυχητικές ειδήσεις, καθώς ο Μάρτιν Χόγκλα χθες μπήκε μετά την ίωση που τον ταλαιπωρούσε με την υπόλοιπη ομάδα και προπονήθηκε κανονικά. Ατομικό πρόγραμμα για το Ρίσταρτ, αλλά αναμένεται και αυτός να ανεβάσει ρυθμούς, άρα και εκείνος μάλλον υπολογίζεται για το παιχνίδι, για το άκρο της άμυνας. Με ίωση ταλαιπωρείται ακόμη ο Μπασίρου, άρα δύσκολα να προλάβει, αν και σήμερα είναι με ίωση, δύσκολα να προλάβει το παιχνίδι με τον Βόλο. Και φυσικά ο Γιαννιώτας, ο οποίος έχει κλάσει εν τέλει και θα μείνει εκτός για ένα μικρό διάστημα. Το αρνητικό που υπάρχει για τον Άρη είναι ότι η περίπτωση του Μανού Γκαρσία πάει λίγο πιο συντηρητικά από ό,τι περιμέναμε και δεν αποκλείεται να μείνει για περισσότερο καιρό εκτός. Είναι ο ίδιος, θέλει να παίξει και θέλει να επιστρέψει γρήγορα, αλλά οι άνθρωποι του Άρη δεν θέλουν να πάρουν το ρίσκο. Αξιολογείται εβδομαδιαίως και η περίπτωσή του από τους γιατρούς της ομάδας και ανάλογα με την εξέλιξη της αποθεραπείας του θα αποφασίσει και το πότε θα μπορέσει να ανεβάσει λίγο ρυθμούς και να μπει κανονικά στις προπονήσεις. Δεν αποκλείεται το συνολικό διάστημα της απουσίας του να φτάσει ακόμη και τον ένα μήνα, χωρίς καν επεμβάσει και χωρίς καν να πάρει κάτι πιο δραστικό ο Άρης, για να επιστρέψει πλήρως και έτοιμος, χωρίς να διακινδυνεύσουν οι άνθρωποι του Άρη μια επιβάρυνση, μια επιδείνωση της κατάστασής του και μετά να πάμε αναγκαστικά για επέμβαση που κάτι έτσι θα σημαίνει και αυτόματα 3 μήνες, 2 με 3 μήνες

0: μπορεί να προκύψουν. Άρα πρέπει να το προσέξει ο Άρης αυτό. Είναι όμως σε ένα καλό mood ο Άρης στα υπόλοιπα. Δηλαδή αναμένουμε να δούμε και κάποιους παίκτες που δεν είχαμε τον χρόνο να τους δούμε το προηγούμενο διάστημα, όπως είναι ο Μπρούμα, που σίγουρα διεκδικεί πολύ περισσότερο χρόνο και τον ντεμπούτο του απέναντι στον Βόλο. Ο Άρης μπαίνει σε μια διαδικασία παιχνιδιών τα οποία τα έχει κυκλωμένα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, στο πρωτάθλημα κυρίως. Έχει ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και μέχρι την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό τον Δεκέμβρη υπάρχει μια σειρά αγώνων που ο Άρης θέλει πάρα πολύ να κάνει το απόλυτο για να μπορέσει να είναι στους στόχους του και στο δυνατόν ψηλότερα στη βαθμολογία.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι νεότερο από τον Άρη?
0: Όχι, δεν είναι στην τελική φάση των προπονήσεων. Είναι τώρα, είμαστε στις τελευταίες προπονήσεις πριν από το παιχνίδι. Θεωρώ ότι αύριο θα μπορούμε, αν θέλετε, να κάνουμε και μια εκτίμηση για την ενδεκάδα.
1: Ωραία,
2: εννοείται. Μια χαρά.
1: Κώστα, σε ευχαριστούμε. Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλώς σας μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας.
1: Είπαμε, μένουμε Θεσσαλονίκη.
2: Και νομίζω και πάμε... θα ολοκληρώσουμε με τους φίλους μας, τους γυραιούς, τον Ηράκλη.
1: Πάμε, όπου... πάμε στα μπλε. Πήγαμε στα μαύρα, πήγαμε στα κίτρινα. Πάμε λοιπόν στα μπλε. Οπότε...
2: ένα ουράνιο τόξο είναι το μαγαζίνο, κατάλαβες.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, χωριό του στο μπάσκετ, ξέρεις, η EuroLeague έχει βάλει μοβ, πορτοκάλι, κάτι τέτοια
2: ισχύει,
1: χρώματα.
2: Ισχύει.
1: Σας αφήστε σε αυτά.
2: Είμαστε λοιπόν, μια νέα EuroLeague.
1: Λοιπόν, όχι. Το έχουμε κάνει το μαγκαζίνο ουράνιο τόξο, κανονικότατα.
2: Όντως.
1: Λοιπόν, πάμε στους μπλε λοιπόν της Θεσσαλονίκης. Πάμε στον Ηράκλη. Θωμάς, καλέσεις.

0: Λοιπόν, πάμε στο Θωμά Καλέση.
1: Πάμε, Θωμά Καλέση. Θωμά, καλησπέρα. Τι συμβαίνει στο στρατόπεδο του Γηραιού?
2: Τα πάντα και τίποτα.
0: Τα πάντα και τίποτα.
2: Ναι. Στο στρατόπεδο του Γηραιού περιμένουν την... και όλοι μας βασικά, περιμένουμε την αναμέτρηση της ερχόμενης Κυριακής, την πρώτη για την φετινή σεζόν στο Καφτατζόγλιο, με αντίπαλο τον Λεβαδιακό. Την Κυριακή αυτή η αναμέτρηση για τους Κιανόλευκους και την επιστροφή μετά από 3 εβδομάδες προπονήσεων καθημερινών και λόγω της διακοπής των αγωνιστικών υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας. Επιστροφή μετά από 3 εβδομάδες. Ο Ηρακλής θέλει να παρουσιάσει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με αυτό που είχε στον πρώτο κύκλο αυτό του πρωταθλήματος των 5 πρωταγωνιστικών, στους οποίους η βαθμολογική συγκομιδή ήταν ικανοποιητική για τους Κιανόλευκους, με δεδομένο ότι δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να παίξουν στην έδρα τους, να χρησιμοποιήσουν δηλαδή ένα από τα όπλα τους στην φετινή σεζόν. Παρ' όλα αυτά έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν αρκετούς βαθμούς, 6 στο σύνολο, και μπαίνουν σε ένα νέο κύκλο αγωνιστικών υποχρεώσεων με ομάδες τις οποίες ο Ηρακλής θέλει να πάρει το καλύτερο δυνατό για να πετύχει όσο το δυνατόν γρηγορότερα το στόχο του, που δεν είναι άλλος από την παραμονή, τη γρήγορη παραμονή και την σταθεροποίησή του στην κατηγορία. Ακολουθεί το παιχνίδι με το Λεβαδιακό χωρίς κανένα πρόβλημα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές στην διάθεση του Βάλτερ Ματσάρη, επιστρέφει μάλλον και ο Γιώαν Ρος από την τελευταία

0: τελευταία αγωνιστική υποχρέωση που είχε με την Εθνική Μπενίν στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση στο Buenos Aires. Ενσωματώνεται και αυτός με την υπόλοιπη ομάδα και θα είναι και αυτός διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για τους Κιανόλευκους για να πάνε στη συνέχεια να αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα στο δεύτερο τοπικό ντέρμπι της χρονιάς για τους Κιανόλευκους.
1: Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε πάρα πολλά, γιατί η αλήθεια είναι λίγο περίεργες ημέρες αυτές.
0: Είναι περίεργες ημέρες, όντως. Και είναι και μεγάλο το διάστημα στο οποίο δεν είχαμε αγωνιστική δράση. Είχαμε μόνο εσωτερικές προπονήσεις. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το διάστημα ο Ιταλός τεχνικός είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει διάφορα σχήματα, να δοκιμάσει διάφορους ποδοσφαιριστές τους οποίους μέχρι τώρα δεν μπόρεσε να τους χρησιμοποιήσει στα μέχρι τώρα παιχνίδια, είτε γιατί αντιμετώπισαν πρόβλημα τραυματισμού όπως ο Χρωμάντα στην αναμέτρηση του κυπέλου 17 Αυγούστου με τον Βόλο στις Σέρες, είτε γιατί ήρθαν στην τελευταία κυριολεκτικά στιγμή της μεταγραφικής περίοδου όπως ο Σάντε Σίλβα, ο Ζούλεβιτς, αλλά και ο Λαούρτσεν, ο οποίος αποκτήθηκε από την Μπρόντμπι ως στόπερ και δεν έχει πάρει μέχρι τώρα κανένα χρόνο συμμετοχής.
2: Ωραία.
1: Ωραία. Θωμά, θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι ευχόμαστε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Γεια.
1: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνο. Η ώρα έχει πάει και 10, οπότε πρέπει να ετοιμαστούμε σιγά σιγά να αποχωρήσουμε.
2: Θα είναι δύσκολο, γιατί να πω την αλήθεια, πέρασα ωραία. Ήταν ωραία αυτή η μία ώρα.
1: Είναι η πρώτη κοινή εκπομπή,
2: Δεν είναι το πρώτο κοινό μαγκαζίνο, κοινή εκπομπή έχουμε κάνει.
1: Σωστό. Λοιπόν, στο μικρόφωνο Νίκος Κατσάτσος,
2: Γιώργος Ιωάννου.
1: Ήταν το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής
2: Παναγιώτης Φιλοβοτόμος
1: και Ανδριάννα Πούλιου. Από εμάς, καλή συνέχεια. Ανηφορίζουμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη, στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη, και ας μας έχει ζωρίσει σε κάποιους άλλους τομείς. Λοιπόν, πάμε.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία.

0: ώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Η Ελλάδα σήμερα.
2: Δηλαδή?
1: Η εκπομπή μας.
2: Πότε?
1: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
2: Δηλαδή?
1: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
1: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα, 10 με 12.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Στη Χαλκιδική ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους του αλλιευτικού κλάδου, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει δυνατότητες για να βοηθούν οικονομικά. Ψηφίζεται στη Βουλή τροπολογία για την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης. Το ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί την ερχόμενη εβδομάδα με στόχο η τιμή του να πέσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο ίδιο νομοσχέδιο, το ΠΑΣΟ κατέθεσε τροπολογία για την χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλής. Αθώοι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για την υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράκη. Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης ασκεί η οικογένεια του θύματος. Προθεσμία για να απολογηθούν σε 9 το πρωί της Κυριακής ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφόρων. Ανοίγει ξανά από την προσοχή 3η 13 Οκτωβρίου το πρόγραμμα Προλαμβάνω για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Αποστέλλονται δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά σε όσους έχουν ενεργοποιήσει την άειλη σταγογράφηση, ενώ όλοι οι πολίτες μπορούν με τον άμκα τους μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr να κλείσουν ραντεβού. Στον καιρό τοπικά φαινόμενα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνε μείως 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ή στο άλλο που είναι νομίζω καλύτερο το, πώς το λένε, κάτσε να το βρω, καλύτερο τέλος πάντων, το deal μάλλον, όχι, deal, καλά το είπα, είναι καλός, καλή εφαρμογή, κατεβάστε την, όχι, δεν λέω να την κατεβάσετε, δείτε την και αυτήν. Αυτά, για το DIC κάντε την μετάφραση, υπάρχει παίκτες κανονικά στο, πώς είναι ο Στεφ Κάρι, επίσης,
4: Κάρι τι σημαίνει?
3: Κάρι.
4: Στο που βάζουν στο κοτόπουλο.
3: Κάρι, αυτό. Στα αλβανικά τι είναι το κάρι?
4: Έλαντε.
3: Για γκουγκλάρετε στα αλβανικά τι είναι το κάρι.
4: Έλαντε.
3: Στεφ Κάρι λέει. Λέγεται.
4: Έχει πολλά τέτοια.
3: Στεφ Γουέρντελ Κάρι. Αυτό είναι το όνομα. Το ολοκληρωμένο. Πώς λέμε, Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης. Θα μιλήσουμε για Άρη. Χθες είχαμε μάτς.
4: Ναι.
3: Είχαμε την πρώτη εμφάνιση της. Α, να κλείσουμε το θέμα της ενδοοικογενειακής διαμάχης στο, ναι, Παναθηναϊκό. Ότι μας είπε προχθές ο Νίκος, ο φίλος του Παναθηναϊκού, ότι 47 από τα 50 τραγούδια που είπε η Βύση είναι δικά του. Είναι άρα δικά του. Θα πάει και σε μαγαζί. Αν είναι 400 τα τραγούδια του Νίκου, τι θα λέει στο μαγαζί που θα πάει, που το ετοιμάζει η Κούστα?
4: Έλαντε.
3: Είναι η Κούστα, δεν είναι καμία σχέση με τον Μπέκ του Ρακλή, έτσι, ούτε παλιά του Σοκούλ. Σοκόλ, Σουκούλ, πώς λέγονταν.
4: Σοκόλ.
3: Είναι παπάς του. Όμως και χθες έμαθαν και έπεσαν όλοι οι ξεροί που δεν ήξεραν και δεν αναφέρονταν ποτέ πουθενά, επειδή είναι εντελώς άσχετοι στον κάτι νεόκοπη στον ΠΑΟΚ, ότι αυτός εδώ ο προθεσινό, ο προπονητής Μπόσνα είναι ο γιος του Τζέρτζια που ήταν προπονητής στον ΠΑΟΚ. Τελικά το ψάξα, ήταν μετά το τελικό. Με ομαδάρα τότε και με μεταγραφή στη Βιατζόγλου όταν ήταν προπονητής στον ΠΑΟΚ. Βέβαια. Τον έβλεπε ένας φίλος μου εκεί κάτω στο βοηθητικό κάτω από την 3 του ΠΑΟΚ, την 1, την 3, το γήπεδο εκεί που έχει προπονητή του Κατσούλη. Αλλά ο μπαμπάς του δεν ήταν γλίτσας να έρχεται εκεί και δεν έχει και λεφτά πολλά για να τον προωθήσει.
4: Και τον φάγανε κυκλώματα.
3: Ναι. Mm. Και δεν του δίνουν και το δελτίο μετά. Και έπαιζε με πλαστό δελτίο. Τέλος πάντων.
4: Και νομίζω έκανε και μανούρες αυτός.
3: Ναι.
4: Έτσι μου είχες πει ότι έκανε και μανούρες.
3: Ναι, έκανε και μανούρες. Ναι, είχε ένα φορτιστή ασπρομάλι εκεί πέρα που το έπαιζε πολλά βαρύς. Εκεί ήμουν μπροστά γιατί εγώ πήγα το πήρα μετά. Για να μην κάνει μανούρες. Και δεν του δίνανε δελτίο.
4: Για μπάσκετάρα έλεγε πρεμιέρα τι.
3: Τη πτυσσόμενη.
4: Α, ναι, σωστά.
3: Ναι.
4: Πτυσσομενάρα, πολύ χαμός.
3: είχε ταλάντωση η πτυσσόμενη στη φάση που η ομάδα πέρασε 20 πόντους μπροστά και είχε μεγάλο γούστο στο παλέ. Πείτε λίγο.
4: Στείλτε μας μηνύματα.
3: Ή στην αρχή που πέσανε τα χαρτάκια και τα λοιπά. Πείτε λίγο, οι πτυσσόμενοι εχθές που γράψαν ιστορία. Να που γράφτηκε η ιστορία του 2026. Οι πτυσσόμενοι που εκεί το διαρκείας έχει 200 ευρώ, είπαμε.
4: 2,40.
3: 2,40 ενώ στο άλλο 600.
4: 600 άργετα.
3: Μάλιστα. Το 600 είναι το φτηνό.
4: Ναι.
3: Και επίσης διάβασα κάπου και είδα κάτι φωτογραφίες που λένε για δύο σουίτες. Εγώ σουίτες δεν είδα.
4: Εγώ είδα μια φωτογραφία σουίτες τώρα. Σαν μπαλκόνια ήταν, σαν εξώστες.
3: Τα μπαλκόνια αυτά καινούργια βάζουν οι εργολάβοι στις πολυκατοικίες που είναι τζάμ μπροστά. Και σε βλέπουν παντού.
4: Ναι. Κάντο φημέ τουλάχιστον.
3: Εγώ το κάγκελα έχει τότε και βάζω εκείνη την πρασινάδα που στα με βλέπουν.
4: Ή καλαμωτή εκείνο το τέτοιο.
3: Α, ή αυτό, ναι. Ναι. Στο κάμπι μου βάζω.
4: Κάντε φημέ στο τζάμι. Γιατί να. Δηλαδή...
3: Βλέπω οι καινούριε πολυκατοικίε, δηλαδή τι φορά πήγα να δω ένα σπίτι, ωραίο αυτό. Μόλι βγήκα στο μπαλκόνι, βλέπω το μπροστά. Τίποτα, τζαμάρια.
4: Κάτσε δηλαδή με το βραχί.
3: Σε βλέπω άλλο απέναντι.
4: Ναι, ναι.
3: Δεν μπορούσα να βρω κάτι που να μην έχει κάτι απέναντι, ρε φίλε. Τέλο πάντων.
4: Το καταδαφίσουμε.
3: Εννοείται.
4: Έχει φυσικό αέριο απέναντι, άμα έχει.
3: Και δεν συμφέρει το φυσικό αέριο πλέον.
4: Δεν τι συμφέρει.
3: Καλύτερο κλιματιστικό. Καλύτερο. Να βάζει ένα 24 και είσαι αρχηγός. Ή 18. Είσαι αρχηγός, όχι, όχι. Ξυλόσωμπα. Μα είναι δεν καίει τίποτα.
4: Ξυλόσωμπα.
3: Σε σύγκριση με το αέριο, ξέρει πόσο βαράει το αέριο πλέον.
4: Ξυλόσωμπα. Πετά και τον μπουρί από απέναντι.
3: Έχει φασαρία ξυλόσωμπα. Ανέβασε ξύλα, κάνε, γράνε. Πόρτο, χρώμα, στάχτη. Άμα έχει καμιά κοπέλα, δεν αυτό με κανατζάκι, ναι. Okay. Έχει ένα φίλο μου τζάκι, αν ενδιαφέρει κανένα βράδυ.
4: Τρελαίνομαι για τον τζάκι.
3: Τον νοικιάζει 50 ευρώ.
4: 50?
3: Τη βραδιά.
4: Εντάξει.
3: Ναι, φίλε, 140
4: άμα
3: μέτρα.
4: Το μισό βράδυ, δηλαδή 25.
3: 140 μέτρα είναι. Άμα 50 κάτσε, κούτρα είναι.
4: Κάνεις, μπορείς να κάνεις στίβο.
3: Και δύο μπάνια.
4: Ω, oh, τέλος.
3: Εννοείται. Χωρίς πίεση, βέβαια, το νερό.
4: Δουλεύουν τα μπάνια.
3: Δουλεύουν. Λοιπόν, πάμε. Άλλο τι, στον ΠΑΟΚ τι γίνεται. Δεν μου λες, θα ρωτήσω τον Στέλιο όταν φτάσουμε στο ρεπορτάζ του Παναθεσσαλονίκιου. Συνολικά αυτό το διάστημα. Συγγνώμη. Συνολικά αυτό το διάστημα ο ΠΑΟΚ και όλες οι ομάδες της Super League είχαν διακοπές 21 μέρες, έτσι. Τρεις εβδομάδες. 20 μέρες πες. Πόσες από αυτές τις μέρες οι παίκτες, που έλεγε και παλιά ο μεγάλος και ο αείμνηστος Σούλης Μαρκόπουλος. Ο Σούλης έγραψε ιστορία στο μπάσκετ, ανοίγω παρένθεση, για δύο πράγματα. Οι παίκτες και το ημιχρόνιο.
4: Αυτό το
3: στο δεύτερο ημιχρόνιο, ναι, γιατί τότε που παίζουν, ας πούμε, ήταν 2-20 λεπτά. Στο δεύτερο ημιχρόνιο και τα λοιπά.
4: Πιο ωραία, μ' άρεσε το.
3: Ναι, ναι, ο Σούλης Μαρκόπουλος, λατρεία, μεγάλη. Γι' αυτό και τον είναι ο μοναδικός που πέρασε από παντού και ο μοναδικός που δεν έχει να πει κάποιος κάτι, ή από τους ελάχιστους, να μην πω μοναδικός, μην αδικήσω κάποιον, εδώ στη Θεσσαλονίκη, που ψάχνουμε αφορμή για να καταρρύψουμε, να αποδομήσουμε κάποιον που πρόσφερε στην ομάδα μας, αν πάει κάπου αλλού. Ο Σούλος ο Μαρκόπουλος, ο συγχωρεμένος, ήταν αγαπητός από όλους. Και φάνηκε και τώρα.
4: Για τις άδειες των ομάδων πήγες να πεις. Για,
3: ναι, από τις 20 μέρες λοιπόν του ΠΑΟΚ, του Παναθεσσαλονίκη εννοώ.
4: Ναι, ναι.
3: Για να μην μπερδεύει, νομίζει κάποιος ότι λέω, μήπως κόβεται στο ίντερνετ και νομίζω ότι λέω ΠΑΟ. Πόσες μέρες είχαν άδεια επέκταση του ΠΑΟΚ?
4: Μια εβδομάδα είπανε. Το ρεπορτάζ αυτό.
3: Είσαι σίγουρος?
4: Όχι, το ρεπορτάζ λέω.
3: Ναι, αλλά απάντησες για να. Δηλαδή αρχίζει και καλύβεις από τώρα τα κάποια πράγματα.
4: Δεν καλύβω. Εγώ λέω το, αναφέρω το ρεπορτάζ. Τι έλεγε το ρεπορτάζ? Ότι οι παίχτες έχουν άδεια μια εβδομάδα.
3: Και επειδή είπαμε, μιλήσαμε για καλύβες, δεν ξεχάσαμε, έχουμε πολύ καιρό να δώσουμε σε αυτή τη διακοπή. Δεν δώσαμε ούτε μία φορά χαιρετίσματα στη φιλόλογο την αγαπημένη μας.
4: Ναι, χαιρετίσματα.
3: Χαιρετίσματα, μην νομίζω ότι την ξεχνάμε γι' αυτό.
4: Την αγάπη μας.
3: Και πόσες λες μια εβδομάδα?
4: Ρεπορτάζ έλεγε, είπε...
3: Όχι, παίξε το στοίχημα.
4: Ναι.
3: Under 7, εσύ είπες under 7.
4: Όχι, αποδόσεις δώσ' μου να ποντάρω.
3: Ποιες είναι, δεν ξέρω να δίνω αποδόσεις.
4: Αποδόσεις, παιδί μου, βάζω 10 ευρώ, πόσα θα κερδίσω?
3: Ωραία, 10 ευρώ.
4: Ναι.
3: 2,50 στο under 7.
4: Ναι.
3: 3,20 στο 7.
4: Ναι.
3: Μπορώ να το πω αυτό?
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Ωραία. Και 4,40 στο under
4: 7,5. Στο over 7,5.
3: Ο over, ναι, συγγνώμη. Ναι.
4: Θα βάλω ένα δεκάρικο στο over.
3: Στο over?
4: Ναι.
3: Ναι, αλλά είπε 7 πριν.
4: Ναι, αλλά η αποδόση.
3: Τώρα γιατί? Μπορεί να σε προλογιάζω εγώ τώρα.
4: Όχι. Τι, να παγίδα τον book. Εγώ θα το ρισκάρω. Ένα 10 ευρώ.
3: Ναι, αλλά γιατί βλέπει τη φάτσα μου. Άμα ήμουν από εδώ και στα έλεγα έτσι.
4: Μπα, πάλι το ίδιο.
3: Πάλι το... Ναι, ναι, αλλά πριν είπε γιατί είπε 7. Κατευθείαν είπες για να το σκεπάσεις όλο.
4: Γιατί πήγε να βάσει του ρεπορτάζ.
3: Σαν τον Γκάρφιλντ λειτουργήσες. Πήγες, έκανες ό,τι έκανες και το σκέπασες μετά.
4: Ναι, έτσι πρέπει να κάνεις πάντα. Ό,τι
3: έκανες. Για πες. Λες, ας πούμε, δηλαδή, άντε over 7. Λες, έτσι.
4: Κυνηγάω τους εκπλήξεις.
3: Πόσο δηλαδή. Το under, άμα είχε τέταρτη απόδοση, το under πόσο θα ήταν. Under 10.
4: Under 10.
3: Ναι, over 7, under 10. Θα το παίζεις το under 10.
4: Το under 10 θα το παίζα.
3: Θα το παίζεις.
4: Ναι.
3: Okay.
4: Ναι.
3: Εντάξει.
4: Ξαρτάται και την απόδοση, βέβαια. Αλλά
3: εγώ
4: θα
3: πάρω την πέμπτη απόδοση που είναι over 10. Εγώ θα την πάρω όμως για μένα. Ναι. Εγώ που είμαι ο μπουκαρίστας. Θα την παίξω μόνος μου, σπίτι μου, ρε παιδί μου, να χαρώ. Κατάλαβες.
4: Πολύ είναι το 10.
3: Εγώ θα πάρω αυτήν.
4: Δηλαδή τι στις 20 μέρες οι μισές είναι.
3: Εγώ ρεπό. Αγάπη μου θα πάρω το. Θα βάλω 10 ευρώ. Ναι, πόσα είπες, 10?
4: 10.
3: Θα βάλω 10 ευρώ στο over 10.
4: Ποιο θα μας πληρώσει όμως, ποιο θα μας δώσει την απάντηση.
3: Αν είναι over 10 θα πληρώσω εγώ, ναι, εσύ.
4: Όχι, όχι. Την απάντηση ποιο θα μας δώσει για να ξέρουμε ποιο είναι.
3: Είναι ο Στέλιος.
4: Α.
3: Θα βγάλουμε ρεπορτάζ πάνω Θεσσαλονίκιου μετά τη, σε μια ώρα από. Ναι, όχι, ρε,
4: σε 10 λεπτά.
3: Σε 20 λεπτά από τώρα. Ένα τέταρτο. Ναι.
4: Μάλιστα.
3: Άλλο θέμα. Το over 7. Σε έχω βάλει 500 θέματα. Έχεις
4: βάλει 500
3: ένα.
4: Θέματα. Πώς είδες τον Άρη χτες? Δικαίωση για Δημητρίεβιτς. 21 λεπτά έπαιξε, 22 πόντους έβαλε. Και καμιά 7-8 ασίστ.
3: Ο Δημητρίεβιτς ήταν καλός.
4: Πεχταράς. Πεχταράς. Όλοι οι άλλοι σχεδόν άφαντοι. Δηλαδή.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: ξημερώματα γινόταν ένα χαμό στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή εκεί 5 με 6 ώρα. Ξεκίνησε η ιστορία από Σέρες και έφτασε μέχρι εδώ, μέσα στενά τη πόλη και όχι μόνο σε κεντρικού δρόμου. Και τώρα είδα τα αμάξι που κυνηγούσαν. Στον Άγιο Δημητρίου, το Αγίου Δημητρίου. Σε μια διασταύρωση εκεί τον σταματήσανε, τον ακινητοποίησαν. Τώρα είδα τα αμάξι, ρε φίλε, ένα καραβάν πεζό, στεναχωρημένο ήταν.
1: Δηλαδή κυνηγούσαν με πατίνι.
0: Σε τέτοια θέματα πρέπει να με παίρνουν εμένα τώρα. Να με παίρνει δηλαδή ο αστυνομικός διευθυντής της Θεσσαλονίκης το βράδυ και να μου λέει να επιλέγω. Έχω το know-how εγώ. Ξέρω πώς να λειτουργώ σε τέτοιες περιπτώσεις και καταλαβαίνω και ποιοι είναι οι περίεργοι. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Λίμπερο 107,4 και Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα. Δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας. Ακολουθούν άλλα. Μαζί με αυτό, άλλα δύο, έτσι. Στις 4 θα ολοκληρώσουμε πρώτα ο Θεός το πρόγραμμά μας. Κάτι φρέσκο, όπως μου είχες εχθές στους διαιτητές, πριν πάμε και στα ρεπορτάζ, πριν συζητήσουμε τα θέματα, δεν έχει σήμερα.
1: Φρέσκο διαιτητικά.
0: Δηλαδή, κάτι καινούργιο για το γήπεδο του Ολυμπιακού. Κάτι καινούργιο για αυτό που γίνεται στην Αθήνα.
1: Για το
0: ελληνικό.
1: Για το γήπεδο του Ελληνικού.
0: Κάτι για τη Θεσσαλονίκη, αν γίνεται.
1: Για το γήπεδο του Ολυμπιακού, η πληροφορία χτεσινό απογευματινή στην εκπομπή του φίλου μας του Νίκου είναι ότι θα γίνει fast track η κατάσταση, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα το αργότερο, είπε η συνάδελφος, ότι θα έχουμε το βούλευμα για να ξεκινήσει η διαδικασία. Παιδιά, ελάτε να το σηκώσουμε.
0: Δηλαδή βρήκε χρόνο να ασχοληθεί με αυτό.
1: Εννοείται.
0: Βύση Καρβέλα, Μαζονάκη, αυτά του βρήκε χρόνο.
1: Ξέχασες που κάνει εκπομπή, μάλλον.
0: Μου έδειξες εκεί.
1: Ναι. Ο φίλος μας ο Νίκος, λέω, που κρεμόμαστε από τα χείλη του μετά την εκπομπή στη Γιάφκα. Στο Μέγκα, δεν είναι.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα πούνε για το γήπεδο του Ολυμπιακού.
0: Βρήκε χρόνο. Αυτό θέλω να πω. Βρήκε χρόνο.
1: Θα γίνει 53.000 θέσεων.
0: 53.
1: Ναι, και θα γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Γιατί άλλο λέει να πηγαίνουν.
0: Φύγαν από το Μαξίμου ή ακόμα εκεί είναι.
2: Στο Internet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχει ζωντανή δράση παντού. Internet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Του Παθεσσαλονίκιου θα το αναφέρει.
1: Και ιατρικό δελτίο έχει ο Στέλιος να μας δώσει.
0: Ιατρικό.
1: Είχαμε
0: γερμανικό.
1: Είχαμε εξελίξει και εκεί.
0: Και οι δύο στο ίδιο πήγανε.
1: Ναι, θα μας πει. Δεν νομίζω όμως.
0: Βρήκαμε πιο φθηνό δωμάτιο εκεί.
1: Ναι, και αν με φύγουν και μια μέρα νωρίτερα, θα γλιτώσουν και κάτι. Πριν πάμε όμως στο Παν Θεσσαλονίκη, στο ρεπορτάζ για τον Παν Θεσσαλονίκη, να πω ότι ήρθε η ώρα να αλλάξει οπτική. Fiber Internet 1 γίγκα από την HCN και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά μόνο με 23 ευρώ το μήνα για 24 μήνες δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Με Fiber Internet 1 γίγκα έχεις την ταχύτητα που χρειάζεσαι για να απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο την καθημερινότητά σου online. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε το σήμερα.
0: Το φοβερό είναι ότι έχεις 1 γίγκα download,
1: ναι.
0: Και το πιο φοβερό,
1: ναι.
0: Είναι, για να πούμε φοβερότερο, είναι ότι έχεις και 1 γίγα upload, που είναι το πιο δύσκολο.
1: Πολύ πιο δύσκολο.
0: Ναι ρε φίλε, μπράβο τους. Για πάμε, πού θα με πας?
1: Θα σε πάω στο ρεπόρτερ του Παθεσσαλονίκιου, το Στέλιο Στεργιάδη.
0: Πάμε.
1: Καλησπέρα Στέλιο.
3: Καλησπέρα, τι γίνεται?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
3: Καλά.
0: Ένα βουνό θέματα έχει σήμερα.
3: Από πού να ξεκινήσουμε?
0: Μέλλαντε. Αυτό ισχύει στο απόλυτο σήμερα. Εσύ είσαι αυτή τη στιγμή το κουμάντο, εσύ παίρνεις το τιμόνι και εμείς συνοδηγοί. Σε αγροτικό τριθέσιο, που είναι εσύ ο οδηγός και δίπλα η θέση είναι διπλή.
1: Ναι. Λίγο στρομογμένα, αλλά εντάξει.
3: Από το κοντρόλ ενημερώθηκα ότι βάλατε ένα στοίχημα.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Καλά λέτε. Και περιμένουμε το cash out ή να
0: πούμε. Τον Άνιση, αν τον ακούω, μην το κάνετε μαμουνιά.
1: Μια χαρά.
0: Για πε, Στέλιο.
3: Έμαθα ότι...
0: Δεν είναι ανοιχτός. Έλα.
3: Έλα, μ' ακούτε?
0: Ναι, τώρα, ναι.
3: Πήγε να το κάνει ο Παπαδομονολάκης, πήγε να το κάνει η Μούφτη, να ξέρεις.
0: Ναι. Γιατί, για πες.
3: Γιατί η μέρα είναι υπέρ σου.
0: Δηλαδή?
3: Είναι over 8.
0: Α.
3: Over 7 που είπες.
0: Όχι, εγώ είπα over 10.
3: Over 10, ναι, συγγνώμη, over 10 είναι.
0: Α. Πόσες είναι?
3: 14.
0: Πάρε την κεφαλιά ψαράκι, εγώ αποχωρώ.
1: 14.
0: Τα λέει ο Στέλιος, δεν το λέω εγώ. Μη με κοιτάς με γουρλωμένα σαν τώρα Πακογιάννη.
1: 14. τα φαμγά σοκολατάκι.
0: Μην με κοιτάς έτσι.
1: Τι 14
0: ζεστές. Από τις 21, όχι 20, εντάξει. Δηλαδή, δύο εκτός, μία εντός. Τι, κλείστο στόμα. Κλείσε τα μάτια.
3: Πρέπει όμως να πεις και τι χάνεις τώρα, όχι...
1: Τα πάντα μετά από αυτό που είπες, θα σου έλεγα τώρα, αλλά δεν κάνει να το πω στον αέρα.
3: Δεν κάνει.
1: 14. Τι ισχύει αλγία, είχαν όλοι. 14, έκατσα εγώ όταν ήμουν τέζα.
3: Εντάξει τώρα, ήταν ένα κόλπο αυτό, σαν αυτό που έκαναν στη EuroLeague με το NBA. Αυτό με το δεν ήταν 14 προφανώς. Η σημερινή μέρα μαζί με το σημερινό ρεπό, από τις 21 μέρες συνολικά του break, οι 8 είναι ρεπό.
0: Αν θα το έκανε σωστή. Τι έπαθες αγάπη μου,
1: περίμενε, τώρα είπε 8. 8 ή 14.
0: Από τις υπόλοιπες είπε 8 ρε.
3: Από τις 21 του break, οι 8 είναι ρεπό.
1: Από τις 21 ή 8.
0: Ας τις 10 που κέρδισα το στοίχημα. Τώρα αυτές είναι άλλες.
1: Άλλες είναι αυτές. Πόνους είναι αυτές. Okay.
3: 8. Σήμερα είναι η 8η ημέρα του ρεπό. Υπήρχε μία εβδομάδα την προπροηγούμενη, συγγνώμη. Υπήρχε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και η σημερινή. 8 μέρες ρεπό συνολικά.
0: Άντερ 7 δεν έπαιξες εσύ. Στο δεύτερο στίχημα.
1: Εγώ έπαιξα over 7,5.
0: Α, έπαιξες ναι. Μετά αφού με κοίταξες. Δεν κρύφτηκα πίσω από την οθόνη.
1: Ναι. Γλίτωσα.
0: Γλίτωσες. Παίρνεις τα λεφτά σου πίσω.
1: Γλίτωσα, ναι. Μονάδα το πληρώθηκα.
0: Χάρη στο Στέλιο.
1: Ναι.
0: Που το πρόδωσε.
3: Έγινε και εγώ σαν αυτούς που λέγανε εμείς θα θέλουμε τον Πάοκ στην Ευρωλίγα και μετά λένε τις άλλες ομάδες μην τους ψηφίσετε τώρα.
1: Γίνονται αυτά.
0: Αφού το διαψεύδουν οι διαρροές τους.
3: Ναι. Δηλαδή, άκου τώρα. Βγαίνει π.χ. λέω εγώ τώρα ο Γιανακόπουλος και λέει μα το γράφει και στο Instagram σε σχόλια από κάτω. Εμείς θα θέλουμε τον Πάοκ στην Ευρωλίγα. Ταυτόχρονα όμως ο Παναθηναϊκός θέλει και το NBA Europe. Που το NBA Europe ξέρετε έχει πει ότι για μας δεν υπάρχει Θεσσαλονίκη. Για τον μπάσκετ. Λέω τώρα εγώ ρε παιδί μου, τυχαία γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Δεν ξέρουν ότι ο Αντετοκούμπο πήρε ομάδα στη Θεσσαλονίκη.
3: Μπορεί να μην έχουν ενημερωθεί ακόμα, αλλά το πλάνο του NBA Europe είναι για μια.
0: Γιατί για το NBA ο Αντετοκούμπο είναι ιερή Αγελάδα.
3: Το NBA Europe, το πλάνο του NBA Europe λέει για μια πόλη σε κάθε χώρα.
1: Άρα ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τι θα γίνει.
3: Μια πόλη είπα, δεν είπα μια ομάδα.
0: Κάτσε, αφού θέλουν και από την Αγγλία. Θέλουν να γίνει Λίβερπουλ, θέλουν να γίνει Μάντσεστερ.
1: Ναι, αλλά άλλο το Λονδίνο και άλλο η Αθήνα.
0: Είπε μία πόλη σε κάθε χώρα, έτσι. Είπε.
3: Ναι, τώρα μία πόλη σε κάθε χώρα και ειδικά στην Ελλάδα που είναι μικρή χώρα.
1: Ναι.
3: Στην Αγγλία, επειδή είναι και πιο μεγάλη αγορά, μπορούν να έχουν και μία πόλη, μία ομάδα στο Λίβερπουλ, μία ομάδα στο Μάντσεστερ και τα λέγοντας.
1: Άρα από Ελλάδα μία ομάδα.
3: Αφού μία πόλη.
1: Μία πόλη. Αθήνα ή Πειραιάς.
3: Τώρα αυτό ίδιο είναι, εντάξει τώρα.
1: Α, λογίζει το σύστημα.
0: Τώρα, αυτή η κοινή ανακοίνωση η σημερινή, τώρα πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγες ώρες. FIBA, NBA, μας κάνει σοφότερο σε κάτι.
3: Όχι.
0: Α, όχι, καλά, γιατί μία ανάγνωση έκανα.
3: Όπως δεν μας έκανε σοφότερος και το ραντεβού στο κόμμα. Δηλαδή πήγαν εκεί πέρα πιο πολύ για το τι έγινε, τι να γίνει.
0: Ναι.
3: Όχι, εμείς θα ανακοινώσουμε τα franchise και τελικά οι επιστήμονες αυτής της EuroLeague, οι οποίοι τι θα ακούσετε τώρα, τι θέλετε, τι θέλουν. Θέλουν να πληρώσουν οι ομάδες για να μπουν, να πληρώσει ο Σιάο, να πληρώσει ο Μιστακίδης, να πληρώσει ο Ντόντσιτς, να πληρώσουν όλες οι ομάδες να μπουν, αλλά να μην πάρουν μετοχές από την EuroLeague. Φοβερό, ε.
1: Τι θα πληρώσουν τότε.
3: Αυτό,
1: αέρα. Πώς πουλούσαν παλιά τα μαγαζιά, λέει, και θέλω και 20.000 αέρα. Τι αέρα.
3: Δηλαδή να μπουν να βάλουν τα ωραία του τα λεφτά. Αλλά να μην πάρουν μετοχές, να μην μοιραστεί πολύ το ΙΠΙΤΑ.
1: Ωραία.
3: Και μετά, ας πούμε, αναρωτιούνται οι μπασχετικοί γιατί το ποδόσφαιρο είναι έτοιμο τόσο μπροστά. Γιατί η UEFA έχει τα δικά της, έχει τις δικές της παθογένειες, αλλά τέτοιο χάος δεν γίνεται. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Κοίταξε, ίσως δεν περίμεναν το οικονομικό μεγάλωμα, να το πω έτσι, με αυτόν τον τρόπο, κάποιων ομάδων γι' αυτό, ίσως και δεν ήταν έτοιμες στη διαχείριση αυτού, για να διαχειριστούν αυτό που προέκυψε.
3: Ναι, όμως, καταλαβαίνω τι θες να πεις, αλλά απ' την άλλη, δεν τον καλείς τον άλλον μόνο του στο Αμπουντάμπι για να τον μιλήσεις, αν δεν είσαι σίγουρος. Κύριε Μπουένο μου, όχι κίντερ Μπουένο.
0: Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή, αν πατήσουμε το pause, είμαστε σε την παύση δηλαδή, είμαστε, δεν ξέρουμε.
1: Στο κενό.
0: Ναι, δηλαδή δεν γίναμε κάτι, δεν ανεβήκαμε κάποιο σκαλοπάτι.
3: Όχι.
0: Που όλες τις προηγούμενες μέρες λέγαμε, παιδιά ετοιμαστείτε, γιατί από τον πρώτο θα πάμε στο ρετυρέ να δούμε τι γίνεται, πώς φαίνεται. Από εκεί πάνω. Τώρα όμως δεν είναι. Δηλαδή σταματήσαμε στο δεύτερο και λέμε τι γίνεται. Πού τα σκαλοπάτια.
3: Δεν πρόκειται να περάσει το NBA Europe. Δεν πρόκειται. Δηλαδή οι Αμερικανοί, okay, στο να φτιάχνουν προϊόντα αθλητικά στην Αμερική είναι πάρα πολύ καλή, αλλά στην Ευρώπη είναι άλλη κατάσταση. Δεν μπορείς να ζητάς από τη Manchester United να κάνει μπασκετική.
0: Μα δεν είχαν ασχοληθεί σοβαρά μέχρι τώρα, ρε Στέλιο. Ναι. Αυτοί, αν θέλουν, μπορούν να τη σκεπάσουν την Ευρώπη. Οργανωτικά, επενδυτικά κτλ. Αλλά δεν είχαν ασχοληθεί με την Ευρώπη. Παλιά την απαξίωναν εντελώς. Όταν άρχισαν να εμφανίζονται 2-3 καλοί παίκτες τα παλιά τα χρόνια, έλεγαν μπα, μήπως κάνουν καλή δουλειά αυτοί εκεί. Όταν άρχισαν να πρωταγωνιστούν οι συγκεκριμένοι παίκτες που έρχονταν από την Ευρώπη, λέγανε κάτσε να πάμε να θέλουμε και κόσμο να τους βλέπουμε εκεί αυτούς. Και τώρα οι πρωταγωνιστές αυτοί πήραν και πρωταθλήματα, πήραν και έγιναν και πολυτιμότεροι παίκτες, οι ομάδες πρωταγωνιστούσαν. Σου λέει εδώ κάτι κάνουν μάλλον αυτοί εκεί, οι πουθενάδες.
3: Πάντως στην ανακοίνωση στο κόμμα της EuroLeague προχθές αποφάσισαν ότι θα ξαναβρεθούν για να και να ξαναποφασίσουν.
1: Πάλι στο κόμμα.
3: Κάπου πιο τώρα, το επόμενο βήμα το κόμμα είναι να πάνε στο Μονακό.
1: Ναι. Πάνε στο Μονακό, βέβαια, ναι.
3: Αν και διαλύθηκε.
0: Ωρε, βίλε.
1: Άμα πάνε εκεί.
0: Εκεί, εγώ βιντεάκια στο YouTube από το Μονακό βλέπω. Το Monte Carlo. Τι αμάξια και τι κυκλοφορεί γενικότερα εκεί.
3: Α, πάνε στη Νίκαια.
0: Τι υπερπαραγωγή κυκλοφορεί.
3: Ναι. Αλλά περιμένουμε.
0: Σε αμάξια, σε φύλλα.
3: Τώρα, πάμε στα ποδοσφαιρικά.
0: Πάμε, ναι. Όπως θες, εσύ
3: πάμε,
0: λέτε.
3: Ναι, πάμε. Πάμε. Πριν πάμε στα τετριμένα, αυτά που υπάρχουν της επικαιρότητας και με τον Ταχάλη και με τον Παυλένκα, οι οποίοι πήγαν στο Μόναχο και εγχειρίστηκαν εν τέλει, σήμερα.
1: Και οι δύο.
3: Και οι δύο στο Μόναχο.
1: Από τον ίδιο γιατρό δηλαδή, στο ίδιο μέρος. Μάλιστα, οκ. Okay.
3: Είναι μια ειδική κλινική η οποία ασχολείται με τέτοιου είδους εγχειρήσεις στους ώμους, γενικά στα άνω άκρα. Και σήμερα μάλλον έγινε η διπλή αυτή η εγχείρηση. Είπαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι ένα διάστημα περίπου 12 εβδομάδων είναι το minimum, είναι το πάτωμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το πώς θα αντιδράσει ο κάθε οργανισμός στη θεραπεία, από εκεί και πέρα θα κριθεί από τις 12 εβδομάδες και μετά πότε θα μπουν με την ομάδα, πότε θα αρχίσουν να μπορούν να προπονηθούν με την ομάδα και πότε θα είναι έτοιμοι για να μπουν να παίξουν.
1: Αυτό είναι θέμα αποθεραπείας πλέον.
3: Ναι, και είναι στον κάθε οργανισμό.
1: Ναι, ναι.
3: Τώρα, και συνταξή είναι
1: στην κάθε περίπτωση.
3: Ναι, και στην αρχή είναι εντελώς άλλο σκάρι ο Παυλένκα και εντελώς άλλο σκάρι ο Ταχάλη.
1: Καμία σχέση.
3: Καμία σχέση.
1: Ναι. Οπότε... Όπως καμία σχέση μπορεί να έχει και ο τραυματισμός του ενός από το άλλο. Άλλη έκταση του ενός, άλλη του άλλου. Όπως είπαμε, το Ταχάλη είναι και υποτροπή.
3: Το Ταχάλη είναι χειρότερο.
1: Ναι.
3: Απλά ο Παυλένκα είναι και σε άλλη ηλικία. Παίζει ρόλο, σε αυτούς τους τραυματισμούς παίζει ρόλο πάντα και η ηλικία.
1: Πολλοί παράγοντες λοιπόν. Ηλικία, σωματοδομή, είδος, ναι.
3: Το πάτωμα ξεκινάμε από 12 εβδομάδες. Από σήμερα δηλαδή, όχι από τότε που έγινε ο τραυματισμός, από σήμερα.
1: Τρεις μήνες δηλαδή.
3: Ναι, 12 εβδομάδες, σίγουρα.
1: Πάμε αρχές Γενάρη.
3: Από εκεί και πέρα μετά θα δούμε πού θα παίξει ο καθένας.
0: Το 12 είναι για επιστροφή στην κανονική προπόνηση 8 η ώρα το πρωί ή το 12 είναι να μπαίνουμε σιγά σιγά.
3: 12 είναι το σιγά σιγά. 12 εβδομάδες κλείνει ο κύκλος της αποθεραπείας.
1: Βαριά, δηλαδή, αν το πάμε μπακαλίστικα, 4 μήνες πάμε.
3: Ναι. Ναι.
0: Να τα αφήσω, να το κλειδώσω.
1: Να τα αφήσεις και να βάλεις άλλο. Όπως κάνουν στο σούπερ μάρκετ. Ποτέ δεν σου βάζουν λιγότερο, πάντα περισσότερο. Λες μισό κιλό φέτα, δεν σου βάζουν 450 ποτέ. Πάντα 600 είναι. Οκ. Okay. Άρα πάμε τετράμινο.
3: Τώρα, να πω ότι όπως καταλαβαίνει και καταλαβαίνει ο κόσμος, έχει γίνει λίγο πάλι το Cove the Town η επίσκεψη του Ιβάν Τσαβίδη στην προπόνηση χθες. Και τα όσα είπε στους ποδοσφαιριστές που, οκ. Okay, ο Ιβάν Σαββίδης είναι υπέρμαχος της φράσης «Η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως». Αυτό που θέλω να πω εγώ, που ξέρω μέσα από το ρεπορτάζ και μέσα από τις πληροφορίες, είναι ότι πέραν των αλλαγών που θέλει να κάνει στο αγωνιστικό τμήμα και με την προώθηση του Δημήτρη Σαραϊδάρη στο team με Βιερίνια και Γιώργο Θεοδωρίδη, θα είναι κοντά στην ομάδα.
0: Ο διαιτητής ο πρώην.
3: Ήταν στον ΠΑΟΚ Β γενικός αρχηγός και ήταν και στο παρελθόν πάλι στην πρώτη ομάδα.
0: Δεν ήταν αυτός που έγινε ιστορία με τα. Που το χρεώσανε ή η συμμετοχή ή ρόλο πρωταγωνιστικό στα δελτία τότε που έγινε.
3: Όπως το είπες, του χρεώσανε, αλλά δεν ήσχε.
0: Ναι,
3: αυτό. Άλλο πράγμα ίσχυε. Και πάνω σε αυτό που λες, Γιώργο, μου κάνεις πολύ καλή πάσα. Για να πω κάτι το οποίο ισχύει μέσα από το ρεπορτάζ, ότι η πιο μεγάλη ανατροπή που έρχεται στον ΠΑΟΚ δεν έχει να κάνει με τον Δημήτρη Σαραϊδάρη. Ούτε με τις μεταγραφές, ούτε με το Λύση. Έχει να κάνει με τις πληροφορίες που θέλουν ότι την ανατροπή τη μεγάλη θα την κάνει ο ίδιος ο Σαββίδης. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι εμείς ξέραμε ότι συνήθως η βάση του ήταν το Ροστόφ και ερχόταν στη Θεσσαλονίκη σαν διακοπή της παρουσίας στο Ροστόφ. Τώρα όμως αυτό που προκρίνεται είναι να γίνει το ανάποδο. Είναι να επιστρέψουμε πίσω στο χρόνο 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Mm. Και να είναι η βάση του εδώ και όταν πηγαίνει στο Ροστόφ να είναι η είδηση.
1: Mm.
3: Τώρα το εδώ και στο Πόρτο Καράς μια χαρά είναι ακόμα, και ο Ρος μια χαρά είναι ακόμα. Και εδώ υπάρχει πολλής χώρος και υπάρχουν και πολλές επιλογές.
0: Παλιά ήμασταν και γείτονες, τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί η βάση ήταν και εκεί που μπαίναν όλοι και δεν φαινόταν κανένας, Μπότσαρη με Όλγας.
3: Και εκεί είναι μια επιλογή. Αλλά αυτό που γνωρίζω και αυτό που θέλει να περάσει.
1: Έχει και μέσα, τώρα.
3: Μέσα από τις ηχόμενες παρουσίες στις προπονήσεις, είναι ότι το εγώ είμαι εδώ δεν είναι μόνο το ότι είναι στην προπόνηση. Είναι ότι πλέον θα πρέπει να μας γίνει και εμάς συνήθεια, όπως μας είχε γίνει συνήθεια τότε που ήταν ακόμα και σε όλα τα παιχνίδια, ακόμα και όταν ήταν τιμωρημένος που πήγαινε και φίλος τους παίξαν έναν.
1: Αυτό θα αλλάξει?
3: Το αν θα πηγαίνει στα παιχνίδια δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα αυτό που γνωρίζουμε στο ρεπορτάζ είναι ότι προκρίνεται αυτό, το ότι να μονιμοποιηθεί όσο πιο πολύ γίνεται η παρουσία του εδώ. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια, ήδη 8 Οκτωβρίου είχε ήδη αναχωρήσει για το Ροστόφ ο Σαββίδης.
1: Ναι.
3: Τώρα βέβαια, με φλέγοντα ζητήματα να είναι στην ημερήσια διάταξη, όπως νέα Τούμπα, όπως νέο προπονητικό, όπως καινούργια ομάδα, όπως τηλεοπτικό συμβόλαιο. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να είναι εδώ και φαίνεται ότι από εδώ και πέρα δεν θα αποτελέσει είδηση, δηλαδή δεν θα είναι breaking news πλέον από εδώ και πέρα ότι πήγε στην προπόνηση ο Σαββίδης.
1: Ήδη το βλέπουμε πιο συχνά, αν και όπως μας είπε στην αρχή δεν είχε πολλές ευκαιρίες να πάει στην προπόνηση του ΠΑΟΚ με τόσα ρεπό.
3: Εδώ πήγε, κοίτα, την πρώτη τελευταία φορά που πήγε ήξερε ότι ήταν λίγοι παίκτες στην προπόνηση, αλλά ο στόχος του είναι να πάει να μιλήσει μόνο στους τραυματίες.
1: Ναι.
3: Και χθες μίλησε στους τραυματίες, είδε το βίντεο με τον Τζάλοφ μιλούσε. Τώρα τι άκρη πήγε να βγάλει με τον Τζάλοφ ο Σαββίδης?
1: Εντάξει, ίδια γλώσσα μιλάνε, τα είπαν πιο εύκολα.
3: Τι να πει τώρα. Τέλος πάντων. Απλά ξαναλέω ότι αυτό που προκρίνεται ως λύση και αυτό που υπάρχει ως συζήτηση στον ΠΑΟΚ είναι ότι θα παραταθεί για πολύ ακόμα.
1: Ότι θα είναι εδώ με λίγα λόγια.
3: Ναι. Αυτό είναι καλό. Λίγο υπάρχει μια φράση που λέει να σφίγγουν. Ποιοι να σφίγγουν, ξέρουμε ποιοι να σφίγγουν. Ξέρουμε, είναι πολύ διαφορετικό σε ένα μαγαζί να είναι το αφεντικό εδώ. Όσο καλή και αν είναι.
0: Είναι αυτό που χρέωναν όλο το προηγούμενο διάστημα στον κύριο Σαββίδη, ήταν μακριά. Και για να πω την αλήθεια, καλώ το έκαναν. Γιατί άλλο να είναι ο μεγάλο εδώ πέρα και να ξέρουν ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να σκάσει. Εδώ, όπως πηγαίνει στις προπονήσεις, να σκάει και στα γραφεία. Και άλλο να είναι μακριά και οι υπόλοιποι εδώ να λειτουργούν. Αν και το τελευταίο διάστημα έχει μπει μια τάξη. Με δύο-τρεις επιλογές που έκανε, κυρίως μία τέλος πάντων που έκανε ο κ. Σαββίδης, μπήκε μια τάξη. Φαίνεται αυτό. Δεν χρειάζεται να είσαι ρεπόρτερ ή δημοσιογράφος ή ειδικός για να το δεις.
3: Όπως και εγώ να πω ότι είναι επιλογή του Ιβάν Σαββίδη η προώθηση του Δημήτρη Σαραϊδάρη στην πρώτη ομάδα. Και αυτό.
1: Σε τι ρόλο?
3: Δεν έχει καθοριστεί ακόμα το πόστο. Ούτως ή άλλως ο Δημήτρης Σαραϊδάρης μπορεί να βοηθήσει πολλά επίπεδα. Ήταν και στην ομάδα που πήρε το double τότε, για όσους το έχουν ξεχάσει. Ήταν σε ένα σημαντικό πόστο μέσα στην ομάδα.
1: Τότε υπήρχε και Γκαγκάτσης όμως.
3: Ναι, υπήρχε σαν πρόεδρος Γκαγκάτσης, ναι. Συγγνώμη, αντιπρόεδρος. Mm. Έχει ήδη επιστρέψει μάλλον ο Δημήτρης Σαραϊδάρης. Είναι ήδη με την πρώτη ομάδα από χθες. Ο οποίος μπορεί να μιλήσει και στους ποδοσφαιριστές, ως ένας πρώην εποπτής, πρώην διαιτητής δηλαδή, να μιλήσει στους ποδοσφαιριστές για το πώς θα διαχειρίζονται και τους διαιτητές. Ένα κομβικό ζήτημα για μένα. Γιατί δεν γίνεται όποια ομάδα, όχι μόνο μεγάλες ομάδες, με το που γίνεται ένα σφύριγμα να πέφτουν σαν τις μέλησες πάνω στο διαιτητή και οι παίκτες του ΠΑΟΚ να είναι. Έλα μωρέ, πάμε τώρα, πάμε να γίνει το φάουλ, πάμε χαλαρί. Να παίξουμε.
1: Ναι.
3: Δεν γίνεται. Δηλαδή δεν γίνεται, ας πούμε. Να βλέπω ομάδες στην Τούμπα σε κάθε σφύριγμα να πετάγεται, όλος ο πάγκος να πετάγεται πάνω. Χρειάζεται και μια κατήχηση από τον κύριο Σαραϊδάρη που είναι πάρα πολύ έμπειρος σε αυτά τα ζητήματα.
1: Δηλαδή θα είναι στα μάτς κανονικά ο κύριος Σαραϊδάρης.
3: Βέβαια, ναι.
1: Okay.
3: Προστίθεται στο team του Αντρέ Βιερίνια και του Γιώργου Θεοδωρίδη.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
6: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
5: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και

0: Ζώντας με συνέπεια, νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Το 4-4 στην EuroLeague θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ που υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Διαθέσιμοι Φάλκε Ρογκαβόπουλος, εκτός οι Χουάντσος, Λούκας και Νάν. Τζάμπολ στις 9 και 4 του ραδιοφώνου και κάλυψη από Interveten Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Στέργου Μάρτσι. Εκτός από την αυριανή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές, θα είναι ο τραυματίας Πλώτας. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη το γεγονός ότι δεν παίζουμε στο ΣΕΦ. Θα είναι σημαντικό να έχουμε τη στήριξη του κόσμου, γιατί ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε όλοι μαζί, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Η απουσία του Μάικ Τζέιμς είναι μεγάλη, αλλά εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας. Είμαι σίγουρος ότι οι οπαδοί μας θα είναι δίπλα μας, ανέφερε ο Τάισον Γουόρντ. Διαθέσιμος θα είναι ο Χολ, που επέστρεψε από τις ΗΠΑ. Γιάρεμτσου και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού στο κυριακάτικο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Θέση στο αρχικό σχήμα θα πάρει ο Ρέμο Φλόιλερ. Σε καλύτερη κατάσταση είναι ο Μπαρνάβας Βάργκα, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για να ταξιδέψει στην Αγγλία εν ώψη των παιχνιδιών με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι, όπως δήλωσε σε σερβικό μέσο ο Μάρκο Νίκολιτς, που δεν θα έχει στη διάθεσή του στο σαββατιάτικο μάτς με τον Όφη τον Θωμά Στρακώσα, που θα μπει σε φουλ ρυθμούς από την αρχή της επόμενης εβδομάδας. Άπαντες παρόντες θα είναι στην σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού οι ποδοσφαιριστές του Γιάκομπ Νίστρου, που είχαν χθες ρεπό. Βίντεο με τις εργασίες στο γήπεδο του Βοτανικού δημοσίευσε στα social media η πράσινη ΠΑΕ. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Εντός της ημέρας θα βρεθούν στο Κοροπή οι Πελίστρια, Στόντερ, Γιάγκουσιτς, Ουναΐ, Κάτρης και Σαλάχ Εντίν, οι οποίοι θα ακολουθήσουν πρόγραμμα επανένταξης. Ανοιχτή παραμένει στον ΠΑΟΚ η υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη με το ΣΥΝ1 του υπάρχοντος συμβολέου και ένα νέο πολυετές ντιλ να βρίσκονται στο τραπέζι. Χειρουργήθηκαν στον νόμο σήμερα η Παυλένκα και άλλοι που αναμένεται να επιστρέψουν στις υποχρεώσεις της ομάδας από τον Ιανουάριο. Διαθέσιμος για την αναμέτρηση του κεφάλου του Βορρά με την ομάδα της Μεσσηνίας θα είναι ο Ντιέγκο Κώστα, ρεπό σήμερα η Ασπρόμαυρη. Για τα προγραμματικά του EuroCup Πόλο Ανδρών, ο Απόλλων Σμύρνης φιλοξενεί την Duisburg στο Σεράφιο Κολυμβητήριο στις 7:15. Με στόχο την κατάκτηση του Βαλκανικού Κυπέλου και την πρόκριση στους 64 του Challenge Cup, η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Ακόφσκη. Οι Ερυθρόλογες προηγούνται 1-0 στα σετ. Το NBA και η FIBA προχώρησαν στην έκδοση κοινής ανακοίνωσης για να τονίσουν πως παραμένουν αφοσιωμένοι στο πλάνο δημιουργίας νέας λίγκας στην Ευρώπη προς όφελος του αθλήματος. Μια συνεργασία ανάμεσα στη EuroLeague, τη FIBA, το NBA ενώνει το ευρωπαϊκό μπάσκετ και μπορεί να ξεκλειδώσει όλες τις τεράστιες δυνατότητες του αθλήματος σε όλη την Ευρώπη, ανέφεραν χαρακτηριστικά.